0: στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μια και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να αποκοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την ίδια ώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπου σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου από χθες το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες τρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με ανάρτησή του, η ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες το απόγευμα έπληξαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής και σποροπαραγωγής, κυπευτικών, φασολιών καθώς και δεντρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και στα τμήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και το πρωί στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας κύριε Γιώργο Μουρούτη. Και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα. Με πολύ ζέστη.
0: Μέσα από τη συχνότητα του Skype.
1: Τα 2-3 του Ιούλιου, αν δεν κάνει και τώρα μια δοκιμασία έτσι κάπως πιο καυστική. Διάβαζα και θα μείνω μόνο με τα καυστικά της παραπολιτικής και της πολιτικής.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Διάβαζα χθες την Καθημερινή ότι εμείς στην Ελλάδα την είχαμε γλιτώσει φέτος με τους καύσωνες μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν είχε κάνει καύσωνα με την έννοια που είναι επιστημονική. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, ο καύσωνας ορίζεται με τη θερμοκρασία να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του σώματος.
1: 36-37
0: ναι,
1: και πάνω.
0: Και πάνω. Και πάνω. 38 ας πούμε.
1: Αλλά
0: και
1: εντάξει,
0: πάνω,
1: είναι και η αίσθηση πολλές φορές λόγω της υγρασίας ανάλογα. Εντάξει.
0: Πέρσι και πρόπερσι είχαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην χώρα μας. Φέτος μέχρι στιγμής την είχαμε γλιτώσει και την είχε γλιτώσει πολυεπίπεδα η χώρα και στον τουρισμό και αλλού. Οπότε νομίζω ότι είναι η πρώτη ταλαιπωρία που θα περάσουμε. Νομίζω περιορισμένη επίσης διάρκειας ταλαιπωρία. Εντάξει, θα περάσει. Έχουμε συνηθίσει.
1: Θα περάσει και αν είχαμε και είπαμε σε όλους τους σειρμούς air condition, είπα μια καλή κουβέντα χθες. Δεν ξέρω, μας ακούσαν, αλλά τέλος πάντων η Στασία ανακοίνωσε από ό,τι άκουσα χθες το βράδυ ένα πρόγραμμα να εφοδιαστούν όλοι οι σειρμοί με air condition. Και εδώ που τα λέμε, αν οι μισοί σειρμοί δεν έχουν τόσα χρόνια air condition, φαντάζεσαι λοιπόν τι προδιαγραφές είχαν πριν. Αλλά τέλος πάντων ανακοίνωσε ότι όλα αυτά λέει θα διευθετηθούν τα επόμενα δύο χρόνια. Έγινε ένας
0: διαγωνισμός.
1: Αυτό κατάλαβα.
0: Θέλει το χρόνο του.
1: Άρα υπήρχε
0: μια δημόσια συζήτηση αν τα τρένα που θα αναβαθμιστούν με air condition είναι μικρότερο το κόστος τους από το να αγοραστούν καινούργιοι σειρμοί που θα περιελάμβαναν και air condition. Κρίθηκε ότι θα είναι πιο γρήγορη η παράδοση των πρώτων, οπότε ορθώς μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Να πω όμως, σήμερα διάβασα ότι το 1987 σαν σήμερα ξεκινούσε ένας πολύ μεγάλος καύσωνας στην Αθήνα που κράτησε μέχρι και τις 29 Ιουλίου, όπου είχαμε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους νεκρούς από αυτόν τον καύσωνα. 1987 κράτησε πολύ μεγάλο διάστημα, μία εβδομάδα, με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Και τότε μια περίοδο που δεν ήταν πολύ διαδεδομένο το air condition, ήταν ο ανεμιστήρας, αν θυμάσαι Δημήτρη. Μια περίοδο που δεν είχαμε και τόσο υψηλή εγκληματικότητα και ο κόσμος κοιμόταν είτε στις παραλίες είτε στα μπαλκόνια.
1: Καλά, αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με
0: τα λεγόμενα διαμπερί.
1: Είχε λιγότερο τσιμέντο η Αθήνα τότε, για να συνεννοηθούμε. Είχε περισσότερο χώμα, περισσότερους κήπους.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι είχαμε κήπους.
1: 13 είναι 40 χρόνια πριν. Τέλος πάντων, εγώ ήμουν Ιταλία τότε. Τη γλίτωσα, αλλά θυμάμαι τις περιγραφές και τις συζητήσεις και τα τηλέφωνα. Ούτε κινητά είχαμε τότε, υπενθυμίζω. Αλλά τέλος πάντων, εμείς είδαμε ότι και άλλοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι με το κύμα του καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη αυτές τις ημέρες. Άρα πρέπει να θυμόμαστε και να είμαστε πιο σοβαροί σε σχέση με τα ζητήματα και τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης ή αλλαγής, όπως λένε αρκετοί. Αλλά τέλος πάντων, κρίση είναι, γιατί έχουμε διάφορα φαινόμενα. Και άλλωστε, από ό,τι ακούω, να δούμε αν θα πέσουν μέσα την Παρασκευή, λέει θα έχουμε και μια καταιγίδα.
0: Ναι,
1: γιατί αρχίζει
0: ναι.
1: και πέφτει η θερμοκρασία, το παρήγορο θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά θα έχει και καταιγίδα. Λέει,
0: λες και μας καταράστηκαν για την Παρασκευή, φεύγουμε διακοπές, οπότε είναι...
1: Είμαι βέβαιος ότι όση καταιγίδα και να έχει, θα είσαι χορευτικός. Και είπαμε,
0: να μην είμαστε στο πλοίο χορευτικοί, γιατί με καταιγίδα χορευτικός είναι
1: από
0: προβληματικό.
1: Από ό,τι μου είπες, δεν έχεις πολύ μακρινό ταξίδι.
0: Όχι, δεν έχω
1: πλοίο.
0: Πολύ μακρινό
1: ταξίδι.
0: Γυρνώντας τη συζήτηση σε αυτό που έλεγες,
1: σε ωραίο μέρος
0: θα
1: πας, εντάξει.
0: Εμείς πάντα στην Τζία πάμε, οπότε είναι ωραίο μέρος και την αγαπάμε πολύ. Θα επαναφέρω την συζήτηση στην ακραία ζέστη, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα πλήττει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή οικονομία, προκαλώντας ζημιές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, γιατί μειώνεται η παραγωγή και αυξάνεται και ο πληθωρισμός λόγω της ζέστης, και με αποτέλεσμα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κληθούν να προσαρμόσουν και την οικονομική τους στόχευση και να δαπανίσουν σχεδόν 70 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο έως το 2050, προκειμένου να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας. Αυτά για όσους θυμίζω έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία κλιματική κρίση, καμία κλιματική αλλαγή, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Τραμπ, και με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τη Συμφωνία για το Κλίμα. Αυτό δυστυχώς
1: όλα αποχωρεί, όλο αποχωρεί και όλα τα κάνει χειρότερα. Είδαμε τι γίνεται με τα τάνκερ αυτές τις ημέρες. Οι Χούθοι έχουν πάρει φόρα και λένε ότι θα κάνουν τα ίδια και με τη Σαουδική Αραβία αλλά και στην Ερυθρά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι ότι όλο όλο εξτομίζει μεγάλες κουβέντες ο κύριος Τραμπ και το μπάχαλο εντάξει, συνεχίζεται.
0: Έχει δημιουργήσει όμως, Δημήτρη, τεράστια αναστάθμιση, ειδικά στο θέμα του κλίματος. Ο κόσμος, ο πλανήτης, οφείλει έναντι των επόμενων γενεών να πάρει κάποια μέτρα. Για όσους ανθρώπους έχουν αυτή την ευθύνη. Επώδυνα, επώδυνα, κοστοβόρα, κοστοβόρα. Διαφορετικά μας ξεβολεύουν, μας ξεβολεύουν. Έτσι είχε αποφασίσει ο πλανήτης και προωθούσε συγκεκριμένες στρατηγικές. Έρχεται μια μέρα κάποιος και λέει: δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά είναι ανοησίες. Και καταραίει μια ολόκληρη στρατηγική για το καπρίτσιο, την πολιτική, αν θέλετε, στόχευση, την οικονομική στόχευση ενός προέδρου μιας χώρας, έστω και αν αυτή η χώρα είναι η Αμερική. Δεν είναι πολύ ευχάριστα αυτά.
1: Εντάξει, έχει μια προσπάθεια ανατροπής συνολικά των ζητημάτων, όπως έχει και ζήτημα, υπενθυμίζω, παρέμβαση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επειδή λες τώρα για το κλίμα, που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ηγεσίας Τραμπ, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι έχει φτάσει σε σημείο, όχι μόνο που δεν συμμετείχε η Αμερική, δεν είχε υπογράψει, δεν εμπλέκεται μέχρι τώρα, είναι από τις χώρες που είναι εκτός του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά προσπαθεί να ανατρέψει και την ηγεσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, επειδή θεωρεί ότι όλες οι κινήσεις των τελευταίων ετών, που είτε αφορούσαν τον κύριο Πούτιν, που είναι λίγο φιλαράκι από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις του κυρίου Τραμπ, είτε αφορά τον Νετανιάχου ή άλλους πολλούς, ή τον πρώην, που είναι και για διαφορά πρόεδρο των Φιλιππίνων, τέλος πάντων, προσπαθούν τώρα τον πρόεδρο του δικαστηρίου να τον ανατρέψουν. Έγραψε και ένα άρθρο ο κύριος Ρούμπιο, μου κάνει εντύπωση. Εντάξει. Γκαζώνει πολύ και ο κύριος Ρούμπιο. Προφανώς
0: τα έχουν
1: η διεκδίκηση
0: μετρήσει.
1: Για το μετά τα ζυγίζουν όλα.
0: Και τα έχουν μετρήσει και δημοσκοπικά. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω σε αυτό που λες, Δημήτρη, είναι ότι ο κόσμος με βάση κάποιες σταθερές που ξέραμε, δηλαδή με βάση τις θεσμικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και όπως για παράδειγμα τη Συμφωνία για το Κλίμα, όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχουν όσο υπάρχουν ηγέτες τύπου Τραμπ, δηλαδή που αμφισβητούν συγκεκριμένες σταθερές. Ή ακόμα και για τον ίδιο τον ΟΗΕ ήταν η ρητορική του πάρα πολύ οξία και διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει. Όμως πάμε σε πιο διαφορετικές ειδήσεις, θα έλεγα, δικές μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν έχει ακούσει ακόμα ότι έφυγε η μεγάλη ερμηνεύτρια, η Μέρι Λίντα.
1: Μεγάλη φωνή.
0: Έφυγε
1: και μεγάλο δίδυμο με τον Μανώλη Χιώτη.
0: Τεράστιο δίδυμο και έφυγε πλήρης ημερών στα 90 της. Ζούσε τα τελευταία χρόνια στο γυροκομείο Αθηνών. Είχε δώσει συνεντεύξεις με πολύ έτσι αξιοπρέπεια, ανταποκρινόταν στα αιτήματα για συνεντεύξεις και νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα λείψει από την καθημερινότητά μας, γιατί είναι καθημερινότητά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα τραγούδια της και ο τρόπος με τον οποίο τα τραγουδούσε, τα ερμήνευε. Να ακούσουμε λίγο Μέρι Λίντα και επιστρέφουμε.

0: Σαν σήμερα, Δημήτρη, επίσης πέθανε το 1988 και ο Τόνις Μαρούδας, επίσης σπουδαίος.
1: Α, βλέπω το έχεις προχωρήσει το μουσικό, καλά κάνεις. Ναι.
0: Εμένα, εγώ τον λατρεύω, ανακαλύπτω.
1: Σφράγισε τη δεκαετία εκεί, 50, τι ήταν.
0: Μεταξύ μας, εγώ προσπαθώ να ανακαλύψω ήχους οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Προς τιμήν του, ας ακούσουμε και κάτι ακόμα.

0: πώς μπορεί ένα γεγονός το οποίο αφορά την απώλεια ενός ανθρώπου να σε γεμίζει με ευχαρίστηση, γιατί είναι τόσο ευχάριστες οι νότες και οι μελωδίες και του Μαρούδα και της Μέρης Λίντα, που νομίζω ότι η αναφορά στα πρόσωπά τους μόνο ευχάριστες μνήμες και ευχάριστες παραστάσεις δημιουργεί.
1: Και μας κατάμε τις φωνές τους μαζί μας διαχρονικά, και οι παλιότεροι και οι νεότεροι, νομίζω, έστω και αν δεν έχουν ξανακούσει και ακούσουν τα κομμάτια αυτά, μπορούν να έχουν μια εσωτερική δόνηση από τον τρόπο της εκτέλεσης και το περιεχόμενο ακόμα και των στίχων και φυσικά της μουσικής.
0: Έχουμε πολιτικά, όχι πάρα πολλά, αλλά έχουμε.
1: Πριν πας στα πολιτικά, ναι, τώρα, επειδή το κοίταγα προηγουμένως, δεν ήμουν αβέβαιος, εγώ θέλω να θυμίσω ότι το 43, την ανήμερα σαν σήμερα, έγινε μια μεγάλη διαδήλωση. Πολλοί λένε ότι ήταν ίσως και πάνω από 100.000 άτομα τότε επικατοχής απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα, γιατί είχε εκδοθεί η διαταγή που άφηνε περίπου να αλωνίζουν οι Βούλγαροι κατακτητές από τη Θεσσαλονίκη και πέρα.
0: Ναι, ναι, είχαν αναθέσει στους Βούλγαρους οι Γερμανοί.
1: Και έγινε μεγάλη διαδήλωση, κινητοποίηση, υπήρξαν και θύματα, ανάμεσά τους και μια φοιτήτρια επωνήτησα μικρή, 17 χρονών, η Σταθοπούλου, και μια άλλη φοιτήτρια, η Κούλα Λίλη, αν λέω σωστά το όνομα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θυμίζουμε γιατί δεν είχαμε απλά την ναζιστική κατοχή, να τα θυμίσουμε.
0: Σημαντικό
1: αυτά.
0: Είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και αντέδρασε.
1: Με ρίσκο τη ζωή του και αντέδρασε, και τελικά πάρθηκε και πίσω η αυτή, ας το πούμε, απόφαση ανάθεση.
0: Ήταν πιο σκληροί οι Βουλγαροί όταν είχαν υπό τη διοίκησή τους ελληνικές περιοχές. Και γιατί ήταν πιο σκληροί? Γιατί νόμιζαν, οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι οι διεκδικήσεις των Βουλγάρων στην Μακεδονία θα ήταν ενεργές και μετά, όπως και σήμερα. Οι πληγές του τότε δεν έχουν 100% επουλωθεί πολιτικά, και πάντα νομίζω ότι ένα βλέμμα των Βουλγάρων στην Μακεδονία υφίσταται. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Mm-hmm. Έτσι είναι, απλά
0: και
1: για να το θυμίσουμε.
0: Δεν είναι τόσο απλό το θέμα των Σκοπίων. Εγώ θα το λέω πάντα, το θέμα των Σκοπίων και του ονόματος και της ουσιαστικά της ταυτότητας αυτού του κράτους είναι πιο σύνθετο από ότι ορισμένοι θέλουν να δείχνουν ότι είναι.
1: Πάντως λίγο το αφήσαμε πίσω σε ένα βαθμό.
0: Άλλο αυτό.
1: Είναι Βόρεια Μακεδονία διεθνώς αναγνωρισμένη, τα άλλα είναι μπροστά μας.
0: Βόρεια Μακεδονία.
1: Θέλει δουλειά.
0: Το κράτος. Οι άνθρωποι αυτοί, κανένας πολιτικός δεν τολμάει να το πει, λέγονται Μακεδόνες.
1: Δεν θα τους απασχολούσε ποτέ αυτό.
0: Λέγονται Μακεδόνες και ομιλούν τη μακεδονική γλώσσα.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, δεν τα ξεχνάμε. Είναι τα όρια τη συμφωνία.
0: Πληγώνεται από τέτοιες καταστάσεις, και νομίζω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι μια απλή ιστορία που τελείωσε με αυτή τη συμφωνία. Είναι, κατά την άποψή μου, ανοιχτή, όχι για μας, για άλλους, και είναι έναντι ημών. Πάμε όμως σε διαφορετικά ζητήματα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη της κυρίας Κουφονικολάκου στο ΟΑΝ, που ήμουν και εγώ παρόν σε αυτή τη συνέντευξη, και θες να ακούσουμε κάτι που είπε, και θέλω το σχόλιο το δικό σου, γιατί μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον.
2: Ο Μαμντάνη, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου, από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση?
3: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
2: Άρα, στη χώρα μας, ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στην κυβέρνηση του τόπου.
3: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για ανάγκη άσκησης πίεσης, ούτως ώστε να ανασταλεί η σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, και η οικονομική και η εμπορική, έτσι, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ήρθε η στιγμή, και έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, ας πούμε, πηγαίνει στο Ισραήλ, ώστε να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, προκειμένου να μην εκτεθεί σε οποιοδήποτε κίνδυνο.
0: Κοίταξε, δεν είπε μόνο αυτά η κυρία.
1: Καλά, εδώ είναι 15 πράγματα μαζί. Αλλά
0: είπε βασικά ότι αν ερχόταν ο Νετανιάχου στην Ελλάδα θα συλλαμβάνεται, ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας με το Ισραήλ. Αυτό είπε.
1: Εντάξει, η
0: άμεση αναγνώριση.
1: Το έχει λίγο πιο πλαστικά, αλλά μια στιγμή τώρα. Επειδή εγώ, χωρίς να ξέρω τη συζήτηση τώρα για το κανάλι με την κυρία Κουφονικολάκου, λέω το εξής. Είπα πριν για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σημασία τι ακριβώς και σε ποια συγκυρία μίλησε ο Μαμντάνη ή μίλησε η κυρία Κουφονικολάκου. Εκείνο που μας ενδιαφέρει ως Ευρωπαίους και θεσμικούς, όχι, θέλω να. Δεν κάνω συγκρίσεις μεγεθών.
0: Την εξουσία να το κάνει.
1: Το βασικό άλλη... μέγεθος, το είπα πριν χωρίς να ξέρω την επόμενη φάση. Λέω, το βασικό θεσμικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να παραμείνει και να ενισχυθεί και να ισχυροποιηθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν τον αγνώρισαν. Όχι μόνο οι Αμερικανοί, ούτε
0: αυτά.
1: Το Ισραήλ. Μια στιγμή, Ούτε το Ισραήλ. Όχι, τι να αφήσω, αυτό είναι το δομικό. Άρα έχει σημασία οι πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, είτε κυβερνούν είτε είναι στην αντιπολίτευση, φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, να επαναβεβαιώσουν και να θυμίζουν στους συμπολίτες μας ότι στηρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ανέφερα πριν τη σύγκρουση ανηλίας γίνεται για την ηγεσία του. Και ίσως μερικοί εδώ στην Ελλάδα παρεξηγούν το θέμα τι είναι δικαστική εξουσία του. Παρακάτω λοιπόν.
0: Μισό λεπτό.
1: Μια στιγμή. Είναι γεγονός ότι όχι μόνο με την Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές. Και ο Πούτιν δεν ταξιδεύει, γιατί έχει και αυτός ένταλμα σύλληψης.
0: Είναι το ίδιο, Δημήτρη μου.
1: Ο Πούτιν, λέω, δεν ταξιδεύει. Και ο Νετανιάχου δεν ταξιδεύει, σοβαρό, γιατί έχει ένταλμα.
0: Άσε με να πω τότε την άποψη.
1: Άρα,
0: είναι σοβαρό αυτή την περίοδο ο στρατηγικός και ο πιο σοβαρός σύμμαχος της χώρας μας, που είναι απέναντι από τα συμφέροντα της Τουρκίας και δημοσίως, που είναι το Ισραήλ. Και δημοσίως και με δηλώσεις. Και για τον εξοπλισμό της Τουρκίας και για τον ρόλο της τουρκικής περιοχής. Ένα κόμμα, ο εκπρόσωπός του, να λέει ότι ουσιαστικά θα πρέπει να διαρρήξουμε τις σχέσεις με αυτό το κράτος και αν έρθει ο πρόεδρος του, ο πρωθυπουργός του στη χώρα μας, θα το συλλάβουμε.
1: Εντάξει, δεν
0: θεωρώ δεν ότι
1: το είπα ακριβώς έτσι. Τώρα, εγώ δεν θέλω να καλύψω την κυρία Κουφόνικο, αλλά εγώ τι κατάλαβα στο ακροατή τώρα, όπως το άκουσα. Κατάλαβα.
0: Μόνο αυτό, ξεχώρισε και τα παιδιά τα οποία πεθαίνουν και είναι Παλαιστίνια. Κά παιδιά από τα παιδιά που βιάστηκαν και σκοτώθηκαν, που κατά την άποψή μου.
1: Δεν πιστεύω ότι εννοείται τέτοιο πράγμα. Δεν πιστεύω ότι εννοείται τέτοιο πράγμα. Πολλές φορές τώρα, κοίταξε. Ξέρεις, είναι εύκολο να απομονώσεις ή να μετατοπίσεις ένα θέμα. Η κυρία Κουφονικολάκου, αν διατύπωνε θέση να διακοπεί η συνεργασία με το Ισραήλ με άλλη αφορμή ή με άλλη αιτία, είναι άλλη συζήτηση. Γιατί το θέμα της συνεργασίας με το Ισραήλ δεν είναι απλά μια κυβέρνηση.
0: Και
1: η κυβέρνηση Τσίπρα τη συνέχισε την ιστορία που είχε ξεκινήσει ο κύριος Σαμαράς στην
0: Πλημμυρή. Άλλο Νετανιάχου και άλλο Ισραήλ.
1: Άλλο
0: η Χαμάς και άλλο η Παλαιστίνη, γιατί η Χαμάς, παρά το γεγονός ότι εμείς θέλουμε να το παρουσιάζουμε έτσι, είναι η επίσημη έκφραση των Παλαιστινίων.
1: Όχι, δεν είναι. Οι Παλαιστίνοι έχουν την Παλαιστινιακή Αρχή, παρότι αμφισβητείται και από τη Χαμάς και από άλλους.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένο αεροσκάφη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απειλήσε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλοια στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, διαμήνυσε ότι το αμμοντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χριστού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: επιστρέψαμε. Εντάξει, ρίξαμε τους τόνους.
1: Τους τόνους τους ρίξαμε, αλλά να έχουμε ένα κοινό τόπο. Ένα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ένας θεσμός που τον στήριξαν οι περισσότερες χώρες και αντέδρασε, ξαναλέω, η Ρωσία, η Αμερική και το Ισραήλ.
0: Τι υπονοείς, ότι πρέπει ο Νετανιάχου και να το συλλάβουν στην Ελλάδα?
1: Όχι, γιατί το τεντώνεις τώρα? Σε αυτό, αντί να μιλάμε γι' αυτό λοιπόν, αντί να μιλάμε γι' αυτό και για την αντιδραστική στάση αυτών που θέλουν να οδηγούν τις χώρες τους σε αυταρχικές διεξόδους, ας το πω έτσι, όπως ο Τραμπ.
0: Ο Νετανιάχου σε αυταρχικές διεξόδους.
1: Ο Νετανιάχου το έχει γραμμένο. Το έχει γραμμένο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Μα τι σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο Νετανιάχου? Πώς ως χώρα, εμένα με
1: ενδιαφέρει. Μα με συγχωρείς τώρα.
0: Πας στην κουβέντα.
1: Ταυτίζουμε τον Νετανιάχου με το θέμα του Ισραήλ. Γιατί, για ποιο λόγο?
0: Επίτρεψε.
1: Μεθαύριο μπορεί να είναι μέσα
0: στην Χαμάς. Μην πω τώρα. Μην πω τώρα. Των Παλαιστινίων.
1: Όχι, δεν τον ταυτίσαμε ποτέ. Γιατί εξηγήσαμε ότι η επίσημη αρχή των Παλαιστινίων ήταν και παραμένει η Παλαιστινιακή αρχή.
0: Ποιο το λέει αυτό? Ποιο το λέει?
1: Και ποιο το λέει? Όχι, και όλοι. Ποιος άλλος να το πει, εγώ?
0: Από το 88 έχει νομίζω να κάνει.
1: Όχι, δεν έχει σημασία από πότε έχει να κάνει εκλογές. Πολλοί κάνουν εκλογές ή δεν κάνουν. Αλλά ο ΙΕ αναγνωρίζει την Παλαιστίνη και την Παλαιστινιακή αρχή. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Στη Γάζα, ποια είναι η αρχή?
1: Καμία αρχή δεν υπάρχει τώρα. Καμία αρχή δεν υπάρχει.
0: Εσύ το λες αυτό.
1: Μα εγώ το λέω διότι εδώ μεσολάβησαν καταστάσεις, όχι απλά εκλογές και από πότε γίνουν εκλογές, όχι μόνο στη Γάζα. Οι εκλογές έχουν να γίνουν και στη Δυτική Όχθη.
0: Από το 2005 έχουν γίνει. 21 χρόνια έχει.
1: Μα τι σχέση έχει αυτό με το ποιος αναγνωρίζει ποιον?
0: Εντάξει.
1: Τι σχέση έχει? Καμία σχέση δεν έχει.
0: Πάμε στο διατάφτα.
1: Όχι, όχι, να το κρατήσουμε αυτό. Ο ΙΕ ποιον αναγνωρίζει, τη Χαμάς? Όχι, η Τουρκία αναγνωρίζει την Χαμάς, θα το πάμε έτσι. Και την έχει φιλοξενήσει και τα γραφεία της και τα ρέστα. Και βλέπουμε ότι τα αυταρχικά καθεστώτα έτσι παίζουν. Σήμερα με σένα, αύριο με εμένα, μεθαύριο με κάποιον άλλο.
0: Είναι μια επιχειρηματολογία μεταξύ μας, όπως σε συμφέρει.
1: Και γιατί? Όχι όπως με συμφέρει.
0: Λες,
1: ποιος οργανισμός αναγνωρίζει ποιον?
0: Είναι αυταρχικός ο Νετανιάχου, ο οποίος εκλέχθηκε με ένα, αλλά είναι αυταρχικός. Είναι.
1: Είπα εγώ ότι εκλέχθηκε, αμφισβήτησα την εκλογή του.
0: Άσε με να πω και εγώ το επιχείρημα.
1: Ωραία.
0: Σου λέω πώς έχεις έναν τρόπο να δομείς τα επιχείρηματά σου όπως σε συμφέρουν.
1: Είναι όχι, δεν
0: η εκπρόσωπος, η Παλαιστινιακή Αρχή της Δυτικής Όχθης, άρα εκφράζει και τους Παλαιστινίους της Γάζας, που δεν ισχύει μέχρι τώρα, ενώ η εκλεγμένη Παλαιστινιακή Αρχή της Γάζας, που είναι η Χαμάς, η οποία μετά έμεινε με αυταρχικό τρόπο στην εξουσία, δεν εκφράζει τους Παλαιστινίους, γιατί δεν μας συμφέρει να εκφράζει τους Παλαιστινίους. Δεν γίνεται όλα μαζί.
1: Είπα εγώ τι με συμφέρει εμένα. Οι Παλαιστίνοι τι επιλέγουν? Οι Παλαιστίνοι λοιπόν επέλεξαν τις τελευταίες τους εκλογές την Παλαιστινιακή Αρχή.
0: Και μόνο στη Γάζα. Το 2005.
1: Το 2000. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί ξεχνάς ότι έχουν ακόμα και τώρα το θέμα των επικισμών και την αβεβαιότητα της ιστορίας της συμμετοχής και τα λοιπά. Μην τα πιάσω όλα τώρα, πέρα από την αμφισβήτηση της Χαμάς και των δαχτύλων της Τεχεράνης και τα ρέστα. Εκείνο όμως μας ενδιαφέρει εμάς είναι ποιον αναγνωρίζει ο κόσμος, η διεθνής κοινότητα και
0: ο κόσμος.
1: Όχι, τι λέω εγώ και τι λες εσύ.
0: Εντάξει, έχουμε τον κύριο Μανιάτη στην γραμμή, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και τον καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούω διαφωνία στην ομάδα σας.
0: Έχουμε διαφωνία θεσμικού χαρακτήρα, θεσμικού.
2: Το κατάλαβα. Να σας ενημερώσω, μιας και άκουσα τα τελευταία δευτερόλεπτα, ότι μέσα στον Οκτώβρη, με την ευθύνη του Αντιπροέδρου των Σοσιαλιστών, θα οργανώσουμε μια μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες για το Μεσανατολικό, με την ευρύτερη έννοια πια, και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη προκειμένου να αποκτήσει ουσιαστικό λόγο σε όλα αυτά τα ζητήματα και να μην είναι απλώς ο μεγαλύτερος δωρητής, αλλά ανύπαρκτος στην επίλυση του προβλήματος.
0: Σε αυτό, κύριε Μανιάτη, που είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό, γιατί όπως το λέτε η Ευρώπη δεν είχε το ρόλο που θα όφιλε να έχει, ο διάβλος της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή είναι η Ελλάδα. Για πολλούς λόγους. Πρώτον για τα ενεργειακά, που για να είμαστε δίκαιοι από εσάς ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και τους αγωγούς και τη διασύνδεση με το Ισραήλ. Και δεύτερον και για τα πολιτικά, που η Ελλάδα διατηρεί καλές σχέσεις και με την Παλαιστινιακή αρχή αλλά και με το Ισραήλ. Νομίζω λοιπόν ότι ο ρόλος της Ελλάδας εκεί θα μπορούσε να είναι ευρύτερος και διευρυμένος, και εμείς σχολιάζαμε και τσακωθήκαμε πριν την δήλωση που έκανε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι αν έρθει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα πρέπει να τον συλλάβουμε. Άρα λοιπόν να αναταραχθούν με αυτόν τον τρόπο οι σχέσεις της χώρας μας και κατ' επέκταση της Ευρώπης με το Ισραήλ, από το να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο και να είναι ο ρόλος μας λίγο πιο διευρυμένος. Αυτό ήταν η συζήτησή μας και η διαφωνία μας.
2: Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο θέμα που αξίζει τον κόπο πάντως να το κουβεντιάσουμε, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κριτική που κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ούρσουλα von der Leyen και στην Κάγια Κάλλας. Και η κριτική αυτή έχει και εξής πολύ απλό χαρακτηριστικό. Δεν γίνεται στη γειτονιά μας και στην Ούρσουλα von der Leyen και στην Κάγια Κάλλας.

0: Πανεπιστημίων. Και ενώ λοιπόν είμαστε οι μεγαλύτεροι δότες, δυστυχώς αποουσιάζουμε σε όλες τις περιπτώσεις από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με χαρά κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε και να σας πω και τις σκέψεις μου για αυτό το θέμα.
1: Με χαρά και θα μας ενημερώσετε όταν θα κάνουμε και την εκδήλωση αυτή, να την καλύψουμε και να καλύψουμε και τα συμπεράσματά της.
0: Με χαρά. Λοιπόν, υποθέτω να καλέσατε για τα ενεργειακά τα χθεσινά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είστε στην επικαιρότητα, δεν είστε? Πήρατε μια πρωτοβουλία, έχετε τις θεματικές πρωτοβουλίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης και χθες ήσασταν από τους βασικούς εισηγητές μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πέστε μας τα βασικά σημεία για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Ωραία. Εμείς αυτό που καταθέσαμε χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Φρέντι Παρασύρης, ο υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα και ο καθηγητής Κώστας Μαθιουδάκης ως γραμματέας του τομέα και εγώ βεβαίως, καταθέσαμε δύο σκέλη προτάσεων. Η πρώτη πρόταση ήταν ποιο είναι το δικό μας όραμα για την Ελλάδα του 2035, γιατί εμείς έχουμε μάθει να σχεδιάζουμε στα ενεργειακά σε ορίζοντα δεκαετίας, έτσι όπως πρέπει να κάνει κάποιο σοβαρό κράτος. Το δεύτερο σκέλος είχε να κάνει με την αυστηρότατη αλλά απολύτως τεκμηριωμένη κριτική μας στην απόλυτη, στην τραγική ανικανότητα της κυβέρνησης να χειριστεί όλα τα μεγάλα ζητήματα. Να ξεκινήσω λοιπόν από το πρώτο ζήτημα, ποιοι είναι οι πέντε εθνικοί στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει για το 2035. Πρώτον, η Ελλάδα ενεργειακά ανεξάρτητη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στηριζόμενη τόσο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχει και την αποθήκευση, όσο και στους υδρογονόδρακες. Δεύτερο στόχος, σε μόνιμη βάση, ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, ώστε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Τρίτος εθνικός στόχος, η ενέργεια να τεθεί στην υπηρεσία της παραγωγικότητας και της παραγωγής στην Ελλάδα και να μην έχουμε το φαινόμενο της μετανάστευσης των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω του ακριβού ενεργειακού κόστους σε τρίτες χώρες. Τέταρτος στόχος, η δίκαιη μετάβαση. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε μετά την απολιγνητοποίηση της δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης να επενδυθούν 7,5 περίπου 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δυτική Μακεδονία. Είναι ζήτημα αν έχει επενδυθεί το 10-15%. Όμως η δίκαιη μετάβαση δεν πιάνει μόνο τις περιοχές που απολιγνητοποιήθηκαν, αλλά αφορά άμεσα και όλα τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, όπως επίσης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Εδώ καταθέσαμε επίσης πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Και ο πέμπτος εθνικός στόχος είναι, αξιοποιώντας το σχεδιασμό που είχαμε κάνει τη δεκαετία του 2010, με τους αγωγούς, τα καλώδια κλπ. Μαζί με την αξιοποίηση των ελληνικών κυπεσμάτων υδρογονοθράκων και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η χώρα από το 2010 μέχρι και σήμερα, να αναβαθμίσουμε γεωπολιτικά τη θέση της χώρας, ώστε πια σε επίπεδο των 27 κρατών μελών, αλλά και στην ευρύτερη γειτονία μας, η Ελλάδα να είναι ένας πολύ σπουδαίος ενεργειακός παίκτης, όχι μόνο διαμετακόμισης των ενεργειακών προϊόντων, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, διαμετακόμιση τρίτων χωρών, αλλά και παραγωγής και εξαγωγής των δικών μας προϊόντων. Αυτή ήταν η πέντε εθνικοί μας στόχοι.
2: Ωραία. Αυτή είναι η στόχη που παρουσιάζεται εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ θα ήθελα να πάω σε κάτι πιο χειροπιαστό αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη και η χώρα μας. Ξέρετε πολύ καλά εσείς, και πέστε μας και παραπάνω στοιχεία, ότι η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι σε χαμηλά επίπεδα αυτή τη στιγμή και θα χρειαστεί να αποθηκευθεί εν ώψη του χειμώνα. Και ξέρουμε τον μπάχαλο που γίνεται στον Περσικό κόλπο αυτή τη στιγμή με την ιστορία των στενών του Ορμούζ και πάει λέγοντας και το καθεστώς των μουλάδων. Εσείς πιστεύετε ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και της Ευρώπης, προσέξτε το λέω συνδυαστικά, και της Ευρώπης αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με το αμερικάνικο LNG είναι ικανοποιητική στρατηγική απάντηση μεσοπρόθεσμα?
0: Απαντώ ευθέως. Πρώτον, το θέμα της ελλιπούς πλήρωσης των αποθηκών, των υπόγειων αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη για άλλη μια φορά. Είναι η δεύτερη φορά που την πατάει η Ευρώπη. Η πρώτη φορά ήταν το 2021, πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει το καλοκαίρι, σε λίγο έρχεται αυτή.

0: Φθινόπωρο και η πλήρωση των αποθηκών είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. Εδώ δυστυχώς για δεύτερη φορά η Ευρώπη πιάστηκε αδιάβαστη. Μαζί με αυτό βέβαια, γιατί ουσιαστικά ζούμε μια τέλεια καταιγίδα στα ενεργειακά αυτό το διάστημα, έχουμε τη μείωση της τροφοδοσίας της παγκόσμιας αγοράς λόγω του ορμούς, έχουμε την αύξηση των καταναλώσεων λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων και λόγω της αύξησης της παραγωγής ηλεκτρισμού από μη πυρηνικά εργοστάσια, επειδή ακριβώς υπάρχει ξηρασία σε ποτάμια στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι μας κάνουν εξαιρετικά επιφυλακτικούς για το μέλλον. Τώρα, να σας πω για το LNG. Έχω πάρα πολλές φορές τονίσει ότι θα ήταν αδιανόητο να αντικαταστήσουμε την εξάρτηση κατά 40% από το ρωσικό φυσικό αέριο με μια άλλη εξάρτηση από το αμερικανικό LNG κατά περίπου τον ίδιο βαθμό. Άρα, εμείς θα πρέπει ως Ευρώπη να κινηθούμε με βάση τη στρατηγική που λέει ενεργειακή απεξάρτηση από οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Για παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε, η Νορβηγία με αγωγούς και LNG τροφοδοτεί την Ευρώπη σε ένα συνολικό ποσοστό της τάξης του 20-25%. Άρα η Νορβηγία, καλά κάνουμε με την Νορβηγία και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Έχει μειωθεί δραματικά η τροφοδοσία μας από το Κατάρ. Είναι πάντα, ήταν και είναι μέτρια η τροφοδοσία μας από Αλγερία και Αζερβαϊτζάν. Και απομένει ο μεγάλος τροφοδότης της Ευρώπης που είναι το αμερικανικό LNG. Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος. Εάν δεν διασφαλίσουμε με συμβόλαια μακροπρόθεσμα, όχι με τιμές της σπότ αγοράς, αλλά με μακροπρόθεσμα συμβόλαια με αμερικανικές εταιρείες ότι θα υπάρχει τροφοδοσία της Ευρώπης και σε περιπτώσεις κρίσεων, αλλά και σε τιμές σταθερές όταν θα εκτοξευθούν πιθανά οι τιμές του φυσικού αερίου, τότε θα έχουμε πέσει ξανά σε μια παγίδα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει κάτι συντονισμένο από Ευρωπαίους, έστω όχι από όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε τι ρωτάω.
0: Απολύτως. Ακούστε τώρα. Με φέρνετε να θυμηθώ κάτι που το είχα εισηγηθεί ως υπουργός της Ελλάδας το 2014, όταν χειρίστηκα την κρίση τότε με την Κρυμαία. Είχε γίνει η προσάρτηση της Κρυμαίας και είχαμε την Προεδρία. Ήμουν Προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας. Έκανα μία πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού πέρασε η κρίση, με 5 σκέλη. Το ένα από αυτά ήταν το εξής. Να ενώσουμε δυνάμεις ώστε τα 27 κράτη-μέλη, αντί να αγοράζουμε το κάθε ένα χωριστά σε διαφορετικές τιμές από διαφορετικούς προμηθευτές, να κάνουμε έναν χρονοπρογραμματισμό σε επίπεδο εξαμένου και σε επίπεδο έτους και να βγαίνουμε στις παγκόσμιες αγορές του LNG πακέτο και τα 27 κράτη-μέλη.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Ποιοι το απέρριψαν?
0: Το απέρριψαν οι πάντες μέχρι πριν 2 χρόνια, ήρθαν μετά από 2 χρόνια, πριν 1,5 χρόνο, και το ενσωμάτωσαν ως προοπτική σε έναν κανονισμό που λέγεται Aggregated EU. Δηλαδή έπρεπε να περάσει μια δεκαετία, τους το έχουμε πει. Και ήταν μια πρόταση με βάση την εμπειρία που βιώσαμε. Δυστυχώς ακόμη και τώρα δεν είναι πολλά τα κράτη που έχουν μπει σε αυτό τον μηχανισμό της ενιαίας προμήθειας φυσικού αερίου. Προσέξτε, το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, αν περιμένεις να το αγοράζεις από τη σπότ αγορά, κάηκες. Διότι οι τιμές θα είναι στο Θεό. Εάν υπάρχει δε κρίση, θα δίνουν καλύτερες τιμές και η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Η Ευρώπη δύσκολα θα μπορεί να τους ανταγωνιστεί και τότε όλα αυτά θα μετακυλιστούν στον τελικό καταναλωτή. Αυτό που πρέπει εμείς ως Ευρώπη να προωθήσουμε είναι κοινή προμήθεια ως Ευρωπαϊκή Ένωση και σταθερά μακροπρόθεσμα συμβόλαια ώστε να έχουμε σταθερές και μειωμένες τιμές.
2: Κύριε Υπουργέ, κύριε Μανιάτη, εγώ θέλω να σας επαναφέρω λίγο στα δικά μας, γιατί θέλω να σας επαναφέρω στα δικά μας, διότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο όλα όσα μας λέτε, εξαιρετικά δομημένα και δουλεμένα και δείχνουν και τη διαφορά του κόμματός σας από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μόνο μια αρνητική προδιάθεση και αρνητική, αν θέλετε, οπτική για τα πράγματα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. παρά το γεγονός ότι και καταθέτεται αλλά και τεκμηριώνεται πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες πολιτικές θέσεις, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βρίσκεται καθυλωμένο σε ποσοστά τα οποία δεν αρμόζουν για κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για κόμμα που διεκδικεί την ηγεσία. Τι πάει λάθος και τι μπορεί να αλλάξει σε αυτό?
0: Κύριε Μωρίτη, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που μας αναλογεί καταρχήν ως κόμμα, δηλαδή να έχουμε σοβαρά και υπεύθυνα στελέχη. Και δεύτερον, να καταθέτουμε στην ελληνική κοινωνία σοβαρές, τεκμηριωμένες και κοινωνικά ευαίσθητες προτάσεις. Αυτό το κάνουμε. Υπάρχει τώρα το δεύτερο σκέλος, που είναι κατά πόσον αυτές οι προτάσεις και αυτή η δημόσια παρουσία όλων μας έχει αντανάκλαση στα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά, που δεν έχει αυτή που θα θέλαμε όλοι μας. Έχω την εκτίμηση πάντως, για να μιλήσω λίγο με τους όρους της συγκυρίας, ότι από τη στιγμή που είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έχουμε τώρα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι εύλογο στην αρχή να υπάρχει μία εκτόξευση των δημοσκοπικών χαρακτηριστικών και στη συνέχεια να κατακάθεται η δημοσκοπική επιλογή που κάνουν οι πολίτες. Αυτό ήδη το βλέπουμε εντονότατα στο θέμα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εκκρεμεί να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι τα μέσα υποθέτω του Σεπτεμβρίου με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας υποχρεωτικά θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες. Διότι επιτρέψτε μου να σας πω ότι το να λες στην Ιθάκη το βιβλίο τι ωραία και σπουδαία τα έκανα, αλλά φταίνε για όλα τα κακά οι συνεργάτες μου που όμως εγώ τους έχω επιλέξει, στη συνέχεια να κάνει ένα μανιφέστο το οποίο κανείς δεν διάβασε για δεύτερη φορά και το οποίο δεν λέει τίποτα, και τώρα πια να έρχεσαι και να προσπαθείς να πείσεις την ελληνική κοινωνία να ξεχάσει ότι μέχρι πριν 6-7 χρόνια κυβερνούσες. Ποιο κυβερνήτης της Ελλάδας, όχι πριν 20 χρόνια, πριν 6-7 χρόνια, και έχεις συγκεκριμένες επιλογές κάνει. Το τρίτο μνημόνιο, την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας, μια σειρά από ζητήματα για τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει και ένας ουσιαστικός απολογισμός. Αυτό ξέρετε, στα πρώτα βήματα δεν συνυπολογίζεται στην κοινωνία. Έχω την εκτίμηση λοιπόν, για να κλείσω την απάντησή μου στην ερώτησή σας, ότι μέσα στον Σεπτέμβρη θα δείτε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν δραστικά, σημαντικά, επειδή ακριβώς θα αρχίσουμε πια να αναμετριόμαστε όλοι, περιλαμβάνω όλα τα κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Τσίπρα και τον ΠΑΣΟΚ, όλοι όχι με τον ίσιο μας, αλλά με το πραγματικό μας μπόι.
2: Εντάξει, χωρίς να ξέρω όμως, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο θέλει η κοινωνία, γιατί είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι οργισμένο και θέλει μόνο την αντίδραση και την αντισυστημική ή ανορθολογική οπτική στα πράγματα.
0: Αυτό πάντα σε όλες τις κοινωνίες. Ακούστε, τα ζήσαμε και στη διάρκεια του COVID.
2: Και του COVID και του μνημονίου.
0: 25% είναι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα και είναι οργισμένοι με τους πάντες. Αυτό το 20-25% που είναι και διαχρονικό και είναι και παγκόσμιο. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν περίπου τέτοια ποσοστά. Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορείς να τους εκφράσεις αυτούς τους ανθρώπους. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
1: Κρατάμε όσα ενεργειακά σοβαρά και για την Ευρώπη και για τη χώρα μας είπατε και θα επανέλθουμε και για τα πολιτικά, κύριε Μπανιάτη.
0: Να επανέλθουμε λίγο και για τις πιο συγκεκριμένες προτάσεις μας, γιατί πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει μια τεράστια προοπτική τώρα που σχεδιάζεται το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης για την επόμενη επταετία να παίξουμε σημαντικό ρόλο και δυστυχώς η κυβέρνηση είναι κραυγαλαία απούσα.
2: Κρατάμε το σχόλιο σας αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας.
1: Πάλι
2: θα είμαστε σε επικοινωνία για τα υπόλοιπα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, είναι ή του Σοσιαλιστικού της ομάδας του Σοσιαλιστικού
1: Κόμματος.
2: Της ομάδας. Πριν πάμε σε ειδήσεις, να σας ενημερώσω ότι παραιτήθηκε ο κύριος Βασίλης Κόκαλης από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από τη βουλευτική ιδιότητα, όχι μόνο από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και τον διαδέχεται ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης στη θέση του.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία, τα οποία διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του, Αμπάς Αραχτσί, με ανάρτησή του. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλαε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης του δεξαμενόπλιου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της επίθεσης. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, καθώς, όπως υποστηρίζουν, τα δύο πλοία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγυπτίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμανλή, ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματή του Υπουργείου, από το 2016 έως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον αποκοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της Εθνικής Τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αρχηρά Ακτή. Λίγο μετά τις 11 το πρωί σήμερα θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 6 μποφόρα. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και το πρωί στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10. 22 Ιουλίου, είναι από το δυνατόν. Οι δύο από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού έχουν φύγει και εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Η μέρα ξεκίνησε έτσι με τον θάνατο της μεγάλης Μέρις Λίντα, μία από τις μεγάλες σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Δεν τραγούδησε μόνο με τον Μανώλη Χιώτη, τον οποίο τον ακούτε τώρα εδώ να παίζει ίσως το καλύτερο μπουζούκι που έχει παίξει στην Ελλάδα, αλλά μετά τραγούδησε μέχρι και με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Βέβαια, εμείς εδώ πρέπει να μιλήσουμε για το σήμερα. Λίγο οι θερμοκρασίες τρελές. Το αυτοκίνητο έγραψε 39 κάποια στιγμή. Δεν νομίζω πως πάει και πολύ καλά. Νομίζω πως ήταν πιο λίγο. Και μακριά από τα δάση. Καμία δουλειά στα δάση. Θυμάστε τι συνέβη τέτοιες μέρες στο Μάτι. Το θέμα των ημερών είναι η ενέργεια και οι αυξημένες τιμές των καυσίμων και στην εκπομπή έχουμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, ενεργειακό σύμβουλο Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, να μας πει για την καινούργια αυτή μόδα, τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Κύριε Ψωμά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Το αναφέρατε σαν μόδα. Πράγματι δεν είναι μόδα μόνο στην Ελλάδα, αλλά γίνεται και διεθνώς. Ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με πρώτη την Γερμανία, όπου έχουν εγκατασταθεί εκατομμύρια τέτοια συστήματα, αλλά σιγά σιγά ο ιός χτυπάει και άλλες χώρες, στη Βρετανία και σκάτω στην Αμερική, όπου 29 πολιτείες ετοιμάζονται να περάσουν νομοθεσία, αν δεν την έχουν περάσει ήδη, για να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γίνουν κοινωνοί της ενεργειακής μετάβασης.
0: Για εξηγήστε μας λίγο τι είναι αυτό. Το έχω δει εγώ σε διάφορες εκεί μπροσούρες που το διαφημίζουν και στη ΔΕΗ νομίζω το έχω δει, που βάζεις κάτι στο μπαλκόνι σου και έχεις και μια μπαταρία, μα θες να αποθηκεύεις και το ρεύμα. Για πέστε μας λίγο.
1: Πριν πάμε στην μπαταρία, να πούμε πως δουλεύει μόνο το φωτοβολταϊκό. Ουσιαστικά η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούμε να βάλουμε μέχρι δύο φωτοβολταϊκά πλαίσια, είτε στο μπαλκόνι είτε σε άλλο χώρο. Τα λέμε φωτοβολταϊκά μπαλκονιού καθ' υπερβολή, είναι το χαρακτηριστικό τους. Αν και το σωστό θα ήταν φωτοβολταϊκό της μπρίζας.
0: Ναι. Τι εννοείται της μπρίζας, μπαίνει στην μπρίζα?
1: Εννοούμε ότι αφού από την πίσω πλευρά το φωτοβολταϊκό έχει ένα μικρό μετατροπέα που μετατρέπει το ρεύμα σε κατάλληλο, σε ρεύμα ίδιο με το δικτύο.
0: Εναλλασσόμενο. Εναλλασσόμενο.
1: Ακριβώς. Και το βάζουμε σε μια απλή μπρίζα του σπιτιού. Αυτή είναι η λογική των φωτοβολταϊκών μπαλκονιού σε όλο τον κόσμο. Και τώρα, εφόσον υπάρξει. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Τα καλά νέα είναι ότι η ελληνική νομοθεσία για πρώτη φορά αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αυτών των μικρών φωτοβολταϊκών, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να τοποθετήσει ένα κανονικό σύστημα αυτοκατανάλωσης, όπως λέγεται, στο σπίτι. Για παράδειγμα, μπορεί να μην υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, μπορεί να είναι κάποιος ενοικιαστής και επομένως δεν μπορεί να εγκαταστήσει ένα μόνιμο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού δίνουν μια διέξοδο.
0: Αυτό το σύστημα λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα του ρεύματος που παίρνεις από τη ΔΕΗ?
1: Φυσικά δεν λειτουργεί παράλληλα και ουσιαστικά σε βοηθάει να κάνεις μια εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Mm-hmm. Πόσο, δηλαδή σε τι ποσοστό?
1: Όχι πολύ μεγάλη, υπολογίστε μέσο όρο 15%, αλλά εκεί που αν σκεφτούμε ότι κάποια νοικοκυριά, κυρίως τα φτωχότερα, δυσκολεύονται να πληρώσουν για αυτό το λογαριασμό και το 15% είναι σημαντικό.
0: Και πόσο κοστίζει ένα τέτοιο σύστημα δηλαδή?
1: Λογικά θα έπρεπε να κοστίζει γύρω στα 6 εκατοστάρικα και κάνει απόσβεση σε λίγα χρόνια, γιατί ναι, το σύστημα αυτό θα αντέξει πάνω από 25 χρόνια. Με βλέπετε κάπως επιφυλακτικό, γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε μόλις έχει τελειώσει η δημόσια διαβούλευση για την υπουργική απόφαση που καθορίζει λεπτομέρειες και όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα προβλέπει. Αν οι ρυθμίσεις που θα προβλέπονται είναι ίδιες για παράδειγμα της Γερμανίας και των άλλων κρατών, τότε σαφώς θα πρέπει ένα πολύ θετικό μέτρο και ο καθένας μπορεί να το καταστήσει πάρα πολύ εύκολα. Το παίρνει από ένα μαγαζί και την άλλη μέρα έχει ηλιακή ενέργεια στο σπίτι του.
0: Βέβαια, τελειώστε, με συγχωρείτε.
1: Το σχέδιο υπουργικής απόφασης ήταν κάπως φοβικό, θα με επιτραπεί να πω. Έβαζε μια σειρά από μη αναγκαίες προϋποθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορείς να το βάλεις μόνος σου, να χρειάζεται καταστάτης να έρθει να στο βάλει, και αυξημένο κόστος, και με αυξημένο κόστος η απόσβεση γινόταν σε πολλά χρόνια, άρα θα λειτουργούσε σε ένα αντικίνητρο. Πολλοί αντέδρασαν σε αυτή τη ρύθμιση. Ελπίζουμε ότι την άλλη εβδομάδα θα χρησικοποιηθεί, το σενάριο που θα ακολουθεί θα είναι το θετικότερο, και έτσι θα δοθεί δυνατότητα για να έχουμε ενεργειακή δημοκρατία στην πράξη.
0: Πάντως, κάποια εγκατάσταση πρέπει να γίνει. Αυτό το ρεύμα που θα βγαίνει από αυτό το βολταϊκό, κάπου πρέπει να διοχετεύεται, έτσι δεν είναι?
1: Μα γι' αυτό βάζουμε στην πρίζα. Διοχετεύεται στις καταναλώσεις του σπιτιού, χωρίς να χρειάζεται.
0: Χωρίς τίποτα άλλο, δηλαδή.
1: Να χρειάζεται παρέμβαση στον πίνακα του σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό υπάρχει χωριστή ρύθμιση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, προτείνει να εγκατασταθούν τέτοια συστήματα, τα οποία θα πρέπει να πούμε δεν απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό. Ανέφερα πριν τα πολύ φτωχά νοικοκυριά, τους ενοικιαστές, αλλά και σε αυτούς ακόμα θα πρέπει το κτίριο να είναι κατάλληλο, δηλαδή θα πρέπει να είναι ασχέστος ο χώρος που θα το τοποθετήσουμε. Αυτό το ξέρω γιατί κάποιοι φοβούνται ότι αν μπουν να γεμίσει ο τόπος μας, σήμερα θα γίνει. Δεν πρόκειται να γεμίσει ο τόπος με αυτά τα συστήματα. Αρκεί να σας πω ότι στα οικιακά συστήματα από το 2009 μέχρι σήμερα είχαμε περίπου 80.000 συστήματα. Επομένως, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα έχουμε την ίδια λειτουργία σε ένα χρόνο, η σχέση που θα εγχέεται συνολικά είναι πάρα πάρα πολύ μικρή και δεν υπάρχει πρόβλημα, όπως πιστοποιούν και διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για την ασφάλειά τους τόσο στις εταιρικές εγκαταστάσεις των σπιτιών όσο και για το δίκτυο.
0: Και με αυτά τα δύο συστήματα μπορεί να βάλει κανένα σπίτι του, τι μπορεί να σηκώσει αυτά τα συστήματα? Δηλαδή,
1: οτιδήποτε, αφού από τη στιγμή που δεν σταματάει να διοχετεύεται ρεύμα από τον πάροχό του, απλώς ένα μέρος αυτής της κατανάλωσης καλύπτεται από το...
0: Μάλιστα. Αν τα συμψηφίσεις με τη ΔΕΗ δεν μπορείς, δηλαδή να παράγεις ρεύμα το οποίο να το δίνεις σε όλο το δίκτυο και να συμψηφίσεις με αυτά που καταναλώνεις.
1: Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση που είναι κάτι διαφορετικό και προφανώς αφορά μεγαλύτερα συστήματα από τα μικροηλιακά, γιατί ξέχασα να σας πω ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού υπάρχει ένας περιορισμός της ισχύως στα 800 βατ. Αν θέλει κανείς να καλύψει περισσότερες ανάγκες του, τότε θα βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης με το οποίο μπορεί να καλύψει μέρος ή και το σύνολο των αναγκών του. Την περίσκεια της ενέργειας την ενχέει στο δίκτυο έναντι μιας αμοιβής.
0: Βέβαια, αυτό δεν βλέπω. Ξέρω φίλους οι οποίοι προσπάθησαν να το κάνουν στα εξωτερικά του σπίτια, αλλά τους είπαν ότι η ΔΕΗ εκεί που βρίσκονταν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και να το συμψηφίζει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για να γίνεται αυτό. Όμως το θεσμικό πλαίσιο, η παλιά υπουργική απόφαση που υπήρχε, δεν ήταν λειτουργική. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο αυτές τις μέρες τροποποιείται αυτή η υπουργική απόφαση για να αποκτήσει τη λειτουργικότητα που χρειάζεται και να υποχρεωθούν οι πάροχοι και οι διάφοροι άλλοι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία να συνδέουν τέτοια συστήματα παντού στη χώρα.
0: Και το δίκτυο της ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και από μένα και να το συμψηφίσει με κάποιο τρόπο?
1: Ασφαλώς και έχει τη δυνατότητα αυτή. Όλα τα συστήματα αυτοκατανάλωσης που είναι συνδεμένα στη χώρα είναι το 10% των συνολικών φωτοβολταϊκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το πρόβλημα για την χωρητικότητα των δικτύων τα μικρά οικιακά συστήματα προς Θεού.
0: Βέβαια, νομίζω πως έχουμε αργήσει λίγο με αυτήν την ιστορία. Θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να είχαμε όλοι μας στην ταράτσα τους, σε όλες αυτές τις χιλιάδες πολυκατοικίες που έχουμε στην Αθήνα, να είχαμε ένα φωτοβολταϊκό και να μπορούσαμε να βοηθήσουμε λίγο την κατανάλωσή μας. Ο ήλιος είναι εκεί και πυρώνει τα πάντα.
1: Καλό αργά παρά ποτέ, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια βιώσαμε δύο μεγάλες ενεργειακές κρίσεις, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στον Κόλπο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σπάζοντας ρεκόρ ταχύτητας, κάθε 6 μήνες βγάζει προτροπές και συστάσεις αυτοκατανάλωση, αφήστε τα φωτοβολταϊκά να μπουν στα κτίρια, βοηθήστε τους οικιακούς καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό. Αυτό το μήνυμα δεν έχει πάντα ληφθεί υπόψη στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα κυλήσουν καλύτερα.
0: Και θα μπορέσει να έχει μια μπαταρία να το αποθηκεύσει αυτό το ρεύμα για να το χρησιμοποιήσει το βράδυ, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος που αναπτύσσεται πλέον. Τα συστήματα αυτοκατανάλωσης μπορεί να συνδυάζονται με μπαταρία που κρατάει ενέργεια από το μεσημέρι που υπάρχει περίσσια ενέργειας και την καταναλώνει κανείς το βράδυ. Και μάλιστα έχουν εμφανιστεί στο εμπόριο και οι λεγόμενες μπαταρίες μπρίζες, κατά αναλογία με τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού, την οποία τη βάζει πάλι σε μια κοινή μπρίζα του σπιτιού και αξιοποιώντας ενδεχομένως αύριο μεθαύριο και τα δυναμικά τιμολόγια, επιμηχάνεις ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Θα μπορούσες, ξέρω ότι το ρεύμα είναι πολύ ακριβό κατά τις βραδινές ώρες που μπαίνουν διάφορα, φεύγουν οι ΑΠΕ, δεν μπορούν να παράγουν και μπαίνουν το φυσικό αέριο, μπαίνουν και διάφορα άλλα εργοστάσια και φτάνει στα 200 ευρώ η κιλοβατόρα, δεν θυμάμαι πώς το είναι τώρα. Θα μπορούσε κάποιος με αυτό το σύστημα εκείνες τις ώρες να χρησιμοποιεί την μπαταρία που έχει φορτώσει για το σπίτι του.
1: Αν έχει δυναμικό τιμολόγιο, ναι.
0: Αν έχει
1: δυναμικό τιμολόγιο, δηλαδή να τιμολογείται η ενέργεια που καταναλώνει με βάση την ώρα κατανάλωσης. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των τιμολογίων είναι flat, όπως λέμε, έχουν την ίδια τιμή μέρα-νύχτα.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, βάζοντας κανείς την περίσσια της ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σε μπαταρία, την καταναλώνει το βράδυ. Και έτσι αυξάνει το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης και άρα αυξάνει την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, ή σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, η μπαταρία συμφέρει και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Μέχρι τώρα ξέρουμε τα φωτοβολταϊκά μόνο τους. Από εδώ και πέρα, ακόμα και η ίδια η νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλει να υπάρχει και μπαταρία.
0: Και θα υπάρχει κάποια βοήθεια το κράτος προς τον καταναλωτή να μπορεί να πάρει με χαμηλότερη τιμή αυτό το σύστημα?
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που τρέχει. Ένα πρόγραμμα που έτρεχε έχει λήξει. Και πάλι επικαλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι βοηθήστε τους οικιακούς κυρίως καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό με μπαταρία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνο που χρειάζεται ενδεχομένως την ενίσχυση είναι η μπαταρία, έτσι ώστε να έχει κανείς ένα ισχυρό κίνητρο για να από εδώ και πέρα τα επόμενα 20-30 χρόνια να έχει χαμηλότερου λογαριασμού του ρεύματος.
0: Αυτά τα 800-900 βατ, πόσο είπατε, είναι το όριο. Πόσο? 800. Είναι αρκετά κάποιος να έχει ένα εξοχικό σπίτι και να το δώσει ρεύμα μόνο, να είναι αυτάρκες στο σπίτι μόνο με αυτό το ρεύμα?
1: Τα 800 βατ δεν είναι αρκετά, γι' αυτό υπάρχει και ξεχωριστή ρύθμιση για αυτά. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει κανείς να βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης κοινό, να το πω έτσι.
0: Δηλαδή πόσο και ένα σπίτι χοντρικά?
1: Μπορεί να βάλει 3, 5, 10 κιλοβάτ, οικιακά θεωρούνται όσα έχουν μέχρι 10,8 κιλοβάτ αρμοθεσία. Είναι ένα σύστημα που από 3 έως 10 κιλοβάτ είναι υπεραρκετό για να καλύψει τις ανάγκες σχεδόν όλων των σπιτιών, των κατοικιών στην Ελλάδα.
0: Σου επιτρέπει να βάλεις δηλαδή και άλλα πάνελς εκτός από αυτά τα δύο, να βάλεις 5?
1: Επιτρέπεται. Απλώς τότε εμπίπτει σε ένα διαφορετικό καθεστώς, δεν είναι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού όπως λέμε, το οποίο είναι καινούργιο φυσικό πλαίσιο, είναι το κανονικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση. Ήδη περίπου 40.000 συμπολίτες μας έχουν βάλει τέτοια συστήματα τα τελευταία χρόνια και τώρα που θα βελτιωθεί η νομοθεσία και θα είναι πιο εύκολο να τα τοποθετήσει, φαντάζομαι ότι θα γίνουν ακόμη περισσότεροι.
0: Και αυτό από πού κάποιος μπορεί να τα αγοράσει αυτά τα...
1: Τα μεν φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα πουλούνται ακόμα και σε πολυκαταστήματα. Τα δε άλλα απευθύνται σε μια εταιρεία μικρή ή μεγάλη που κάνει εγκαταστάσεις οικιακών συστημάτων και το εγκαθιστά ο ένας εγκαταστάσει για αυτήν.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψωμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ο κ. Ψωμάς είναι σύμβουλος ενέργειας και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζεστε, φαντάζομαι, για να θέλετε, αν θέλετε να βάλετε κάτι τέτοιο στο μπαλκόνι σας.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για 12η συνεχόμενη νύχτα, αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλιο στα ασθενά του Ορμούς. Το αντιμητικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα του NF-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ωστόσο σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυπνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ακούμε Doors, το αγαπημένο μου συγκρότημα, το οποίο δεν ήθελε να ακούσει ο Χιώτης όταν ήταν εδώ. Καιρός να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για κάτι πιο, τι να πω, που αφορά όλες τις οικογένειες. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε
0: εσάς. Περάσατε χθες ένα νομοσχέδιο από του Υπουργείου. Θα μας πείτε περίπου τι προβλέπει.
1: Σωστά. Περάσαμε χθες μετά από αρκετές μέρες και στη διαβούλευση αλλά και στις επιτροπές συζητώντας το με φορείς αλλά και με όλα τα κόμματα. Το οποίο φέρνει ουσιαστικά τέσσερις μεγάλες αλλαγές για την αναπηρία και τέσσερις μεγάλες αλλαγές για το στεγαστικό. Και δεν σας κρύβω, εδώ δεν μιλάω συχνά με ευχαρίστηση ή με συγκίνηση για αυτά που κάνουμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που δεν κάνουμε, οπότε έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Αλλά δεν σας κρύβω ότι χθες πρώτη φορά συγκινήθηκα, γιατί ένιωσα ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο το 19 στην κοινωνική πολιτική και ειδικά στην αναπηρία, η οποία ήταν σε ένα αόρατο φάσμα για πάρα πολλά χρόνια, κάπως έχει αλλάξει σελίδα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πια στην αναπηρία, και εδώ πάμε στις τέσσερις μεγάλες αλλαγές της αναπηρίας, δεν είμαστε πια μόνο στο επιδοματικό μοντέλο. Δηλαδή, όταν ανέλαβα εγώ, κύριε,
0: επιδοματικό. Δεν δίνεται μόνο επιδόματα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, θα σας πω, σκεφτόμουν, εγώ είμαι 38 χρονών, έχω ένα παιδί 15 μηνών. Το 19, το μόνο που θα είχα ήταν ένα επίδομα. Δηλαδή, ναι, θα ήμουν πραγματικά μόνη μου. Αν είχα αναπηρία, μια γυναίκα 38 χρονών με ένα μωρό 15 μηνών, θα ήμουν μόνη μου με ένα επίδομα. Τώρα, καλά τα επιδόματα ενισχύονται, χρειάζονται για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ισότιμα. Χρειάζεται πολύ παραπάνω βοήθεια από ένα επίδομα. Αλλά πια υπάρχουν και υπηρεσίες που και στο επίπεδο της κοινωνίας πια, και βέβαια όπως αυτοί αντανακλάται μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, θεωρούνται πλέον από εκεί που κάνετε τη συζητούσαμε, θεωρούνται και αναγκαίες, αλλά και θα σας πω εγώ αυτονόητες. Δηλαδή συζητούσαμε για τον προσωπικό βοηθό, για την πρώιμη παρέμβαση στα παιδιά, για τα μαθήματα κινητικότητας και για την προσβασιμότητα που πρέπει να υπάρχει παντού από τα σπίτια μέσα στο φυσικό περιβάλλον έξω.
0: Προσβασιμότητα που τη μάθαμε το 2004 όταν ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν καταλαβαίναμε ότι και ένας άνθρωπος που είναι σε καροτσάκι θα πρέπει να μπορεί να ανέβει στο λεωφορείο.
1: Μα έτσι είναι, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί δεν ξέρω, πολλοί από εμάς πάμε, ας πούμε, στην Ευρώπη, πηγαίναμε στην Ευρώπη και λέγαμε, πω, κοίτα, εδώ υπάρχουν άτομα με αναπηρία.
0: Ράμπα, εδώ έχει ράμπα.
1: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, ας πούμε. Στην Ελλάδα απλά για χρόνια δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους. Και υπάρχουν, δεν λέω, πάλι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Αλλά υπάρχουν υπηρεσίες. Δεν είναι πάρε ένα επίδομα και μείνε μέσα στο σπίτι με αυτό. Ναι. Είναι πολλά παραπάνω που οφείλουμε να κάνουμε. Και πια δηλαδή, μιλάμε για αποειδερματοποίηση, μιλάμε για νευροδιαφορετικότητα, μιλάμε για το φάσμα. Δηλαδή έχουν μπει και λέξεις στο λεξιλόγιο μας που δεν είχαμε ιδέα όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό νομίζω σε κάποιο βαθμό είναι και αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας που κάθισε, οργάνωσε τα πράγματα, έβαλε μια σειρά διοικητικά και νομοτεχνικά, αν θέλετε, είναι πολύ δύσκολα πράγματα και μεγάλη ευθύνη, αλλά πια υπάρχει προσωπικός βοηθός. Μπορεί ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και δημιουργώντας σχέση με έναν προσωπικό βοηθό που πέραν του επιδόματος τον πληρώνει το κράτος για να σε πάει στη δουλειά, για να πας να φοιτήσεις, για να πας στο σούπερ μάρκετ, για να μπορέσεις να κρατήσεις την προσωπική σου υγιεινή.
0: Πολιτισμός. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν.
1: Μπορέσεις να κρατήσεις την προσωπική σου υγιεινή.
0: Πολιτισμός. Πολιτισμός.
1: Πόσοι
0: προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
1: Σήμερα έχουμε πάνω από 2.000 προσωπικούς βοηθούς.

0: ήταν χρόνια, δεν είχε κάτι κανείς κάτω να κάτι να δει πώς γίνεται, πώς μπορεί να βγει πέραν του κόστος που θα έχει, πώς μπορεί να βγει. Γιατί σας λέω, τεχνικά είναι πραγματικά μια δύσκολη υπηρεσία. Πώς τους αξιολογείς, πόσες. Ναι. Πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει ο Νότης και πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει η Δόμνα με την ίδια αναπηρία.
1: Οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ανάγκη είναι πολύ περισσότεροι από 2.000 ή 3.000.
0: Βέβαια. Και γι' αυτό έγινε χθες με νόμο του κράτους από πιλωτικό καθολικό. Ναι. Δηλαδή πήγαμε σε ένα πρόγραμμα, για να το πω οικονομικά, που στην τριετία είχε προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια, σε ένα πρόγραμμα που το έτος είχε προϋπολογισμό 53 εκατομμύρια.
1: Ναι. Αυτά δηλαδή, είναι χρήματα τα οποία τα παίρνουμε από την κοινότητα, από την Ευρωπαϊκή
0: αυτά
1: Ένωση.
0: Αυτά είναι χρήματα τώρα του προσωπικού βοηθού, τα οποία αρχικά ήταν τα, δηλαδή τα 40 συντριετία, ήταν ταμείο ανάκαμψης. Τώρα τα 53 κατέτος είναι κατά κύριο λόγο κρατικός προϋπολογισμός, κατά 60% κρατικός προϋπολογισμός και κατά 40% το λεγόμενο ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Και εδώ μαζί με αυτό, σε αμιγώς κρατικά χρήματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές. Εμείς τι λέμε, μας ενδιαφέρει η παροχή. Τώρα, αν είναι από ευρωπαϊκή τσέπη ή αν είναι από εθνική τσέπη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η παροχή και βέβαια η βιωσιμότητα της χρηματοδότησής της. Δηλαδή, σε νοιάζει αν είναι ευρωπαϊκά τα χρήματα, όταν σταματήσει ο ευρωπαϊκός πόρος, να μπορεί να το αναλάβει με εθνικούς πόρους. Αλλά πολλές φορές και στο κοινοβούλιο υπάρχει συζήτηση, δεν το θέλουμε επειδή είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Προσπαθώντας αυτό στην άκρη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Βάζοντας και στην άκρη το ότι όλοι στο κοινοβούλιο, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Πλήρη Ελευθερία, όλοι ζητοκράβγαζαν την ανάγκη της καθολικότητας και του προσωπικού βοηθού και της τρόιμης παρέμβασης σε παιδιά μέχρι 6 ετών που έχει θεραπείες, έτσι ώστε αν είναι φασμό του αυτισμού, αν είναι στην
1: ευρωπαϊκότητα.
0: Ακριβώς, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 800 ευρώ το μήνα κουπόνι πάνω από τις θεραπείες του ΕΟΠΗ. Ακόμα και αν όλοι αναγνωρίζαμε την καθολικότητα και πλέον υπάρχει συζήτηση που και στο κοινοβούλιο κάπως καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, γιατί πριν κάποια χρόνια δεν θα καταλαβαίναμε ούτε την προσωπικός βοηθός, ούτε η πρώιμη παρέμβαση. Ξέρετε ότι τα περισσότερα κόμματα είτε ψήφισαν παρόν είτε όχι και στον προσωπικό βοηθό και στην πρώιμη παρέμβαση.
1: Δεν έχουμε.
0: Δηλαδή ήταν όλοι στο ναι μεν αλλά.
1: Δυστυχώς αυτό είναι.
0: Και το ίδιο έκαναν και το 2021 και το 2022 στην ψήφιση των πιλωτικών.
1: Για ένα πρόγραμμα που είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί, άμα κάτσει στο, βγεις από την Μολομέλεια και κατήσει δίπλα στο καφενείο, θα σου πούνε μπράβο, θέλαμε και εμείς να το κάνουμε και θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο.
0: Ναι, αλλά ενώ από τη μια θέση είναι και χαρούμενο και αισιόδοξο το ότι όλοι λένε πόσο πολύ χρειάζεται αυτό το πράγμα και πώς πρέπει όλοι να το έχουμε και περισσότερες ώρες και με περισσότερα χρήματα και να πληρώνονται καλύτερα προσωπική βοηθή.
1: Αλλά όταν μπαίνει το κομματικό μέσα δεν το ψηφίζουν.
0: Εδώ όμως βέβαια να σας πω και οφείλω να το πω ότι το ΠΑΣΟΚ τήρησε υπεύθυνη στάση. Ναι. Δηλαδή καθότι υπήρχε η γενική παραδοχή της αναγκαιότητας των διατάξεων, αλλά στο διατάφτα ο καθένας ψήφισε όχι ή παρόν και στήριζε αλλού, για να σου πω απλά. Μπορώ να πω ότι τουλάχιστον η εξωματική αντιπολίτευση στο συγκεκριμένο, γιατί έχουμε πάρα πολλά
1: στάθηκε στον περιστάσιο. Ναι.
0: Ναι. Τουλάχιστον επειδή πρόκειται για αναπηρία και για στεγαστικό, είναι σημαντικό. Κάτι σημαντικό. Έχω πάρα
1: πες μας για το στεγαστικό λίγο. Κοινωνική δηλαδή στέγη για ανθρώπους που είναι ευάλωτοι.
0: Κοινωνική στέγαση, ναι. Δηλαδή, 4 μεταρρυθμίσεις εδώ πέρα. Η πρώτη είναι τα κοινωνικά διαμερίσματα, μάλλον. Κοινωνικά μισθώματα διαμερισμάτων σε ανενεργά στρατόπεδα, επειδή συνεχώς όταν μιλάμε για το στεγαστικό και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλες είναι οι στεγαστικές πιέσεις, λέμε ότι χρειάζονται δύο παράγοντες για να λυθεί. Η μία είναι η λεγόμενη άμβληση του κομματιού της ζήτησης, δηλαδή πώς ενισχύει ένα νοικοκυριό στο εισόδημά του, έτσι ώστε να του δώσει κάτι για να μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλότερο ενίκιο, στη δόση του στεγαστικού δανείου, στο πώς αγοράσει ένα σπίτι. Και το άλλο και το πιο δύσκολο για την Ελλάδα στην εξίσωση είναι το πώς αυξάνει την προσφορά των σπιτιών έτσι ώστε εν τέλει να πέσουν οι τιμές. Και σε μια χώρα που οι μισοί άνθρωποι, για άλλους λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε να μην συζητήσουμε, θέλουν να ζουν στην πρωτεύουσα, που δεν υπάρχει δομή στη γη στην Αττική, έχουμε πάρα πολλούς οριζόντιους και κάθε τους περιορισμούς του πώς μπορούμε να χτίσουμε, δεν μπορούμε να σκάψουμε, δεν μπορούμε να υψώσουμε σε ύψος μόνος, ακόμα και δικαστικούς περιορισμούς. Έχουμε πολύ μικρό κλήρο. Το οποίο έχει και τα θετικά του. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν έχεις τρεις, τέσσερις

0: μεγάλες εταιρείες ή οικογένειες, ναι, ναι, που τους ανήκει η μισή χώρα, είναι μικρός ο
1: πλήρωτος. Πώς θα γίνει λοιπόν τώρα στα στρατιωτικές εγκαταστάσεις?
0: Οι ίδιες από τις εκτάσεις που παραμένουν μεγάλες είναι στα στρατόπεδα που είναι ενεργά. Ναι. Δύσκολα βρίσκεις μεγάλη έκταση για να κάνεις ένα μεγάλο...
1: Φαντάζομαι εκατοντάδες τέτοια στρατόπεδες όλη τη χώρα θα υπάρχουν.
0: Οπότε ξεκινάμε τώρα με τρία από τις εκατοντάδες.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε με την Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, με μια συνεργασία με το Εθνική Αμήνη, όπου σε κομμάτια ανενεργών στρατοπέδων ξεκινάμε με 2.000 διαμερίσματα.
1: Ποιος θα τα χτίσει?
0: Με χρήματα που δίνει, θα τα χτίσει... ποιότητα θα τα χτίσουν, αλλά μέσα του στρατού.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, βρήκαμε εμείς στο Υπουργείο μας χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ο λόγος που το λέω είναι ότι το ότι είναι χρήματα από το Κλιματικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό, υποχρεώνουν σε ένα επίπεδο πράσινης κατασκευής, το οποίο από μόνο του είναι, έχει έγκυο για μια καλή κατασκευή. Και το λέω αυτό για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα πάμε να κάνουμε τις παλιές εστατικές κατοικίες που έβλεπε ο κόσμος και λέει, πώς είναι έτσι αυτά. Η χρηματοδότηση από μόνη της εγγυάται το επίπεδο της κατασκευής, γιατί πρέπει να είναι πράσινη, πολύ υψηλού κλιματικού.
1: 2.000 λοιπόν τέτοιες κατοικίες θα φτιάξει.
0: 2.000 τέτοιες κατοικίες, και να σας πω το παράδοξο και σε αυτές, εκεί που όλοι λέμε και συζητάμε μαζί πόσο χρειάζονται οι κατοικίες αυτές και πόσο πρέπει ο κόσμος να βοηθηθεί. Ξέρετε ότι μέσα στην αντιπολίτευση, ακόμα και από την αριστερά, είχαμε την ρητορική, ναι μεν αλλά, ναι πολύ καλές, αλλά να μην τις κάνετε εκεί πέρα, γιατί θα χάσουν, ακούστε τώρα τη λογική που με απογείωσε, θα χάσουν την αξία τους,
1: ναι,
0: από την αριστερά τώρα αυτό, έτσι, θα χάσουν την αξία τους τα σπίτια των ανθρώπων που είναι εκεί κοντά και αυτή τη στιγμή βλέπουν ας πούμε δάσος και αύριο θα βλέπουν κατοικία.
1: Αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό που λέτε. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έβαλε ως επιχείρημα.
0: Δεν υπάρχει στα πρακτικά. Βεβαίως. Δεν είναι τρομερό. Δηλαδή είναι το κλασικό. Εμείς το βλέπουμε συνεχώς και στην αναπηρία αυτό.
1: Ναι.
0: Και μια από τις άλλες τέσσερις διατάξεις που περάσαμε στο στεγαστικό, που σας λέω, είναι αυτή. Απαλλάσσουμε από φόρο μισθωμάτων όλους όσοι νοικιάζουν το σπίτι τους, είτε για κοινωνική κατοικία, είτε για στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση. Γιατί το βλέπουμε και εκεί. Του λέει, ναι, βεβαίως να γίνουν πράγματα για αναπηρία, αλλά να μην γίνουν στο απέναντι οικόπεδο. Οπότε, επειδή έχουμε πολλές φορές και στο κέντρο της Αθήνας και ακόμα και από δήμους συμπεριφορές που δεν καταδικάζουν τέτοιου τύπου συμπεριφορές πολιτών, λέμε ότι για να δημιουργήσουμε λιγότερα αντικίνητρα, γιατί από ό,τι ξέρετε, κάποιος μπορεί να έχει αντικίνητρο για να φιλοξενήσει είτε με οικονομικό αντάλλαγμα, έχει ώστε να φιλοξενήσει, να νοικιάσει είτε σε μια κοινωνική κατοικία, είτε σε άτομα με αναπηρία, σε μια στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση, που όλοι λέμε τι θα γίνει το παιδί μου αν έχει αναπηρία όταν φύγω από τον κόσμο. Λέμε, αν νοικιάσει το σπίτι σου, και μα βοήθησε και το Υπουργείο Οικονομικών και το δέχτηκε αυτό.
1: Τους δίνετε
0: αν νοικιάσει το σπίτι
1: κίνητρο,
0: σου,
1: ναι,
0: ακριβώς, δεν πληρώνει φόρο μισθωμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Είναι
1: πόσοι άνθρωποι, επειδή τώρα τελείωσε η ώρα, δεν έχω άλλη ώρα να σας δώσω, αλλά θα ήθελα. Πόσοι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους για τέτοιου είδους υπηρεσίες?
0: Κάτι τώρα αυτό είναι. Πώς θέτει κανείς την ερώτηση?
1: Ναι.
0: Γιατί το στεγαστικό.
1: Όχι,
0: έχει
1: το
0: πάρα
1: στεγαστικό.
0: Πολύ
1: στεγάδι.
0: Ναι. Δηλαδή το στεγαστικό έχει από την αστεγία,
1: ναι,
0: μέχρι την ευαλωτότητα, την ακραία, μέχρι μια μέση οικογένεια η οποία δεν βρίσκει ένα βιώσιμο ενίκιο.
1: Καταρχήν, πόσοι άνθρωποι ζητούν τον προσωπικό βοηθό αυτή τη στιγμή, να καταλάβω δηλαδή πού βρισκόμαστε? Ξέρετε, στην Αγγλία όταν ζούσα, ρωτούσα για πώς τα έχετε κάνει όλα αυτά. Λέει, εμείς είχαμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλοι οι μεγάλες πόλεις είχαν ισοπεδωθεί και είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν πόδια, χέρια και δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα το κράτος αναγκάστηκε αμέσως μετά τον πόλεμο να προσαρμοστεί σε αυτό το μοντέλο.
0: Να προσαρμοστεί για να μπορέσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στην παραγωγική διαδικασία.
1: Αν οι μισοί σου άνθρωποι είναι τέτοιοι, ναι.
0: Και είναι και σημαντικό, δηλαδή και για μας, ένα μεγάλο στίγμα που μας απομένει, με τα πολλά μας απομένουν στην αναπηρία, είναι η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Οπότε εδώ και με τον προσωπικό βοηθό, αλλά ο προσωπικός βοηθός πάει και μαζί με το πρόγραμμα αυτό που τη περάσαμε από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία απευθείας χρηματοδότηση έως 14.000 ευρώ. Ήδη την έχουν πάρει 1.500 άτομα. για να κάνουν τις αλλαγές στο σπίτι τους που χρειάζεται. Δηλαδή, έχω εγώ ένα δυστύχημα. Μένω σε αναπηρικό αμαξίδιο και δεν μπορώ να ανοίξω το θερμοσύφωνο γιατί ο ηλεκτρολογικός πίνακας είναι ψηλά.
1: Σωστά.
0: Δεν σας λέω απλά για ρημουλκάκι και για ράμπες που όλοι σκεφτόμαστε. Ας πούμε, παθαίνω κάτι στα χέρια.
1: Πώς μπορεί να μάθει κανένας όλα αυτά? Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος.
0: Μπορεί να μπει. Πολύ καλή ερώτηση. Και είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές μας λένε: μα βγείτε έξω, πείτε τα.
1: Ναι.
0: Έχουμε φτιάξει ένα website που το λέμε οικογένεια.gov.gr, το οποίο έχουμε μέσα όλες τις πολιτικές και τις υπηρεσίες που έχουμε. Και μπορεί κάποιος να μάθει για ποιες είναι δικαιούχος, ποια είναι τα κριτήρια και βέβαια μπορεί και απευθείας να κάνει αίτηση.
1: Οικογένεια.gov.gr.
0: Οικογένεια.gov.gr. Όπως και για το στεγαστικό, έχουμε το στέγαση.gov.gr, το οποίο έχουμε βάλει μέσα και ένα έξυπνο σαν κομπιουτεράκι, στο οποίο βάζει τα χαρακτηριστικά σου. Είμαι μόνος μου, είμαι δημόσιος υπάλληλος, ζω στην Αλεξανδρούπολη. Τι ηλικία έχω? Έχω 3 παιδιά. Και σου βάζει βάση των χαρακτηριστικών σου σε ποια προγράμματα είσαι δυνητικά δικαιούχος ή όχι.
1: Κυρία
0: Αλλά
1: Μιχαλίδου,
0: έχουμε δουλειά να κάνουμε και να σας πω ότι ακούμε και πολλά. Δηλαδή, όλα αυτά δείτε
1: θα έρθετε μια φορά στο στούντιο.
0: Έχουν παραμετροποιηθεί. Έχουν
1: να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θέματα από τα οποία πρέπει να συζητάμε πολύ συχνότερα από ό,τι κάνουμε.

Λοιπόν, περίπου αυτά είχαμε να πούμε τώρα. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Είμαι μητέρα αλληλώνος παιδίου με αναπηρία. Πήρα τηλέφωνο για προσωρινό μου βοηθό και μου είπαν ότι δεν είναι για εκτός σπιτιού, γιατί εγώ ζήτησα να το συνοδεύει στο πανεπιστήμιο. Να μην με κοροϊδεύουν κτλ. Κυρία Εύη, θα στείλω τα στοιχεία σας στην κυρία Μιχαηλίδου. Ο Γιώργος λέει ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, κ. Κυμπουρόπουλος, πήγε στη Βουλή να μιλήσει και δεν υπήρχε ούτε μία θέση για αμαία. Τον είχαν στο διάδρομο ανάμεσα στα έδρανα. Σε καροτσάκι λέει: ο Άγγελος βάζει στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες κάθεται σε αμαξίδιο. Με συγχωρείς, Άγγελε, έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά, σε αυτά τα θέματα είμαστε σαν χώρα πολύ πίσω και πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε, όπως κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν κλείσω να πω ότι στην εκπομπή αυτή, στη ρύθμιση του, είχε τον Νότσο Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως αναφέρει Ιρανικό δίκτυο που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή του συνοριακού σταθμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε Ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινες αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα ασθενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα 3 τάνκερ προσπαθούσαν να περάσουν από την αρκοθετημένη νότια διαδρομή των στενών, αλλά αφού το ένα εξεράγει και πήρε φωτιά, τα άλλα 2 έκαναν γρήγορα αναστροφή. Τα ασθενά του Ορμούς θα παραμείνουν εντελώς κλειστά όσο η Αμερική συνεχίζει τις αδανικές ενέργειές της στην περιοχή, τόνισαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης του δεξαμενόπλιου ανέφερε ότι στο πλοίο προκλήθηκε πυρκαγιά, με το πλήρωμα να προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της επίθεσης. Την ίδια ώρα και οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, καθώς όπως υποστηρίζουν, τα 2 πλοία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Καταγγελία από την ανήλικη έχει γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει στο φθινόπωρο. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκία συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται. Σήμερα ο δείκτης ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα, αφού έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας. Ο Πρωθυπουργός επίσης σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας ως την Αργυρά Ακτή. Λίγο μετά τις 11 το πρωί σήμερα θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5η, 23 Ιουλίου 2026, συντονισμένοι στον Sky. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό, με χθες τη θερμοκρασία να ξεπερνάει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Δοκιμαστήκαμε, αντέξαμε όμως, αυτό δεν έλειπε. Οι πολίτες αναζητήσαμε λίγη δροσιά όπου μπορούσαμε, εάν έπρεπε να ήμασταν έξω για δουλειές ή για οτιδήποτε άλλο. Οπότε λοιπόν είχαμε τα ζητήματά μας, είχαμε τα θέματά μας, μια αλλαγή τελείως του σκηνικού του καιρού, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με θερμοκρασίες οι οποίες να πέφτουν, με ανατροπή σκηνικού, με πτώση θερμοκρασίες και έντονα φαινόμενα για την Παρασκευή, με σημαντική αλλαγή του καιρού να έρχεται και να αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είμαστε εδώ για να τα ζήσουμε και για να τα, έτσι να τα διαπιστώσουμε, ότι και εφόσον η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας όντως αποδειχθεί ότι είναι αυτή και δεν υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Πάντως τα πολύ πολύ άσχημα εννοώντας σε επίπεδο θερμοκρασιών υψηλών φεύγουν, οπότε λοιπόν από σήμερα κάτι θα αλλάξει και θα είναι πολύ πολύ πιο εύκολο. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν ένα διημεράκι, τριημεράκι για άλλες περιοχές πολύ πιο έντονων θερμοκρασιών. Περνάει, το αφήνουμε πίσω μας και ξεκινάμε για αλλαγή σκηνικού του καιρού και βεβαίως με κάποιες βροχές, κάποιες έντονες βροχοπτώσεις και όλα αυτά τα οποία με μελτεμάκι να φυσάει, με βοριαδάκι, έτσι ώστε να δροσίσει και να πέσει και η θερμοκρασία. Ναι, εδώ θα είμαστε να τα πούμε και να τα συζητήσουμε. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε στην επικαιρότητα, στην εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, την οποία καθημερινά εδώ αναλύουμε και παρουσιάζουμε όλα τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έχουμε στην εσωτερική επικαιρότητα την παραπομπή του πρώην υφυπουργού, του κ. Τριαντόπουλου, καθώς και τεσσάρων εκ των 7 συγκατηγορουμένων του σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Ατέμπη. Εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο κ. Μητρούλιας, προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο είναι και αυτό το οποίο και θα αποφασίσει. Αυτή είναι πρόταση του εισαγγελέα, δεν σημαίνει ότι θα είναι και αυτή η καταληκτική απόφαση και ότι θα γίνει αυτό το οποίο λέει ο εισαγγελέας. Αναμένουμε το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο σύμφωνα και με τις πληροφορίες της Άννας Κανδύλη, της δικαστικής διδάκτρια της τηλεόρασης του Sky, αυτό θα συμβεί περί του μήνα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα θέματα με την Τουρκία, η οποία δεν πληρεί τους όρους για την ένταξή της στα F-35. Η Τουρκία λοιπόν δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, και αυτό είναι που το ξεκαθαρίζει το State Department με σε επιστολή προς το Δημοκρατικό Βουλευτή, τον κύριο Μπέλ, με ημερομηνία 22 Ιουλίου, και έρχεται τώρα στο φως της δημοσιότητας και τη δημοσιεύει η εφημερίδα σήμερα Καθημερινή. Αναζητήστε την για να την βρείτε. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε την διαδικασία όπου το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, εκεί όπου συνήθως επιστρέφουν και όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός, εκεί είναι όπου εκάστοτε Πρωθυπουργός εξετάζει τα τελευταία μέτρα τα οποία θα μπορεί να ανακοινώσει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός με αφορμή και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου θα οριστικοποιηθούν και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με προτεραιότητα να δίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, με την κυβέρνηση να επιδιώκει τον επαναπατρισμό των ψήφων από αυτή τη συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα ακούμε, τα συζητάμε, έχουμε τις πληροφορίες και από το κυβερνητικό ρεπορτάζ αλλά και από το οικονομικό επιτελείο, με όλα αυτά τα οποία μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι που καλύπτουν την κυβέρνηση και το οικονομικό ρεπορτάζ. Οπότε λοιπόν εκεί μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Σίγουρα θα είναι μέσα και οι συνταξιούχοι, σίγουρα θα είναι μέσα και πολλές άλλες επαγγελματικές ομάδες και κατηγορίες πολιτών. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με ακόμη μία νύχτα επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, ενώ έχουμε την σύλληψη 28χρονων για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου και εκείνος φέρεται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές να ομολόγησε ότι τον σκότωσε μετά από τσακωμό που είχαν οι δυο τους το βράδυ της Δευτέρας. Ο Γιώργος
Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές πινελιές και τη σύνδεση με το χτες και το σήμερα φροντίζει πάντοτε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο όπως πάντα στην πρωινή του Βάρδη ο Πέτρος Μωραήτης είναι εδώ να απαντήσει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, σε πρωινές σας κλήσεις στο 210-48-00-170-174 και βεβαίως εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσα από το κείμενο του Πέτρου και φυσικά μέσα από τον διαδίκτυο και το κινητό άμα τα στείλετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, 5 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάμε νομίζω με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη και στη συνέχεια η εκδόση των ρεπορτάζ. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτή, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Ο κύριος Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, με ανάρτησή του. Το επιτέλειο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Εν τω μεταξύ, το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο κυβερνήτης του δεξαμενόπλιου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της επίθεσης. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, καθώς όπως υποστηρίζουν, τα δύο πλοία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει η Σαουδική Αραβία.

0: Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με προφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, οδήγησαν στη σύλληψη και ταυτοποίηση του 28χρονου στην περιοχή της Αχαρνών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφθής, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για την παράνομη είσοδό του στην χώρα μας, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε κέντελμα σύλληψη από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Η καταγγελία από την ανήλικη έχει γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τώρα, διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριοπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη Πεσβεστικής και Τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο δίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματή του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό αυτό δυστύχημα. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στον μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η αλήθεια δεν μπαζώνεται ούτε οι πολιτικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη. Το κυβερνητικό αφήγημα καταραίει με πάταγο, σχολιάζει η Ελλάς. Από το Μάτιο στα Τέμπη και από την Βιολάντα στον Ασπρόπυργο, τώρα δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, το ένσω Γενικό Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο. Οι πολίτες σκανδαλώδη χαρακτήρισαν μάλλον την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα, η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται σήμερα και ο δείκτης ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας μας. Επίσης σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 6η συνταγματικής θητείας. Ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν εις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος σε δήλωσή του. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που υπάρχει και εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Πολύ ψηλούν κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην κατηγορία 4 βρισκόμαστε σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Σε ισχύει επίσης μέχρι νεωτέρας η απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λεκαβητού και Φινόπουλου. Έντονα τώρα καιρικά φαινόμενα στην άλλη όψη του καιρού σημειώθηκαν κατά τόπου σε διάφορες περιοχές Περιφερειακής Ενότητας του Εύρου από εχθές το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρόπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Κάνει λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Με αγρυπνία, χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο ΜΑΤ ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της Εθνικής Τραγωδίας με τους 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, προσκλήσεις νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως και την Αργυράκτη. Σήμερα μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο δικό τους κινητό τηλέφωνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πλαφόν στο πάγιο των σταθερών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος σχεδιάζει να επιβάλλει στα τέλη του μηνός η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, καθώς διαμορφώνει καθοριστικά την τιμή ρεύματος χωρίς να γίνεται εμφανώς αντιληπτό, παγιδεύοντας τους καταναλωτές στην χαμηλή χρέωση της κιλοβατόρας που διαφημίζουν οι ενεργειακοί πάροχοι. Για παράδειγμα, ένα μηνιαίο πάγιο της τάξης των 15,90 ευρώ προσθέτει στην τιμή της κιλοβατόρας σε μια τυπική κατανάλωση των 330 κιλοβατόρων ενός μέσου νοικοκυριού 4,8 λεπτά. Για μια σταθερή τιμή της τάξης των 13-17 λεπτών η κιλοβατόρα που κυμαίνει την πλειονότητα των μπλε τιμολογίων, η τελική τιμή διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 1 ευρώ στις τάξεις από 17,8 έως 21,8 λεπτά. Έναν ψηφιακό φάκελο όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Δήμους, τις περιφέρειες και τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, δημιουργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κάθε πολίτης λοιπόν θα έχει πρόσβαση μέσω των κωδικών TaxisNet στην ενιαία αυτή ψηφιακή πύλη πληρωμών, όπου θα βλέπει το σύνολο των χρεών του και όπου θα το επιτρέπεται και θα εξοφλεί από την πλατφόρμα. Σε πύρινο κλειό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στην Σικελία, όπου υψηλές θερμοκρασίες και υξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Νέο μέτωπο τώρα πυρκαγιάς ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο, οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σημειώνουμε ότι στην Ισπανία η μεγαλύτερη φετινή δασική πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 320.000 στρέμματα, ενώ στην Γαλλία συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλων πύρινων μετόπων. Αύριο Παρασκευή, το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή εχθές, ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ την Πάξη. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ έδειξε έτοιμος για τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και για τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός στο φετινό Conference League. Και επίσημα στα κίτρινα, ο Τόμ Ντελεμπασίρου με τον Άρη να ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού με στόχο να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδος. Και τέλος, μια ακόμη μεγάλη αναγνώριση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του NBA. Ο Report παρουσίασε την λίστα με τους 100 καλύτερους αμυντικούς που έχουν περάσει από τη Λίγκα, με τον Greek Freak να βρίσκεται στη 17η θέση της κατάταξης. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ είμαστε, εδώ είστε και ξεκινάμε την παράθεση των ειδήσεών μας με όλα αυτά που είχαμε από εχθές, διότι ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας. Φέρεται πίσω ότι έχει ομολογήσει ότι εκείνος τον σκότωσε μετά από διαπληκτισμό και μετά από εσωτερικό καυγά των δύο για προσωπικούς λόγους, και φυσικά υπάρχει, φαίνεται και σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομίας, υπάρχει και μια καταγγελία που είχε γίνει το 2024 από μια ανήλικη για ασυλία της. Πάμε όμως να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, αποτέλεσμα χτυπημάτων με αμβλή αντικείμενο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί, προήλθε ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, αστυνομικοί κλήθηκαν στο γραφείο που διατηρούσε στον Άγιο Παντελεήμονα. Τον εντόπισαν σε εμβριακή στάση με χτυπήματα σε πρόσωπο και σώμα.
2: Ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε ισορρός οδηγεί σε ανθρωποκτονία. Άλλωστε, δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Φαίνεται δηλαδή ότι το θύμα ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. διαπιστώσεις στο δολοφόνο.
1: Στελέχη της ελληνικής αστυνομίας αναζητούν υλικό από κάμερες που υπάρχουν σε καταστήματα και οικίες περιμετρικά του γραφείου του, ενώ μέσα από χειρόγραφες σημειώσεις προσπαθούν να διαπιστώσουν με ποια άτομα ήρθε σε επαφή τις τελευταίες ώρες της ζωής του.
3: Ένας εξαιρετικός γείτονας, ήταν αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, φιλικές θα έλεγα.
1: Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές, στο γραφείο του δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης της πόρτας.
4: Κάποιες φορές διανυκτέρευε και εκεί πέρα. Ναι. Και ερχόταν πελάτες και αργά. Ναι. Οι πελάτες του κυρίου Γιώργη.
1: Ο δράστης, όπως σημειώνουν αστυνομικές πηγές, επιτέθηκε με μανία στον δικηγόρο, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές σε κεφάλι, πρόσωπο και στο σώμα.
5: Ένα χρόνο τώρα που το έχουμε, πάντα μας μίλησε πολύ ανθρώπινα, πολύ φιλικά, πολύ μας έλεγε για την οικογένεια, τη ζωή του, τα πάντα.
1: Η είδηση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου προκάλεσε σοκ στο νομικό κόσμο της χώρας, με τους συναδέλφους του να εκφράζουν με ανακοίνωσή τους την οδύνη τους.
6: Η είδηση του θανάτου του συγκλονίζει ολόκληρη την νομική κοινότητα. Η απώλεια ενός λειτουργού της δικαιοσύνης, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, προκαλεί εύλογη ανησυχία και έντονο προβληματισμό.
7: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τον αδόκητο και βίαιο θάνατο του συναδέλφου Σταύρου Γεωργίου. Τον γνώριζα από 40 ετίας περίπου. Είχαμε συνυπάρξει σε πάρα πολλές υποθέσεις.
1: Ο γνωστός δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του από μέλη της οικογένειάς του. Ενώ αυτές που αρχικά πήγαν στο σημείο, καθώς ανησύχησαν που δεν είχαν επαφή μαζί του για ώρες, ήταν οι δίδυμες κόρες του. Ο Σταύρος Γεωργίου είχε πολυετή παρουσία στη δικηγορία. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο Πανελλήνιο από την εποχή της εξάρθρωσης της 17 Νοέμβρη. Ενώ, μεταξύ άλλων, είχε εμπλακεί νομικά στην υπόθεση εξαφάνισης του 11χρονου Άλεξ στη Βέρεια, καθώς και στην υπόθεση της δολοφονίας και τεμαχισμού της μικρής Άννη στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αυτά λοιπόν με την υπόθεση αυτή. Αναμένουμε περισσότερες ανακοινώσεις σήμερα, αλλά και βεβαίως στην εξέλιξη, βεβαίως και την προσπάθεια της αποκάλυψης όλων των στοιχείων και όλων των δεδομένων, το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και βεβαίως με την ομολογία, έτσι όπως λένε οι αστυνομικές πηγές, του Αιγύπτιου, του 28χρονου αυτού Αιγύπτιου, ο οποίος εντοπίστηκε και στην περιοχή του Αγίου Πανταλίμωνα στην οδό Αχαρνών. Τώρα 12 νύχτα είχαμε αμερικανικών ενόπλων επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων που εξαπέλυσαν εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση όπως πάντα της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Συγκεκριμένα τώρα, οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής στα ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ τώρα ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις Ιράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Με αντίπεινα τώρα, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος του Ιρανός για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλαιο στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα στις ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία, αλλά θα είναι πολύ σύντομα γιατί δέχεται ισχυρά πλήγματα, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος από την Τζόρτζια. Την ίδια ώρα, το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντιοφθαλμού, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή.

0: Τώρα Δεξαμενόπουλο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ έπειλε 70 ναυτικά μίλια νητοειδικά της περιοχής στις ακτές Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτικών και Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης του Δεξαμενόπουλου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες επίθεσης. Την ίδια ώρα, η φρουρή της Επανάστασης του Ιράν έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς να ξεκαθαρίσουν πότε ακριβώς, με δελτίο τύπου του σώματος, το οποίο αναμετέδωσαν η κρατική τηλεόραση και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. 5:30 τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με την Αθηνά Μαράκη.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια Αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως αναφέρει Ιρανικό δίκτυο που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 σαουδοαραβικών πετρελαιοφόρων, επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10:30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση και το Παρασκευή, 5η λοιπόν, 23 Ιουλίου. Με ανατολή του Ιουλίου 6 και 21 λεπτά. Δύση του Ιουλίου 20 και 42 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. 1833 φτάνουμε. Με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Το 1912 ο Ραλφ Βον Ουίλιαμς παρουσιάζει την σουίτα με τη μουσική που έγραψε για τις σφίγγες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. 1974 περιγμένου θέμα του εγκλήματος στην Κύπρο η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή των πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 2018 νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 είναι νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. 1888, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστηρωμάτων και είναι ο δημιουργός του Detective Philip Marlowe. 1920, γεννιέται η μεγάλη φωνή, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντος, η Αμαλία Ροντρίγκες. Ένα, σαν σήμερα, γεννιέται το 1957, ο άνθρωπος μας έκανε και αγαπήσαμε όλη η Ελλάδα τον μπάσκετ, μεταξύ αυτών, αυτή τη χρυσή εποχή, ο Νίκος Γκάλης. Σαν σήμερα, το 2018, θα γεύει τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας Χρύσης Πηλιώτη. 1996, καλημέρες, καλό πρωινό, φεύγει από τη ζωή λίγες μέρες μετά τον εορτασμό των γενεθλίων της η μεγάλη Ελληνίδα στάρ παντού και πάντοτε Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Σε πολύ νεαρή ηλικία όμως, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή μια πραγματικά πολύ πολύ επιδραστική τραγουδίστρια, Αγγλίδα τραγουδοποιός, από τις σπουδαιότερες γενιάς της, σε πολύ νεαρή ηλικία, 27 ετών μόλις, με το ταλέντο της αλλά και την πολυτάραχη ζωή της να απασχολεί όσο λίγες το κοινό και τα μέσα ενημέρωση. Σήμερα φεύγει από τη ζωή η μεγάλη Έμι.

Λίγα χρόνια μετά, το 2017, επιστρέφουμε στη χώρα μας, διότι μία από τις σπουδαίες φωνές και διέπρεψε και ως ηθοποιός αλλά και τραγουδίστρια στη δεκαετία του 60, με μεγάλη της επιτυχία, ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία της, αυτή του Μάνου Χατζηδάκη, Φέρτε με ένα Μαντολίνο, φεύγει από τη ζωή, η ζωή Φιτούση.

Σωτήρια τα μιλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Επιτέλους λέει λίγη φυσική δροσιά. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσή από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Μέλμπορν. Καλό πρωινό από την Καγκουροχώρα. Μελβούρνη, Αδελαίδα, Πέρθ, να είστε καλά. Αλεχάνδρο, καλή Δημήτρη Παπουτσή από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Μέλμπορν. Καλό πρωινό από

0: καλό πρωινό. Καφεδάκι, μπισκοτάκι και ραδιοφωνάκι κολλημένο 100,3. Βεβαίως, να σε καλά. Τάκι μου, καλημέρα. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εκεί Ίδρας, καλημέρα. Κυψέλη, καλό πρωινό. Και πάμε τώρα στα Τέμπη, διότι την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ότι η εισαγγελέα του Αριοπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Έλληνα Γαλάρη.
1: Ειδικό δικαστήριο και τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο σχετικά με το αποκαλούμενο μπάζωμα λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη δείχνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για πράξεις που έγιναν ή δεν έγιναν αμέσως μετά την τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Ο εισαγγελικός λειτουργός όμως δείχνει εδόλιο και για άλλους 4 κατηγορουμένους για την αλλίωση του χώρου. Για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τους τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχαίας Λάρισας.
2: Όχι μόνο αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος, κατάξανε και έχουμε τα στοιχεία αποδεδειγμένα πλέον, τα απομεινάρια, τα οστά των παιδιών μας, τα χωράφια του παντρεμένου, στο κουλούρι, με στα βαγόνια. Για μένα είναι ηθικό το θέμα, γιατί ο γιος μου ήταν από τα παιδιά που καήκαν. Είναι μια πρώτη δικαίωση, αλλά όπως σου είπα, έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Η αεροσυλία που κάνανε είναι χειρότερα από την ίδια τη δολοφονία μου.
1: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, ο εισαγγελέας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, φέρεται να αναφέρει στην πρότασή του.
3: Όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες κατά τον χρόνο των επιχειρησιακών ενεργειών και από κοινού λάμβαναν τις κρίσιμες αποφάσεις με άτυπες σκέψεις στον χώρο του συμβάντος. Ο συντονιστικός ρόλος του Χρήστου Τριαντόπουλου και η από κοινού λήψη των αποφάσεων με τους λοιπούς κατηγορουμένους προκύπτει ιδιαίτερα από τα δελτία τύπου και συνεντεύξεις που έδωσε αυτός σε τηλεοπτικές εκπομπές.
4: Μαζώσαν και ξεμαζώσαν τον χώρο. Αποκρύψαν όλα τα στοιχεία. Έκαναν πάρα πολλές βιαστικές κινήσεις. Ο Αγοραστός ήταν άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο πριν ακόμα ανέβει ο Τριαντόπουλος. Ήταν οι δύο πρώτοι που στήσαν το επιχειρησιακό σκέλος της απομάκρυνσης των χωμάτων.
1: Η εισήγηση του εισαγγελικού λειτουργού είναι πολυσέλιδη. Σε αυτήν αναφέρονται λεπτομερώς οι χειρισμοί που έγιναν τις πρώτες ώρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα. Η υπόθεση για την αλλίωση του χώρου αφορά συνολικά 8 κατηγορουμένους για παράβαση καθήκοντος και συμμετοχή στο αδίκημα. Στην πρότασή του, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να διαχωριστεί δικογραφία για 3 χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της πυροσβεστικής και να παραπεμφθούν στην τακτική δικαιοσύνη. Και αυτό διότι, κατά τον εισαγγελέα, το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο ελέγχονταν δεν συνδέεται με αυτό του υφυπουργού, αλλά με ελλείψεις στην πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς.
5: Για μένα προσωπικά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Η παρέμβαση αυτή στοιχειοθετεί και οδηγεί σε σφετερισμό και κατάχρηση εξουσίας.
1: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας έχουν δηλώσει περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων της ανίποτης τραγωδίας και επιζώντες τραυματίες. Κάποιοι μάλιστα έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου σε κακούργημα. Όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν απολυγηθεί κάτω από άκρα μυστικότητα ενώπιον της ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου και οι 8 είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι σε δίκη των 8 κατηγορουμένων θα έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει το φθινόπωρο.

0: Διπλή τώρα φορολογική παρέμβαση και στήριξη της μεσαίας τάξης βάζει μπροστά η κυβέρνηση και χρεώνει προεκλογική παροχολογία στην αντιπολίτευση. Απαντώντας τώρα στις κυβερνητικές εξαγγελίες, η Ελλάς, όχι η ελληνική αστυνομία, αυτή του Αλέξη Τσίπρα, αντιπαραβάλλει την αύξηση του δείκτη φτώχειας, ενώ από το ΠΑΣΟΚ προτάσουν την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τα ζητήματα οικονομικά, τα οποία επαναλαμβάνουμε και θυμίζουμε ότι στο τέλη, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι εκεί όπου θα κάνει πολύ συγκεκριμένα και πολύ απτά όλα αυτά τα οποία θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ, εν όψη και της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός. Ρεπορτάζ από την Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Βολές προς την αντιπολίτευση για ακατάσχετη παραχολογία, διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λις Μοντενέγκρο.
2: Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκ του ασφαλούς, επειδή ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή οφείλουμε να κρατήσουμε σταθερό. Το τιμόνι.
3: Ο Πρωθυπουργός σήμερα εμφάνισε συμπτώματα οξίας.

0: κρίσης αυτοκριτικής. Για πρώτη φορά αποφάσισε να μετανοήσει δημόσια για όσα ο ίδιος ακοστολόγητα έταζε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε τίποτα εξαπατώντας τους πολίτες.
1: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις ασκήσεις επί χάρτου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαία τάξη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επόμενης φορολογικής παρέμβασης. Αυτή τη διπλή παρέμβαση επιβεβαιώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έκανε γνωστή την πρότασή του για ένα μοντέλο έμφυα με χαμηλότερη επιβάρυνση για όσους διαθέτουν τα σπίτια τους και μεγαλύτερο κόστος για όσους τα διατηρούν κλειστά.
2: Τα ανοιχτά σπίτια ή οι πρώτες κατοικίες να πληρώνουν ακόμα λιγότερο το 50% κάτω, και κάποιος ο οποίος επιμένει να έχει κλειστό το σπίτι και να προκύπτει αυτό, μήπως τα λεφτά αυτά τα οποία δεν θα παίρνουμε από τους πρώτους, το πράττουν τα εισπράττει από τους δεύτερους.
1: Από το Πασόκ εξακολουθούν να επιμένουν στην αναγκαιότητα επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
3: Με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κόσμος δεν πρόκειται να δει ποτέ 13η σύνταξη. Αυτό είναι το συμπέρασμα το συνολικό. Άρα, αν κάποιος θέλει να υπάρξει μια βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο ζει, αν είναι συνταξιούχος, δεν μπορεί να ελπίζει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική εξαπολύει η σύσσωμη αντιπολίτευση.
4: Θα πρέπει να βρουν από κάπου να του τα πάρουν. Αλλά προς Θεού να μην ακουμπήσουν καθόλου τα κέρδη, να μην ακουμπήσουν καθόλου την περιουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
5: Ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να ρίξει μια ματιά στα μέτρα πραγματικής μείωσης της ακρίβειας που έχει επανειλημμένα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπας και σώσει οτιδήποτε λίγο πριν απαλλαγεί η χώρα από την διακυβέρνηση του.
6: Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου
7: γιατί
6: εδώ.
7: Γιατί δεν θέλει να λύσει
6: προβλήματα.
7: Γιατί μια κυβέρνηση να μην θέλει να λύσει.
6: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι.
8: Δυστυχώς όμως μας κυβερνά ένα πρόσωπο με βαριά δυσανεξία στη δημοκρατική λειτουργία, βαρύτατη απέχθεια προς την Βουλή.
9: Τα μέτρα κατά της ακρίβειας δεν φαίνεται να αποδίδουν αύξηση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού τουλάχιστον από το 23 και αύξηση του πληθυσμού που διαβεί κάτω από το όριο της φτώχειας από το 19.
10: Ο Πρωθυπουργός τώρα με κάθε ευκαιρία λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και με κάθε ευκαιρία φουντώνει και η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Επιστροφή στην δεύτερη θέση επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ που επιμένει στην αυτόνομη πάντως πορεία του και θεωρεί στρατηγική γαλάζια συσπήρωσης την προώθηση όπως λένε του Αλέξη Τσίπρα. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως κόβουν κάθε γέφυρα συνεννοήσεις με το ΠΑΣΟΚ του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
11: Με τη συζήτηση για προώρες κάλπες να φουντώνει παρά τις αρνητικές διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, οι πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες ξαναμπαίνουν στο τραπέζι. Εντολή σταθερής κυβέρνησης προκρίνει η κυβερνητική παράταξη.
12: Εκείνο που εμείς λέμε είναι ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει ένα ψήφισμα στο συνέδριό του που λέει ότι δεν συνεργάζεται με τίποτα με την Δημοκρατία. Άρα έχει τερματίσει μόνο του αυτή τη συζήτηση.
13: Ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι εταίρος.
12: Προφανώς όχι.
11: Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν στην αυτόνομη πορεία με πρώτο στόχο να επανέλθουν στη δεύτερη θέση.
3: Όλοι έχουμε καταλάβει περίπου τι συμβαίνει αυτή την περίοδο.
13: Τι συμβαίνει.
3: Με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
13: Τι συμβαίνει.
3: Υπάρχει μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να παρουσιάσει τον κύριο Τσίπρα ως μπαμπούλα για να μαζευτούν κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι θα πήγαιναν.
13: Άρα είναι ψεύτικο.
2: Σε περίπτωση που οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, δηλαδή δεν μας δώσουν την αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μόνο με ένα ΠΑΣΟΚ όπως αυτό του κύριου Βενιζέλου ή τη αείμνηση φόβη γεννήματα. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει δώσει την απάντησή του και σε αυτήν την ερώτηση.
11: Εκτός συζήτησης είναι οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Γιώργο Φλωρίδη, να απαντά σήμερα στο Γιώργο Βλάχο.
14: Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να το διώξουμε. Άπειρα σενάρια, μια προοπτική ενός κόμματος, όχι για να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία.
11: Για αυτόνομη πορεία μιλούν και από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αφήνουν εχμές για την αξιοπιστία των άλλων κοινοβουλευτών.
15: Κανένα τέτοιο σενάριο δεν είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Καμία συνεργασία δεν εξετάζεται.
16: Τα τελευταία χρόνια είδαμε τα πάντα. Βουλευτές να αλλάζουν κόμματα. Κόμματα να διαλύονται. Άλλοι φεύγουν, άλλοι να γυρίζουν, άλλοι να ψάχνουν την επόμενη καρέκλα. Και κάπως έτσι ψήφος εκατομμυρίων ανθρώπων μπήκε σε ένα άθλιο πολιτικό παζάρι.
11: Για σχεδιασμένη κατάσταση και συνεργασίες από τα αποδυτήρια κάνουν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα.
6: Όταν έρθει εκείνη τη στιγμή για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν.
7: Πιστεύετε
6: είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις.
8: Περίμεναν ή πίστεψαν ότι ο Τσίπρας είναι κάποιος επαναστατικός επαναστάτης ή κάποιος τίμιος. Και εγώ κάποτε το είχα πιστέψει, αλλά πολύ γρήγορα διαπίστωσα το αντίθετο.
17: Και εσείς, κύριε της πλειοψηφίας, έναν ολιγάρχη ζάπλωτο πρωθυπουργό χειροκροτάτε. Κάλους έχουν βγάλει τα δάχτυλά σας από το δουλικό χειροκρότημα.
11: Η μάχη των κομμάτων θα μεταφερθεί πλέον στη Βουλή την Πέμπτη και την Παρασκευή με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση.
10: Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται, σήμερα ο δείκτης της ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα, έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας. Επίσης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση του χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της δραματικής θητείας.
18: Η Ελλάδα βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό μονοπάτι. Έχει γίνει πυλώνας σταθερότητας, έχει γίνει πυλώνας ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια πολύπλοκη περιφέρεια. Μια περιφέρεια που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η οικονομία μας μεγαλώνει. Μεγαλώνει σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί. Για πρώτη φορά ήμασταν σε θέση να αναστρέψουμε το καταστροφικό brain drain, τη φυγή εγκεφάλων που έλαβε χώρα κατά την εποχή της κρίσεως. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά δώσαμε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν εκεί όπου διαμένουν. Εισαγάγαμε την επιστολική ψήφο, καθιστώντας τη συμμετοχή πιο εύκολη παρά ποτέ. Εγώ σας παροτρύνω να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επερχόμενες εκλογές που θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Επαναλαμβάνομαι, αλλά πάντα με ρωτούν πότε θα λάβουν χώρα εκλογές. Προφανώς απαντώ ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα στο τέλος της θητείας μας.
10: Τώρα την υπόθεση Νοβάρτης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ο πρώην γαλάζιος βουλευτής ο κύριος Μάριος Αλμάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και εκείνος του απαντά ότι θα δώσουν ραντεβού στα δικαστήρια. Την παρέτηση Γεωργιάδη ζητάει το Πασόκ με τον Υπουργό Υγείας να επιστρέφει τα βέλη, χαρακτηρίζοντας λαϊκιστή τον Νίκο Ανδρουλάκη, φουλ επίθεση και από τον Παύλο Πολάκη που συντηρεί την βεντέτα μεταξύ Πολάκη Γεωργιάδη. Ρεπορτάζ Αντζικούκη.
11: Πολιτική θύελλα ξέσπασε έπειτα από τις αναφορές του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
19: Χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία. Και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
20: Προχώρησε νέες σκοφαντίες σήμερα στη Βουλή με ξαναζεσταμένο φαγητό από στοιχεία της δικογραφίας για την Νοβάρτης, για την οποία έχω ήδη αρχιοθετηθεί. Λυπούμε που ένας πρώην συνάδελφός μου και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο όπου εκτοξεύει συνεχώς λάσπη απλώς και μόνο για τη μισή το Μητσοτάκη και εμένα.
11: Ο Μάριος Αλμάς άνοιξε τη συζήτηση για την Νοβάρτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας όπου εξεταζόταν η άρση ασυλίας του έπειτα από μήνυση που του είχε καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Θέλησε μάλιστα να υπερασπιστεί τον εαυτό του καταθέτοντας μηνύματα μεταξύ του ιδίου και του Υπουργού Υγείας από τον Απρίλιο του 2025.
21: Έκανε τη μεγαλύτερη απρέπεια που δεν συγχωρείται. Σε δίκη μου με τον Μανιαδάκη πήρε θέση εσύ υπέρ του καταδικασμένου πλέον. Ιστερόγραφο. Στο TRC Νοβάρτης ήσουν δεύτερος μετά το Μανιαδάκη και σε ενημέρωσα αμέσως.
22: Στην δίκη ήμουν με το Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στον Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω.
11: Θα τα πούμε όλα στα δικαστήρια, ήταν η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη.
22: Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν.
23: Έθεσε ένα άλλο θέμα για την Νοβάρτης, ουσιαστικά δίνοντας συγχωροχάρτη σε αυτούς οι οποίοι έβαλαν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια, μεταξύ των οποίων και τον ίδιο.
0: Εξηγήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη ζήτησε το Πασόκ.
1: Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές.
20: Το Πασόκ που έχει υποστεί το ίδιο στο πρόβο του πρώην Προέδρου του και του πρώην Υπουργού του, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Λοβέρδου, αλλά εξωπρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα, το μέγεθος και βορείας Νοβάρτης, σήμερα για να πλήξει εμένα, επειδή χθες έκανα ρεζίλι τον κύριο Δοδονή στη Βουλή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υιοθέτησε όλες τις κατηγορίες Σαλμά, άρα όλη τη σκευωρία Νοβάρτης. Ντροπή σας, κύριε Ανδρουλάκη.
0: Να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης, ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Να δεικνύουν ακόμα μια φορά το βούρκο του συστήματος.
23: Περιμένω από κάποιον εισαγγελέα αύριο το πρωί να ξανανοίξει την υπόθεση και να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία που καταθέσαμε και να ασκήσουν ανέρεση για τους πάντες.
5: Σκοπεύουμε να τα καταθέσουμε όλα τα έγγραφα αυτά στη δικαιοσύνη.
24: Μένουμε άφωνοι γιατί ξεκινούν και ανοίγουν στόματα.
4: Αποτελούν σαφώς αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης μιζώνων ποινικών αδικημάτων.
0: Η Βουλή αποφάσισε την άρση συλλίας του κυρίου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ, 66 ψήφους κατά και 7 παρών.
10: Και κλείνουμε όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το κουμπί εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ πάτησε και πέτυχε ο μέχρι πρώτος επικεφαλής του κόμματος, ο κ. Σωκράτης Φάμελος. Εν εξαρτοποίησή του, συνοδεύθηκε και από τα καρφιά των πρώην συντρόφων του, ότι ναι, μεν αποχωρεί, αλλά δεν παραδίδει την έδρα στο κόμμα με το οποίο έγινε και πρόεδρος, αλλά και εξελέγη. Ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλιου.
25: Με εχμές προς το κόμμα που ηγήθηκε για περίπου 2 χρόνια, ο Σωκράτης Φάμελος επέλεξε το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, επισφραγίζοντας οριστικά τη ρήξη του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
26: Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
25: Εχμές που επέστρεψε η Κουμουνδούρου, καθώς κατηγόρησε τον ίδιο για την ευθύνη του αδιεξόδου και τον μέμφεται για το ότι δεν παραδίδει την έδρα του. Γεγονός που άνοιξε νέο γύρο αντιπαράθεσης.
27: Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα.
22: Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου.
28: Αν κάποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραιτείται, το κάνει μόνο για να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ.
25: Στο κύμα αποχωρήσεων από την Κουμουνδούρου προσθέθηκε και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος όμως επέλεξε την παραίτηση αντί της ανεξαρτητοποίησης.
29: Ο βουλευτής κύριος Βασίλειος Κόκαλης μας γνωστοποιεί την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
25: Η κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, εκτιμώντας πως η εκδήλωση πόρο απέχει από τον σκοπό του αναστοχασμού για τη Δημοκρατία.
10: Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη, μέσω τηλεφωνικού κέντρου Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, πάντα και κυρία Βούλα από τον Παγκράτη και φυσικά και ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Η Εύη έχει στείλει το μήνυμά της, Δροσούλα λέει επιτέλους Γιώργο, εδώ η φίλη σου η Εύη.
30: Δροσούλα δεν είναι.
10: Ναι, καλά, θα μας τα πεις τώρα.
30: Δύο βαθμούς έχει. Ναι, αλλά. Δροσούλα δεν τη λες.
10: Φτάνει. Σε 5 λεπτά. Λοιπόν, η Αθηνά Μαράκη θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Πολογάς Γιώργος Ψάλτης. Εμείς στις 7 στο μαγκαζίνο και αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά, για χαρά.
31: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
32: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
31: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε έντολμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ωστόσο σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται. Σήμερα ο δείκτης της ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε το brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα αφού έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκό Δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία, χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της Εθνικής Τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια Αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως αναφέρει η Ιρανικό δίκτυο που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή του συνοριακού σταθμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα 3 τάνκερ προσπαθούσαν να περάσουν από την αρκοθετημένη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούς, αλλά αφού το ένα εξεράγει και πήρε φωτιά, τα άλλα 2 έκαναν γρήγορα αναστροφή. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν εντελώς κλειστά όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή, τόνισαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Εντσέλια έγινε στόχος επίθεσης, ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο επικαλείται επίσημη πηγή της Γενικής Αρχής Μεταφορών, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πλώρη του πλοίου. Η ίδια πηγή διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ οι αρμόδιες αρχές έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του πλοίου, του προσωπικού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατονομάζοντας ως στόχους τα δεξαμενόπλοια Εντσέλια και Λέιλα. Όπως ανέφεραν, τα δύο πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκτάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πόσα τραγούδια έχει η Μεριλίντα. Παίξαμε το ένα που είναι 1,5 λεπτό, ρε παιδί μου. Καλά, εγώ το διάλεξα γιατί έχει και Θεσσαλονίκη και Μεριλίντα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε. Πάει και η Μεριλίντα. Η Μεριλίντα εδώ μεταξύ, να ξέρετε, ήταν αρκετό καιρό, για να μην πω χρόνια, φιλοξενούμενη εκεί στο γυροκομείο. Στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί επί της Κηφισίας. Και από ό,τι έμαθα, η επιθυμία της είναι, και θα γίνει πραγματικότητα η τελευταία επιθυμία της, η νεκρόσιμος ακολουθία να ψαλεί εκεί στο εγκλησάκι του γυροκομείου. Θυμάμαι, νομίζω ότι τελευταία που είχε επισκεφθεί το γυροκομείο της Αθήνας και ο Πρωθυπουργός, και εκεί είχαν υποθεί και διάφορα πράγματα για το αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν και άλλες πτέρυγες εκεί στο γυροκομείο. Ένας χώρος υπέροχος, η αλήθεια είναι. Τώρα θα μου πεις τι υπέροχος, δεν ψάλτη. Τέλος πάντων. Ναι, με μεγάλη συζήτηση. Τώρα μην το ανοίξουμε. Για μας που έχουμε μάθει διαφορετικά με τους, για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες. Και για μας, όπως καταλαβαίνετε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Λοιπόν. Αλλά είναι ένας χώρος εκπληκτικός. Με πράσινο, θα πεις. Ναι, με πράσινο, γιατί όχι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι έφυγε μια ακόμα φωνάρα. Μέρη Δημητροπούλου το πραγματικό της όνομα, γεννημένη το 35 στον πύργο της Ηλίας, σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά είχε τραγουδήσει όλα τα είδη, είχε φτάσει χάρη της και στο Λευκό Οίκο. Έτσι, μια γεμάτη ζωή, νομίζω. Γεμάτη ζωή. Αλλά πολύ ωραία τραγούδια. Και ωραίος, τουλάχιστον από τις ταινίες, γιατί εγώ δεν την ήξερα τη γυναίκα, δεν είμαι. Αλλά πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Έτσι τουλάχιστον φαινότανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Ευτυχώς, παιδιά, έπεσε λίγο θερμοκρασία. Να σας πω την αλήθεια. Το βράδυ το έκανα το απονενοημένο. Άνοιξα το παράθυρο και εξάπλωσα όξο. Όχι μέσα. Ναι. Μην γελάς, ναι, αρέ. Διότι το μέσα είναι άλλο και το έξω είναι άλλο. Έτσι. Λοιπόν, έχει πέσει η θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς. Όχι, μην νομίζετε τρελά πράγματα. Αλλά ελπίζουμε στα καλύτερα μέσα στην πορεία της ημέρας. Μέσα στην πορεία της ημέρας, μπάσκε, πάρουμε λίγο καμιά ανάσα. Τι έπαιξε, μπασκετάκι. Λοιπόν, άντε να δούμε. Η θερμοκρασία σήμερα πάντως εδώ στα νότια προάστια που φτάσαμε είχε 29 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχε 30 και να ξέρετε. Τουλάχιστον αυτό έδειχνε το θερμόμετρο της μηχανής. Λοιπόν, για σήμερα εδώ στο Πειραιά η ανώτερη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο στους 29 και δίνει και βροχούλες ενδεχομένως. Καλά, σε αρκετές περιοχές. Και σήμερα το απόγευμα δίνει λίγο βροχούλες και αύριο θα είναι μια μέρα που θα έχει περίεργα καιρικά φαινόμενα. Άρα, το νου σας. Τώρα για να κάνω και λίγο πλάκα στο σύστημα, έβλεπα, γιατί ξύπνησα πάλι χαράματα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα ξύπνησα, γιατί τα παππούδια εμείς ξυπνάμε νωρίς. Γεώργιε, λοιπόν, 4 μέτρα χιόνι λέει στο Περού. Χειμώνας βέβαια εκεί. Το απολάμβανα, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα πεις ψυχοπάθεια. Σωστό, δεν. Αλλά έβλεπα το χιόνι και είχε μια κάμερα η οποία έδειξε πώς, ξέρω εγώ, κοιμηθήκανε το βράδυ, ξέρω εγώ, με 30 πόντους και σε ένα σημείο είχε 1,5 μέτρο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι χαρά πήρα που έβλεπα το χιόνι. Λες και ήταν έξω από το σπίτι μου, ρε παιδί μου. Μα αυτή την έννοια το λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε να δούμε. Βλέπω εδώ μεταξύ στοιχεία, μιας και λέμε για τον καιρό, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 5:30, είναι ο δορυφόρος, η φωτογραφία που έχει ανεβάσει. Λοιπόν, βλέπω αρκετό αέρα στην Λίμνο, με 24 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ, 16 στη Φλόρινα, 17 στην Κοζάνη. Ο Βόλος πόσο έχει, 24-25, δεν μπορώ, δεν φαίνεται καθαρά εκεί, δεν βλέπω και εγώ, μην νομίζετε. Η Δράμα 21, η Αλεξανδρούπολη 19, η Πρέβεζα 22, η Ζάκυνθος 26, η Καλαμάτα 25, 28 τα Χανιά και το Ηράκλειο, βέβαια λογικό είναι αυτό. Τώρα στην Κάσο πάλι δεν βλέπω γιατί έχουν πάνω, 22 Σαντορινάρα, 24 βαθμούς στη Σκύρο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 26 στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα 25 στο Βενιζέλος, 27-28 εδώ στα νότια προάστια δείχνει τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε ότι εντάξει, θα πέσει η θερμοκρασία όξω από το σπίτι, αλλά μέσα στο σπίτι έχει ακόμα ζέστη, έτσι. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούν εύκολα οι θερμοκρασίες να αποκλιμακωθούν. Ο Γιώργος εκεί έχει πάρει το μικρόφωνο και έχει πάει στο λιμάνι και χαιρετάει όλο τον κόσμο που φεύγει. Καλό ταξίδι να έχουμε, κάτι κοντομάνικα και κάτι σορτσάκια κλπ. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος με λευκό παντελόνι, τι είναι αυτός, σωστός. Του κάνουν πλάκα οι πιτσιρικάδες, να ξέρετε. Τι να κάνει πρωί-πρωί. Για σκέψου, φεύγεις διακοπές τώρα, κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά είσαι. Τέλος πάντων. Εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Θυμίζω ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα για την Πέμπτη, 8 παρατέταρτο. Άρα, παρακαλώ πάρα πολύ τα ερωτήματά σας είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον κύριο Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170-174 για τις καλημέρες, για τα ερωτήματα, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Βλέπω κινησούλα εδώ και στην Ποσειδόνος βλέπω αρκετή κίνηση τώρα, πλάκα-πλάκα, εδώ μπροστά από το Sky. Μέχρι περίπου, πού είναι αυτό τώρα, ναι, μέχρι Μικράς Ασίας βλέπω κάτι, μπορεί να έχει γίνει κάτι εκεί. Για βοηθήστε, γιατί βλέπω πήξιμο στην κυριολεξία, δηλαδή πολύ ισχυρό μποτιλιάρισμα. Το ξαναλέω, μπροστά εδώ από μας στο Νέο Φάληρο, στον Sky, αυτό είναι ναι, μέχρι την ένωση τέλος πάντων της Λεωφόρου Αθηνών Πειραιός. Μέχρι εκεί μετά αποσυμφορίζεται λίγο η κατάσταση και έχει την κλασική κίνηση η οποία είναι φορτωμένη πέριξ του λιμένος του Πειραιά, που λέει και ένας φίλος μου ο Μανώλης. Γεια σου ρε Μανώλη, καλημέρα. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας. Κατά τα άλλα, έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Διαβάζω σήμερα διάφορα ωραία και μη ωραία πράγματα. Κάτι πυρηνικά βλέπω που υπογράψανε, λέει, οι Αμερικανοί με τη Σαουδική Αραβία, πυρηνικά, στα οποία λέει διαφωνεί παρακαλώ πάρα πολύ το Ισραήλ. Για κρατήστε τη διαφωνία αυτή με τους Σαουδάραβες. Επίσης, σήμερα 11 η ώρα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων έχουμε την ανακοίνωση των σχολών τις οποίες θα περάσουν τα παιδιά που έδωσαν φέτος εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Από την άλλη μεριά, το λέγαμε και χθες, σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τα γεγονότα στο Μάτι. 104 νεκροί και πάνω από 70 είναι οι εγκαυματίες, οι οποίοι συνεχίζουν να ταλανίζονται. Τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα εμείς με την πρόεδρο του Συλλόγου. Σήμερα γίνονται μια σειρά από εκδηλώσεις στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται, έτσι, και να μας θυμίζουν αυτές τις ανοιχτές πληγές και ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε. Ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε. Από εκεί πέρα ξαναλέω ότι σήμερα έχουμε τα εγκαίνια του Ε65 στο σύνολό του, από κάτω μέχρι πάνω, δηλαδή το τελευταίο κομμάτι που είναι που βγαίνει στα Γρεβενά. Επισήμως αύριο 24 του μηνός θα δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Ξαναλέω, θα μπαίνεις από τη Λαμία και θα βγαίνεις μετά από σχεδόν δύο ώρες παρά στα Γρεβενά, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν κακό να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και για τα καύσιμα, τα οποία είναι ακριβά. Α, τώρα που λέω για τα καύσιμα. Είδα χθες με αφορμή τη δήλωση που έκανε πάλι στην τηλεόραση του Sky ο αντιπρόεδρος μας, τα είχε πει και εμάς τη Δευτέρα, να ξέρετε, ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια τα οποία σκέφτεται η κυβέρνηση να δώσει τώρα που ανεβήκανε πάλι τιμές των καυσίμων. Να τα δώσει τώρα όμως, όχι μετά από ένα χρονικό διάστημα. Τώρα, γρήγορα, άμεσα, διότι το 1,85 στο πετρέλαιο ή το 1,91 που είδα σε πρατήρια πάλι απόψε, δεν είναι λογική τιμή. Ξαναλέω, το πετρέλαιο και η βενζίνη, αλλά τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί? Διότι το πετρέλαιο κίνησης είναι στην αλυσίδα της μεταφοράς των προϊόντων και χιλίων άλλων πραγμάτων τα οποία ανεβάζουν τις τιμές πάλι. Θα μου πεις, πέσανε τιμές ψάλτη? Όχι, δεν πέσανε, αλλά λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Άρα τα 200 εκατομμύρια που είπε ότι υπάρχουν στην άκρη και ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος, γρήγορα θα πρέπει να κινηθούν. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε, προσωπική λέει πρόταση, ο Πέτρος, θες να μας πεις κάτι? Κάτσε παιδί μου. Α. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε ο Παύλος Μαρινάκης για τον ΕΝΦΙΑ. Είναι, λέει, προσωπική η πρόταση αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα σας τα πω και λίγο πιο μετά για να μην τα πούμε όλα μαζί και τα μαζέψουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον η ιστορία αυτή της πρότασης. Στα άξια λόγου, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι ένα πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ούτε λίγο ούτε πολύ, 180 σελίδων για την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ρόδου, που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παρατυπίες και παρανομίες εντόπισε, επαναλαμβάνω, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μιλάμε για κάθε είδους παρανομία, παρατυπία, παραβίαση. Ξαναλέω, η υπηρεσία υποτίθεται τώρα ότι έχουμε και ηλεκτρονικό σύστημα, ε! Και όμως παρά το γεγονός αυτό, ο έλεγχος, λέει, σε 877 αιτήσεις προέγκρισης και 1024 αιτήσεις βεβαίωσης όρων δόμησης, ανέδειξε, λέει, παραβίαση προθεσμιών σε ποσοστό 80% χοντρικά. Έκδοση πράξεων για διαφορετικά ακίνητα από τα αρχικά ετηθέντα, 70 εκθέσεις αυτοψίας αφαιρέτων χωρίς βεβαίωση προστήμων. Α, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Η έκθεση, λέει, διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον Δήμαρχο Ρόδου και στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Σας θυμίζω ότι η ιστορία εκεί στην υπηρεσία τη συγκεκριμένη έγινε διότι σκιστήκανε κάτι σελίδες. Αυτό ήταν η ευκαιρία και η αφορμή να γίνει έλεγχος. Δηλαδή, αν δεν είχαν σκιστεί οι σελίδες από κάποιους, καταλάβατε, δηλαδή, τυχαία ρε παιδί μου, πήγαν και πήραν μια σελίδα και τη βάγανε. Αν δεν είχαν γίνει αυτά τα ζητήματα, πολύ αμφιβάλλω αν θα είχε ψαχθεί η ιστορία. Έχω αυτές τις επιφυλάξεις. Μου επιτρέπετε, έτσι. 181 σελίδες. 181 σελίδες. Δεν τελείωνε με τίποτα. Το άλλο επίσης ζήτημα που διαβάζω σήμερα είναι, λέει, ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέλει να βάλει, λέει, πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος. Μπα! Τι λέτε ρε παιδιά! Τώρα πήρε χαμπάρι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι οι πάροχοι, δεν ξέρω πώς, βάζουν ένα πλαφόν στους λογαριασμούς, είτε είναι, ξέρω εγώ, το πράσινο τιμολόγιο, είτε είναι το γαλάζιο τιμολόγιο, είτε είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο, το οποίο, λέει, πρέπει να το ψάξει. Πλαφόν, λοιπόν, στο πάγιο των σταθερών τιμολογίων εξετάζει να θέσει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή σε μια προσπάθεια να καταστεί ευκολότερος, λέει, για τους καταναλωτές ο υπολογισμός του τελικού κόστους. Γιατί? Διότι το πάγιο, που σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, αγγίζει και τα 16 ευρώ, πέφτει ένα κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, στην κιλοβατόρα, και αυτή η τιμή της κιλοβατόρας που σου πασάρουν, φίλε ακροατή, και μου πασάρουν και εμένα στα διαφημιστικά τους οι πάροχοι, δεν είναι πραγματικό, διότι, λέει, σε μια τυπική κατανάλωση περίπου 330 κιλοβατορών ενός μέσου νοικοκυριού, η επιβάρυνση λόγω του παγίου φτάνει περίπου τα 5 λεπτά. Δηλαδή μπορεί να σου λένε 15 λεπτά και 5 το παγίο 20. Αλλά εσύ δεν το βλέπεις. Τα κόλπα του κόλπου, ο κόλπο κόλπο. Κατάλαβες, φυλακρότητες, σε τσιμπίζουν. Σου λέει θα το δαγκώσει το τυράκι. Το γεγονός, λέω εγώ τώρα, καταρχήν έχει δικαίωμα, προφανώς έχει δικαίωμα, αλλά λέω, για να έρχεται τώρα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να το ψάξει για την ιστορία αυτή, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι ταπεινή μου άποψη, λέω. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, να το πω και αυτό γιατί είναι συγκλονιστικό. Το έβλεπα χθες. Είναι τηλεγραφήματα διεθνών μέσων ενημέρωσης και δεν είναι καθόλου αισιόδοξο αυτό που θα σας διαβάσω, αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχει, λέει, ένα περιστατικό το οποίο έγινε, το οποίο αποκάλυψε η εταιρεία OpenAI. Μια μεγάλη εταιρεία η οποία, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζει, τρέχει προγράμματα για τεχνητή νοημοσύνη και ξέρετε τώρα τι μας περιμένει, τι δεν μας περιμένει κλπ. Είναι η OpenAI, είναι η Anthropic και οι άλλοι κλπ. Και λέει το εξής, ακούστε την είδηση. Προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν, λέει, να παρακάμψουν το προστατευμένο περιβάλλον δοκιμών, λένε, δοκιμών, δεν ξέρουμε αν είναι τα πραγματικότητα, να αποκτήσουν πρόσβαση, λέει, σε εξωτερικά συστήματα και έκαναν αυτοβούλως κυβερνοεπίθεση σε άλλα συστήματα. Να το εξηγήσω. Δηλαδή τα συστήματα τα οποία υποτίθεται τώρα ότι θέλουν να βοηθήσουν, να συνδράμουν, λιτό, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Κλπ. Ε? Ξέφυγαν λέει από τα όρια στα οποία είχαν ενταχθεί και άρχισαν ως αυτόνομη συμπεριφορά να χτυπάνε και να χακάρουν άλλα συστήματα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει το ζήτημα αυτό. Και αυτό λέει που φοβούνται τώρα οι ειδικοί είναι μήπως πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτήσει συνείδηση. Όπα. Όπα, ξαναματαλέω. Τρέχει εντωμεταξύ, λέει, η ιστορία αυτή πολύ πιο γρήγορα από ό,τι την υπολογίζουν οι ειδικοί. Βέβαια δεν μιλάμε για κυβερνήσεις τώρα, έτσι, οι οποίες θα μου πεις τώρα, για να κάνουν και κυβερνήσεις ψάλτη, σωστό και αυτό, αλλά είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Πώς δραπέτευσαν, διαβάζω, εντάξει, σας βάλω εγώ στους τεχνικούς όρους, δεν έχει καμία σημασία, στη διάρκεια λέει δοκιμών, ανακαλύφθηκαν κενά ασφαλείας, τα οποία λέει τα εντόπισε η τεχνητή νοημοσύνη, παρέκαμψε τους περιορισμούς που είχαν σχεδιαστεί, για που τους κρατούσαν λέει απομονωμένους, και αφού απέκτησαν πρόσβαση εκτός του περιβάλλοντος, εντόπισαν λέει άλλα προγράμματα τα οποία έτρεχαν παράλληλα και τα χτύπησαν. Και όχι μόνο τα χτύπησαν, έκαναν ήδη ζημιά και το πήραν χαμπάρι λέει τέλος πάντων, και λένε τώρα αλήθεια ψέματα ο Θεός και η ψυχή τους παιδιά, ότι τα ξαναέκλεισαν πάλι σε ένα περιβάλλον βάζοντας πιο υψηλές ασφαλιστικές δικλίδες για το μέλλον. Πώς το λέγε ένας φίλος μου, δυστοπικό το μέλλον ψάλτη. Δυστοπικό παιδιά. Φοβάται, πώς το λένε, το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Δεν φοβάται, φοβάται. Το μεταξύ του Λαμπλού φοβάται. Χθες είχαμε λέει και το πρώτο τροχείο με αγριογούρνο στο Χαϊδάρι. Βγήκε στον δρόμο το αγριογούρνο, έψαχνα να βρει λέει φαγητό ενδεχομένως στην Εθνική Οδό. Και πήγαν εκεί λέει και βρήκανε το έρμο του ζωάκι, τραυματισμένο βαριά κλπ. Εντάξει, και το αγριογούρνο. Θέλει το γερμανό του που λέει μια ψυχή. Για θέλει, τέλος πάντων. Ναι, εσύ δεν τρέπεσαι καθόλου. Αμέσως το φαγητό το μυαλό σου, λαμόγιο. Βέβαια, μου τα λες εσύ, ρε. Πάρ' το μικρόφωνο και πες τα. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, κατάλαβες φίλε ακροάτη, έχω απέναντι εδώ πέρα. Μου λέει πρωί-πρωί, τι θα φάμε. Τι να φάσαι. Το έρμο του ζωάκι. Το έρμο του ζωάκι. Ο κύριος Βραχνός είναι αυτός. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους. Κάτσε να δω και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Καταρχήν να πω καλημέρα. Στη γειτόνισσα μου λέει δροσούλα επιτέλους σήμερα. Είπαμε γειτόνισσα σήμερα, σου λέω βγήκα απόξω και ξάπλωσα. Στον καναπέ δεν ήταν και πολύ βολικό, η αλήθεια είναι. Αλλά ήταν σαφώς καλύτερα σε σχέση με χθες. Μέσα παιδιά δεν παίζεται. Το σπίτι μέσα είναι. Το βλέπω εγώ από το σκύλο, να ξέρετε. Ο Άρης είναι. Και δεν κάθεται ανάσκελα. Δηλαδή το ανάσκελα έχει ένα μικρό κομμάτι στο κορμί του. Δεν πιάνει πολύ. Τώρα του κάνουμε και δίαιτα γιατί είχε γίνει τετράγωνος κι αυτός, η αλήθεια είναι. Κάθεται μπρούμητα και με αριθά τα πόδια. Λες πάει. Τελείωσε. Τελείωσε. Μέχρι εδώ ήτανε. Λοιπόν, καταλάβατε. Καταλάβαμε να λέτε. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Καλό δρομολόγιο. Πάει για Ασπρόπυργο. Καλή Πέμπτη να είσαι καλά. Γεια σου, Ηλία μου. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα, Κώστα. Ο Κώστας βάζει ένα άλλο ζήτημα. Προλαβαίνω. Εντάξει, 1,5 λεπτό είναι. Θα το πω συνοπτικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο έγινε χθες στη Βουλή. Στην κουβέντα για την άρση της ασυλίας, για άρση της ασυλίας γενικότερα και για όλα όσα υπόθηκαν από τη μεριά του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαλμά, για την ιστορία Νοβάρτης και του κυρίου Γεωργιάδη. Επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός επί του ζητήματος, έχω μάθει κάποια πράγματα, διαβάζω κάποια πράγματα, αλλά επειδή δημοσιοποίησε και κάποια SMS ο κύριος Σαλμάς, του ήρθε η ασυλία του κύριου Σαλμά μετά από μήνυση που του έχει υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω εξηγήσεις. Ένθεν κακήθεν για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σαλμάς. Για να μην υπάρχουν σκιές για το μέλλον, το λέω, όχι τίποτα άλλο. Διότι είδατε πόσο απαξιωμένη είναι η πολιτική, τα λέγαμε και χθες. Και τα πολιτικά κόμματα και το κοινοβούλιο κλπ. Όσο συνεχίζονται αυτά, τόσο περισσότερο θα απαξιώνεται η πολιτική ζωή του τόπου. Θα μου πει σιγά την έκπληξη, ψάλτη. Δεν είναι, απλώς το λέω για να καταλάβουμε λίγο, ή μάλλον για να καταλάβουν και οι πολιτικοί, ότι επειδή τα λένε και λένε κάποια πράγματα, νομίζουν ότι ο κόσμος τους πιστεύει με την πρώτη. Η απαξίωση δεν έχει προηγούμενο. Και όχι μόνο για τα πολιτικά κόμματα και για το κοινοβούλιο και για εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί και εμείς έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις η ιστορία Νοβάρτης. Από αυτά βασικά ξαναλέω που είπε ο κύριος Σαλμάς και την τοποθέτηση που έκανε μέσω ανάρτησης και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, Αβραάμ, δεν τρέπεσαι κι εσύ καθόλου. Εντάξει, ο απέναντι το λαμόγιο. Και εσύ το αγριογούρνο θέλει τη μελιτζάνα του. Ε, ναι, θέλει ένα φαγητό, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει την αγάπη του. Λοιπόν, 6:30 ακριβώς. Οι τίτλοι ειδήσεων είναι εδώ. Τους βλέπω φορτωμένους. Έρχονται λοιπόν και θα μας τα πούνε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος-μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισεγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες βράδυ πυρκαγιά στην Κάλυμνο, σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκό Δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Δεν λέει αλήθεια το τραγούδι, με λένε Γιώργο και τραγουδάω κανονικά. Καλημέρα σας. Το άκουσα το πρωί, παιδιά, το τραγούδι αυτό, γιατί ήρθα με αυτοκίνητο σήμερα. Έκανα την έκπληξη. Είχα μια υποχρέωση, οπότε έπρεπε να κουβαλήσω κάποια πράγματα. Και το άκουσα λοιπόν το πρωί και μου άρεσε. Και ήρθε το πρωί ο νεαρός απέναντί μου και συζητήσαμε και του λέω: κανόνισε, θέλω να το ακούσω, κύριε Γιώργο Βραχνέ. Και το έκανε. Λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 6 και 21 είναι, τη λέει ο ήλιος. Έχουμε χάσει μάλλη παιδιά. Πόσο? Από και 3 και 4, 17, 18 λεπτά, να ξέρετε. Βέβαια δεν δίνουμε σημασία, τώρα είμαστε στα ντουζένια μας. Όσοι φεύγουν για διακοπές, όσοι είστε διακοπές, όσοι είστε εδώ και περιμένετε να φύγετε διακοπές, και όσοι είστε εδώ και δεν περιμένετε να πάτε διακοπές. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Ο Γιώργης είναι απέναντι, να ξέρετε. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όντως ελέγχθηκαν χθες 1 με 5 που δεν έπρεπε να κυκλοφορούν και να δουλεύουν όσοι ήταν έξω, χειρονακτικές εργασίες κλπ. Διότι εμένα στη γειτονιά μου, ας πούμε, δούλευε κανονικά το παλικαράκι εκείνο απέναντι σε μένα που έφτιαχνα κάτι πέτρες, γιατί έχουμε μια πολυκατοικία εκεί, η γειτόνισσα μου ξέρει, που τέλος πάντων το κύκλωμα μπορεί να δώσει και την άδεια, τέλος πάντων. Θυμάστε τα κυκλώματα εδώ στις, πώς το λένε, τις πολυοδομίες, βέβαια. Είχαν κάνει κάποια ένσταση, έγινε όμως, πέρασε, τέλος πάντων. Αυτό το παλικαράκι λοιπόν, το οποίο φτιάχνει κάτι, παιδιά, πολύ ωραίες πέτρες, δεν ξέρω πώς φτιάχνει, είναι, μπράβο του, τον απολαμβάνω, δούλευε κανονικά. Μέσα στο μεσημέρι δούλευε κανονικά, όπως επίσης και τα παιδιά που μεταφέρανε πράγματα από τις δύο γνωστές εταιρείες της, και μάλιστα που είχαν και κινητοποίηση την μέρα του τελικού. Κανονικά δουλεύαν τα παιδιά. Εκεί, ξαναλέω, γίνεται έλεγχος ή απλώς λέμε 1 με 5 δεν κυκλοφορεί τίποτα και το αφήνουμε να λειτουργήσει το σύστημα από μόνο του? Διότι το θέμα δεν είναι ότι δουλεύουν, το θέμα είναι ότι μην έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα τύχημα με κανέναν άνθρωπο. Διότι διάβαζα σήμερα, χθες μάλλον, ότι από έναν ειδικό, μήπως το καταφέρουμε να τα πούμε, γιατί δεν είναι κακή ιδέα, ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν εκείνες τις συνθήκες στον οργανισμό που ενδεχομένως να προκύψουν ατυχήματα και ενδεχομένως δυστυχήματα. Άρα δεν είναι απλώς ότι κάνουμε μια ανακοίνωση 1 με 5 και τελειώνουμε. Και επιπλέον ξέρουμε ποιες είναι οι εταιρείες, πώς να το πω, τα κελίφη, οι οποίες έχουν τον στόλο των ανθρώπων οι οποίοι τους βγάζουν το δρόμο και δουλεύουν για να μεταφέρουν από γράμματα, από δέματα, από καφέδες, από οτιδήποτε. Ξαναλέω, για να προστατεύσουμε τα παιδιά αυτά, τους ανθρώπους αυτούς και τη ζωή τους. Έτσι. Α, επίσης τώρα, γιατί το ξέχασα χθες, επειδή δεν μου είχε ξανατύχει, θέλω να το αναφέρω. Όχι χθες, προχθές το μεσημέρι, τέλος πάντων, στην Αττική Οδό βλέπω ένα μοτοσυκλητιστή που ήταν πάνω σε μια μηχανή της ελληνικής αστυνομίας. Ο ίδιος όμως δεν φορούσε στολή. Φορούσε μια μαύρη μπλούζα. Ο οποίος πήγαινε στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, και πήγαινε με ταχύτητα, ρε παιδί μου. Εγώ τον πέτυχα στη μεταμόρφωση. Λοιπόν, ο οποίος έδιωχνε, ορθώς κατά την άποψή μου, αλλά δεν το είχα ξαναδεί, τα φορτηγά από τη μεσαία λωρίδα και τα στέλνε στη δεξιά λωρίδα. Τους πήγαινε κοντά, τους σήκωνε το χέρι και τους έλεγε: δεξιά, βγες δεξιά, μην κάθεσαι στη μεσαία. Σωστή, ξαναλέω, η κίνηση. Αλλά δεν το είχα ξαναδεί αυτό, να σας πω την αλήθεια. Επαναλαμβάνω, μοτοσυκλετιστής σε μια μηχανή που είχε τα διακριτικά της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος, ξαναλέω, έσπρωχνε εντός εισαγωγικών φορτηγά από τη μεσαία λωρίδα στη δεξιά λωρίδα, όπως νομίζω ότι πρέπει να είναι για να μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα στις δύο αριστερές και να μην μπλοκάρει το σύστημα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλα. Πολύ ζέστη, μου λέει. Τι λέει, λέει ο μετεωρολόγος. Ο μετεωρολόγος Άρης δεν ξέρω τι λέει, αλλά η Χριστίνα Σούζη λέει ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα πάμε καλά, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Και μεταξύ μας, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, μην το πείτε ούτε του παπά για φέτος, σε σχέση με αυτά τα οποία είδαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έβλεπα στοιχεία χθες το βράδυ από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Στη Γαλλία, ούτε λίγο ούτε πολύ, φέτος 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες, παρακαλώ πάρα πολύ. 6.000 άνθρωποι. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Πάντως, θες πιάσαμε ψηλές θερμοκρασίες, έτσι. 43 και 5 στη Φθιώτιδα,
42 στην κλασική Σπάρτη. Πω πω παιδιά, έχω πάει στη Σπάρτη καλοκαίρι. Πω πω πω πω πω πω πω πω, δεν σας λέω τίποτα. Και πήγα και σε ένα αρχαιολογικό χώρο που έχει εκεί πέρα, κάτι έχει και ένα αρχαιολογικό χώρο και πήγα, πω πω τι το ήθελα. Πω πω παιδιά, μιλάμε για ζέστη, όχι παίξεγγέλασα. Στον κάμπο της Αφίκλειας 41 και 4, στο Μιστρά, α, στο Μιστρά πήγα, μπράβο. Στο Μιστρά 41 και 3, ίδια θερμοκρασία και στα Ψαχνά Ευβίας. Και επίσης και στα Χανιά, στον Αλικιανό 41 και 1 και στη Λιβαδιά, γεια σου Γιάννη, στη Λιβαδιά 41,1 έδειξαν χθες τα θερμόμετρα. Αλικιανό 41 και 1 και στη Λιβαδιά, γεια σου.

ακουμπήσει την κατοστάρα. Κατοστάρα 100, κατοστάρα 100. Και 88, έχει μεγάλη διαφορά το αμερικανικό. 88 και 3, 88 και 4 τώρα. Για να δούμε, παιδιά, γιατί τα πράγματα γενικά, να ξέρετε, δεν πάνε καλά. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε χθες σε συνέντευξη που κάναμε με καλεσμένο, έχουμε ζητήματα πολλά πλέον τώρα. Δηλαδή, κλιμακώνεται η κατάσταση. Πέρα τα όσα λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας για τη οικονομία της Ευρώπης, της Ελλάδας κλπ. Τι οικονομία εδώ. Τα πράγματα ζορίζονται και ζορίζονται πολύ. Έβλεπα εδώ μεταξύ, να ξέρετε, τι γίνεται με τις αποδόσεις των ομολόγων. Έχουν, λέει, εκτοξευθεί σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί από την κρίση χρέους. Λοιπόν, το ελληνικό ομόλογο από τις 2 Ιανουαρίου που ήταν στο 3,5 χοντρικά, τώρα είναι στο 3,9. Και είμαστε γενικά σε καλό δρόμο μετά την κρίση που περάσαμε. Η Ιταλία ακουμπάει πλέον το 4,03% από 3,57. Η Γαλλία σχεδόν στο 4%, δηλαδή η Γαλλία δανείζεται πιο ακριβά από την Ελλάδα. Ε? Η Γερμανία, που η Γερμανία πάντοτε ήταν το, πώς θα το πω τώρα, το μέτρο σύγκρισης για τις υπόλοιπες χώρες, είναι στο 3,2 από 2,9, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2011 στη Γερμανία. Βούνταμπα! Η Γερμανία είναι φίλοι μας, εντάξει, η Γερμανία... Α, μετά λέμε για τους πολιτικούς, λέμε για εμάς τους δικούς μας ή για τους Βρετανούς ή κλπ. Η Γερμανία, δύο στελέχη, λέει, του Τζεντεού, οι οποίοι ήταν, λέει, διαπρίσιοι ότι απαγορεύεται να, ομόφυλα ζευγάρια να, πώς λένε, να κάνουν παιδιά μέσω παρένθεση της μάνας. Δύο στελέχη, το ένα μάλιστα επιτελικό, το έκανε αυτό στην Αμερική. Και το πήρανε χαμπάρι μετά και το γκρεμάσαν στα κάγκελα. Βέβαια. Παραιτήθηκε, λέει, κρίση στην Γερμανία, απαξίωση της πολιτικής. Ψάχνουμε να βρούμε τους πολιτικούς εμείς, τους καλούς, οι οποίοι θα σπρώξουν, λέει, παιδί μου, τη γυραιά Ήπειρο, την Ευρώπη, να πάει σε δρόμους καλύτερους. Εντάξει. Είναι αυτό που λέω κι εγώ, αλλά δεν το ακούει κανείς. Σε καλό δρόμο είμαστε, έχουμε μπλέξει. Εμείς φταίμε, οι πολίτες. Δεν φταίνε άλλοι. Εμείς τους επιλέγουμε. Αυτά τα λαμπρά παλικάρια. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Έχω χρόνο. Έχεις καμιά ένσταση, Γιώργο, έχεις, βλέπω, είσαι εσύ λίγο επιφυλακτικός σήμερα, δεν μ' αρέσεις. Λοιπόν, για ακούστε και αυτό. Βλέπω σήμερα, είναι στην εφημερίδα Τα Νέα. Ζούμε, λέει, περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιής. Μπα, τι λες, παιδί μου. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο ότι η Ευρώπη, λέει, γερνάει. Πώς το λέει το τραγούδι, γερνάω, μαμά, Λοιπόν. Η αύξηση, λέει, των χρόνων ηλικίας, του προσδόκιμου ζωής, στην Ευρώπη, λέει, αυξήθηκε κατά 4 χρόνια από το 2002, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, έως το 2024. Γενικά έχει διαμορφωθεί, λέει, στην Ευρώπη ως μέση ηλικία τα 81,5, αντρών και γυναικών μαζί. Στην Ελλάδα η αύξηση, λέει, από το 1990 έως το 2024 άγγιξε τα 5 χρόνια. Δηλαδή, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 81,9 στη χώρα μας. Υποτίθεται ότι εμείς είχαμε και καλύτερη διατροφή σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Παραμύθια της καλή μας. Οι λίγο μεγαλύτεροι λίγο προσέχουμε. Οι μικροί, καλά, καλημέρα και έφυξε. Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Έτσι, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Ταυτόχρονα όμως διαβάζω, με δεδομένη και τη συνεχή μείωση των γεννήσεων, αυξάνεται διαρκώς και η μέση ηλικία Ευρωπαίων και Ελλήνων. Στη δεκαετία 15-25 η μέση ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από τα 42,8 στα 45, ενώ στην Ελλάδα, που ήμασταν πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, από τα 43,5 η μέση ηλικία στην Ελλάδα είναι τα 47,2. Το πιάνετε το μήνυμα? Βέβαια, το φαίνεται αυτό και με τα σχολεία, φαίνεται και με τις γεννήσεις, θέλω να πω, και με τις διαφορές όσον αφορά εκείνους που μας κουνάνε το μαντήλι σε σχέση με αυτούς που γεννιούνται κλπ. Πάμε λοιπόν τώρα και στο άλλο κομμάτι, να το πω και αυτό, και να πάμε μετά σε διαφημίσεις, αγαπητέ Γιώργη, εντάξει. Είδες πως σε προγραμματίζω, έτσι, είμαι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, οι top 5 παθήσεις, λέει, που αφαιρούν ποιοτικά χρόνια. Τα γεράματα, εγώ. Ακούστε τώρα, δείτε. Εγώ. Αυτό που θα σας διαβάσω είμαι εγώ.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Μειοσκελετικά προβλήματα. Πουλάκι μπορεί να πούμε, που σηκώνεσαι και κάνει 3/4 να σηκωθεί. Που όταν είμαστε πιτσιρικάδες, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα μειοσκελετικά προβλήματα, λέει, με πρώτο λέει την οσφιαλγία, ευθύνονται για 1,8 έτη χαμένης υγείας. Ωχ, αμαναμαναμαν, τι μας περιμένει. Λοιπόν, 1,6 χρόνια καλής υγείας αφαιρούν οι ψυχικές διαταραχές. Κυρίως, λέει, η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές. Τα χαπάκια μου, το ξέρεις αυτό που λέμε. Πάμε παρακάτω. Ακολουθούν οι παθήσεις, λέει, των αισθητηρίων οργάνων, όπως για παράδειγμα, δεν ακούω καλά. Εγώ σας λέω, είμαι ακριβώς με το τυπία του συστήματος. Το τελευταίο, τι, ποιος. Okay. Οι ακούσιοι τραυματισμοί, λέει, με ενδεικτικό παράδειγμα της πτώσης ή από πέσιμο ή από, ξέρετε, και τα μεταδοτικά νοσήματα, εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Αλλά οδηγούμαστε και μπροστά εκεί. Λοιπόν, αυτά τα ωραία για να φτιάξουμε κλίμα πρωί-πρωί. Ρε τι τραβάμε για να το μολογάμε. Λοιπόν, τώρα ας σοβαρευτούμε λιγάκι και ας πάμε στην μεγάλη συναυλία, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Γιατί θέλω για μια ακόμα φορά να σας υπενθυμίσω τι, ότι έρχεται η ώρα. Το ραντεβού, μη σας φαίνεται μακρινό, που είναι 14 Σεπτεμβρίου. Να, τελείωσε την άλλη την Παρασκευή, παιδιά, τελειώνει και ο Ιούλιος. Και μπαίνει στη ζωή μας ο Αύγουστος, που είναι παχές οι μύγες. Ε, λοιπόν. Ραντεβού λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι μεγάλη ετήσια, εξαιρετική συναυλία που προετοιμάζει με πάρα πολύ ενδιαφέρον και με πάρα πολλές λεπτομέρειες το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr. Μπείτε για να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ. Και περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο OlimaziBorume.gr. Θυμίζω ότι συμμετέχουν και προετοιμάζονται αφιλοκερδώς πολλά και γνωστά ονόματα Ελλήνων τραγουδιστών. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δέντριλίων, αλλά και για μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, το μεγάλο ραντεβού όλων μας και του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αυτή η ταινία ήταν κάπου γυρισμένη στην Τουρκία. Καλά, δεν θυμάμαι. Και μάλιστα έχει γυριστεί, λέει, διπλά και με Έλληνα και με τον, πώς το λένε, τον άντρα της, αλλά και με Τούρκο ηθοποιό. Ε, γιατί πουλούσε και στο εξωτερικό η συγχωρεμένη. Σαν σήμερα έφυγε η Αλέκη Βουγιουκλάκη, Σταματίνα Βουγιουκλάκη, γεννημένη το. Μάλλον όχι γεννημένη. Το, ναι, το 34 και έφυγε το 1996, σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Πελαγία, το μεταξύ που γιορτάζει σήμερα, έχω και συνάδελφο Πελαγία. Πελαγία μου, χρόνια πολλά. Πελαγία, ωραίο όνομα, να σας πω την αλήθεια. Για να δω τι λέει το εορτολόγιο, αγιολόγιο, δεν τα προλάβαμε σήμερα, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Η Εζεκίλ προφήτου, Φωκάιρο μάρτυρα από τη Σινόπη, Απολιναρίου, Βιταλίου, Θύρσου και Πελαγίας Οσίας από την Τίνο. Χρόνια πολλά και καλά. Με υγεία να είμαστε καλά, παιδιά. Να είμαστε καλά. Αύριο νηστεία και περισυλλογή, έτσι. Νηστεία τώρα, εντάξει. Αύριο είναι και η μέρα αποκατάσταση της δημοκρατίας. Έχουμε τη. Ναι, θα φάμε να πιούμε. Δεν θα πάει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα που λέω ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχάσω. Δεν έχω ξαναδεί εντωμεταξύ να παραιτείται πρόεδρος κόμματος, πρώην πρόεδρος κόμματος μάλλον, και να μην παραθέτει την έδρα του. Το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, γιατί άκουσα κάτι διαρροές κύκλων και λοιπά του κ. Φάμελου που λένε ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ναι, όντως είναι του κόμματος, αλλά δεν είναι τώρα γιατί είπα αυτό και δεν καταλαβαίνω. Φεύγεις, φεύγεις. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Χτυπάνε τα μηνύματα, παιδιά, δεν θέλω πρωί-πρωί. Γεια σου, Ιωάννα μου, καλημέρα. Τι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, παρατήσε, παρατήσε. Εν τω μεταξύ, μου λέγε ένας εδώ συνάδελφος του πολιτικού, μου λέει, ψάλτη, για ψάξε να βρεις. Μου λέει, υπάρχει. Όχι, πώς μου το είπε. Πρώην πρόεδρος του κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μάλλον ψέματα, υπάρχει, λέει. Απερχόμενος που έχει φύγει πρόεδρος και παραμένει στο κόμμα. Εντυπωσιακό. Ξαναλέω, φεύγει ο Φάμελος, ανακοινώνει αυτά που ανακοινώνει όπως τα ανακοινώνει, που βέβαια δημιουργεί κάποια ζητήματα ακόμα και με τη δήλωση, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, περί χαράκωσης κλπ. Κλπ. Σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλήθεια, εκεί τι θα γίνει, ποιοι θα πάνε από αυτούς οι οποίοι παρετιούνται. Ας με έφυγε ο κύριος Κόκαλης. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση βουλευτή, θετικά το, πραγματικά το λέω. Τον παρακολουθώ, άσχετα αν δεν μιλάμε για πολιτικά, γιατί κάποιες φορές γυρίζει και με το μάτι μου ανάποδα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται, θα πάνε στο νέο κόμμα, θα τους υποδεχθεί το νέο κόμμα, ή μόνο μερικοί έχουν κάνει ήδη κάποιες συμφωνίες. Γιατί κάτι μαθαίνω, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Όλα είναι τα ζητήματα, διότι όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα και των καλπών και των εκλογών, νομίζω ότι θα τα κουβεντιάσουμε πιο αναλυτικά τα ζητήματα αυτά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, σήμερα έχουμε και αθλητικά. Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Η ΑΕΚΑΡΑ ακόμα πάει πιο πίσω, γιατί είναι και πρωταθλήτρια η ΑΕΚΑΡΑ. Σήμερα λοιπόν, 9 η ώρα, ο Sky μεταδίδει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και νωρίτερα στις 8. Είναι ο αγώνας της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, γιατί δεν μπορεί να παίξει στο Κιέβο για ευνόητους λόγους. Με τον ΠΑΟΚ, μάλιστα, στην Πολωνία λοιπόν. Πάξει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στην Ουγγαρία. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, εδώ που τα λέμε. Μακάρι να πάνε καλά. Και με άνετα αποτελέσματα στους πρώτους αγώνες, για να περπατήσουμε για την επόμενη φάση των πρωταθλημάτων. Ναι, ναι. Κλείνοντας, χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος από την ελληνική αστυνομία για την δολοφονία του ποινικολόγου του Γεωργίου. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Θέλω απλώς να πω ότι ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων, θα μου πεις, μιλές μεγάλα λόγια, okay, θα το δεχτώ, που ποτέ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία και να σκεφτώ ότι κάποιος αφαίρει μια ανθρώπινη ζωή για οποιοδήποτε λόγο. Αλήθεια σας το λέω. Το να προστατεύσεις τον εαυτό σου και λοιπά, το καταλαβαίνω, αλλά μέχρι ένα σημείο. Θα μου πεις, άμα ξεφύγεις, μετά ξέφυγες, ψάλτη. Σωστό, αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της και μετά τη δουλειά της θα την κάνει και η ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη, που από ό,τι καταλαβαίνω, πάει και για το ζήτημα των γεγονότων των Τεμπών στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, αλλά και άλλους τρεις συμμετέχοντες. Ενώ, να το πω και αυτό για να κλείσω, 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεγάλη υπόθεση και αυτή. Πολύ πονεμένη. Άσχετα πώς το βλέπουν οι πολιτικοί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων αναλυτικό με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, στον Sky 100,3.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, Θανάσης Καραγιάννης και Τζέση Αμπτούλαη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από τον βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισού, στην έξοδο προς Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Νεοφαλήρου και στην είσοδο του λιμανιού. Επίσης, η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισού γίνεται με καθυστερήσεις από τα κάτω Πατήσια προς την Αχαρνών. Εξελέφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σάλμα Τσέχ στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρει Ιρανικό δίκτυο με επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 2-3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδική Αραβία ιδιοκτησία δεξαμενόπλιο Ενσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις για σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοινώνει ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σημειωτοδοτώντας τη 12η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων στην περιοχή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένο αεροσκάφη. Εχθές πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με αντίπεινο τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλιο στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό δόγμα μας είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, σε αναρτησή του. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Εν Σέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, πάντως, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη και επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατονομάζοντας ως στόχους τα δεξαμενόπλια Εν Σέλια και Λέιλα. Όπως ανέφεραν, τα δύο πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Η οργάνωση χαρακτήρισε τις επιθέσεις με όρους μιας εκστρατείας αντιπίνων κατά του Ριάντ, την οποία περιέγραψε ως πολιορκή ή αντιπολιορκίες, αναφερόμενη στη μακροχρόνια σύγκρουση στην Ιεμένη. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης, στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, ενώ 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό αλλά και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφθής, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στην χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη από το 2024 για ασέλεγε σε βάρος ανήλικης. Καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump. Τονίζει επίσης και τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θαλίας, ο κ. Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Πρεσβευτικής και της Τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 στο 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό αυτό δυστύχημα. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στον μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η αλήθεια δεν μπαζώνεται ούτε οι πολιτικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, το κυβερνητικό αφήγημα καταραίει με πάτογο, σχολιάζει η Ελλάς. Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από την Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο, τώρα δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική συγκέντρωση χθες στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας εχθές Τετάρτη σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ενεργία μειώνεται και σήμερα ο δείκτης αυτός είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα, έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός επίσης σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης ανεπανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό μονοπάτι. Έχει γίνει πυλώνας σταθερότητας, έχει γίνει πυλώνας ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια πολύπλοκη περιφέρεια. Μια περιφέρεια που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η οικονομία μας μεγαλώνει. Μεγαλώνει σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί. Για πρώτη φορά ήμασταν σε θέση να αναστρέψουμε το καταστροφικό brain drain, τη φυγή εγκεφάλων που έλαβε χώρα κατά την εποχή της κρίσεως. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά δώσαμε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν εκεί όπου διαμένουν. Εισαγάγαμε την επιστολική ψήφο, καθιστώντας τη συμμετοχή πιο εύκολη παρά ποτέ. Εγώ σας παροτρύνω να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επερχόμενες εκλογές που θα λάβουν χώρα τώρα την άνοιξη του 2027. Επαναλαμβάνομαι, αλλά πάντα με ρωτούν πότε θα λάβουν χώρα εκλογές. Προφανώς απαντώ ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα στο τέλος θητείας μας.
0: Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, Πέμπτη, στις 3 μετά το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου.
2: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς, ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
0: Η ασπίδα του Αχιλέα μετρά αντίστροφα για την ελληνική αεράμινα, καθώς αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ θα λάβει χώρα 11 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, με τον λόγο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, και ο οποίος θα παρουσιάσει ένα εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνη. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας της Ρόδου. Σε ισχύ μέχρι νεοτέρας είναι η απαγόρευση εισόδου στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Έντονα πάντως καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της περιφερειακής ενότητας του Εύρου από χθες το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, κάνουν λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Με αγρυπνία χθες το βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόνιες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών αλλά και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως και την Αργυρά Ακτή. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Αύριο Παρασκευή, το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντερ, η οποία έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο. Σε πύρινο κλοιό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου υψηλές θερμοκρασίες και υξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε εχθές κοντά στο Τολέδο και οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σαν αθλητική σας ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ την Παξί. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί 9 ώρα το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Και επίσημα στα κίτρινα, ο Τόμ Ντελεμπασίρου με τον Άρη να ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού με στόχο να ενισχύσει σημαντικά την μεσαία γραμμή της ομάδος. Και τέλος, μια ακόμη μεγάλη αναγνώριση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του NBA.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: 7 και 4 και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
7: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά στις σποράδες και την Εύβοια. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφό και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή τώρα περιμένουμε μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Πάντως φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις σποράδες στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια επανέρχεται το καλοκαίρι, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
6: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Τι μέρα είναι σήμερα? Είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 23 Ιουλίου, σιγά σιγά τον τρώμε και τον Ιούλιο. Ή μας τρώει και ο Ιούλιος, όπως θέλετε, δεν θα το μαλώσουμε. Και μετά έρχεται ο Αύγουστος, ο Αύγουστος. Η καρδιά της καρδιάς, ο καρδιά του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε, και την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε παρέα μαζί. Με άλλο πρόγραμμα όμως την άλλη εβδομάδα, θα ξεκινάμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινάμε 7 και θα τελειώνουμε στις 10, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρεις ολόκληρες ώρες μπορεί και να μας φτάνουν. Μπορεί και να μας φτάνουν στην κουβέντα μας. Μπορεί, δεν είμαι σίγουρος. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ο κύριος Κιμιονής μου θυμίζει το 1977. Είστε μικρότερος από μένα, κύριε Κιμιονή. Και μου λέτε ότι αρχηγός κόμματος που διατήρησε, λέει, την έδρα του, από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την ανεξαρτοποίησή του, ήταν ο Γιώργος Μαύρος. Ναι, τότε θυμίζω, ο Γιώργος Μαύρος ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Σωστά, κύριε Κιμιονή? Δεν το θυμάμαι αυτό. Εξαιρετική προσωπικότητα ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Μαύρος. Εξαιρετική. Βέβαια ήταν άλλη πάστα πολιτικών, η αλήθεια είναι, σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε εμείς τώρα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Ο Αβραάμ λέει: η καρέκλα της καρέκλας, ο καρέκλα. Καρέκλα, λέω εγώ στο τέλος. Ναι, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι. Να σας πω κάτι τώρα. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό που λέω, αλλά θα το πω, δεν πειράζει. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Ειδικά ο κύριος Φάμελος, τον οποίον πραγματικά τον εκτιμώ. Τον εκτιμώ εννοώ και ως αναπληρωτής υπουργός που ήταν και για τις τοποθετήσεις του στο κοινοβούλιο κλπ. Μπορεί άλλοι να λένε, ξέρω εγώ, μικροκομματικά διάφορα πράγματα κλπ. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η αλήθεια αυτή η ιστορία του, ότι δεν έφυγε. Δεν παρέδωσε την έδρα. Δεν έχει σημασία θα κάνει την επόμενη μέρα, που είναι μια δύσκολη μέρα, το καταλαβαίνω. Και για τον ίδιο, με βάση αυτά τα οποία έλεγε. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω καλημέρες γρήγορα στην Έφηση Ζωφριά, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου. Λέω και καλημέρα στον κύριο Αγισίλαο Κουσουλάκο, το έκανα το Σαρδάν, έτσι σωστός, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Αττικής. Τον καλέσαμε διότι θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με αυτό που λέγαμε και χθες. Τον κύριο Κουσουλάκο, με αφορμή το πόσο δύσκολα περνάνε οι συνάδελφοί του στα δυτικά προάστια, εκεί στην Ελευσίνα, Ασπρόπυργο κλπ., όταν προκύπτουν περιστατικά φωτιάς που πηγαίνουν οι πυροσβέστες και έχουν να αντιμετωπίσουν και κάποιους Ρωμά, ομάδες Ρωμά, όχι όλους τους Ρωμά, οι οποίοι είναι επιθετικοί απέναντι στους πυροσβέστες. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θέλω να πω, γιατί εγώ το έμαθα χθες, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε και λιγάκι, ότι όταν πάει, λέει, σε περιστατικό πυρκαγιάς, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και είναι καλώδια και είναι λάστιχα και άλλα περιστατικά, δεν είναι μόνο αυτά, ότι ενδεχομένως να έχουν συνοδεία και περιπολικού, ισχύει αυτό?
1: Όχι, είναι δεδομένο ότι θα έχουν.
0: Α, εντάξει.
1: Ότι θα έχουν τέτοιο.
0: Ναι.
1: Το σεβαστό μας αρχηγείο έχει μεριμνήσει. Και είναι θέμα αστυνομίας, το θέμα είναι αρχηγείο αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Και μεριμνή συνέχεια τα παιδιά, δηλαδή τα οποία είναι εν υπηρεσία, καλούν συνέχεια τους συναδέλφους τους της αστυνομίας, ώστε να μπορέσουν να πάνε να ζήσουν μια πρικαγιά και ένα άνθρωπο.
0: Εν τω μεταξύ μου λέγανε πάλι οι συνάδελφοί σας, με τους οποίους συνομίλησα χθες, μετά αφού τα είπαμε για να συνεννοηθούμε να τα πούμε το πρωί, μου λέγανε ότι ενδεχομένως στην περιοχή κάθε μέρα μπορεί να έχει 7, 8, 10 περιστατικά στα οποία πηγαίνουν μετά από τηλεφωνήματα ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά ή ότι καίγονται κάποια πράγματα ή καίγονται καλώδια ή καίγονται.
1: Μπορεί να λέτε και λίγα
0: και λίγα περιστατικά. Μάλιστα.
1: Μπορεί να λέτε και λίγα.
0: Να σας πω.
1: Πάρα πολλά περιστατικά στο συγκεκριμένο τέτοιο. Και αυτό επεκτείνεται σε όλο το θρέασιο πεδίο και φτάνει μέχρι τα μέγαρα.
0: Ναι. Και θυμίζω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο παράγεται, εννοώ δηλαδή η καπνή και ό,τι καίγεται από εκεί πέρα, είναι και επιβαρυντικό για την κατάσταση των ανθρώπων που ζουν εκεί, που έχουν τα σπίτια τους εκεί, έτσι. Τώρα, πάμε παρακάτω τώρα. Εσείς προφανώς μαθαίνω ότι σκέφτεστε να ενημερώσετε και την εισαγγελία για το ζήτημα αυτό. Το ερώτημα το δικό μου είναι, τι μπορεί να κάνει η εισαγγελία, τι μπορεί να γίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία? Προφανώς έχετε αγανακτήσει, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Κινδυνεύει η ζωή κάποιων συναδέλφων σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στον συναδελφό μας.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθούμε. μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση μπορούμε ή περνάει από το χέρι μας, ώστε να είμαστε κοντά στο συνάδελφο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή
1: ειδικά
0: αυτό...
1: όταν υπάρχει έκθεση σε κίνδυνο, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή όταν δέχονται οι άνθρωποι, όταν πάνε να κάνουν τη δουλειά τους και δέχονται τέτοιες πιέσεις και είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν με την αστυνομία και οι αστυνομικοί πάλι να δέχονται τα ίδια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη, μια πολύ δύσκολη φάση να μην μπορείς να πας να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Προφανώς. Το κουβεντιάζει.
1: Και η σωματική ακαιρεότητα του κάθε υπαλλήλου εννοείται ότι ναι, μεν κινδυνεύει από τη φωτιά. Ναι, μεν κινδυνεύει από τον καρκίνο που.
0: Αναπνέει.
1: Το θέμα, η πυροσβέστηση είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι, σωστό, καταλάβαινε.
1: Το νούμερο ένα αρρώστια αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν αφιβάλλω. Εγώ...
1: Να κινδυνεύει δηλαδή και από τους.
0: Ναι, από κάποιες ομάδες.
1: Από κάποιες ομάδες, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ συνεργάσιμοι, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα και τα σχετικά.
0: Ναι. Πάντως, ακόμα πραγματικά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, οι εισαγγελικές αρχές πώς μπορούν να παρέμβουν στην υπόθεση αυτή. Υποψιάζομαι ότι το μόνο που μπορεί να γίνει είναι όταν έχουμε περιστατικά παρέμβαση αστυνομία, συλλήψεις και τα δέοντα που πρέπει να γίνουν. Για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι επιτίθενται στους πυροσβέστες γιατί δεν θέλουν να σβήσουν τις φωτιές. Διότι οι φωτιές εκεί στις περισσότερες φορές είναι βαλμένες επίτηδες για να πάρουν υλικά τα οποία προκύπτουν μάλλον από κλεμμένα προϊόντα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν ομοσπονδία είναι να ενημερώσουμε το σεβαστό μας αρχηγείο να συνεργαστεί με την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ήδη το γνωρίζουν, ήδη έχουν κάνει ό,τι μπορούν και από τη μεριά τους.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά επειδή η έκθεση εκείνων των συναδελφών είναι πολύ μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν ξέρουμε πώς μπορεί να
0: εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Και να μετατραπεί ένα περιστατικό μετά από μια τέτοια περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Κάναμε μια ενημέρωση στην εισαγγελία. Τους είπαμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, μία ενημέρωση στον κόσμο και περιμένουμε δηλαδή κάποιες σαφείς οδηγίες για το συγκεκριμένο πράγμα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές, γνωρίζετε από συναδέλφους σας, άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, κύριε Κουσουλάκο?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, εγώ από γνωριμίες, από συναδέλφους, από γνωστούς φίλους και τα λοιπά, επικρατεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο
0: με το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν Ρωμά, ας πούμε, που κάνουν αντίστοιχες πράξεις. Δεν το λέω ρατσιστικά, το λέω πρακτικά αυτό.
1: Όχι, προσθέτω ρατσιστικά, δεν συζητάμε για θέμα ρατσισμού.
0: Ναι,
1: θέμα ότι αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσως είναι κάποια σχολεία που τους φέρνει χρήματα, ίσως είναι κάτι. Δεν μπορώ να το ξέρω, να σας πω συγκεκριμένα πράγματα, ούτε μπορώ να κάνω και υποθέσεις περί του θέματος.
0: Okay, εντάξει, okay,
1: αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα και αυτό που ξέρουμε εμείς είναι η έκθεση σε κίνδυνο των συναδέλφων μας.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη περίοδος αυτή, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και το χειμώνα βέβαια, αλλά το καλοκαίρι ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αγισίλαος Κουσουλάκος, ο πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Αττικής, για τα ζητήματα που έμαθα ότι δεν είναι λίγα, είναι πολλά και τα περιστατικά. Λοιπόν, να πω καλημέρα, μισό λεπτό, μου λέει ένας φίλος εδώ, ο Γιώργης, συνονόματος, είναι οδηγός. Η λεωφόρος Χιστού λέει δεν έχει καθόλου κίνηση. Όντως, είπε κάτι τέτοιο. Μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάζει, αλλά βλέπω ότι στην Αθηνών, αλλά λιγότερα πράγματα, πολύ λιγότερα πράγματα, όπως επίσης πολύ λιγότερα πράγματα και στις Χιστούς Καραμαγκά. Και η άνοδος θα έλεγα ότι έχει μεν, αλλά όχι ιδιαίτερα προβλήματα για 7 και 27. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Περίεργος πώς έχει η κάθοδος. Τώρα κάτι έχει γίνει, όχι πολύ κίνηση, αλλά έχει κίνηση. Λοιπόν, αυτά. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Άργησα και λιγάκι, σας ζητώ συγγνώμη. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της. Το πρόγραμμα των F-35 ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ζητά επίσης να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλοδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρουν Ιρανικά μέσα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντο της Σαουδικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλου έγινε στόχος επίθεσης, ενώ έπλεια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 όπλια στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Έχουμε τον κύριο Ρίζο, επαναλαμβάνω, το ξέχασα στο πρώτο ημίωρο, αλλά δεν πειράζει και τώρα μια χαρά ώρα είναι. Να σας θυμίσω τα ερωτήματά σας που μπορείτε να υποβάλλετε, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και αυτό, το η καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα έρχεται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου για να τα βάλω στο τραπέζι πάνω όταν θα συναντήσουμε τον κύριο Ρίζο. Ιωάννα μου, καλημέρα. Μου λες, γιατί αναφερόμαστε σε 104 νεκρούς στο Μάτι όταν επανειλημμένα από εκπροσώπους των πληγέντων κάνουν αναφορά για 15 αταυτοποίητες σωροί. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε εικόνα του τι ακριβώς υπάρχει. Τα επίσημα είναι οι 104 νεκροί οι οποίοι έχουν καταγραφεί. Okay, από εκεί πέρα πρέπει επισήμως η πολιτεία να οριοθετήσει τους αριθμούς. Προς το παρόν δεν το κάνει. Γεώργιε, καλημέρα, να ξέρεις από τη Θεσπρωτεία, λέω το φίλο μου τον Γιώργο, στις Φιλιάτες. Εγώ πρωί είμαι, να ξέρεις. Δεν έχει σημασία ότι θα κάνουμε από Δευτέρα 7 με 10. Πρωί γενικά είμαι. Και έχουμε και την Κυριακή που εκτάκτως κάνουμε παρέα 10 με 12. Και το ξαναλέω, και αυτή την Κυριακή θα περάσουμε υπέροχα. Τώρα, βάζουμε στην παρέα μας και καλημερίζω και πάλι για αυτή την εβδομάδα τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Γιατί? Διότι έχει στα χέρια του μια έρευνα που κάνει ετησίως το επιμελητήριο. Και θέλω να μείνουμε στην έρευνα αυτή, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Από κάθε μέρα μου στέλνετε μηνυματάκια και μου λέτε πολλά και ενδιαφέροντα για την ακρίβεια. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα, γιατί εσείς την κάνετε αρκετά χρόνια, άρα έχετε εικόνα και το τι ακριβώς, πώς εξελίσσονται τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Σωστά?
1: Πολύ σωστά. Κάθε χρόνο περίπου την ίδια εποχή.
0: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι στοιχεία, τι έρευνα είναι αυτή, τι δεδομένα έχει και τι προκύπτει από την έρευνα αυτή.
1: Καταρχήν κάτι το οποίο το ακούτε πολλές φορές, ότι μας νοιάζει πάντα η ψυχολογία, και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, δηλαδή το οικονομικό κλίμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε 61% των πολιτών που αντιμετωπίζει απεσιόδοξα την πορεία της οικονομίας, ένα 36% αισιόδοξο.
0: Άρα 6 στους 10 είναι απεσιόδοξοι και 3-3,5 έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Αυτό τι σημαίνει, αν μου επιτρέπετε, θέλει μια ερμηνεία,
0: ναι,
1: ότι φοβάται τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Αυτό δημιουργεί μια διστακτικότητα,
0: ναι,
1: συγκρατείται, κρατάει χρήματα για το μέλλον. Άρα αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομία. Είναι αυτό που λέμε πάντα, πώς ο πολίτης, αν φοβάται ή όχι το μέλλον. Το 60% φοβάται για χειρότερα στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι εδώ επηρεάζει πάρα πολύ και η γεωπολίμελα, κυρίως ο πόλεμος στο Ιράν, όπου λόγω του πετρελαίου του βγάζει μια πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που λέτε, η ακρίβεια. Εδώ πρέπει να σας πω ότι το 83% των πολιτών λέει ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα που αντιμετωπίζει.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν πάμε στα βασικά αγαθά, δηλαδή ο πολίτης τι λέει, ότι ποιο είναι το κυρίαρχο πρόβλημα, στην κατηγορία βασικά αγαθά, Το πρόβλημα είναι στο 63% των πολιτών, δηλαδή είναι λίγο ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια η έρευνα έγινε, όπως ξέρετε, πριν μια εβδομάδα. Η ενέργεια είναι 23%. Πιστεύω ότι αν πηγαίναμε σε μια εβδομάδα, και αυτό έχει σχέση με την πορεία ακριβώς των καυσίμων, είναι 23%, δηλαδή μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, γιατί κάθισε λίγο η τιμή των αυτών και καθησύχασε ίσως λίγο τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο μεγάλο θέμα που νομίζω παίζει ρόλο λόγω της εποχής είναι οι διακοπές. Το 43% θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι,
0: ναι,
1: το 26% λιγότερες και το 24% καθόλου.
0: Ένα στους τέσσερις λοιπόν δεν κάνει καθόλου διακοπές, 43% είπατε θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι.
1: Σωστά, προσέξτε. Και οι κύριοι λόγοι της περικοπής είναι οι οικονομικές δυσκολίες 66% και το κόστος διαμονής το 16%.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια νομίζω και αυτό αξίζει τον κόπο, ακούσαμε τα μέτρα της κυβέρνησης, όπου στα μέτρα αυτά το επίδομα που δίνεται στις ευάλωτες ομάδες αντιμετωπίζεται από το 59% ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, το 32% στη λανθασμένη κατεύθυνση. Βέβαια το 51% θεωρεί ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα αυτά.
0: Ένα στους δύο δηλαδή, τέλος, μισή, ναι, ναι, ναι.
1: Και τέλος σε ό,τι αφορά τις πρόθεσμες οφειλές, τις 72 δόσεις εννοώ,
0: ναι,
1: θετικά το αξιολογεί το 60% και 30% αρνητικά. Εδώ πρέπει να πω μια εξήγηση. Όταν το χρέος είναι μικρό, οι 72 δόσεις, είναι πολύ λογικό να αντιμετωπίζεται θετικά. αντιμετωπίζεται αρνητικά από τους υπόλοιπους, γιατί όχι όποιος έχει μεγαλύτερο ποσό που οφείλει, τότε δεν το επαρκεί. Είναι αυτό που λέω, ότι ή θα πρέπει να γίνει η περικοπή των προστήμων και των προσαυξήσεων. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πληρώσει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι για αυτούς που έχουν μικρά χρέη το ήταν θετικά το μέτρο. Και γενικά οι αυτοαπασχολούμενες και οι επιχειρήσεις είναι λίγο πιο, θα έλεγα, δυσαρεστημένοι, γιατί θέλαν κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, εκτός από το θέμα της ακρίβειας, η γενικότερη εικόνα που σας δίνει αυτή η έρευνα που κάνετε ετησίως, κύριε Πρόεδρε, δείχνει κάποια πράγματα τα οποία, πώς να το πω, είναι διαφορετικά, είναι αλλιώτικα, ή ακολουθούμε μια πεπατημένη ενδεχομένως ψιλοαπαισιοδοξίας?
1: Είναι σχεδόν περίπου ταυτόσιμη με την περσινή. Ναι. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να σκεφτούμε, γιατί παραμένει πολύ ψηλά το θέμα της ακρίβειας, 83%.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μας προβληματίσει η απεσιοδοξία. Mm-hmm. Επιμένω να σας λέω, κύριε Ψαλτή, ότι είναι πολύ βασικός δείκτης, γιατί αυτό που αποτυπώνει η απεσιοδοξία είναι αυτό που σας είπα.
0: Είναι ψυχολογία.
1: Ναι. Δηλαδή φοβάται. Και αυτό, ναι, το φοβάται είναι πολύ σοβαρό.
0: Άμυνα. Όταν φοβάσαι και παίζεις άμυνα.
1: Και βέβαια το θέμα των διακοπών, μην το περνάμε τόσο εύκολα. Δηλαδή, το ότι ένα 50% θα κάνει λιγότερες ή καθόλου, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, αυτό επίσης δεν βοηθάει και την ψυχολογία αλλά και την οικονομία της χώρας.
0: Αυτό έχει διπλό ρόλο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί δεν επηρεάζει το γεγονός ότι δεν θα πάει, άρα δεν θα νοικιάσει σπίτι, δεν θα καταναλώσει, δεν θα βγει,
1: ακριβώς,
0: δεν θα βάλει καύσιμα, οτιδήποτε. Αλλά και ότι ο ίδιος σου λέει, παίζω άμυνα, δηλαδή δεν κάνω διακοπές για να κρατήσω λεφτά, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι μπροστά.
1: Πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς. Αυτή είναι η απεσιοδοξία. Δηλαδή κρατάει χρήματα. Μάλιστα, να σας πω στις διακοπές, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλά νησιά και ήμουν και στο Ηράκλειο πριν λίγες μέρες, η παρατήρηση που υπάρχει από τις επιχειρήσεις είναι ότι πάει κάποιος, κάνει διακοπές, αλλά έχουν ανοίξει πολλά, όπως μου λένε, mini market. Ψωνίζει από το mini market, τρώει στο Airbnb,
0: ναι,
1: ή τρώει στο σπίτι. Δηλαδή έχει λιγότερες εξόδους, έχει κατά μέσο όρο μικρότερη κατανάλωση κατά κεφαλήν, όπως λέμε. Και αυτό επίσης θα το δούμε στο τέλος της τουριστικής περίοδου, ότι πολλοί τουρισμός, γιατί περισσότερος από πέρυσι, λιγότερα έσοδα.
0: Ναι. Αυτό ήταν και ένα χαρακτηριστικό πέρυσι που το κουβεντιάζαμε,
1: ναι,
0: κύριε Πρόεδρε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο από τους Έλληνες, είναι και από τους ξένους οι οποίοι έρχονται στη χώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Μα και οι ξένοι.
0: Έτσι, οι Ευρωπαίοι.
1: Και αυτοί έχουν πρόβλημα.
0: Προφανώς.
1: Και αυτοί όταν έρχονται στην Ελλάδα. Αλλά σας πω ένα παράδειγμα.
0: Οι οποίοι έρχονται στη χώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Μα και οι ξένοι.
0: Έτσι, οι Ευρωπαίοι.
1: Και αυτοί έχουν πρόβλημα.
0: Προφανώς.
1: Και αυτοί όταν έρχονται στην Ελλάδα. Αλλά σας πω ένα παράδειγμα. Στη Μύκονο, που λέμε ότι είναι ένας υψηλότερος τουρισμός, Σαντορίνη,
0: ναι,
1: που επίσης είχα μια επαφή.

0: κύριο της Αθήνας, τα ακούσατε, ακρίβεια, η ακρίβεια μάλιστα. Την Κυριακή θα μιλήσουμε για τη Σαντορίνη, γιατί ήδη έχω συνεννοηθεί. Οι Σαντορινοί το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα του τουρισμού, να ξέρετε, με αφορμή και τα περισσινά που είχαμε και τους σεισμούς, και εκεί ήταν ήδη κάτω τα πράγματα. Λοιπόν, και βάζουν κάποια πράγματα πάνω στο τραπέζι Σαντορίνη που είναι κομβική σημασίας. Το νησί το συγκεκριμένο, όπως και η Μύκονος, έτσι. Λοιπόν, επειδή μου λέει ένας φίλος ακροατής, ο φίλος ο Βασίλης, πείτε μας λέει κάτι για τον νέο δρόμο, τον Ε65. Λοιπόν, είπαμε, σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος του περίφημου Ε65. Θα έχει συνολικό μήκος 182,1 χιλιόμετρα, κυρίες και κύριοι. Κενώνει απευθείας την Παθέ, τη Λαμία με λίγα λόγια. Αμέσως από τη Λαμία φεύγει αριστερά, με την Εγνατία οδό. Χρειάστηκαν, να ξέρετε, περισσότερο από 2 δεκαετίες για να φτιαχτεί ο δρόμος, αλλά ισχύει αυτό που λέμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ε? Σωστά, σωστά. Λοιπόν, έχει πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία στο μήκος του και θα χρειάζεται κάποιος μία, υποκανονικές συνθήκες, έτσι, 1 ώρα και 45 λεπτά να, από τη Λαμία να φτάσει κάποιος στην Εγνατία οδό. Στα δυτικά των Γρεβενών, υπέροχα τα Γρεβενά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τον δρόμο αυτό. Σήμερα, ξαναλέω, γίνονται τα επίσημα εγγένεια. Αύριο παραδίδεται στην κυκλοφορία ο δρόμος, με τα σχετικά διόδια βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ρίζο. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κυρίες και κύριοι, και όταν είναι τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, coa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα.

0: ταχύτητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass, ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ, με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Είπαμε ότι σήμερα, καλημέρα σας, 11 η ώρα έχουμε τις ανακοινώσεις για τις σχολές στις οποίες περάσαν τα παιδιά. Εμείς ήδη έχουμε συνεννοηθεί με τον άνθρωπό μας που θα μας κάνει μια γενικότερη εκτίμηση για το πώς πήγαν τα πράγματα και πώς δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις αύριο το πρωί, έτσι. Αυτά γιατί εμείς είμαστε και λίγο καθυστερημένοι στα ζητήματα αυτά, αλλά θα τα πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Πρέπει να πούμε κάτι, έχουμε να πούμε κάτι. Ακούω πολύ μουρμούρα, Διονύση, όσον αφορά την ιστορία των συντάξεων χειρίας. Για αυτούς τους οποίους τους έχουν περικοπεί και δεν υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή να πάρουν τα χρήματα πίσω σε σχέση με άλλους.
2: Εκεί τι ήρθε η τροπολογία,
1: δεν υπάρχει.
2: Δεν είχε ποτέ ανακοινωθεί ότι θα έχει αναδρομικότητα. Ναι. Εντός του επόμενου διμήνου, από ό,τι κατάλαβα, θα γίνει η διόρθωση των ποσών για όσους είχαν μειωθεί συντάξεις. Είναι 8.500 περίπου αυτοί.
1: Ναι.
2: Και θα πάρουν το 70%, ενώ τώρα είναι στο 30%.
1: Ναι. Άρα λοιπόν μιλάμε μόνο για αυτούς. Και οι άλλοι, οι οποίοι δεν τους είχαν περικοπεί, θα συνεχίσουν να παίρνουν τα χρήματα
2: κανονικά.
1: Αυτά. Έτσι, κανονικά. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Όπως σωστά είχες πει, να το θυμίσω εγώ αυτό, ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα μπορούσε να λυθεί το πράγμα αυτό. Όπως και έγινε. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα τώρα, έτσι. Πάμε στο φίλο μου τον Κώστα. Λέει, έχει 40 χρόνια ΤΕΒΕ. Έχει 150 ένσημα παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ. Και ρωτάει αν μπορεί να παραιτηθεί από αυτά τα 150 ένσημα του ΙΚΑ. Δεν ξέρω γιατί, δεν κατάλαβα.
2: Φυσικά, μπορεί να μην τα δηλώσει στην αίτηση τη συνταξιοδότηση ότι έχει παράλληλο χρόνο και δεν θα χρησιμοποιηθεί.
1: Ναι. Γιατί παραιτείται κάποιο, αφού θα του δώσει κάτι τη παραπάνω, ρε παιδί μου. Παραιτείται λόγω τη καθυστέρηση τη έκδοση.
2: Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ εφόσον γίνει αυτό. Επομένως, λέει να μην τα βάλω καθόλου μέσα. 150 παράλληλα ένσημα είναι περίπου 4 με 5 ευρώ.
1: Τίποτα. Άρα λοιπόν δεν είναι. Αυτό λέω και εγώ. Μου κάνει εντύπωση. Η φίλη μας η Άννα από τη Μαγνησία λέει έχει 30 χρόνια ΤΕΒΕ και μετά λέει 1000 ένσημα ΙΚΑ. Από πού είναι καλύτερα να πάρει σύνταξη, λέει, από το ΤΕΒΕ ή από το ΙΚΑ? Μπορεί να κάνει κάποιο
2: επιλογή. Το ίδιο πράγμα είναι. ΕΦΚΑ είναι ενιαίο. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ΤΕΒΕ και στο ΙΚΑ.
1: Okay. Άρα δηλαδή δεν έχει σημασία να παρατηθεί το ένα ταμείο σε σχέση με το άλλο. Θα το κάνει έτσι κι αλλιώς και θα περάσουν όλα μαζί. Στην περίπτωση αυτή που έχει δύο τμήματα, είναι πιο χρονοβόρα η διαδικασία της έκδοσης άδειας, Διονύση?
2: Η έκδοση σύνταξης αυτή τη στιγμή γίνεται ως εξής. Υποβάλλεται το σχετικό αίτημα.
1: Ναι.
2: Εφόσον είναι εμφανές ότι είναι θεμελιωμένο το δικαίωμα, σε 2 με 3 μήνες εκδίδεται μια fast track απόφαση.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία είναι λίγο ελλιπής ή πολύ ελλιπής ανάλογα με την περίπτωση.
1: Ναι.
2: Και μετά περιμένει ο ασφαλισμένος από 3 έως 6 έως 8 μήνες για να γίνει η τροποποίηση αυτής της απόφασης με τον συνυπολογισμό του συνόλου των στοιχείων.
1: Okay. Πάμε στη φίλη μας τη Λένα. Ρωτάει το εξής. Αν ο σύζυγός της μπορεί να βγει σε σύνταξη επειδή η ίδια έχει 90% αναπηρία, η ίδια είναι 51 ετών, ο σύζυγος είναι 54.
2: Μπορεί να συνταξιδοτηθεί ο σύζυγος αναπηρία. Έχει καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη.
1: Okay. Άρα θα πάει κανονικά, υποψιάζω.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ο Δημήτρης. Κανονικά βγαίνω σε σύνταξη 4 χρόνια. Είμαι τώρα 58 και σε 4 χρόνια να συμπληρώνω 12.000 ένσημα. Αν πληρώσω τα ένσημα του στρατού, μετράνε ώστε να συμπληρώσω τα 12.000 και με 1.450 μέσο όρο, υποψιάζουμε κόστος είναι αυτό, και 7.300 βαρέα, πόση σύνταξη θα βγάλει? Τώρα με μας μπέρδεψε, αλλά δεν έχει.
2: Τώρα δεν μπορεί να υπολογιστεί κάτι τόσο πολύπλοκο έτσι στον αέρα.
1: Ναι.
2: Μπορεί να συνταξιδοτηθεί και στα 60 του με το καθεστώς των βαρέων, αλλά θέλει 7.500 βαρέα.
1: Okay. Ο Τέλης ρωτάει το εξής. Το ποσό διαφορά σε κάποιον ο οποίος έχει 40 χρόνια με βαρέα ανθυγινά, όταν σε μία περίπτωση φεύγει με μειωμένη στα 60 και στην άλλη με πλήρη στα 62, ισχύει για διαφορές οι οποίες είναι από 200 έως 300 ευρώ?
2: Είναι μεγάλη διαφορά, είναι πάρα πολλά τα βαρέα. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος έχει 7.500-8.000 βαρέα ένσημα και επιλέξει να φύγει στα 62 με το καθεστώς των 12.000 ημερών ασφάλισης,
1: mm-hmm,
2: τότε θα πάρει όλο το χρόνο των βαρέων σε προσάυξηση. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Μπορεί να είναι 150-180 ευρώ.
1: Μεγάλο ποσό. Μεγάλο ποσό. Ναι, μεγάλο ποσό είναι αυτό. Η Άννα λέει το εξής. Μετά από 47 χρόνια εργασίας, έχω βγει σε πλήρη σύνταξη εδώ και 3 χρόνια. Αυτό που δεν μου έχει ακόμα δοθεί είναι η επικουρική του ΤΑΝΠΗ. Με τη δικαιολογία, λέει, ότι η σύνταξη που παίρνω είναι με προσωρινή απόφαση και όχι με οριστική. Ισχύει κάτι τέτοιο, και τι μπορώ να κάνω ώστε επιτέλους να εκδοθεί η οριστική απόφαση?
2: Καταρχήν πρέπει να πάει να κοιτάξει γιατί είναι προσωρινή η απόφαση της και όχι οριστική.
1: Ναι.
2: Κανονικά πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση το ΤΑΝΠΗ αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 24, δηλαδή εξετάζει αιτήματα που έχουν υποβληθεί το 2024.
1: Okay.
2: Ανάλογα λοιπόν με το πότε έχει προβάλει η ακροάτρια το αίτημά της, θα καταλάβει για το πότε βγαίνει η απόφαση την εξοδοτική.
1: Μάλιστα. Τώρα, άλλη φίλη ακροάτρια, η Ελένη λέει το εξής: είμαι 70 ετών και έχω ασφάλιση 4.311 μέρες. Θέλω να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης. Μπορώ να εξαγοράσω πλασματικό χρόνο?
2: Αν είναι παλιά ασφαλισμένη, ναι, μπορεί να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο μέχρι συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης. Αν είναι νέα ασφαλισμένη, όχι.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι, μου έχεις πει ότι μέχρι 5.000 ένσημα δεν μπορεί να πάρει. Σωστά, έτσι δεν είναι? Πρέπει να έχει πάνω από 5.000 ένσημα για να πάρει σύνταξη, ή όχι?
2: Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Okay. Πάμε παρακάτω. Άλλη φιλία ακροάτρια. Έχω ποσοστό αναπηρίας 69% και μου δήλωσαν, λέει, από το ΙΚΑ ότι δεν δικαιούμαι να λάβω σύνταξη αναπηρίας διότι δεν επαρκούν τα ένσημά μου. Έχει 2.900 μέρες από το 92 μέχρι το 13.
2: 1.600 ένσημα την τελευταία πενταετία. Δεν φτάνουν.
1: Α, αυτό είναι λοιπόν. Υπάρχει συγκεκριμένη προϋπόθεση προφανώς.
2: Όταν δεν έχεις 4.500 ημέρες ασφάλισης, η αμέσως επόμενη προϋπόθεση είναι να έχεις 1.500 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον, που τις έχει εδώ η ακροάτρια, αλλά να έχεις και 600 ένσημα την τελευταία πενταετία.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει το εξής. Είναι γεννημένο στο 66, άρα είναι 59 στα 60. Εργάζομαι σε τράπεζα συνεχώς από το 91. Έχω και ένα μήνα ένσημα το 87, άρα παλιός εργαζόμενος, από ιδιώτη εργοδότη. Έχω ένα παιδί γεννημένο το 2001, έχω 4 έτη σπουδών και 20 μήνες στρατιωτική θητεία. Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη?
2: Τα 62 του.
1: Ναι, οκ. Okay. Και πρέπει κάτι να αναγνωρίσει, υποψιάζουμε, σύμφωνα με αυτό.
2: Πότε έχει γεννηθεί?
1: Το 66.
2: Το 66, το 2028, επομένως θα έχει 37 χρόνια ασφάλισης όλα μαζί, αν ξεκίνησε από το 91 συνεχόμενα.
1: Mm-hmm.
2: Θα αγοράσει τρία πλασματικά και θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με 40 συνολικά έτη ασφάλισης.
1: Μάλιστα. Πάμε ακόμα ένα ερώτημα. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Δημήτρης, είναι 70 ετών, συνταξιούχος του ΙΚΑ και από τον Σεπτέμβρη του 25 έχω πιστοποιημένη αναπηρία από το ΚΕΠΑ με ποσοστό 93% εφόρου ζωής. Στο έγγραφο λοιπόν αυτό γράφει ότι δικαιούμαι και ιδρυματικό επίδομα. Τι είναι αυτό και πώς το λαμβάνω?
2: Αν είναι συνταξιούχος, υποβάλλει αίτηση στον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση του εξωδρυματικού επιδόματος, είναι 400 με 500 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει το αίτημα γιατί έχει χάσει χρήματα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, άρα δεν μπορεί να τα πάρει αναδρομικά, θα το πάρει από τότε που υποβάλει το αίτημα.
2: Για να τα πάρει αναδρομικά, θα έπρεπε να είχε υποβάλει το αίτημα εντός τετραμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΚΕΠΑ.
1: Α, μάλιστα. Είδες λοιπόν οι λεπτομέρειες, πολύ σημαντικές. Λοιπόν, Γιονύ, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μου λέει ένας φίλος ακροατής το εξής, ο Μανώλης, και είναι σοβαρό αυτό γιατί χθες είχαμε σε αρκετές περιοχές διακοπές ρεύματος γιατί λέει το σύστημα έφτασε στα 10.600 και κάτι μεγαβάτ για να καλύψει τις ανάγκες. Κατοικώ, λέει, στο Γέρακα. Από χθες στις 7, περίπου στις 7, περιοχές, λέει, του Γαριτού δεν έχουμε ρεύμα. Έχουν γίνει πολλές κλήσεις στον ΔΔΕ και απαντούν ότι η βλάβη κάποιας φάσης συνεχίζει. Τα γειτονικά σπίτια έχουν ρεύμα όμως. Έχω, λέει, άνθρωπο άρρωστο και το πήγα, λέει, αλλού γιατί το ρεύμα είναι απαραίτητο για αυτόν. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα αυτό. Να μην έχεις ρεύμα, να έχεις άνθρωπο που χρειάζεται ρεύμα και να μην μπορείς στις περιπτώσεις αυτές, που κάνει και πάρα πολύ ζέστη, να χρησιμοποιήσεις ό,τι μπορεί να χρησιμοποιήσεις για να δροσιστείς. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, να ξέρετε ότι και εμείς την πατήσαμε. Προχθές που είχαμε διακοπή ρεύματος, είχαμε μόνο σε ένα δωμάτιο ρεύμα. Καταπληκτικό. Γιατί ήταν λίτρε φασικό το ρεύμα και ήρθε μόνο σε ένα δωμάτιο. Και ήταν μαζεμένοι όλοι σε ένα δωμάτιο. Αλλά είναι κάτι, πρέπει να γίνει και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά και για τη σημερινή ημέρα. Να σας θυμίσω ότι μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτης θα είναι εδώ για να κάνουμε παρέα, για να κάνετε παρέα εδώ στο Sky 100,3. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, κλασικά Παρασκευή στις 6. Ετοιμάζουμε και θέμα με αφορμή την ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων. 11 η ώρα θα τα μάθουν τα νέα, τα παιδιά και οι γονείς τους προφανώς, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ψάχνουν και σπίτια, τα έχουμε πει αυτά. Και την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 10 με 12. Θα περάσουμε υπέροχα εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους. Μείνετε εδώ. Εδώ θα τα μάθετε όλα.
0: Το Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκηση και ανάλυση δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευση προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίε killgreece.gr Υποκράτου 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευση.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ, αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Α, μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα σε πόλια Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα ανατμήματα αλλά και στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεση της αστυνομία, οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία είχε γίνει από την ανήλικη το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ θα βρεθεί η ασπίδα του Αχιλέα που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα παρουσιάσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ νωρίς το πρωί φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ στην Κάλυμνο, σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Με αγρυπνία χθες βράδυ, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφηθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας ως την Αργυρά Ακτή. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν χθες διάφορες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Εύρου για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Αγροτικός Συλλόγος Αλεξανδρούπολης. Με την παράδοση στην κυκλοφορία του Βόρειου και τελευταίου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ολοκληρώνεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία. Στο Ιράν, στο μεταξύ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπως αναφέρουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθυρος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, 5η 23 Ιουλίου, ευχόμενος τα καλύτερα. Παίρνουμε μια κάποια ανάσα δροσιά σήμερα, δεν έχει αλλάξει εντελώς ο καιρός. Θα χρειαστεί να περάσει και αυτό το 24ωρο, από αύριο φαντάζομαι. Ξεκίνησε η αλλαγή του καιρού χθες το πρωί, άρα διανύσαμε ένα ήδη 24ωρο. Όλα αυτά τα μπουρίνια μετακόμισαν από την Κέρκυρα, από τη Δυτική Ελλάδα στην Ανατολική Ελλάδα, πήγαν Εύρο και εκεί στην περιοχή στο Άκρον, το ανατολικό της πατρίδας. Άρα και ένα ακόμη 24ωρο μέχρι να κατέβουν κάτω. Θέλουμε 24ωρο για να, εν πάση περιπτώσει, να αλλάξει και σε εμάς λίγο η ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως για να διαλυθεί η σκόνη από την Σαχάρα. Εχθές δεν ήταν συννεφιά, δεν ξέρω κάτι, τώρα δεν θέλω να μπω στα δουλειά των μετεωρολόγων, αλλά ήταν ένα πράγμα αποπνικτικό όπως όλα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, υγεία πάνω απ' όλα για να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας, στις υποχρεώσεις μας, στο ότι θέλουμε να κάνουμε, είτε κατοικούντες, είτε εμείς εδώ της ελλαδικής επικάτειας, είτε εσείς κυρίες και κύριοι συμπατριώτες από τον κόσμο, ενώ συμπατριώτες που ζείτε σε άλλα κράτη, και εσείς ομογενείς που κάποιοι ξημών μπαίνετε στην παρέα μας για να πάρετε γεύση πατρίδας. Ξεκινούμε.

Όχι κύριε Κορδικόρη μου, δεν θα ξεχάσω να κάνω αναφορά σήμερα με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας στο μάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας αγαπητέ Δήμητρη. Ξεκινώ από τα τρέχοντα όμως, και τα τρέχοντα είναι αυτά που έλαβα πριν από λίγη ώρα. Μου γράφει λοιπόν ένας φίλος, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μου άζει το ονοματεπώνυμο. Μπας πιπτώσει, δεν είναι τώρα μικρή σημασία έχει αυτό. Η μισή περιοχή Ψηρή έχει μείνει χωρίς ρεύμα από χθες στις 12 παρατέταρτο έως 6 το πρωί που μου στέλνει το μήνυμα. Στο τηλεφωνικό δεν διέει κλασική απάντηση ότι έχει σπεύσει συνεργείο για αποκατάσταση από χθες, αλλά άγνωστο πότε τελικά θα γίνει η αποκατάσταση. Έχουμε πάθει τεράστια ζημιά, μου λέει στο μήνυμα, το καταλαβαίνω. Το μόνο που μπορώ να παρακαλέσω εγώ, το μόνο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαι το τεχνικό συνεργείο, δεν είμαι ούτε ο ΔΔΕ, είναι να παρακαλέσω τη διοίκηση ΔΔΕ. Αν δεν είναι δικά της συνεργεία, είτε είναι είτε δεν είναι τα συνεργεία, κάποιος από όλους τους εργαζόμενους ΔΔΕ να αναλάβει μια υποχρέωση σαν γραφείο εσωτερικών υποθέσεων. Πώς θα το πω, δεν κάνω ένα παραλληλισμό. Ζητώ συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω εγώ, κύριε διευθύνοντα σύμβουλε του ΔΔΕ, μπαίνω στα πόδια σας, αλλά εμένα αυτό με ενδιαφέρει είναι η σωστή ενημέρωση, η σοβαρή ενημέρωση του κοινού, και ας διαρκέσει η αποκατάσταση ένα μήνα. Πώς θα το πω, δηλαδή, το λέω πολύ χοντρά. Μπορούν να ξέρουν οι πολίτες το ακριβές. Η σωστή πληροφόρηση σταματάει κάθε παραπληροφόρηση και σταματάει και κάθε ανοησία η οποία γεννάται από την παραπληροφόρηση. Άρα, ένα γραφείο εσωτερικών υποθέσεων που να παρακολουθεί με αντικειμενικό τρόπο, και ας είναι και εις βάρος της εταιρείας τα συνεργεία είτε τα συνεργαζόμενα που προφανώς παίρνετε εργολαβικά, είτε τα δικά σας, να παρακολουθούν με ακρίβεια, και το ίδιο θα έλεγα και να ενημερώνουν με ακρίβεια το κοινό. Το ίδιο θα έλεγα και για την ΕΙΔΑΠ. Στέλνει η ΕΙΔΑΠ συνεργείο συνεργαζόμενο, κάνει μια σύμβαση με μια εταιρεία, λένε ότι αποκαθίσταται η βλάβη, κατεβαίνει ο άνθρωπος να δει αν δουλεύει το συνεργείο, του έχουν πει ότι εργάζονται. Το συνεργείο όμως έχει φύγει, έχει βραδιάσει, έχει σκοτεινιάσει, δουλέψανε όσο δουλέψανε και έφυγαν. Αυτό εκθέτει την ΕΙΔΑΠ. Η ίδια συμβουλή θα έλεγα, να με συγχωρείτε πάλι που μπαίνω στα πόδια της διοικήσεως, κύριε διευθύνοντα σύμβουλε της ΕΙΔΑΠ, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, δεν είναι η δουλειά μου, αλλά εγώ το βλέπω από την πλευρά του πολίτη. Ο πολίτης και εγώ και όπως οι όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε ακρίβεια. Ναι, το ρεύμα θα αποκατασταθεί μετά από τόσες ώρες. Τώρα σταμάτησαν, δεν δουλεύουν. Θα φάνε τον πινελίκι τους, αλλά θα ξέρουμε ότι λέτε αλήθεια. Αντιστοίχως για την ΕΙΔΑΠ. Προσπαθήστε να κάνετε ένα τέτοιο πράγμα, να παίρνει ο πολίτης ενημέρωση. Δεν ξέρω ελληνικά πώς θα το πω αλλιώς. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω άλλες λέξεις. Ο Αλέξης Λαζάνης διαμαρτύρεται για την αδιαφορία της ΕΙΔΑΠ, η οποία τον αναγκάζει να επικοινωνήσει με μένα. Από την Παρασκευή 8 Ιουλίου ως περιπατητής εντόπισε στη συμβολή των οδών Παπάγου και Διογένου στην περιοχή του Χαλανδρίου διαρροή νερού από φρεάτιο. Συναισθανόμενος την ευθύνη του ως πολίτης, τηλεφώνησε στην ΕΙΔΑΠ. Την επόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου, περνώντας ξανά από το ίδιο σημείο, εντόπισε ξανά τη διαρροή. Επικοινώνησε και πάλι με την εταιρεία, αναφέροντας το γεγονός. Έκτοτε και έως σήμερα έχει επικοινωνήσει άλλες 2-3 φορές αναφέροντας το γεγονός, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι χθες καμία αντίδραση από την εταιρεία. Τα υπόλοιπα ΕΙΔΑΠ, τι να σας πω, δικό σας θέμα. Επαναλαμβάνω, Παπάγου και Διογένους. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία όταν τελειώσει κάποια στιγμή το νερό. Δεν θέλω να τελειώσει, αλλά καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία ότι παιδιά τελειώνει το νερό και πρέπει να κάνουμε οικονομία, όταν δεν το δείχνει πρώτα η εταιρεία που διαχειρίζεται το νερό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, πραγματικά δεν ξέρω άλλες λέξεις. Το μόνο, και ας κρύβεται πίσω Αλέξης, λοιπόν, το μόνο που έχω να πω, πάμε στο επόμενο.
Το μόνο που μπορώ να πω είναι προσπαθήστε και την αξιοπιστία σας.

0: Βρήκε και το επόμενο μήνυμα που ήθελα για την ΕΙΔΑΠ. Το είχα κάπου βάλει εδώ στην άκρη. Μου το υπογράφει ο κύριος Μπεκιάρης. Κωνσταντίνος Μπεκιάρης μου το έστειλε προχθές την Τρίτη. Στις 20 Ιουλίου περίπου στις 11 το πρωί σημειώθηκε διακοπή νερού στην περιοχή Καλλίπολης Πειραιά, στην οδό Θεοχάρη και Κρεβατά. Συνεργεία έσκαβαν για να περάσουν οπτική ή να έκοψαν τη σωλήνα. Καλώντας σε ΕΙΔΑΠ, το αυτόματο σύστημα μας ενημέρωσε ότι η βλάβη θα επισκευαστεί αργά το μεσημέρι εκτός απρόπτου. Περνώντας από το σημείο, είδα το συνεργείο να δουλεύει. Κατά τις 7 το βράδυ, επικοινώνησα πάλι με την ΕΙΔΑΠ που δίνει τον αριθμό και ενημέρωση από το αυτόματο σύστημα ήταν ότι η αποκατάσταση θα γίνει αργά το βράδυ. Κατά τις 9, μπαίνοντας στο site, έγραφε ότι η αποκατάσταση θα γίνει μέχρι τις 11. Στις 10 το βράδυ πήγα στο σημείο και τα συνεργεία είχαν φύγει χωρίς να έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Αυτό ήθελα, σας έλεγα προηγουμένως. Μόνο και μόνο την αλήθεια, αν λέτε, θα υπάρχει αξιοπιστία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα δικά σας, ΔΔΕ, ΕΙΔΑΠ. Εγώ πάντως στεναχωριέμαι πάρα πολύ που πληρώνουμε ένα υπέροχο αγαθό όπως είναι το νερό, υπέρτατο αγαθό, το οποίο μάλιστα στην πόλη μας είναι ένα εξαιρετικό νερό, το οποίο το πίνουμε, το καταναλώνουμε, δεν βγαίνει από τη βρύση μας, δεν το έχουν, ξέρετε, αυτό το αγαθό πάρα πολλοί άνθρωποι σε άλλα κράτη και σε άλλες πόλεις. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα ακριβό προϊόν, το οποίο διυλίζεται, καθαρίζεται και ανοίγουμε τη βρύση και το πίνουμε απευθείας, το πίνουμε. Και την ίδια ώρα βέβαια στεναχωρείμαι πάρα πολύ που βλέπω, λαμπρούς συμπολίτες οι οποίοι με εκείνο το μαμολάστιχο πλένουν με το ίδιο νερό, που το οποίο είναι πανάκριβο, το έχουμε το πανάκριβο εννοώ στη διαδικασία να καθαριστεί, γιατί το πίνουμε απευθείας, να διυλιστεί και όλα και όλα και τα σχετικά, με αυτό το ίδιο νερό και με εκείνο το λάστιχο να πίσω το πάω στο πλυντήριο που έχουν άλλα συστήματα πεπιεσμένου νερού, να το καταλάβω. Αλλά με αυτό το λάστιχο πλένουμε το αυτοκίνητο, γιατί πάνω απ' όλα το αυτοκίνητο απ' έξω πρέπει να είναι καθαρό. Να λάμπει, φίλε μου, γιατί έχουμε επενδύσει όλο μας το είναι πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Αλλά τώρα τι κάθομαι και λέω. Όλα τέλεια, όλα υπέροχα, προχωρούμε. Παναγιώτη Νταντή, σας ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, να είστε καλά, καλημέρα σας. Αλέξανδρε Γαλάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω επίσης τον φίλο Θανάση Μαρκάκη από την Πολωνία για τις 2 επιστολές του στις 21 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Μαρκάκη. Και να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητέ Παναγιώτη Σαρίπουλε, καρδιοχειρουργέ από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Θα πάω τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω 8 και 18 πρώτα λεπτά την επιστολή ενός δασκάλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μάλλον της εισαγωγικής εκπαιδεύσεως, ακόμη πιο σημαντικό κατά την άποψή μου. Είναι λοιπόν ο κύριος Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού, ο οποίος μου έγραψε επιστολή την περασμένη Παρασκευή με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε τον Γρηγόρη Ψαριανό στις 9 το πρωί της περασμένης Παρασκευής, αναφορικώς με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Μου γράφει λοιπόν ο άνθρωπος. Αφορμή για το ακόλουθο μήνυμά μου είναι η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ψαριανό και ειδικά η χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση των παιδιών πάνω στην ιστορία, στην αρχαιολογία, διαπίστωση με την οποία συμφωνώ. Αυτό στο οποίο διαφωνώ είναι πως γι' αυτό φταίει η συνδικαλιστήλα, σε εισαγωγικά, και η δημοσιοπαλληλική νοοτροπία που επικαλούμαστε ο Ψαριανός και εγώ. Είμαι προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού ενός δημόσιου σχολείου. Τώρα σας αναφέρω την περίπτωση, κατά την άποψή μου βάζω πρόλογο, της εξαιρέσεως. Αλλά εγώ θα επιμείνω, κύριε φίλοι μου, εσείς τα δικά σας και εγώ τα δικά μου. Βεβαίως θα διαβάσω την επιστολή σας, εννοείται. Είμαι προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού, μου γράφει ο κύριος Φίλης. Και ενός δημόσιου σχολείου σε μια λαϊκή συνοικία της Δυτικής Αττικής. Σε αυτό το σχολείο συμβαίνει να βρισκόμαστε μια πολύ ωρεξάτη παρέα νηπιαγωγών, η οποία τροφοδοτείται και με νέες εξίσου ορεξάτες συναδέλφους κάθε χρόνο διαφόρων ειδικοτήτων, αγγλικά, παραλληλές στήριξης, κοινωνικές λειτουργοί κτλ. Ένα από τα πεδία δεξιοτήτων που έχουμε εστιάσει στο σχολείο μας είναι η γνώση της ιστορίας και κυρίως του κλασικού αλλά και αρχαϊκού και προϊστορικού πολιτισμού μας. Έχουμε τέτοιο πλούτο γύρω μας στην Αττική που είναι έγκλημα και ως άτομα και ως εκπαιδευτικοί να μην ασχολούμαστε με αυτόν τον τομέα. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με τις συναδέλφους για το πώς μπορούμε να βάλουμε τα μικρά παιδιά σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο με τρόπο αντίστοιχο στις προσλαμβάνουσες της ηλικίας των 4 και 5 ετών. Το έχουμε καταφέρει και όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το νηπιαγωγείο από το 2012, τα παιδιά μας έχουν γίνει μικροί αρχαιολόγοι που εξερευνούν και μας ξεναγούν κάθε χρόνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Εθνικό Αρχαιολογικό, στον Λόφο της Ακρόπολης και αλλού. Σχετικά μπορείτε να δείτε την επίσκεψή μας στο Μουσείο Ακρόπολης πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεναγήσαμε την τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και το blog του σχολείου μας, όπου μπορείτε να δείτε τις επισκέψεις μας στα διάφορα μουσεία, και μου δίνει ο άνθρωπος τις διευθύνσεις και ευχαριστώ πολύ, κύριε φίλη. Αυτό που με στεναχωρεί είναι όταν βλέπω στα διάφορα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τα οποία επισκεπτόμαστε, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια να πληρώνουν ξεναγούς να λένε κάποια πράγματα στα παιδιά. Η σχολική επίσκεψη δεν είναι αυτό. Είναι δουλειά στο σχολείο από παιδαγωγούς που έχουν ήδη εμπνευστεί και έχουν μάθει για τον πολιτισμό μας, οι οποίοι με παιχνιώδη, απλό και παραστατικό τρόπο κάνουν ένα ταξίδι στα βασικά εκθέματα του μουσείου, αναδεικνύουν όμορφες ιστορίες πίσω από τα γάλματα και την εποχή, και στο μουσείο πλέον τα παιδιά βιωματικά ζουν κάτι για το οποίο έχουν μάθει στο σχολείο. Είναι η βιωματική κορύφωση ενός ταξιδιού η επίσκεψη στο μουσείο. Και δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα αυτό κανένας άλλος εκτός από τον δάσκαλό τους. Όχι μόνο δεν θα έπρεπε να προσλαμβάνονται τρίτοι να κάνουν αυτές τις ξεναγήσεις, αλλά θα έπρεπε τα παιδιά να έχουν καταφέρει να μας ξεναργούν μέσα στο μουσείο, γράφει ο κύριος Φίλης. Προσέξτε, τεκμέρεται από το περιεχόμενο της επιστολής ότι ο κύριος Φίλης είναι η εξαίρεση. Και ότι η δημοσίοι υπαλλήλα και η συνδικαλιστήλα, την οποία εκείνος μας εγκαλεί ότι τη χρησιμοποιούμε, τεκμέρεται πάλι από την επιστολή ότι ισχύει με βάση τα επιχείρηματα που ο ίδιος ο κύριος Φίλης χρησιμοποιεί. Δηλαδή, όταν μου λέει ότι όταν βλέπει ότι στα άλλα σχολεία η ξενάγηση στο σχολείο δεν έχει γίνει προετοιμασία και γίνεται από επαγγελματίες ξεναγούς, σημαίνει, κύριε φίλη μου, αυτό που σημειώναμε με τον Γρηγόρη Ψαριανό. Καταλαβαίνω, ξέρω, εγώ θέλω να αναδείξω την προσπάθειά σας και γι' αυτό διαβάζω μεγάλο μέρος της επιστολής σας. Αυτό που κατά τα άλλα εμείς κάνουμε στο νηπιαγωγείο, λέει ο κύριος Φίλης, δεν μας το είπε κανένας να το κάνουμε. Όπως εσείς ασχολείστε με την ιστορία γιατί είδατε ότι μπορείτε να το κάνετε, έτσι και εμείς επιλέξαμε να οργανώνουμε πρώτα την επίσκεψη εκ των προτέρων, έτσι ώστε τα παιδιά να ζήσουν όλο αυτό το οποίο περιεγράφει παραπάνω. Καταλήγοντας, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα βρίσκουμε πολύ εύκολα εμπόδια, υπαρκτά ίσως, που δεν μας αφήνουν να εξελιχθούμε, λέει ο κύριος Φίλης, να δουλέψουμε, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μας. Όμως ο μόνος λόγος που αυτό συμβαίνει είναι πως δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, δεν θέλουμε να δουλέψουμε και δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Όταν συμβούν αυτά τα τρία, όλοι, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε σερβιτόροι, θα δούμε όλα γύρω μας να ανθίζουν. Με εκτίμηση και αισιοδοξία, Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος 12ου νηπιαγωγείου Καματερού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φίλη, για την επιστολή σας. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι αυτό στο οποίο καταλήγεται στην τελευταία πρόταση. Όταν μάθουμε να συνεργαζόμαστε, προσπαθεί η εκπαίδευση, φαντάζομαι και εσείς το κάνετε στο σχολείο σας, στο νηπιαγωγείο, να μάθετε τα μωράκια, τα μικρά παιδιά από νεαρή ηλικία, πολύ νεαρή ηλικία, να μάθουν να συνεργάζονται, ανεξαρτήτως αν πολλές φορές στην εξέλιξη ένα σημείο αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά γιατί τα υπόλοιπα ψιλοτεμπελιάζουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τουλάχιστον το ένα αγόρι, κορίτσι θα έχει μάθει το τι θα πει συνεργασία, αν, έστω και αν είναι κοπιώδης αυτή η προσπάθεια να μάθεις να συνεργάζεσαι. Όταν το καταφέρουμε, θα χρησιμοποιήσω πιθανώς ένα μπακαλιάρο και εγώ τώρα, μπορεί να γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. 8 η ώρα, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Μπορώ να περάσω σε... Ναι, μπορεί να έχω 2 λεπτά, αλλά δεν πειράζει, θα περάσω σε διάλειμμα. Και το διάλειμμα μας έρχεται σημειώνοντας για το Πανεπιστήμιο Κιλ, ότι ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες όπου λειτουργεί το πανεπιστήμιο Kiel, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας, αγγλικής φιλολογίας και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
9: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό φάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
8: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ritz.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Με το ίδιο θα κάνουμε εισαγωγή και στις παρά 25, έτσι, γιατί μου αρέσει πολύ. Περασμένη Κυριακή προς μεσημέρι μπαίνω στην Αθήνα προερχόμενος από τη λεωφόρο Κηφισού, από την οδό, από τη λεωφόρο Αθηνών, και έχω κατεύθυνση την Αχιλλέως. Ανεβαίνω υπερηφάνως στον ανισόποδο της Αχιλλέως. Ανεβαίνω, πάω να πάρω την αριστερή στροφή και παθαίνω, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, γκάγκα. Παγώνω, διότι είναι δύο κτίσματα σκιάχτρο τα οποία με υποδέχονται προς το κέντρο της πόλης με κατεύθυνση την πλατεία Καραϊσκάκη. Ένα κτίριο σκελετός, παλιό τυπογραφείο offset λέει απ' έξω, ρημαγμένο στα δεξιά μου. Όπως προβάλλει, εγώ είμαι στον ανισόπεδο, επαναλαμβάνω, Αχιλλέως, ανισόπεδο κόμβο πάνω στη γέφυρα και πέφτω, δηλαδή τα χάνω, προσπαθώ να κατηθώ. Κάνω λίγο αριστερά το μάτι μου, ένα δεύτερο σκιάχτρο κτίριο στην είσοδο της πόλεως και μπροστά μου η πλατεία Καραϊσκάκη. Δεξιά και αριστερά αργότερα στην Αχιλλέως διάφορες είναι οι ονομαζόμενοι μαντράδες ταξί προς ενοικίαση. Δεν πάω στο ταξί, προς το παρόν τιτλιδήσεων να μείνω λίγο σε αυτά τα δύο κτίρια.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεω στη λεωφόρο Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά από τον Νεοφάληρο αλλά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Συνελήφθη χθες ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, φέρεται να ομολόγησε πως είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κισαία. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ασπίδα του Αχιλλέα που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο 5 δισεκατομμυρίων που θα παρουσιάσει ο Νίκος Δένδιας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξάμενο όπλο έγινε στόχος επίθεση ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Κάλυμνο σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Τι γίνεται?
3: Βεβαίως, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από τον Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεω, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, ενώ στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο και το λιμάνι του Πειραιά. Στη Συγκρούτορα από το Νέο Κόσμο προς το Φίξ, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού και στις δύο εξόδους της Γιαλαμία της Αττικής Οδού.
4: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. 23 Ιουλίου 2026, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, είτε ζείτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Ο Παναγιώτης, μετά την καλημέρα του, και ευχαριστώ πολύ, καλημέρα Παναγιώτη, μου λέει ότι απολύτως αντιπαθεί τον συνδικαλισμό, αλλά το ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται, δεν δουλεύουν όπως πρέπει, δεν φταίει ο συνδικαλισμός αλλά ο δημόσιος υπαλληλισμός. Δεν φταίει δηλαδή η διεκδίκηση αλλά το βόλεμα. Καλή συνέχεια. Αντιθέτως, εγώ αγαπητέ μου Παναγιώτη, πιστεύω ότι στην συνδικαλιστήλα οφείλεται ο ξεπεσμός σε πολλά πεδία του δημόσιου τομέα. Διότι ο συνδικαλισμός είναι ακριβώς για να υποστηρίζει τη συνδικαλιστήλα. Να υποστηρίζει αυτή την δημοσιοπαλλική νοοτροπία και αντίληψη. Ο συνδικαλισμός τους προστατεύει και τους καλύπτει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε. Χούλιο και Έλα Μορ. Έχω μείνει παγωμένος πάνω στη γέφυρα της Αχιλλέως με κατεύθυνση την πλατεία Καρισκάκη. Δύο ικριώματα, δεξιά και αριστερά, δύο κτίρια τα οποία σε μια κανονικότητα θα τα είχαμε γκρεμίσει ή θα τα είχαμε κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Εμείς έχουμε λατρεία σε αυτόν τον τόπο στα μπετονένια ικριώματα. Είμαστε ρακοσυλλέκτες κτηρίων. Μην τα αντιγίζετε. Δηλαδή οτιδήποτε χρέπει είναι σαν την Ινδία που έχουν την Αγελάδα και τη λατρεύουν. Δηλαδή εμείς λατρεύουμε τα χρέπια. Κανένα ναό, τίποτε. Το χρέπι, κτίριο γκρεμισμένο, και παθαίνουμε μια ιστερία αν κάποιος πάει και το ακουμπήσει. Να πιέσουμε τον ιδιοκτήτη να το πουλήσει. Να πιέσουμε, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν θα πω εγώ τι θα πρέπει να γίνει, δεν το ξέρω. Εγώ απλώς λέω, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε. Φαντάζομαι και τον λατρεμένο τουρίστα, τον οποίο μάλιστα τον ανεβάζουμε και στο διόρροφο λεωφορείο να κάνει το tour των Αθηνών. Δεν θέλω να, επειδή μπήκα, είχα πολύ πολύ καιρό να επισκεφθώ τους γύρω δρόμους εκεί κεραμικού και τα λοιπά, για να βγω από την Αχιλλέως να πάω να πάρω τον προορισμό μου προς την Πειραιώς και να ανέβω προς τα πάνω. Είχα πολύ καιρό να καθώ μέσα στα στενά. Ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μια παρατημένη Αθήνα. Δεν θα είμαι εύκολος να πω φταίει ο Δούκας. Το ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν κάνει αυτή τη δουλειά, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Δεν θα θέλει να ασχοληθεί με την Αθήνα, αλλά για να γίνει πρωθυπουργός, φαντάζομαι, δηλαδή θέλει ή και άλλα αξιώματα. Δεν του αρκεί το Δήμαρχος Αθηναίων, γιατί δεν το έχει. Είναι σαφές. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο έχει ως πολιτικός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα κάνω ψυχανάλυση του ανθρώπου. Ένα έχω να πω όμως, επειδή τις προάλλες και ο Περιφερειάρχης Χαρδαλιάς παρουσίασε το έργο του, πάλι δεν κατάλαβα αυτό το έργο στο Μοσχάτο πώς θα τελειώσει. Ψάχνω, μπήκα στη σελίδα της Περιφέρειας, πάλι δεν κατάλαβα. Ας πούμε, τώρα πάλι θα μπω στα λειτουργικά άλλων χώρων που δεν, ναι, μπορεί θα πού, γιατί χώνεις εσύ τη δημούρη σου μέσα. Είναι να πω ότι γιατί φτιάχνετε στις ιστοσελίδες σας, αγαπημένε μου Νίκο Χαρδαλιά, με bold γράμματα, το έργο Χ θα τελειώσει τότε. Έργο Ψ δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν ξέρω, βάλτε όποια απάντηση θέλετε, αλλά δεν θέλω να πω ότι να κτυπάμε και να λέμε αναμόρφωση εδώ κάτω του Φαλιρικού Όρμου. Πότε νομίζετε, πότε? Δεν ξέρω, προς το παρόν είναι ποτέ. Αλλά μπορεί να σας αδικώ εγώ τώρα, γιατί τώρα βλέπω και την κυρία συνάδελφο από την ΕΡΤ στα εγγένεια του Ε65. Είναι πολύ μεγάλο έργο το ότι ενώσαμε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με την Εγνατία Οδό. Πολύ μεγάλο έργο. Καλημερίζω τα Γρεβενά και τους εξαγχιστία συμπατριώτες μου στα Γρεβενά. Είμαι γαμπρός εξισύγουρ δηλαδή. Λοιπόν, να στείλω πάνω, γιατί για τα Γρεβενά είναι μοναδική ευκαιρία τα Γρεβενά να εξελιχθούν σε Αράχοβα του αύριο, δηλαδή του επόμενου χειμώνα. Φαντάζομαι και ελπίζω, γρεβενιώτες, να έχετε περισσότερο μυαλό, θέλω να πω, από τους συμπατριώτες στην Αράχοβα, οι οποίοι επλούτησαν όλα αυτά τα χρόνια, εννοείται, αλλά τον δρόμο που διασχίζει μέσα την Αράχοβα δεν μπόρεσαν να τον απομακρύνουν από την ψυχούλα τους και τον κράτησαν ακόμη δρόμο διάβασης αυτοκινήτων, περάσματος αυτοκίνητων και όχι διάβασης πεζών. Τι να πω. Φαντάζομαι ότι εσείς πάνω στα Γρεβενά, γιατί σε μόλις 3 ώρες να φτάνει κάποιος σε έναν ορεινό προορισμό, πολύ ορεινό προορισμό και πολύ καθαρό ορεινό προορισμό και πολύ η ομορφιά φύσης, δεν συγκρίνεται τώρα ο νομός Γρεβενών και τα ορεινά του με άλλο σημείο της πατρίδας, να φτάνει κανείς σε 3 ώρες ξεκούραστα, άκοπα, σχεδόν και με ασφάλεια, το μεγαλύτερο θέμα, ασφάλεια, κυκλοφορώντας έναν δρόμο εξαιρετικής κατασκευής, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Φαντάζομαι να έχετε λίγο νιονιό παραπάνω, ζητώ συγγνώμη που έτσι μιλάω λίγο ελευθερόστομα, να έχετε νιονιό εκεί πάνω, να εκμεταλλευτείτε αυτό που σας δίνει σήμερα ο Ε65. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν και τα ταραντατζούμ, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ όσο με ενδιαφέρει το γεγονός ότι ελπίζω να αξιοποιήσετε το εργαλείο που λέγεται σύγχρονος ασφαλής δρόμος. Next song please.

μετά το Χούλιο και ένας Dave Bowie χρειάζεται. Στις 12 Ιανουαρίου του 2026 η κυρία Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, η κυρία Ζηροπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, μου έστελνε το βιβλίο της που εξεδόθη από τις εκδόσεις Παπαζήσι με τον τίτλο «Ψυχή μου προς τα επάνω» για το θέατρο της Χρύσας Σπηλιώτη. Ένα βιβλίο αφιερωμένο στη Χρύσα Σπηλιώτη, στη σειρά Θεατρική Τόπη των εκδόσεων Παπαζήσι, το οποίο συνέγραψε η κυρία Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, αναπληρώτερη καθηγήτρια στο τμήμα θεατρικών σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά τις σπουδές της στην κλασική φιλολογία, τις σπουδές της στη Βρετανία, στη Γαλλία, η κυρία Ζηροπούλου είναι σήμερα καθηγήτρια του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Στο σημείωμά της, το οποίο συνόδευε το βιβλίο, μου σημειώνει τα εξής. Σας στέλνω το βιβλίο μου που κυκλοπιστημίου στο σημείωμά της, το οποίο συνόδευε το βιβλίο, μου σημειώνει τα εξής. Σας στέλνω το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε πρόσφατα για τη Χρύσα Σπηλιώτη, ηθοποιό και θεατρική συγγραφή.

στην τηλεόραση, αλλά και για τις εμφανίσεις της σε παιδικές εκπομπές που έγραψε και παρουσίαζε. Που έγραφε και παρουσίαζε. Ως συγγραφέας άφησε πίσω της 10 θεατρικά έργα, βαθιά ανθρώπινα και διαρκώς επίκαιρα, που την αναδεικνύουν σε μια από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Το παρόν βιβλίο, ως μελέτη αφιέρωμα στη μνήμη της, εξετάζει με σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία το σύνολο του καλλιτεχνικού της έργου και πλαισιώνεται από πολύτιμες μαρτυρίες ανθρώπων του θεάτρου που φωτίζουν την προσωπικότητά της και τη δημιουργική της διαδρομή. Θα χαρώ πολύ αν το κρίνετε σκόπιμο να κάνετε στην εκπομπή σας μια σύντομη αναφορά στο βιβλίο αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Με εκτίμηση, Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Κράτησα λοιπόν αυτό το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, για να το φέρω στη σημερινή επέτειο και να πω ακριβώς μέσα από τα λόγια της κυρίας Ζηροπούλου να υποθούν δύο κουβέντες για την Χρύσα Σπηλιώτη και το σύζυγό της Δημήτρη Τουρναβίτη, που δυστυχώς είναι μέσα στον κατάλογο, μέσα στα θύματα αυτής της τραγωδίας που έζησε η Ελλάδα μας, η κοινωνία μας το 2018. Το μόνο που έχω να πω τώρα είναι ότι ούτε για αυτήν την τραγωδία, αλλά ούτε και για την άλλη τραγωδία στην Ηλία, ούτε και για την προηγούμενη τραγωδία στην Λακωνία που είχε προηγηθεί τις ίδιες εκείνες μέρες του 2007, ξέρετε, πρώτα κάηκαν άνθρωποι στη Λακωνία και μετά την ίδια μέρα, γιατί θυμάμαι ήμασταν σε συνεχή ροή ενημέρωσης, έκανα εκπομπές επί ώρες. Τότε λοιπόν από τη Λακωνία περάσαμε στην Ηλία και δεν θέλαμε να πιστέψουμε πως την ίδια μέρα καίγονταν συνάνθρωποι μας μέσα, εγκλωβισμένοι μέσα στα δάση από δασικές πυρκαγιές, αυτά τα πρωτόγνωρα που ζούσαμε, μάλλον αυτά τα πρωτόγνωρα όσα ζουν σήμερα στην Ισπανία, όπου και εκεί δυστυχώς εγκλωβίζονται άνθρωποι μέσα στις φλόγες. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, μετά την ιστορία, μετά την τραγωδία στο Μάτι, ήρθε η τραγωδία στη Μαρφίν, ήρθε η τραγωδία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις προηγηθήσεις τραγωδίες η κοινωνία έκατσε ήσυχη, διότι τις περιπτώσεις των θυμάτων δεν τους πήρε στην πλάτη της η αριστερά και τα άλλα ακροδεξιά κόμματα για να κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, και έμειναν ήσυχοι άνθρωποι, αστεί άνθρωποι. Δεν πήρε κανείς την ευθύνη από τη δεξιά να σηκώσει κλίμα και να κάνει διάφορες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εναντίον του Τσίπρα. Έμεινε η ντροπή που νιώσαμε όλοι για τον Τσίπρα με τη διαχείριση της τραγωδίας, ντροπή πραγματικά, για την οποία ποτέ ο ίδιος δεν είπε σε αυτό το περίφημο rebranding βιβλίο ένα συγγνώμη για το γεγονός ότι ήταν ντροπιαστικός ως πρωθυπουργός στη διαχείριση, επαναλαμβάνω, όχι στην ευθύνη. Δεν μπορεί κανείς να αποδώσει ευθύνη σε έναν πρωθυπουργό για ένα δυστύχημα. Είναι τόσο ηλιθιώδες και τόσο τόσης μεγάλης προσπάθειας χειραγώγησης της κοινωνίας που κανένας λογικός άνθρωπος πλην των ακροδεξιών που δεξιών ακροδεξιών και πλην αριστερών που θέλουν να κάνουν και μαζί και των σοσιαλιστών, δυστυχώς, και γι' αυτό ο Νίκος Ανδουλάκης δεν αναγνωρίζει σήμερα τον εαυτό του στα ποσοστά που έκαναν εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όμως ναι, πράγματι η αριστερά έχει μόνον εκείνη αυτό που ονομάζεται πλασματικό ηθικό πλεονέκτημα, στο οποίο τσιμπάει δυστυχώς η κοινωνία ακόμη, να θυματοποιεί τα θύματα και να λέει τα θύματα είναι δικά μας. Είναι δικά μας παιδιά και να τα παίρνει αγκαλιά. Δεν θυμάμαι στην ιστορία κανενός άλλου κόμματος το πανό που έχουν απλώσει στην πολυκατοικία που στεγάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, του 1% του διαλυμένου ΣΥΡΙΖΑ, που οι 40 του, 45 του βουλευτές έχουν φύγει και περιμένουν το σταθμάρχη Τσίπρα να τους πει περάστε παρακαλώ, ελάτε στο κόμμα. Δεν είναι τέτοια ξεφτύλα αποστασίας που δεν την έχουμε ζήσει από το 65 που ήμασταν ψιλογεννημένοι τότε, ενώ στα δύο χρόνια και πολύ ακόμη αγέννητοι. Μη γνωρίζοντας ιστορία βέβαια. Αλλά αυτή είναι η δύναμη της αριστεράς, να πουλάει το παραμύθι το οποίο γεύεται η κοινωνία. Το γεγονός δηλαδή ότι 8 στους 10 δεχθεί

0: βρήκατε να χειραγωγηθείτε πέρσι από παραμύθια είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία θα μας συνοδεύει και θα μας πηγαίνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εισαγγελική πρόταση παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις, είναι μια πρόταση εισαγγελική, δεν μπορώ ούτε και να την σχολιάσω. Έχει όλα τα στοιχεία ο εισαγγελέας, ο οποίος κάνει αυτήν την πρόταση. Το αν θα περάσει ή όχι θα το δούμε πάλι στην εξέλιξη της δικαιοσύνης. Πράγματι αυτό που έχουμε να πούμε ως αντικειμενικό δεδομένο είναι ότι όταν συνέβη το δυστύχημα, δυστυχώς η Ελλάδα δεν είχε πρωτόκολλο για το πώς συμπεριφέρονται οι αρχές οι οποίες θα πάνε να δουν τι ακριβώς έγινε και να συνδράμουν σε τραυματίες και να διευκολύνουν την αποκατάσταση εκεί στο πεδίο της τραγωδίας. Δυστυχώς τέτοιο πρωτόκολλο δεν είχαμε. Και πήγαν όλοι μαζί, οι αστυνομίες, πυροσβεστικοί, πήγαν οι πολιτικοί και έγινε εκεί αυτό που τώρα προσπάθησε στη συνέχεια η αντιπολίτευση να το κάνει πολιτικό θέμα, μια τραγωδία πάνω δυστυχώς στην προηγούμενη τραγωδία. Και κλείνω με την επόμενη είδηση. Διαβάζω στο State Department, υπευλήθη ερώτηση και το State Department απάντησε ότι η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Γυρίζει το μυαλό μου πίσω σε κάποιες δύο Παρασκευές πριν, αν δεν κάνω λάθος, που εκείνο το πρωί εμείς ακούμε την είδηση που έρχεται από την Τουρκία που λέει είπε η Χουριέτ, ένας δημοσιογράφος της Χουριέτ, που είναι μια εφημερίδα που τη γράφει ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, είπε η Χουριέτ ότι παίρνουμε τα F-35 και παρέλυσε η χώρα. Παρέλυσε η Ελλάδα. Πω, παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Η είδηση πήγε στον Κουβά, βέβαια, την ίδια μέρα. Πήγε στον Κουβά η είδηση, αλλά με αυτό δεν ασχοληθεί κανείς, γιατί την άλλη μέρα το Σάββατο, άσε που Παρασκευή βράδυ είχαμε φύγει όλοι για να πάμε παραθήνα λος. Και Σαββατοκύριακο τώρα, ποιος να ασχολείται με μια είδηση που πήγε στον Κουβά, η οποία όμως για κάποιες ώρες είχε παραλύσει τη χώρα. Πω, η συμφορά μας βρήκε, η συμφορά παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί και πώς, κανέναν δεν αφορούσε, ήμασταν με το μαγιό έτοιμοι να κάνουμε μπλουμ με το αντιλιακό, ο αμάν πήραν τα F-35 οι Τούρκοι. Έτσι δεν δείχνεις ότι είσαι σοβαρή κοινωνία. Ας τους πολιτικούς, πολιτική είναι πολιτική. Φαντάζομαι τους αξιολογούμε όλη την σοβαρότητά τους. Φαντάζομαι. Η πολιτική είναι πολιτική. Ενδεχομένως αυτοί οι πολιτικοί να μας αξίζουν, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο με αυτούς ή γιατί τους επιλέγουμε να είναι η πολιτική μας. Άρα εγώ ξαναγυρίζω σε εμάς και με συγχωρείτε που πηγαίνω κόντρα σε αυτήν την λατρεμένη κοινωνία στην οποία ζω κι εγώ, εννοείται. Και ζητώ συγγνώμη για την αθυροστομία μου που αντί να τα ρίχνω στους πολιτικούς, διαρωτώ με, είναι αυτοί που αξίζουμε, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο με αυτούς. Αλλά και άλλα τέτοια που θα μου βάλετε πιπέρι στο στόμα, γι' αυτό και σταματώ. Πάω στο ΚΙΛ που είναι πιο ασφαλές. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λοιπόν, το οποίο έχει 100.000 αποφύτους σε 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων. 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας και αγγλικής φιλολογίας και 10 νέα προγράμματα σπουδών τα οποία κατέθεσε το Πανεπιστήμιο προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kilgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Με το θέμα των κτηρίων ή των ικριωμάτων και των... με την εικόνα της Αθήνας από την είσοδο, από την πλευρά της οδού της Λεωφόρου Αθηνών και συνέχεια της Αχιλλέως, θα συνεχίσω και μετά τις 9, γιατί έχει μείνει στο έχω πει το μισό μου σχόλιο και το υπόλοιπο μισό απευθυνόμενος τόσο στον Δήμαρχο όσο και στον Περιφερειάρχη Αττικής, με αυτούς που έχουμε, αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς έχουμε. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα Νίκο.
7: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
6: Μια εικόνα πολύ γρήγορα, γιατί βλέπω ότι ο κύριος πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς, οι κατσαπλιάδες είναι από κάτω, δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί, δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
7: Ναι.
6: Αυτοί δέχονται τους βαράνε.
7: Ίσως πρέπει να παρατηρούμε και δεχομένως πολλές φορές σε αυτές τις χώρες δεν παρατηρούμε τις εσωτερικές διεργασίες. Είναι προφανές ότι έχει αλλάξει η χέρια η εξουσία και την έχουν πάρει πιο ακραία. Είναι ξεκάθαρο αυτό σε σχέση με αυτούς
6: που διαπραγματεύονται. Οι κανονικοί κατσαπλιάδες δηλαδή. Οι κανονικοί, όχι οι ντεμοί, οι κανονικοί κατσαπλιάδες, βεβαίως.
7: Μα έχουν μπει
6: με τη ματσέτα στο στόμα. Ναι, ναι, ναι.
7: Έχουν μπει στη μέση Χούθη. Είναι ξεκάθαρο και αυτό πρέπει να έγινε. Στην κηδεία λογικά του Χαμενέη, εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Έχουν γραφτεί και δημοσιεύματα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τι έγινε εκείνη τη μέρα και νομίζω έκτοτε βλέπουμε μια άλλη κατάσταση, μια πολύ πιο επιθετική κατάσταση και θα έλεγα και μια πιο επικίνδυνη κατάσταση, η οποία δεν κλιμακώνεται γιατί οι ΗΠΑ δεν την κλιμακώνουν, απλώς χτυπάνε ήπια σε έναν πόλεμο φθοράς μεταξύ τους, το οποίο αυτό τι προκαλεί σταθερή άνοδο του τιμών της ενέργειας και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Δημιουργούν θέμα από εκεί και πέρα εξάπλωσης στην περιοχή, από την άλλη πλευρά πλέον της Αραβικής Χερσονήσου προς την Ερυθρά Θάλασσα, με κίνδυνο όχι πλέον μόνο για την ενέργεια αλλά και για τις ροές των εμπορευμάτων. Καθώς απειλείται να κλείσει ο δρόμος προς το Σουέζ. Εδώ είναι ζητήματα τα οποία προκαλούν μεγάλη ζημιά παράλληλα με την επαναφορά των θεμάτων για δασμούς, για τιμωρία των άτακτων φαρμακοβιομηχανιών που επιμένουν να παράγουν φθηνά γενώσιμα φάρμα για τους Αμερικανούς στην Ινδία και πρέπει να τα φέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά δημιουργούν ακρίβεια, παντού ακρίβεια, το οποίο η οποία αλήθεια είναι επηρεάζει πρώτα προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και από εκεί και πέρα εξαπλώνεται παντού. Άρα οι κυβερνήσεις σε όλο το δυτικό κόσμο έχουν αυτό ως βασικό γνώμονα και βασικό γνώμονα πολιτικής. Μα, και νομίζω έτσι θα κάνουμε και εκλογές και εμείς εδώ.
6: Μισό λεπτό. Πριν πάμε στις δικές μας εκλογές, θα προηγηθούν κάποιες άλλες εκλογές, ενώ στις ΗΠΑ, γι' αυτό και προετοιμάζει το κοινό, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Τραμπ, ότι παρεμβαίνουν οι Κινέζοι, ότι παρεμβαίνουν οι εξωγήινοι και ότι αν γίνει κανένα αποτέλεσμα δυσμενές για τον ίδιο, ότι κοιτάξτε, μας πείραξαν τις εκλογές. Λοιπόν. Μας πήρε το σύστημα.
7: Είναι προφανές ότι απευθύνεται σε ένα στενό ακροατήριο δικό του, το οποίο αρέσκεται και την πιστεύει αυτή τη θεωρία.
6: Δεν είναι λίγοι όμως, αυτό είναι το θέμα.
7: Δεν είναι λίγοι.
6: Όπως λέει σήμερα ο Κωνσταντίνος Στούπας, ο Κώστας Στούπας στο libera.gr, οι ψεκασμένοι είναι ευτυχείς άνθρωποι. Απαντούν σε όλα και είναι ήρεμοι. Κοιμούνται, δεν είναι. Δηλαδή, λέει ο ορθολογιστής, πρέπει να το φέρει από εδώ, να σκεφτεί εκείνο, θα διαψευστεί, διότι δεν θα βγαίνουν αυτά που έχει σκεφτεί. Θα κοιτάξει το ένα στοιχείο, τη μια έκθεση. Από εδώ, ο ψεκασμός, λέει, τον Αύγουστο, ψεκαζόμαστε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτό. Ψεκαζόμαστε, έχει τελειώσει η ιστορία.
7: Ναι, ναι, είναι και εύκολες οι απαντήσεις και δεν υπάρχουν διλήμματα. Είναι χαρακτηριστικό το θέμα πανδημίας και με εμβόλιο, που όλοι μιλάνε για τις επιπτώσεις μετά, μιλάνε για τις επιπτώσεις των εμβολίων, όχι για τις επιπτώσεις του ιού, της πανδημίας. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, γιατί ο καλός ψεκασμένος προφανώς δεν θα ασχοληθεί με την αρρώστια. Ξέρεις ποιο είναι
6: το πρόβλημα, Νίκο, να το πει κανένας άλλος, αυτό το καταλαβαίνω. Όταν το ακούς και από γιατρούς, εκεί ναι, είναι ναι. Που λες Παναγιά μου τώρα με τι έχω να κάνω εδώ, πού βρίσκομαι, κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα. Να το πω εγώ και εσύ, εντάξει, ναι, δεν έχω ιδέα. Αλλά να διαιρωτάται ο ίδιος ο επιστήμον και λέει μήπως εκείνο, μήπως το άλλο, πάει τέλειωσε. Μόλις ο γιατρός πει μήπως, άντε καλά. Άντε γεια που λέει Κατσουκαλάς. Άντε γεια. Λοιπόν, Νίκο, συνεχίζουμε μετά τις 9. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί θα συνεχίσουμε μισό λεπτό? Γιατί σήμερα το θέμα σου θα είναι μικρομεσαίη φορολογία και πώς θα τους γαλιφάρει στην έκθεση ο Πρωθυπουργός. Με πραγματικές γαλήφια, όχι θεωρία γαλήφια, κανονικά, δηλαδή αποτέλεσμα ότι παιδιά θα σας ελαφρύνουμε τα πάντα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Καλημέρα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
8: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Λεωφόρο Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα, ανατμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στην παραλιακή από το νέο φάληρο στο λιμάνι του Πειραιά και από το ύψος του Ελληνικού προς Γλυφάδα. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού από νέο κόσμο προς Φίξ, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Συνελήφθη εχθές βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, το βράδυ της Τρίτης, στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασύλληγια σε ανήλικη. Καταγγελία αυτή και γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σε εδρία στις 11 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ θα βρεθεί το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα παρουσιάσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίς το πρωί και η φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες το βράδυ στην Κάλυμνο σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια αλλά και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας ως και την Αργυρά Ακτή. Έντονα καιρικά φαινόμενα απλήξαν εχθές διάφορες περιοχές της περιφερειακής ενότητας του Εύρου. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Ο Σύλλογος ενημερώνει ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστραμμένων καλλιεργειών. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν και οι βάσεις στις σχολές για τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Στο Ιράν, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα νοτιοδυτικά της χώρας, αναφέρουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδική Αραβία ιδιοκτησία δεξαμενόπλοιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπελε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει η Σαουδική Αραβία. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας διευκρίνησε ότι η συμφωνία θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο, το οποίο θα πρέπει να δώσει την τελική έγκρισή του πριν τεθεί σε ισχύ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη πληροφορία και πλοχρησία.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Ντουροστίκ,
5: προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι τον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης, 23 Ιουλίου. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντά μας και εύχομαι μετά από ένα δεύτερο 24ωρο απόψε ή τουλάχιστον νωρίς αύριο το πρωί να έχει δροσίσει και στην Αθήνα με έναν τρόπο. Φαντάζομαι θα το καταφέρουμε. Ένα 24ωρο, μάλλον χθες το πρωί τη νύχτα από την Τρίτη προς Τετάρτη εξελίχθηκαν τα μπουρίνια στην Κέρκυρα. Χθες είχαμε τα μπουρίνια στην Ανατολική Ελλάδα. Κάποια στιγμή τα κατέβηκε ο καιρός αυτός, η αλλαγή του καιρού και εδώ προς την Ανατολική χώρα θα τη διασχίσει όλη και θα έρθει σε εμάς. Ξεκινούμε.

0: Ο κύριος Δημήτρης Παπαδάκης στα μηνύματα 1003 που έχουμε εδώ την πλατφόρμα μου έγραφε χθες. Μετά την καλημέρα του. Επειδή στο μόνος που υπάρχει περίπτωση να δείξετε πραγματικό ενδιαφέρον και να κινητοποιήσετε κάποιους, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι 30 μέτρα από την έξοδο του μετρό Συγκρού Φίξ στη γωνία Φαλήρου 42 και Δράκου υπάρχει ετοιμόροπο τριώροφο κτίριο, άκρος επικίνδυνο για τόσο κόσμο που περνά από εκεί. Στείλτε ένα συνεργάτη σας να δει και θα το επιβεβαιώσετε. Προφανώς είναι θέμα δήμου, περιφέρειας ή δεν ξέρω, αλλά είναι πρόσφατη η πτώση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αν πέσει αυτό το κτίριο, το οποίο σας αναφέρω, θα υπάρξουν θύματα. Αξίζει να ασχοληθείτε. Δεν ξέρω τι άλλο περισσότερο θα μπορούσα να κάνω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα σας κύριε Δημήτρη Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει εδώ ο Γιώργος Βραχνός που είμαστε μαζί στο Ρεδοθάλαμο και έχει την ευθύνη του ήχου ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια ετοιμόροπα στην ευρύτερη περιοχή Κουκακίου μάλιστα. Περιέγραφα προηγουμένως κυρίες και κύριοι για εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας ότι κατά την είσοδό μου την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα μέσω της λεωφόρου Αθηνών και στη συνέχεια του ανισόπεδου κόμβου στην οδόν Αχιλλέως, ακριβώς την ώρα που είμαι στην κορυφή και, και με πηγαίνει ο δρόμος, έχει μια αριστερή κλίση αυτή η γέφυρα, ακριβώς πάνω στην κλίση εκεί που κάνει αριστερά πριν ανταμώσω την Αχιλλέως στην ευθεία της προς την πλατεία Καραϊσκάκη, βλέπω δεξιά και αριστερά μου και χάνεται το βλέμμα μου την ώρα που οδηγώ δύο φρικιά, κτίρια φρικιά. Είναι καταραίοντα κτίρια τα οποία όμως έχουν πάνω τους, είναι grand guignol, δηλαδή γυρίζεις ταινία ο δολοφόνος που δολοφονούσε, πώς θα το πω, μέσα στο σκοτάδι και διάφορα τέτοια αυτά τα θρυλεροειδή. Λοιπόν, αυτά είναι μια ιδία. Αλλά φαίνεται ότι αγαπητέ Δημήτρη Παπαδάκη, προσθέτω και τη δική σου πληροφορία τώρα, είναι ότι έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε λατρεία, είμαστε κλωσάρ ετοιμόρροπων κτηρίων. Πόσο κλωσάρ μαζεύει, υπάρχουν και άλλοι μανιακοί οι οποίοι μαζεύουν διάφορα και στηβάζουν διάφορα πράγματα, ρακοσυλλέκτες ας πούμε, είτε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες, εμείς είμαστε ρακοσυλλέκτες κτηρίων. Δεν τα ακουμπάμε αυτά τα κτίρια καθόλου, τα αφήνουμε. Τώρα, ούτε τον ιδιοκτήτη τον πιέζουμε, εννοείται, γιατί δεν μπορούμε να πειράξουμε την ιδιοκτησία του αλίμονο, ούτε τα κάνουμε κάτι στο μεταξύ. Θα πρότεινα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε Αθηναίων, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί δεν είναι μόνο θέμα ενός προσώπου, ότι ο κύριος Δούκας δεν είναι για δήμαρχος, το ξέρουμε αυτό, δεν είναι. Αλλά αυτόν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, με αυτόν θα κυλήσουν και τα επόμενα χρόνια έως ότου τελειώσει η θητεία του. Και κύριε Περιφερειάρχα, απευθύνομαι και σε εσάς, μήπως μπορείτε να συνεργαστείτε με τον Δήμαρχο Αθηναίων, εσείς κύριε Περιφερειάρχα, ή κύριε Δήμαρχε εσείς με τον Περιφερειάρχη, κύριε Περιφερειάρχα εσείς με τον κύριο Δήμαρχο, να κάνετε κάτι με αυτά τα κτίρια. Είναι πάρα πολύ άδικο να μας έρχονται όλοι αυτοί οι έρμοι, να είναι καλά οι άνθρωποι, να μας αφήνουν τα 22, 23, 24 δισεκατομμύρια, θα μου το επιβεβαιώσει τώρα ο Νίκος, κάθε χρόνο να έρχονται και από την Αθήνα, να είναι η πόλη η οποία είναι του τριημέρου, η πόλη μας, και να βλέπουν αυτό το μαύρο χάλι. Το πρώτο πράγμα το οποίο σημειώνουν οι επισκέπτες μας είναι η κατάσταση των κτηρίων, η κατάσταση με τα γραφίτι με τη μουντζούρα. Αυτό δεν είναι γραφίτι, δεν είναι ένα πράγμα τέχνης, είναι μία μουντζούρα μάλιστα. Είναι μια ιδέα δηλαδή. Οι άνθρωποι λοιπόν έρχονται και διαμαρτύρονται. Μόλις χθες Τετάρτη ο Δημήτρης Ριγόπουλος στη στήλη, στη δεύτερη σελίδα, στη στήλη Αθηναϊκά Πλάς, Λύπη Μαργαρίτα, γράφει ο Δημήτρης, η ιστορική έδρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο έλεος της Ανομβρίας και της Παρακμής. Εμείς δεν μπορούμε ακόμη να δείξουμε την τριλογία. Ας ξεκινήσω από αυτό το βασικό πριν πάω στα κτίρια ή κρυώματα. Μήπως κύριε Περιφερειάρχα, σε συνδυασμό με τον Δήμαρχο, μήπως κύριε Δήμαρχε, σε συνδυασμό με τον Περιφερειάρχη, συμφωνήσετε να προσλάβετε μια εταιρεία security, ιδιωτική, και αφού καθαρίσετε, γιατί ξέρω χθες το βράδυ σε μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Φρέντι Μπελέρης, γνώρισα έναν κύριο ο οποίος μου είπε, είμαι εγώ της εταιρείας που έχω αναλάβει για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων με μια συμφωνία που έχουμε κάνει 1,5 χρόνο πριν, αλλά θα το βάλουμε τώρα μπροστά γιατί το καθυστερούσε ο Δήμος, δεν ήθελε, να καθαρίσουμε τις προσώψεις των κτηρίων που είναι μουτζουρωμένες. Μπράβο λοιπόν κύριε Δήμαρχε. Κάνατε τη συμφωνία με αυτήν την εταιρεία. Μήπως λοιπόν να ξεκινήσει το πράγμα από την τριλογία, την οποία τριλογία όμως εμφανώς θα την περιφρουρήσετε, έτσι ώστε κάθε τοξικομανής, κάθε άλλος που είναι σε μια κατάσταση ως αποσυνάγωγος της κοινωνίας και όλα τα υπόλοιπα βλαστάρια μας, τα οποία επειδή ο μπαμπάς είναι κουκουρούκου, η μαμά είναι επίσης κουκουρούκου, προσπαθούν να βγάλουν, γιατί δεν ζουν καλά, το καταλαβαίνω, και προσπαθούν να βγάλουν το ότι δεν ζουν καλά, να το εκτονώσουν πάνω στο κτίριο, να καταλάβουν όλοι αυτοί μαζί. Και μαζί και άλλοι ιδεολειπτικοί, αναρχικοί, αναρχοαυτόνομοι, αντεξουσιαστές, διάφοροι παπάρες και διάφοροι αριστερούλιδες. Ότι η τύχη αυτή, ο τείχος δηλαδή της τριλογίας των κτηρίων, ο τείχος των κτηρίων αυτών, δεν είναι για να βγάζουμε πάνω τη μαλακία μας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Μπράβο. Να το δείξετε περιφρουρώντας τον χώρο με μια εταιρεία security για όσο χρειαστεί, ώστε να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι αυτόν τον τοίχο δεν πάμε να τον μουτζουρώσουμε. Λέω, προτείνω ταπεινά, συγγνώμη κύριε Δημαρχέ μου που μπαίνω στα πόδια σας, συγγνώμη κύριε Περιφερειάρχα μου που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, είμαι βλαμμένος και εγώ βέβαια που κάθομαι και ασχολούμαι, το ξέρω, έχω και εγώ τη δική μου βλαμενίαση, αλλά μήπως λέω να πειραματιστείτε λίγο, να συνεργαστείτε έτσι ώστε αυτή η πόλη μας να μην έχει αυτήν την εικόνα, και μετά να δείτε και τα κτίρια, να τα σκεπάσετε με έναν τρόπο, μη βλέπουμε. Και μη βλέπουν και αυτοί που έρχονται, και ειδικότερα αυτοί που ανεβαίνουν και στο διόροφο. Τι βλέπουν οι φουκαράδες, τι τους δείχνουμε με εκείνον το διόροφο, τι φωτογραφίζουν. Μπας περιπτώσει. Νίκο Φιλιππίδη, πόσοι έρχονται, καλημέρα, πώς ο τουρισμός της Αθήνας αυτοτελώς?
1: Αλλά ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια.
0: Μπράβο.
1: Αλλά
0: πόσο μας αφήνουν αυτά, πόσα λεφτά μας αφήνουν αυτοί οι έρμοι?
1: Ακριβές νούμερο, ναι, να έχει υπολογιστεί δεν υπάρχει. Ετησίως είναι 32,4 δισεκατομμύρια.
0: Α, 32, όχι 22 που είπα, είναι λάθος. 32
1: σε όλη την Ελλάδα. 32.
0: 32 σε όλη την Ελλάδα. Ζητώ συγγνώμη για το λάθος που έκανα προηγουμένως.
1: Είμαστε στα 5,5 δις φέτος το πεντάμινο πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, μέχρι τέλος Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε για ρεκόρ, είμαστε στο σύν 25% το πεντάμινο.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται και αυτοί το πεντάμινο, αντιλαμβάνεσαι, είναι όλοι το 80% είναι Αθήνα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι που αναμένεται να δούμε 7 και 8 εκατομμύρια. Και πάλι υπολοιπόμαστε κάθε άλλη ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, δεδομένου ότι όλες παίρνουν 4 και 5 φορές τον πληθυσμό τους. Αλλά έχουν φτιάξει προϊόν. Εμείς το προϊόν μας είναι σε 10 τετράγωνα επί της ουσίας, το τουριστικό προϊόν, ενώ το προϊόν το φυσιολογικό που θα περίμενε κανείς ότι θα έχει η Αττική είναι από το Δατό ή μέχρι το Σούνιο. Εδώ φτάνουμε και σε έρευνες που έχουν κάνει η Ένωση Ξενοδόχων της Αθήνας. Το 50% των τουριστών δεν γνωρίζει για την παραλιακή ζώνη της Αθήνας. Το 80% δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν νησιά σε απόσταση μίας ώρας από την Αθήνα, που μπορείς να πας να τα επισκεφθείς ημερησίως και να επιστρέψεις. Έχουμε τέτοιου είδους θέματα οργάνωσης του προϊόντος και κατά τα άλλα φωνάζουμε ότι δημιουργείται μεγάλη ρήπανση, ότι στριμώχνεται ο κόσμος, ότι έχουμε υπερτουρισμό. Δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Τι συζητάμε, το κοροϊδευόμαστε? Στο Παρίσι, το Παρίσι έχει 40 εκατομμύρια τουρίστες. Το Άμστερνταμ έχει 25 εκατομμύρια τουρίστες με τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, ετησίως. Το θέμα είναι πώς έχεις αποφασίσει να τους δουλέψεις ώστε να μην ενοχλούν. Ώστε να μην νιώθουν και οι ίδιοι άσχημα και να μην νιώθουν άσχημα.
0: Το Άμστερνταμ έχει τακτοποιήσει πρώτα το Άμστερνταμ και το Παρίσι. Αλλά ας μείνουμε στο Άμστερνταμ που λες είναι ομοειδή μεγέθη. Έχουν τακτοποιήσει τα τη ζωή των κατοίκων. του Άμστερνταμ. Και μετά φροντίζουν και τους επισκέπτες. Πρώτα έχουν τακτοποιήσει τους δικούς τους. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε τακτοποιήσει εμάς τον εαυτό μας. Κατάλαβες, αυτό είναι το. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι δεν μπορεί να έχεις, όπως έγραφε ο Δημήτρης Ριγόπουλος χθες στην Καθημερινή, να έχεις το παρτέρι μπροστά από την Εθνική Βιβλιοθήκη, την παλαιά του, της τριλογίας, δηλαδή να το έχεις να είναι ξεραμένο σαν αλώνι που είχες βάλει σιτάρι και πέρασε από πάνω να πάρεις το σιτάρι και έμεινε το χωράφι και πρέπει να το κάψεις τώρα και ό,τι έχει απομείνει για να είναι και του χρόνου δυνατό το χωράφι. Δεν μπορεί να είναι έτσι σε αυτό το έλεος, κύριε Δήμαρχέ μου, δεν γίνεται δηλαδή. Εκτός και αν είναι της περιφέρειας το παρτέρι μπροστά από τη βιβλιοθήκη, δεν ξέρω. Ας πάνε τα βρούνε δηλαδή. Αυτό προσπαθώ να τους ενώσω. Δεν ξέρω. Ναι.
1: Γι' αυτό και
0: γιατί, συγγνώμη να το πω και πολύ ξεκάθαρα, γιατί έχω παράπονα και από τον Δήμαρχο και από τον Περιφερειάρχη. Για να είμαι. Όχι για να τα φέρω σε ίσα βάρκα, ίσα νερά, όχι καθόλου. Αν ήμουν ικανοποιημένος έναν από τους δύο, θα το έλεγα ευθαρσός. Αλλά και οι δύο δεν κάνουν. Τώρα, ξέρω ότι ενοχλώ και τους πειράζω και τους δύο, αλλά. Αν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της πόλης, θα χάσω εγώ και θα κερδίσουν εκείνοι. Έλα, Νίκο, με συγχωρείς.
1: Γι' αυτό και η οργάνωση σε όλες τις μεγάλες πόλεις είναι με Μητροπολιτικό Δήμο, ο οποίος έχει ενιαία πολιτική, ενιαία πεζοδρόμια, ενιαία συστήματα αποχέτευσης, ενιαίους δρόμους, ενιοποιημένα όλα, ενιαία συστήματα καθαριότητας, ενιαία λειτουργία γενικώς. Εδώ το έχουμε αποφασίσει να. Συζητάμε πρώτα για το ποιον είναι ευθύνη. Άμα τότε το λύσουμε ποιο είναι η ευθύνη, μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε, πάντα σε λάθος χρόνο, έτσι, και πάντα με λάθος τρόπο.
0: Ή τώρα για να το κλείσω και να πάμε στο θέμα μας, ή κύριε Πρωθυπουργέ, καλέστε τους και τους δύο και πείτε τους, θέλω να μου αλλάξετε την εικόνα του λεκανοπεδίου. Λογικό που θα έπρεπε να έχετε κάνει πολύ πιο νωρίς, όχι τώρα τελευταία ώρα. Τελευταία ώρα στο τέλος της τετραετίας, θα έπρεπε από το 23 με το 40% να πείτε θέλω να μου αλλάξετε την εικόνα της Αθήνας. Όπως κύριε Πρωθυπουργέ θα έλεγα ότι πρέπει να φωνάξετε και τον Υπουργό Αμήνης και να τον ρωτήσετε Νίκο μου τι θα γίνει με το μνημείο του Αγνός Στρατιώτη, θα το φτιάξουμε, πόσο θέλει ακόμη ο κύριος Βαρότσος να μελετήσει το χώρο, πόσα χρόνια θα το μελετάμε. Θέλω να πω δηλαδή αυτά είναι δουλειά του Πρωθυπουργού, δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο, συνεχίσεις.
1: Λοιπόν, μιλάγαμε για μικρομεσαίους.
0: Ναι.
1: Θα είναι το βασικό θέμα της προεκλογικής περίοδου, ξεκάθαρο. Έχουν όλοι πέσει πάνω τους. Έχουν όλοι στοχεύσει και η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση. Ήδη η εξωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ έχει ανακοινώσει πρόγραμμα 7 παρεμβάσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο το ανακοίνωσε στο επαγγελματικό επιμελητήριο πριν 2 εβδομάδες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Το οποίο η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πώς παλεύεται αυτό. Ανακοίνωσε. Τις 72 δόσεις που τώρα έφερε η κυβέρνηση από 48 θα τις κάνει 120, απαλλαγή από ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις από 10 σε 20.000 ευρώ. Είπε ότι τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φόρου 0 δεν θα υπάρχει, καταργείται ο τεκμαρτός τρόπος, άρα γυρίζουμε στο 0 φόρο για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Άρα φόρο διαφεύγουμε ελεύθερα. Φόρο διαφύγει, παιδιά, ναι, ναι. Ένα πρόβλημα με υπογραφή Νίκου Ανδουλάκη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω πώς παλεύεται αυτό, αν παλεύεται. Φαντάζομαι χρηματοδοτήσεις. Πρέπει να σου πω ότι μία από τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης είναι να βάλει τους μικρομεσαίους και τους αυτοαπασχολούμενους να πληρώνουν κάτι. Τι? Να πληρώνουν τον φόρο του βασικού μισθού.
0: Ναι, το φόρο του νεοπροσλαμβανόμενου. Ναι, το πρώτο και βασικό είναι μη μας δουλεύουν ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Μη μας δουλεύουν. Δηλαδή, okay, δεν θέλω να πληρώσουν φόρο, το καταλαβαίνω. Κανείς δεν θέλει να πληρώσει φόρο. Πληρώνουμε μόνο οι μπίμπιδες φόρο. Ωραία. Εμείς οι μπίμπιδες. Αυτοί που τα δηλώνουμε όλα. Μάλιστα, ωραία. Ξέρουμε τι είμαστε. Το έχουμε καταλάβει πλέον. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μη μας δουλεύουν και απάνω ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, έλεος. Πείτε το αλλιώς. Πώς θα το πω, βρε παιδί μου. Ναι,
1: ναι, κοίτα, όμως αυτό πιάνει.
0: Πιάνει βεβαίως.
1: Έχει αποτέλεσμα. Ναι. Έχει αποτέλεσμα. Ναι. Εγώ βλέπω ότι είναι πρώτο θέμα στην προτεραιότητα. Όλοι αναζητούν τρόπους.
0: Εννοείται ότι κλαίει η δημοσιογραφία. Εννοείται. Το 98% της δημοσιογραφίας κλαίει, οδύρεται για το τι παθαίνουν οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Κλαίνε και τα αφεντικά της δημοσιογραφίας. Του 98% είμαστε σε μια μύρλα όλοι μαζί και Παρασκευή μεσημέρι δεν υπάρχει ψυχή στην Αθήνα. Κλαίμε όλοι στην παραλία του Σαββατοκύριακο. Εννοείται και στα ξενοδοχεία. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Επειδή ακριβώς λοιπόν δεν βγαίνουν και αναζητούνται τρόπους να βγουν, πρόσεξε, σε μια χώρα που το ΑΕΠ έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία πάνω 50%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη κοντά, πάμε για τα 245
0: δισεκατομμύρια. Ναι, αλλά εμείς είμαστε σε αγοραστική δύναμη κάτω από τους Βούλγαρους. Τι είμαστε, κύριε Φιλιππίδη, τώρα, με συγχωρείστε. Δηλαδή. Αποφάσισε, ναι, τι είμαστε, αφού είμαστε κάτω από τους Βούλγαρους.
1: Σωστό.
0: Και πεθαίνουμε και τελειώνει ο μισθός στις 10 του μήνα. Η κυρία Λιακούλη στις 15 δεν έχει. Δηλαδή έχει τελειώσει ο μισθός. Γιατί είναι η αίρια και πασιονάρια της, του πώς, μέχρι πότε φτάνει ο μισθός. Ναι.
1: Ναι, αλήθεια είναι ότι στη Βουλγαρία δύσκολα θα μπορούσαν να διατηρηθεί το επίπεδο ζωής που έχουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Η κυβέρνηση θα μπει και νομίζω ο Πρωθυπουργός το δήλωσε ευθαρσώς ότι θα μπει σε αυτή η συζήτηση και άρα μεγάλο μέρος του πακέτου, όχι του προεκλογικού που θα κάνει μετά, αλλά της ΔΕΘ. Θα περιλαμβάνει τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι συζητήσεις βρίσκονται γύρω από την ελάφιση, δηλαδή περισσότερες εξαιρέσεις, όχι κατάργηση, του τεκμαρτού τρόπου. Θα επιχειρηθεί με κάποιους τρόπους και να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι πράγματι έχει αυξηθεί η φορολογική συμμόρφωση σε ένα βαθμό, όχι μεγάλο, αλλά έχει αυξηθεί και πλέον έχουν και περισσότερα εργαλεία να δουν τις πραγματικές δαπάνες. Ποιες είναι αληθινές, ποιες δεν είναι. Οι δαπάνες είναι αυτές που μειώνουν το φορολογητό εισόδημα και καταλήγει εκεί στα 3.500 το χρόνο, 300 ευρώ το μήνα. Γιατί πολύ απλά περνούν οτιδήποτε δαπάνη και δεν ελέγχεται. Τώρα πλέον υπάρχει και ηλεκτρονικός τρόπος διασταύρωσης για μεγάλο μέρος των δαπανών. Για παράδειγμα, η υπόθεση βενζίνη, που είναι η βασική δαπάνη των περισσότερων, γίνεται πλέον υποχρεωτική με τιμολόγιο από το νέο έτος. Άρα θα επιχειρηθεί να ελαφρυνθεί ο τεκμαρτός τρόπος. Η συζήτηση για την προκαταβολή φόρου στοιχίζει πολύ, αλλά ειδικά για τις κατηγορίες των αδύναμων μικρομεσαίων είναι σταθερά στο τραπέζι, μαζί μέχρι και φτάνει η συζήτηση μέχρι τη μείωση του εταιρικού φόρου από το 22% στο 20%.
0: Νίκο μου, καλές διακοπές.
1: Να σε καλά, μου και καλά. Σε ένα καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ
1: με
0: πάρα πολύ, με υγεία. Ευχαριστώ τις ευχές μου στην οικογένεια. Διάλειμμα εδώ.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες
7: πού θα τα βάλω όλα αυτά.
6: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Or αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, στις δύο εξόδους για Αλαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επιγείες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Συνελήφθη εχθές το βράδυ 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία. Στο επίκεντρο θα τεθεί το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα, ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Για 12η συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Στις 12.30 απολογεί του 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρωτού συνεχίσουμε και καλωσορίσατε όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας και στη συντροφιά μας. Υπενθυμίσω ότι θα είμαστε μαζί ως 11 το πρωί. Ο Δημήτρης Γιαννίρης για τα της κυκλοφορίας. Ελάτε κύριε Γιαννίρη.
3: Καλημέρα. Και αν και πρωινό 23 Ιουλίου, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στην Παραλιακή προς Πειραιά, από το Ελληνικό προς το Έδεμ και από το Νέο Φάληρο και το λιμάνι και προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως και το Φλίσβο. Αυξημένη επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού από τον Νέο Κόσμο προς το Φίξ, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα από Πανόρμου έως Νέο Ψυχικό.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πρωτού καλημερίσω τον αρεοπαγίτη εισαγγελέα, με συγχωρείτε, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη. Δύο-τρία μηνύματα από εσάς. Πρώτα απ' όλα ο φίλος που υπογράφει απλά Γιώργος μου λέει μια αναφορά στο έργο του Βασίλη Κατσαργύρη, μαθηματικού, μεταξύ των θυμάτων στο Μάτι, ο οποίος ήταν μαθηματικός στο Βαρβάκιο, συγγραφέας του σχολικού βιβλίου, ο οποίος εμείησε χιλιάδες μαθητές στα μαθηματικά, νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Θυμάμαι σε μια παλαιότερη πυρκαγιά στο Βουτζά, λέει ο φίλος απλά Γιώργος, που ο αείμνηστος Βασίλης Κατσαργύρης έλεγε σε δημοσιογράφους «Θα μας κάψουν ζωντανούς, προφητικά». Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Ντούκας μου λέει μόνο που την αρμοδιότητα για τις κατεδαφίσεις των κτηρίων έχει αποκεντρωμένη διοίκηση. Ωραία, πολύ ωραία. Καταλαβαίνω αγαπητέ κύριε Ντούκο, αγαπητέ Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι στο κατακερματισμένο μας κράτος με τις πολλαπλές αρμοδιότητες ακριβώς τα έχουμε φτιάξει έτσι για να μην υπάρχει αρμοδιότητα. Διότι αποκεντρώσαμε την αυτοδιοίκηση αλλά κρατήσαμε την αποκεντρωμένη διοίκηση για να θυμίζει την παλιά νομαρχία, την οποία νομαρχία την κάναμε περιφέρεια και την αποκεντροποιήσαμε. Ζητώ συγγνώμη για το ρήμα σκοπίμως, το χρησιμοποιώ λοιπόν, αλλά και ταυτοχρόνως κάναμε και την πρώτου βαθμού τοπική, είχαμε την πρώτου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, κάναμε τη δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, κρατάμε και την αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά τα κτίρια είναι στη θέση τους. Μπράβο μας, θερμά συγχαρητήρια, προχωρούμε. Ο Διονύσης μου έγραφε χθες στις 8:42 πρώτα λεπτά. Λέμε με φίλους χθες το απόγευμα, δηλαδή απόγευμα Τρίτης, να πάμε Γλυφάδα για φαγητό. Δεν κάναμε κάποια κράτηση. Μεσολαβώ τώρα, μπαίνω εμβολήμως στο μήνυμά του. Κακός κάκιστα Διονύση μου, που ξεκινάς χωρίς κράτηση πλέον να πας να φας. Αυτά τα λέω εγώ, συνεχίζει ο Διονύσης. Ήταν αρκετά νωρίς και με καύσωνα, λέμε θα βρούμε εύκολα. Αμ δε, όλα τα εστιατόρια γεμάτα με κρατήσεις, θαυμαστικό. Πήγαμε σε άλλο δήμο στην Αργυρούπολη για να βρούμε κάπου να κάτσουμε. Υπάρχει πείνα έξω, σε παρένθεση, γι' αυτό ψάχνουμε να φάμε, χαχα, περαστικά. Αν θα σε ακούσει η κυρία Λιακούλη, γιατί τελειώνει ο μισθός στις 12 του μηνός, εσύ τώρα πας να πεις εμβολίμως να κάνεις Διονύση μου προπαγάνδα υπέρ του Κούλη. Δεν γίνονται αυτά, πρέπει να σοβαρευτείς και εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Και ένας άλλος φίλος μου λέει επειδή παραθερίζω στα στήρα, είναι ένα θέμα που έχω πιάσει εδώ και καιρό για το πώς καταλαμβάνουμε μόνοι μας την παραλία, αλλά αν έρθει κανένα μπιτσόμπαρο τότε πέφτουμε όλοι μαζί εναντίον του και λέμε έσχος κατάληψη στην παραλία, ενώ η δική μας ομπρέλα είναι θεάρεστη ομπρέλα, διότι έχουμε το δικαίωμα να μπαστακώσουμε την ομπρέλα μας στην παραλία, επειδή ακριβώς το σπίτι μας είναι πίσω από το δρόμο που βλέπεις την παραλία. Μου λέει ο Θοδωρής, επειδή παραθερίζω στα στήρα και μόλις τώρα το πρωί έφυγα από εκεί, υπάρχουν δεκάδες εγκατεστημένες ομπρέλες με τα παρελκόμενά τους. Μια χρονιά, όχι πολύ παλιά, ένας τύπος άφηνε ολόκληρη ψισταριά στην παραλία, αλυσοδεμένη με ένα-δύο τραπέζια, καρέκλες και ξαπλώστρες. Γι' αυτό και αυτός ο Έλλην, συμπατριώτης, είναι πάρα πολύ μπροστά. Εμείς είμαστε γατάκια δίπλα του, διότι εννοείται προς ο καλός νοικοκύρης. Ο ονομαζόμενος και Κιμπάρης, τουρκιστή, είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει, εκτός από την μπαστακωμένη ομπρέλα στην παραλία, εννοείται εκτός από τα τραπεζοκαθίσματα, να έχει και την ψισταριά. Πού θα ψήσεις κύριέ μου, αν δεν ψήσεις τη δική σου ψισταριά. Πολύ ωραία. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ποτοσάντε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας πάνω απ' όλα. Λοιπόν, θα ήθελα να θίξουμε ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι δεν έκανε η κυβέρνηση μια προσπάθεια. Έχει κατηγορηθεί από την αντιπολίτευση ότι την κάνει τελευταία στιγμή και όλο αυτό δημιουργεί μια ιστορία ότι στο παραπέντε των εκλογών. Αλλά ας προσπαθήσουμε τώρα να πάρουμε μια νομική άποψη από εσάς, κύριε Αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να θα μας είναι χρήσιμη. Θα θέλαμε λοιπόν καθαρώς τη νομική σας άποψη. Ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν, νομίζετε?
1: Καταρχήν, κύριε Ποτοσάλτε, προσωπικώς δεν με ενδιαφέρει το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Άλλωστε, δεν είναι και δικό μου θέμα αυτό. Θα τα βρουν, πιστεύω, οι πολιτικοί. Εγώ το μόνο που μπορώ να εκφράσω τώρα είναι τη νομική μου απλά άποψη για την συνταγματική αναθεώρηση που πρέπει, που έπρεπε ήδη να έχει γίνει από καιρό και η οποία είναι η εξής. Αλλά καταρχήν θέλω να πω, κύριε Ποτοσάλτε, ότι είναι αλήθεια ότι αυτή η χώρα είναι μια χώρα η οποία έχει ιστορία, πολιτιακή ιστορία, δηλαδή σαν κράτος, 200 χρόνια. Τα 200 χρόνια αυτά, χώρα η οποία έχει ιστορία πολιτιακή.

κάτι το οποίο διαπερνά όλη τη χρονική αυτή περίοδο. Και αυτό λέγεται διαφθορά. Λέγεται διαφθορά. Από τότε που ήρθαν τα πρώτα δάνεια της ανεξαρτησίας του 1824 έως και προσφάτως, αυτό το οποίο κυριαρχεί σε αυτή τη χώρα είναι κατασπατάληση, διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Δυστυχώς τότε και εκείνη η πρώτη οπλαστική μας, οι οποίοι πήραν τα πρώτα δάνεια, αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι που πολέμησαν για τη χώρα, μόλις ήρθαν τα λεφτά από την Αγγλία, τα πρώτα δάνεια της ανεξαρτησίας, έπεσαν απάνω και τα κατασπατάλησαν, και όχι μόνο αυτά, και έως και τελευταία ό,τι δάνεια, γιατί όπως είχε πει παλιά και ένας υπουργός οικονομικών, το κύριο εισόδημα της Ελλάδος δυστυχώς είναι ο εξωτερικός δανεισμός. Η διαφθορά, κύριε Ποντοσάλτε, την οποία και εγώ υποτίθεται από τη δουλειά μου τόσα χρόνια την βιώνω σε επίπεδο επαγγελματικό, αφήνει δύο μεγάλα κακά, έχει δύο μεγάλες συνέπειες. Πρώτον, γίνεται κατεστημένη αντίληψη στον κόσμο. Δηλαδή, η συνήθεια, αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια, η έξις, είναι ότι χειρότερο. Όταν μαθαίνουμε και ζούμε με τη διαφθορά, αυτή η διαφθορά γίνεται κανονικότητα. Δηλαδή, στο τέλος θεωρούμε ότι όλα αυτά τα πράγματα έτσι έπρεπε να είναι. Και αυτό είναι ότι χειρότερο, γιατί αυτό αλλοιώνει την αντίληψή μας για την ηθική, αλλά αλλοιώνει και την ίδια τη φύση μας. Το δεύτερο, η δεύτερη βαριά συνέπεια είναι ότι χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στο πολιτικό σύστημα. Βλέπω τώρα αυτές τις μέρες που γίνεται η συζήτηση και μιλάνε οι συγκητές, όλοι μιλάνε για την ανάταξη του πολιτικού συστήματος, για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το πολιτικό σύστημα. Αυτό δηλαδή είναι το ζητούμενο. Το θέμα είναι ότι πώς αυτό το πράγμα θα επιτευχθεί. Με ποιον τρόπο. Νομίζω λοιπόν, κύριε Ποντοσάλτε, πλησιάζοντας πια στα 40 περίπου χρόνια της εισαγγελικής μου πορείας, δηλαδή ως νομικός της πράξης και όχι θεωρητικός, πιστεύω ότι τρεις μεγάλες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο Σύνταγμα τώρα, αυτή τη στιγμή, για να έχουμε μια πιο ποιοτική, πιο καλή και πιο συμβατή με το επίπεδο του λαού μας κοινωνία, δημοκρατία. Και αυτό είναι. Πρώτον, το άρθρο 86 του Συντάγματος. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί για το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι εάν οι πολιτικοί δεν καταλάβουν, οι πολιτικοί της Ελλάδος, ότι και αυτοί πρέπει να δικάζονται όπως οι άλλοι πολίτες, όπως όλοι οι άλλοι πολίτες, τότε δυστυχώς δεν προχωρήσαμε στο θέμα αυτό. Εάν μπορεί ο πολιτικός να πιστεύει ότι με κάποιον τρόπο θα ξεφύγει την ποινική τιμωρία, εάν βάλει το χέρι του στο μέλι, για να το πω πιο απλά, τότε δυστυχώς δεν κάναμε κανένα βήμα στο τομέα αυτό. Και πρέπει να σας θυμίσω, το θυμάστε άλλωστε, ότι μόλις πριν λίγα χρόνια, στη συνταγματική αναθεώρηση του 19, κατορθώσαμε να πείσουμε τους πολιτικούς μας ότι και αυτοί οι πράξεις τους θα πρέπει να παραγράφονται όπως όλων των απλών πολιτών, δηλαδή τα κακουργήματα σε 20 χρόνια. Γιατί τα δικά τους κακουργήματα, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να παραγραφούν σε 7 μήνες. Και αυτό πραγματικά ήταν μια ντροπή. Έχει αλλάξει αυτό. Όμως, αυτό το οποίο θα πρέπει συνολικά, καθολικά πια να αλλάξει, είναι να υπαχθούν, με αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις, γιατί δεν μπορεί ένας πολιτικός να σέρνεται επί χρόνια στα δικαστήρια και να υπάρχει αυτή η εικόνα σε βάρος του, να υπαχθούν πλήρως στο ελληνικό δικαστικό σύστημα, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όχι μόνο η προανάκριση, η προδικασία που λέμε εμείς, αλλά και η κύρια διαδικασία να επαφίεται στην κρίση των Ελλήνων δικαστών, επαναλαμβάνω, με αυστηρές προϋποθέσεις, με κλήρωση του προσωπικού του δικαστικού που θα εμπλακεί από την αρχή του έτους, ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες μεροληψίας ή παρέμβασης. Αλλά θα πρέπει και αυτοί κανονικά να δικάζονται από τους Έλληνες δικαστές, όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Ένα δεύτερο σημείο, στο οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει σοβαρά αλλαγή, είναι το θέμα του ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Αυτό είναι μια δικιά μας ελληνική πρωτότυπη πατέντα. Δηλαδή, ο βουλευτής υπό υποπροϋποθέσεις γίνεται και υπουργός και έχει ταυτόχρονα τη θέση και του βουλευτή και του υπουργού. Η άποψη την οποία σχημάτισε ο κ. Ποντοσάλτε επί τόσα χρόνια είναι ότι ο βουλευτής που γίνεται υπουργός δεν είναι ούτε βουλευτής, δεν είναι ούτε υπουργός.
βουλευτής δεν είναι, γιατί δεν συμμετέχει

0: Βουλή. Ως γνωστόν, η Βουλή είναι η λεγόμενη νομοθετική εξουσία. Εκεί παράγονται οι νόμοι, οι καλοί νόμοι για το κράτος, για την κοινωνία, για τη δημοκρατία μας. Και αυτοί οι νόμοι θα πρέπει να είναι συντεταγμένοι με σωστό τρόπο, να είναι εύχρηστοι και να εφαρμόζονται από όλους τους πολίτες. Όταν λοιπόν ο βουλευτής είναι ταυτόχρονα και υπουργός, δεν ασκεί νομοθετική εξουσία. Ασχολείται με το Υπουργείο του. Επομένως είναι τιτουλάριος βουλευτής και πραγματικά είναι υπουργός. Ούτε όμως υπουργός είναι στην πραγματικότητα. Γιατί γίνεται υπουργός, κύριε Ποντοσάλτε, και αυτά πρέπει να τα πούμε, γιατί η εκπομπή σας πάντα μιλούσε ανοιχτά για τα θέματα αυτά. Ο υπουργός ο οποίος γίνεται βουλευτής, στην πραγματικότητα δεν είναι πραγματικός υπουργός. Γιατί το μυαλό του είναι, λόγω της θέσεως αυτής, να κάνει πιο πολλά ρουσφέτια ώστε να ξαναβγεί βουλευτής στην περιφέρειά του. Θυμάμαι ότι μου έλεγε παλιά ένας πρώην πρωθυπουργός, είχε δώσει χρήματα παραμονές εκλογών σε έναν υπουργό να πληρώσει την Ελλάδα και αυτός πλήρωσε μόνο την περιφέρειά του. Με αποτέλεσμα να σαρώσει στις βουλευτικές εκλογές εν τον αντιπάλτο και να μην απειρώσει η υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτές οι δυο εξουσίες δεν μπορεί να συμπλέκονται και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ο βουλευτής είναι πάντα βουλευτής και πρέπει να είναι πάντα βουλευτής. Ο υπουργός πρέπει να είναι πάντα υπουργός και να μην έχει καμία σχέση με την νομοθετική εξουσία. Διότι είναι και το άλλο επιχείρημα, κύριε Ποντοσάλτε. Ο βουλευτής υποτίθεται ότι ελέγχει την κυβέρνηση. Την ελέγχει. Όταν είναι ο ίδιος υπουργός, ποια κυβέρνηση θα ελέγξει, αφού είναι και αυτός μέλος της κυβερνήσεως. Και τώρα ας μην κρυβόμαστε, κύριε Ποντοσάλτε. Όλοι οι βουλευτές, με το που γίνονται βουλευτές, προσπαθούν να βρουν άκρες στο Μαξίμου, στο εκάστοτε Μαξίμου, και να πάρουν μια θέση υπουργού. Να πάρουν μια θέση υπουργού, οι πιο πολλοί από αυτούς όχι με σκοπό να βοηθήσουν την Ελλάδα να ανακάμψει σε επίπεδο διοίκησης, αλλά να μπορέσουν να ξαναβγούν βουλευτές. Γιατί ως υπουργοί έχουν την άνεση να κάνουν πιο πολλά τους φέτια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν φτάσαμε στο 2026 και ακόμη δεν μπορούμε να παραδεχθούμε κάποια βασικά πράγματα, αυτό σημαίνει ότι ήδη είμαστε πολύ πίσω. Και αυτή τη στιγμή με τη διαφορά, όπως ξέρετε, χρόνια τώρα είμαστε στις τελευταίες θέσεις και παλεύουμε με τη Βουλγαρία. Μια είναι τελευταία αυτή, μια εμείς, μια αυτή, μια εμείς. Και γι' αυτό πρόκειται. Πότε θα αλλάξει λοιπόν αυτή η κατάσταση? Είναι κάτι πολύ απλό που ζητάνε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Κοντά σε αυτό, κύριε Ποντοσάλτε, μια συνταγματική και επαναλαμβάνω συνταγματική αλλαγή που πρέπει να γίνει, ενώ τώρα δεν είναι, είναι να καταργηθεί ο Σταυρός Προτίμησης. Ο Σταυρός Προτίμησης, όπως είχε πει παλιά ένας μεγάλος παλιός πολιτικός, εξαχρεώνει τον βουλευτή. Αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες με τον ΟΠΚΕΠΕ, όπου βουλευτές εμπλέκονται, εγώ δεν θέλω να πω αν είναι ποινικά ή όχι, αυτό δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, όμως μια εμπλοκή τους υπήρχε. Στην ουσία τι ήταν αυτό? Αυτό στην ουσία ήταν ότι οι ψηφοφόροι τους, οι παράγοντες οι οποίοι τους στηρίζουν και μαζεύουν σταυρούς για αυτούς, τους πιέζαν. Θέλουμε λεφτά, θέλουμε εκείνο, κοίταξε εκείνο το άλλο το θέμα που αφορά με τις επιδοτήσεις. Και όλοι οι βουλευτές ήταν υποχρεωμένοι για να μπορέσουν να ξαναβγούν, στην ουσία δηλαδή δεσμευμένοι, να κάνουν ακόμα και παράνομες πράξεις, παράτυπες θα πω εγώ, γιατί το παράνομο πηγαίνει στο έγκλημα, να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των ψηφοφόρων τους, ώστε να μπορούν και αυτοί μετά να πάρουν τις ψήφους. Άρα λοιπόν στην ουσία υπάρχει μια ανακύκλωση, η οποία δημιουργεί ένα χάος στο πολιτικό σύστημα γενικά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε βουλευτές τόσο πολύ. Και βλέπουν αυτοί ότι παίρνει ο γείτονας μια παράνομη ενδεχομένως επιδότηση ή και νόμιμη που αυτοί δεν μπορούν να πάρουν και δεν μπορούν να πάρουν οι ίδιοι. Πέραν το γεγονότος ότι το ξέρετε αυτό, όλοι οι παραμονές εκλογών προσπαθούν να βρουν δεξαμενές ψήφων. Άλλος έχει ομάδα, ποδοσφαιρικές ομάδες, άλλος έχει την εκκλησία. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, υπήρχαν εδώ βουλευτές οι οποίοι λέγανε «Α, αυτοί θα βγουν σίγουρα, έχουν την εκκλησία». Ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, ποδοσφαιρικές ομάδες. Αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν σε μια πιο καλή δημοκρατία. Και πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά τα πράγματα. Και πρέπει τα κόμματα, τα οποία είναι συνταγματικοί οργανισμοί, κύριε Ποντοσάλτε, να ανακάμψουν. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 19 του Συντάγματος και είναι φυτώριο ιδεολογιών και προσώπων νέων πολιτικών, έχουν γίνει στην ουσία καταστήματα ευρέστας εργασίας για κομματικά στελέχη και αποτυχόντες υποψήφιους βουλευτές. Μα δεν είναι κόμματα αυτά, δεν είναι δημοκρατία αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι τρεις αλλαγές θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στο Σύνταγμα σήμερα που μιλάμε, ώστε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο πολιτικό σύστημα για μια πιο ποιοτική ελληνική δημοκρατία.
1: Πολύ καλά. Δεν έχω σιωπήσει ξανά σε προσκεκλημένο, κύριε Φλωρίδη, αυτό να ξέρετε. Μόνο τα είπατε όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο από τη δική μου πλευρά να πω ότι και στην πλευρά της δικαιοσύνης να γίνει μια προσπάθεια ακόμη μεγαλύτερη για την επιτάχυση των διαδικασιών και την έκδοση των αποφάσεων.
0: Κύριε Ποντοσάτε, σας πω κάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια επιβάρηση. Το λέμε αυτό πάρα πολύ καιρό, το λέμε τόσα χρόνια, δεκαετίες πια. Πρέπει να γίνουν ορισμένες βασικές αλλαγές στη δικαιοσύνη, οι οποίες δυστυχώς δεν γίνονται. Και πρώτα-πρώτα, ας το δούμε σοβαρά. Δεν μπορεί η Ελλάδα σήμερα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, να έχει πενταπλάσιο περίπου αριθμό δικηγόρων. Δεν γίνεται αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιβιώσουν. Και για να επιβιώσουν, πρέπει να φέρουν σε εμάς συνέχεια υποθέσεις στα δικαστήρια. Και όταν έρχονται τόσες πολλές υποθέσεις, όταν ήμουν στην Αγγλία και Πορτοσάλτε. Ο συμβιβασμός των υποθέσεων εκεί, ξέρετε τι ποσοστό φτάνει, περίπου 90%. Οι διάδικοι είναι υποχρεωμένοι εισαγωγικά να συμβιβαστούν, γιατί όπως λέμε και εμείς από παλιά, λέμε στα δικαστήρια, ο χειρότερος συμβιβασμός είναι η καλύτερη δίκη. Πρέπει να συμβιβαστούν για το δικό τους όφελος. Όμως αυτό το πράγμα προϋποθέτει ότι ο δικηγόρος πρέπει να ζει καλά, και ο δικηγόρος και οι δικηγόροι παντού σε όλο τον κόσμο ζουν αξιοπρεπώς. Εδώ στην Ελλάδα, με τον τεράστιο αυτό αριθμό των δικηγόρων, είναι αδύνατο να υπάρξει επιτάχυνση. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, οι πρώτοι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας, και το τονίζω αυτό, γιατί πραγματικά οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι οι πρώτοι επιστημονικοί σύλλογοι σε μια χώρα, είναι αυτοί που εγγυούνται τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών και τα προσωπικά τους στη λύση των προσωπικών τους προβλημάτων, που δεν μπορεί να το κάνει κανείς άλλος αυτό. Δεν μπορεί αυτός ο κλάδος να δυστυχεί. Και να φτάνουμε σήμερα σε πραγματικά έκτροπα, τα οποία δεν θέλω να τα αναφέρω τώρα από την εκπομπή σας. Όμως τα πράγματα δεν είναι καλά. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να μειωθεί ο αριθμός των εισαγωμένων στους δικηγορικούς συλλόγους, ώστε σταδιακά να μειωθεί αυτός ο αριθμός, και έτσι οι δικηγόροι θα φέρουν πιο λίγες υποθέσεις στα δικαστήρια. Στενάζουν πια τα δικαστήρια. Σας το λέω αυτό τώρα, μετά που πλησιάζω τα 40 χρόνια που έχω στον κλάδο. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοια υπερφόρτωση. Και αυτό το πράγμα δεν σταματάει δυστυχώς. Πρέπει να μπουν ορισμένοι κανόνες, ώστε ναι, να μπορεί ο πολίτης να πάει στα δικαστήρια, να προσφύγει στα δικαστήρια, αλλά όταν πραγματικά υπάρχει μια προαξιολόγηση ότι το ζήτημά του μπορεί να βρει λύση. Αυτή η προαξιολόγηση γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ότι κάθε υπόθεση που έρχεται πηγαίνει στα δικαστήρια.
1: Ναι, αυτό όμως θέλει και ένα θάρρος και από τη δική σας πλευρά. Εννοώ, δηλαδή του δικαστικού, ο οποίος θα πει ότι αυτό δεν είναι αξιολόγου να το προχωρήσω.
0: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Ποντοσάτη, αφού είμαστε υποχρεωμένοι, ό,τι έρχεται σε εμάς, όποτε έρχεται σε εμάς,
1: να το πάτε παρακάτω.
0: Να το δούμε. Ενώ βλέπετε τώρα στο ΕΔΑ, παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου, όπου εκεί αντιλαμβάνεστε ότι είναι χιλιάδες οι προσφυγές, όλοι προσφεύγουν εκεί, υπάρχει ένα όργανο που αξιολογεί, προαξιολογεί, και βάζει απευθείας στο αρχείο κάτι που το οποίο έχει ήδη προδικαστεί ή δεν έχει μέλλον. Εδώ σε εμάς είμαστε υποχρεωμένοι, και στον Άριο Πάγο, τώρα σας μιλάω για το Supreme Court της χώρας, ο Άριος Πάγος είναι υποχρεωμένος, ο Άριος Πάγος, και μια χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Παρακαλώ, 2.000 ευρώ. Δηλαδή ένα πράσινο του ΠΟΚ. Να το εξετάσει. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται δικαστήριο, ορίζεται εισηγητής, ορίζεται συμβούλιο, δικάσιμο συμβούλιο, και βγαίνει απόφαση για 2.000 ευρώ και τίποτα σαν. Ναι. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να προχωρήσουν, και αυτές δεν είναι σαν κόμμα στο χέρι. Είναι της πολιτείας στο χέρι, του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη. Επαξίως παίρνετε εδώ τον χαρακτηρισμό του Πέστα Χρυσόστομε, που διαβάζω σε πολλά μηνύματα για εσάς. Το ραντεβού μας από το φθινόπωρο ξανά. Ορίστε.
0: Αυτά τα λέω εδώ και όχι.
1: Το ξέρω, τα λέτε χρόνια, αλλά ένα ευκαιρία τώρα.
0: Και αυτά, αν γίνεται στον δρόμο, αυτά λέει και ο κόσμος. Δυστυχώς, σαν να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι κουφό. Ναι. Δεν ακούει. Μα είναι απλά πράγματα, και αυτά πρέπει να γίνουν τώρα. Πόσο ακόμα θα απαξιωθεί το πολιτικό σύστημα? Είναι κρίμα, γιατί έχουμε πολύ καλούς πολιτικούς και έντιμους, το πιστεύω, έντιμους πολιτικούς, οι οποίοι δεν αξίζουν αυτής της μεταχείρισης εξαιτίας λίγων πολιτικών, επαναλαμβάνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη.
0: Είστε καλά,
1: καλημέρα σας. Τώρα, σας παρακαλώ τώρα, ποιος τα στέλνει σε ποιον? Προφανώς, τώρα μου λέει ο κύριος Μαθιός, Άρη μου, εισαγγελείς τα στέλνουν στα δικαστήρια, όχι δικηγόροι. Σας το είπε προηγουμένως, τα απάντησε επ' αυτού ο κύριος Φλωρίδης. Εσάς δε κύριε Λευτέρη Καλετζόπουλε, δεν ξέρω τώρα, απευθύνεστε με μια κακία απέναντί μου σε ό,τι αφορά στον Θάνο Τζίμερο. Ο μόνος άνθρωπος που φιλοξενώ τον Θάνο Τζίμερο ακόμη και τώρα που έχει φύγει από την πολιτική λέγεται Άρης Πορτοσάλτε. Και μου λέτε τώρα είναι αργά, εγώ φταίω που δεν ψηφίστηκε ο Τζίμερος. Τι να σας κάνω, εγώ φταίω. Ας τον ψήφισε η κοινωνία. Λες και εγώ είπα μην ψηφίζετε Τζίμερο. Έλεος δηλαδή. Οι φίλοι του Τζίμερου που εκφράζεστε μέσω της εκπομπής. Έλεος. Όπως λέγεται και στο διαδίκτυο, κάπου όπα διάλειμμα.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Καλημερίζω κλείνοντας και το δεύτερο μέρος σημερινής μας εκπομπής την κυρία Ζέτα Μακρύ, η οποία μου λέει ωραία συντροφιά στο ταξίδι, πηγαίνετε για τα εγγένεια του δρόμου Ε65. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα γραφίτι επιτέλους. Διάλειμμα δεύτερο, ειδήσεις και ερχόμαι για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα Αθήνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά.
20: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
21: Δεξιά.
20: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
21: Εγώ, δεξιά.
20: Γιατί εσύ?
21: Αριστερά.
20: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
21: Δεξιά.
20: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Μονοθέσιο.
22: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής προς Πειραιά από το Ελληνικό προς το Έδεμα ανατμήματα και από το Νέο Φάληρο στο λιμάνι, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του πάρκου του Φλίσβου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Συγκρού από το Νέο Κόσμο στο Ζάπιο και στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Συνελήφθη χθες βράδυ 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της περασμένης Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί το Τρισάγιο και το Προσκλητήριο των Νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης, ενώ έπλε στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρέθηκε 36χρονος στη Θεσσαλονίκη επειδή χτύπησε και τραυμάτισε με 3-1 άνδρα 41 ετών. Το επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 7 μηνών με αναστολή. Στο δικαστήριο, ο δράστης υποστήριξε ότι έκανε λάθος, θεωρώντας ότι το θύμα τον είχε ξυλοκοπήσει πριν από μερικές μέρες έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Χαλκιδική. Όπως είπε, μόλις συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο, του ζήτησε συγγνώμη.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από τη τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού Tom Ντέλε Μπασίρου από τη Watford, με στόχο να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Το Bleacher Report παρουσίασε τη λίστα με τους 100 καλύτερους αμυντικούς που έχουν περάσει από το NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να βρίσκεται στην 17η θέση της κατάταξης.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι
0: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 23 Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους και για όλες, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια είτε κατοικείτε στο εξωτερικό. Να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ημέρα και όπως μαθαίνω από εξωτερικούς ανταποκριτές ήδη φυσάει, άρα έχουμε αλλαγή καιρού, έχουμε αλλαγή καιρού, εγώ δεν το νιώσα νωρίς το πρωί που κατέβαινα να σας πω την αλήθεια, αλλά έχουμε ήδη αλλαγή καιρού γιατί έλεγα ότι δεν μπορεί, περάσει ένα 24ωρο, μην χρειαστεί να πάρουμε και δεύτερο 24ωρο, άρα από τώρα κάπως τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν κάνω ακόμη πρόλογο φίλες και φίλοι προκειμένου να καλωσορίσω τον κύριο Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη. Ο κύριος Χαραλαμπάκης είναι ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σήμερα κοσμήτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Κιλ. Κύριε καθηγητά, κύριε Χαραλαμπάκη, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάλτη και σε εσάς και στους ακροατές μας.
5: Ευχαριστώ πολύ κύριε Χαραλαμπάκη για αυτήν τη συζήτηση που θα κάνουμε με την ευκαιρία αυτής της μεταρρυθμίσεως. Χαρακτηρίζεται ιστορική, είναι γεγονός στην
6: ανώτατη
5: εκπαίδευση με την δυνατότητα που παρέχεται στους πολίτες να επιλέγουν ανάμεσα σε ένα δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο και σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο και επιτέλους το ζούμε, θα ζήσει η ελληνική κοινωνία από εδώ και μετά, η ελλαδική κοινωνία για να είμαι ακριβής, αυτήν την δυνατότητα της επιλογής. Τώρα εσείς έχετε υπηρετήσει το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πώς αντιμετωπίζετε αυτήν την μεταβολή στο ακαδημαϊκό πεδίο?
6: Κοιτάξτε, είναι ένα τεράστιο στοίχημα για όλους μας. Για όλους όσοι ασχολούμαστε με την ανώτατη εκπαίδευση, γιατί πράγματι η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες, στις οποίες, με όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, στις οποίες αυτό ήταν κάτι το αυτονόητο, δεν υπήρξε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά από την πλουσιότατη εμπειρία σας, τόσο εύκολη. Χρειάστηκε να περάσουμε από πολλά κύματα και μέχρι που τόλμησε η κυβέρνηση να προωθήσει αυτή την μεταρρύθμιση. Έχουμε χάσει πάρα πολλά χρόνια πάνω σε αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα προσωπικό βίωμα για να καταλάβετε και από μια άλλη πλευρά το πόσο αναγκαίο ήταν αυτό το πράγμα. Πριν από αρκετά χρόνια είχα διατελέσει πρόεδρος του ΟΑΤΑΠΗ, περισσότερος κόσμος το ξέρει ως ΔΙΚΑΤΣΑ. Είναι αυτή η κρατική αρχή που αναγνωρίζει τα πτυχία από τα αλλοδαπά πανεπιστήμια. Είχα βάλει λοιπόν τότε τους συνεργάτες μου, επειδή είχαμε τα στοιχεία στη διάθεσή μας, να κάνουν μια έρευνα και να μου πούν πόσα Ελληνόπουλα εκείνη τη χρονική στιγμή σπουδάζονταν στο εξωτερικό. Δηλαδή είχαν φύγει από την πατρίδα τους, και δεν εννοώ τα Ελληνόπουλα της Διασποράς ή τα γεννημένα στο εξωτερικό, αυτά μόνο που φύγαν από την πατρίδα τους για να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό, γιατί δεν έβρισκαν τρόπο να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Ξέρετε τι αριθμό μου βγάλαν τότε, κύριε Πρωτοσάλτε? Πάνω από 100.000 σε μία χρονική στιγμή. Εάν αυτό, κάντε μια απλή μαθηματική πράξη, το πολλαπλασιάσετε επί 30-35.000 που είναι, όπως λένε τα στατιστικά δεδομένα, ένας μέσος όρος κόστους σπουδών ενός παιδιού στο εξωτερικό, καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας έχανε 3,5 δις το χρόνο.
5: Ναι.
6: Δεν θα πω τίποτε άλλο.
5: Ναι.
6: Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν.
5: Τώρα, πριν από λίγο, στο προηγούμενο ημίωρο, ο αντισαγγελεύς του Αρείου Πάγου, ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης,
6: τόνισε... άκουσα με μεγάλη προσοχή.
5: Ναι. Ναι. Και τόνιζε το γεγονός ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ του πληθυσμού της πατρίδας μας και του αριθμού των δικηγόρων, κύριε καθηγητά, κύριε Χαραλαμπάκη. Λέμε πόσες ακόμη νομικές υπάρχουν, ακόμη περιθώριο, και έρχεται και το ΚΙΛ με μια νομική σχολή. Πώς το χειρίζεστε αυτό το θέμα?
6: Εντάξει, καταρχήν αυτό... Πράγματι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δικηγόρων. Βέβαια θα μου επιτρέψει ο φίλτατος κύριος εισαγγελέας, τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια και τον εκτιμώ πάρα πολύ, να κάνω μια μικρή διόρθωση σε αυτά που είπε, από τη δική μου σκοπιά τουλάχιστον. Τεράστια ευθύνη για τον πληθωρισμό των δικαστηρίων φέρουν και οι δικαστικοί και οι εισαγγελείς. Εάν δείτε πόσες υποθέσεις στέλνουν οι εισαγγελείς στο ακροατήριο που δεν ήταν για ακροατήριο, ενώ έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τον νόμο να τη θέσουν στο αρχείο, θα βλέπατε και μια άλλη σκοπιά αυτής της υπερφόρτωσης, αν θέλετε, των δικαστηρίων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δικαστικά συμβούλια, που πολύ συχνά, θα είμαι σκληρός αλλά πρέπει να το πω, αντί να εντρυφήσουν στην υπόθεση και να τολμήσουν να πούν ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι όριμη για ακροατήριο, γιατί δεν προκύπτουν ευθύνες του κατηγορημένου, περιορίζονται σε μια απλή αντιγραφή του κατηγορητηρίου.
5: Σε αυτό θα πούμε, αυτό συμβάλλει στην καθυστέρηση των διαδικασιών εντός δικαιοσύνης.
6: Άρα, όμως, δεν είναι μονοπλευρή.
5: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά ο αριθμός των δικηγόρων είναι άλλο πεδίο. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δύο διαφορετικά πεδία.
6: Βεβαίως, ναι. Έχετε δίκιο και θα έρθω αμέσως σε αυτό. Υπάρχει λόγος στις τρεις μεγάλες και εξαιρετικές, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί σε μία από αυτές είχα την τιμή να υπηρετήσω για πολλά χρόνια. Οι τρεις νομικές σχολές της χώρας μας είναι υψηλότατο επίπεδο, από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Σας το λέω ξανά. Υπάρχει όμως λόγος να έχουν 500 φοιτητές στο έτος η κάθε μία? Μπορεί κανείς πράγματι να επιτελέσει το σοβαρότατο και υπευθυνότατο λειτουργήμά του ως ακαδημαϊκός δάσκαλος έχοντας 500 παιδιά μπροστά του, όταν στα αντίστοιχα τμήματα στα ξένα πανεπιστήμια δεν υπερβαίνουν τους 30, 40, 50. Είναι δηλαδή τόσο εκτός πραγματικότητας οι Ολλανδοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι που επιβάλλουν ολιγομελή τμήματα στις νομικές σχολές, και όχι μόνο στις νομικές, και σε άλλες σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης. Πώς να λειτουργήσεις με 500 άτομα ανά έτος μπροστά σου? Καταλαβαίνετε ότι εδώ το θέμα του υπερπληθωρισμού των νομικών, αν υφίσταται, γιατί κατ' εμέ δεν είναι τόσο οξύ, διότι υπάρχουν και άλλα παρεμφερή και συναφή επαγγέλματα ή ασχολίες με τις οποίες μπορεί να ασχοληθεί ένας νομικός, δεν είναι απαραίτητα να είναι δικηγόρος ακροατηρίου όπως πολλοί από εμάς. Άρα χώρος υπάρχει. Αλλά πέραν τούτου, αντί να εξορθολογήσουμε τον αριθμό των εισακτέων στα δημόσια πανεπιστήμια, να τα ανακουφίσουμε, να δώσουμε στους συναδέλφους τον χρόνο και την άνεση να επιτελέσουν ακόμα καλύτερα το λειτουργήμά τους, που το επιτελούν οι περισσότεροι με πολύ μεγάλο σεβασμό σε αυτό που κάνουν. Λέμε τώρα για υπερπληθωρισμό φοιτητών νομικής. Νομίζω ότι το βάρος το θέτουμε στη λάθος πλευρά.
5: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κιλ, ποια είναι τα μαθήματα κορμού του ελληνικού δικαίου τα οποία θα διδαχτούν οι υποψήφοι σας και πώς αυτό θα συνδυαστεί με την βρετανική το βρετανικό δίκαιο?
6: Και εδώ έχουμε δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι προσφέρουμε το κλασικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρουν και οι κρατικές νομικές σχολές, λίγο πολύ με τα ίδια μαθήματα, με την ίδια λίγο πολύ κατανομή, δηλαδή τις κλασικές νομικές σπουδές που κάθε παιδί που μπαίνει σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο σπουδάζει στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν διαφέρει σε τίποτα το δικό μας, ο κορμός του δικού μας προγράμματος από αυτό που θα σπούδαζε ένα παιδί στο Αριστοτέλειο, στο Δημοκρίτιο ή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στη νομική του σχολή. Εκείνο που είναι, αν θέλετε, κάτι που διαφοροποιεί το πρόγραμμα του ΚΙΛ από... Και επίσης ξέχασα να πω ότι εννοείται ότι το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζει το ισότιμο, δηλαδή αυτός που θα πάρει το πτυχίο του θα γραφτεί στο δικηγορικό σύλλογο, δεν χρειάζεται αναγνώριση το πτυχίο του, είναι σαν να έχει πάρει ένα πτυχίο από μια κρατική νομική σχολή. Εκείνο όμως που δίνει σε εμάς και μια ιδιαιτερότητα είναι το εξής. Παράλληλα με αυτό, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί και 6 μαθήματα βρετανικού δικαίου, ειδικά μαθήματα βρετανικού δικαίου, που αν τα διδαχθεί και τα περάσει επιτυχώς στις εξετάσεις, ταυτόχρονα και παράλληλα μπορεί να γραφτεί και ως μέλος στον βρετανικό δικηγορικό σύλλογο. Δηλαδή θα έχει μια δυσυπόστατη οντότητα, νομική οντότητα ο αποφυτός μας, και αυτό σήμερα που η παγκοσμιοποίηση, ο χώρος της νομικής είναι από τους πρώτους τους οποίους έχει παρισφρήσει η παγκοσμιοποίηση, το γνωρίζετε και εσείς με την πλουσιότητα εμπειρία σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Πολύ ωραία. Τώρα, επειδή παρουσιάζω εγώ τα μηνύματα του Πανεπιστημίου Κιλ, βλέπω υπάρχει ένα άλλο στο πρόγραμμα σπουδών, ένα σκέλος εκπαίδευσης που αφορά στην διερευνητική εγκληματολογία.
6: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα ειδικό πρόγραμμα. Δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα σπουδών της νομικής, το κλασικό. Είναι ένα άλλο παράλληλο πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο έχουν ήδη εγγραφεί κάποιοι φοιτητές και το παρακολουθούν στο πρώτο έτος, το οποίο είναι, όσοι έχουν δει CSI New York και τα λοιπά στην τηλεόραση, καταλαβαίνουν, έχει να κάνει με τις ανάγκες που υπάρχουν στη σημερινή εποχή του εξυγχρονισμού της εγκληματολογικής προσέγγισης του εγκλήματος και όλων όσων συμβαίνουν, της αστυνομικής διερεύνησης μιας υποθέσεως κτλ.
5: Είναι αυτό, κάτι παράλληλο, λέτε, το οποίο θα είναι ένα επιπλέον προσόν για τον πτυχιούχο
6: σας. Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με τις βασικές σπουδές της νομικής. Δεν δηλαδή το παρακολουθούν τα παιδιά που σπουδάζουν νομική, κλασική νομική, αλλά υπάρχουν τα παιδιά που τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί είναι μοναδικό στην Ελλάδα, από τα λίγα στην Ευρώπη, πολύ πρωτοποριακό, και δίδει σε κάποιους που έχουν πράγματι ένα ενδιαφέρον για το φαινόμενο της εγκληματολογίας και της εγκληματολογικής προσέγγισης, τη δυνατότητα να κάνουν σπουδές που θα τους αναδείξουν, αν θέλετε, σε μια πολύ μικρή, σε ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων που θα κατέχουν αυτό το αντικείμενο.
5: Κλείνουμε με ένα σύντομο μήνυμά σας στους υποψηφίους γονείς, υποψηφίους φοιτητές, φοιτήτριες, παρακαλώ.
6: Πρώτον, είμαι και εγώ γονιός, δεύτερον και ως ακαδημαϊκός δάσκαλος πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω τι σημαίνει, ποια είναι η ψυχική, η ηθική, η οικονομική, η προσωπική ταλαιπωρία όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των έρμων των γονέων που περνάνε, η δοκιμασία που περνάνε σε αυτές τις μέρες, με την ευκαιρία που ότι σε λίγα λεπτά από ό,τι έχω πληροφορηθεί θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να πω, και πιστέψτε με, το λέω με το χέρι στην καρδιά, ότι όσοι πετύχουν, μπράβο, και να κοιτάξουν να το εκμεταλλευτούν για να κάνουν καλές σπουδές, και όσοι δεν πετύχουν, δεν τελειώνει ο κόσμος σήμερα εδώ. Η ζωή δίνει πάντα δεύτερες ευκαιρίες, ειδικά για ένα νέο 18-19 χρονών, και δεύτερες και τρίτες. Ας μείνουν ψύχρεμοι και ας βρουν τρόπο να δράξουν τη δεύτερη ή την τρίτη ευκαιρία που τους δοθεί.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπάκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλό καλοκαίρι σας ευχόμαι και καλή επιτυχία.
6: Το ίδιο και σε εσάς και στους ακροατές.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, κοσμήτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου, του μη κρατικού Πανεπιστημίου Κιλ. Ο κύριος Χαραλαμπάκης, σήμερα ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου, δίδαξε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και φτάνουμε στις 10:26 με την Εθνική Τράπεζα, η οποία μας λέει ότι η απόκτηση ενός σπιτιού είναι με μια μεγάλη απόφαση. Αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου να σε κάνει να νιώσεις βεβαιότητα και σιγουριά. Γι' αυτό λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σύμβουλος στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία, αλλά και για να δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την στιγμή που υπογράφεται η σύμβαση. Διότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό της, αυτόν τον καιρό, της σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και οι πληροφορίες mbg.gr, όσες χρειάζεστε περισσότερες εννοείται από το μήνυμα.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κυβέρνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι ως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στις ανόδους Ζαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κισέα. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα, ύψος περίπου 4 δισεκατομμυρίων, που αναμένεται να λάβει και το πράσινο φως του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων. Ενώπιον των δικαστικών αρχών, οδηγείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις, τις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σήμερα ένα από τα θέματα της ημέρας είναι αυτή η εισαγγελική πρόταση να παραπεμφθεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα στελέχη, ο κύριος Τριαντόπουλος, στο ειδικό δικαστήριο μαζί με άλλα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Δεν θα μπω στο να κρίνω την πρόταση του εισαγγελέα, δεν το συζητούμε. Έχει περισσότερα στοιχεία, ξέρει τα πάντα και εκείνος θα κάνει αυτή την πρόταση, θα εξεταστεί από το δικαστικό συμβούλιο και θα αποφανθούν το τι πρέπει να κάνει η δικαιοσύνη αναφορικώς με την παραπομπή όχι στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι με το άκουσμα της είδησης ξεκίνησε ο χορός της αντιπολίτευσης για άλλη μια φορά, η οποία εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών, και να σημειώσω ότι αν πρέπει να συζητήσουμε κάτι για εκείνη τη χρονική στιγμή που συμβαίνει το δυστύχημα, είναι το ότι δυστυχώς η Ελλάδα, το κράτος μας ως κράτος, δεν διαθέτει πρωτόκολλο για το πώς αντιμετωπίζονται οι αντίστοιχες περιπτώσεις. Δυστυχώς, δεν διαθέτει. Ναι, έχουμε ελλείψεις στο κράτος μας. Εδώ δεν είχαμε Επιτροπή Αντιμετώπισης Διαλεύκανσης Τροχαίων Δυστυχημάτων και Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων και την συστήσαμε αργότερα. Αλλά αυτό πες είναι η Επιτροπή Διερεύνησης. Εδώ δεν είχαμε το πρωτόκολλο, το τι κάνει, ποιος είναι ο ρόλος και τι κάνουν, πώς είναι μοιρασμένο, τι κάνει το κεντρικό κράτος, τι κάνει η αυτοδιοίκηση, τι κάνει η αστυνομία, τι κάνει το πυροσβεστικό σώμα. Απλώς θέλω να πω ότι η λέξη μπάζωμα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και τη βρήκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και το πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό. 8 στους 10 Έλληνες πιστήκατε ότι έχετε, ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει τι πράγμα, τι συγκαλύπτει. Το ατομικό λάθος ενός σταθμάρχη, ο οποίος έβαλε δύο τρένα να συγκρουστούν, τι καλύπτει. Γιατί η ξυλολιάδα δεν υπήρχε, αλλά φτιάχτηκε η ξυλολιάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα διερευνηθούν στην ακροματική διαδικασία και νωρίτερα, αν υπάρχουν ευθύνες στον κύριο Τριαντόπουλο, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Αν λοιπόν έχουμε να πούμε για εκείνη τη χρονική στιγμή κάτι, είναι ότι πράγματι ναι, δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Αλλά αν θυμηθώ τις συνθήκες δυστυχημάτων που έγιναν στον ευρωπαϊκό χώρο με επίκεντρο την Ισπανία και σε άλλα κράτη όμως, αλλά μετά το δυστύχημα των Τεμπών, είναι ότι θυμόμαστε πως πήγαν στο ίδιο σημείο γερανοί, πάτησαν πάνω στην επιχωμάτωση και όχι στα μπάζα, έγιναν δηλαδή στηρίγματα για να μπορέσουν να κρατήσουν οι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια που είχαν ανατραπεί, προκειμένου να αναζητηθούν από κάτω είτε ζωντανοί είτε τραυματίες. Γι' αυτό το λόγο έγιναν όλα αυτά. Δεν προχωρώ παρακάτω, διότι η αντιπαράθεση αυτή έχει τοξικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται δυστυχώς άλλη μια φορά από την αντιπολίτευση, η οποία παρά το γεγονός ότι πήγε στον κουβά πολλές φορές, επιμένει, διότι η ένδυα πολιτικών θέσεων και οι φιλοδοξίες γεννούν και περιπτώσεις Σαλμά και τις περιπτώσεις, Σαλμά, το λέω αναφορικώς με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει εξεταστεί πολλαπλώς και δεν έχει εντοπιστεί κάτι ως προς τις κατηγορίες που το αποδόθηκαν στη σκευωρία Νοβάρτης, αλλά και προς την πλευρά των άλλων πολιτικών κομμάτων που ψάχνουν να βρουν, ακριβώς γιατί υπάρχει ένδυα πολιτικών θέσεων, να βρουν τρόπους να επιτεθούν στην κυβέρνηση. Τέλος. Χθες άνοιξα το θέμα για τον ξενώνα στέγων, τον οποίον έκλεισε ο Δήμος Αθηναίων σήμερα με δύο φιλοξενούμενους. Την κυρία Μαρία Στατηγάκη, είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων Ισότητας Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας, την οποία θα καλημερίσω σε λίγο, αφού σας διαβάσω ένα mail, και τον Κώστα Μπακογιάννη, τέος δήμαρχο, ο οποίος και εκείνος περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Όπως σας είπα χθες, θα επικοινωνούσα με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Επικοινώνησα με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Μόνο που ο κύριος Βαρτζόπουλος, τι επικοινώνησα, με ποια λογική. Να έρθει ο κύριος Βαρτζόπουλος να μας εξηγήσει τη λογική για αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. Αλλά ο κύριος Βαρτζόπουλος μου λέει, δεν είμαι πια υπουργός, τι να εξηγήσω κάτι που έκανα τώρα ως βουλευτής, που έκανα ως υπουργός. Δεν την κατάλαβα τη λογική. Okay, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και διαβάζω την επιστολή που έλαβα. Άκουσα τη ραδιοφωνική σας εκπομπή με καλεσμένους τον κύριο Μπακογιάννη και την κυρία Στατηγάκη. Στο τέλος της εκπομπής είπατε ότι θα επανέλθετε στο θέμα και ότι θα αναζητήσετε τον κύριο Βαρτζόπουλο. Σας προτείνω να αναζητήσετε και τον κύριο Θεοχάρη, πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ. Για την ιστορία, ο ΕΟΠΑΕ είναι πλέον ο Κανά, το ΚΕΘΕΑ και το 18 Άνω που ενοποιήθηκαν, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτοί οι τρεις οργανισμοί ενοποιήθηκαν και έγιναν ΕΟΠΑΕ. Και να το ψάξετε και πιο πέρα το θέμα σε σχέση με την απεξάρτηση, διότι η συγχώνευση δεν έγινε και δεν γίνεται ανέμακτα. Γίνονται συγχωνεύσεις δομών χωρίς προειδοποίηση, γίνονται μετακινήσεις προσωπικού χωρίς συνένεση. Όσοι δεν ανήκουν στους ημετέρους έχουν και ανάλογη μεταχείριση. Υπάρχουν δύο σύλλογοι εργαζομένων που ένας είναι φιλικός προς τη διοίκηση και ο άλλος όχι. Δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που να ορίζει το καθηκοντολόγιο των εργαζομένων, με αποτέλεσμα όλες οι ειδικότητες να καλούνται να γίνουν εργαζόμενοι γενικών καθηκόντων και στο ενδεχόμενο που αρνείται να υπάρχει η απειλή της δυσμενούς μετάθεσης. Συγγνώμη που θα το γράψω, αλλά θέλω να διατηρηθεί η ανωνυμία μου. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και το χρόνο σας. Αγαπητοί μου, έχω διαβάσει αντίστοιχη επιστολή που μου έχει σταλεί πριν από 15 μέρες. Τώρα το θέμα μας δεν είναι αυτό. Καταλαβαίνω, αυτό αφορά εσάς εκεί στην ενοποίηση που διαμαρτύρεστε γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Μπακογιάννη και την κυρία Στατηγάκη. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρία Στατηγάκη.
7: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα σας. Και αρχίζω με εσάς κύριε Μπακογιάννη.
8: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
6: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκριση. Εγώ κύριε Μπακογιάννη, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι ευκαιρίας δοθήσεις με την ενοποίηση έκλεισε ο Δήμος τον ξενώνα. Έχετε να πείτε κάτι άλλο από αυτού?
8: Όχι, εγώ Κύριε, επειδή κοιτάξτε τώρα, μπορούμε να μιλάμε ατελείωτα και να ρίχνουμε τον μπαλάκι να ευθυνώνω ένα στον άλλον. Εγώ θέλω να σταθώ στην ουσία, στην πραγματικότητα της Αθήνας. Ποια είναι αυτή? Όποιος κάνει μία βόλτα στην πόλη θα αντιληφθεί ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ανθρώπους ξαπλωμένους στα πεζοδρόμια, στις εισόδους των πολυκατοικιών, στα πάρκα, στα μπαγκάκια, παραδομένους ανθρώπους, ξεχασμένους, αόρατους για πάρα πολλούς από εμάς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση οι ίδιοι, επιβαρύνουν όμως και τις γειτονιές. Σκεφτείτε ένα παιδάκι το οποίο πρέπει να βγει από την έξοδο μιας πολυκατοικίας και συναντά αυτή την εικόνα. Τι είχαμε κάνει εμείς όταν ήμασταν στο Δήμο? Είχαμε πάρει την πρωτοβουλία ως Δήμος, ως αυτοδιοίκηση και είχαμε δημιουργήσει μια δομή, η οποία μπορούσε να στεγάσει σχεδόν 80 ανθρώπους, μια δομή detox, η οποία πετύχει είναι δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έδινε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα δεύτερο δικαίωμα στη ζωή και είδα με τα μάτια μου ανθρώπους που ήταν λιωμένοι κυριολεκτικά σε ένα πεζοδρόμιο να σηκώνονται όρθιοι και να βγαίνουν μπροστά. Και δεύτερον, ανακούφιζε αυτή η δομή τις γειτονιές της Αθήνας. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία
6: σε κάποιο βαθμό, σε κάποιο βαθμό.
8: Προφανώς, έχετε δίκιο. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου, η οποία είχε αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από τον Bloomberg, από τους πάντες. Και η συζήτηση που κάναμε εμείς ήταν τι ωραία που έχουμε αυτή τη δομή, πως επειδή δεν αρκεί πρέπει να δημιουργήσουμε και μια δεύτερη και μια τρίτη δομή. Και μάλιστα αν θυμάστε, γιατί τα έχουμε συζητήσει και πριν τις εκλογές του 23, δικιά μας προεκλογική δέσμευση ήταν ότι θα δημιουργήσουμε και άλλη μια δομή, γιατί βλέπαμε ότι αυτό δουλεύει, ότι έχει αποτέλεσμα. Έρχεται τώρα ο Δήμος Αθηναίων και αυτή τη δομή την κλείνει. Το Μάιο μας είπε ότι θα αναβαθμιστεί η δομή. Σήμερα η δομή αυτή, η αναβάθμιση της πια είναι ότι έκλεισε. Κλείδωσε. Τώρα, θέλετε να παίξουμε το παιχνίδι και να πούμε ότι δεν φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Στο τέλος, ποιος την πληρώνει? Ο Αθηναίος.
6: Ναι. Λοιπόν, κυρία Στατικάκη, έχετε αντίλογο σε αυτή τη λογική?
7: Βεβαίως. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο κ. Μαγκογιάννης, ότι το πρόβλημα υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας. Αυτή η δομή αφορά στέγη, υπνοτήριο μάλλον, ξενώνα εξαρτημένων. Δεν λύνει το πρόβλημα, και κυρίως η εξειδίκευσή της, το να φροντίζεις άτομα εξαρτημένα, δεν είναι δουλειά του Δήμου. Συμφωνήσαμε το Σεπτέμβριο του 2025 και με το Υπουργείο και με τον...
6: Ωραία, δεν είναι δουλειά του Δήμου. Να πάω παρακάτω, κυρία Σαντιγά.
8: Συγγνώμη,
6: κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ.
7: Την έφτιαξε ο κύριος Μπακογιάννη σε μία...
6: Κύριε Μπακογιάννη,
8: ήταν δουλειά του Δήμου.

0: να την έχει.
1: Όχι, όχι. Έχει πνοτήριο αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΑΕ και έχει και 8 εκατομμύρια από την περιφέρεια, από το ΠΕΤ.
0: Όχι, υπεφεύγεται. Η κυρία Σαντιγάκη, με συγχωρείτε, υπεκφεύγεται. Με συγχωρείτε.
1: Δεν υπεκφεύγω καθόλου.
0: Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Μισό λεπτό. Κύριε Μπακογιάννη, ο ΕΟΠΑΕ τα έχει αυτά. Μισό λεπτό, κυρία Σαντιγάκη. Μισό λεπτό, σα παρακαλώ. Είμαι λίγο γρήγορο εγώ, να με συγχωρείτε. Κύριε Μπακογιάννη, τα έχει αυτά όπω διατείνεται η κυρία Σαντιγάκη, ο ΕΟΠΑΕ. Έχει τέτοιου.
2: Δεν αρκούν.
0: Δεν αρκούν. Άρα τα έχει. Άρα τα έχει. Άρα έχει. Άρα έχει.
2: Ναι. Είναι απλά μαθηματικά.
0: Μισό λεπτό. Ένας-ένας. Κυρία Σταντιγάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Μπακογιάννη.
2: Άρα. Απλά και μαθηματικά.
0: Ναι.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε μία δομή. Ξέρουμε ότι δεν μας αρκεί. Αντί να φτιάξουμε άλλες, κλείνουμε τη δομή που έχουμε. Και λέμε ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά.
0: Όταν φτιάξατε εσείς τη δική σας, όταν φτιάξατε αυτή τη δομή, ο ΕΟΠΑΕ, αυτός ο ΚΕΘΕΑ, είχε πάλι και εκείνο, είχε εκείνη την εποχή. Ένας-ένας, μα δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Αφήστε να καταλάβω το θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το καταλάβω και θα δικαιωθείτε όλοι. Κύριε Μπακογιάννη, όταν φτιάξατε εσείς τον φορέα, η ΚΕΘΕΑ και τα άλλα που ήταν πριν την ενοποίηση είχαν αντίστοιχους.
2: Βεβαίως είχαν, για όνομα του Θεού. Αλλά υποτιμάμε το έργο αυτό των ανθρώπων.
0: Είχαν, αλλά είπατε να φτιάξουμε και ένα παραπάνω να διευκολύνουμε. Κατανοητόν.
2: Είπαμε ότι χρειαζόμαστε και άλλες.
0: Το κατάλαβα. Και άλλες δομές.
2: Σήμερα
0: και άλλες
2: η κανονική δομές. Συζήτηση που θα έπρεπε να κάνουμε δημοσίως,
0: ναι,
2: αλλά και ιδιωτικά, θα ήταν πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες δομές. Όχι να διαφωνούμε και να κλείνουμε δομές. Θα πρέπει να συμφωνούμε για τα επόμενα. Όχι. Ναι. Να καταργούμε τα πρόβλημα.
0: Το κατάλαβα. Κυρία Σαντιγάκη, απαντήστε σε αυτό και θα κλείσουμε το θέμα, γιατί δεν έχει νόημα η κουβέντα παρακάτω.
1: Εγώ απαντώ ότι συμφωνήσαμε με τον ΕΟΠΑΕ να αναλάβει την ευθύνη αυτής της δομής ως εξειδικευμένος φορέας, γιατί εκεί μέσα είναι άτομα εξαρτημένα. Ο Δήμος αναλαμβάνει τα άτομα αυτά αφού επεξαρτηθούν, να τους βρει δουλειά κτλ. Δεν μπορεί να αναλάβει τα θέματα
0: εξάρτησης.
1: Με αυτή τη λογική λοιπόν, ο
0: Γραφείο Ευρέστας Εργασίας ο Δήμος.
1: Πρέπει να κάνει κυρία
0: Σαντιγάκη, να με συγχωρείτε.
1: Ναι,
0: να
1: συγγνώμη, ο κάθε φορέας πρέπει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, γι' αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί. Ο ΕΟΠΑΕ φτιάχτηκε και αυτή τη δουλειά. Δεν είναι δυνατόν να επομίζεται ο Δήμος Αθηναίων ένα τεράστιο κόστος για τη σήμανση που είχε κάνει ο κ. Μπακογιάννης, που ήταν πολύ υπέρογγη σε σχέση με το κόστος αυτής της δομής. Και δεν είναι εξειδικευμένος ο Δήμος Αθηναίων. Αναγκάζεται να πληρώσει πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο ποσό για αυτή τη δομή. Τώρα πρέπει να την αναλάβει ο ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είναι εξειδικευμένος και έχει και τα αντίστοιχα χρήματα, όπως είπα προηγουμένως. Δεν καταλαβαίνω. Η ίδια κυβέρνηση πρέπει ο κάθε φορέας να κάνει αυτό που πρέπει και με δημοσιονομικούς, με δημοσιονομικά κριτήρια, να μην ξεφεύγει.
0: Δεν είναι επιλογή. Ο δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, είπε αυτό δεν το θέλω, διότι δεν το θέλω. Τελεία. Είναι επιλογή.
1: Όχι,
0: κυρία Σταντιγάκη. Κυρία Σταντιγάκη, δεν απαγορεύεται, αν με πείτε.
1: Κυρία Σταντιγάκη.
0: Κυρία Σταντιγάκη, δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Επαναλαμβάνω, ο διοικών έχει μπροστά του έναν κατάλογο. Αυτά τα κρατώ, τα άλλα δεν τα κρατώ. Αυτά θα κάνω, τα άλλα δεν τα κάνω.
1: Τελεία. Είναι δικαίωμα. Και έχει αποδεχτεί ο καθήκον.
0: Κυρία
1: Σταντιγάκη,
0: μην πετάτε
1: την. Να αναλάβει τη φορά.
0: Κυρία Σταντιγάκη, αναγνωρίζουμε δημοκρατικά στον εκλεγμένο να αποφασίσει τι κρατάει, τι πετάει. Δεν χρειάζονται παραπάνω λόγια.
1: Και τι κοστίζει το κάθε πράγμα.
0: Κυρία Σταντιγάκη, κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ. Κυρία Σταντιγάκη, εννοείται ότι όταν ο διοικών αποφασίζει τι κρατάει, τι πετάει, βάζει κάποιες παραμέτρους. Κάποιες παραμέτρους. Οι παράμετροι λοιπόν που πήρε, δεχόμαστε ότι ο κύριος Δούκας εξέτασε με παραμέτρους και δεν κάθισε ένα πρωί φυσώντας τα δάκτυλά του να πει τι πετώ, τι κρατώ, και με βάση τις παραμέτρους που βάλατε είπατε αυτό το θέλω, το άλλο δεν το θέλω, τελεία. Κύριε Μπακογιάννη, μια κουβέντα κλείσαμε. Κυρία Στρατηγάκη, δεν έχει νόημα
1: κόστος,
0: τώρα.
1: Αρμοδιότητα και κόστος.
0: Κυρία Στρατηγάκη, σας παρακαλώ, μην ετεροπροσδιορίζετε το θέμα σε σχέση με τον ΕΠΑΕ. Ο Δήμος είχε παραλάβει, ο κύριος Δούκας, παρέλαβε την προηγούμενη διοίκηση 10 πράγματα, σχηματικά το λέω. Ήθελε να κρατήσει κάποια από αυτά τα 10 και άλλα να μην τα κρατήσει. Είναι απόφαση του κυρίου Δούκα. Μην μου το βάζετε σε σχέση με άλλους παράγοντες.
1: Για ποιο λόγο, κύριε Πορτοσάλη, το θέμα είναι για ποιο λόγο δεν το κρατάει.
0: Το εξηγήσατε.
1: Αυτό,
0: το εξηγήσατε. Είπατε ότι μας κόστιζε πολύ.
1: Αρμοδιότητα και κόστος δημοσιονομικό.
0: Μα είπατε, κυρία Στατηγάκη.

0: Και μας είπατε, μας κόστιζε πολύ και δεν το θέλαμε. Ωραία. Ο κύριος Μπακογιάννης, κυρία Μπακογιάννης, δεν έχει νόημα η κουβέντα τώρα, το καταλάβαμε.
1: Δεν έχουμε την αρμοδιότητα.
0: Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Κύριε Μπακογιάννη, ορίστε παρακαλώ.
2: Πολύ ήρεμα, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να ανεβάζουμε τους τόνους. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που το οποίο νομίζω μπορεί να διαπιστώσει οποιοδήποτε ακροατή είναι ότι εδώ υπάρχει μια διαφορά νοοτροπιών. Η δικιά μας άποψη είναι ότι ό,τι συμβαίνει με στην πόλη και ό,τι πρόβλημα έχει η πόλη είναι η δουλειά του Δήμου. Δεν μπορεί ο Δήμος να λέει ότι αυτό δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Από εκεί και πέρα, η κοινωνική πολιτική και η φροντίδα προφανώς κοστίζει. Όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν υπέρογκο το κόστος αυτής της κοινωνικής δομής. Θα σας πω το εξής πάρα πολύ απλό και νομίζω δεν μπορεί να με διαψεύσει κανείς γιατί τα νούμερα είναι αμήλικτα. Τοποθέτησε η διοίκηση Δούκα κάποιους μικρούς κάδους για τα σκυλάκια στην πόλη. Δεν ξέρω αν τους έχετε δει. Είναι αυτοί που έχουν και ένα σακουλάκι. Ωραία είναι αυτοί οι κάδοι, άσχετα βέβαια αν τα σακουλάκια έχουν τώρα τελειώσει. Μια χαρά. Οι κάδοι αυτοί από μόνοι τους, το κόστος τους, ισοδυναμεί με δύο χρόνια λειτουργίας αυτής της δομής. Άρα λοιπόν, από ένα σημείο και μετά, είναι και θέμα προτεραιότητων.
0: Αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένως.
2: Όπως αντιλαμβανόμαστε την πόλη.
0: Ο καθένας ό,τι νομίζει. Μάλιστα.
2: Αλλά εδώ έχουμε έναν δίθεν προοδευτισμό, ο οποίος όμως είναι βαθιά υποκριτικός. Γιατί ο Δήμαρχος λείπει. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να λειτουργήσει αυτή η δομή, να αρχίσουμε να μιλάμε για το Πασόκ και να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του, αν χρειαστεί να το κάνουμε. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά κάπως θα πρέπει και ο ίδιος λίγο να ασχοληθεί με την πόλη και μια πόλη η οποία πονάει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Κύριε Μπακογιάννη.
0: Σας ευχαριστώ. Κυρία Σταντιγάκη, κλείσαμε. Κυρία Σταντιγάκη. Κυρία
3: Σταντιγάκη.
0: Κυρία Σταντιγάκη, σας παρακαλώ. Δεν έχει νόημα. Είπατε ποιες είναι οι επιλογές σας και τα κριτήριά σας. Είπε ο κ. Μπακογιάννης ποια είναι τα κριτήριά του και ποιες οι επιλογές του. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεγονός είναι πάντως ότι επαέ, εγώ βλέπω ανθρώπους να στέρνονται στα πεζοδρόμια. Και αυτό δεν είναι. Πολιτισμικά καταβυθίζει το ότι βλέπουμε ανθρώπους, δεν θα πω αν είναι τουριστικές περιοχές, δεν είναι τουριστικές περιοχές που δεν αφορά κανέναν αυτό, μα είναι πολιτισμικά μας καταβυθίζει το γεγονός ότι ζουν άνθρωποι να σέρνονται στα πεζοδρόμια. Καλημέρα σας κυρία Σταντιγάκη, καλημέρα σας κύριε Μπακογιάννη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα μας έρχεται με το χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρει ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Πληροφορίες mbg.gr.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
8: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
11: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Άλλη μια εξαιρετική, αισθητικά αλλά και τεκμηριωμένη επιστημονικά έκδοση της Τραπέζης της Ελλάδος. Στη σειρά τεκμήρια από το Ιστορικό Αρχείο. Το βιβλίο αυτό που κρατώ στα χέρια μου είναι αφιερωμένο στο Γιάνγκο Πεσμαζόγλου με τον τίτλο «Ηγεσία και επιστήμη. Ο Γιάνγκος Πεσμαζόγλου και η διπλωματία των ιδεών 1954-1974, την επιμέλεια του οποίου έκανε η Ζηνοβία Λαλιούτη από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης στις Τραπέζες της Ελλάδος. Μια εξαιρετικά καλέσθητη έκδοση από αυτές που λες υπερηφάνως να ένα, και σε περιεχόμενο και σε αισθητική, να ένα ωραίο βιβλίο. Κλείνω με δύο μηνύματα. Ο Αλέξανδρος Ζούμπος έγραφε νωρίτερα στις 10:20 με αφορμή τη συζήτηση μεταξύ μη κρατικών και κρατικών πανεπιστημίων τα εξής. Βεβαίως χρειάστηκαν πολλά κύματα, χρειάστηκε η απαξίωση των ελληνικών πανεπιστημίων. Ας υποδεχτούμε τις νέες στρατείες γιατρών τύπου από Ρουμανία, από Βουλγαρία, τώρα και με ελληνικό αγορασμένο πτυχίο και δικηγόρων. Κύριε Ζούκο, καλημέρα σας. Αυτή η αντίληψη του αγορασμένου, επειδή είναι ιδιωτικό, μη κρατικό το πανεπιστήμιο και άρα είναι αγορασμένο το πτυχίο, είναι μια ιδεολειπτική προσέγγιση. Θα μου επιτρέψετε και να ζητώ συγγνώμη, γιατί αν ανοίξουμε τέτοια συζήτηση, τότε θα πάμε στο δημοκρατικό 5 των δημοσίων πανεπιστημίων και τι φουρνιές πτυχιούχων βγήκαν. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Όλα αυτά τα λύνει η αγορά. Το θέμα είναι δηλαδή το ποιος είναι καλός επαγγελματίας και ποιος δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι οι Έλληνες πολίτες, κύριε Ζούμπο μου, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να πάνε σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο ή σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ζήτημα επιλογής και ευτυχώς παρέχεται και αυτό στον τόπο μας πλέον. Κλείνω με την κυρία Χαρά Πετρουνάκη από την Καλλιθέα, η οποία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διατυπώνει την σημερινή ημέρα μνήμης. Μνημεία τεμπών 5. Ένα στον τόπο της τραγωδίας, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στον Γκάζι, άλλο ένα πρόσφατα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και το πρώτο και καλύτερο πάνω και μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Μνημείο Μάτι 1 στον τόπο της τραγωδίας. Χαρά Πετρουνάκη, Καλλιθέα. Θα πρόσθετα δε και το εξής. Μνημείο για τους δολοφονημένους της Μαρφίν 1 και σπασμένο για να μην... και σπασμένο διαρκώς για να μην υπάρχει μνήμη των δολοφονημένων της Μαρφίν από τα παιδιά αυτά τα οποία σε οποίους έδειξε θαλπορή δημοσιογραφία διαχρονικώς. Καλημέρα σας.
13: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
14: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στις δύο εξόδους Γιαλαμία της Αττικής Οδού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλείας Αμαλίας και Σοφίας προς την Βουλή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα καθώς πυροσβεστικές δυνάμεις από την Μολδαβία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κύριο μέτωπο της φωτιάς είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, ωστόσο καταβάλλονται προσπάθειες να για να μην υπάρξει κίνδυνος επέκταση φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας της Ρόδου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα σε 7 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου βρίσκεται και το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί και η κεντρική εκδήλωση για το τρισάγιο στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί το σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Στη λίστα των προς έγκριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρωμένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού Ξηράς και για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση υποβρυχίων αλλά και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας την 3η Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος, και ο οποίος τραυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου, ομολόγησε στις αρχές την πράξη του. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Στο Ιράν, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα ανατολικά της χώρας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει στις αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρέθηκε ο 36χρονος στη Θεσσαλονίκη επειδή και τραυμάτισε με 3 ένα άνδρα 41 ετών. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 2 ετών και 7 μηνών με αναστολή. Στο δικαστήριο ο δράστης υποστήριξε ότι έκανε λάθος, θεωρώντας ότι το θύμα τον είχε ξυλοκοπήσει πριν από μερικές ημέρες έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Χαλκιδική. Όπως είπε, μόλις συνειδητοποίησε το ότι δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο, του ζήτησε συγγνώμη. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου, Sky 100,3, Δημήτρης Θούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, και φάτος, και μαζί και χωριά.
0: Και φάτος, ναι, γιατί έχει λίγο γλυκάνει ο καιρός, εχθές ήταν πολύ δύσκολη η μέρα.
1: Έχει πέσει ένα ελαφρύ, έτσι, δροσερό κάπως αεράκι το πρωί, μετά δεν ξέρω,
0: αλήθεια,
1: θα δούμε.
0: Είναι προβληματισμένος δε. Όμως, γιατί είμαι προβληματισμένος, γιατί σαν σήμερα σου θυμίζω είναι η θλιβερότατη επέτειος, θλιβερή επέτειος του Ματιού. Μία επέτειος που δείχνει τις αδυναμίες του κράτους να ανταποκριθεί στις βασικές του προτεραιότητες, στο να προστατεύει τους πολίτες, τις υποδομές του και ουσιαστικά να παρέχει το αυτονόητο, το δικαίωμα των πολιτών στην ζωή. Εμβληματική επέτειος για μένα είναι το Μάτι. 105 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Γιατί κάποιοι τους έστειλαν σε λάθος σημείο, κάποιοι άλλοι δεν τους ενημέρωσαν καν και έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν στις διακοπές τους ή στην διαδρομή προς τη δουλειά ή το σπίτι τους. Είναι τραγική αυτή η επέτειος και κατά την άποψή μου είναι μια επέτειος που πρέπει να τη θυμίζουμε τακτικά για να αποφεύγουμε αντίστοιχα γεγονότα στο μέλλον.
1: Δεν ξέρω πόσο θα τα αποφύγουμε στο μέλλον, γιατί πολλές φορές τα παθήματα δεν γίνονται παθήματα. Αλλά ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον αυτή η βαριά τραγωδία έχει σημαδέψει πλήρως κυρίως όσους έχουν διοικητικές και κυβερνητικές ευθύνες, άρα να έχουν μεγαλύτερη εγρήγορση. Αλλά και οι πολίτες, γιατί θυμίζουμε ότι πολλές φορές από τα απλά συγκεντρώνονται, όπως λέμε, 1, 2, 3, 4 λάθη και γίνεται μια καταστροφή ακόμα μεγαλύτερη.
0: Ήταν ανεπάρκεια, ήταν αδυναμία κατανόησης. Είναι ένα κράτος το οποίο είναι παράδειγμα προς αποφυγή, κατά την άποψή μου. Προετοιμασία επίσης. Και θα σου πω και κάτι άλλο.
1: Καταδικάστηκαν και μερικοί για ευθύνες.
0: Προφανώς. Όχι όσοι θα έπρεπε.
1: Διοικητικές.
0: Όχι όσοι θα έπρεπε. Όχι όταν θα έπρεπε. Και όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Επίσης, οι νεκροί του Ματιού είναι νεκροί άλλης κατηγορίας. Δεν είναι νεκροί που τιμούμε, για παράδειγμα, με καντιλάκια στο Σύνταγμα. Έτσι, ούτε έχει γίνει καμιά σπουδαία εκδήλωση για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί κάποιοι έκριναν ότι δεν θα έπρεπε να τους τιμήσουν όπως κάποιους άλλους. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι αδιανόητα και απαράδεκτα αυτοί οι διαχωρισμοί. Υφίστανται όμως.
1: Πολλές φορές πάντως και οι ίδιοι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω κριτική τώρα τέτοια
0: εγώ
1: μέρα.
0: Ξέρεις που θέλω να κάνω.
1: Θέλω να πω ότι πολλές φορές όσοι έχουν και το πιο άμεσο θέμα ως συμμέτοχοι ή ως παθόντες πολλαπλώς, γιατί δεν είχαμε μόνο τους 104 νεκρούς, είχαμε και πάνω από 60 βαριά τραυματίες. Βεβαίως. Που έχουν ακόμα συνέπειες. Εγώ θέλω να πω ότι θα ήθελε μεγαλύτερες προσπάθειες και πρωτοβουλίες πέρα από το θέμα αλληλεγγύης και πώς εκδηλώνεται από το ευρύτερο κλίμα το κοινωνικό. Αλλά ας ελπίσουμε, γιατί θυμίζω ότι και σε παλιότερες περιπτώσεις, το είπα και σε μια πρωινή συζήτηση στο κανάλι εδώ σήμερα, ότι λέμε για το Μάτι, αλλά ξεχνάμε και την ιστορία της Ηλίας που είχε προηγηθεί, η οποία σε
0: υπάρχει
1: δύο σχετικά αθρηστικές δόσεις είχε περίπου 80 νεκρούς.
0: Όμως, σε αυτά τα δύο. Συμφωνώ. Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Στην Ηλία το κράτος έδειξε ότι ήταν εκεί. Κινητοποιήθηκε το σύμπαν, ήρθε ο πρόεδρος της Κομισιόν, έγινε ένα τηλεφωνικό κέντρο άμεσα για τους πολίτες.
1: Λες για μετά τώρα όμως. Λες για μετά.
0: Και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς έγινε το γεγονός της πράγματι της όταν ξέσπασε η φωτιά. Μέσα σε ώρες όμως είχε κινητοποιηθεί το σύμπαν και έδειξε το κράτος ότι ήταν εκεί. Σε αντίθεση τώρα με το Μάτι, που ήρθε ο Πρωθυπουργός από το εξωτερικό τότε και έκανε σαν να μην καταλαβαίνει τι γίνεται, έλεγε ότι θα πετάξουν το πρωί αεροπλάνα για μια φωτιά που είχε σβήσει. Άνθρωποι εκείνη τη στιγμή ήταν στη θάλασσα, λιμενικό δεν υπήρχε να τους διασώσει, είτε κολυμπούσαν είτε ερχόντουσαν οι βάρκες των ψαράδων. Και την άλλη μέρα το ίδιο το κράτος, γιατί τα ξεχνάμε, βγήκε και είπε σε ζωντανή μετάδοση, σε συνέντευξη τύπου, το θυμάμαι σαν χθες, με τον αδιανόητο τότε εκπρόσωπο της πυροσβεστικής και τους κρατικούς αξιωματούχους, ότι ήρθαν οι εξωγήινοι και βάλανε πυροκροτητές και φωτιά και εμπριστικούς μηχανισμούς. Παρένθεση, θυμίζω ότι καταδικάστηκε ένας άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά από το σπίτι του. Κλείνει παρένθεση.
1: Ο ηλικιωμένος.
0: Ότι ήταν το σύστημα που ενεργοποιήθηκε, το Κοπέρνικος, και είδανε από πού ξεκίνησε και ποιοι ήταν οι εμπριστές που βάλαν τη φωτιά. Μια θεωρία συνωμοσίας αδιανόητη, προκειμένου να ρίξουν τις ευθύνες αλλού. Αυτό είναι η ντροπή του κράτους. Να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες όταν υπάρχουν και να προσπαθεί να τις διώξει από τις πλάτες του. Εκεί λοιπόν για μένα είναι η μεγαλύτερη ντροπή και λυπάμαι που αυτοί οι άνθρωποι πολιτεύονται ακόμα χωρίς ντροπή. Αυτοί που είχαν βγει δημοσίως και έκαναν αυτές τότε τις δηλώσεις.
1: Εγώ θα πρέπει να θυμίσω ότι δημοσίως και τότε είχα σχολιάσει επικριτικά και το θέμα εκείνης της συνέντευξης που ήταν απαράδεκτη και ήταν αρκετοί υπουργοί παρόντες την επόμενη ημέρα που προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και να κατασκευάσουν με χάρτες κλπ. Τα θυμίζω, τα θυμάσαι και εσύ καλά, τα είπες προηγουμένως, όπως και η εικόνα της βραδιάς που έδειξε την απόλυτη προχειρότητα.
0: Επειδή ξέρω εκείνη τη βραδιά.
1: Και την λογική του να συμμαζέψεις τα ασημάζευτα. Ναι. Δηλαδή το τίποτα. Νομίζω ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι να ήταν βαρύτατες.
0: Οι πολιτικές ευθύνες είναι.
1: Εγώ λέω τώρα τις πολιτικές και τις διοικητικές, το είπα και πριν.
0: Πολιτεύεσαι, Δημήτρη, για να κάνεις τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Για να βελτιώσεις έστω και ενός πολίτη τη ζωή του. Και σου συμβαίνει αυτό. Δεν καταλογίζω ευθύνη άμεσα για το τι συνέβη αυτό. Αλλά σου συνέβη. Προσπαθείς να πεις ψέματα και λες ψέματα και συνεχίζεις να πολιτεύεσαι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ αυτό το θεωρώ αδιανόητο, δηλαδή είναι ντροπή. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε, θα το κρίνει ιστορία στο μέλλον. Το
1: δεν είμαστε οι μόνοι που έχει συμβεί, πάντως. Δυστυχώς. Εδώ είναι το θέμα τι ενσυναίσθηση κουβαλάει
0: αυτό,
1: ο κάθε πολιτικός.
0: Όπως το λες.
1: Και σε όχι βαριές μονοκαταστάσεις και σε ελαφρύτερες που είναι πάλι. Μαύρες κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, έχει σημασία να νιώθει ο πολίτης ότι πέρα από τις ευθύνες που είναι συγκεκριμένες και που πολλές φορές δεν αποδίδονται ούτε πολιτικά ούτε διοικητικά, καμιά φορά και δικαστικά, όχι, δεν αποδίδονται αυτό εννοώ, όπως θα ήθελε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, υπάρχει και ένα θέμα συμπεριφοράς, όπως λέμε, χειρισμού ανθρώπινου. Βέβαια. Να δείχνεις ότι προσπαθείς έστω με τα θύματα και τους άλλους να συμπάσχεις και όχι απλά να βγάζεις λόγους ή να λες συνθήματα.
0: Την ώρα γιατί το ανέφερες, του σοου του βραδινού που προσπαθούσαν να δείξουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα, την ίδια στιγμή ζητούσαν από υπηρεσίες σάκους για να θάψουν τα θύματα που ήταν στο δρόμο. Και κάνανε θέατρο στην τηλεόραση, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ότι αν είχαμε κάποιο θύμα ή δεν είχαμε κάποιο θύμα. Αυτά είναι τα τραγικά και η ντροπή που δεν μπορείς να εξηγήσεις στην κοινωνία ότι σου ανέθεσε έναν ρόλο καθήκοντα συγκεκριμένα και δεν έχεις τη δυνατότητα να ανταποκριθείς. Και αντί γι' αυτό τον κοροϊδεύεις το πρόσωπο, κατάμουρτρα. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί, ας είναι οι τελευταίοι που πλήρωσαν την ζωή τους, δεν ήταν οι τελευταίοι, ας είναι οι τελευταίοι που πλήρωσαν με αυτόν τον τρόπο την ανεπάρκεια του κράτους. Θα το θυμόμαστε πάντα αυτό το συμβάν. Θα το θυμόμαστε πάντα γιατί ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας, μανάδες, πατεράδες, παιδιά, γιαγιάδες,
1: τουρίστες
0: που κάναν τις διακοπές τους. Είναι κάθε ένας από τους ανθρώπους αυτούς έχει τη δική του ιστορία. Κάθε μία από τις οικογένειες αυτές έχει το δικό της βάρος σε αυτή την ιστορία. Και εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας θα το θυμόμαστε χωρίς καντιλάκια στο Σύνταγμα και χωρίς έτσι κόμματα που δημιουργούνται από αντίστοιχα γεγονότα προκειμένου να εργαλειοποιούν δράματα. Πάμε σε άλλα θέματα τα οποία είναι λίγο πιο ευχάριστα, Δημήτρη, γιατί αυτό είναι, εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη αυτό το ζήτημα.
1: Είναι βαρύ το θέμα. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει να παραμένει βαρύ, όχι γιατί ήταν πολλές μόνο οι απώλειες και λιγότερες να ήταν οι απώλειες. Είναι βαριές, έχω ξαναπεί, το θέμα στις τραγωδίες δεν είναι θέμα αριθμητικό, είναι θέμα ακριβώς πένθους και ουσιαστικής συμμετοχής, πώς να το πω, στο να μην ξανασυμβεί αυτό που είπες προηγουμένως. Και θέλω να ελπίζω, τουλάχιστον άντε να πω μια κουβέντα, όπως πάμε μέχρι φέτος, παρά τις πολλαπλές δυσκολίες και την επαλήθευση ότι πάρα πολλές φορές ο ανθρώπινος παράγων έχει την ευθύνη με να ξεσπάσει μια πυρκαγιά η οποία διακινδυνεύει όχι μόνο ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες κλπ. Μου έκανε εντύπωση και ο υπουργός που θύμισε τις συνθήκες, τις καιρικές συνθήκες που έλεγε για χτες, προχθές είχε βγει και είχε μιλήσει και είχε πει ότι είναι συνθήκες που πρέπει να προσέξουμε όλοι, και παρόλα αυτά μετά συγκίνανε και μερικές συλλήψεις μερικών που κάνανε, όπως λέμε, τις γνωστές αυθαιρεσίες. Ο καθένας ακούει τον εαυτό του και κάνει μια κίνηση απαράδεκτη. Και έχουν αποδειχθεί στις στατιστικές ότι πάρα πολλές από τις πυρκαγιές ως αιστείες στο ξεκίνημά τους είναι απόλυτα ευθύνη των ανθρώπων.
0: Σχεδόν σε 99,9% είναι αυτό. Πλέον όμως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των παροχημένων συστημάτων είναι και ευθύνη των συστημάτων της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πολύ μεγάλο βαθμό επίσης. Διαβάζω μόνο από τα πολλά μηνύματα που έχουμε και δεν έχουμε προλάβει να συστηθούμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο πάνω δεξιά. Διαβάζω λοιπόν το μήνυμα της κυρίας Χριστίνας Καραγιώργου που λέει ότι πήραμε πρωτοβουλίες, σιγά που δεν πήραμε, λέει, είναι θέμα αξιοπρέπειας από τους ματιώτες για τις πρωτοβουλίες αυτές. Και θυμίζω ότι πάντα γίνεται το ετήσιο μνημόσυνο. Άνθρωποι με πολύ αξιοπρέπεια συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και να διεκδικούν μετά από πολλά χρόνια ό,τι πρέπει να διεκδικήσουν και σε επίπεδο ηθικής ικανοποίησης και σε επίπεδο αποζημιώσεων για όσους έχασαν την περιουσία τους και ό,τι άλλο χάθηκε εκείνη την μαύρη νύχτα. Σαν σήμερα, Δημήτρη, και θέλω να αλλάξουμε θέμα γιατί πιάσαμε με αρνητική έτσι προδιάθεση τους
1: ακροατές. Όχι, απλά το θυμίζουμε, το καταγράφουμε, να κρατάμε μια εγρήγορση για τα ζητήματα αυτά. Τώρα που το θυμήθηκα, σε μια σειρά, ας το πω έτσι, παραλιακές περιοχές στην Αττική, για πρώτη φορά μετά την τραγωδία στο Μάτι μπήκαν πινακίδες που λένε ποια είναι η πιο πρόσφορη και γρήγορη οδός προσέγγισης προς την παραλία, που δεν υπήρχαν πριν. Λίγες μεν, αλλά έχουν μπει. Όχι μόνο στην περιοχή στο Μάτι που έγινε η τραγωδία, μιλάω και για την νότια, την παραλία, την, όπως λέμε εδώ, προς το Σούνιο. Κάτι είναι και αυτό που δείχνει ότι αντιμετωπίζουν, αν και πολλές φορές η αντίδραση πολλών, ενώ και πρωτογενώς των αρμοδίων, και η πρωτοβουλία του κόσμου είναι χαμηλή. Το βλέπαμε και με την καθυστέρηση στην αποψήλωση των οικοπαίδων και την
0: κάτι
1: προσπάθεια.
0: Όμως έχει ψηλοαλλάξει.
1: Αλλά κάτι περπατάει.
0: Όμως για την αποψήλωση βάζει σε μια διαδικασία τους πολίτες να ασχοληθούν με την περιουσία τους. Έστω και αν είναι Κωστοβόρο, έστω και αν είναι Μπελαλίδικο.
1: Και η πίεση.
0: Τους βάζει. Και η πίεση,
1: καλό είναι.
0: Η απειλή προστίμου κλπ.
1: Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ευρύτερο θέμα. Δεν θέλω να ανατρέψω τη συζήτηση. Απλά προσθέτω, υπήρχε και υπάρχει ένα θέμα γενικότερο πολεοδομικών σχεδιασμών μακροχρόνιων, ιδιαίτερα στο πώς αφήνονται να έρθουν εκ των υστέρων να αντιμετωπίσουν, δεν λέω μόνο μετά από τραγωδίες, μιλάω και από άλλες καταστάσεις, αδιέξοδα και προβλήματα του δημόσιου χώρου και του ιδιωτικού χώρου. Και έχουμε ένα θέμα εκεί. Χρόνια. Από κάποτε, αν δει κανείς τις παλιές φωτογραφίες της παλιάς Αθήνας και πώς μετεξελίχθηκε και διάφορες άλλες περιοχές που ακόμα και τώρα σε νησιά μερικές φορές επαναλαμβάνονται. Ακραίες καταστάσεις. Και δεν λέω τώρα ούτε για τη διαφθορά ούτε τίποτα. Λέω το μαύρο χάλι του να μην προνοείς που είναι η ζωή μας στην πραγματικότητα.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Και επειδή είχαμε και το χθεσινό, να το προσθέσω, επειδή μας ανησύχησε όλους και διακόπη η κυκλοφορία κτλ. Με τη διαρροή του αερίου στον Πειραιά. Θυμίζω άλλη μια φορά, το είχαμε ξανασχολιάσει μαζί και νομίζω δεν υπάρχει κανείς λογικός που δεν θα συμφωνήσει, ότι αυτή η ιστορία με τα βενζινάδικα που είναι μέσα σε πολυκατοικίες ή πολύ δίπλα σε χώρους με σχολεία και τα λοιπά, πραγματικά το ότι έχουν δοθεί οι άδειες αυτές εδώ και δεκαετίες, δεν μιλάμε για το ορεινό φαινόμενο, είναι προβληματικό.
0: Βέβαια.
1: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι η βασική αιστεία διαφθορά στη χώρα παραμένουν οι πολεοδομίες ή, εν πάση περιπτώσει, οι μηχανισμοί για τις άδειες. Να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Μπορείτε να ανατρέξετε και να δείτε τα αποτελέσματα στο results.it.minedu.gov.gr. Γνωρίζουν όσοι πρέπει να τα δουν και θέλουν να τα δουν πού και πώς θα μπουν στην υποενότητα του Υπουργείου Παιδείας. Να πούμε ότι κοντά στους 90.000 υποψηφίους διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να πούμε επίσης ότι και φέτος θα λειτουργήσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, οπότε για τα παιδιά που μπορούν να δεν θα μπουν στα δημόσια και θέλουν να αναζητήσουν τις σπουδές τους σε διαφορετικό επίπεδο, έχουν τη δυνατότητα φέτος να το κάνουν με εναλλακτικό τρόπο. Υπάρχει μια διαδικασία και ένα παράλληλο μηχανογραφικό, εξ όσων γνωρίζω, που αφορά και αυτή την πρόσβαση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια Σπουδαία μέρα για τα παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί εδώ και πολύ
1: έως
0: καιρό.
1: Και καθοριστική πολλές φορές.
0: Και καθοριστική και περιμένουν να δουν πού ακριβώς και πώς περνάνε. Βέβαια,
1: παρ' όλα αυτά εμείς δεν το λέμε.
0: Το ξέρουν,
1: δεν είμαστε πολύ του τσιμέντου σε εισαγωγικά. Λέμε ότι και όποιος ατύχησε. Και εγώ νεαρός είχα ατύχησει, για να πω και το προσωπικό μου παράδειγμα.
0: Δεν ατύχησε, Δημήτρη.
1: Δεν τελειώνει η ζωή εκεί.
0: Το ότι δεν πέρασε σε μία εξέταση κάπου δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ίσως είναι και για καλό. Δηλαδή κάποιος να ήθελε στα 18 του να γίνει, να έχει την αλφα κατεύθυνση στη ζωή του, την κατεύθυνση, ξέρω εγώ, της νομικής, και τελικά να αλλάξει άποψη στα 25 και να ανακαλύψει ένα ταλέντο το οποίο δεν είχε διαπιστώσει και να σπουδάσει κάτι άλλο τότε. Νομίζω ότι πια η πρόσβαση στη γνώση έχει γίνει πολύ πιο εύκολη από ό,τι ήταν στο παρελθόν και κατά την άποψή μου και πιο φτηνή, διότι για την εποχή που αναφέρεις, τη δική σου εποχή, το εναλλακτικό ήταν να φύγεις στο εξωτερικό και μόνο. Όπως έφυγες εσύ για να σπουδάσεις ιατρική στην Ιταλία.
1: Ευτυχώς ήταν οικονομική λύση η γειτονική Ιταλία.
0: Ήταν
1: λοιπόν
0: οικονομικότερη λύση από τη μηδενική επιβάρυνση. Όμως οικονομικότερη από τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, αλλά πιο ακριβή από τη μηδενική. Σήμερα είναι πολύ πιο φτηνά τα εναλλακτικά. Υπάρχει και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπάρχει εναλλακτικές λύσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση που
1: εγώ θα
0: κάποια
1: σου πω
0: πανεπιστήμια
1: το πιο απλό,
0: έχουν ισοτιμία.
1: Το πιο απλό, κάποτε στα παιδιά μου φρόντισα πολύ γρήγορα να πάρω μια πολύ μεγάλη εγκυκλοπαίδεια. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, γιατί τώρα είναι μεγάλα και τα παιδιά. Σήμερα ο άλλος που θέλει να αποκτήσει μια γνώση ψάχνοντας το ίντερνετ και στα διάφορα εργαλεία που σου προσφέρει, έχει γρήγορη πρόσβαση και αναζήτηση πηγών με αξιοπιστία, άμα κάνει και διασταύρωση και επαλήθευση και πρωτότυπα κείμενα. Λοιπόν, αυτή η δυνατότητα είναι το μεγάλο βήμα, άλμα προς τα μπρος. Όχι μόνο για τον μαθητή και για τον πολίτη.
0: Η συσσωρευμένη πρόσβαση στη γνώση, όπως τη λες.
1: Και με την ευκολία.
0: Και με την ευκολία,
1: και
0: αλλά
1: με
0: την
1: επιβεβαίωση.
0: Αλλά στην επιστημονική γνώση. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη που δίνει τις εναλλακτικές πληροφορίες μέσω των διαφόρων εργαλείων, πολλές φορές χρησιμοποιεί από μόνη της προσεγγίσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν κάποιος δώσει μια πληροφορία στο AI και του πει, στο ChatGPT για παράδειγμα, ότι με βάση την δική μου πληροφορία συμβαίνει αυτό, το ChatGPT θα το υιοθετήσει. Και αν κάποιος επίσης βάλει, φτιάξει 10 πλαστές πηγές πληροφορίας που έχουν τις δικές του προσεγγίσεις, το ChatGPT θα το πάρει αυτό και θα το θεωρήσει ως δεδομένο. Άρα είναι πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε ψάχνει την γνώση να κοιτάει τις πρωτογενείς πηγές και όχι αυτά τα εργαλεία τα οποία συσσωρεύουν πηγές. Το πιο βασικό λοιπόν είναι το ποιος το λέει, ποιος το γράφει, ποιος επιστήμονας το υποστηρίζει, και η δευτερεύουσα έτσι πηγή πρέπει να είναι η συσσωρευμένη ευκολία που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και τα άλλα αντίστοιχα.
1: Και δεν
0: εργαλεία.
1: Εγκαταλείπουμε το πρωτογενές της ανθρώπινης επαφής δασκάλου-μαθητή, φοιτητή κτλ. Και όχι μόνο δασκάλου, αλλά και ενός ανθρώπου που θέλει να βοηθήσει ακόμα και το γείτονά του να δει κάτι διαφορετικά ή κάπως πιο ολοκληρωμένα, ή το να σταθεί πιο υπεύθυνα ως πολίτης σε μια σειρά κοινά προβλήματα και ζητήματα. Μην τα πιάσουμε τώρα αναλυτικά.
0: Πάντως, μια που αναφερόμαστε στο OpenAI, στην τεχνητή νοημοσύνη, η εταιρεία OpenAI, η εταιρεία δηλαδή που έχει φτιάξει το μοντέλο ChatGPT, που είναι το πιο δημοφιλές αυτή την περίοδο και στην χώρα μας, παραδέχτηκε και είναι το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, ότι ένα από τα προγράμματά της προκάλεσε από μόνο του, επαναλαμβάνω, από μόνο του πήρε την πρωτοβουλία,
1: ξέφυγε.
0: Κυβερνοεπίθεση σε εταιρεία και κυβερνοπαραβίαση. Δηλαδή κατάφερε από μόνο του να παρακάμψει τα συστήματα ασφαλείας, δεν του έδωσε κάποιος την εντολή και μπήκε και έκανε μια πολύ πολύ σημαντική κυβερνοεπίθεση, χάκαρε δηλαδή συστήματα, ισχυρά συστήματα μιας εταιρείας. Αυτά είναι τα προβλήματα που θα δούμε.
1: Είναι θέμα που παίζει διεθνώς πάρα πολύ μπροστά και έχει σημασία, κεντρίζει το ενδιαφέρον και προκαλεί και μια γόνιμη συζήτηση, πιστεύω. Απλά εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός, επειδή η επισήμανση που κάνουν, αλλά λίγο πιο χαμηλά, είναι ότι ήταν σε δοκιμαστικές φάσεις όλη αυτή η κατάσταση που ξέφυγε. Και δεύτερον, νομίζω ότι με έναν τρόπο, όχι μόνο με το σημερινό αυτό που συζητάμε με αφορμή αυτό, αλλά και άλλα θέματα, αυτές οι big tech, όπως λένε οι Αμερικάνοι φίλοι μας, οι μεγάλες αυτές εταιρείες που σήμερα, όπως έδειξε και η συνάντηση τελευταία στο Παρίσι, το είχαμε σχολιάσει και μαζί τότε που είχαν καλέσει τους επικεφαλείς των μεγάλων αυτών γιγάντων της τεχνολογίας και της πληροφορικής μπορούν να καθορίσουν ενδεχομένως πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται, ξαναλέω, ρυθμιστικό πεδίο, όχι μόνο αυτορυθμιστικό από τους ίδιους, αλλά και ρυθμιστικό από τις χώρες και τους διεθνείς φορείς. Γιατί αλλιώς μπορεί να ζήσουμε καταστάσεις, όπως λέμε, που πολύ καθυστερημένα θα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα πολύ πιο δύσκολα. Και όχι μόνο ηθικής, αλλά και επιδραστικότητας στη ζωή και στους θεσμούς.
0: Έχεις δίκιο. Πάμε σε ειδήσεις, Δημήτρη, και επιστρέφουμε με πολύ σημαντικές συνεντεύξεις που θα έχουμε στο επόμενο μέρος, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σκιστού προς Καραμαγκά, στις δύο εξόντους για Λαμία της Αττικής Οδού, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα, στη Σταδίου και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας ή, εφόσον έχουν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή, να λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Συνεδριάζει στο Μεγάρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία. Στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι να ανάψει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε στο ακέραιο ακόμη μια σημαντική δέσμευσή της απέναντι στους πολίτες, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής και μαζί και χώρια. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια στο Sky 100,3.
0: Απέναντί μας ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Πέτρος Μωραήτης και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-170-174. Ο Δημήτρης Γιαννήρης πάντα έχει την αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική μας επιμέλεια, τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μας. Να πω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr μέσα από το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Έχουμε πολλά μηνύματα ήδη, πολλά μηνύματα και για το μάτι. Κυρία Αργυροπούλου, κρατάω το μήνυμά σας για τον τρόπο που θεωρείτε ότι δεν έχει ανταποκριθεί το κράτος στις υποχρεώσεις του για τα ζητήματα τα πολεοδομικά και την επικοινωνία που είχατε με τον τέος Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος αποπέμφθηκε, παραιτήθηκε για την ακρίβεια. Είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθούμε και έχει και αυτό την αξία του. Έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή, Δημήτρη, τον Υπουργό Πολεοδομίας, τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος τον έχουμε για καλό σκοπό. Και τον έχουμε για καλό σκοπό γιατί αύριο εγκαινιάζεται ο Ε65, εάν δεν κάνω, σήμερα ή αύριο.
1: Νομίζω το απόγευμα.
0: Σήμερα το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Υπουργός.
0: Αν είναι σήμερα το απόγευμα, ακόμα καλύτερα. Από αύριο νομίζω αρχίζει να λειτουργεί, εάν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σήμερα κάνουμε τα εγκαίνια, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 7 η ώρα το απόγευμα και αύριο δίνεται στην κυκλοφορία λίγο μετά το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Βοηθήστε μας. Ο Ε65 για όσους.
1: Είστε εμπρόθεσμοι πρώτα απ' όλα. Γιατί ναι. Μας είχατε ξαναμιλήσει και πρέπει να το θυμίσουμε να είμαστε συνεπείς ότι τέτοια περίπου περίοδο προς το τέλος Ιουλίου είχατε πει, αν θυμάμαι καλά, εδώ στο ραδιόφωνο στην εκπομπή μας. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση, το ότι τηρήθηκε αυτό το χρονοδιάγραμμα και είναι ένας βασικός άξονας που λύνει πολλά ζητήματα για πολλές περιοχές από το κέντρο προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω.
0: Δηλαδή από τη στερεά Ελλάδα, βοηθήστε μας κύριε Υπουργέ, ξεκινάει ο Ε65 και φτάνει μέχρι τη Δυτική Μακεδονία.
2: Ακριβώς. Ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός και στρατηγικός αυτοκινητόδρομος, καθώς συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκη στον Παφέ με την Εγνατία Οδό. Σκεφτείτε δηλαδή ότι συνδέει τη στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Πρακτικά συνδέει δηλαδή τα λιμάνια, να το πω, του Βόλου με την Ιγουμενίτσα. Και είναι η τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα που έχει η ελληνική πολιτεία όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους στην ηπειρωτική Ελλάδα. Εδώ πέρα όμως θέλω να τονίσω ότι τα 45,5 χιλιόμετρα τα οποία δίνουμε στην κυκλοφορία αύριο είναι πολύ σημαντικά, καθώς αυξάνουν την συνδεσιμότητα σε κρίσιμες περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος.
0: Και περιοχές οι οποίες είναι οικονομικά υστερούν σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.
2: Ακριβώς, και γι' αυτό μιλάω για τη συνδεσιμότητα. Σκεφτείτε ότι πλέον από τα Γρεβενά, για να έρθει κάποιος στην Αθήνα, θα μπορεί με ασφάλεια, άνεση και ταχύτητα μέσα στις 4 ώρες να έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή. Και εδώ πέρα θέλω να υπογραμμίσω πως αξιοποιούμε 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επειδή συνεχώς τίθεται το ερώτημα πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εδώ πέρα είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Άρα μην ξεχνάμε ότι το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλο τον κόσμο. Είχαμε ύφεση σημαντική στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από αυτούς που πρωταγωνίστησαν στην δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εξασφαλίστηκαν πολύ σημαντικοί πόροι. Αυτούς τους πόρους τους αξιοποιούμε ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κρίσιμες υποδομές της χώρας, μεταξύ άλλων και το Ε65.
0: Μας είχατε πει επίσης, γιατί παίρνω την ευκαιρία σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Στούμπος πάλι στην εκπομπή μας, ότι θα είναι έτοιμοι και οι προέκτες του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά τέλος του καλοκαιριού. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Σωστά, ναι, βεβαίως ισχύει. Δεν έχουμε ακόμα την ημερομηνία. Να σας πω ότι συνεχίζονται με πολύ τακτικούς ρυθμούς. Ακόμα και χθες το βράδυ είχαμε δοκιμές, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για να μπορέσουμε να πάρουμε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών. Εφόσον περάσουμε αυτές τις δοκιμές επιτυχώς, τότε θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και την ημερομηνία. Όμως μέχρι στιγμής οι δοκιμές πηγαίνουν πολύ καλά. Κατασκευαστικά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το σύνολο των 5 σταθμών. Τοποθετήσαμε και μέσα στην εβδομάδα και το σήμα του μετρό έξω από τους 5 νέους σταθμούς. Άρα πλησιάζει μέρα και η ώρα.
0: Να κάνω λίγο τον προβοκάτορα. Βλέπω ότι στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα φτάσει στην Καλαμαριά με το μετρό. Αυτό βλέπω, γιατί η ΔΕΘ εκ των πραγμάτων θα είναι ένα γεγονός το οποίο θα είναι φωτισμένο επικοινωνιακά και πολιτικά. Άρα θα έχετε κι εσείς ως αρμόδιος υπουργός να επιδείξετε κάτι πολύ σημαντικό ως asset για την κυβέρνηση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει σημαντικά την πόλη. Αρχικά, σε συνδυασμό με τα πολύ σημαντικά μέτρα που έλαβε η τροχαία αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως και με τα έξυπνα φανάρια που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 16 μήνες να μειώσουμε την κίνηση, τα οχήματα πιο σωστά στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά 15%. Αντιλαμβάνεστε ότι με την επέκταση του μετρό 5 πλέον σταθμούς θα έχουμε καθημερινά χιλιάδες περισσότερους χρήστες, άρα θα μειωθούν ακόμα περισσότερα τα οχήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποσυμφόρηση, στις μεγαλύτερες ταχύτητες και στον λιγότερο χαμένο χρόνο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να μην μπούμε και άλλες περιοχές που υστερούν σε υποδομές, όπως για παράδειγμα η Κρήτη που αναμένουμε τον περίφημο ΒΟΑΚ εδώ και πολλά χρόνια και τελικά όντως είμαστε πίσω από ό,τι δείχνουν οι προβλέψεις, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, την σύμβαση παραχώρησης για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, το τμήμα από τα Χανιά στο Ηράκλειο, την υπογράψαμε 9 Μαΐου του 2025. Την προαίρεση ώστε να επεκταθεί η παραχώρηση και δυτικά των Χανίων μέχρι την Κίσαμο την ενεργοποίησαμε 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Ήδη έχουμε εργοτάξια έξω από την πόλη των Χανίων, του Ρεθύμνου και του. Άρα προχωράμε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή έχουμε η σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα στα σύνορα νομού Λασιθίου, νομού Ηρακλείου, δηλαδή από την Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο. Εκεί πέρα είναι πολύ όριμες οι εργασίες και προχωράνε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Και το δημόσιο έργο από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, όπου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα θα τα δώσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω ότι και αυτό είναι και με την προτροπή προφανώς και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα οδικής ασφάλειας. Δυστυχώς ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης τα τελευταία χρόνια είχε πολλά ατυχήματα και μάλιστα θανατηφόρα ατυχήματα. Ο φόρος αίματος που πληρώνουμε είναι πολύ. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης τα τελευταία χρόνια είχε πολλά

0: μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Και από την Κίσα μου μέχρι το Ηράκλειο, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, θα έχουμε 131 χιλιόμετρα μέτρων οδικής ασφάλειας.
1: Ωραία, αυτά μπορούμε να τα ξαναδούμε. Απλά θα ήθελα να προσθέσω τώρα, εκτός από τις καλές κουβέντες, μια σειρά απορίες έστω ως ερωτήματα, επειδή είμαι και από τη Δυτική Αθήνα. Λέω το εξής, η μεταφορά του ΚΤΕΛ, που είχε πολλές φορές συζητηθεί, σχεδιαστεί κτλ. Δεν ακούω κάτι σχετικό. Υπάρχει κάτι σχεδιασμένο, περιμένουμε κάτι έστω και μεσοπρόθεσμα, γιατί ήταν ένα βασικά από τα ζητήματα να αποφορτιστεί η ιστορία του Κηφισού. Και δεύτερον, πρόσφατα κάνατε τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά με τριετή ορίζοντα, αν θυμάμαι καλά. Αυτά όλα, η δρομολόγησή τους πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και θα είναι πραγματικά αποτελεσματική?
0: Λοιπόν, αρκά να πούμε ότι το έργο για την αναβάθμιση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά το δημοπρατήσαμε πριν από 8 μήνες. Τελείωσε η διαδικασία με πολύ γρήγορους ρυθμούς και πράγματι υπογράψαμε την περασμένη εβδομάδα τη σύμβαση και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι 3 μήνες. Να εξηγήσουμε όμως στους ακροατές σας τι πάμε να κάνουμε εκεί.
1: Όχι 3 μήνες, 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια, με συγχωρείτε, 36 ναι. μήνες. 3 χρόνια, μακάρι να ήταν 3 μήνες.
1: Μακάρι.
0: 3 χρόνια, 36 μήνες. Ναι. Λοιπόν, συνδέουμε αρχικά την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού. Αναβαθμίζουμε τους τρεις κόμβους, τους Σκαραμαγκά των Ναυπηγείων και του Σχιστού και αναβαθμίζουμε και τη γέφυρα του Σχιστού. Στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια εναλλακτική, μια διέξοδο στα βαρέα οχήματα ώστε να μην περνάνε από τον αστικό ιστό. Βεβαίως δεν είναι η μόνη παρέμβαση και μπορώ να σας πω ότι σε συνεννόηση και με τα συναρμόδια Υπουργεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με το Υπουργείο Ναυτιλίας εξετάζουμε για το πώς μπορούμε να δώσουμε και επιπλέον κίνητρα για να υπάρξουν σημαντικές μετεγκαταστάσεις μεταξύ αυτών και του ΚΤΕΛ, αλλά όχι μόνο, ώστε να μην έχουμε τόσα βαρέα οχήματα στον αστικό ιστό. Παράλληλα όμως, και θέλω να σταθώ εδώ πέρα, ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός και όντως επεξεργαζόμαστε τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ιπνόφυτα. Αυτή είναι η παράκαμψη στην Αττική. Αυτό πράγματι θα δώσει...
1: Η περιβόητη Διαγώνιος, ναι.
0: Σωστά. Αυτό πράγματι θα δώσει πολύ πολύ μεγάλη ανάσα σε όλη την Αττική. Η παράκαμψη Αττικής θα επιτρέψει στα βαρέα οχήματα να πηγαίνουν από την Ελευσίνα στα Ιπνόφυτα χωρίς να περνάνε καθόλου από τον αστικό ιστό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και σχέδιο υπάρχει και υλοποιούνται και θεωρούμε ότι όπως και στον Ε65, όπως και στην Πατρών Πύργου θα είναι τόσο εντός χρονοδιαγράμματος όσο και εντός προϋπολογισμών.
2: Μάλιστα. Θες, Δημήτρη, να πάμε στα πολιτικά. Εγώ δεν σας κρύβω ότι επειδή υπάρχει ένας οργασμός έργων και παραδόσεις λίγο πριν τις εκλογές, δηλαδή είμαστε σε μια ευρύτερη προεκλογική φάση, δεν σας κρύβω ότι θυμίζει περιόδους των παχαίων αγελάδων που τα έργα παραδίδονταν λίγο πριν τις εκλογές. Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά σε μια τέτοια διαδικασία ή θα πάμε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, το 27 την Άνοιξη?
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω πως εάν είχαμε την δυνατότητα να παραδίδουμε τα έργα επειδή είχαμε τις εκλογές, τότε θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει να έχουμε πιο συχνά εκλογές για να παραδίδονται και περισσότερα έργα. Για να ολοκληρωθεί ένα έργο χρειάζονται πολλά διαφορετικά πράγματα και ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι πολυετής. Επίσης, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ένα έργο, ναι, για ένα χρονικό διάστημα θα υπάρχει και μια μικρή ταλαιπωρία. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Να υπενθυμίσω ότι και το 2021 που άρχισαν κάποιοι να λένε ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές, ο Πρωθυπουργός τόνιζε συνεχώς ότι θα γίνουν οι εκλογές στο τέλος της θητείας. Άρα ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των πολύ σημαντικών έργων σε όλη δεν έχει να κάνει καθόλου με τις εκλογές, έχει να κάνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ανακοινώσει και βεβαίως τις υποχρεώσεις και τα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Μιας όμως και μιλάμε

0: για την Αττική και επειδή ξέρω ότι πολλοί οδηγοί σας ακούνε αυτή τη στιγμή, θα σας πω ότι και στον κόμβο της μεταμόρφωσης έχουν ξεκινήσει τα έργα. Τι πάμε να κάνουμε στον κόμβο της μεταμόρφωσης? Είναι το τμήμα που συνδέεται η Αττική Οδός με την Εθνική Οδό.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί τα τελευταία χρόνια, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Σωστά. Το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται από την κατεύθυνση από το αεροδρόμιο, από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αττική Οδό και θέλουν να στρίψουν για την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, υποχρεώνονται να σταματήσουν, να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την άλλη κατεύθυνση από την Ελευσίνα. Άρα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι δύο λωρίδες αυτές ενώνονται στην είσοδο της Εθνική Οδό σε μία. Πλέον διαχωρίζουμε τις δύο λωρίδες. Θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό από τις αντίθετες κατευθύνσεις σε δύο διακριτές λωρίδες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε και αυτό το ζήτημα. Το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026. Προσπαθούμε τις περισσότερες εργασίες να τις κάνουμε το καλοκαίρι, που θα έχει λιγότερη επιβάρυνση στην καθημερινότητα των πολιτών. Και επίσης τα Σαββατοκύριακα που απουσιάζουν πολλοί συμπολίτες μας. Είναι όμως ένα έργο, μια σημειακή παρέμβαση, η οποία πράγματι θα δώσει ανάσα, θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία εκεί πέρα.
1: Ναι, αλλά δεν θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία όμως, κύριε Υπουργέ, η καθυστέρηση που παρατηρούμε στην γραμμή 4 του μετρό. Ήταν να παραδοθεί το 2029, μετακινήθηκε ήδη προς το 2034, με 32 αν δεν κάνω λάθος, με αιτήματα της εταιρείας να πάει το 34. Εκεί αυτό οφείλεται προφανώς σε διάφορους λόγους, αλλά η καθυστέρηση αυτή είναι καθυστέρηση που θα επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους και οικονομικά? Οι εταιρείες που είχαν αναλάβει το έργο επιβαρύνονται με κάποιο πρόστιμο για την καθυστέρηση? Και γιατί τόσο μεγάλη διαφορά από το χρονοδιάγραμμα?
0: Αρχικά να πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν τουλάχιστον φιλόδοξος, θα πω, ή μάλλον πολύ φιλόδοξος, ότι θα μπορούσε ένα τόσο σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί εντός του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το έργο του μετρό προχωράει με δυσκολίες, με αρκετές αντικειμενικές δυσκολίες, οι οποίες προσπαθούμε όμως να επιλύσουμε. Ο ένας, ο Μετροπόντικας, η Αθηνά έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή της. Πριν από λίγους μήνες μάλιστα έγινε το τελικό breakthrough, ουσιαστικά από την Λεωφόρο Κατεχάκη μέχρι το Φρέαρι του Ευαγγελισμού. Ο άλλος, ο Μετροπόντικας στη Νίκη, με δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από την Κυψέλη, και θέλω εδώ πέρα να τονίσω ότι η διάνοιξη των σειράγκων γίνεται με τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, και ήδη η ελληνικό μετρό αλλά και ο ανάδοχος έχουν ελέγξει το σύνολο των σπιτιών όπου παρουσιάστηκαν κάποιες ρογμές και δεν υπάρχει κανένα τουλάχιστον εντοπισμένο ζήτημα για θεμέλια ή για στατικότητα των σπιτιών εκεί πέρα. Και για να έχουμε και δεύτερη γνώμη, θα υπάρξει και ανεξάρτητος αξιολογητής. Και φυσικά η εταιρεία θα καλύψει ό,τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν ακριβώς. Και θα συνεχίσει την πορεία του ώστε να ολοκληρώσει την διάνοιξη.
1: Πάντως όταν είμαστε σίγουροι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Για τους πολίτες.
0: Ο προγραμματισμός ήταν μέχρι το τέλος του έτους να έχει φτάσει στο Φρέαρι του Ευαγγελισμού. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το μετρό πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει και σωστά. Άρα δεν έχουμε την δυνατότητα να έχουμε καμία έκπτωση ούτε σε ζητήματα ασφάλειας ούτε σε ζητήματα λειτουργικότητας και της γραμμής 4 του μετρό.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για την αναλυτικότατη ενημέρωση που μας κάνατε για όλα
2: τα
1: έργα.
2: Θα
1: επανέλθουμε οπωσδήποτε, και καλή επιτυχία στα εγγένεια του Ε65 σήμερα το απόγευμα, πολύ σημαντικό για τους πολίτες όλης της Ελλάδας θα έλεγα, και για την οικονομία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
2: Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Επιστρέψαμε και λίγο πριν πάμε στις ειδήσεις μας, παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία πιστεί στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών.
10: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 12.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ,
19: αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Α, μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στις Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, λαμβάνουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Μολδαβία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά και της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεού Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία. Στόχος της συνεδρίασης να ανάψει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλέα, τον θόλο αμυντικής οράκησης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη λίστα των προσέγκριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρομένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού Ξηράς και για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση υποβρυχίων και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Όπως ανακοινώθηκε, οι κάμερες θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας στην αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει ληφθεί ειδική μέρημνα ώστε να μην διακρίνονται οι επιβάτες. Κοινός στόχος όλων των παρεμβάσεων είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθήκων μετακίνησης για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου, ομολόγησε στις αρχές την πράξη του. Πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πέτυχαν σήμερα οι πρέσβοι των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις. Το νέο πακέτο ενισχύει σημαντικά τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, επεκτείνοντας τους περιορισμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, το εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα. Στο επίμαχο ζήτημα των μεταφορών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες, τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμβιβασμό. Διατηρείται περιορισμένη εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, ενώ οποιαδήποτε επέκταση των σχετικών μεταφορών από ευρωπαϊκές εταιρείες θα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Η εξαίρεση θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Μπάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Κώστας Τσιμίκας είναι πλέον ξανά μέλος της Λίβερπουλ. Ακολουθώντας την προετοιμασία της ομάδας επί Αμερικανικού εδάφους, δήλωσε ότι ανυπομονεί να ξαναφορέσει τη φανέλα της ομάδας. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού Τόμ Ντέλε Μπασίρου από τη Βότφορντ με στόχο να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στην περίοδο που κανονικά θα ακούγατε τον Μάνο Βουλαρίνο, ο οποίος βρίσκεται στις διακοπές του. Νομίζω ότι είναι η... τελευταίες εκπομπές που κάνουμε στην ώρα του Μάνου Βουλαρίνου. Θα επιστρέψουμε από Δευτέρα στο κανονικό πρόγραμμα εναλλάξ μεταξύ μας, για να κάνουμε και εμείς κάποιες μέρες διακοπές.
1: Αποδράσεις. Θα περιμένουμε τη βαθμολογία του.
0: Πολύ θετικό. Εντάξει, η βαθμολογία δεν μπορεί να είναι αντίστοιχη με τις προσδοκίες που δημιουργεί ο Μάνος Βουλαρίνος, γιατί...
1: Ελπίζουμε να είναι προσινής.
0: Μακάρι. Να πάμε στο θέμα το οποίο είναι σημαντικό, το ότι συνελήφθη ο δολοφόνος του δικηγόρου πολύ γρήγορα. Έκανε τη δουλειά
1: της πολύ
0: καλά
1: και αποτελεσματικά
0: η ελληνική αστυνομία.
1: Γιατί προκάλεσε μεγάλη εντύπωση αυτή η δολοφονία.
0: Πολύ μεγάλη εντύπωση και η βιαιότητά της. Και εμένα, ξέρεις τι μου προκάλεσε εντύπωση? Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αιτηθεί ασύλου, είναι Αιγύπτιος που δεν θα έπρεπε να έχει αιτηθεί ασύλου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον αναζητούσε η αστυνομία για μια καταγγελία που είχε γίνει το 2026. Παρά το γεγονός αυτό, κυκλοφορούσε ελεύθερος, δεν ενέπιπτε στις διαδικασίες που είχαμε ακούσει ότι γίνεται, ότι έχουν αυστηροποιηθεί, ότι οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν σε κάποιο κέντρο κλειστής κράτησης και δεν βγαίνουν από εκεί. Αυτό εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, και αυτό με κάποιον τρόπο θα πρέπει να εξηγηθεί. Σε ποια κατηγορία ήταν ένας άνθρωπος χωρίς χαρτιά που έχει απορριφθεί το άσυλό του και δεν βρισκόταν σε κέντρο κράτησης? Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα, τουλάχιστον σε κέντρο κράτησης, γιατί είχε και μία καταγγελία για παραβατική συμπεριφορά, η οποία δεν τον είχε αναζητήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, αποτελεσματικά τουλάχιστον, κάποια αρμόδια αρχή.
1: Εντάξει, στατιστικώς είπαμε και στη χώρα μας και
0: μακάρι να είναι στατιστικό δείγμα και να μην είναι ο κανόνας, γιατί θεωρούμε ότι όλα βαδίζουν καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν και τελικά δεν είναι έτσι.
1: Τώρα, επειδή έφυγε και ο Μακαρίτης δολοφονηθής, απλά είναι, και επειδή ήταν και νομικός, πιστεύω ότι το να είναι σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, κυρίως λόγω δικαιωμάτων, δεν νομίζω ότι θα έδινε σημασία. Αλλά τέλος πάντων, το αστυνομικό σκέλος που βάζεις νομίζω ότι επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις μέσα από ένα κανόνα που είναι δύσκολο να υλοποιηθεί πολλές φορές σε μια μεγαλούπολη. Αλλά ας ελπίσουμε ότι μερικά από αυτά θα ελεγχθούν περισσότερο στο μέλλον, αν πράγματι υποστηριχθούν με την ανάλογη συνέπεια, μεθοδικότητα και συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων. Γιατί πολλές φορές έχουμε υστέρηση, όπως λέμε, ανάμεσα από τις διακηρύξεις, τις ρυθμίσεις, τους διακανονισμούς και την αποτελεσματικότητα στην πράξη. Θα δούμε.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, τέτοια μέρα, είχαμε κάνει μία συζήτηση με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο. Δεν ήσουν εκείνη την ημέρα, ήταν μία μέρα που δεν ήταν εφικτό για σένα να είσαι στην εκπομπή. Είχαμε κάνει μία συζήτηση με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο για τα θέματα του περιβάλλοντος. Ο Θοδωρής είναι δημοσιογράφος της Καθημερινής, με στέρεα άποψη, και είχαμε αφήσει μία εκκρεμότητα που είχαμε πει ότι θα τη συζητήσουμε τώρα, σήμερα, δηλαδή την σημερινή ημέρα, για τις εξορίξεις φυσικών πόρων. Παρά το γεγονός ότι φαντάζει ως ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να συνεισφέρει και στην οικονομία της χώρας και στην γεωστρατηγική της αναβάθμιση, δηλαδή οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο και το Ιόνιο, ο Θοδωρής έχει εκφράσει κατά καιρούς μία διαφορετική άποψη, η οποία δεν είναι τόσο δημοφιλής στην παρούσα συγκυρία, όμως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και είχαμε αφήσει σε εκκρεμότητα αυτή τη συζήτησή μας, να την κάνουμε σήμερα, να ακούσουμε αυτή την άποψη, να τη συζητήσουμε και να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, το περιβάλλον το οποίο, κατά την άποψή μου, θα κυριαρχήσει και πολιτικά διεθνώς στα επόμενα χρόνια και στις επόμενες δεκαετίες. Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες την εισαγωγή.
2: Πολύ.
0: Τη χαρακτήρισα μη δημοφιλή την προσέγγιση σου, γιατί πράγματι, αν κάποιος πολιτικός ή αν πολιτεία πει στον ελληνικό λαό ότι βρήκαμε πόρους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο, οι οποίοι θα μας φέρουν έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων τις επόμενες δεκαετίες, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει και να πει ότι θα βελτιωθεί η ζωή μας και η προοπτική για τα επόμενα χρόνια. Είναι έτσι τα πράγματα?
2: Όχι, βέβαια δεν είναι έτσι. Και ένας ενημερωμένος πολίτης που ξέρει πώς είναι τα πράγματα θα απαντούσε σε αυτούς που του υπόσχονταν τέτοια θήκια με ταξιτές κορδέλες, πού να βάλουν τα ορυκτά καύσιμα που βρήκαν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο. Αυτό που πρέπει, υπάρχουν κάποια πράγματα πάνω σε αυτή, στο δημόσιο διάλογο, τα οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν ουσία. Το θέμα το γεωπολιτικό, για παράδειγμα, είναι ένα θέμα περίπλοκο. Οι απόψεις που λένε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε, να φτιάξουμε επενδύσεις με επενδυτές ξένους από μεγάλες χώρες ή σε χώρους, σε τοποθεσίες, σε μέρη του, της ελληνικής επικράτειας που μπορεί να τις αμφισβητούν οι Τούρκοι ή οποιοδήποτε άλλος, έχει μία δόση ρεαλισμού, πραγματισμού και μπορώ να το ακούσω. Βεβαίως είναι συζητήσιμο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και ίσως μερικές φορές να μεγαλώνουμε την αξία, η γεωπολιτική αξία, σε ένα πολύ ρευστό περιβάλλον. Δηλαδή τη ιδέα ότι θα έρθει η Σεύρον, θα φτιάξει πλατφόρμες που θα βγάζει πετρέλαιο στα ανοιχτά της Κρήτης και άρα ο Τούρκος δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει ελληνική κυριαρχία, ίσως να έχει κάποιο βαθμό αφέλειας, αλλά τέλος πάντων είναι μια συζήτηση αυτή που μπορεί να γίνει ρεαλιστικά. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα πράγματα, κάποια καμπανάκια που πρέπει να χτυπάνε. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική, μια εθνική στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν. Έτσι είναι υποχρεωμένες. Mm-hmm. Είναι στρατηγική που λέει τι θα κάνουμε για το θέμα της ενέργειας, για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και για την εξασφάλιση ότι θα έχουμε αρκετή αξιόπιστη και φτηνή ενέργεια για την ανάπτυξή μας στις επόμενες δεκαετίες, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τους κλιματικούς μας στόχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, βγαίνουμε τώρα και από καύσωνα εδώ πέρα στην Ελλάδα, ότι η κλιματική κρίση έχει κόστη. Εφιστάμεθα όλοι. Η κλιματική κρίση προκαλείται από την έκκληση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μεγαλύτερος θήτης για αυτής της ιστορίας είναι τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να περιορίσουμε τα ορυκτά καύσιμα. Όλες οι χώρες του κόσμου σχεδόν έχουν βάλει στόχους για την εξάλληψη των εκπομπών από την καύση ορυκτών καυσίμων μέχρι το 2050, την Κίνα το 2060, όλες βάζουν τέτοιους στόχους.
3: Σύμφωνα, αλλά ο αντίλογος λέει ότι από τη στιγμή που αναδείχθηκε ο πρόεδρος Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ και ανέτρεψε αυτή την παγκόσμια στρατηγική, η χώρα μας δηλαδή θα πρέπει να μείνει εκτός, δεν θα πρέπει να ανταγωνιστεί, δεν θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τον πλούτο της.
2: Πρώτα απ' όλα, αυτός ο αντίλογος είναι εξαιρετικά επιφανειακός και συγκυριακός. Mm-hmm. Ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ που λέει ψεκασμένες λακίες για την κλιματική αλλαγή και φωνάζει drill baby drill και ότι θα εκμεταλλευτούν τα ορυκτά καύσιμα, αφενός εκπροσωπεί μια χώρα, μια πάρα πολύ ενεργοβόρα και ρηπογόνο χώρα, μεν, στην οποία όμως αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι περισσότεροι από τους εργαζόμενους στον τομέα των ορυκτών καυσίμων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να γίνονται περισσότερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από ό,τι στα ορυκτά καύσιμα, καινούριες επενδύσεις. Και βέβαια, αυτά που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μόνο που κάνουν είναι να επηρεάζουν το δημόσιο διάλογο. Στην πράξη, όλες οι χώρες του κόσμου επενδύουν στην ενεργειακή μετάβαση και στη σταδιακή, στο σταδιακό μετριασμό στην εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Όχι μόνο για ενεργειακούς κλιματικούς λόγους, αλλά και για την ενεργειακή τους αυτονομία. Τα περισσότερα ορυκτά καύσιμα του κόσμου προέρχονται από χώρες, από περιοχές του πλανήτη, οι οποίες είναι πάρα πολύ ευάλωτες. Γίνονται πόλεμοι, βλέπουμε τι έχει γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν. Όχι, ακόμα και αν κάνουμε στην άκρη τελείως το θέμα της κλιματικής αλλαγής, όλες οι χώρες του κόσμου έχουν συμφέρον να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα που βγαίνουν από τη Μέση Ανατολή, από το Ιράν ή από το Ιράκ ή από αλλού. Αυτή η Κίνα αυτή τη στιγμή επενδύει δραματικά, δεν τους νοιάζει τι παλαβομάρες λέει ο Τραμπ. Οι Κινέζοι επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη χώρα του κόσμου και έχουν δηλώσει ότι μέχρι το 2060 έχουν βάλει στόχο και οι στόχοι που βάζουν αυτοί, επειδή έχουν και μια πολύ διαφορετική πολιτική συνέχεια, για να το θέσω έτσι, είναι στόχοι οι οποίοι ισχύουν. Μέχρι το 2060 δεν θα καίνε καθόλου ορυκτά καύσιμα. Δεν έχουν ορυκτά καύσιμα και όλα δικά τους, οπότε τους συμφέρει αυτό να γίνει γρήγορα. Δεν έχει αλλάξει το προς τα που πάει ο κόσμος. Και δεν πρέπει να το αλλάξουμε και εμείς για να κάνουμε το χατήρι αμερικανικών εταιριών. Πρέπει να πούμε το εξής. Το δικό μας σχέδιο προβλέπει ότι μέχρι το 2050 εμείς θα χρειαζόμαστε μεν φυσικό αέριο, αλλά πολύ λιγότερο από αυτό που έχουμε τώρα. το 1 πέμπτο αυτό που καταναλώνουμε τώρα. Μόνο ότι θα χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια, θα καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια, θα έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες, θα τις ικανοποιούμε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με μπαταρίες, με αντιλησιοταμίευση και, με αυτούς, και ίσως και με νέες τεχνολογίες υδρογόνο για ό,τι άλλο βγει μέχρι τότε. Αλλά με αυτούς τους τρόπους, έτσι λέει το εθνικό μας σχέδιο, το οποίο είναι στέρεο, το οποίο έχει περάσει, έχει αποδιαβούλευση, έχει ψηφιστεί, έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωράει, επιδέχεται κριτικής, χωράει αλλαγές, αλλά λέει ότι θα χρειαζόμαστε πολύ λιγότερο φυσικό αέριο στο μέλλον. Και εμείς πάμε τώρα για να σκάψουμε στις ελληνικές θάλασσες, να φέρουμε τους έρχονται οι Αμερικάνοι, πρέπει να κρατάμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα στο μυαλό μας. Εάν στην περίπτωση που βρεθεί φυσικό αέριο στις δοκιμές στις ελληνικές θάλασσες, εάν βρεθεί σε ποσότητες και σε βάθη και με κόστος που να είναι αξιοποιήσιμο, το νωρίτερο που μπορούμε να αρχίσουμε να το αξιοποιούμε είναι σε 10 χρόνια από τώρα, για να είμαστε έτσι πολύ αισιόδοξοι. 10 χρόνια από τώρα είναι 2036. Είναι 14 χρόνια από το στόχο του 2050. Αρχίσουμε να βγάζουμε φυσικό αέριο. Ένα προϊόν το οποίο η εθνική μας στρατηγική προδιαγράφει ότι θα χρειαζόμαστε όλο ένα και λιγότερο, για να το βάλουμε σε μια παγκόσμια αγορά η οποία θα συνεχίσει να χρειάζεται φυσικό αέριο, αλλά λιγότερο εάν όλοι ακολουθήσουν τα πλάνα της μείωσης των χρήσεων καυσίμων από ό,τι χρησιμοποιούν τώρα. Σε μια ανταγωνιστική αγορά λοιπόν, όπου αυτοί που θα μπορούν να πουλήσουν φυσικό αέριο είναι αυτοί που έχουν πολύ και φτηνό φυσικό αέριο. Πώς θα είμαστε εμείς ανταγωνιστικοί σε μια τέτοια αγορά? Εμείς θα χρειαζόμαστε λιγότερο, ωραία, να το εξάγουμε. Να το εξάγουμε σε ποιους? Σε χώρες, σε μια παγκόσμια αγορά που θα χρειάζεται λιγότερο φυσικό αέριο από αυτό που χρειάζεται σήμερα. Και ποιους θα ανταγωνιστούμε? Εμείς ξέρουμε ότι τα δικά μας όποια κοιτάσματα υπάρχουν, θα υπάρχουν σε πολύ μεγάλο βάθος, θα έχουν ένα κόστος. Και αν δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε, αν δεν μπορεί κάθε Σεύρον να τα πουλήσει στην παγκόσμια αγορά ανταγωνιστικά, αυτό το ξέρει, αυτά φυσικά που λέμε εδώ πέρα, τα ξέρουν αυτές οι εταιρείες. Οπότε τι κάνουν? Όταν πηγαίνουν σε ξένες χώρες, αυτό είναι το άλλο πράγμα που πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας, πηγαίνουν με μια πολύ σημαντική στρατηγική. Στρατηγική που θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει αποικιοκρατική. Εδώ αυτή η επένδυση δεν είναι σαν της Νορβηγίας που έχει μια κρατική εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται τα ορυκτά κάστρα.
1: Σωστά, υπάρχει μια αντίστοιχη.
2: Έχει μια ξένη εταιρεία η οποία θα διεκδικήσει για να υπογράψει σύμβαση κάποιες συγκεκριμένες τιμές. Εάν δεν μπορεί μετά από 20 χρόνια να τις πουλάει σε μια αγορά η οποία θα είναι εντελώς διαφορετική, από κάποιον θα πρέπει να διεκδικήσει, θα έπρεπε να έχει τις εξασφαλίσεις ότι δεν θα έχει χασούρα. Ποιος υπογράφει για αυτές τις εξασφαλίσεις? Το ελληνικό κράτος. Κινδυνεύουμε, αυτό είναι το βασικό επιχείρημα το οποίο αξίζει να κρατήσουν όσοι μας ακούν. Κινδυνεύουμε να υπογράψουμε με αντάλλαγμα κάποιες φαντασιακές γεωπολιτικές, κάποια ανταλλάγματα φαντασιακά γεωπολιτικά. Μία σύμβαση η οποία θα δεσμεύει τη χώρα για δεκαετίες να πληρώνει στους Αμερικάνους, ίσως και με λεφτά φορολογούμενα, αν πάνε τα πράγματα καλά για την ανθρωπότητα και μειώσουμε το ρηπτά καύσιμα, για δεκαετίες. Που μας αναγκάζουν να έχουμε αυτό το φυσικό αέριο, που είτε να το αγοράζουμε εμείς, οπότε να εκτροχιάσουμε τη στρατηγική μας για τη μείωση των ρηπτών καυσίμων, είτε να το πουλάμε στο εξωτερικό, επιδοτώντας την κάθε Σεύρον για δεκαετίες. Αυτά είναι πράγματα που βέβαια μια κυβέρνηση η οποία έχει ορίζοντα τετραετίας μπορεί και να μην την νοιάζουν πάρα πολύ. Ή μπορεί μια κυβέρνηση να λέει ότι όχι, εγώ θα υπογράψω μια σύμβαση και θα είναι καλή σύμβαση. Και οι πολίτες μπορεί να πιστεύονται, ξέρω εγώ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μετά να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, η οποία να κάνει διαφορετικό deal με την κάθε Σεύρον. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία πάρα πολύ επικίνδυνη και εκτροχιάζουμε και μια στρατηγική η οποία ως τώρα λειτουργεί. Το πηγαίναμε καλά. Εξακολουθούμε βεβαίως να εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο. Εξαρτώμασταν από το ρώσικο, τώρα εξαρτώμαστε από το πανάκριβο αμερικάνικο. Πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας, επειδή αυτό είναι το πιο ακριβό.
3: Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο και στην Ευρώπη υπάρχει εξάρτηση και υπάρχει και ζήτηση. Δηλαδή η Ελλάδα έχει τους αγωγούς και έχει και τέλη διέλευσης μέσω της Ελλάδας για να τροφοδοτεί και τις αγορές.
2: Σήμερα υπάρχει αυτή η ζήτηση. Σε όλες τις χώρες του κόσμου γίνεται η προσπάθεια αυτή η ζήτηση και αυτή η εξάρτηση να μειωθεί στο μέλλον. με μπαταρίες, με όποιο τρόπο βρίσκουμε επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνο για κλιματικούς σκοπούς, για σκοπούς ενεργειακής αυτονομίας.
3: Άρα, επειδή φτάσαμε στο τέλος, κύριε Γεωργακόπουλε, με μία λέξη, αν σας ζητούσε η όποια κυβέρνηση, η όποια πολιτεία να τη συμβουλεύατε τι να κάνει για τα επόμενα 30-40 χρόνια, τι θα της λέγατε?
2: Αυτό που έχει η εθνική μας στρατηγική. Έχουμε μία εθνική στρατηγική. Την έχουμε υποβάλει. Έχει γίνει από τους ειδικούς. Το πολιτικό μας σύστημα την έχει περάσει. Δεν πέρασε καμία άλλη. Η κυβέρνηση, η σημερινή, την έχει περάσει. Να την ακολουθήσει ακριβώς ως έχει. Να γίνουν βελτιώσεις, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση. Και για όνομα του Θεού, ένα από τα πράγματα τα οποία έχουμε και τα οποία πρέπει να διαφυλάττουμε και τα οποία κινδυνεύουν είναι και το φυσικό μας περιβάλλον. Είναι οι θάλασσές μας. Υποτίθεται ότι έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση και στην ανάπτυξη του τουρισμού. Δεν χρειάζονται τέτοιου τύπου απεικιοκρατικές επενδύσεις. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τις χάρες στους Αμερικάνους, που σήμερα μπορεί να είναι αυτή η κυβέρνηση, αύριο μπορεί να είναι μια άλλη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε το σχέδιο, τη στρατηγική που έχουμε ήδη. Επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καλύτερα δίκτυα, ξυπνότερα δίκτυα, περισσότερες επενδύσεις σε μπαταρίες, που τα κάνουμε σε κάποιο βαθμό.
3: Αλλά δεν είναι τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής η προτεραιότητά μας, και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή Γεωργακόπουλε. Ήταν ο δημοσιογράφος, ο αρθρογράφος Καθημερινής, Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Πάμε σε ειδήσεις και να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
4: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 επί 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκάνα τμήματα, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας ή, εφόσον έχουν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή, να λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους. Πράσινο φως άναψε το Κισαία για την ασπίδα του Αχιλέα, το θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα βράδυ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Ενώπιον των δικαστικών αρχών θα οδηγηθεί σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Είναι το τελευταίο μας μισάωρο από το σημερινό δίωρο. Ακούτε Δημήτρη Στούμπο
1: και Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χωριά. Άλλη μια μέρα.
0: Πολλά μηνύματα έχουμε για την παρέμβαση του Θοδωρή Γεωργακόπουλου για την, για τη ΣΑΠΕ και για τα ορυκτά καύσιμα. Ο κ. Κωνσταντίνος θεωρεί τη ΣΑΠΕ, τις ανανεώσιμες δηλαδή πηγές ενέργειας, άκρως αναγκαίες, αλλά όχι ικανές από μόνες τους να διασφαλίσουν το ενεργειακό μας μέλλον. Ο κ. Μάκης, εντάξει, έχει έναν τρόπο για τις μπαταρίες που δεν του αρέσουν, η αποθήκευση, δεν του αρέσει η αποθήκευση ενέργειας με τις μπαταρίες. Υπάρχει αντίδραση από αρκετούς για τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας ό,τι αφορά την ενέργειά της και, και την δυνατότητα που έχει στην εξόρυξή τους, των καυσίμων δηλαδή. Πάντως σε κάθε περίπτωση δημιούργησε θέση και αντίθεση η παρέμβαση.
1: Εντάξει, έχει μια σοβαρή προσέγγιση, υπάρχει μια δική του τεκμηρίωση. Υπάρχουν πολλοί αντίλογοι, αλλά το ζήτημα είναι να γίνει μια σοβαρή συζήτηση στη συνέχεια.
0: Εγώ κρατάω,
1: τα ενεργειακά είναι τεράστιο θέμα τεράστιο για όλη την Ευρώπη και για τη χώρα. Και
0: εγώ κρατάω σε όσα είπε την εθνική στρατηγική για την ενέργεια και αν και κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί και αυτό το αντικείμενο στην εθνική μας στρατηγική. Και έχουμε στην γραμμή, είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε μαζί του για ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό. Την συζήτηση που γίνεται αυτές τις ημέρες στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε ζητήσει από τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της ομάδας για τις,
1: και εισηγητή της πλειοψηφίας
0: για τη συνταγματική αναθεώρηση και με εξειδικευμένες σπουδές και αντικείμενο στο ζήτημα αυτό. Καλημέρα κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
2: Πηγαίνω σε ένα μικρό διάλειμμα από την Ολομέλεια που πρέπει να παρίσταμε συνεχώς γιατί τρέχει η συζήτηση αυτή τη στιγμή με παρουσίαση της εισήγησης της πλειοψηφίας.
0: Να σας ρωτήσω κύριε Στυλιανίδη το εξής. Είχαμε πριν μια συζήτηση για την ενέργεια και γνωρίζω και την ευαισθησία σας στα ζητήματα αυτά. Επίσης στη Θράκη γνωρίζω ότι έχουμε το πλεονέκτημα να διαθέτει Θράκη σπάνιες γέες που θα μπορούσαν και αυτές εν μέρη να ενταχθούν στον σχεδιασμό μας. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε και το Σύνταγμα να προβλέψει πρόνοιες για τις εξορίξεις ή για τις ανανεώσιμες πηγές ήρθε η ώρα?
2: Το προβλέπει και μάλιστα διαθίζεται αυτό την πρότασή μας για το άρθρο 24 όπου πραγματικά δίνει τη δυνατότητα και δημιουργεί και την υποχρέωση κιόλας η πατρίδα να αξιοποιεί πλήρως τον πλούτο της στη θάλασσα, υποθαλασσίως, στη γη, υπόγεια όπου βέβαια πρέπει πάντοτε να τηρεί το λεγόμενο περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Δηλαδή όταν προσπαθεί κάτι να αντλήσει από τη φύση θα πρέπει να το αποκαθιστά για να μην καταστρέφει τη φύση. Αυτό είναι μια υποχρέωση την οποία την προβλέπουμε και στην πρότασή μας στο άρθρο 24.
0: Η πρόταση γενικότερα, και μου επιτρέπεις Δημήτρη να μπω στο γενικό ερώτημα, η πρόταση που είχαμε πρωτοδεί, που ήταν η πρόταση της πλειοψηφίας κυρίας Στυλιανίδη, δεν φαινόταν ότι αλλάζει σε κάτι ιδιαίτερα τη ζωή μας. Δηλαδή είναι σαν το Σύνταγμα να βάζει κάποιες ωραίες προτάσεις, κάποιες βάσεις, αλλά χωρίς αυτό να έχει μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, έναν ιδιαίτερο συγχρονισμό με το μέλλον και τις...
2: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Ενδεχομένως δεν έγινε δημόσια η συζήτηση σε βάθος, αλλά αν κάποιος παρακολούθησε την Επιτροπή θα δει ότι για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ακουμπούμε όλες τις εξουσίες, και την νομοθετική και τη δικαστική και την εκτελεστική, προστατεύουμε σημαντικά δικαιώματα, εισάγουμε καινοτομίες όπως τα ζητήματα προστασίας από την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης με ένα άρθρο γέφυρα το οποίο μας συνδέει με την διεθνή ανομητάξη πλέον γιατί το AI όπως γνωρίζετε είναι υπερτοπικό και δεν θέλουμε από τώρα να επιτρέψουμε να γίνεται κατάχρηση και να παραβιάζεται ο πυρήνας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Τι προβλέπετε για παράδειγμα στο συγκεκριμένο?
2: Γίνεται αναφορά για θετική χρήση του AI και για προστασία του πυρήνα των δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα. Και επί της ουσίας γίνεται παραπομπή στη σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία έχει πληρότητα και θεσπίζει και τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη χρήση του AI, ώστε να παίρνουμε μόνο τα θετικά και να εξουδετερώνουμε τα αρνητικά. Είναι μια μεγάλη αλλαγή. Η αλλαγή επίσης στο κοινωνικό σύνταγμα για την εύκολη πρόσβαση στη στέγη ως στήριξη προς τις οικογένειες, για την δυνατότητα τα μη κρατικά πανεπιστήμια να λειτουργούν στην Ελλάδα, να διευρύνεται η ελευθερία επιλογής των φοιτητών, των νέων και όχι μόνο των νέων, και αυτών που είχαν δυσκολία να σπουδάσουν όταν ήταν νέοι και αποφασίζουν τώρα να σπουδάσουν και δεν έχουν εναλλακτική, πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό, αλλά και πολλών Ελλήνων που είναι στο εξωτερικό και αν είχαν τη δυνατότητα θα ερχόντουσαν εδώ. Είναι 53.000. Αυτό είναι και κοινωνικό, είναι και ταυτοτικό, γιατί επιτρέπεις κάποιους να αξιοποιήσουν τη γνώση στον τόπο τους, αλλά θα έλεγα είναι και οικονομικό σύνταγμα. Γιατί αν παραδείγματος χάρη την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού τη μετατρέψει σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, δημιουργείς μια νέα πηγή στο ΑΕΠ και μπαίνεις και σε μια αγορά 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από την οποία είμαστε απόντες, παρότι έχουμε την ισχυρότερη εκπαιδευτική παράδοση αυτή τη στιγμή ιστορικά. Επίσης υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των θεσμών, τη δημοκρατία μέσα στα κόμματα. Είχαμε το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής και δεν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε γιατί δεν υπήρχε πρόβλεψη στο Σύνταγμα. Τα θέματα της θεσμικής θωράκισης του ρόλου του βουλευτή, ο οποίος υποχρεούται πλέον να έχει σχέση με την εκλογική του περιφέρεια και να μεταφέρει δια του κοινοβουλίου όμως και επισήμως τα ατομικά ή συλλογικά αιτήματα όπου θεωρεί ότι το κράτος αδικεί έναν πολίτη ή μια ομάδα πολιτών. Και παράλληλα ενισχύεται και ο ελεγκτικός ρόλος, διότι υποχρεώνεται συνταγματικά ο εκάστοτε υπουργός να απαντάει στους βουλευτές. Ενισχύεται και θωρακίζεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, διότι πλέον από δεσμευτική λίστα υποψηφίων προέδρων επιλέγεται όχι από την κυβέρνηση αλλά από την Επιτροπή Θεσμών η ηγεσία της δικαιοσύνης. Αλλάζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, διότι την δίωξη και την έρευνα δεν την κάνει η ίδια η Βουλή με το αμελητή, αλλά την κάνει ο φυσικός δικαστής, δηλαδή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ασκεί τη δίωξη ή ένα δικαιοπολιτικό όργανο και αποφασίζει στο τέλος το κοινοβούλιο, που είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχει μια τεκμηριωμένη καταγγελία. Αντιλαμβάνεται ένας βουλευτής να ψηφίσει κόντρα σε μια τέτοια τιμιγορία. Από την άλλη, όμως, μπαίνει το κοινοβούλιο ως φίλτρο, διότι πολλές φορές υπάρχει μια δυσκολία στους δικαστές να κατανοήσουν ποιες είναι κυβερνητικές πράξεις και ποιες είναι ποινικές πράξεις. Mm-hmm. Εκεί χρειάζεται σίγουρα μια άλλη εμπειρία.
1: Κύριε Στυλιανίδη, μην το συνεχίσουμε έτσι. Πολλά είναι χρήσιμα
2: είναι
1: αυτά
2: πολλά
1: που λέτε.
2: Αλλά θα ήθελα να αναγωγή στην κοινωνία.
1: Εντάξει, επειδή δεν είναι και πολλές οι συζητήσεις που γίνονται στα διάφορα μέσα για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί νομίζω ούτως ή άλλως λόγω και της πολιτικής συγκυρίας και της οξύτητας που υπάρχει στην πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και ευρύτερα αντιπολίτευσης, αδικεί σε ένα βαθμό ή σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια. Λέω το εξής τώρα.
2: Το απάντησα πριν από λίγο αυτό και νομίζω ότι έκανε και αίσθηση στην αντιπολίτευση. Είπε ότι δεν μπορεί να εμφανίζονται ως προοδευτικοί όσοι αντιδρούν σε ποιοτικές αλλαγές και στη διαμόρφωση του χάρτη με τον οποίο θα πάει η Ελλάδα στο μέλλον και δεν μπορούν να κατηγορούνται ως συντηρητικοί όσοι επιδιώκουν αυτές τις αλλαγές.
1: Ωραία. Αυτό να το επισημάνουμε λίγο διαφορετικά για να μας ακούσουν όσοι μας ακούνε σήμερα συγκεκριμένα. Θα το κάνω πολιτικό θεσμικά το ερώτημα.
2: Βεβαίως.
1: Είμαστε στην πρώτη, ας την πούμε, στην πρωτοίνουσα Βουλή. Άρα λογικά εφόσον έχει υπάρξει αυτή η οξύτητα, ό,τι ψηφιστεί θα ψηφιστεί με την πλειοψηφία τη σημερινή την κυβερνητική, σωστά?
2: Σωστά, έτσι φαίνεται.
1: Ωραία. Άρα πάμε μετά τις εκλογές τώρα που θα γίνουν το 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Εγώ αυτό κρατάω.
2: Υπάρχει ακόμα μια ψηφοφορία μετά τον Αύγουστο.
1: Εντάξει, ναι.
2: Και μετά πάμε βεβαίως μετά τις εκλογές με βάση τη σύσταση
1: λοιπόν
2: του Κοινοβουλίου που θα διαμορφωθεί.
1: Η εκτίμησή σας τώρα, έτσι που έχετε μεγάλη πολιτική εμπειρία και θεσμική εμπειρία και είστε και από τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας αναθεώρησης. Λέω το εξής. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ακόμα και στην εκδοχή μιας πλειοψηφίας των 151 εδρών για τη Νέα Δημοκρατία, δεν ολοκληρώνει τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν δεν υπάρξει, συμμαχία, συνεργασία, ψήφιση και από άλλες δυνάμεις.
2: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Είναι σωστό.
1: Ποιες θα είναι αυτές οι δυνάμεις ενδεχομένως που θα στηρίζουν έστω στην επόμενη Βουλή?
2: Θέλω λοιπόν να σας κάνω ένα σχόλιο και να σας απαντήσω ευθέως. Εγώ συμμετείχα σε όλες τις αναθεωρήσεις μέχρι τώρα από το 2001 και
1: σωστά,
2: μετά. Σε όλες.
1: Σωστά.
2: Την προηγούμενη, μάλιστα, που όλοι ήταν απογοητευμένοι και λέγανε ότι δεν θα γίνει τίποτα γιατί περάσαμε από πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, από τις 49 διαφωνίες φτάσαμε σε 9 αλλαγές, οι οποίες λειτουργήσαν και στην πράξη αποτελεσματικά. Mm-hmm. Επομένως, δεν παρετούμε από την αισιοδοξία, αυτό θέλω να σας πω.
1: Ωραία, είναι μια προσπάθεια. Καλό είναι αυτό.
2: Το σημαντικό θα ήταν, βεβαίως, και θα έδειχνε και οριμότητα του πολιτικού συστήματος, εκεί που τώρα συμφωνούμε, να μπορούσαμε να ψηφίσουμε από τώρα κάποια άρθρα. Παραδείγματος χάρη, ζήτησα από τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, αφού πληγού συστήματος, εκεί που τώρα συμφωνούμε,

0: και για να προστατευτεί στα διαδίκτυα.
1: Λίγο...
0: Θέλω να σας πω, κάποιοι που θα πάρουν τέτοια ευθύνη, παίρνουν ιστορική ευθύνη έναντι του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους. Απλά, αυτό θα το δούμε μετά τις εκλογές και ίσως να είναι και ένα θέμα της ατζέντας της αντιπροεκλογικής συζήτησης αυτό.
1: Και μπορεί να φορτωθεί περισσότερο με επιχειρήματα και από τη δική σας την πλευρά ή ίσως και από όσες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ξανασκεφτούν κάποιους χειρισμούς. Ένα παράδειγμα όμως, επειδή μου έχει κάνει εντύπωση. Κάνατε πίσω ως κυβερνητική, ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να είμαι καλύτερος, σε σχέση με το ζήτημα της, του ασυμβίβαστου, όπως είχατε αρχικά συζητήσει. Αυτό το βήμα πίσω. Έγινε για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας ή γιατί αξιολογήθηκε ότι πράγματι δεν μπορούσε να σταθεί με το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο.
0: Θα απαντήσω επικοινωνιακά λέγοντάς σας ότι πολλές φορές κάνω πίσω σημαίνει παίρνω φορά για ένα καλύτερο άλμα. Επί της ουσίας όμως αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά προστατεύοντας μια συνταγματική παράδοση που ξεκίνησε από το 1975 τόνισε από την αρχή ότι αυτή η διαδικασία είναι κοινοβουλευτική και δεν είναι αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Άρα οι βουλευτές παίζουν έναν απολύτως προσδιοριστικό ρόλο. Άνοιξε λοιπόν πολλά ζητήματα για διαβούλευση και με την κοινωνία αλλά και με την κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί λοιπόν διεφάνει ότι η επιχειρηματολογία αυτών που δεν πιστεύουν σε αυτό το ασυμβίβαστο, γιατί το συνδέουν ενδεχομένως με τη μορφή ενός άλλου πολιτεύματος, προεδρικού, ήταν πιο ισχυρή. Το σεβάστηκε αυτό και ήρθε στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο ίδιος πρότεινε να αποσυρθεί. Γι' αυτό και πριν από λίγο κατέθεσε την απόσυρση του 81 και νομίζω ότι αυτό δείχνει και το ανοιχτό πνεύμα και την αυτοπεποίθηση, την θεσμική λογική με την οποία η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται σε αυτήν την αναθεώρηση.
1: Ωραία. Επειδή αναφερθήκατε στην εκλογή της, με καλύτερους όρους, πιο κοινοβουλευτικούς, να το πω έτσι, και όχι κυβερνητικούς, της ανώτατης ηγεσίας του δικαστικού σώματος. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει ένα παραπάνω βήμα από τη δική σας την πλευρά, που να μην έχει μόνο την Επιτροπή Θεσμών, αλλά και μια εμπλοκή ευρύτερη, να είχε μια, ας το πούμε, μια επιτροπή που να μην είχε μόνο την κοινοβουλευτική, ίσως το φόβητο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
0: Ακούστε, θα σας απαντήσω.
1: Καταλαβαίνετε τι λέω, από τον νομικό κόσμο, τα πανεπιστήμια κλπ.
0: Υπάρχει μια βασική αρχή της δυτικής δημοκρατίας. Είναι η αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καμία από τις τρεις εξουσίες δεν μπορεί να είναι αυτοτελής και αυτεξούσια.
1: Εντάξει, σωστό είναι.
0: Λοιπόν,
1: σωστό.
0: Η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, απολογείται στη Βουλή. Η Βουλή απολογείται στο λαό. Κάπου θα πρέπει να λογοδοτεί και η δικαιοσύνη χωρίς να επηρεάζεται στη δικανική της κρίση. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι είναι σκόπιμο αυτή η λογοδοσία να γίνεται στην Επιτροπή Θεσμών, αλλά προσέξτε, η Επιτροπή Θεσμών επιλέγει από δεσμευτική λίστα τριών προσώπων που αναδεικνύει η συνέλευση του κάθε ανωτάτου δικαστηρίου για την ηγεσία της. Άρα τελικά η επιλογή των δικαστών προωθείται, αλλά προωθείται μέσα από ένα φίλτρο τέλος πάντων που τυπικά δεν διαταράσει την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών για να εξοκύλουμε μετά σε ένα κράτος δικαστών που και αυτό δεν το θέλει ούτε η δικαιοσύνη ούτε η πολιτική γενικώς.
1: Ναι, σας καταλαβαίνω. Είναι ένα βήμα, θεσμικά το αναγνωρίζω εγώ, στη σωστή κατεύθυνση. Απλά είμαι λίγο επιφυλακτικός λόγω και ιταλικής εμπειρίας και άλλων ευρωπαϊκών παραδείγματων που θα ήθελα και μεγαλύτερη εμπλοκή στο θέμα της ανάδειξης από ευρύτερο σώμα. Αλλά να το τελειώσω με το ερώτημα για τον πρόεδρο.
0: Δεν είμαστε ομοσπονδιακό κράτος.
1: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα ομοσπονδίας αυτό. Δεν είναι θέμα ομοσπονδίας αυτό.
0: Το οποίο πάντοτε, αν θυμάστε, ο αγώνας που ξεκίνησε ακόμα από τον Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι σήμερα ήταν να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική διοίκηση, την οποία πιστεύω ότι την έχουμε βρει. Οι επιτροπές λοιπόν, οι πολυσχηδείς που δεν έχουν δημοκρατική νομοποίηση άμεσα, δεν ξέρω αν θα μας διευκόλυναν να συνεχίσουμε αποτελεσματικά τη συνταγματική μας παράδοση.
1: Καλά, θα έχουμε χρόνο σε επόμενη φάση. Το τελευταίο, η θητεία του Προέδρου. Γιατί επιμένετε στην εξαετή θητεία, μία και εξαετή?
0: Κοιτάξτε να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι ένας πρόεδρος χωρίς αρμοδιότητες δεν έχει σημασία πόσα χρόνια θα είναι πρόεδρος, γιατί δεν επηρεάζει πλέον τις εξελίξεις.
1: Μην το υποτιμάμε τόσο πολύ τώρα. Έχει μια σημασία εκτός από το συμβολικό του ρόλο, έχει και ρόλο. Έχει. Μικρότερο από άλλες φορές, αλλά έχει.
0: Έχει πολύ περιορισμένο ρόλο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο πρόεδρος έχει από το 86 και μετά απομειωθεί σημαντικά. Και γι' αυτό και ενδεχομένως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η θητεία του. Πάντως η λογική που μας οδηγεί στην εξαετή θητεία χωρίς επανάληψη είναι γιατί όσα χρόνια είναι εκεί που είναι και ασκεί αυτό το συμβολικό και εμβληματικό ρόλο, να μην νιώθει την ανάγκη όταν κάνει επιλογές ή όταν παίρνει αποφάσεις να είναι κοντά στην κυβέρνηση για να επανεκλεγεί.
2: Κύριε Στυλιανίδη,
0: να είναι πραγματικά ανεξάρτητος.
2: Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω καταρχάς γιατί υπερβήκαμε το χρόνο, αλλά

0: επισημάνω.
1: Και τον βγάλαμε και από την διαδικασία.
0: Σας βγάλαμε και από την, Ολομέλη, αλλά να επισημάνω ότι εντάξει, όταν μιλάμε για θητείες και αυτό το επιχείρημα που, λέτε, θα μπορούσε αυτό να περιλαμβάνει και τον Πρωθυπουργό ή τους βουλευτές ή τους ανθρώπους. Από τη στιγμή που μπαίνει το ζήτημα της θητείας, θα μπορούσαμε να το δούμε συνολικά και όχι μόνο στο ανέξοδο επιχείρημα που αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το άλλο είναι λίγο πιο δυνηρό για όλους τους υπόλοιπους, έτσι, και για εσάς που ουσιαστικά βάζετε τις...
2: Κοιτάξτε, έχει επιχειρήματα και μία άποψη και η άλλη. Εγώ είμαι ανοιχτός και ακούω, γιατί κάθε σύστημα ψάχνει τις ισορροπίες του. Το ζήτημα είναι να παράγεται αποτέλεσμα για τον λαό. Αυτό και για την πατρίδα. Αυτό πρέπει να είναι η πηξίδα και ο οδηγός των αποφάσεων.
0: Μακάρι να υπάρξει συνένεση στην δεύτερη φάση της
2: ψήφισης.
1: Και η πολιτική εξέλιξη να αποφορτήσει τις ακρότητες, είτε αλήθεια, με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Καλή επιτυχία, κύριε Στυλιανίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, εισηγητής της πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογό μας.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
3: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Σήμερα, Δημήτρη, επειδή είχαμε περιβάλλον, γεωστρατηγικά, ενέργεια, συντάγματα κτλ., δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για το μεγαλύτερο επιστημονικό φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το φαινόμενο που εκλεγμένος του πρόεδρος παρετείται από το κόμμα και κάνει ένα άλλο κόμμα.
1: Επιστημονική προσέγγιση.
0: Και ο δεύτερος εκλεγμένος πρόεδρος, 10 μέρες μετά, ανεξαρτοποιείται από το ίδιο το κόμμα. Αυτά είναι όχι
1: ερχόμενος,
0: είναι στα όρια της κωμωδίας.
1: Σε δημόσια. Όχι, αυτό
0: στα όρια, μα είναι,
1: το ξαναχαρακτήρισα. Είναι περίπου η λαροτραγωδία. Αλλά ξαναλέω, λυπάμαι που ο κύριος Φάμελος, που ξεκίνησε με άλλες προδιαγραφές και πολλοί αναγνώριζαν
0: και
1: ότι
0: είχε
1: μια
0: όλη, ότι έχει μια
1: προσεκτικό, σοβαρός κτλ. Αλλά τώρα μην πάμε, δεν κάνουμε εμείς τον απολογισμό. Αλλά λέω το εξής. Μέσα σε 10 μέρες διέψευσε τον εαυτό του. Διότι είπε, παρετούμε, έχω σφοδρές διαφωνίες από αυτό που πάει να γίνει και έρχεται
0: να γίνει.
1: Σε σχέση
0: ο
1: με
0: τους
1: χειρισμούς. Ο κύριος
0: Φάμελος ανέλαβε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ μετά τον κύριο Κασελάκη και αντί να προγραμματίσει το κόμμα του, να το ανανεώσει, να κάποιους τομείς να αναδείξει ζητήματα, διαφοροποίηση από την κυβέρνηση, να κάνει την αντιπολίτευσή του και να δώσει τη μάχη του στις εκλογές. Το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι εμείς ουσιαστικά δεν θέλουμε να κατέβουμε στις εκλογές. Δηλαδή, ανέλαβε ένα ρόλο προκειμένου να κλείσει το κόμμα. Αυτή ήταν η εντολή.
1: Προσπάθησε να τετραγωνίσει τον κύκλο. Όπερ δεν γίνεται, πρώτον. Δεύτερον, ότι και το επιχείρημα που παρουσίασε χτες, ότι οι ψηφοφόροι κύκλοι του λέει, άλλο φοβερό και αυτό τώρα, κύκλοι λέει του κυρίου Φάμελου, του τέως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι ακριβής, λένε ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν αυτά που κάνει η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα? Είναι οι δηλώσεις αυτές?
0: Καταρχάς,
1: και το κυριότερο, ξαναλέω, όταν παρετήθηκε, εγώ επιμένω, είμαι πολύ προσεκτικός και παίρνω τα πολύ φρέσκα κουλούρια χωρίς να ξεχνάω αυτά που είπες. Λέω λοιπόν, η δήλωση ότι παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ, μένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εργάζομαι. Ήξερε τι απόφαση. Και σε 10 μέρες.
0: Μα δεν νομιμοποιείσαι ηθικά να ανεξαρτοποιηθείς από το κόμμα σου, στο οποίο είχες αναλάβει την προεδρία και από την οποία παραιτήθηκες γιατί δεν μπορούσε να ακολουθήσει το σχέδιο των επόμενων ανθρώπων που ανέλαβαν το κόμμα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πραγματικά πρωτοφανή. Δεν έχουν ποτέ ξανασυμβεί τέτοια πράγματα. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Φάμελος δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος που παραιτείται από το ίδιο κόμμα που ήταν πρόεδρος. Ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ όπου ήταν πρόεδρος και εκλεγμένος και αρχηγός της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να πάει να φτιάξει ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, λες και τους βουλευτές που έβαλε στα ψηφοδέλτια δεν τους έβαλε αυτός. Συνταγματικά, μόνο ο πρόεδρος του κόμματος έχει την υποχρέωση και τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ορίζει τα ψηφοδέλτια, να ορίζει τους συνεργάτες του, να ορίζει τις πολιτικές. Λες και ο ίδιος έβαλε delete, έκανε delete στον ίδιο τον εαυτό και κάνει ένα restart διαφορετικό από αυτό που θεωρητικώς είχε κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι άκρως προβληματική η κατάσταση και του ΣΥΡΙΖΑ όσο συνεχίζει και με τον τρόπο που συνεχίζει, αλλά από εκεί και πέρα και τα πρόσωπα κρίνονται και συνεχίζουν να κρίνονται εφόσον έχουν ενεργό εμπλοκή στην πολιτική. Και ξαναλέω, με άλλες προδιαγραφές ξεκινούσε ο κύριος Φάμελος, με άλλες προδιαγραφές ο ίδιος. Πώς να το πω, είναι σαν να αποδοκιμάζει τον εαυτό του μέσα σε 10 ημέρες. Ούτε 10 ημέρες.
0: Αλήθεια.
1: Και το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση, επειδή εγώ θεωρώ σημαδιακές τις ημέρες που περνάνε.
0: Το δεύτερο, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ωραία, μπορεί να το πω και αύριο το δεύτερο.
0: Αν είναι αύριο να μιλήσουμε
1: να το κρατήσουμε.
0: Για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ήθελα
0: πάρα
1: να πω για
0: πολύ...
1: τη μεταπολίτευση και μου κάνει εντύπωση.
0: Αύριο θα το πούμε τότε. Γιατί είναι και η επέτειος. Αύριο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί στη δεξίωση για
1: και θα σχολιάσουμε τις θέσεις των κομμάτων.
0: Πολύ
1: και...
0: ωραία. Αυτό πολύ ωραία. Εγώ, όπως κάνω κάθε μέρα, θέλω να σας παροτρύνω να μπείτε στο ticketmaster.gr να εξασφαλίσετε τα εισιτήριά σας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που θα γίνει την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Περισσότερες πληροφορίες και για τις συμμετοχές, τις πολύ σπουδαίες συμμετοχές, στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Με αυτό, Δημήτρη, φτάνουμε στο τέλος. Να καλημερίσουμε και αύριο.
1: Και επανερχόμεθα.
0: Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων.

0: επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Δυραχείου μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνανα τμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού καθώς και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν, την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι ιατρικές, οι νομικές και οι πολυτεχνικές σχολές, ενώ ιδιαίτερα υψηλές βάσεις καταγράφουν τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής. Το πράσινο φως για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών, η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δεν είχε πάρει μέχρι στιγμής την τυπική έγκριση. Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ περιέλαμβανε επίσης, εκτός από ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, θέματα όπως οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και το μεταναστευτικό. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο, Παρασκευή, σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια, καθώς και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν σπίτια ή υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόστιμο ύψους 1.300 ευρώ επιβλήθηκε από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στον οδηγό αυτοκινήτου που πέταξε αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο του οχήματός του στην Κέρκυρα. Το περιστατικό συνέβη εχθές στην περιοχή Τρουμπέτα Αγίου Γεωργίου Κερκυραίων κατά τη διάρκεια περιπολίας, η οποία πραγματοποιεί το λόγο πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζάου, που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία από το Νέο Βουτζάου προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς την Αργυράκτη. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Όπως ανακοινώθηκε, οι κάμερες θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας στην αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει ληφθεί ειδική μέρημνα ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες. Κοινός στόχος όλων των παρεμβάσεων είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθήκων μετακίνησης για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγήθηκε νωρίτερα ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. 51 σαλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλωτό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μιλιά νοτιοανατολικά της Γάβδου. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ,
4: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 1:12 λεπτά. Πώς να παίξεις ένα τραγούδι το οποίο κρατάει 8 λεπτά, αλλά το αγαπάς πολύ. Παίζεις ό,τι μπορείς. Σήμερα είναι επέτειος 8 χρόνων από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτσά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων. Έχουν χρωματιστεί τρισάγιο και προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά, ο δρόμος της φωτιάς όπως λένε, από το Νέο Βουτσά στο Μάτι, και τις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Έτσι. Ευτυχώς δρόσησε λίγο. Έχουμε 27 βαθμούς, 10 και βαθμούς κάτω από χθες. Το Σαββατοκύριακο θα βρέχει και θα έχει καταιγίδες. Και έχω δίπλα μου τον Νίκο τον Φιλιππίδη, ο οποίος τον βλέπω σε καλή διάθεση. Καλημέρα, Νίκο.
1: Γεια Συνδότη, καλημέρα, καλημέρα. Δεν κρύωνε, δεν κατεβαίνει η δημοκρασία με το τσιμέντο να έχει ζεσταθεί τόσο πολύ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Με δυσκολία.
1: Απλώς ήταν ωραίο το πρωί, που κατά τις 7 και 4 που βγήκα έξω, που είχε ένα ωραίο αεράκι ξαφνικά και λέω πήραμε μια ανάσα.
0: 7 και 4 γιατί βγαίνει έξω, περπατάς.
1: Σκύλο.
0: Αγαπητέ το σκύλο, τόσο να
1: βγάζει. Εγώ το σκύλο.
0: Εγώ και εγώ το βγάζω, αλλά να θέλω εγώ για αυτό το τελευταίο.
1: Όχι. Εγώ ήθελα στι 7 και 4 και μετά. Έχει πρέπει να πάρει μπροστά η μέρα γιατί έχει πρωτοσάλτε και δεν διέξει.
0: Α, είσαι απ' όλα.
1: Έχει σειρά.
0: Άμα έχει πρωτοσάλτε. Ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται.
1: Ναι.
0: Βλέπω τώρα ότι οι Χούτι βαράνε και σαουδαραβικά πετρελοφόρα. Τι γίνεται?
1: Έχει γίνει αλλαγή καθεστώτος, είναι ξεκάθαρο στο Ιράν. Δεν είναι καμία σχέση το καθεστώς με την που διαπραγματευόταν στην Ελβετία, στην,
0: ήθελε αλλαγή καθεστώτος.
1: Στο Πακιστάν και σε άλλα. Δεν υπάρχει πια.
0: Ο Τραμπ ήθελε αλλαγή καθεστώτος, αλλά δεν εννοούσε αυτό.
1: Γενικώς δεν του έχει βγει. Δηλαδή, θα είχαμε σοβαρή κλιμάκωση αν απαντούσαν κανονικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε σοβαρή κλιμάκωση επειδή δεν απαντούν κανονικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά φαίνεται ότι ανοίγει μέτωπα ξαφνικά. Θυμίζω ότι και στα πιο δύσκολη περίοδο αυτού του πενταμήνου, τους Χούθη δεν τους είχε βάλει στο παιχνίδι το Ιράν, τους κρατούσε εφεδρεία. Και τώρα τους έχει βάλει. Άρα το πράγμα μπερδεύεται πάρα πολύ. Η κατάσταση εκεί μπερδεύεται πάρα πολύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαφές ότι δεν μπορούν να τη χειριστούν. Κακά τα ψέματα. Μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση που η Ευρώπη, η οποία κάνει τους σχιζοφρενές. Απ' τη μία δεν συμμετέχει καθόλου στο να ανοίξουν οι δρόμοι του εμπορίου και της ενέργειας προκειμένου να διευκολυνθούν οι οικονομίες, και την ίδια στιγμή δεν επιτρέπει στις χώρες να πάρουν δημοσιονομικά μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών των πράξεων που η ίδια δεν κάνει. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η απραξία της. Δεν είναι πουθενά.
0: Ναι.
1: Okay, δεν θέλει να μπλέξει με τον Τραμπ.
0: Πόλεμο,
1: δεν θέλει να μπλέξει με τον Τραμπ.
0: Πότε θα βγούμε από εκεί? Απ' την άλλη μεριά δεν κάνει τίποτα για τον κόσμο.
1: Έχει δει κάποια κίνηση?
0: Έκανε, είδα ο καινός πρωθυπουργός της Βρετανίας εδώ τι έκανε, μια κίνηση. Το γράφει και στο
1: άρθρο. Ναι. Όχι, αυτοί κάνουν μέτρα για να καταπολεμήσουν τις επιπτώσεις. Αλλά ακριβώς. Με περιορισμένα οικονομικά, υπό το φόβο των αγορών και στην περίπτωσή μας υπό το φόβο των Βρυξελών. Αλλά το να ξεκινήσει μια προσπάθεια να το δούμε το πράγμα, να το διευθετήσουμε. Όλα αυτά τα περάσματα έχουν διευθετηθεί βάσει συμφωνιών. Έχουν κάτσει άνθρωποι, έχουν συζητήσει το Σουέζ πώς λειτουργεί. Βάσει διεθνών συμφωνιών. Έχουν κάτσει και έχουν συμφωνήσει ότι έτσι θα λειτουργεί το πράγμα. Αυτό θα περίμενε κανείς ότι θα γίνει σε αυτή τη φάση και κάποιος θα το κινήσει. Και αν δεν θέλει ο Τραμπ, γιατί είναι ζώρικος, δύσκολος, αντισυμβατικός και δεν ξέρω τι άλλο, ό,τι θέλει καθένα σας πει. Δεν πρέπει η Ευρώπη να προσπαθεί σε αυτή την κατεύθυνση? Δεν προσπαθεί.
0: Νομίζω πως η συμφωνία που υπογράψανε άρον-άρον, έγραψε ο Τραμπ και το Ιράν για να κλείσει τον πόλεμο, ήταν πολύ αόριστη και άφηνε ανοιχτό και το θέμα των στενών. Τι θα γίνει στο θέμα των στενών?
1: Ναι, εγκλωβίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Και τώρα αυτοί προσπαθούν να.
1: Και ψάχνουν να δει τα ωφέλη.
0: Ναι, γιατί προσπαθούν να βρουν κάτι τώρα αυτοί.
1: Έχει κάποια ωφέλη. Έχει κάποιο μικρό ωφέλη το γεγονός ότι ξαφνικά έχει επικρατήσει η αμερικανική ενέργεια, η οποία πρέπει να πω ότι γιγαντώθηκε στην πρώτη του θητεία, τα κοιτάσματα σχιστολιθικά.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν αυξήσει πολύ τις ροές τους προς την Ευρώπη. Πριν το 2030 που εκτιμώνταν ότι θα μπουν τα πολλά κοιτάσματα στη μέση. Δηλαδή 4 χρόνια νωρίτερα. έχει αυξηθεί το ποσοστό στην παγκόσμια οικονομία. Αλλά αυτό είναι το μοναδικό όφελος για τις ΗΠΑ. Δηλαδή αυτό έχουν εξυπηρετηθεί ορισμένοι φίλοι, επιχειρηματίες, προφανώς καλές επιχειρήσεις, και έχει κινηθεί μια νέα δραστηριότητα. Αλλά η ακρίβεια στις ΗΠΑ είναι το υπαρθμό ένα ζήτημα, όπως είναι και στη Μεγάλη Βρετανία που προσπαθεί ο...
0: Και θυμίζουμε ότι η ακρίβεια είναι αυτή που έριξε τον Biden.
1: Αυτή είναι που έριξε τον... Δεν το συζητάμε. Και επειδή συζητάμε μόνιμα εδώ πέρα για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, στις ΗΠΑ το πρόβλημά τους ήταν ότι ήταν αρνητικό μόνιμα. Εδώ τι γίνεται εδώ, επειδή το παρακολουθούμε πολύ στενά, το έχουν πιάσει από νωρίς, από το 2021-2022, τι προσπαθούν να κάνουν κάθε φορά με διάφορους τρόπους, με τον κατώτο μισθό, με κάποια επιδόματα, προσπαθούν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα να είναι, τουλάχιστον όπως καταγράφεται στα στατιστικά, να είναι θετικό, δηλαδή η αύξηση του εισοδήματος να είναι μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, και το ψιλοκαταφέρνουν. Απλώς το καταφέρνουν δεν σημαίνει το ίδιο για όλους. Γιατί για παράδειγμα το τρόφιμο που αυξάνει πάνω από το εισόδημα
0: το
1: με 35%.
0: Που λέτε, πολύ πιο ακριβά, ή το σπίτι που νοικιάζεται, αυτό είναι δύσκολο
1: το
0: να το
1: βάλει. Το ενίκιο και
0: μέσα.
1: Το τρόφιμο επιβαρύνει περισσότερο το φτωχό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια. Συμβαίνει παντού βέβαια. Εδώ συμβαίνει, πρέπει να σου πω, και για άλλους λόγους, γιατί ήταν πολύ πίσω οι αξίες, ειδικά στην κατοικία. Καλύπτεται το κενό, έτσι γίνεται στην ελεύθερη αγορά. Ανεβαίνουν οι αξίες, πάνε να πλησιάσουν τις ευρωπαϊκές, και δεν χρειάζεται να το κινήσουμε εμείς οι Έλληνες αυτό το παιχνίδι. Έρχεται ένας ξένος και αγοράζει γιατί τον συμφέρει. Όταν βλέπει ότι είσαι στην Ευρώπη, έχεις διεθνές αεροδρόμιο και έχεις ένα σπίτι που μένουν τουρίστες και μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις, έρχεσαι και αγοράζεις εδώ για να βγάλεις αποδόσεις. Είναι εύκολο. Το θέμα είναι εσύ πώς το οργανώνεις εδώ. Γιατί όλο αυτό ωραίο, αλλά επειδή υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι ομαλή, πρέπει να βρεις έναν τρόπο λίγο να το οργανώσει λίγο καλύτερα. Δεν το έχουν οργανώσει καλύτερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα έπρεπε ο ξένος επενδυτής να πληρώνει παραπάνω φόρο, θα έπρεπε το κλειστό, αν το κρατάει κλειστό το διαμέρισμα που έχει αγοράσει, θα έπρεπε να πληρώνει ακόμα περισσότερο φόρο, έμφυα. Δεν μπορεί να τη χάνει τις ίδιες αντιμετώπισης κρατώντας το εκτός αγοράς ένα διαμέρισμα, κατ' εμέ, και αν είναι Έλληνας επίσης. Αυτό το είναι δικαίωμά μου και το κρατάω κλειστό και το κάνω ό,τι θέλω, δεν το ακούω. Είναι
0: αν
1: δημόσιο έβαζε, αγαθό η κατοικία.
0: Αν του έβαζε φόρο στο κλειστό διαμέρισμα, αμέσως θα ερχόταν να τον
1: ανοίξει.
0: Δηλαδή χρειάζονται κάποιες κινήσεις πιο τολμηρές. Μίλαγα με ένα δημοσκόπο και μου λέει: ενώ τα πάει καλά η κυβέρνηση και το ένα και το άλλο, έχει πρόβλημα ακόμα και με αυτούς που την ψηφίζανε, διότι είχαν κάποιες προσδοκίες ότι το εισόδημά τους θα ήταν στο τέλος της δεύτερης τετραετίας υψηλότερο. Έχει κολλήσει. Οι άνθρωποι αυτοί περνάνε δύσκολα.
1: Κοίτα, η κυβέρνηση, αν κάτσουμε και λίγο και κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση και θυμηθούμε τα 45 δις της πανδημίας, 45 δις της πανδημίας που ήταν επιστρεπτές, μη επιστρεπτές, επιδόματα, σώθηκαν άνθρωποι ξαφνικά, άνθρωποι που ήταν με τη θηλιά στο λαιμό να κλείσουν, να καταστραφούν και τα λοιπά, ξαφνικά βρεθήκαν με πολλά μετρητά τα οποία τους σήκωσαν και στάθηκαν στα πόδια. Αυτό το εκτίμησαν και το επιδοκίμασαν στην κάλπη του 23. Αυτοί οι ίδιοι όμως τι περίμεναν, ότι αυτή η άνοδός τους με κάποιο τρόπο θα συνεχιστεί. Μετά ήρθε η ακρίβεια και αυτό άλλαξε. Δηλαδή άρχισαν να βλέπουν να ροκανίζεται. Και αυτό αυτή τη στιγμή είναι το κλίμα το οποίο αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή από τη μεγάλη ικανοποίηση του 2021-2022 που μέσα στο χαμό βρέθηκε μια λύση, προφανώς με την Ευρώπη να επιτρέπει, και την εκμεταλλεύτηκε πολιτικά η κυβέρνηση, γιατί το χειρίστηκε επιθετικά, όπως έπρεπε να το χειριστεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό τώρα δεν έχει τα ίδια εργαλεία. Δεν έχει τα ίδια εργαλεία για να το αντιμετωπίσει.
0: Δεν έχει τα χρήματα.
1: Δεν έχει τα χρήματα, δεν έχει μπροστά τη Ταμείο Ανάκαμψη.
0: Τώρα μιλάμε
1: δοσδοκία.
0: Ότι δεν θα είναι ένα-δύο δις. Άλλο ένα-δύο δις και άλλο 40 δις. Φίλος μου που έχει τουριστικό γραφείο μου λέει: 25 χρόνια δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Για πρώτη φορά έχω 50.000 ευρώ στην τράπεζα από τις προκαταβολές εκείνες. Πρόκειται να πάρουν μέτρα, κάποια μέτρα για τα καύσιμα, την ενέργεια, ξέρω εγώ.
1: Νομίζω ότι αυτό κάνουν. Γενικά η κυβέρνηση βγαίνει μπροστά, η ελληνική. Δηλαδή δεν είναι στις αυτές που περιμένουν. Σε όλα έχει βγει μπροστά. Έχουμε την εγχώρια γκρίνια μας. Εμείς κοιτάμε πάντα κάτι, το τι κάνει ο Σάντσεφ, τι κάνει. Όλοι αυτοί κάνουν τα ίδια, μην νομίζετε.
0: Ναι.
1: Ο καθένας με μικρές διαφοροποιήσεις και είναι όλα προσωρινά. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων ή τέλος πάντων του δημοσιονομικού δυνατοτήτων που οι ίδιοι έχουν αποφασίσει ότι έχουν. Στην περίπτωση του Σάντσεφ, το λέω, ο οποίος έχει μερικά χρόνια να εμφανίσει προϋπολογισμό και να ψηφιστεί στην Ισπανική Βουλή. Άρα έχει μια μεγάλη άνεση. Γενικά, αν κινείται. Στην περίπτωσή μας, το μέτρο το οποίο θεωρώ ότι έκανε τη διαφορά την προηγούμενη διάσταση με τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο, στο κίνηση, στο ντίζελ. Νομίζω ότι επειδή βλέπω συνέχεια τώρα κοιτούσα τα βενζινάδικα, τα πρατήρια όπως ερχόμουν, είναι πλέον η τιμή μία ή άλλη. Αμόλυβδη και ντίζελ. Λέει το ντίζελ κάπως έχει συγκρατηθεί, έχει πάρει πάνω αλλά λιγότερο. Το ντίζελ έχει πάρει πολύ πάνω. Και αυτό είναι πρόβλημα για μια οικονομία που βασίζεται σε οδικές μεταφορές. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Άρα, αν στοιχημάτιζα σε κάτι ότι θα γίνει, δεν είναι ούτε σε κάποιο είδους κίνηση το ρεύμα, που μάλλον οι πάροχοι θα το χειριστούν όπως το έχουν χειριστεί ο τελευταίος μήνες, ούτε τόσο πολύ στην αμόλυβδη. Περισσότερο νομίζω ότι αυτά τα 200 εκατομμύρια που λέει και ο αντιπρόεδρος, νομίζω το πετρέλαιο κίνησης λογικά. Πρέπει να γίνει κάτι, είναι σαφές. Τώρα μια οικονομία που έχει μάθει να δουλεύει εδώ και αρκετά χρόνια με 1,50, 1,56, 1,57 το λίτρο και τώρα είμαστε στα 2 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης είναι πρόβλημα.
0: Αλλά είδα ότι ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας μηδένισε το ΦΠΑ στο ρεύμα.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα γιατί φοβόμαστε αυτό δεν θα περάσει ποτέ στην αγορά.
1: Όχι, επειδή δεν ξέρω, θα το είδες λίγο στο κείμενό μου. Κάθεσε και έψαξα ό,τι κάνει. Δηλαδή, αυτοί έχουν υπολογίσει πόσο θα είναι ο λογαριασμός του ρεύματος την 1η Οκτωβρίου, που ξεκινάει, ας πούμε, η χειμερινή περίοδος. Και έχουν αποφασίσει σε ετήσια βάση θα φτάνει τις 1.570 λίρες, αυξημένο κατά 93 λίρες. Ετησίως, για κάθε Βρετανό. Αυτό, η μείωση, ο μηδενισμός του ΦΠΑ είναι 45 λίρες το χρόνο. 45 λίρες το χρόνο δεν είναι αμεληταίο, αλλά σου θυμίζω ότι όταν ανοίγει η συζήτηση εδώ, αρχίζει η συζήτηση για το κουλούρι. Ούτε μισό κουλούρι τη μέρα δεν μας έδωσε. Έτσι. Άρα, γενικώς όλοι ψάχνουν μέτρα. Κανένα δεν είναι από μόνο του ικανό να αλλάξει την κατάσταση. Δεν υπάρχει το μαγικό φάρμακο. Έτσι, εκτός και είναι τίποτα, νιώθηκε κάπως σαν τους γαλάτες.
0: Μόνο να είχαμε ανάπτυξη σοβαρή, 6-7%, ας πούμε, το οποίο δεν μπορείς να το έχεις.
1: Πώς να το έχεις αυτό το περιβάλλον? Εδώ μιλάμε τώρα για άνοδο των επιτοκίων. Περιμένουμε δύο αυξήσεις των επιτοκίων μέχρι τέλος του έτους. Και αυτό αυτή τη στιγμή πήγαινε να τραπεί, τώρα δείχνει να μην αλλάζει. Μία πρώτη θα είναι μόνο το Σεπτέμβριο. Άρα μιλάμε για ένα σκηνικό το οποίο περιοριστικό της ανάπτυξης. Δύσκολο από πλευράς διαχείρισης γιατί δημιουργεί ακρίβεια άρα και λαϊκή δυσαρέσκεια και εδώ χρειάζεσαι συνδυασμό πολιτικών, δεν μπορεί να κάνεις μία πολιτική, πρέπει και το εισόδημα να ενισχύσεις, πρέπει και τις αγορές σου να δεις αν λειτουργούν σωστά, που δεν τις κοιτάμε, εγώ θα έλεγα όσο πρέπει, τις κοιτάμε με ένα έτσι κρατικίστικο τρόπο, πάμε να δούμε, να τις περιορίσουμε, ενώ ο σωστός τρόπος είναι να πάμε να τις ανοίξουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλα τα επαγγέλματα τα οποία ανοίξαμε την προηγούμενη δεκαετία τα έχουμε ξεχάσει. Το θυμήθηκα τώρα τελευταία με τη δυνατότητα που έχουν οι φίλοι, οι αγαπημένοι συμβολιογράφοι, οι οποίοι ξαφνικά απέχουν, λέει, από τις διαθήκες. Έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει γιατί θα
0: είναι κλειστό.
1: Γιατί το AI αυτά θα τα βρίσκει. Δηλαδή θα φτάσει να χρειαζόμαστε κάτι, μια διαθήκη. Αυτόματα το AI θα μαζεύει όλα τα στοιχεία από παντού, θα τα έχουμε, θα βγάζει και μια αρχή, θα βάζει μια σφραγίδα. Άντε, αν θέλουμε να διατηρήσουμε και το επάγγελμα, να βάζουμε τη σφραγίδα του συμβολογράφου. Και τώρα συζητάμε, έχει παγώσει, λέει, το σύμπαν, οι διαθήκες δεν ανοίγουν, οι γονικές παροχές. Γιατί οι συμβολογράφοι δεν τους διευκρινίζεται το εύρος των αρμοδιοτήτων τους. Κλειστό επάγγελμα. Κλειστό επάγγελμα.
0: Και δεν είναι το μόνο.
1: Έτσι.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Νομίζω πως θα τα πούμε από Σεπτέμβριο.
1: Με το καλό, τι εννοείται. Εδώ πέρα
0: πάμε λίγο. Θα φύγεις και εσύ, φαντάζομαι.
1: Θα φύγω, θα πάω σε μέρος με αέρα. Δεν μπορώ. Τα μέρη χωρίς αέρα με κουράσατε. Γεια σου.
0: Καλές διακοπές. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ δίνει ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. με 100.000 αποφύτους σε περισσότερες από 160 χώρες. Είναι ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και προσφέρει 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας και αγγλικής φιλολογίας. Περισσότερες πληροφορίες στο killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ζεπόλια ως Αχαρνών. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς στην Τανά Γραβιωτίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα βράδυ. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι πολυτεχνικές σχολές. Σε παρόμοια επίπεδα με πέρυσι παρέμειναν οι νομικές σχολές. Πράσινο φως άναψε το Κησέα για την ασπίδα του Αχιλλέα, το θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Στην προσαγωγή του Ιατροδικαστή Χανίων προχώρησαν οι αρχές σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκαν πολύμηνες έρευνες της αστυνομίας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως έχει προσαχθεί και Χανιώτης δικηγόρος, ο οποίος χειριζόταν ποινικές υποθέσεις, στις οποίες φέρεται να έχει γίνει χρήση παραποιημένων ιατρικών εξετάσεων. Πρόστιμο 1.300 ευρώ επιβλήθηκε από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στην Κέρκυρα σε οδηγό αυτοκινήτου που πέταξε αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο του οχήματός του στην περιοχή Τρουμπέτα Αγίου Γεωργίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170-4, και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Νίκη Κεραμέο, στην Υπουργό Εργασίας, γιατί προχωράει σε διάφορες ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Τώρα διάβαζα το πρωί για μια πλατφόρμα, λέει, που βγάζει μια εφαρμογή που βγάζει προσλήψεις μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πώς γίνεται αυτό? Καλημέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Πράγματι, είχαμε ψηφίσει πριν από λίγο καιρό μια διάταξη που προβλέπει τις λεγόμενες fast track προσλήψεις.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, με την μειωμένη ανεργία να είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, η μεγάλη αγωνία των επιχειρήσεων είναι πώς θα βρουν εργαζόμενους και πώς θα μειώσουμε τη γραφειοκρατία για να γίνουν τόσο πιο εύκολα, γρήγορα οι προσλήψεις. Άρα λοιπόν έχουμε βγάλει μια εφαρμογή, την είχαμε εξαγγείλει και σήμερα βγήκε σε λειτουργική χρήση, η οποία επιτρέπει να κάνεις προσλήψεις σε μόλις λίγα λεπτά. Μπορώ να πω και σε ένα λεπτό αν έχεις περασμένα ήδη όλα τα στοιχεία. Αυτό είναι για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, δηλαδή χρειάζεται κάποιον για να δουλέψει για 2 μέρες. Ναι. Αυτό που συμβαίνει, παράδειγμα, σε εταιρείες catering, ας πούμε. Ξαφνικά σου ειδοποιούν ότι θα έχει 50 άτομα παραπάνω γάμος, χρειάζεται παραπάνω προσωπικό. Μπορείς να κάνεις μια πρόληψη χωρίς να χρειάζεται να τρέχεις, να ζητάς, να μπαίνεις στην εργάνη, να κάνεις τίποτα. Στο κινητό, πάρα πολύ εύκολα, μπαίνεις με τους κωδικούς σου, βάζεις τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή μέρες και ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση, ειδικότητα. Αμέσως έχει ειδοποίηση στον εργαζόμενο, βλέπει τους όρους, εάν συμφωνεί, πατάει αποδοχή και, ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα από πίσω της λεγόμενης εργάνη.
0: Πώς μπορεί να το βρει τώρα κάποιος αυτό που τον ενδιαφέρει, αφού μόλις τώρα το
1: μπορεί να βάλει είτε στο App Store είτε στο Google Play, εργάνη App.
0: Μάλιστα.
1: Το κατεβάζει και είναι ήδη σε λειτουργία. Οπότε είναι ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος για να κάνει κανείς προσλήψεις. Το λέω και για επιχειρήσεις και για εργαζόμενους που θέλουν γρήγορες λύσεις, εύκολες λύσεις. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε, κύριε Παπαδόπουλο, τη ζωή τους. Mm-hmm. Τη ζωή των εργαζομένων, τη ζωή των επιχειρήσεων, να τους βοηθούμε στο να βρίσκουν δουλειά.
0: Τώρα, μια και μιλάμε για ανεργία, πού βρισκόμαστε?
1: Είμαστε στο 8,1. Είναι το χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Mm. Ήμασταν στο 18 όταν αναλάβαμε, είμαστε στο 8,1. Αλλά αυτό, κύριε Παπαδόπουλο, είναι μόνο ένας δείκτης. Και πίσω από το δείκτη είναι οι άνθρωποι. Όταν μιλάμε λοιπόν για μία μείωση ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε πάνω από 560.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι το 2019 δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν.
0: Και κάποιοι και από αυτούς έρχονται και από το εξωτερικό. Έχουμε ένα brain gain από ό,τι βλέπω.
1: Σωστά. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι, ξέρετε, σε κάθε χώρα υπάρχει μία κινητικότητα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Το σημαντικό είναι αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα μας να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια αυτό το βλέπουμε. Έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο, δηλαδή αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα μας είναι κατά 20.000 περισσότεροι κάθε χρόνο από αυτούς που φεύγουν. Αυτό συμβαίνει μόνο τα 2 τελευταία χρόνια. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε θετικό ισοζύγιο. Συνολικά, τα χρόνια της κρίσης φύγανε 735.000 πολίτες στο εξωτερικό. Μια πραγματική, θα έλεγα, μια πάρα πολιτισμένη εξέλιξη για τη χώρα μας. Ωστόσο, έχουν ήδη επιστρέψει 473.000, δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει στη βάση φορολογικών κινήτρων που δίνουμε, άλλων κινήτρων που δίνουμε για ειδικές ομάδες, όπως ας πούμε οι γιατροί. Και βεβαίως διοργανώνουμε ως Υπουργείο Εργασίας δράσεις που τις λέμε Rebrain Greece, όπου πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού που έχουμε πολλούς Έλληνες. Τελευταία που κάνετε στο Λονδίνο με 3.107 πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι ήρθαν στην εκδήλωση και ήρθαν και να κάνουν συνεντεύξεις με περίπου 50 διαφορετικές επιχειρήσεις που ήταν μαζί μας.
0: Και είχε αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή κάποιοι έχουμε νούμερα από αυτά.
1: Εγώ μπορώ να σας πω ότι καταρχάς τα νούμερα είναι τα συνολικά. Δηλαδή, ναι, πόσοι πλέον, ναι, έχουν, ναι, γυρίσει τη χώρα και σας λέω είναι 400.
0: Ναι, όχι, από αυτή την εκδήλωση. Δηλαδή,
1: την εκδήλωση δεν έχουμε ακόμα, διότι θα σας πω, μερικοί ήταν επιτόπου. Δηλαδή, εγώ είδα τράπεζα να προσλαμβάνει επιτόπου 15 άτομα, επιτόπου, ναι, χωρίς, ναι, καν να χρειάζεται να γυρίσει πίσω τα κεντρικά. Αλλά από την άλλη, πολλές από αυτές τις συζητήσεις κρατάνε ένα διάστημα. Αυτό που σας λέω έγινε πριν από μόλις μερικές εβδομάδες, με 2 μήνες. Αλλά κρατάει. Γιατί προφανώς γίνονται δεύτερες συνεντεύξεις, γιατί πρέπει να το συζητήσει και ο ενδιαφερόμενος με τη σύζυγό του, την οικογένειά του, να βρουν σχολεία τα παιδιά και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία. Άρα δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Παρόλα αυτά, ακόμα και από τη μία μέρα στην άλλη, κάποιες τέτοιες προσλήψεις γίνονται και επί τόπου.
0: Και για αυτές τις 560.000 προσλήψεις εννοούμε πλήρους απασχόληση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, 8 στους 10 που εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόληση. Αυτή είναι μια σημαντική ποιοτική βελτίωση. Παλιότερα αυτός ο αριθμός ήταν λιγότερο από 7 στους 10.
0: Ναι.
1: Ήμασταν στο 69% πλήρη απασχόληση, τώρα είμαστε στο 79%.
0: Βέβαια, εξακολουθούν οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι πάρα πολύ ψηλές. Δηλαδή, θέλουν οι επιχειρήσεις να πάρουν εργαζόμενους. Εγώ ακούω όλο συνέχεια για την Κρίνια, εγώ θέλω, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβώς κάθε εργαζόμενος που παίρνω.
1: Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Καταρχάς, έχουν μειωθεί πολύ. Έχουν μειωθεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ήταν όμως πολύ ψηλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή, τα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ ψηλά ασφαλιστικές εισφορές. Εμείς τα χρόνια που είμαστε διακυβέρνηση χώρας έχουμε μειώσει ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Προφανώς η προσπάθεια που γίνεται είναι να μειώνουμε διαρκώς φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η ισορροπία είναι πάρα πολύ λεπτή. Και το λέω αυτό γιατί μην ξεχνάμε και το ασφαλιστικό μας σύστημα και τις προκλήσεις που έχει το ασφαλιστικό μας σύστημα. Δηλαδή, αναφέρομαι στο δημογραφικό. Θα έχουμε διαρκώς τα επόμενα χρόνια λιγότερους εργαζόμενους και περισσότερους συνταξιούχους.
0: Ναι.
1: Και επίσης η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η οποία, μην παρεξηγηθώ, είναι θετικό πράγμα, προφανώς. Απλά να ξέρουμε ότι συνεπάγεται αύξηση στη συνταξιοδοτική δαπάνη. Άρα λοιπόν, εύκολα μπορεί να πει κανείς, μειώστε άλλες 5 μονάδες ασφαλιστικές εισφορές. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει τις συντάξεις.
0: Ναι, πρέπει να στηρίξει τα ταμεία. Έχω δύο φίλους επιχειρηματίες, οι οποίοι λένε: καταλαβαίνω ότι οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν αρκετά χρήματα. Θα ήθελα να τους βοηθήσω. Θα έδινα και 2 μισθούς παραπάνω το χρόνο, αρκεί να μην έπρεπε να πληρώνω τις ασφαλιστικές εισφορές.
1: Ναι, αλλά πώς θα πληρώσουν οι συντάξεις?
0: Σε αυτούς τους 2 μισθούς
1: δηλαδή,
0: παραπάνω.
1: Δηλαδή, ξέρετε, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα και σας λέω ότι η πρόθεσή μας είναι προφανώς να διευκολύνουμε όσο γίνεται το επιχειρήν. Γιατί να διευκολύνει το επιχειρήν σημαίνει περισσότερες και καλύτερες δουλειές για τους εργαζόμενους. Από την άλλη όμως έχουμε και ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύουμε διαρκώς δεδομένων των προκλήσεων που έχει. Άρα εύκολα μπορεί να πει κανείς πηγαίνει, δεν μειώνεται, δεν καταλαβαίνετε, μειώνεται ασφαλιστικές εισφορές. Έχουμε όμως και μια ευθύνη απέναντι στους συνταξιούχους αυτής της χώρας και στους μελλοντικούς συνταξιούχους αυτής της χώρας.
0: Διάβασα στην Καθημερινή ότι γύρω στους 70.000, αν θυμάμαι καλά, ξένοι εργαζόμενοι φύγανε τον τελευταίο χρόνο. Και μου φάνηκε παράξενο γιατί εμείς χρειαζόμαστε πάλι από τα διάφορα κομμάτια τα οποία διαβάζω, χρειαζόμαστε γύρω στους 200.000 εργαζόμενους στις υποδομές, στον τουρισμό, στη γεωργία. Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό το νούμερο δεν το ξέρω που λέτε για τις 70.000. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Μετανάστευσης κάνουν μια πολύ, θα έλεγα, συστηματική δουλειά για να απλοποιήσουν πάρα πολύ τη διαδικασία για τις λεγόμενες μετακλήσεις. Μετακλήσεις είναι όταν έρχονται πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας για να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες. Κύριε Παπαδόπουλο, για να μιλήσουμε ανοιχτά. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, στους οποίους ο Έλληνας δεν πάει εύκολα να δουλέψει.
0: Σωστό.
1: Παράδειγμα, αγροτικά.
0: Γεωργία. Ναι.
1: Αγροτικά, ακριβώς. Δεν πάει εύκολα κάποιος να μαζέψει ελιές, εκτός αν είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Δεν πάει εύκολα να χτίσει τις κατασκευές.
0: Ναι.
1: Δεν πάει εύκολα να γίνει προσωπικό καθαριότητας σε τουριστικές μονάδες στα νησιά. Σας είπα 3 παραδείγματα. Η προτεραιότητα δική μας είναι να εξαντλούμε το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, να εξαντλούμε τις δυνατότητες που έχουμε στο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Από εκεί και πέρα όμως, και εφόσον η χώρα μας αναπτύσσεται με έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, μάλιστα πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν θέλουμε, κύριε Παπαδόπουλο, να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό, πόσο μάλλον να τον επεκτείνουμε, πρέπει να επενδύσουμε στη νόμιμη μετανάστευση. Το τονίζω, ναι, το νόμιμη. Άλλο η παράνομη, στην οποία εξαντλούμε την αυστηρότητά μας, άλλο η νόμιμη, την οποία την έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.
0: Αλλά βέβαια πρέπει κάτι να κάνουμε. Έχω ένα φίλο εκεί, το Βάγκο, στη Λιβαδιά, με τον οποίο μιλάμε συχνά, και ο οποίος μου λέει: εγώ θέλω να παίρνω 25 εργάτες, ας πούμε, το χρόνο. Κάνω αίτηση και έρχονται, αφού μήνες μετά, αφού έχει τελειώσει, ας πούμε, η εργασία που θα ήθελα να τους δώσω να κάνουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας και όλα, τα οποία υπηρετούν και τηρούν οι προξενικές μας αρχές. Για να έρθει κάποιος από το εξωτερικό, πρέπει να γίνει αίτηση στο αρμόδιο προξενείο στη χώρα του. Οι προξενικοί μας υπάλληλοι θα ελέγξουν το φάκελο και θα διαπιστώσουν εάν πράγματι πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας, αν δεν υπάρχει κάποιο τιμεμτό και ούτω καθεξής. Πρόσφατα, μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε μια σημαντική κίνηση, επειδή ακριβώς είχαμε ζήτημα με τη στελέχωση των προξενείων μας, δηλαδή πώς θα ενισχύσουμε τη στελέχωση. Αύξησε σημαντικά τις αμοιβές για να αυξήσει και το ενδιαφέρον του κόσμου να πάει να γίνει προξενικός υπάλληλος, για να είμαστε πιο σωστά περισσότερο στελεχωμένοι και να μπορούν να επεξεργαζόμαστε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα τις διάφορες αιτήσεις. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη ταπόστα, μια πολύ έξυπνη κίνηση κατά τη γνώμη μου του Υπουργείου Εξωτερικών και οδήγησε σε μια καλύτερη στελέχωση συνολικά των προξενείων, άρα θεωρώ ότι θα δούμε και μεγάλη επιτάχυνση και στις διαδικασίες αυτές τώρα.
0: Η ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται και σε άλλες, και σε άλλους κλάδους εργαζομένων, δεν είναι?
1: Σωστά. Έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, μόλις επεκτείναμε την κάρτα σε 500.000 επιπλέον εργαζομένους. 500.000 σε κλάδους όπως όλος ο κλάδος ιδιωτικής υγείας, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, ο κλάδος των logistics, ο κλάδος μικρότερων επιχειρήσεων όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια και ούτω καθεξής, γραφεία τελετών, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, ο κλάδος των logistics, ο κλάδος

0: Ναι.
1: Γιατί πλέον πληρώνονται, ο κόσμος θα χαλάσει, πληρώνονται κάθε λεπτό υπερορίας.
0: Και ενίσχυση των ταμείων, φαντάζομαι.
1: Δεύτερον, ενίσχυση του υγιού ανταγωνισμού. Ναι. Σκεφτείτε μια επιχείρηση πως τώρα τα κάνει.
0: Μία το κάνει σωστά και η άλλη όχι.
1: Ακριβώς. Αυτό νοθεύει τον ανταγωνισμό. Και το τρίτο, όπως πολύ σωστά είπατε, ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων. Και εδώ έρχομαι και κάνω την εξής γέφυρα. Προχτές ψηφίστηκε, μάλιστα με πρωτοφανή ομοφωνία στη Βουλή. Δεν ξέρω πόσα παραδείγματα τέτοια έχουμε. Τα κόμματα που ψήφισαν εκείνο το βράδυ την τροπολογία που έφερα για τις συντάξεις κυρίας, ψήφισαν όλα ναι.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Εκεί λοιπόν τι κάναμε, πήγαμε και διορθώσαμε μια κοινωνική αδικία 10 ετών. Ήταν ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου του 2016, ο οποίος είχε προβλέψει ότι αν χάσεις το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, παίρνεις το 70% της σύνταξής του και μετά από 3 χρόνια αυτό πέφτει το μισό. Και αυτό ήταν μια πολύ σκληρή ρύθμιση, κύριε Παπαδόπουλε. Πολύ σκληρή, γιατί έχεις ήδη περάσει μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής σου, που είναι ότι είσαι χάσει τον άνθρωπό σου και επιπλέον αγωνιάς και για την επιβίωσή σου. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο να λυθεί. Για 10 χρόνια δεν είχε λυθεί. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, νομικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη η άσκηση. Είχαμε πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων χειρίας. Άλλους οποίους είχε γίνει περικοπή, άλλους οποίους επρόκειτο να γίνει, άλλους για τους οποίους ετίθεται θέματα αναδρομικών. Και επιπλέον, βασική αρχή της κυβέρνησης αυτής και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι πρώτα βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο και μετά πάμε και διορθώνουμε αδικίες.
0: Και τώρα,
1: τρόπος που το λύσαμε αυτό είναι γιατί μου είχαν μόλις έρθει τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του 2026 του Υπουργείου Εργασίας αποκλειστικά, στο οποίο φάνηκε ότι χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, και γι' αυτό το συνδέω αυτό που λέγαμε πριν, είχαμε υπεραπόδοση πάνω από τους στόχους μισό δις. Δημιουργήσαμε λοιπόν το χώρο επειδή επεκτείναμε την κάρτα εργασίας, αξιοποιήσαμε αυτό το χώρο για να λύσουμε αυτή την τεράστια κοινωνική αδικία. Και εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας πλέον μπαίνει τέλος στο καθεστώς ομοιρίας και αβεβαιότητας που είχαν. Και μάλιστα μπαίνει τέλος αμέσως. Ψηφίστηκε ήδη και στις επόμενες συντάξεις που θα μπουν τέλος Αυγούστου, όχι αυτές τώρα, στις επόμενες τέλος Αυγούστου, εκείνοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι οποίοι είχαν δει τη σύνταξή του να κόπτεται στο μισό, θα τη δουν τώρα να διπλασιάζεται.
0: Κύριε Κεραμέο, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Yeah. Ήταν Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέο. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το KILL προσφέρει, είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, με 100.000 αποφύτους σε περισσότερες από 160 χώρες. Προσφέρει ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, με 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας και αγγλικής φιλολογίας. killgreece.gr.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.

0: στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
1: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Εδώ είμαστε Sky 100,3. Να πω ότι κατά τη γνώμη μου το θέμα της ημέρας είναι αυτό που διαβάζω στην Καθημερινή, πως δηλαδή ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο, απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και έκλεψε διαπιστευτήρια σύνδεσης χακάροντας το σύστημα μιας νεοσύστασης εταιρείας. Ουσιαστικά δηλαδή ένα έξυπνο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης έκανε ανταρσία, ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο και προέβησε κυβερνοεπίθεση εναντίον κάποιης εταιρείας. Έκανε κατά κάποιο τρόπο του κεφαλιού του. Οι ειδικοί λένε ότι τέτοια περιστατικά αυτόνομη συμπεριφορά των προγραμμάτων AI θα γίνει συχνότερη τώρα, καθώς αναπτύσσονται πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και θα το βλέπουμε συχνότερα αν δεν υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι από τους ανθρώπους που το προγραμματίζουν. Έτσι, δηλαδή, είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας. Δεν τα συζητάμε, δυστυχώς, σχεδόν καθόλου. Διάβασα το βιβλίο του Θοδωρή του Σκυλακάκη, πρώην υπουργού, ο οποίος ασχολήθηκε με το AI. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που γράφει, ότι πάρα πολλές από τις δουλειές τις οποίες κάνουμε, το AI θα τις εκτοπίσει και θα μπαίνουν ρομπότ στη θέση μας. Φαντάζομαι ότι έχετε δει αυτό, την Οδύσσια του Διαστήματος 2001 του Kubrick, που ένας αστροναύτης ζητάει από τον υπερυπολογιστή, εν πάση περιπτώσει, τον λεγόμενο HAL, να κλείσει, να κάνει turn off, και αυτός λέει, φοβάμαι, λέει, δεν μπορώ να το κάνω, αναγκάζοντας τον αστροναύτη να μπει μέσα στον υπολογιστή και να τον αποσυνδέσει χειροκίνητα. Έτσι, δηλαδή, κάπου εκεί πάμε. Και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί αυτά που γίνονται μπροστά μας είναι καινούρια και πρέπει να μάθουμε με κάποιο τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε. Σε πάρα πολλά χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή τα call centers που γινόντουσαν από ανθρώπους γίνονται αυτόματα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πρέπει να αρχίσουμε και στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, ως εδώ ήτανε, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με το Σπύρο Μάλι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην ακρόαση, ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
4: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Τέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά. Αριστερά.
9: Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ?
10: Αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
12: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι 5η 23 Ιουλίου. Ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγάζινο και τις ειδήσεις όπως συνηθίζουμε πρώτα σύντομα σε τίτλους. Τα 100 δολάρια πλησιάζει και πάλι το πετρέλαιο, πυροδοτώντας για ακόμη μία φορά αυξήσεις στα καύσιμα. Μέση Ανατολή και Ρωσία ψαλιδίζουν τις προσδοκίες για ανάπτυξη, βάζουν φωτιά στις τιμές.
1: Από την 1η Ιουλίου το πετρέλαιο κίνησης έχει καταγράψει τελική λιανική τιμή του ως μέση τιμή σε όλη τη χώρα. Ένα ράλι το οποίο ξεπερνάει σχεδόν τα 28 λεπτά το λίτρο.
2: Οι τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζουν τις τιμές τελικές της μεγαβατόρας στην ηλεκτρική ενέργεια. Άρα έχουμε ένα σύνολο επιπτώσεων και όχι μόνο σε ό,τι αφορά το μεταφορικό κόστος.
0: Στα χέρια της αστυνομίας ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Γεωργίου. Σε σημασμένος ο συλληφθής, πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη του.
3: Δεν ήθελε να συνεργαστεί με τις αρχές. Όταν κατάλαβε όμως ότι υπάρχουν στοιχεία ήδη στα χέρια μας από τις πρώτες ώρες τα οποία αναφέρθηκαν στο δράστη, στη συνέχεια κατάφεραν να αποσπάσουν και την ομολογία του.
4: Υπάρχει και ένταλμα από το 2024 για παρενόχληση σε νεαρή κοπέλα. Δηλαδή το παρελθόν του Αιγυπτίου είναι πολύ βαρύ.
0: Και μαύρη επέτειο σήμερα για την τραγωδία στο ΜΑΤ, μια τραγωδία που μας σημάδεψε, βεβαίως κυρίως σημάδεψε όσους βρέθηκαν σε αυτό τον πύρινο εφιάλτη και συνεχίζει να μας συγκλονίζει είτε μέσα από τα ντοκουμέντα αλλά και τις φωνές των ανθρώπων που αντίκρισαν το θάνατο.
5: Σας ακούω.
6: Κόκκινο λιμανάκι Ραπίνο, φτιάχνονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
5: Κάντε υπομονή κυρία, κάντε υπομονή.
6: Πάντε υπομονή να κάνω.
5: Κάντε κουράγιο.
6: Γιατί μας έχετε εκπαιδευτεί.
5: Έχει νεκρούς, για να δεν τους ανακοινώνω. Έχει αυτοκίνητο.
6: Καλώ σε το αυτοκίνητο μας κάηκε. Τι λέτε τώρα.
5: Κάηκε το
6: αυτοκίνητο. Τι λέτε. Κάηκε το αυτοκίνητο, μωρό.
7: 9 μήνες ήμουν στο Λάτσιο και στο Θριάσιο, εκ των οποίων 4 μήνες στα εντατική και μετά ήμουνα επί 8 μήνες στην αποκατάσταση για να μπορέσω να σταθώ όρθια.
0: Αλλά και μέσα από τα ντοκουμέντα του χάους, ένα χάος που επικρατούσε εκείνες τις στιγμές όταν, όπως ακούσαμε, οι άνθρωποι αναζητούσαν σωτηρία.
5: Είχα δει μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν, οι κρόνιδες σηκώνουν και σου λέω για χάος.
8: Τον ασύρμα, το αν μιλήσετε στο 15 δεν σας ακούει το ένα αέριο.
9: Όχι, και δεν θα διαχειρίζουμε εγώ το ένα
8: αέριο. Άλλη βόση αυτή τώρα, ποιος θα διαχειρίζεται.
0: Πώς ακούσαμε τώρα, αλλά και αποσπάσματα που θα ακούσουμε στη συνέχεια τις επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». Είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία παρουσίασε ηχητικά ντοκουμέντα που μέχρι τότε ήταν και άγνωστα για την πυρκαγιά στο Μάτι. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτό. Πρώτα, η Δέσποινα Χριστοπούλου σήμερα θα μας βοηθήσει, γιατί ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης βεβαίως ξεκουράζεται αυτές τις ημέρες. Οπότε ζητήσαμε από τη Δέσποινα Χριστοπούλου, από την Σύνταξη Ειδήσεων, που έχει μια καλή εικόνα, ούτως ή άλλως κάθε μία ώρα μαθαίνετε τα της κίνησης, να μας βοηθήσει και εμάς στο ξεκίνημα. Καλώς τη.
10: Γεια σου Σπύρο, καλά είναι τα νέα, δεν παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής. Υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα βέβαια. Στην Αττική οδό στις δύο εξόδους για Λαμία από το πρωί έχει πρόβλημα το συγκεκριμένο σημείο. Στην κάθοδο του Κηφισού από Δυραχείου έως Κτέλ αλλά και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια ως Αχαρνώνανα τμήματα. Στη Βασιλίση Σοφίας από το Γιάλινο Δρομέα προς την πλατεία Μαβίλη και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Επίσης στη λεωφόρο Βασιλίσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Κηφισίας από Κόμβο Μπελοκήπων προς Πανόρμου.
0: Τελικά μόνο κάνα δύο εβδομάδες τον Αύγουστο, ρίμου μου λιγάκι, και το καλοκαίρι έχει ξεφτύσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Δέσποινα Χριστοπούλου. Μετά τη κίνηση είμαστε πια πάρα πολύ, πάρα πολλά τα αυτοκίνητα που όσο και να αδειάσει η πόλη, πάλι οι κεντρικοί άξονες παραμένουν μποτιλιαρισμένοι. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε, αλλά μας έδωσε μια είδηση ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, ο Χάρης Λεοντάκης, που νομίζω παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα ήθελα να αρχίσουμε με το Χάρη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Έχουμε μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη με τις προσαγωγές από ό,τι φαίνεται προς το παρόν. Θα δούμε πόσες από αυτές θα γίνουν συλλήψεις. Έχουν προσαχθεί στην ασφάλεια Χανίων, ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος από τα Χανιά, ο διευθυντής ενός εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και ο βοηθός του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις παραποιημένων στοιχείων για άτομα που εμφανίζονται ως τοξικομανείς, προκειμένου να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση κατά την εκδίκαση των υποθέσεων τους. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Μένει να δούμε αν θα ασκηθούν διώξεις ή αν έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε όλους και ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Προς το παρόν συνεχίζουν να κρατούνται στην ασφάλεια Χανίων και να μένετε να πάνε αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα στον εισαγγελέα για την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Πάντως είναι μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση στην Κρήτη. Μιλάμε για έναν ιατροδικαστή, μιλάμε για έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχει και την ευθύνη του εργαστηρίου τοξικολογίας και για έναν γνωστό δικηγόρο των Χανίων.
0: Ήσουν πολύ προσεκτικός στο ρεπορτάζ σου. Μιλάμε για προσαγωγές μέχρι τώρα. Υπόθεση
11: περιμένουμε να δούμε, ναι. Δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για να δούμε πώς έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση.
0: Ο βαθμός εμπλοκής του καθενός, ναι.
11: Και με βάση επισυνδέσεις σε ποιους, σε άτομα τα οποία είναι τοξικοεξαρτώμενα, σε άτομα τα οποία εμπλέκονται σε άλλες υποθέσεις ή υπάρχουν καταθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση και γι' αυτό εξετάζεται και με ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τις αστυνομικές αρχές και την ασφάλεια Χανίων, όσο φυσικά στη συνέχεια και από τις δικαστικές αρχές των Χανίων.
0: Και από ό,τι κατάλαβα, δεν λέω ότι αυτό συνέβαινε, είναι κάτι που θα το ερευνήσει η αστυνομία, θα το ερευνήσουν οι δικαστές.
11: Είναι κάτι το οποίο
0: από ό,τι κατάλαβα όμως, αν έχω καταλάβει καλά, χάρη, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν τοξικοεξαρτημένοι και έπαιρναν μία βεβαίωση ότι ήταν τοξικομανείς για να εμφανιστούν στο δικαστήριο και να πέσουν στα μαλακά.
11: Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για άτομα τα οποία είχαν συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές και για τις αστυνομικές αρχές ήταν ως έμποροι ναρκωτικών και στη συνέχεια κατά την εξέτασή τους, γιατί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τοξικολογική εξέταση, εμφανίζονται ως τοξικοεξαρτώμενα άτομα.
0: Κατάλαβα. Πολύ πολύ σοβαρή υπόθεση, πάρα πολύ σοβαρή. Οπότε, χάρη ούτως ή άλλως εσύ μας ενημερώνεις συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν.
11: Καλή
0: να είσαι
11: συνέχεια.
0: Καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε τη διάσταση που μπορεί να πάρει αυτό το θέμα, έτσι, με βάση και τις ιδιότητες των εμπλεκόμενων. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που είχαμε προγραμματίσει και δεν είναι άλλο από αυτή την κρίση που εκτός από τη Μέση Ανατολή και τις συγκρούσεις εκεί έρχεται και η Ρωσία που πυροδοτεί ένα νέο ράλι ανόδου του πετρελαίου, εννοώ τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια, μια κατάσταση που έχει οδηγήσει στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. Ενδεικτική είναι τα όσα μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, θα τα ακούσει μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης που ξέρω ότι είναι στη γραμμή, θα ακούσει μαζί μας τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής.
12: 42 με 43 λεπτά το λίτρο έχει διαφορά το πετρέλαιο κίνησης για κάποιον που το έβαζε στις 30 Ιουνίου με κάποιον που το βάζει σήμερα στο αυτοκίνητό του ή στο εργοστάσιο του ή οπουδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα επιφέρει τις επόμενες μέρες μεγάλες αυξήσεις.
0: Δεν το λες και λίγο, Νίκο?
13: Όχι. Μιλάμε για πρώτα απ' όλα για ισοφάριση. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι σπάνιο να βλέπεις την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή Ελλάδας της αμόλυβης και για το πετρέλαιο κίνησης είναι η ίδια. Να είναι δηλαδή κοντά στο 1,98. 1,98 κάτι είναι και τα δύο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάτι αρκετά σπάνιο, το οποίο βέβαια δείχνουν και προέρχονται από διαφορετική αφετηρία. Το ένα ξεκινάει από το 1,56 κάτι που ήταν πριν την κρίση και πήγαινε προς τα εκεί και πριν από μερικές εβδομάδες, για το πετρέλαιο κίνηση μιλάω. Το άλλο ήταν σταθερά πάνω από 1,70, η μικρότερη αύξηση στην αμόλυβη. Συμπερασματικά, εκείνο το πρόβλημα στο ντίζελ είναι, σωστά το εντόπισες, από τη Ρωσία προέρχεται το πρόβλημα. Απλώς το διεθνές κλίμα λειτουργεί επιβαρυντικά και προσθέτει επιπλέον βάρη. και φέρνει και πιο κοντά αναγκαστικά την λήψη μέτρων. Δεν γίνεται να μην ληφθούν μέτρα. Είμαστε πάνω από το επίπεδο συναγερμού επί της ουσίας σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης. Αν δεν θέλουμε να δούμε, για τον Ιούλιο είναι προεξοπλισμένο, πληθωρισμό σαν αυτόν που δεν έχουμε δει εδώ και τουλάχιστον μια τριετία. Δηλαδή επίπεδα πάνω από το 5,5%.
0: Η λήψη μέτρων θα είναι μια επανάληψη των μέτρων που είχαμε δει τώρα στο πρόσφατο παρελθόν. Νίκο, έχεις κάποια πληροφορία γι' αυτό?
13: Το πιθανότερο να έχει επιδότηση στην Αγγλία ξανά στο πετρέλαιο κίνησης. Εκείνη το θέμα το μεγάλο αυτή τη στιγμή. Και είναι και το πιο πιθανό σενάριο, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι να είναι να κατευθυνθεί προς αυτή τη λύση. Και αυτό ενδεχομένως να ληφθεί ως απόφαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα και να ισχύει για τον Αύγουστο. Αυτό βέβαια παρακολουθώντας και τις εξελίξεις που δεν φαίνεται να αλλάζουν. Μάλλον όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεν υπάρχει εξέλιξη, κάποια διαπραγματευτική προσπάθεια, δεν υπάρχει κάποια επαφή, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη συζήτηση, δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο. Υπάρχουν χτυπήματα μόνο. Υπάρχει ένα ιρανικό καθεστώς πολύ πιο επιθετικό που είχε ενεργοποιήσει πλέον τον Ρισκούφη και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες προχωρούν σε μια ήπια κλιμάκωση, απάντηση στα χτυπήματα που δέχονται.
0: Για να αναφέρουμε στο επιχειρησιακό κομμάτι, οι Χούθη στην Ιεμένη είναι αυτοί που υποστηρίζονται από το Ιράν, λένε ότι πλήττουν συνεχώς πετρελοφόρα. Τώρα ισχυρίζονται ότι έπληξαν 2 πετρελοφόρα της Σαουδικής Αραβίας. Και από την άλλη έχουμε τις επιδρομές των Αμερικανών και τις επιθέσεις των Ιρανών με πυράβλους στην Ιορδανία, στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό εκεί, το οποίο έχει πυροδοτήσει με τη σειρά του, εκτός από τη Ρωσία που είπες, με τις επιθέσεις στα δηληστήρια από την Ουκρανία, έχει και αυτό συμβάλει στην εικόνα που έχουμε τώρα. Μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση σε επίπεδο μέτρων η καλή πορεία του τουρισμού, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια εντυπωσιακή άνοδος των εσόδων στο πρώτο πεντάμινο. Μπορεί να αντλήσει από εκεί πόρους η κυβέρνηση ή αυτά δεν λογαριάζονται στο φέτος?
13: Όχι, δεν λογαριάζονται. Λογαριάζονται αυτά τα οποία προέρχονται από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτά δημιουργούν μόνιμη πηγή εσόδων. Μόνο αν θεωρηθούν μόνιμα έσοδα μπορούν να βελτιώσουν τις δυνατότητες του ξοδεύοντος προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός έχει ένα μεγάλο ποσό προς διάθεση για το 2027, έχει ένα μικρότερο ποσό το οποίο είναι για έκτακτες συνθήκες για το 2026.
0: Πάντως,
13: νομίζω όλα θα δοθούν, είναι βέβαιο αυτό.
0: Πάντως τα στοιχεία για τον τουρισμό είναι θετικά. Διαβάζω αύξηση της τουριστικής κίνησης 12,2%, 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες από 2,9 πέρυσι, ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν. Αν και, Νίκο, αν και, πρόσεξε, γιατί και εδώ έχουμε δύο πλευρές και επειδή μας ακούν ακροατές που λένε εντάξει, ο τουρισμός πάει καλά, αλλά εμείς...
14: Εμείς έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλοϊκών.
15: Ας πούμε για Ιστιαία. Μόνο για το πήγαινε, αλλά θέλω ένα 60 παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
16: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
17: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
14: 500 ευρώ. Πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, δεν θες ένα χιλιάρικο? 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα?
18: Μια εβδομάδα.
14: Πάνε μια εβδομάδα.
19: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ, να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.
0: Και ο Θεός βοηθός. Θέλω να πω ότι είναι μια εικόνα που οπωσδήποτε είναι θετικό, έτσι. Ένα θετικό σήμα για την οικονομία, για τη χώρα, από τους επισκέπτες. Παρότι ο κόσμος εδώ σου λέει δυσκολεύομαι εγώ να πάω. Κάπου.
13: Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ακούμε και υπερβολές. Άκουσα τώρα πολύ γρήγορα κάποιες. Μία από τις οποίες ήταν, για παράδειγμα, ότι είναι φθηνότερο να πάω στο εξωτερικό. Τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, ακόμα και των low cost εταιριών, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί χρησιμοποιούν δίζελ αεροπορικών καυσίμων, το οποίο έχει ανέβει στα ύψη και έχει συμπαρασύρει.
0: Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, έχεις δίκιο, αλλά στην καθομιλουμένη θα το έχεις ακούσει κι εσύ σε παρέες, ότι λέει, ρε παιδί μου, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στα νησιά, καλύτερα να πας έξω, αλλά πρέπει να μην συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
13: Υπάρχουν και άλλα νησιά. Και επίσης υπάρχουν προσφορές σε ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όποιος ακούει το Sky, μόνο να ακούσει το Sky 100,3 κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακούς μόνο προσφορές. Από τη Ραφίνα ειδικά, ακούγα τώρα νωρίτερα για την Άνδρο. Υπάρχουν προσφορές από όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη, που αντιδικώ στον αέρα με τους ανθρώπους που μας μίλησαν, αλλά πραγματικά εκμεταλλευτείτε τις προσφορές. Δηλαδή υπάρχουν εκπτώσεις λόγω του ανταγωνισμού που είχε εκδηλωθεί στο συγκεκριμένο λιμάνι, οποίο η μία εταιρεία τρώει την άλλη. Πλακώνονται κανονικότατα σε επίπεδο τιμών και αυτό είναι καλό για τον καταναλωτή. Εκμεταλλευτείτε το.
0: Πάντα, όταν εκμεταλλευτείτε είναι καλό για τον καταναλωτή.
13: Εκμεταλλευτείτε το. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν δωρεάν το αυτοκίνητο να πάει τη μία διαδρομή. Είναι άλλες οι οποίες κάνουν πολύ μεγάλη έκπτωση στα ατομικά εισιτήρια, στα γρήγορα πλοία. Υπάρχουν δυνατότητες, ευκαιρίες, ψυχραιμία χρειάζεται.
0: Παρ' όλα αυτά, χωρίς να θέλω να φανώ ότι ισορροπώ μεταξύ των φίλων μας που ακούσαμε και εσένα, αλλά όταν μπαίνουν πολλά πράγματα στην πλάτη, γιατί ήδη έχει να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, ένα πληθωρισμό που τρέχει, την ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ, όλα αυτά, είναι ένα επιπλέον βάρος που είναι πολύ δύσκολο να το σηκώσει πια, και το ακτοπλοϊκό και τη διαμονή και όλα.
13: Άρα το οπουδήποτε. Το οπουδήποτε. Εγώ αυτό το δέχομαι. Γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Αλλά όταν ακούω ότι είναι φθηνότερα στο εξωτερικό, δεν είναι φθηνότερα στο εξωτερικό. Ναι. Εντάξει, στο εξωτερικό βιώνει και εκεί ακρίβεια. Ούτως ή άλλως έχουν ψηλότερο εισοδηματικό επίπεδο, άρα υπάρχει ψηλότερο επίπεδο τιμών. Μπορείς να βρεις απλώς κάποια ευκαιρία, γιατί το θες να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Και αυτό είναι καλό να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Ανοίγουν τα μάτια μας, βλέπουμε άλλους πολιτισμούς και φέρνουμε νέες εμπειρίες πίσω στη χώρα. Και καλό είναι να το κάνεις, αλλά δεν είναι πιο φθηνό, μην τρελαθούμε τώρα.
0: Και να ανοίξω και το τελευταίο κεφάλαιο για
13: βέβαια,
0: να κλείσουμε. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε στην Αυτεμπορική.
18: Σε συνέχεια της προηγούμενης ΔΕΘ, πρέπει τώρα να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προς όφελος των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ποιο εύρος και σε ποιο φορολογικό συντελεστή δεν το γνωρίζω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήρθε η ώρα να πάρουν ακόμα παραπάνω ανάσες οι συνεπείς και η μεσαία τάξη.
0: Αυτά για ΔΕΘ. Φαντάζομαι έχει σηματοποιηθεί.
13: Είπε μαγική λέξη. Γιατί επειδή μιλάει ο Πρωθυπουργός γενικά για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους και καταλαβαίνουμε ότι η παραβατικότητα η φορολογική εκεί ξεπερνάει το 50-60%, τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τους συνεπείς. Άρα ετοιμαστείτε για μέτρα τα οποία θα επιχειρηθεί να αποδοθεί μια κάποιο είδους εσωτερική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό το επιδικείο και αδίκο φόρος, τεκμαρτός τρόπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα επιχειρήσει να το εξομαλύνει για τους επαγγελματίες οι οποίοι υποχρεωτικά δηλώνουν τα εισοδήματά τους κανονικά και δεν είναι στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν επίμονα ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, μιλάς για τις δηλώσεις των ελευθερών επαγγελματιών. Και παρότι δίδεται η δυνατότητα σε κάποιον να αμφισβητήσει τον φόρο που μπαίνει, σύμφωνα με το τεκμαρτό. Αλλά αυτό ήθελα να πω, αλλά είναι ελάχιστοι εκείνοι που πηγαίνουν στο γραφείο του Πιτσιλί και λένε ναι, δεχόμαστε να ελεγχθούμε. Οι περισσότεροι συμμορφώνονται.
13: Δεν πλησιάζουν. Πληρώνουν το φόρο, να θυμίσουμε, οι περισσότεροι που είναι κάτω από τα 12.000 πληρώνουν το φόρο ισοδυναμής των μισθών του νέου εισερχόμενου, έτσι. Δηλαδή εξαιρετικά μικρό για έμπειρο επαγγελματία να πληρώνει τόσο χαμηλό φόρο.
0: Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτές είναι οι εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας. Ζωφερό το τοπίο σε σχέση με τα ενεργειακά. Αύξηση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει μια αύξηση όλων των προϊόντων λόγω μεταφορικού κόστους εξαιτίας της ανόδου του πετρελαίου. Αλλά και με το φυσικό αέριο οπωσδήποτε θα έχουμε θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας στα τιμολόγια ρεύματος. Σε ένα αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση της χώρας από πυράβλους και ντρόνς, για την αντιμετώπιση πυράβλων και ντρόνς, προχώρησε σήμερα η κυβέρνηση. Αναφερόμαστε στο πράσινο φως που δόθηκε από το ΚΙΣΕΑ για την απόκτηση σύγχρονων Ισραηλινών συστημάτων αεράμινας, εξοπλιστικά που φέρουν πάνω τους ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε αυτό το τομέα και δικαιολογούν και την ονομασία που έχουμε δώσει ασπίδα του Αχιλλέα. Το κόστος υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι προγράμματα τα οποία θα δούμε να αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για να προστατεύσουν την Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα εναέριων απειλών, είτε είναι βαλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι κρούς, ντρόνς και αεροσκαφών. Βασίζεται αυτό το σύστημα στην Ισραηλινή τεχνολογία, αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες μεταξύ των δύο ετών και εμβαθύνει σε αυτή την στρατηγική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, και δεν είναι μόνο η ασπίδα του Αχιλέα, είναι η αγορά και άλλων οπλικών συστημάτων, όπως για παράδειγμα τα 3 μεταγωγικά που αγοράζουμε από την Βραζιλία. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, καταρχάς για την ασπίδα του Αχιλέα, για τα εξοπλιστικά, τα αντιβαλιστικά συστήματα που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλέα, είπε ο κύριος Δένδιας.
20: Μετατρέπει τις ένοπλες δυνάμεις από την παλιά εικόνα του συνόλου προσωπικού και οπλικών συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
0: Εκτός, όπως είπαμε, από την ασπίδα του Αχιλέα, τα συστήματα εράμινας, η χώρα προμηθεύεται και 3 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-390 που μάλιστα έχουν πολλαπλές δυνατότητες, όχι μόνο δηλαδή για τη μεταφορά προσωπικού ή οχημάτων, αλλά ακόμη και για ανεφοδιασμό στον αέρα των μαχητικών μας. Είπε γι' αυτά ο κ. Δένδιας.
20: Τα αεροσκάφη αυτά θα μπορούν να εφοδιάζουν στον αέρα τον στόλο των Ραφάλ και των Μοιράζ, που σημαίνει να παρατείνουν παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Ραφάλ, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
0: Περιττό να σας πω ότι το θέμα αυτό καταλαμβάνει κύρια θέση στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία με τίτλους όπως «Η Ελλάδα στρέφεται στο Ισραήλ για ένα φρούριο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στον ουρανό» και άλλους παρόμοιους, προβάλλεται το θέμα στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και δίνουν έμφαση οι Ισραηλινοί τόσο στα εξοπλιστικά τα οποία αποκτά η Ελλάδα, όπως το Spider και άλλα συστήματα τα οποία ενισχύουν την αεράμινά μας, αλλά και στο τι σηματοδοτεί αυτή η αγορά από την πλευρά της Ελλάδας των συστημάτων αυτών, δηλαδή εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, Ελλάδας-Ισραήλ, στρατιωτική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, στρατιωτικές ασχέσεις και ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά, λένε από το Ισραήλ, δημιουργούν ένα πλέγμα, ένα αμυντικό πλέγμα στην Ανατολική Μεσόγειο που αντιλαμβάνεστε γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ και το Ισραήλ λόγω των σχέσεών τους με την Τουρκία. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε τα νεότερα για την υπόθεση αυτή της δολοφονίας του δικηγόρου Γεωργίου και τη σύλληψη από την αστυνομία του ανθρώπου που ομολόγησε ότι είναι ο δράστης.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
24: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
25: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
24: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
25: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
26: Σίγα την κομισιόν.
24: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
25: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
24: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Επιστρέψαμε για να σταθούμε λιγάκι στη νέα τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το θέμα των F-35 που ζητάει η Τουρκία και βέβαια το ζήτημα των S-400, των ρωσικών πυράβλων S-400. Αυτή τη φορά αφορμή ήταν μια επιστολή που έστειλε ο βουλευτής, ο Αμερικανός βουλευτής Wesley Bell προς το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, και ζητούσε εξηγήσεις για τα F-35. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση? Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν των ΗΠΑ, αφού παίρνει μια σαφή θέση ότι η πολιτική μας σχετικά με τα F-35 παραμένει αμετάβλητη και πλήρως συνεπής με τις κυρώσεις που έχουμε βάλει στην Τουρκία. Το θέμα περιλαμβάνει την επίλυση του ζητήματος των S-400 από την Τουρκία, που δεν πρέπει να κατέχει το σύστημα αυτό, λέει σαφώς το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, στην επιστολή υπάρχουν και ένα-δύο ζητήματα που προκαλούν ερωτήματα. Το πρώτο είναι ότι ενώ οι νόμοι του Κογκρέσου απαγορεύουν οποιαδήποτε κλείνουν το παραμικρό περιθώριο για να συζητηθεί το θέμα μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας για τα F-35, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι το θέμα αυτό το συζητάει ο πρόεδρός μας, ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Τουρκία. Το δεύτερο ζήτημα που προφανώς έχει ενοχλήσει πάρα πολύ το Ισραήλ είναι ότι η αναφορά στη Χαμάς λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακροχρόνιες ανησυχίες για τη σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς και ότι η Τουρκία έχει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα συμπεριλαμβανομένης της Συρίας. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Τουρκία, λέει, έχει αξιοποιήσει τους δεσμούς της με τη Χαμάς, αυτό βοήθησε στο να υπάρχει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να το ακούν οι Ισραηλοί, οι οποίοι θεωρούν ότι οι Τούρκοι όχι απλά υποθάλπουν, αλλά χρηματοδοτούν στελέχη της Χαμάς. Ο Μιχάλης Ιγνατίου στην ανταπόκρισή του για το θέμα από τις ΗΠΑ.
4: Έχει και ένα παράθυρο για την Τουρκία, υπό την έννοια ότι αναφέρεται σε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Ερντογάν για το θέμα των F-35 και των S-400, ότι γίνονται ακόμα οι συζητήσεις. Η Τουρκία μπορεί να πάρει τα F-35 πρώτα εάν διώξει τους S-400. Γιατί δεν διώχνει τους S-400 και προσπαθεί μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών να κρατήσει και τους S-400 να πάρει και τα F-35. Όμως στην επιστολή, όπως σου είπα, σημειώνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση. Ανησυχεί πιο πολύ οι αναφορές του State Department για τη Χαμάς. Η Χαμάς, σύμφωνα με το State Department, είναι τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν αναφορές όπως αυτή που θα σου διαβάσω. Ότι η Τουρκία αξιοποίησε τους δεσμούς της, λέει, με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς για να εξασφαλίσει την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα και να προχωρήσει στην πρώτη φάση της εγχειρίας. Δηλαδή, ισχυρίζεται το State Department ότι το θέμα της Χαμάς για την Τουρκία και ο γεγονός είναι τρομοκρατική οργάνωση δεν ισχύει για τον Ερντογάν και τη χώρα του. Μπορούν να συνεργάζονται, όπως φαίνεται καθαρά από αυτήν την επιστολή, με τη Χαμάς οι Τούρκοι, χωρίς να κινδυνεύουν με κυρώσεις.
3: Αυτά από την επιστολή του State Department ως απάντηση ερωτήματος του Αμερικανού βουλευτή, και για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολλές φορές ενθουσιαζόμαστε από μία τοποθέτηση την οποία πρέπει να τη δούμε ψύχραμα και στις πραγματικές διαστάσεις, και απογοητευόμαστε όταν συμβαίνει κάτι όπως πρόσφατα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου δημοσιεύματα έλεγαν πως σχεδόν προσγειώνονται τα F-35 στην Τουρκία. Θέλει μια πιο ψύχρεμη ανάλυση το όλο θέμα. Και ερχόμαστε στην δολοφονία του ποινικολόγου Γεωργίου από έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ήδη έχει ομολογήσει, όπως αναφέρουν προφορίες, και που οι αρχές έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη του. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Θεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 28χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, σε βάρος του οποίου μάλιστα εκκρεμούσε ένδελμα σύλληψης για ασέλεια σε βάρος ανήλικης, συνελήφθη για δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από δεκάδες βίντεο τα οποία έφτασαν στην κατοχή των αρχών, και μάλιστα ομολόγησε χθες το βράδυ, όταν και συνελήφθη, πως εκείνος ήταν ο δράστης της δολοφονίας. Παράλληλα, η σήμανση, να πούμε νωρίτερα, είχε εντοπίσει και δακτυλικά τα αποτυπώματα στον χώρο του εγκλήματος, κάτι το οποίο τον έδεσε ουσιαστικά με την υπόθεση. Όπως υποστήριξε τώρα, ο καθομολογίας δράστης τσακώθηκε με τον ποινικολόγο και τον σκότωσε. Όπως ισχυρίστηκε, είχαν γνωριστεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα σε μια κοινή παρέα, όπως είπε. Ο δικηγόρος του πρότεινε να τον πάει στο σπίτι του. Έκαναν μία στάση στο δικηγορικό γραφείο και εκεί συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς, είχαμε γνωριστεί εκείνη τη μέρα, τσακωθήκαμε και τον σκότωσα. Δεν του έκλεψα ούτε χρήματα ούτε κινητό, τον υπολογιστή του πήρα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ο 28χρονος φαίνεται να εξήγησε επακριβώς τα κίνητρα του φόνου στους αστυνομικούς. Τώρα, να πούμε πως ο 28χρονος αυτός άνδρας, τον περασμένο Μάιο, είχε ασελγήσει σε βάρος ανήλικου κοριτσιού. Είναι συσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και είχε υποβάλει δύο αιτήματα ασύλου, τα οποία είχαν απορριφθεί το 2023 και το 2024. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων.
3: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης, για αυτή την ομολογουμένως πολύ γρήγορη αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης από την πλευρά της αστυνομίας, έφτασε πολύ γρήγορα στα ίχνη αυτού του ανθρώπου. Βέβαια, προκύπτουν ερωτήματα το με ένα τέτοιο παρελθόν, πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται στη χώρα, ένα, και πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται ελεύθερος στη χώρα, δύο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το παρελθόν και παρόν πολύ πρόσφατες αυτές οι υποθέσεις οποίες εμπλέκεται. Η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτές που φέρουν πολύ οδυνηρές, πολύ πένθυμες σκέψεις και αναμνήσεις, γιατί κάθε χρόνο αυτή την ημέρα το μυαλό μας πηγαίνει λίγα χρόνια πίσω, όταν είχαμε αυτή την ανίποτη τραγωδία που σημάδεψε την ιστορία αυτής της χώρας. Μιλάμε για την τραγωδία και την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Κάθε χρόνο άνθρωποι που επέζησαν, άνθρωποι που έχασαν τους αγαπημένους τους, αλλά και πολλοί ακόμη συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης. Σε λίγο θα πάμε στο μάτι, αλλά είναι χρήσιμο να γυρίζουμε εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα που οι άνθρωποι ζούσαν τον πύρινο εφιάλτη και οι αρχές προσπαθούσαν να συντονιστούν. Τα ηχητικά αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». Είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία εστίασε σε ηχητικά ντοκουμέντα μέσα από τους ασυρμάτους που μέχρι τότε ήταν άγνωστα για την πυρκαγιά στο μάτι. Σε πρώτο επίπεδο, αυτή η σύγχυση που επικρατούσε σε ό,τι αφορά το συντονισμό.
6: Νταού Πεντέλης, Λεύων Φλόγα, έχεις ένα αέριο διαθέσιμο, τίποτα?
7: Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω, ότι θα δω τώρα τη δίπλα.
8: Έχει πάει κάτω τη μετά.
9: Πάει κάτω αυτό τώρα, δεν είναι.
8: Άρα είμαστε γυμνοί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα.
9: Deep, deep, ξεβράκωτη.
10: Έχουμε θέμα, δεν έχουμε μέσα να στείλουμε τώρα, διώξτε όλα.
9: Έλα,
11: τι πετάει, ρε φίλε, σπέρνει και εσάς.
10: Τι πετάει.
11: Τι πετάει, λέει, και δεν μας φτάνουν και γεγονότα.
10: Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.
12: Που είναι η πυροσβεστική δεξιά αυτή τη στιγμή, που είναι η φωτιά.
13: Είναι εγκλωβισμένα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα ανάμεσά τους και ένα της υπηρεσίας μας. Υπάρχει δυνατότητα βοήθειάς τους.
14: Είμαι αποκλεισμένος και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Μέσα με κόσμο.
15: Είναι άτομα εγκλωβισμένα μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να βγουν. Κάνε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό.
16: Ελικόπτερο που έχει έρθει να μου ρίξει εκεί, δεν τα ακούω.
17: Δεν είστε καν σε εσάς.
16: Ρε παιδιά, θα μας φύγει ότι θα πάμε στα νόμερα.
18: Μου λέει έχω θέμα και 400 ψυχές, ό,τι μου λέει εκεί πέρα και τα λοιπά. Ξέρω, δεν κάνει κανένας και μας πει αυτός τίποτα και πλέξουμε. Έχει χαθεί η μπάλα εδώ εγκλωβισμένη. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν. Οι κρόνιδες σηκώνουν, σου λέω για χάος.
19: Είστε,
18: ναι.
19: Έχουμε νεκρό άτομο στο κόκκινο λιμανάκι.
20: Εντός αμαξιού Opel Vectra παστακωμένο άτομο. Να γνωρίζετε.
21: Θέλω να δηλώσω, έχουμε καεί δύο άνθρωποι στο Μπουτζά.
19: Κι άλλο κύριε διοικητά. Μάλλον γυναίκα.
22: Εντάξει.
19: Εντάξει.
22: Να δούμε πού θα φτάσουμε.
3: Αυτά σε επίπεδο συντονισμού τη στιγμή που άνθρωποι έψαχναν πώς θα σωθούν.
23: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
24: Ψυχραιμία, ψυχραιμία.
23: Και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
24: Ωραία. Νερό έχετε εκεί κάποια βρύση?
23: Έχουν καεί τα λάστιχα.
24: Μάλιστα. Εντάξει. Okay,
23: εντάξει, λοιπόν, και το συντομότερο παρακαλώ.
24: Ναι, ναι, εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιος, μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Θα το δούμε, έτσι. Θα πει
23: κάποιος... Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε, κινδυνεύω, σας λέω. Πώς θα αντιλαμβάνεστε, αφού δίπλα μου βλέπω τη φωτιά. Δίπλα μου, το ακριβώς την πλανοστή.
24: Ωραία, μάλιστα,
23: θα κοιτάξω. Δεν μπορώ, τι να κάνω, να ανοίξω την πόρτα, να σας περιμένω.
24: Όχι, όχι, να μην ανοίξετε την πόρτα. Είστε ασφαλείς μέσα.
23: Γύρω-γύρω τώρα και εγώ δεν θα καεί όλα. Εμείς είμαστε μέσα, έχει πολύ καπνό.
24: Ωραία, έχουν καεί όλα, αλλά δεν κινδυνεύετε.
23: Δεν κινδυνεύουμε.
24: Σιγά-σιγά από την παραλία δεν μπορείτε να πάτε, έχετε αυτοκίνητο.
23: Καλά, σε το αυτοκίνητο μας κάει. Και τι λέτε τώρα.
24: Κάει και το αυτοκίνητο.
23: Τι λέτε.
24: Και δεν μπορείτε να μετακινηθείτε, ε.
23: Ναι, όχι, έχετε αγορό 13 μηνών. Κόκκινο λιμανάκι Ραπίνο, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
24: Το παιδί σας και εσείς είστε σε ασφάλεια.
23: Είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά έξω καίγεται, είναι ο σύζυγός μου, καίγεται το σπίτι.
24: Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή.
23: Πότε υπομονή να κάνω.
24: Κάντε κουράγιο.
23: Γιατί μου πείτε, δεν ξεχάζει.
25: Είναι κόσμος εγκλωβισμένος στα λιμανάκια.
24: Κανείς
25: δεν έχει πάει να τους πάρει.
24: Είναι
25: οι άνθρωποι που καπνούς.
3: Καθηλωτικά. Είναι αποσπάσματα. Θα το πω για ακόμη μια φορά, γιατί είναι η δουλειά από τον Αλέξη Παπαχελά, την έρευνά του. Μάτι τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά. Είναι ηχητικά αποσπάσματα, όπως ακούσατε, μέσα από τις επικοινωνίες. Έτσι, επικοινωνίες των αρχών με τους ανθρώπους εκεί που έβλεπαν τον πύρινο εφιάλτη. Άνθρωποι που έζησαν αυτό τον εφιάλτη και γλίτωσαν. Άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος σήμερα συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης και εκεί θα πάμε. Θα πάμε στο μάτι. Η Έλενα Χελβατζόγλου. Γεια σου, Έλενα.
26: Καλό μεσημέρι. 8 χρόνια λοιπόν από την εθνική τραγωδία στο μάτι. Οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και για τις οικογένειες των θυμάτων και για τους εγκαυματίες που επέζησαν και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Εμείς από το πρωί βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο κόκκινο λιμανάκι, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση σε κλίμα βαριάς φόρτισης. Οικογένειες θυμάτων και άνθρωποι που έζησαν τον πύρινο εφιάλτη που ακούσαμε και στα ηχητικά ντοκουμέντα, αλλά και κάτοικοι των γύρω περιοχών ήρθαν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των 104 θυμάτων. Οι εκδηλώσεις μνήμης τώρα κορυφώνονται το απόγευμα στις 7 στο Μνημείο των Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. Θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το μάτι και στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο μάτι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9.15 με πορεία από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή. Πάντως, επειδή εμείς μιλήσαμε με τις οικογένειες των θυμάτων, μας περιέγραψαν πως αυτά τα 8 χρόνια αποτελούν μια διαρκή πάλι με τη σιωπή και την απουσία.
3: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, η Έλενα Χελβατζόγλου, από το ΜΑΤΙ για αυτές τις εκδηλώσεις που θα συνεχιστούν. Βεβαίως έχουν αρχίσει από χθες, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα. Θα αλλάξουμε θέμα, αλλά όχι κλίμα, γιατί θα πάμε στην άλλη τραγωδία, σε αυτή στα Τέμπη. Έχουμε δικαστική εξέλιξη εκεί σε ό,τι αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε την πρόταση, την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο ενός υφυπουργού, τότε υφυπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου, για παράβαση καθήκοντος και άλλα υπηρεσιακά στελέχη. Η Έλενα Γαλάρη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα.
27: Καλό μεσημέρι. Σε μια πολυσέλιδη πρότασή του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κρίνει ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Τριαντόπουλος, καθώς και άλλα 4 πρόσωπα, πρέπει να παραπεμφθούν σε ειδικό δικαστήριο για να δικαστούν για το μπάζωμα. Αυτό που έγινε λίγες ώρες μετά το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Στην πρότασή του, προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να στηθεί ειδικό δικαστήριο για να δικαστεί ο πρώην υπουργός για παράβαση καθήκοντος, ενώ παράλληλα ζητεί να καθίσει στο εδόλιο μαζί του και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο δύο γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας, καθώς και δύο επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας. Με την πρότασή του ζητεί να απαλλαχθούν τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αλλά ζητεί να διαχωριστεί η δικογραφία για αυτούς τους τρεις κατηγορουμένους για να ελεγχθούν από την εισαγγελία Λάρισας για κάποιο άλλο αδίκημα, προκύπτει κάποιο άλλο αδίκημα, καθώς κατά τον εισαγγελέα Σπύρο δεν προκύπτει ότι η συμμετοχή του στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος του πρώην υπουργού, αλλά θεωρεί ότι έχουν κάποιες ευθύνες που έχουν να κάνουν με παραλήψεις που έγιναν τότε. Τον τελικό λόγο βέβαια για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπερο. Συνολικά 8 ήταν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι ελέγχονταν από τον Άριο Πάγο. Να σας πω ότι περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει, έχουν δηλώσει παράθεση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κάποιοι από αυτούς μάλιστα είχαν ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο από πλημέλημα που αντιμετώπιζε ο κύριος Στυριαντόπουλος σε κακούργημα.
3: Άρα έχουμε μεν την εισαγγελική πρόταση, αλλά σχετικά με την παραπομπή όχι αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο.
27: Ακριβώς, το οποίο θα συνεδριάσει το φθινόπωρο λογικά.
3: Το φθινόπωρο. Δεν ξέρουμε πότε το φθινόπωρο, στο λέω γιατί υπάρχει μια πολιτική διάσταση στο όλο θέμα. Αν είναι φθινόπωρο νωρίς ή αργά, αυτό δεν μπορούμε να το προδικάσουμε, έτσι δεν είναι?
27: Λένε για τις αρχές του φθινοπόρου.
3: Μάλιστα.
27: Ακριβή ημερομηνία δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα.
3: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Έλενα Γαλάρη, με τις πληροφορίες της ό,τι αφορά το ρεπορτάζ για την εισαγγελική πρόταση για τον κύριο. Για τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, και για τα υπόλοιπα στελέχη και πυροσβεστικής και αστυνομίας και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Όπως είπαμε, υπάρχει και πολιτική διάσταση. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ ήταν στο Sky, όπως και ο κύριος Σκανδάμης από την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Και αναλόγως ποια θα είναι η απόφαση αυτή, ενδεχομένως να έχουμε για κάποιους, για κάποιον ή για κανέναν, θα το δούμε αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον κύριο Τριαντόπουλο αρχικώς και τη σύγκληση του Ειδικού Δικαστηρίου.
1: Δεν ήταν προσεκτικός ο κύριος Φλωρίδης όταν έλεγε ότι όσοι μιλούν για αλλίωση του πεδίου είναι για τα μπάζα. Την ελληνική δικαιοσύνη εννοούσε. Το άρθρο αυτό, η παράβαση καθήκοντος, ελέγχεται και για το όριο ελέγχου σε σχέση με τον δόλο. Όταν λέμε δόλο, εννοούμε την πρόθεση. Πρόθεση να αλλοιωθεί
0: ο τόπος του.
1: Αυτό αναφέρει η εισαγγελέα. Δεν αναφέρεται σε κάποια αμέλεια.
2: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος. Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει.

0: Σας καλώς ήρθες, Αντώνη.
1: Χαίρετε.
0: Και έχει αρκετά πράγματα, όχι μόνο σε επίπεδο σύγκρουση κομμάτων, αλλά και μέσα στα κόμματα. Δηλαδή, βλέπουμε τι γίνεται στα κόμματα της κεντροαριστεράς.
1: Ναι, και μέσα στα κόμματα και ειδικά με τον ΣΥΡΙΖΑ που έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των αποχωρήσεων και βλέπουμε την κυρία Δούρου να παίρνει μια σειρά πρωτοβουλίες που δεν θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλει να έτσι να δείξει μια αριστερή στροφή. Σήμερα μίλησε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, σου πήγε και γλυκά από ό,τι έμαθα για την ταλαιπωρία όλων αυτού του διαστήματος. Μια πολύ καλή κίνηση. Σαφώς στο ΠΑΣΟΚ κοιτούν δημοσκοπικά πώς θα κλείσει ο Ιούλιος, αν μπορέσουν να κλείσουν λίγο την ψαλίδα με την Ελλάς, γιατί η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι μεγάλη από τον Σεπτέμβριο και μετά. Υπάρχουν ιστορίες ή αντεκκλήσεις ή καινούρια με τον κύριο Σαλμά, με τον κύριο Γεωργιάδη, που πυροδοτούν πολύ έντονα την πολιτική
0: ατμόσφαιρα. Έχουν έρθει δύο υποθέσεις του παρελθόντος, νομίζω, στο προσκήνιο που πυροδοτούν αυτή την αντιπαράθεση. Το ένα είναι τα Τέμπη, που ήρθε τώρα στο προσκήνιο με την εισαγγελική πρόταση, και το άλλο είναι ο Νοβάρτης λόγω των αναφορών του κύριου Σαλμά.
1: Ναι, με αφορμή τη συκοφαντική δυσμίβηση, την άρση ασυλίας χθες του κυρίου Σαλμά που είχε υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης, τα SMS τα οποία έδωσε ο κύριος Σαλμάς.
0: Τα SMS, για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει, ουσιαστικά ο κύριος Σαλμάς έδωσε κάποια SMS που λέει του Άδωνη Γεωργιάδη ότι να, εσύ είχες επαφές με την Οβάρτης και κανόνιζες να πάρει και διαφήμιση, να πάρουν διαφήμιση κάποια μέσα ενημέρωση και κάποιες ιστοσελίδες δικές σου. Και το άλλο SMS ότι ουσιαστικά είχες σχέσεις με ένα προστατευόμενο μάρτυρα.
1: Ακριβώς. Και απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης ότι όλα αυτά είναι μέσα στη δικογραφία. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο. Και όλα αυτά έχουν αρχιοθετηθεί. Θα έχει πολλές συνέχειες αυτό, όπως έχει και σήμερα, γιατί και χθες ο κύριος Σαλμάς μίλησε και ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε.
0: Απλά δεν ξέρω, δεν έχει μείνει μόνο σε Σαλμά Γεωργιάδη, δηλαδή το έχουν τσεμπίσει και από την αντιπολίτευση το θέμα και επιτίθεται τώρα στην κυβέρνηση.
1: Βέβαια, εννοείται. Όπως το ίδιο γίνεται και με την υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου, την πρόταση από την εισαγγελία για το ειδικό δικαστήριο. Μένει να αποφασίζει βεβαίως το δικαστικό συμβούλιο. Είναι δύο υποθέσεις που η αντιπολίτευση τις παίρνει. Τη φέρνει στην επιφάνεια και μαζί με την ακρίβεια προσπαθεί να πετύχει όσο μεγαλύτερο πλήγμα μπορεί στην κυβέρνηση.
0: Ακροθυγός είπες για ΣΥΡΙΖΑ, λες ότι τελειώσαμε τις αποχωρήσεις. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος.
1: Έχει κλείσει, ναι, γιατί έφυγε και ο. Α, μένει μια τυπική. Συγγνώμη. Ποτέ δεν τελειώνει αυτός ο κύκλος, έχεις δίκιο, Σπύρο. Μένει η ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει ακόμα τυπικά, γιατί ως αντιπρόεδρος Βουλής έχει κάποιες εργασίες να ολοκληρώσει.
0: Και μια πολύ έντονη κόντρα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τους αποχωρήσαντες για τις έδρες.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω εκεί δηλαδή με χαρακτηρισμούς πολύ σκληρούς.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά έχουν
0: δηλαδή ανεξάρτητα. Διάβαζα κάτι που έγραψε ο Πολάκης, μάλιστα πήγε στα κοινωνικά δίκτυα στον κύριο Φάμελο.
1: Στο Facebook του κυρίου Φάμελο και προσωπικά επίθεση του κύριου Φάμελο, δώσε την έδρα για να έρθει η κυρία Αυγέρη. Έχουν ανεξαρτητοποιηθεί 13 βουλευτές, έχουν φύγει 4, σύνολο 17. Τι βλέπουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πως ουσιαστικά οι 13 είναι σαν να είναι μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν υποθέσουμε ότι όλοι πάνε προς τα εκεί.
0: Οπότε στήσατε μια ομάδα στη Βουλή για να έχει... Για να έχει... λόγω ο Τσίπρα στη Βουλή.
1: Κάτι τέτοιο δεν το θέλει ο Τσίπρα σε πουδενία, έτσι, ούτε συζήτηση. Δεν θα μιλήσει κανείς εξ ονόματος από τους 13 του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά οι άλλοι.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να καταλογίσεις αυτή τη στιγμή στον Τσίπρα, λες ότι το οργάνωσε όλα αυτά.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Είχε ζητήσει τις παρετήσεις παλιότερα. Άλλο η παρέτηση, άλλο η ανεξαρτητοποίηση. Αλλά βλέπουν ότι θα πάνε προς τον Τσίπρα και σου θυμίζω και παλιότερη ανακοίνωση που ζητούσαν από την πλευρά του Τσίπρα να πούνε αν θα τους πάρει ή όχι.
0: Άρα λοιπόν. Να σε ρωτήσω κάτι, χωρίς να μπαίνουμε τώρα στο μυαλό του καθενός. Λέω, μήπως εσύ έτσι την εκτίμησή σου πιο πολύ. Εάν είναι να πάνε στον Τσίπρα, γιατί δεν παρετούνται?
1: Κοίταξε να δεις, τώρα εδώ πέρα είναι πολλά ενδιάμεσα.
0: Γιατί στο λέω, γιατί μπορεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι στο μυαλό του Φάμελο αυτό. Ή δεν ξέρω, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ότι να είμαι βουλευτής, να μην χάσω προνόμια μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό είναι, γιατί μπορεί να το σκεφτεί και αυτό.
1: Ειδικά για τον κύριο Φάμελο θα σου έλεγα ότι αν υπέβαλε την παρέτηση, αυτό θα έδινε πιο πολύ στίγμα ότι θα πάει προς τον Τσίπρα. Γιατί αυτό ζητάει και ο Τσίπρας.
0: Λέω, αν κάποιοι έχουν όμως ρώτα προς Τσίπρα, δεν θα τους κατηγορήσει κάποιος ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θέλετε τα προνόμιά σας, αλλά θέλετε και Τσίπρα.
1: Εδώ είναι πολλά. Είναι καταρχάς πρώτον για

0: κάποιους το οικονομικό. Ότι δεν μπορούν προφανώς να μείνουν χωρίς
1: τη βουλευτική
0: αποζημίωση μέχρι τον Απρίλιο ή τον Μάιο που θα γίνουν οι εκλογές. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αρκετοί ένιωσαν ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε ρότα και είναι πλέον σε αντιπαραθετική γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα, με την ανεξαρτητοποίηση ουσιαστικά νομιμοποιούνται και απέναντι της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή η παρέτηση μόνο αυτή που θα τους φέρει κοντά, είναι και ανεξαρτητοποίηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη γραμμή, δεν μπορώ να είμαι σε αυτό το κόμμα που θα πάει να κατεβάσει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Διαχωρίζω τη θέση μου και πάω στα ορεινά της Βουλής για ένα διάστημα. Ενδεχομένως κάποιους στην πορεία να τους δούμε να παρετούνται. Δεν αποκλείεται και αυτό να έχουμε αλλαγή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Ναι, τώρα θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle και επιστρέφουμε.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ευρωπαϊκός συμβιβασμός για το ρωσικό LNG. Συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας εν ώψη της άφιξης Γκουτέρες στην Κύπρο. Συνάντηση Λαυρόφ-Ρούμπιο στη Μανίλα με θέμα την Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Σε συμβιβασμό για το θέμα της προμήθειας της Ευρώπης με ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, κατέληξαν τελικά οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εξέλιξη που μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική για την Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022, κάτι που επεδίωκε η Αθήνα με το βλέμμα στην ελληνική ναυτιλία και διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου με στόχο να συνεχιστεί η οικονομική πίεση προς τη Μόσχα. Εντείνονται οι διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Κυπριακό εν ώψη του ταξιδιού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Λευκωσία τη Δευτέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για να συντονίσουν τη στάση Αθήνας και Λευκωσίας, καθώς αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργέι Λαυρόφ, συναντήθηκαν στη Μανίλα στο περιθώριο της διάσκεψης των χωρών της ομάδας του ΑΣΕΑΝ στην Νοτιοανατολική Ασία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 30 λεπτά και ήταν η πρώτη ουσιαστικά επίσημη επαφή των δύο αξιωματούχων μετά το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Σεργέι Λαυρόφ έκανε λόγο για την ανάγκη της Ρωσίας και την ετοιμότητά της να συμφωνήσει σε μια λύση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για τις παραδόσεις όπλων στον Κίεβο, έκανε λόγο για απαράδεκτες πρακτικές οι οποίες επιδιώκουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Αυτές ήταν οι σημερινές μας ειδήσεις από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
1: Επιστροφή στο Φάληρο, με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Χαίρετε.
1: Καμιά βδομαδούλα είχαμε διάλειμμα.
4: Τι, ούτε καν. Ούτε πέντε μέρες. Απόψε, αφού ξεχάσαμε πια τα του Μουντιάλ, μπαίνουμε στα των εντός συνόρων. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Τζέικοπ Νίστρουπ ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη πρόκληση να βρεθεί η ομάδα στην League Phase της διοργάνωσης. Στις 8 αντιστοίχως ο Αλέσιο Λύση κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Το παιχνίδι αυτό είναι στην Πολωνία, δεν διεξάγεται δηλαδή στην Ουκρανία που είναι η φυσική έδρα της Δυνάμο. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε από τις ελληνικές ομάδες.
1: Ωραία, ναι. Όχι, να ξαναθυμίσουμε για εκείνους που τους έλειψε το ποδόσφαιρο. Μπράβο. 9 η ώρα μπορούν να καθίσουν
4: αναπαυτικά
1: και να δουν Παναθηναϊκό με Πάξη. Παίζει στην Ουγγαρία.
4: Σωστά.
1: Είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
4: Και το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
4: Ναι. Απευθείας από τον Sky. Τώρα στα του μπάσκετ, ο Μάκι Ντάιρ, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει τις εξετάσεις του και να υπογράψει με τους ερυθρολευκούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Θανάση, κριτικός.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε εμείς στο τέλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται η Μαρία Αναστασοπούλου για να σας κάνει ακόμη πιο όμορφες τις επόμενες 2 ώρες. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
16: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
15: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
16: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
15: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
16: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
21: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κεφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κεφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, ενός δικηγόρου και δύο υπαλλήλων του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προχώρησαν οι αρχές σήμερα το πρωί. Κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκαν πολύμηνες έρευνες αστυνομίας. Μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά 58.182 φετινοί υποψήφοι γενικών λυκείων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ λιγότεροι από τους περσινούς που ξεπερνούσαν τους 62.000. Οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν και φέτος, την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις νέες τεχνολογίες. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών, η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ατζέντας του 2030, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προαναγγέλλοντας ότι το Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων αλλά και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου προγράμματος αμυντικών εξοπλισμών για την περίοδο 2027-2037. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφορών πλοίων. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση 5,3% στα $99 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,8% στα $91 το βαρέλι. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική Εύβοια και η βόρεια Εύβοια καθώς και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς στην Τανάγρα Βιωτίας. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπός ηλικίας 51 ετών για την πρόκληση από αμέλεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή Λαγινά Δερβαίνη του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί Τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει σε κάποιον να κάνει προσλήψεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ανέφερε στον Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και ώρες εργασίας, την αμοιβή, την ασφάλιση και την ειδικότητα. Ακολουθεί ειδοποίηση προς τον εργαζόμενο, πατάει επιβεβαίωση αν συμφωνεί και αυτόματα ενημερώνεται όλο το σύστημα της εργάνης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Ναστασοπούλου.

Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά. Καλώς ήρθατε, είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Sky 100,3, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5. Παιδιά, δεν έχει γκρίνια σήμερα, καθόλου. Απουσιάζει ο συνάδελφος λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων που θα καταλάβετε το προσεχές διάστημα, αλλά ο Νότης Παπαγιαννάκος δεν πρόλαβα καν να μπω μέσα στο στούντιο. Μου λέει: Μαρία μου, δεν θα παίξουμε σήμερα Μαράια, δεν φτάνουμε τέλη Ιουλίου, δεν γίνεται. Του εξηγούσα ότι επειδή μας έχει ξεχάσει εκείνος, αποφασίζει να προτιμά να πηγαίνει σε άλλες εκπομπές. Το έχει χάσει αυτό το επεισόδιο, γιατί ήδη έχει παίξει Μαράια Κάρεϊ. Απομένουν λίγες εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα. Ξεφορτωθήκαμε και τον καύσωνα, τουλάχιστον για την ώρα, γιατί περάσαμε ένα πάρα πολύ ζεστό τριήμερο. Αλλά τώρα πάμε φουλ για Σαββατοκυριακό.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που τα κατάφεραν. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν όπως ενδεχομένως θα ήθελαν, αλλά το προσπάθησαν. Ειδική αναφορά στο σύντροφο Πάνο Παπαγιαννάκο, ο οποίος που περάσαμε νότι μου, στατιστική, οικονομικό, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Να χαίρεσε το καμάρι. Φαντάζομαι η μητέρα Ελένη Καραγιάννη πετάει στα σύννεφα. Αλλά πραγματικά του αξίζουν όλα τα μπράβο του κόσμου και στον Πάνο και σε όλα τα παιδιά.
1: Now it's your turn to feel that pain.

0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
0: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.
7: skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και φυσικά στο Instagram M Αναστασοπούλου μας βρίσκεται, μας τα στέλνετε και εκεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω, να σας πω την αλήθεια, να μας πείτε και τις δικές σας επιτυχίες στο οικογενειακός εννοώ. Όσοι, γιατί είναι αυτή η μέρα η δύσκολη που περιμένεις το SMS, γιατί πια όλα γίνονται με SMS, δεν είναι όπως τότε που πηγαίναμε στο σχολείο και κοιτούσαμε το χαρτί το κολλημένο στο τζάμι, να δούμε πού περάσαμε, πόσα μόρια συγκεντρώσαμε. Άρα τελειώνει η αγωνία τώρα και ξεκινά μια νέα περίοδος, όπου για κάθε οικογένεια είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, όπου τα έξοδα αυξάνονται, όπου χρειάζεται η μαμά και ο μπαμπάς ή ενδεχομένως και οι μονογονεϊκές οικογένειες να συντηρήσουν ένα ακόμη σπίτι. Σας στέλνουμε τους συντροφικούς μας χαιρετισμούς, αντιλαμβανόμαστε πόσο μεταβατική περίοδος είναι αυτή, αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα πιτσιρικάκια τώρα ανοίγουν τα φτερά τους και αρχίζουν σιγά σιγά να χτίζουν τη δική τους ζωή. Τις προτιμήσεις στην κορυφή και φέτος, ιατρικές, νομικές, πολυτεχνικές σχολές, πολύ υψηλές βάσεις στα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής, που επιβεβαιώνεται αυτό που ακούγαμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι μιλάμε για δύο επιστημονικά πεδία με πολύ έντονη ζήτηση και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές.

Όχι, παιδιά, το έχετε βρει. Έχει προαναγγελθεί έτσι κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή παραχωρεί συνέντευξη στον κύριο Κολοκυθάκη, στον κύριο Νηφλή, ο πρωθυπουργός. Βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Γι' αυτό απουσιάζει. Και θα μας πει βεβαίως τις εντυπώσεις του όλες. Εννοείται αύριο. Θα δούμε και πόσες ειδήσεις θα βγουν και τι θα υποθεί. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, ήδη μπράβο μαμάδες, μπαμπάδες που έχετε ξεκινήσει και στέλνετε μηνύματα. Όπως ο φίλος μας ο Γιώργος, χημικός μηχανικός Θεσσαλονίκη, η κόρη. Γράφτε μου και το μικρό όνομα των παιδιών, παρακαλώ. Δεν είναι τώρα, είναι δική τους η επιτυχία. Υπάρχει πάντα η συμπαράσταση από την πλευρά της οικογένειας, αλλά υπάρχει και το λάθος που κάνουμε πάντα. Η μεγαλύτερη δηλαδή σε ηλικία. Περάσαμε εκεί. Δεν περάσαμε εκεί. Πέρασε εκεί. Και μπράβο στην οικογένεια, μπράβο στο family που συμπαραστάθηκε σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Γιατί το έχουμε πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον κύριο Κολοκυθά. Κάθε χρόνο το λέμε. Αυτή η περίοδος, παιδιά, εγώ τη θυμάμαι σαν μία από τις χειρότερες περιόδους μακράν. Αν μου έλεγες, δηλαδή, θες να γυρίσεις να γίνεις πάλι 17, τι, να έχω πανελλήνιες μπροστά μου, με τίποτα.

Και λέει τώρα ο Γιώργος, όχι, ούτε διαβάσαμε, ούτε κουραστήκαμε, ούτε γράψαμε. Όλα μόνη της τα έκανε η Κασάνδρα και μπράβο της. Και μία αναφορά οπωσδήποτε στα παιδιά που αποφάσισαν, επειδή τα πράγματα μπορεί να μην πήγαν όπως τα είχαν στο μυαλό τους, ή να ακολουθήσουν μία άλλη διαδρομή από αυτό που είχαν οργανώσει, γιατί τώρα λαμβάνονται οι αποφάσεις, ή να ξαναδώσουν πανελλήνιες. Πραγματικά respect σε όσους το κάνετε, το κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Έχω και εγώ και στο περιβάλλον μου το Χρήστο μας, τον αγαπημένο, ο οποίος αποφάσισε να δώσει δεύτερη φορά, όπως και τόσα άλλα παιδιά. Θέλει κότσια, θέλει αντοχή, και θέλει και διάβασμα, προκειμένου να μπορέσεις να καλύψεις τα κενά σου και να κάνεις μία ακόμη προσπάθεια, η οποία μπορεί να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Αλλά και να μην συμβεί αυτό, τώρα μπορεί να σας ακούγεται όλο αυτό ουτοπικό και εντάξει, τι μας λέτε εσείς κλπ. Αλλά δεν μπορείτε να σκεφτείτε, όντας 17,5-18 ετών, ότι κυριολεκτικά τα πάντα τα έχετε μπροστά σας.

Ο Κωστής λοιπόν Νότι Παπαγιαννάκο λέει ότι στατιστική πέρασε και εκείνος πριν από 26 χρόνια. Καλή δύναμη στο μικρό, καλή δύναμη στο μπανούλι. Τελικά δουλεύω τεχνική, καλοπληρωμένη δουλειά τα τελευταία 16 χρόνια. Η ζωή έχει ανατροπές, just saying. Που δεν ξέρω κι αν ο Κωστής ήταν η πρώτη του επιλογή στατιστική, όμως ακούστε τι είπε, ότι όλα του βγήκαν σε πάρα πολύ καλό. Μπορεί να ήταν και η πρώτη του επιλογή φυσικά.

μηνύματα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάθριν, έχοντας δύο παιδιά σχεδόν τελειόφυτα στο πανεπιστήμιο, είναι όλα τόσο άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Πολύ χαμηλό επίπεδο στη δουλειά και μετά στη σχολή, λέει, και μετά δουλειά σε μια πολυεθνική με 750 ευρώ, ταβάνι τα 1200. Αλλά ας είναι, ας χαρούν για τα πρέπει της κοινωνίας μας, λέει η φίλη μας η Κάθριν. Η Σοφία λέει: εγώ δεν πέρασα στο πανεπιστήμιο, αλλά πέρασα στο μεταπτυχιακό στο Πάντιο με εξετάσεις. Είμαι 54 και θα ξανακαθίσω στο θρανείο. Εδώ, όχι ένα, πάρα πολλά respect στη σειρά, το ένα μετά το άλλο, Σοφία. Πες μας, Σοφία, πώς πήρες αυτή την απόφαση. Δηλαδή, πώς έγινε. Ξύπνησες μια μέρα και λες: θέλω να κάνω κάτι, ή θέλω να ξαναπροσπαθήσω, ή θέλω να ξανασπουδάσω, ή θέλω. Τι έκανες, πώς ήρθε αυτό. Το είχες για χρόνια στο μυαλό σου και η φάση, η ζωή σου δεν σου το επέτρεπαν. Πες το μας, γιατί πραγματικά θέλει πολύ μεγάλη δύναμη, θέλει μια σοβαρή απόφαση και θέλει και προγραμματισμό για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό σε όποια φάση της ζωής, σε όποια ηλικία κι αν είσαι. Όταν υπάρχουν υποχρεώσεις όμως, είναι πιο δύσκολο να το πάρεις απόφαση. Yeah, έλεγα πριν για τον Κωστή ότι δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη του επιλογή στατιστική και μου έστειλε ανάθεμα κι αν ήξερα τι ήθελα τότε. Και επειδή έχει ξανανοίξει τώρα η συζήτηση για το σύστημα των πανελλαδικών, για το οποίο έχουμε μιλήσει τόσες φορές, ανάθεμα κι αν καταλαβαίνω πώς ένα παιδί στα 17 του χρόνια μπορεί να ξέρει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν παιδιά τα οποία βλέπεις από πολύ μικρή ηλικία ότι έχουν μια κλίση, ότι έχουν ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό, αλλά στα 17 σου, ό,τι θυμάσαι τον εαυτό σου στα 17 σου, τα μυαλά που ήταν μέσα στο κεφάλι τα μυαλά, και δεν πρέπει να είναι στα 17 τα μυαλά μέσα στο κεφάλι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να ξέρεις τι σε περιμένει την επόμενη στιγμή, ή πολλές φορές υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν περάσει σε μια σχολή και έχουν συνειδητοποιήσει ότι τελικά, ενώ διάβασαν, προσπάθησαν για αυτή τη σχολή, δεν είναι αυτό που γούσταραν στην πραγματικότητα. Γι' αυτό πριν λίγο είπα ότι τώρα μπορεί να τα έχετε στο μυαλό σας τα πράγματα κάπως. Να είστε βέβαιοι ότι η ζωή θα τα φέρει με τέτοιο τρόπο και θα ανατραπούν τόσες πολλές φορές πράγματα που μπορεί να έχετε σιγουράκια που δεν το φαντάζεστε αυτή τη στιγμή. Εμείς που έχουμε περάσει αυτή τη φάση μπορούμε να σας το πούμε με σιγουριά. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει, τι λέει εδώ, ναι, ωραία τα πτυχία και οι σπουδές, τα θέλω κλπ, αλλά να τα περιμένετε όλα σε αυτή τη ζωή. Έχω δύο πτυχία, μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, και τελικά δουλεύω νταλίκα. Okay, και γιατί το λες αυτό έτσι. Και γιατί κάποιος που εργάζεται ως οδηγός δεν μπορεί να έχει και πτυχία. Δεν έχει να κάνει τώρα με το άλλο. Προφανώς το λες πάνω στη βάση αυτού που συζητούσαμε, ότι μπορεί τα πράγματα να έρθουν εντελώς διαφορετικά από ό,τι τα έχεις προγραμματίσει. Ελπίζουμε να είσαι χαρούμενος πολύ και να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Ο Τάκης από το Λαγονίσι, ας πούμε, λέει: μου θυμίζει το 1977 που έδωσα σχολή κάρων, δεν πέρασα και μόλις απολύθηκα από την αεροπορία σαν έφεδρος, Ολυμπιακή αεροπλοεία, όχι που δεν θα πέταγα, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Όταν λοιπόν έδινα πανελλήνιες, δραματική περίοδος, χάλια όλα. Και πάρα πολύ διάβασμα και πάρα πολύ πίεση και πάρα πολύ άγχος, αυτά δηλαδή που λέμε τώρα στα παιδιά, μην έχετε άγχος, τα έχουμε περάσει όλοι όταν ήμασταν σε αυτή τη φάση ζωής. Όταν πέρασα λοιπόν, δεν κατάφερα να περάσω στην πρώτη σχολή, στην πρώτη σχολή προτίμησης. Τότε λοιπόν θεωρούσα ότι λογικά όχι είχε έρθει το τέλος του κόσμου, τι να σου πω τώρα, μιλάμε για αποτυχία μεγατόνων. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι αν είχα περάσει, το έχω πει πάρα πολλές φορές γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική ιστορία, αν είχα περάσει στη σχολή που ήταν η πρώτη μου επιλογή, δεν θα είχα τη δυνατότητα να έρθω να κάνω πρακτική στο Sky. Εγώ ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Αντιλαμβάνεστε πώς η ζωή και οι επιλογές
κάπως σε βάζουν σε δρόμους που μπορεί να μην είχες σκεφτεί και εκεί που θεωρούσες ότι όλα τελείωσαν, στην πραγματικότητα μήπως τότε όλα άρχιζαν.

0: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, λέει η Παρασκευούλα. Έχω τελειώσει τη στατιστική της βιομηχανικής Πειραιά. Πολύ τυχερός εκείνος που πέρασε τη στατιστική. Μεγάλες πόρτες και σωστή μισθή. Μπράβο Πάνο Παπαγιαννάκο, φίλε μου. Λοιπόν, και ο Δημήτρης, δεν έχει και τόση σημασία τι θα σπουδάσει κανείς, αρκεί να αγαπά αυτό που κάνει και να θέλει να εξελιχθεί σε αυτό. Μία μικρή συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, να μαθαίνουν και να προετοιμάζονται με προοπτική τον κόσμο και όχι μόνο τα στενά όρια της Ελλάδας. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να αναζητήσει κανείς ευκαιρίες εργασίας και να χτίσει την καριέρα του και εκτός Ελλάδος. Γι' αυτό αξίζει να έχει μια διαφορετική νοοτροπία και πιο ανοιχτά μυαλά. Νομίζω ότι πια αυτή η γενιά έχει το νου της και προς τα εκεί, Δημήτρη. Όταν υπάρχει ο τρόπος να γίνει, όταν υπάρχει δυνατότητα, όταν είναι επιθυμία προφανώς. Αλλά δείτε πόσες ωραίες ιστορίες αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μοιραστήκαμε. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, γι' αυτό συνεχίζετε να μας στέλνετε στο skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει τι. Πες την άποψή σου. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται η Χριστίνα Σούζη. Η Χριστίνα έπεσε όλα μέσα σε ό,τι αφορά την πρόγνωση, το έχετε καταλάβει. Μας έλεγε χθες, γιατί το επισήμανε και ένας φίλος και θέλω να πάω σε αυτό το μήνυμα, μπράβο, ο Δημήτρης από το κέντρο, ότι η Σούζη κέρδισε το στοίχημα, κέρασμα της υψηλότερης θερμοκρασίας στη Φθιώτιδα που είχε βάλει με τους συναδέλφους της από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και επίσης, όπως μας είχε πει, σήμερα έχουμε πάρει μια πολύ ωραία ανάσα. Έχει και μια μερική συννεφιά, το χρειαζόμαστε. Γιατί τις τρεις προηγούμενες ημέρες η αλήθεια είναι ότι ζεσταθήκαμε αρκετά. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο με τη Χριστίνα και όχι μόνο. Και θα σας πάω μια βολτίτσα από τα Honda Center, εκεί όπου επειδή τώρα ετοιμάζεστε και οι αδειούχοι του Αυγούστου και έχετε ανοίξει τις βαλίτσες πάνω στα κρεβάτια και αρχίζετε και τις γεμίζετε, δεν πρέπει να ξεχάσετε να πάρετε αντιλιακό. Είναι το βασικότερο που χρειαζόμαστε για να είμαστε προστατευμένοι στην ηλιακή ακτινοβολία, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη και πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στα Honda Center λοιπόν θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση, ακούστε παιδιά, πόσο νότι ρωτάς, πόσο λες? 40% σχεδόν μισή τιμή μόνο στα Honda Center.
1: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 10, 9, 8, 7,
8: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάριο στο ύψος της Περιφερειακής Εγάλεω και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, ενός δικηγόρου και δύο υπαλλήλων του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Πράσινο φως άναψε σήμερα το ΚΙΣΕΑ για την ασπίδα του Αχιλλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων πλοίων. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση 5,4% στα 99,1 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,8% στα 90,9 δολάρια. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζάου που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων έχουν προγραμματιστεί Τρισάγιο και το Προσκλητήριο των Νεκρών. Και ο καιρός λίγης νεφώσης αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3, παιδιά. Δικαιολογείται τέλη Ιουλίου να έχουμε αλλεργίες? Δικαιολογείται? Γιατί εμένα τα μάτια μου είναι κατακόκκινα, αν με ρωτάτε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Κάποιος μας έχει ματιάσει τις τελευταίες ημέρες, θέλω να πω, στην εκπομπή ως live view, και πάντα κάποιος κάτι παθαίνει.
1: Τι είναι τούτα πράγματα?
0: Τώρα έπρεπε να συμβούν όλα αυτά.
1: Έλατε, επειδή είναι, επειδή παίρνουν άδεια.
0: Τελευταία εβδομάδα.
1: Ναι. Μήπως κρύωσες, Μαρία μου?
0: Όχι, παιδί μου, τρέχουν τα μάτια μου.
1: Τα
0: δεν
1: βλέπω,
0: έχω τίποτα άλλο.
1: Έχει και ένα μπούκωμα εδώ.
0: Ναι, και έχω και μια γενική κατάσταση. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ όταν μας κοιτάνε απ' έξω.
1: Ναι, απ' έξω.
0: Στο στούντιο, εκεί είμαστε σαν ψάρια στο ενιδρίο. στο ενιδρίο του ραδιοθαλάμου. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα ερωτήματα. Πήραμε μια νάση, έχει και μια ήπια συννεφιά έξω.
1: Και έχει και τι ωραίο το πουριαδάκι από το πρωί. Τι ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ομολογώ.
0: Άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα. Δηλαδή, άνοιξα το σπίτι στις 5.30 ώρα, 5 ναι. και 4 περίπου, και αγάλιασε ψυχή μου, φύσαγε εκείνη την ώρα μπουριάς και λέω μπες μέσα, μπες.
0: Τα έλεγες χθες και θέλω να στο δώσω, γιατί το έστειλαν και οι ακροατές μας νωρίτερα. Στην πρόγνωση, πρώτον, κέρδισε στο στοίχημα
1: για
0: την υψηλότερη θερμοκρασία, την ισχυρότητα. Τι πρέπει να σε κάνουν τώρα, σε κεράσουν?
1: Να με κεράσουν, ναι, ναι.
0: Τι θα φάτε?
1: Δεν ξέρω, τώρα μετά.
0: Όχι
1: μετά,
0: όλοι
1: τότε,
0: με τον ρολόγιο,
1: όχι, καλέ.
0: Με ποιους, με ποιους?
1: Τέσσερις, ναι. Ο Δημήτρης Γιακόπουλος, ο Κώστας ο Λαγοβάρδος και ο Παύλος Σενιάρης.
0: Τους γλέντισες δηλαδή?
1: Τους γλέντισα όλους.
0: Έτσι. Ένα τραπέζι.
1: Ένα τραπέζι, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή ένα τραπέζι θα σου κάνουν και οι τρεις?
1: Ναι.
0: Α, καλό τραπέζι.
1: Ό,τι θέλω, μου είπαν.
0: Α, ό,τι θες.
1: Ναι, ναι.
0: Διάλεξε ένα όρος. Πω εγώ 2-3 εστιατόρια τώρα να τους πας. Δεν θα ξαναβάλει στοίχημα μαζί σου.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Αύριο μας ρωτάνε για την Αθήνα.
1: Ναι. Από το απόγευμα, βράδυ, θα βρέξει και θα έχει και καταιγίδα ίσως.
0: Okay.
1: Λογικά πρέπει να βρέξει όλο τον νομό. Αλλά κυρίως θα είναι στα κεντρικά και βόρεια του νομού. Ελπίζω ότι θα
0: μπορεί να τη γλιτώσουν τα νότια, δηλαδή.
1: Δεν είμαι σίγουρη, okay. Αλλά. Δηλαδή, τουλάχιστον δεν θα ήθελα να,
0: προς τα εκεί.
1: Δεν θα ήθελα να τη γλιτώσουν. Αλλά κυρίως θα είναι στα βόρεια του νομού, κεντρικά και βόρεια του νομού. Οπότε, ναι, θα βρέξει και εδώ στην Αττική.
0: Και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, κοίτα να πω κάτι. Θα είναι όλα τα ανατολικά. Δηλαδή, η δυτική Ελλάδα θα έχει λίγα φαινόμενα το πρωί. Μετά θα βελτιωθεί εκεί ο καιρός. Ωστόσο, από την Πίνδο και ανατολικότερα, όλα τα υπηρωτικά θα βρέξουν. Και θα είναι περισσότερα και εντονότερα τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία αρχικά, συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης, uh-huh. όπου θα βγάλει και καταιγίδα και δεν αποκλείεται να είναι και ισχυρές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Μετά πάμε Θεσσαλία. Αλλά κυρίως η Ανατολική Θεσσαλία, ο νομός Λάρισας και Μαγνησίας, τα παράλια του, θα είναι και ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα. Οι σποράδες, που εκεί πια θα είναι, εντοπίζονται τα περισσότερα και εντονότερα. Κεντρική και βόρεια Εύβοια, Φθιώτιδα, και η νότια Εύβοια, η Φθιώτιδα και η νότια Εύβοια είναι στο πορτοκαλί.
0: Το κόκκινο,
1: α, είναι πορτοκαλί. Ναι, κόκκινο είναι οι σποράδες. Τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας και η κεντρική και βόρεια Εύβοια. Αυτά είναι κόκκινα.
0: Το κόκκινο σημαίνει ότι έχουμε και κάποιους φόβους ότι μπορεί να έχουμε,
1: ναι,
0: εντονότερα,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι,
0: φαινόμενα.
1: Και να φύγει ένα 112. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, επειδή είναι καλοκαίρι. Είναι έτσι, κόσμος πάρα πολύ,
0: φυσικά,
1: σποράδες. Έχει πάρα πολύ κόσμο που, και ξένο κόσμο και αυτά. Σκεφτήκαμε μήπως είναι πιο σωστό να στείλουμε από το πρωί ένα 112 που να είναι προειδοποιητικό και να λέει ότι το απόγευμα μέχρι το βράδυ θα είναι ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα στην περιοχή, να είστε προσεκτικοί.
0: Αποφύγετε τις πάρα πολλές μετακινήσεις.
1: Μπράβο. Ή να είστε προσεκτικοί, ρε παιδί μου, γιατί ο άλλος μπορεί να μην το δει, να μην ακούσει τηλεόραση, να μην ακούσει ραδιόφωνο, να μην το διαβάσει κάπου. Ενώ στο κινητό, όταν πάει ένα μήνυμα, αυτό είναι το καλό του 112 του προειδοποιητικού. Νομίζω ότι θα είναι πιο σωστό και πιο. Ναι.
0: Σημαντικό που το λέμε από σήμερα και πολύ σημαντικό που έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει μέρος σε όλες αυτές τις αποφάσεις, η Χριστίνα μας. Οπότε να ξέρετε από τώρα ότι όταν θα φτάσει αυτό το μήνυμα, δεν είναι γιατί έχει συμβεί κάτι επικίνδυνο, είναι επειδή υπάρχει πρόγνωση για πιο έντονα φαινόμενα. Καλό είναι να έχετε το νου σας.
1: Μπράβο. Ως
0: εκεί.
1: Αυτό, ως εκεί. Και μιλάω για τις σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας.
0: Εκεί από πότε θα αρχίσει να έχει έντονα φαινόμενα?
1: Από το απόγευμα και μετά, κυρίως.
0: Αργά, από αργά.
1: Απόγευμα βράδυ, ναι, ναι, κυρίως εκεί. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο. Θα είναι έντονα, ιδιαίτερα αρκετά έντονα, στην Θάσο, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, σε αυτές τις περιοχές.
0: Υπέροχα νησιά εντωμεταξύ και τα τρία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουν εξασθενήσει και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν παντού.
0: Τώρα αυτό τι είναι, ας πούμε.
1: Έλατε.
0: Τι θέλει να μας πει.
1: Έλατε,
0: τώρα, δηλαδή.
1: Τι θέλει να μας πει.
0: Έρχεται δηλαδή, κάνει ένα πέρασμα τα σαρώνει και φεύγει.
1: Και φεύγει και μπορεί, επειδή ακριβώς έχει προηγηθεί και όλη αυτή η ζέστη και όλο αυτό, μπορεί να είναι και κάπου να δημιουργήσει και μπουρινάκια, να γυρίσει και έτσι κι αλλιώς. Τόσες μέρες κάνει μπουρίνια.
0: Σωστά. Ναι. Σαββατοκύριακο θα είναι καλό, γλυκό.
1: Oh yes, ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Oh yes.
0: Δηλαδή θερμοκρασίες.
1: Θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ανέβει λίγο για να έρθει πιο κοντά, δεν θα είναι 30 βαθμούς, θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο, στην Αττική ας πούμε, θα πάει στους 34.
0: Μια χαρά.
1: 33,
0: δεν βλέπεις κάτι 34. Άλλο καυτό.
1: Προς το παρόν όχι.
0: Okay.
1: Για τις επόμενες, ξέρω, μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Μετά,
0: και μετά μπαίνει ο Αύγουστος, Χριστίνα. Με τούτα και με κίνα.
1: Ναι, με τούτα και με κίνα.
0: Καταλάβατε εσείς ότι έχει περάσει ολόκληρος Ιούνιος και ολόκληρος Ιούλιος. Έτσι θα περάσει και ο Αύγουστος και θα λέμε α, τώρα καλή σεζόν.
1: Πάει. Ναι, α, μπράβο.
0: Καλά κρασιά.
1: Ναι. Να σου πω τώρα και αύριο ακόμα και τελειώσαμε.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: αχ,
0: ήταν.
1: Ναι, Παναγία.
0: Αυτό ήταν. Στήνα μου σιγά σιγά.
1: Να πηγαίνουμε κι εμείς.
0: Πεντέλη Μελίσια, ξέρουμε κάτι για αύριο, αν θα έχει καταιγίδα ή ήπια βροχή, λέει ο Σταύρος. Μας το είπε η Χριστίνα, κεντρικά και βόρεια του νομού. Από το απόγευμα και μετά ενδέχεται να έχουμε έντονα φαινόμενα.
1: Ακριβώς.
0: Καλά το πα.
1: Καλά το πες, πάρα
0: καλό παπαγάλο είμαι.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλός, καλό παπαγαλάκι. Εδώ το δέχομαι το παπαγαλάκι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα και η άλλη εβδομάδα.
1: Τουλάχιστον μέχρι τα μισά της που έχω δει είναι μια χαρά. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ούτε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Προφανώς θα ανέβει, δεν μπορεί να μείνει στους 30 βαθμούς και στους 28 στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν γίνεται.
0: Ο Αύγουστος γενικά μας δίνει, γιατί χτυπάω ξύλο και λέω, επειδή σήμερα συμπληρώνονται και τα 8 χρόνια από το μάτι.
1: Ναι.
0: Ότι με αφορμή αυτή την τραγωδία, δυστυχώς, φαίνεται ότι έχει εκπαιδευτεί όλο το σύστημα πολύ καλύτερα. Και σε ό,τι αφορά την κατάσβεση πυρκαγιών, μέχρι τώρα χτυπάω ξύλο.
1: Να χτυπάς ξύλα πολλά και να το μην το ματιάσουμε. Πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά τα drones.
0: Και εντοπίζονται γρήγορα, μπράβο.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ καλή δουλειά με τα drones και αυτά. Οπότε είναι πραγματικά πολύ καλά εκπαιδευμένο όλο το σύστημα. Και να χτυπήσω ξύλο. Κοίτα, τη φωτιά, αν την πιάσει τα πρώτα. Την πρώτη 1/4 μισή ώρα.
0: Έχεις κερδίσει τη μισή μάχη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μη σου πω τα 2/3 της μάχης.
0: Ναι.
1: Ναι, ευτυχώς όχι. Όλα, και χθες όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ακόμα και η φωτιά στην Κάλυμνο που ήταν βράδυ και τέτοια, περάσαν και μερικές δυνάμεις από απέναντι και την κατασβέσανε όσο.
0: Βέβαια το επισήμενο άριστο πρωί και πολύ σωστά ότι από το 2018 που συνέβη ότι συνέβη και 104 άνθρωποι κάηκαν μέχρι το 2026 έχουν μεσολαβήσει πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Σοβαρά.
0: Στην Εύβοια, στην ναι. Αλεξανδρούπολη που έκαιγε αλήθεια, για ένα 1,5 μήνα, δύο. Σε νησιά, στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: πολύ
0: θέλω
1: πράγμα.
0: Να πω.
1: Ο Εύρος απάνω.
0: Ναι, όσο ναι. περνούν όμως τα χρόνια, φαίνεται ότι βελτιωνόμαστε.
1: Και να σου πω, αυξάνονται και τα μέσα.
0: Ναι.
1: Αν καταφέρουμε και έρθουν και τα. Ναι, ναι, και τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα και τα λοιπά. Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες χρονιές έχουν παραγγείλει και καναντέρ καινούρια και νομίζω ότι θα πάρουν και ελικόπτερα τα οποία είναι, μπορούν και το βράδυ και κάνουν περιπολή, ρίχνουν νερό δηλαδή και τη νύχτα. Οπότε τότε θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
0: Αυτό, είναι αυτό θα είναι τομή τώρα, ναι, γιατί ναι. πάντα έχουμε το άγχος ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι,
1: ό,τι
0: να,
1: είναι
0: γίνει
1: να γίνει
0: μέχρι να πέσει το φως.
1: Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι πάμε να χτυπήσω ξύλο όλη μια φορά και αυτού να μην το μαθιάσω.
0: Ναι.
1: Είναι καλά όλα. Είναι όλοι σε επιφυλακή πάντα.
0: Ο Αύγουστος δίνει καύσονες.
1: Πώς δεν δίνει.
0: Δίνει,
1: Και ο Σεπτέμβρης δίνει.
0: Όχι, δίνει όσο ο Ιούλιος όχι. Στατιστικά.
1: Έχει αρχίσει και μικραίνει μέρα. Οπότε ναι, ναι μπορεί okay. και να μην είναι.
0: Οκ,
1: ναι.
0: οκ. Okay, okay.
1: Ναι. Αυτά.
0: Μακάρι να είναι ένας καλός και καλυμαρισμένος Αύγουστος.
1: Να τελειώσουμε και τον Αύγουστο έτσι ακριβώς όπως
0: μακάρι,
1: το...
0: μακάρι. Μην το μελετάμε άλλο.
1: Όχι, όχι, να μην το μελετάμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Καλή
0: μας.
1: Συνέχεια, τα λέμε και αύριο.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, ο Νίκος μας λέει ότι το Μετεό δίνει 41 την Τρίτη στην Αθήνα. Κάποιο λάθος έχει γίνει μάλλον.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Το Μετεό ψωνίζει από τον Αμερικάνο και ο Αμερικάνος πραγματικά ανεβάζει θερμοκρασία. Ναι. Αλλά από ό,τι βλέπετε δεν έχω πει τίποτα γιατί το ευρωπαϊκό δεν το ανεβάζει, δεν το πιστεύω και το κρατάει σε κανονικά σε λίγο. Άντε, να είναι 36. Ξέρω okay. εγώ. Αλλά όχι 41.
0: Αργολίδα, η Κική, αργολίδα. Για να έχει βροχές.
1: Πότε?
0: Για αύριο.
1: Θα έχει, βέβαια θα έχει. Ναι.
0: Και βιωτεία.
1: Και βιωτεία, ναι, βιωτεία. Όλα τα ανατολικά υπηρετικά θα έχουν.
0: Ωραία. Και στο κέντρο τώρα λέει Μανιάνα έχει κάτσει ένα σύννεφο από πάνω και έχει μια τραγική κουφόβραση. Για το κέντρο μιλάω. Ναι. Το αεράκι μας τελείωσε, λέει εδώ.
1: Τι ναι. να κάνω τώρα.
0: Αύριο που φεύγει η κόρη του Βαγγέλη για Πάρο.
1: Αύριο το πρωί, αν ναι. είναι το πρωί, θα έχει 3-4 από φόρ.
0: Α, τέλεια.
1: Ενισχύονται αύριο οι άνεμοι εκεί στο Αιγαίο από το αργά το απόγευμα προς το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο θα είναι ενισχυμένοι.
0: Βροχή θα έχει, είπαμε.
1: Εκεί νησιά. Στα νησιά.
0: Ναι.
1: Το βράδυ μπορεί να βρέξει.
0: Μπορεί να βρέξει.
1: Ναι, για λίγο, έτσι.
0: Λοιπόν, και ο Τάσος, καλή μου κυρία Σούση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω άνδρο με την οικογένεια την άλλη εβδομάδα. Πες μου κάτι καλό.
1: Τι να πω.
0: Μια χαρά
1: καιρό θα είναι. Ναι. Τώρα άνδρο, στην άνδρο ψάιρε και το αγαπημένο μου νησί. Αν θα ψάει, δεν θα ψάει, δεν μπορώ να το πω από τώρα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά καλοκαίρι θα είναι.
0: Παιδιά, σα τα απαντήσαμε όλα.
1: Αυτά.
0: Άντε, γεια σου, Χριστίνα. Γεια.

Ο Τσιάπας λέει, γιατί μαράκι μου κάνεις τον κολοκυθά. Οριακά πήγες να πεις και καλό χειμώνα από το... Ο Τσιάπας λέει, γιατί μαράκι μου κάνεις τον κολοκυθά. Οριακά πήγες να πεις και καλό χειμώνα από τώρα. Έχουμε ακόμα. Ξέρεις τι, αισθάνομαι την ανάγκη να τον αντικαταστήσω.

0: Λοιπόν, πάμε Hondo Center. Παίρνω το νοτάκι μου και πάμε Hondo Center. Γιατί μου έλεγε νωρίτερα ότι θέλει να πάει να πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα στην Ελένη του. Εκεί θα βρούμε λοιπόν Armani, Yves Saint Laurent, Prada με έκπτωση 30%. Άρα έχεις να πάρεις και αντιλιακό Lancaster 40% και άρωμα για την Ελένη με 30%. Πού αλλού, μόνο στα Hondo Center. Παιδιά, μην ψάξετε, αλλού δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές.
1: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
13: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
14: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα που είχαμε πριν, νοτάκι μου, με τους ακροατές μας για το τι σχέδια πλάνα κάναμε και πώς τα έφερε η ζωή. Η Μανιάνα λοιπόν μας λέει ότι σπούδασε στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα λόγω οικογενειακών βαρών και υποχρεώσεων. Στη δουλειά μου έκανα μεν αυτό που είχα σπουδάσει που μου άρεσε και το έκανα καλά. Οι αποδοχές όμως ήταν σε επίπεδο επιβίωσης για διάφορους λόγους. Δυστυχώς στην Ελλάδα παραμένει ακόμη το δίλημα. Κάνω τη δουλειά που σπούδασα και αγαπώ ή δουλεύω σε κάτι άσχετο, ίσως και με τα διπλάσια χρήματα, και έχεις απόλυτο δίκιο. Επίσης ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, καλό μεσημέρι από τη Λευκάδα εύχεται. Πολιτικονομικής πέρας ο Αλέξανδρος και δημόσιας διοίκησης τη λέει εδώ, δεν ήξερα τι ήθελα τότε. Είδα τον κατάλογο των μαθημάτων, τα βρήκα ενδιαφέροντα και συμπλήρωσα το μηχανογραφικό αναλόγως. Σχετικά με τα ενδιαφέροντά μου έγραφα πάντα και γράφω άρθρα, στο χαρτί παλιά τώρα στη δικτύωση. Η δική μου ήθελα νομική, το σύνδρομο των αρίστων, των μαθητών, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί. Αυτό το όνειρο των γονέων. Δεν το μετάνιωσα και τη σχολή ανεργίας, εν γέννη η δική μου. Ευχαριστώ θερμά, γεια σου Αλέξανδρε. Καλύτερος αυτός εδώ, ο Δημήτρης. Εγώ πάντως λέει παραμονές εξετάσεων διάβαζα Λούκι Λουκ και Μικρό Ήρωα. Πέρασα στη σχολή που ήθελα. Συνεπές διάβασμα σε όλες τις τάξεις για να μην υπάρχουν κενά και πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

Λοιπόν, μάθαμε και πριν από λίγο ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Μέρις Λίντα. Έκανε σχετική ανακοίνωση ο Γενικός Διευθυντής του Γυροκομείου Αθηνών, εκεί όπου φιλοξενούνταν, ζούσε η Μέρι Λίντα τα τελευταία χρόνια. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10 αύριο το πρωί στο παρεκκλήσι του γυροκομείου όπως επιθυμούσε και θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Θυμίζουμε ότι έφυγε σε ηλικία 91 ετών, ζούσε στο γυροκομείο από το 2018 και μάλιστα παρουσιάστηκαν σήμερα κάποια ρεπορτάζ με το τραπέζι, τη θέση που είχε η ίδια εν πάση περιπτώσει και εκεί που περνούσε τον περισσότερο της χρόνου.

Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που το κάνετε και έτσι ανοίγουμε ωραίες κουβεντούλες. Χθες μιλούσαμε, τι λέγαμε χθες για τους γάμους? Για γάμους λέγαμε χθες, αν δεν κάνω λάθος. Ήσουν εσύ. Άρα ήταν προχθές, δεν ήταν χθες, που συζητούσαμε για όλα αυτά που κάνουν τα ζευγάρια στους γάμους. Το ότι είχε παλιά που ήταν ο αραβώνας, ο λόγος, το κρεβάτι, ο γάμος, μετά το γάμο άλλο γλέντι, τέλος πάντων, ότι αυτά έχουν απλοποιηθεί, αλλά έχουμε φέρει διάφορες Αμερικανιές τώρα, οι οποίες μας αρέσουν πάρα πολύ, και τα σχολιάζαμε και μας στέλναν τις δικές σας ιστορίες. Σήμερα λοιπόν μας λέτε για τις ζωές σας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια διακοπή πολύ πολύ σύντομη. Δηλαδή ίσα ίσα διαφημίσεις, ακούτε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με Θανάση Κριτικό και θα παίξουμε και ωραίο κουιζάκι σήμερα και θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Μενώ ότι η εκπομπή χωρίς κουιζ δεν είναι εκπομπή. Αυτό έχω να δηλώσω. Πώς λέει ο Τσελίκας, πώς το λέει ρε παιδιά, άντρας χωρίς κυλίτσα, λίμνη χωρίς πάπιες. Κάπως έτσι το λέει.

καλύτερα για να αποκτήσετε τα αγαπημένα σας fashion brand σε ένδυση, τσαντούλες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού, έκπτωση έως και 50%. Κάθε αναφορά που κάνω βλέπετε ότι οι εκπτώσεις ανεβαίνουν στον καλύτερο προορισμό shopping, κυρίες και κύριοι, και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκπτώσεων, που αλλού φυσικά μόνο στα Honda Center.

0: η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο Ζεφύρι και στις δύο εξόδους για Λαμία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε Βασιλής Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και στην παραλία και από Ελληνικό έως Άλυμο. Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της, σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Στη σύλληψή του ιατροδικαστή Χανίων, ενός δικηγόρου και δύο υπαλλήλων του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προχώρησαν οι αρχές σήμερα το πρωί. Κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά 58.182 φετινοί υποψήφοι γενικών λυκείων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ λιγότεροι από τους περσινούς που ξεπερνούσαν τις 62.000. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το ΚΙΣΕΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών είναι και η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δις ευρώ. Θεωρούμε το Ιράν υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε πως θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στους Χούθη και στο Ιράν. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Η τιμή του Μπρεντ καταγράφει αύξηση αυτήν την ώρα 5,5% στα 99,3 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,47% στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσχες είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα, για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και νωρίς το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες σε κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στις Ιθονία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές Natura, αρχαιολογικούς χώρους και σταδιά. σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που σου επιτρέπει να κάνεις προσλήψεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Ανέφερε στον Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση και ειδικότητα. Στη συνέχεια έρχεται ειδοποίηση στον εργαζόμενο, πατάει επιβεβαίωση εάν συμφωνεί και ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα της εργάνης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους την εφαρμογή Εργάνη App.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία. Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής με τη Μαρία Αναστασοπουλού.
5: Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο, τόσο κάνει!

0: εδώ είμαστε. Γεια σας, παιδιά. 10 λεπτά μετά τις 4, ακούτε Sky 100,3. Θα συμπορευτούμε μέχρι τις 5 και έχουμε φανταστική παρέα. Ποιος είναι αυτός που λέει ότι ποδοσφαιρικά μπορούν να συζητούν μόνο τα αγόρια? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Το απέδειξε και η πρόσφατη ιστορία με το Μουντιάλ, θυμίζω. Θανάσης Κρητικός είναι μαζί μας. Καλώς τον.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Θανάση. Πώς είσαι?
1: Όλα καλά.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα και τι δεν έχουμε. Δεν προλάβαμε να ησυχάσουμε από το Μουντιάλ, όπως είπες.
0: Ήσυχο καλοκαίρι για εσάς φέτος.
1: Ούτε το συζητώ. Στις 9 απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τηλεθεατές και ακροατές που μας ακούνε τώρα.
0: Όπως ξεκινάμε.
1: Ναι, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τον αγώνα απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Επαναλαμβάνω, στις 9. Πολύ κρίσιμο το απόψινο παιχνίδι. Είναι το πρώτο επίσημο για τον Jacob Nistrup, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, που θέλει να ξεκινήσει έτσι την πορεία του στο Τριφύλι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νωρίτερα στις 8 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, δεν είναι στην Ουκρανία το παιχνίδι προφανώς, για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Εξίσου σημαντική αναμέτρηση και εκεί ο Αλέσιο Λύση, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, κάνει επίσημο ντεμπούτο. Και αυτά τουλάχιστον στα ποδοσφαιρικά. Τώρα, η εθνική μας ομάδα πόλο νωρίτερα το μεσημέρι επικράτησε του Μαυροβουνίου με 14-13 και προκρίθηκε στον ημιτελικό του World Cup που εξελίσσεται στην Αυστραλία και το Σίδνεϊ. Το Σάββατο, 1 και 4 είναι ο ημιτελικός κόντρα στην Ιταλία. Και μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, επειδή το πήρα μονότερμα.
0: Βεβαίως.
1: Ολοκληρώθηκε η πολύ σπουδαία μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Έχουμε και άλλο Ελληνόπουλο πλέον στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, διότι παρουσιάστηκε πριν από λίγο ο Έλληνας Εκστρέμ. Υπενθυμίζω, 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή κόστισε στους κανονιέριδες για να αποκτήσουν τον Τζόλι από την πρωταθλήτρια Βελγίου, την Club Brugge.
0: Παρακολούθησα ολόκληρη, θέλω να σας πω, τη συνέντευξη 1:15 του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.
1: Ναι.
0: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Μου έκαναν εντύπωση πάρα πολλά από όσα είπε ο Γιάννης, ο οποίος είναι και σε μια πολύ κομβική στιγμή της καριέρας του, στην πιο κομβική μάλλον, γιατί έκανε τη μεγάλη ανατροπή και έφυγε από την ομάδα στην οποία
1: ήταν 13 χρόνια.
0: Που έγινε, ναι. Προφανώς. Μου έκανε εντύπωση ότι όπου και αν τον πήγαινε ο Ανέστης, πάντα ήθελε να επιστρέψει στην οικογένειά του. Ναι. Δηλαδή λέει, μισό λεπτάκι. Πρώτα θα σας πω τι πέρασα με την οικογένειά μου όταν ήμουν μικρός. Την ιστορία την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Αλλά ο Γιάννης βάζει πάντα πτυχές σε αυτή την ιστορία ζωής που πραγματικά είναι φοβερά διδακτικές. Δηλαδή, έχει μια στιγμή που λέει, γυρνούσα από το σχολείο, πήγαινα με παράπονο στη μητέρα μου και στον πατέρα μου και έλεγα, εμένα η δασκάλα δεν μου μιλάει όπως τα άλλα παιδιά. Ή αυτά τα παιδιά είπαν αυτό για το χρώμα μου. Όμως μπορεί να ήμασταν τόσο φτωχοί, αλλά είχα τελικά την πιο πλούσια οικογένεια. Γιατί με έκαναν να δυναμώσω, με έκαναν να το διαχειριστώ όλο αυτό και τελικά να γίνω αυτό που είμαι σήμερα.
1: Ναι. Έχει να κάνει σίγουρα και με το mentality του Γιάννη όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η οικογένειά του, πέρα από το αμυγός αγωνιστικό, με τους προπονητές που θα ήταν δίπλα του, με το πώς θα εξελίχθηκε το παιδί αυτό μέσα από ακαδημίες και το πώς έφτασε πια να γίνει αυτός που έγινε μέσω του NBA, γιατί η προπόνηση και το mindset, το τρόπο σκέψης όταν πηγαίνει στο NBA αλλάζει.
0: Φυσικά.
1: Προφανώς. Αλλά η οικογένειά του και οι βάσεις που του έθεσε, όχι μόνο στον Γιάννη και στα υπόλοιπα παιδιά, και στον Άλεξ και στον Θανάση και σε όλους και στον Κώστα, φαίνεται ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από την οικογένειά του.
0: Ναι, και ο ίδιος κάνει το αντίστοιχο τώρα στη δική του οικογένεια,
1: ναι.
0: Στα δικά του παιδιά. Γύρισε πάλι στις ρίζες του, πήγε και τους τρέλανε όλους, γυμνάστηκε στα Σεπόλια. Πήγε,
1: ναι.
0: Στα Σεπόλια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση και μάλλον πρέπει να το θυμόμαστε. Αυτό που εμείς βλέπουμε το Γιάννη στη Σεπόλια και λέμε, εντάξει, πήγε πάλι το κούμπο στη Σεπόλια. Είναι τον κυνηγάνε παπαράτσι σε όλο τον πλανήτη τώρα το κούμπο για ένα του καρέ. Μην το θεωρούμε δεδομένο δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, είναι star του NBA. Να το αντιληφθούμε λίγο αυτό, ότι είναι star και ο συγκεκριμένος, αντί να βγάζει αυτό το σταριλίκι, ξέρεις ότι προσέχω πάρα πολύ τη σφαίρα μου, είμαι πολύ κλειστός, κάνω συγκεκριμένα πράγματα, πάω και κρύβομαι σε ξενοδοχεία για να κάνω διακοπές. Αυτός βγαίνει έξω στο δρόμο, σε γήπεδα, σε πλατείες, σε δρόμους, σε γειτονιές, γιατί του αρέσει και έτσι έχει μεγαλώσει να είναι στη γειτονιά, δίπλα σε κόσμο. Έτσι και έχει μεγαλώσει.
0: Φοβάμαι ότι αυτοί οι λίγοι, γιατί εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που μπορεί να ξεχώριζαν έναν άνθρωπο από έναν άλλον εξαιτίας του χρώματος του δέρματός του. Εγώ δεν μπορώ να το συλλάβω καν. Οι περισσότεροι ναι. από εμάς. Αλλά φαντάζομαι αυτοί που έλεγαν τότε και τι να μας πει ο Αντετοκούμπο που μοίραζε, που πούλαγε συντή, ας πούμε, στα Σεπολιά, μπορεί να είναι αυτοί που λένε τώρα ο Γιάννης μας.
1: Ναι, που πανηγυρίζουν τις επιτυχίες της Εθνικής με τον Γιάννη.
0: Το τρελό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το τρελό.
1: Ή ο δικός μας Γιάννης πήρε το NBA με τον Μπακ.
0: Ναι, έγινε δικός μας τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, Θανάση, έχεις μια αποστολή.
1: Πες μου.
0: Έχεις 5 λεπτά ακόμα.
1: Εννοείται.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Για σένα όσο θες.
0: Πρέπει να γίνεις κολοκυθάς.
1: Οχ.
0: Το έχεις αυτό.
1: Θα προσπαθήσω να μπω στο ρόλο.
0: Θα είστε ομάδα. Θα είστε ομάδα, ομάδα. Θα είστε ομάδα απέναντι στο ρομπότ. Εντάξει. Λοιπόν, quiz.
1: Ωραία.
0: Είσαι ομάδα με τον Παπαγιαννάκο τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Είστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Κοίτα, ο κολοκυθάς γενικώς πάει κουβά σε αυτό το πράγμα.
1: Okay.
0: Οπότε ο πύχης δεν είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο Νότς είναι πολύ καλός. Ο Νότς είναι πολύ καλός. Ξεκινάμε με πρώτη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πού γεννήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου?
1: Καλά, εντάξει τώρα. Ρωτάς εμένα αυτό το πράγμα.
0: Τυχείο, στην Αθήνα, στην Πάτρα. Χίο. Το δεινό.
1: Δώστο.
0: Το έδωσα ολόσωστο. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Πολύ... Σου λέω, ο Νότς είναι πολύ δυνατός.
1: Να σου πω ότι είμαι 31, έτσι. Δεν
0: ναι,
1: είμαι...
0: εντάξει, ρε παιδί μου. Okay. Καλά, χθες είχα εδώ το Μάριο Γιαννόπουλο που μας είπε ότι γεννήθηκε το 2000, ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: δηλαδή, για εσύ είσαι μεγάλος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιο αιώνα. Εντάξει, τώρα εδώ θα τα πάτε και λίγο στην τύχη. Ποιο αιώνα αναπτύχθηκε το ρεύμα ζωγραφικής ροκοκό? Λοιπόν, είναι. Είναι αυτό που κάνει ο κολοκυθάς που κάνει ότι το ξέρει. 16ος, 17ος, 18ος. Δεν έχω ιδέα.
2: 17ος.
0: Τι 17ος, πού το βασίζεις αυτό?
2: Μετά τον Μπάροκ.
0: Ωραία, είσαι σίγουρος? Θανάση, το δεινό.
1: Εγώ θα πήγαινα 16ο.
0: Ωραία, και τι θα κάνουμε τώρα, ρε παιδιά? Να δώσω του κριτικού. 16ο. 18ο, κανένας από τους δύο το πέτυχε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε στην επόμενη. Ποιο έτος κυκλοφόρησε η πρώτη κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών PlayStation?
1: Oh.
0: 1988, 1994 ή 1998? 88, 94, 98.
1: Πριν πεις τις χρονολογίες, εγώ μου ήρθε αστραπιά στο μυαλό το 98. Δεν ξέρω γιατί. Και ήταν μέσα σε επιλογές.
0: Για πολύ φρέσκο δεν είναι το 98.
1: Είναι όντως.
0: Θα μου πεις το 98 είναι πια 30 χρόνια πίσω. Ναι. Να βάλω 98.
2: Ναι.
0: Το δίνω. Μπράβο. Το 94.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Δεν πειράζει.
2: Πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, ποιο από τα παρακάτω πανεπιστήμια είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών στη χώρα μας? Αριστοτέλειο, Εθνικό και Καποδιστριακό και Πανεπιστήμιο Πατρών. Έλα, εύκολο είναι αυτό.
1: Εντάξει. Θα στο Καποδιστριακό θα πήγαινα.
0: Δεν το γίνεται. Βάζω.
1: Ναι.
0: Το Αριστοτέλειο, παιδιά. Εντάξει, πάμε κουβά μέχρι στιγμής. Δεν έφταιγε ο κολοκυθάς μόνο.
1: Mm.
0: Σε ποια ομάδα τον είπα είχε αγωνιστεί ο David Beckham?
1: Στους Los Angeles Galaxy.
0: Χωρίς να μου ακούσει τις απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Ολόσωστος και μπράβο, Θανάση. Ορίστε. Είδες ο άνθρωπος το αντικείμενό του. Expert. Λοιπόν, ποια χρονιά δολοφονήθηκε ο Τζον Λένον? Ο Νότς θα το βρει αυτό τώρα. 75, 80, 85. 80. Πιστεύετε ότι θα ξεπεράσετε το ρεκόρ που έχετε με τον κολοκυθά?
2: 13 έχουμε.
0: Όχι, δεν έχετε 13. Κάνεις λάθος.
2: 13.
0: 11 έχετε. Δεν έχετε πάει 13 ποτέ. Άστο αυτό.
2: Πάει.
0: Πόσα αστέρια υπάρχουν στη σημαία της Αυστραλίας?
1: Της Αυστραλίας,
0: 4, 5, 6.
1: Και λέω και τον εαυτό μου καλό στη γεωγραφία, αλλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για θυμηθείτε λίγο τη σημαία. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτές οι ερωτήσεις που μας έχουν τύχει σήμερα.
1: Την Αυστραλία.
0: 4, 5, 6. Βοηθάει και βοηθούν και οι ακροατές μας από ό,τι βλέπω.
1: Στα 6 θα πήγαινα.
0: Ορίστε.
1: Στα 6 θα πήγαινα. Όχι.
0: Έχει 6, ναι. 4, 5, 6. Δίνω 6. Ολόσωστο. Πείτα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Το γυρνάμε. Ποια χρονιά έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ινδίας η Ίντιρα Γκάντι? 56, 66, 76. Σαν να παίζουμε τρίβιαλ νιώθω.
2: 76.
0: Το 76 το δίνω. Λάθος, 66. Προχωράμε. Σε ποιο νησί υπάρχει πρωτομή του ποιητή Νίκου Καβαδία? Σύρος, Κεφαλονιά, Λέσβος. Του Καβαδία. Στη δείχνουμε κιόλας την πρωτομήρα, εσύ Νότι. Λες και θα καταλάβεις τώρα από αυτό που δείχνουν. Ναι, τέλος πάντων.
1: Σε ποιες πόλεις είπαμε?
0: Στη Σύρος, Κεφαλονιά, Λέσβος. Νησιά.
2: Σύρο.
0: Σύρο. Να το δώσω.
1: Mm.
0: Όχι, τι θα έλεγες, Θανάση μου.
1: Στη Λέσβο θα πήγαινα.
0: Να το δώσω. Πήγες να το πεις, ρε εσύ. Λοιπόν, πότε δολοφονήθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αβραάμ Λίνκολν? Έλα, παιδιά. 1845, 65, 85. 85. Έχετε κολλήσει με το 85, ό,τι και να είναι. 1985, 1885. Να δώσω το 85. Το 65 είναι, παιδιά. Και έχετε ακόμη 4 ερωτήσεις. Σε ποια περιοχή της Αθήνας εγκαινιάστηκε το 1902 ο πρώτος ζωολογικός κήπος στην Ελλάδα? Εντάξει, τώρα πάτε στην τύχη. Σε πού θα μπορούσε να είναι ο ζωολογικός κήπος? Κυψέλη, Μεταξουργείο ή Παλαιοφάλιρο? Να έχει στην Κυψέλη, ρε παιδιά, ζωολογικό κήπο ή στο Μεταξουργείο?
1: Ναι.
0: Στο Μεταξουργείο. Μεταξουργείο ή Παλαιοφάλιρο? Παλαιοφάλιρο επίσης, ναι. Πού να ήταν το?
1: Είναι 1902, δηλαδή.
0: Είναι αρκετά παλιά.
1: Ναι.
0: Μεταξουργείο.
1: Δεν θα ήταν και. Θα ήταν στο όριο για μακριά από κέντρο Αθήνας.
0: Να το δώσω. Παλαιοφάλιρο, παιδιά. Λοιπόν, σας έχουν μείνει 3 ερωτήσεις. Ποια χρονιά κυκλοφόρησε το άλμπουμ των Pink Floyd The Wall? 79, 81, 83. Έλα, νοτί. Δώστο, δώστο. Δώστο.
1: Εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Θανάση, το δεινό. 79 που είπε ο κύριος Νότι.
1: Μαζί του.
0: Μπράβο, ρε Νότι, μπράβο. Πάμε στη 13η ερώτηση. Ποια χρονιά επετράπη η συμμετοχή των γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες? 1900, 1928, 1952.
1: Ναι.
0: Και εγώ 52 θα πήγαινα. Το βάζουμε,
1: ναι.
0: Εντάξει. Το 1900, τέλεια. Λοιπόν, ποιο μήνα γιορτάζεται στην Αμερική η μέρα των ευχαριστειών? Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο.
1: Το
0: Νοέμβριο.
1: Το Thanksgiving, δεν είναι,
0: ναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, αυτό, έτσι είναι, το λέμε στο χωριό.
1: Ναι, πριν τα Χριστούγεννα είναι αυτό, νομίζω.
0: Νοέμβριο δεν είναι, ρε παιδιά.
2: Είναι κάπου μετά από κάτι.
0: Παιδιά, μπράβο, ναι, είναι Νοέμβριο, μπράβο μας. Και κλείνουμε με την τελευταία. Σε ποια ισπανική πόλη βρίσκεται το Camp Nou?
1: Εντάξει.
0: Έλα.
1: Έχω πάει κιόλα. Στην αγαπημένη μου πόλη, τη Βαρκελόνη.
0: Είναι η αγαπημένη πόλη.
1: Είναι από την Ισπανία, είναι φοβερή.
0: Τέλος πάντων, 7 βρήκατε. Χάλια δηλαδή το λες αυτό.
1: Τίποτα. Στις πόσες?
0: Ναι, είπε 15. Είπε όχι και άσχημα το μηχάνημα εδώ.
2: Βάλε ένα άλλο τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Ίσα ίσα για την ψυχολογία μας.
0: Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση μας. Την αγάπη μας. Θα έρθεις μια μέρα να παίξουμε όλοι μαζί με κολοκυθά.
1: Αναμένω πρόσκληση.
0: Νοήτε. Λοιπόν, Θανάσης Κρητικός, κυρίες και κύριοι, είναι 23 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 5. Όμως, σας παρακαλώ, ακούστε. Έχουμε στην Αττική Οδό ένα τροχαίο. Μας ενημερώνει τώρα η Πέρσα Μπόλια και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο ύψος της Δημοκρατίας, στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο, και έχουμε καθυστερήσεις από τα Άνω Λιώσια μέχρι την έξοδο Δημοκρατίας. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ξαναλέμε, στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας δεν έχουμε ενημέρωση για κάποιο τραυματισμό, και αυτό είναι το σημαντικό.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: «Γεια σου Μαρία, τα λες πολύ ωραία σήμερα». Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, λέει, στα 17-18 να γράφει στο περιοδικό του σχολείου και να ονειρεύεται ότι θα γίνει δημοσιογράφος. Δεν ψάχτηκα καθόλου πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό και ανταυτού δήλωσα και πέρασα οικονομικά χωρίς να πολύ ξέρω τι να περιμένω ως μια ψιλοσέιφ επιλογή για να μπορέσω να βρω μια δουλειά. Μια καλή δουλειά. Το ακολούθησα παρά τα αυτά, έκανα και τα μεταπτυχιακά που έπρεπε και εδώ και ένα χρόνο δουλεύω σαν αναλυτής δεδομένων σε μια εταιρεία με καλούς ανθρώπους και ωραίο κλίμα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω γνώσεις και εργαλεία των παραπάνω και νιώθω ότι εξακολουθώ να έχω το μικρόβιο της δημοσιογραφίας. Αλλά όπως είπες, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται πιο δύσκολο να το αποφασίσω. Θα προσπαθήσω να τα καταφέρω και να τα πούμε κάποια στιγμή ως συνάδελφοι. Παναγιώτη μου, καλό καλοκαίρι. Κατάλαβες τώρα, το έχει εκεί, του στροβιλίζει το μυαλό, αλλά έχει βολευτεί κιόλας στη νέα του δουλειά. Να κάνεις αυτό που θέλεις ώστε να μην φτάσει η στιγμή που θα πεις γιατί δεν το προσπάθησα ή γιατί δεν το τόλμησα. Παναγιώτη μου. Are you ready, boots?

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πέραν αυτής της αλλεργίας που με ταλαιπωρεί πάρα πολύ, και σήμερα είναι και η τελετή απονομής του κύπελου. Του κυπέλου στο τένις. Βεβαίως. Λοιπόν, άλλη έχω μέρα, να σας πω το εξής. Ότι, ναι, άλλη μέρα είναι η απονομή, ρε Νότι. Άλλη μέρα, δεν είναι έτσι τα πράγματα, Νότι μου. Πήγαν και άλλοι τελικοί που έπρεπε να ολοκληρωθούν. Σήμερα θα γίνει η επίσημη τελετή απονομής. Οι κορυφαίες λοιπόν αθλητικές διοργανώσεις, κυρίες και κύριοι, φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win θα βρείτε στο bigwincares.gr. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν, με ενημερώνουν από το Control ότι μάλλον θα είναι κοντά μας αυτός. Να δούμε τι έχει να μας πει τώρα. Τι δικαιολογία θα βρει.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι προς τη μεταμόρφωση λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής πριν από λίγο μετά από καπνούς που βγήκαν από το υπόγειο του κτηρίου του Αρείου Πάγου. Όπως έγινε γνωστό στην περιοχή, σημειώθηκε blackout με αποτέλεσμα να πάρει μπροστά μια γεννήτρια από την οποία βγήκαν καπνοί και σήμαναν τον συναγερμό. Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση αυτήν την ώρα 6,2% στα 99,7 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,1% στα 91 δολάρια το βαρέλι. Θεωρούμε το Ιράν υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προειδοποίησε πως θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στους Χούθη και στο Ιράν. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις τις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσχες είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα, για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτζά, όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελευταία μας τροφή για σήμερα και είναι πως κάτι άλλες φορές που ερχόταν μετά το της και μισή, γιατί είπαμε ότι τα μεγάλα ονόματα έρχονται λίγο πιο μετά, πάση προετοιμάζει δηλαδή το έδαφος και έρχονται. Λοιπόν, είναι μαζί μας μάλλον ο πάρα πολύς κύριος Κολοκυθάς. Γεια σας Γιάννη.
1: Το μάλλον τι είναι, δεν κατάλαβα.
0: Τι έπρεπε να πω δηλαδή.
1: Εδώ είμαστε κυρία. Μας ακούμε και νωρίτερα με τον κύριο Θανάση Κρητικό που μας ξεφτιλίζατε. Ακόμα δεν, και δεν παίζω και δεν ξεφτιλίζεις, φαντάζομαι.
0: Δεν ισχύει. Καταρχάς, εκεί που είσαι εσύ ακούς εκπομπή.
1: Είμαι στο αυτοκίνητο τώρα, ναι.
0: Μάλιστα. Όλα εντάξει.
1: Σας ακούω πάρα πολύ καλά, εσείς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα παρακολουθήσουμε κάτι ενδιαφέρον ίσως.
1: Φυσικά θα παρακολουθήσετε κάτι ενδιαφέρον αύριο το πρωί.
0: Αύριο το πρωί τη συνέντευξη που πήρατε πριν από λίγο με τον Μάνο από τον Πρωθυπουργό. Ειδήσεις έχει συνέντευξη.
1: Είναι γεμάτη ειδήσεις, Μαρία μου, γεμάτη ειδήσεις. είναι πνιγμένη στις ειδήσεις.
0: Εντάξει, οκ, okay, για να μην υπερβάλλουμε. Θες να μας πεις κάτι παραπάνω, δεν λέω να μας πεις τις ειδήσεις.
1: Εντάξει, έχουμε μιλήσει για τα τελευταία προφανώς.
0: Ναι.
1: Φυσικά, για τον κύριο Τριαντόπουλο. Έχουμε μιλήσει για τις υποκλοπές. Μάλιστα. Έχουμε μιλήσει προφανώς για τα μέτρα της ΔΕΘ. Έχουμε μιλήσει για Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ωραία, εκλογές είπε πότε θα κάνει.
1: Τώρα, Σεπτέμβριο.
0: Οκ. Okay. Και σας το ανακοίνωσε απλώς.
1: Ναι, μας το είπε σήμερα να τελειώνουμε.
0: Είπε τη λέξη 2027.
1: Άλλη μια φορά.
0: Α, το είπε έτσι.
1: Ναι, από αυτό μην περιμένεις είδηση.
0: Οκ, okay, πολύ ωραία.
1: Αυτό λοιπόν, το λέει κάθε μέρα πια, ναι.
0: Αύριο θα είσαι στην εργασία σου.
1: Φυσικά, όπως κάθε μέρα είμαι στην εργασία μου.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί.
1: Μόνο μια τέτοια υποχρέωση θα με κρατούσε μακριά από τον Sky 100,3, από σένα και από τον αγαπημένο μου Νότι Παπαγιαννάκο.
0: Επειδή έχεις λείψει κανένα 20 ημέρο στο σύνολό, δεν νομίζω ότι έχεις πάρει 20 συνεντεύξεις από τον Πρωθυπουργό φέτος.
1: Όχι, δεν έχω πάρει τόσο όντως, αλλά δύο φορές έχω λείψει για υποχρεώσεις που ήταν θέμα υγείας. Και σήμερα ήταν ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Αν αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα, εγώ είμαι εντάξει.
1: Κυκλοφορώ με καθαρά το κούτελο. Καθαρός ουρανός, καθαρά ζευγόβατη.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και αύριο σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα.
1: Φυσικά θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Εννοείται αύριο γιατί θα έχει παίξει κιόλας.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια, κάθε καλό.
1: Και σε εσάς εύχομαι.
0: Τον Πίνατ τον συνάντησες.
1: Ο Πίνατ ήταν εκεί και γίναμε φίλοι φυσικά.
0: Γίνατε φίλοι με τον Πίνατ. Ο Πίνατ είναι επιλεκτικός.
1: Έφυγα με φυλάκι από τον Πίνατ.
0: Α, αλήθεια λες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Άρα έκανες φιλίες στο Μαξίμου.
1: Δεν υπάρχει στην κάμερα. Ναι. Δεν υπάρχει στην κάμερα, αλλά υπάρχει το φυλάκι αυτό.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Θα ξεφυλίσει κάποιον άλλον τώρα.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Στο όνομα το δικό μου, τίποτε ο Κολοκυθάς δεν κάνει για τίποτα.
0: Μπορείς να με αφήσεις να συνεχίσω την εκπομπή όπως νομίζω.
1: Ναι. Έχεις καλεσμένο τώρα κάποιον άλλον.
0: Μπορείς να μείνεις στην ακρόαση και να ακούς από μακριά.
1: Θα μείνω για λίγα λεπτά ακόμα.
0: Πολύ καλή. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Και φυσικά να μένετε όλοι σου κάνει 100,3 εννοείται. Μην φεύγετε ποτέ. Τα παιδιά της αλλαγής είναι πάντα εκεί. Πάντα
0: εντάξει,
1: εκεί.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Είπα όλους τους μπακαλιάρους ανεμένους.
0: Ναι, μπορούμε να τους πούμε και μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου.
1: Καλά, εννοείται.
0: Συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

Λοιπόν, επειδή αναφερθήκαμε και προφανώς θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για την εξέλιξη που είχαμε χθες, αναφέρομαι στην πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου για τον μπάζωμα ή αν δεν μας αρέσει η λέξη για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας. Για παράβαση καθήκοντος είναι αυτή η πρόταση. Αν συμβεί, θα είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών και υπάρχουν εδώ κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Από τη μία, άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα το πρωί στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να λέει ότι και η κυβέρνηση προφανώς περιμένει την απόφαση της δικαιοσύνης του Δικαστικού Συμβουλίου. Από την άλλη, πρέπει να δούμε λιγάκι και το σκεπτικό του εισαγγελέα, γιατί εδώ έχουν υποθεί μια σειρά από πράγματα, μια σειρά από επιχειρήματα και από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν στέκομαι τώρα στα της αντιπολίτευσης, γιατί θέλω να μείνουμε στα φρέσκα. Ο εισαγγελέας λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που έχει, φαίνεται πως απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι δεν χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Θυμάστε τι λεγόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο εισαγγελέας λοιπόν έρχεται και λέει ότι φυσικά και χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Οι συγγενείς αυτό το κατήγγειλαν από την πρώτη στιγμή άλλωστε, ότι με τις παρεμβάσεις που έγιναν χάθηκαν δεδομένα, ενώ ακόμη ήταν σε εξέλιξη η αναζήτηση των σωρών. Μάλιστα είναι ενδεικτικό πως όταν μεταφέρονταν τα μπάζα, τότε η Εριέτα Μόλχο, 23 ετών, φοιτήτρια, δεν είχε καν βρεθεί ακόμη. Τώρα, για να καταλάβουμε λίγο πού βρισκόμαστε, εάν οι ανώτατοι δικαστές ακολουθήσουν την πρόταση του εισαγγελέα, τότε ίσως και πριν το τέλος του έτους θα ανοίξει η αυλαία του ειδικού δικαστηρίου, που θα τρέχει παράλληλα με την κύρια δίκη που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στη Λάρισα. Και επειδή λέγαμε για τις εκλογές και λοιπά, κρατήστε ότι το φθινόπωρο θα έχει και άλλα για την κυβέρνηση, γιατί Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι δίκες των 4 γαλάζιων βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Και φυσικά σήμερα άκουγα τους ανθρώπους από το Μάτι, μιας και συμπληρώνονται 8 χρόνια από εκείνη την ημέρα, η οποία δεν μπορεί να ξεχαστεί σε καμία περίπτωση. 104 νεκροί, με τους ανθρώπους εκεί να λένε ότι για εκείνους είναι σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, όχι 8 χρόνια. Έγινε μνημόσυνη δέηση, όλες οι συγκεντρώσεις που γίνονται όπως κάθε χρόνο, αλλά πρέπει λιγάκι να σταθούμε, γιατί ούτε καν μπορούμε να διανοηθούμε αυτό που βίωσαν εκείνες τις μέρες, αλλά και αυτό που βιώνουν ακόμη. Είναι πάρα πολύ μακρύς και επώδυνος ο δρόμος της αποκατάστασης, αλλά και πάρα πολύ σκληρό το αποτύπωμα και αγκάθι σοβαρό που μένει στις ψυχές όλων αυτών των ανθρώπων και κυρίως των μικρών παιδιών τότε που βίωσαν με τις οικογένειές τους αυτόν τον εφιάλτη. Και επίσης η φύση επουλώνει πολύ πιο γρήγορα τις πληγές της από ότι οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι με σημάδια στο σώμα τους ή με εγκάβματα που δεν είναι όσο λειτουργικοί ήταν πριν τον Ιούλιο του 2018, και είναι τόσο σκληρή η συνειδητοποίηση και η αποδοχή ότι από εδώ και πέρα θα ζεις έτσι. Συν που αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε, ότι περίμεναν διαφορετικά πράγματα από τη δικαιοσύνη. Θα μου πεις, ναι, είναι άλλο πράγμα η απονομή της δικαιοσύνης. Ναι, απονεμήθηκε η δικαιοσύνη με ποινές που προφανώς ακούς αυτούς τους ανθρώπους να λένε ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι για το θάνατο 104 ανθρώπων θα τη βγάλουν όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι καθαροί πληρώνοντας 30.000 ευρώ. Εγώ το ακούω ως επιχείρημα. Από την άλλη είναι η δικαιοσύνη. Είναι ο θεσμός της δικαιοσύνης που δικάζει, βλέπει όλα τα στοιχεία με βάση το πλαίσιο που υπάρχει και απονέμει τη δικαιοσύνη. Αλλά αυτή η ιστορία του Ματιού τότε, εκείνο το πρωινό που ακόμη 5, 6, 7 το πρωί δεν είχαμε ιδέα τι έχει συμβεί, γιατί κανένας δεν μας είπε τι συνέβαινε. Δεν θα θυμίσω τώρα εκείνη την περίφημη σύσκεψη, τα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι εκεί γύρω στις 8 το πρωί να μαθαίνουμε ότι μέσα σε ένα οικόπεδο υπάρχουν 30 άνθρωποι αγκαλιασμένοι οι οποίοι έχουν καεί. Και αυτό μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι δεν συγκρίνεται με ό,τι άλλο έχει χρειαστεί να διαχειριστούμε. Προφανώς μιλάω σε επίπεδο πυρκαγιών, γιατί θυμάμαι το ίδιο έντονα και εκείνο το ξημέρωμα της 28ης Φεβρουαρίου, όπου τότε μας ήρθε η ενημέρωση ότι συγκρούστηκαν δύο τρένα και λέμε μάλλον κάποιο λάθος έχει γίνει. Αποκλείεται να έχουν συγκρουστεί δύο τρένα. Λογικά έχει συμβεί κάτι άλλο και δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διαφημίσεις, πάρα πολύ γρήγορα. Σας είπαμε ότι στην Αττική Οδό έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο, από τα Άνω Λιώσια μέχρι και την έξοδο Δημοκρατίας. Έχουμε καθυστερήσεις και μας έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα. Στο skyradio.gr, ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε, βεβαίως μας το ζητάτε και εμείς προσπαθούμε να το βρούμε. Πατάτε στο κουτάκι, πατάτε στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», γρήγορα διαφημίσεις, αφού περάσουμε μια βολτίτσα και από τα Hondo Center, τα οποία είναι πάντα εδώ, κάθε μέρα εδώ, για ό,τι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, Νότι, ξέρεις που θα σε πάω τώρα?
1: Λοιπόν.
0: Πήγαμε Λάνκαστερ για αντιλιακά, πήραμε αρώματα, μήπως τώρα να πάμε μια βολτίτσα στα Lacoste και Montblanc, όπου έχει έκπτωση 30%, γιατί μπορεί να θέλεις να πάρεις ένα ωραίο δώρο σε κάποιον, κάποια, στην Ελένη ή στον εαυτό σου. Πάμε. Ναι, τι θα πρωτοπάρουμε όμως στο Hondo Center σήμερα?
1: Montblanc.
2: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε.
2: Inventor.
4: We invent, you live.
2: Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
5: Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα,

0: 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά πριν τα ρολόγια μας γράψουν 5 ακριβώς. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Εμείς για λίγο ακόμη θα είμαστε εδώ. Θέλουμε αφορμή τις εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση ανθρωποκτονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου να πω δύο φράσεις, γιατί δυστυχώς δεν σταματάμε να εκπλησόμεθα και με τον πιο αρνητικό τρόπο. Σε αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις έχει συμβεί στο παρελθόν, συμβαίνει δυστυχώς και τώρα. Υπάρχει ένας άνδρας 28 ετών, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, τις οποίες δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τις ξέρουμε, αν με ρωτάτε. Ένας λόγος αντιλαμβάνομαι πως είναι τα περισσότερα κλικ στο διαδίκτυο. Να τραβήξουν όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, περισσότερους αναγνώστες και έτσι να ανέβει επισκεψιμότητα και να πάει πολύ καλά το θέμα. Όλα αυτά τα ακούω. Το γεγονός ότι υπάρχουν δύο κορίτσια στην πιο ευαίσθητη ηλικία, έφηβες 16 ετών, τα οποία αντίκρισαν αυτό που αντίκρισαν. Θα πρέπει να σταθούν στα πόδια τους, θα πρέπει να πάνε στο σχολείο το Σεπτέμβριο και θα πρέπει με έναν τρόπο να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είναι λεπτομέρειες για κάποιους από εσάς αυτό? Λεπτομέρειες από εμάς δεν πρόκειται να ακούσετε, όπως ασχοληθήκαμε με το θέμα και το μεσημέρι στην τηλεόραση, αλλά πραγματικά κάποια πράγματα με ξεπερνούν. Γιατί πρέπει να ξέρουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες πίσω από ένα φρικτό έγκλημα? Γιατί είναι έτσι το θέμα πιο ελκυστικό και θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας λόγος για να το τραβάμε όσο περισσότερο γίνεται και να περνάμε καμιά δεκαριά κόκκινες γραμμές τη μία μετά την άλλη.

Τα έχουμε όλοι μαζί νότιμο την απορία γιατί ο κόσμος γυρνάει την πλάτη σε δεδομένα και σε πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν κατακτηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Η απάντηση είναι αυτή. Θα μου πεις ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν και βλέπουν και διαβάζουν τόσες λεπτομέρειες, τόσο λεπτομερή ρεπορτάζ που είναι λες και βλέπεις θρίλερ ή μια ταινία, αλλά δεν είναι ταινία, είναι ζωή. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι. Είναι οι άνθρωποι στους οποίους και εγώ τώρα απευθύνομαι και εκφράζω αυτόν τον προβληματισμό.

Λοιπόν, θέλω να σας βάλω, για να αλλάξουμε εντελώς περιβάλλον, κομματάρα που δεν την ήξερα κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Μου την έμαθαν, θέλω να πω. Το έχεις ακούσει, DJ, αχ πώς λέγεται, Κωνσταντίνος Χριστοφόρος. Ναι,

Χριστοφόρου το καινούριο τραγούδι, ναι. Λοιπόν, είναι Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Ουάν, όχι Ουάν, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Ουάν, Disco DJ. Νότι πρέπει να το ακούσεις αυτό το τραγούδι. Γιατί είναι από αυτά που σου αρέσουν. Είναι καρεκλίτσα δηλαδή. Ωραία ελληνική καρεκλίτσα. Για πάμε.

αυτό, παιδιά. Και δίνουμε ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 3, να θυμίσω. Μου στέλνει τώρα ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης Ψαριανός, που είναι πολύ τακτικός συνομιλητής του κυρίου Πορτοσάλτε, όπως έχετε διαπιστώσει, οι φανατικοί ακροατές του Sky, για αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα για την υπόθεση δολοφονίας Γεωργίου. Γεια σου Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Νότης Παπαγιαννάκος ήταν στο Γενικό Κουμάντο, κυρίες και κύριοι. Πέρσα Μπόλια επιμελήθηκε δημοσιογραφικός στην εκπομπή μας και η κυρία Ρούλα Βρετάκου με την Αργυρό Γεμελιάρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Έρχονται τα αγόρια εδώ να σας κρατήσουν συντροφιά για την επόμενη ώρα και εμείς τα λέμε αύριο, τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν. Τι λες τώρα! Πώς πέρασε έτσι ένας ακόμη χρόνος. Θα κάνουμε αύριο τους απολογισμούς μας και όλα αυτά νότι που κοροϊδεύουμε, ξέρεις. Καλό σας απόγευμα, να προσέχετε.

0: σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Άνω Λιώσια έως Αχαρνές λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον κόμβο από Μεταμόρφωση και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλλιο. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποίησεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6,75% στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, ο Αμερικανικός Πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν, θεωρώντας το υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το ΚΙΣΕΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών είναι και η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστος περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσχες, είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 60χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Τρίτης επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην περιοχή της Ακρόπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια. Στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές κλινικές. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαφία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτσά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νεοβουτσά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Συθονία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας, που σου επιτρέπει να κάνεις προσλήψεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά δήλωσε στο Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση και ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή Εργάνη App. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, ο μήνας έχει 23, είναι Ιούλιος, Σωτηριονέτος 2026. Είμαστε τα μέσα, τα έχουμε ξεπεράσει δηλαδή, τα μέσα του
1: καλοκαίρι. Πάει το καλοκαίρι, πάει το καλοκαίρι.
0: Πάει, κάτσε ρε γέννη, ακόμα δεν φύγαμε άδεια. Κάτσε, πάει και το καλοκαίρι, πάει και η ζωή. Τι είναι αυτή,
1: πάει εβδομάδα.
0: Όλα τα ίδια λέμε.
1: Πάει εβδομάδα,
0: δεν πάει πειράζει, ο Ιούλιος, πάει και το καλοκαίρι. Και καθυστέρησε. Πάει και ο καύσωνας, τελείωσε. Τελείωσε ο καύσωνας.
1: Καλύτερα είναι σήμερα, ναι.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Εν τω μεταξύ, κάπου καθόμασταν εδώ σε μια καφετέρια και λέω κι εγώ. Άκου και καταλάβεις τώρα στην κατάσταση είμαστε. Είμαι δηλαδή. Καθόμαστε. Λέω καλύτερα είναι, φυσάει κιόλας, μια χαρά. Καθέσαμε 2 ώρες στην καφετέρια. Μου λέει, ρε τρένο, μου λέει. Φυσάει γιατί έχει ένα ανεμιστήρα. Δεν είχα δει, είχε ένα τεράστιο ανεμιστήρα.
1: Ανεμιστήρα, ένα τετραγωνικό, έτσι.
0: Ναι, όχι, δεν τον είχα δει ποτέ. Όχι, χωρίς
1: σπρέι. Σπρέι έχουν στους σιδηροδρομικούς.
0: Παρόλα αυτά, υπήρχε στην παρέα μας, παρά το γεγονός ότι ο ανεμιστήρας ήταν πάνω μας συνέχεια, πάνω μας δηλαδή, ήταν πάνω μας. Υπήρχε ένας άνθρωπος στην παρέα, ο οποίος ίδρωνε.
1: Δεν με χτύπαγε.
0: Πώς δεν σε χτύπαγε, ρε πατέωνα.
1: Δεν με χτύπαγε, σένα χτύπαγε. Εγώ κάθισα λίγο από εκεί.
0: Και απ' την άλλη, μόλις κάθισα από εδώ πάλι.
1: Κάθισα από εκεί, δεν είναι αυτό.
0: Τι να πω, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, να έχετε υπόψη σας ότι είχαμε πριν από λίγο τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Δημοκρατίας στην Αττική Οδό. Οι αριστερές λωρίδες στην αριστερή λωρίδα προς αεροδρόμιο υπήρχαν καθυστερήσεις και υπάρχουν ακόμα, αλλά λίγες καθυστερήσεις. Για την ακρίβεια, τώρα έχει αποκατασταθεί. Βλέπω και τους χάρτες στην ανανέωσή τους. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό. Οπότε γίνονται όλα απρόσκοπτα. Ήταν εκεί στα Ανολιό. Εκεί στην Δημοκρατία, απομακρύνθηκαν και τα οχήματα και όλα είναι καλά. Κλασικά έχουμε κίνηση μόνο στο κομμάτι εκεί της μεταμόρφωσης. Από εκεί και πέρα έχει μια αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, αναμενόμενη τέτοια ώρα και τίποτα άλλο. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι οι περισσότεροι βρίσκουμε πολύ εύκολα πάρκινγκ αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Βέβαια. Και εκεί στη μεταμόρφωση που λες είναι στην άνοδο και είναι το κομμάτι που οι 4 λωρίδες γίνονται 3, διότι έχουμε τα έργα διαπλάτησης της Αττικής Οδού, αυτή την κακοτεχνία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 15 μέρες να διορθωθεί.
0: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά τώρα είναι στην κάθοδο.
1: Στην κάθοδο είναι. Αποκλείεται.
0: Να τώρα Γιάννη, εδώ, έλα εδώ να δεις. Έλα εδώ να δεις τον. Να τους, ο υπολογιστής. Τι λέει ο υπολογιστής. Αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, είναι κάθοδος. Δίπλα το πράσινο είναι η άνοδος.
1: Ναι, έχει και στην άνοδο.
0: Πού έχει την άνοδο,
1: στην Κουρμπίτσα.
0: Στην έξοδο. Η Κουρμπίτσα είναι στην έξοδο της Αττικής Οδού.
1: Εκεί είναι που γίνονται. Έρχεται και λίγο πιο πριν.
0: Τέλος πάντων, θες και στην κάθοδο και στην κάθοδο.
1: Στην άνοδο θέλω.
0: Στην άνοδο θέλεις, στην άνοδο έχουμε. Εντάξει.
1: Εντάξει. Αλλά γενικώς δεν έχει κίνηση πουθενά.
0: Αν και ό,τι και να συμβαίνει, έχει πάντα κίνηση αυτές τις ώρες από τώρα μέχρι και τις 7-8 στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση μέχρι τουλάχιστον το Δαχτυλίδι. Εκεί πιάνει κίνηση. Σκεφτόμουν όλους αυτούς που λέγανε, παιδιά, θα αποκεντρωθούμε λιγάκι με την Αττική Οδό. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι πήγαινε να ζήσει στο Πικέρμι, πήγε λίγο στο Γέρακα.
1: Βοήθησε
0: πήγε...
1: αυτό η Αττική Οδός.
0: Εννοείται ότι βοήθησε, αναπτύχθηκαν περιοχές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το αποτέλεσμα, βέβαια, είναι ότι, ας πούμε, δουλεύεις εδώ στον Sky και μένεις στο Πικέρμι.
1: Α, ταξίδι ολόκληρο.
0: Άμα φύγεις από τον Κηφισό, δηλαδή φεύγεις και ανεβαίνεις Κηφισό, ανοιχτός ο Κηφισός, λέω εγώ.
1: Α, είσαι αισιόδοξος.
0: Ανοιχτός,
1: πολύ ανοιχτός.
0: Αισιόδοξος, ανοιχτός ο Κηφισός.
1: Ναι.
0: Φτάνεις στην Αττική Οδό, μπαίνεις στην Αττική Οδό.
1: Ακινητοποίησε κιόλας.
0: Ακινητοποίησε. Προχθές ακινητοποιήθηκα, χθες το απόγευμα.
1: Α, χθες.
0: Ναι. Έκανα από τον Κηφισό μέχρι την έξοδο της Κηφισίας. Κάνα 20 λεπτό.
1: 20 λεπτά δεν κάναμε από δρόμους μέχρι εκεί.
0: Δεν κάναμε από. Εντάξει, ναι.
1: Ένα 20 λεπτό που κάναμε. Από εδώ μέχρι την Αττική Οδό δεν είχε κίνηση.
0: Μη λες, με τα όρια ταχύτητας είναι λίγο παραπάνω.
1: Έχει όρια ταχύτητας ο Κηφισός, δεν τα βλέπω.
0: Έχει γιατί.
1: Δεξιά.
0: Παντού έχουν, ναι, φαίνεται.
1: Αν είμαστε αριστεροί, λέω, δεν βλέπεις.
0: Λοιπόν, και έχει κινησούλα και στο κέντρο της Αθήνας. Αναμενόμενα όλα, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι παράτερο. Ο κύριος Νότης, ορίστε, παρακαλώ. Τι θέλετε, στον κύριο Τζούνο μιλάτε, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Δεν
0: να...
2: μπορεί ο κύριος
0: Νότης. Όπα, έχουμε θέμα, παιδιά. Ο κύριος Νότης από Παγιανάκος είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Νότη, τι γίνεται, όλα καλά, τι φάγαμε σήμερα.
2: Έχω γιαουρτάκι με ροδάκινο.
0: Γιαουρτάκι με
2: ροδάκινο. Ροδάκινο ή γιαουρτάκι.
0: Κανονικό ή κομπόστα.
2: Κανονικό.
0: Τι είσαι στον όγκο τώρα, τι είσαι. Γράψε, θα πας Ιταλία φέτος.
2: Όχι.
0: Όχι, ε. Πού να πας, 45 βαθμούς έχει εκεί. Λοιπόν. Σιγάρε που είναι ωραία με 45 βαθμούς. Ασέρε. Εδώ έχεις να πας να βουτήξεις κιόλας. Στο 210-48-00-170-174, κυρία Ρούλα Βρετάκου και η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Και στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 παρα 10, Τζούνος Κούτρας, θα είμαστε εδώ. Έχουμε κάποιες ανησυχίες οικονομικές, η αλήθεια είναι, σοβαρές οικονομικές ανησυχίες. Μας τα έλεγε και ο καθηγητής ο κ. Πετράκης το πρωί στην τηλεόραση, στην εκπομπή μας. Δεν είναι καλά τα πράγματα οικονομικά και τούτο αποδεικνύεται ότι το πετρέλαιο, το βαρέλι έχει πιάσει τα 100 δολάρια. Είναι η πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο, τα ξεπέρασε τα 100 δολάρια. Συνεχίζονται τα χτυπήματα στο Ιράν, έχουμε προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ, έχουμε και τους Χούθη εκεί στην Ερυθρά θάλασσα. Και αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ήταν στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε και χτυπήματα σε δεξαμενόπλια. Έχουμε και χτυπήματα σε δεξαμενόπλια και όλα αυτά μαζί με το γεγονός ότι έχουν ακριβήνει και τα φυσικά αέρια και έχει αυξηθεί και η ζήτηση, τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να ξεπεραστεί όλο αυτό, αν και οι καθηγητές και οι αναλυτές έχουν βάλει στο τραπέζι το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε και χαμηλότερη ανάπτυξη και αυξημένο πληθωρισμό σε σχέση με τις προβλέψεις. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό. Το πιθανότερο είναι ότι θα συμβεί, οπότε θα πρέπει και οι κυβερνήσεις να προετοιμάζονται και οι κεντρικές τράπεζες να προετοιμάζονται, αλλά και εμείς με τα οικονομικά μας, ό,τι μπορεί ο καθένας να προετοιμαστούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Χάρη Λεοντάκη. Πάμε να μεταφερθούμε στην Κρήτη για μια είδηση η οποία η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε αίσθηση και συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση, γιατί αφορά την ιατροδικαστική υπηρεσία και τον ιατροδικαστή εκεί στην Κρήτη. Θα μας πει περισσότερα ο Χάρης, διότι συνελήφθη. Έλα, Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έχουμε τη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων.
1: Χανίων, μάλιστα.
3: Του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και οι δύο οδηγήθηκαν πριν από λίγο εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Πρόκειται για μια υπόθεση που χειρίζεται η ασφάλεια Χανίων.
1: Ναι.
3: Έτσι είχαμε το πρωί μια επιχείρηση και προσήχθησαν ο ιατροδικαστής και ένας δικηγόρος από τα Χανιά, ο διευθυντής του εργαστηρίου και ένας εργαζόμενος επίσης από το εργαστήριο, από το Ηράκλειο. Το εργαστήριο είναι στο Ηράκλειο, είναι το μοναδικό που υπάρχει σε όλη την Κρήτη. Και τελικά συνελήφθησαν μόνο οι δύο.
1: Τι έκαναν, Χάρη? Γιατί κατηγορούνται?
3: Η κατηγορία είναι για δωροδοκία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Οι πληροφορίες, οι λιγοστές πληροφορίες που έχουμε είναι ότι παραποιούσαν τα αποτελέσματα για άτομα τα οποία ήταν εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανείς.
1: Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν έμποροι, για παράδειγμα.
3: Σωστό.
1: Έτσι.
3: Δεν είναι η ίδια ποινική μεταχείριση, οπότε γι' αυτό το λόγο κατηγορούνται. Οπότε μένει να δούμε πόσες περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία.
1: Ναι, γιατί υπάρχει το κατ' εξακολούθησαν, όπως λες.
3: Ακριβώς. Και αν η υπόθεση αυτή τελικά σχετίζεται ή όχι με την υπόθεση που είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι, πέρυσι το Σεπτέμβρη, υπήρχε μια μεγάλη επιχείρηση με συλλήψεις, είχε ονομαστεί τότε η Μαφία των Χανίων, με συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων, εκβιασμού και είχε εμπλακεί στη μέση και περιουσία της εκκλησίας. Φέρεται ότι κάποια από τα άτομα τα οποία έλαβαν βεβαιώσεις να είναι άτομα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δικογραφία.
0: Γεια σου, Βρεχάρη, ευχαριστούμε πολύ. Παντού κάτι υπάρχει, να είσαι καλά. Ταυτοχρόνως αποκαλύφθηκε από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι 8.500 υπόχρεοι υπόθενέσχες ξέχασαν να τα καταθέσουν τα υποθενέσχες. Αυτό επισύρει πρόστιμο.
1: Ναι, και είναι αρκετά σοβαρό πρόστιμο.
0: Το πρόβλημα εδώ είναι ότι 860 από αυτούς τους 8.500 απέκρυψαν περιουσία από 990.000 ευρώ έως και 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μεταξύ των υποχρεών, λέει, που δεν υπέβαλαν δηλώσεις, πόθεν έσχες τώρα, έτσι, είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμοι κτλ., πανεπιστημιακά ιδρύματα, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών κτλ. Αυτές είναι κάποιες από τις κατηγορίες και ο κύριος Βουρλιώτης εντόπισε και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.
0: Τα δέοντα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στρατηγάκη, είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, έχουμε τις βάσεις, μπράβο στα παιδιά που τα κατάφεραν. Τα παιδιά που δεν τα κατάφεραν δεν τρέχει τίποτα και αυτοί που τα κατάφεραν επίσης δεν είναι δεδομένο ότι θα ασχοληθούν με αυτό το οποίο θα επιλέξουν να σπουδάσουν. Και τώρα ο κύριος Στρατηγάκης, πρώτον θα κάνουμε μια ακτινογραφία όσο μπορούμε τις καταστάσεις και κυρίως θα μας πει από εδώ και πέρα τι συμβαίνει με τα μηχανογραφικά και όλη αυτή την κατάσταση. Ορίστε κύριε Στρατηγάκη, γεια σας.
4: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Ναι. Τα παιδιά που έχουν πετύχει το στόχο τους είναι ευτυχισμένα, συνεχίζουν αμέριμα τις διακοπές τους. Τα παιδιά που πέτυχαν σε μια σχολή δεύτερης ή τρίτης επιλογής, πριν την απορρίψουν θα πρέπει να τη μελετήσουν. Να δουν δηλαδή αν όντως αξίζει τον κόπο ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και αν δουν ότι δεν αξίζει τον κόπο να την απορρίψουν, αλλιώς να πάνε να τη δοκιμάσουν. Ναι. Τα παιδιά τώρα που δεν κατάφεραν να περάσουν έχουν αρκετές επιλογές μπροστά τους, όπως είναι να ξαναδώσουν εξετάσεις, να δώσουν μηχανογραφικό με το 10%, να πάνε σε ένα κολέγιο ή να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή να πάνε στο εξωτερικό ή να πάνε σε κάποιο ΙΕΚ. Βλέπετε, οι δρόμοι είναι αρκετοί που ανοίγονται. Θα πρέπει να αποφασίσουν. Δεν παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Έχουν χρόνο όλο τον Αύγουστο να σκεφτούν, να βάλουν κάτω τα δεδομένα και να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν.
1: Αυτό
4: από
1: αφορά
4: και
1: στους γονείς, κύριε Στρατηγάκη, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως, βεβαίως. Μην τους πιάσει ιστερία και μην αρχίσουν και τρελαίνονται, γιατί οι επιλογές πραγματικά υπάρχουν. Το θέμα είναι να βρει ο καθένας τη βέλτιστη για αυτόν επιλογή για να συνεχίσει. Κατά τα άλλα, οι βάσεις είχαν κάποιες μικρές εκπλήξεις, όχι πολύ μεγάλες. Το πρόβλημα των τελευταίων ετών λέγεται φυσική και αυτό είναι που ανεβοκατεβάζεται στις βάσεις. Δηλαδή, πέρυσι και πρόπερυσι είχαμε πολύ δύσκολα θέματα. Φέτος είχαμε πάρα πολύ εύκολα, έγραψε το 1 τρίτο πάνω από 18. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έφερε άνοδο στις σχολές που είχαν ως εξεταζόμενο μάθημα τη φυσική. Δηλαδή, στα πολυτεχνία και στις φυσικομαθητικές.
1: Εκεί ανέβηκαν οι βάσεις, έτσι.
4: Ακριβώς. Ναι. Ανέβηκαν στα πολυτεχνία και στις ιατρικές. Τις υπόλοιπες σχολές, δηλαδή στις νομικές, ανθρωπιστικές σπουδές, γενικά είχαμε μικρή πτώση και στις οικονομικές είχαμε μικρές αυξομοιώσεις, συν πλην 50% μόρια, μη σημαντικές.
0: Σχεδόν τα ίδια με πέρυσι ήταν στα οικονομικά.
4: Ακριβώς. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τη Σχολή Ευελπίδων, ένα τρίκ που το έχουν δοκιμάσει και άλλες σχολές. Δηλαδή, ενώ τη Σχολή των Ευελπίδων τη δήλωναν όλα τα προηγούμενα 40 χρόνια παιδιά από το δεύτερο πεδίο, δηλαδή παιδιά που είχαν εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική, χημεία, γιατί χρειάζονται και τα τρία αυτά μαθήματα στους ευέλπιδες, είδε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι κάθε χρόνο είχαμε 100-150 κενές θέσεις αξιωματικών, οπότε ενέταξε τη Σχολή Ευελπίδων και άλλες στρατιωτικές και στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί τρομερά η δεξαμενή των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτές τις σχολές. Δηλαδή από 13.000 παιδιά πήγαμε στα 53.000.
1: Εντυπωσιακό, πολύ μεγάλο νούμερο.
4: Ναι, έτσι λοιπόν καλύφθηκαν οι θέσεις στη Σχολή Ευελπίδων και ανέβηκε η βάση κατά 2.100 μόρια.
0: Σημαντική αύξηση.
4: Ναι, βέβαια, γιατί ακριβώς αυξήθηκε η δεξαμενή των παιδιών που μπορούν να τις δηλώσουν. Οπότε έγινε ξανά η γέμιση η σχολή.
1: Μάλιστα. Στο λεγόμενο τέταρτο πεδίο.
0: Αυτό.
4: Το λεγόμενο τέταρτο πεδίο, αυτό είναι τα οικονομικά και οι πληροφορικές. Δεν είχαμε μεγάλες αναταράξεις. Εκεί που είχαμε ήταν στο δεύτερο πεδίο, στους μηχανικούς, στους ηλεκτρολόγους, στους μηχανολόγους, στους πολιτικούς μηχανικούς. Εκεί είχαμε μεγάλες αυξήσεις εξαιτίας της φυσικής και δευτερευόντως των μαθηματικών.
0: Κύριε Στρατηγάκη, τώρα
4: ήταν από 500 έως 1500 μόρια.
0: Είστε πολύ έμπειρος, παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις. Ναι. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι μια ραδιοφωνική έτσι απλή απάντηση, αλλά τις εξελίξεις με την τεχνητή νοημοσύνη τις παρακολουθεί και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Και ναι, αν ερχόταν ένα παιδί να το συμβουλεύσετε, και να σας πει, κύριε στρατηγάκι μου, τι να κάνω το επόμενο διάστημα στη ζωή μου, τι θα του λέγατε?
4: Θα σας πω τι του είπε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, ο CEO της NVIDIA, της εταιρείας, ναι, που βγάζει όλα τα τσίπ που χρειάζονται για την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει σημασία τι θα σπουδάσουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Επίσης δεν πρέπει να ψάχνουν τα επαγγέλματα τα οποία δεν θα επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αντιθέτως, πρέπει να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν τις δεξιότητές τους, έτσι ώστε να ξέρουν περισσότερα πράγματα και να είναι πιο ανταγωνιστικοί στον κόσμο της εργασίας.
0: Το κρατάμε. Είναι πολύ ωραία συμβουλή. Πολύ ωραία συμβουλή σας. Λοιπόν, κύριε Στατηγάκη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Μίλτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κέρασμα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Μίλτο.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον να μπαίνουμε. Με την νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μπορείτε να μάθετε περισσότερα.
0: Ο Τάκης λέει καλησπέρα από τα Τσερίτσανα Σουλίου, λέει, τα οποία σαν σήμερα 23 Ιουλίου του 1943 περικυκλώθηκαν από ναζιστικά στρατεύματα και την επομένη 24 Ιουλίου λαιλατήθηκαν και κάηκαν από τους χιτλερικούς απ' άκρου άκρο, λέει. Ο Πάνος, βρε γερο ξούριδες, πάρτε άδεια, τα έχετε παίξει. Συμφωνώ, έχουμε πει ότι πρέπει να έχουμε φύγει εδώ και 15 μέρες. Η Μέρη From Περιστέρη λέει, καλά τα λέει ο κύριος Γιάννης, άντε και καλό φθινόπωρο, λέει, χιχιχι. Ο GBU57, Χρήστο, είδα και εγώ τον πράκτορα AI που ξέφυγε από τον έλεγχο και χάκαρε αντίπαλη εταιρεία. Φαντάζομαι σε λίγα χρόνια ανθρωποειδή ρομπότ με λογισμικό AI που θα έχουμε όλοι στα σπίτια μας να χάνουν τον έλεγχο και να σκοτώνουν τους ιδιοκτήτες, λέει. Συμφωνώ μαζί σου, λέει, για το τότε τελευταίο Mission Impossible, πολύ προφητικό για αυτά που θα γίνουν. Δείτε το. Όποιος δεν το έχει δει, δείτε το. Ο Νίκος από την Καλαμάτα, έλα ρε, γιαούρτι με ροδάκινο, λέει ο Νότης. Ή το βράδυ θα πάει για κοψίδια. Μπα, δεν τον κόβω. Ή έχει φάει πολύ το μεσημέρι. Όχι. Το μεσημεριανό είναι αυτό.
1: Το γιαούρτι με το
0: ροδάκινο. Ο Κώστας, ναι, βεβαίως. Ναι, συμφωνώ μαζί. Συμφωνώ, Γιαννάκο μου, συμφωνώ. Αλλά το φάει θέλει να φάει. Ο Κώστας λέει: έχει ζέστη, μεγάλος άνθρωπος, δεν μπορεί. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Χρήστο Γιάννη. Θέλω μια χάρη όταν μιλήσετε με κάποιον υπουργό, ειδικά με την κυρία Μιχαηλίδου, να ρωτήσετε πότε θα δώσουν το ΤΕΒΑ μαζί με τα αναδρομικά, αυτά που παίρνουν από 200.000 άτομα, που είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ο Κώστας, από ζωγράφου. Θα αργήσουμε τώρα, Κώστα. Ο Νίκος από Χαλκίδα λέει: καλησπέρα, φίλοι μου. Νομίζω ότι αδικείτε την Αττική Οδό. Είναι το φθηνότερο πάρκινγκ με μόλις 2,55 ένα γιοταχή. Προσεχώς drive-in. Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι τη μεταμόρφωση λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλλιο. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά στην Αίτωλο Ακαρνανία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 37 και σε πόση ώρα για να παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει στις 8.
1: Ο ΠΑΟΚ σε 2.30 και εμείς σε 3.30.
0: Καλή επιτυχία και εσείς παίζετε στις 9.
1: Στις 9. Εντάξει, στην Ουγγρική.
0: Και πάμε στο Θανάση στον Κρητικό, αλλά θα ξεκινήσουμε. Καταρχάς να μας πει τις προβλέψεις του για να ξέρουμε τι θα παίξουμε.
1: Τι θα μας πει.
0: Και εκτός από αυτό, να μας πει και για τη μεταγραφή, τη μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι. Να είναι καλά το παιδί. Έλα, Θανάση, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Θανάση.
2: Χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες με επίσημη ανακοίνωση της Arsenal. Η τεράστια αυτή μεταγραφή, πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι. Στους κανονιέριδες, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας πλέον ο Χρήστος.
1: Έναντι
2: 40 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, έδωσαν οι κανονιέριδες για να τον πάρουν από την Club Brugge.
1: Τα περισσότερα λεφτά για Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι.
2: Ακριβώς. Έκανε φοβερή σεζόν ο Χρήστος Τζόλης. Κρατηθείτε 21 γκολ, 23 ασίστ.
0: Τι λες τώρα,
2: μπράβο. Στη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος με τα νούμερα, έχει σίγουρα 20, πάνω από 20 γκολ, πάνω από 20 ασίστ. Για να είμαι πιο ακριβής. Έκανε φοβερή σεζόν, την εξαργύρωσε με τη μεταγραφή στην Arsenal και επιβεβαιώνεται το πόσο τεράστιο ταλέντο ήταν ο Τζόλις όταν πριν από κάποια χρόνια, είναι ακόμη 24 έτσι, όταν πριν από 7 χρόνια τον έβαζε ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί στα 17 του και μετά από κάποια χρόνια δικαιώνονται και εκεί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έτσι που πέρασε από Norwich, πήγε στην Fortuna Düsseldorf στη Γερμανία.
0: Γιατί στην Norwich δεν ήταν καλή η πορεία του.
2: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα σήμερα η Premier League έχει ανεβάσει και ένα βίντεο. Αν σας φαίνεται τώρα πριν από λίγο το έβλεπα. Αν σας φαίνεται γνωστός ο Χρήστος Τζόλης, είναι γιατί είχε περάσει από την Norwich και έδειξε τις φάσεις του. Δεν ήταν καλό το πέρασμα από εκεί, αλλά το παιδί δικαιώθηκε.
2: Ναι, είναι δύσκολο το να πας απευθείας από τη Super League στην Premier League. Δεν το συζητούμε και φάνηκε. Πήγε στη Fortuna Düsseldorf, έκανε καλύτερες επιλογές. Πήγε στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, έκανε μαγικά και εκεί, έβαλε πολλά γκολ, πολλές ασίστ μέτρησε. Τον πήρε η Club Brugge, έφτιαξε όνομα στο ένα φοβερό πρωτάθλημα όπως είναι το Βέλγιο και τώρα έχει τη μεγάλη μεταγραφή.
0: Φοβερό, φοβερό. Μπράβο στο παιδί, να είναι καλά, την υγεία του να έχει και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και να συνεχίσει βέβαια έτσι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στις ελληνικές ομάδες.
2: Λοιπόν, στις 9, όπως είπατε πριν, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Jacob Nistrup στον πάγκο του Παναθηναϊκού και το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αυτό το μακρύ ταξίδι μέχρι την League Phase του Conference League. Υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει τρεις γύρους για να μπει. Είναι ο δεύτερος, ο τρίτος και τα play-off.
1: Να κάνει το 3 στα 3 δηλαδή, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Τρεις γύρους, τόσους πολλούς.
1: Ναι. Βέβαια, η πιθανή του αντίπαλη περνώντας την Πάξη είναι υποδέστερες ομάδες, έτσι δεν είναι, Θανάση?
2: Ναι, είναι η Σπαρτάκ Τυρνάβα, δεν κάνω λάθος, η μία και η άλλη τώρα μου διαφεύγει. Δεν είναι
1: κάτι. Σε 1948 νομίζω.
0: Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Είναι δύσκολο τώρα να περνάς.
1: Ναι, είναι δύσκολο να είσαι σε αυτό. Καλά το Θανάση. Ένα μακρύ ταξίδι μέχρι να φτάσει στη League Phase. Λοιπόν, για πάμε στο σημερινό, λοιπόν, Θανάση.
2: Ναι, είναι στις 9 το παιχνίδι, απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να το παρακολουθήσει ζωντανά. Τρίτη ομάδα της Ουγγαρίας η Πάξη, έκανε έτσι το ξεπέταγμα της πέρυσι και πήρε το εισιτήριο για τον προκριματικό του Conference League. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει καλή εικόνα σε αυτά τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας, με μοναδική άσχημη αυτή στο φιλικό που ιτήθηκε από τη Rapid Viennis με 4-1. Όπως και να έχει, είναι μια ομάδα που χτίζεται. Περιμένουμε να δούμε μέσα από τη διαδικασία των αγώνων των επίσημων ότι πώς θα βελτιωθεί. Θυμίζω ότι πέρυσι και η ΑΕΚ του Νίκολιτς έτσι είχε ξεκινήσει από το 0. Δεν είχε δεύτερη ευκαιρία. Πήρε και τους τρεις προκριματικούς γύρους και μπήκε στο Conference League. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ που παίζει νωρίτερα και συζητάμε για αυτό που παίζει αργότερα.
2: Ναι. Ο ΠΑΟΚ στις 8 αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Αυτό κι αν είναι δύσκολο, μεγάλη πρόκληση έτσι, για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος και αυτός έχει προπονητή που κάνει επίσημο ντεμπούτο, ο Αλέσιο Λύση. Θυμίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η εποχή Ρασβάν Λουτσέσκου και περνάμε πλέον στην εποχή Αλέσιο Λύση. Έχει δύσκολο έργο και ο Ιταλός προπονητής. Με εξαιρετικές περγαμίες, είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
0: Για να δούμε αν θα βρει τη λύση. Α, καλό. Ναι.
2: ένας εξαιρετικός προπονητής μάλλον, γιατί ήταν και στη Λα Λίγκα στην Οσασούνα τα περασμένα χρόνια. Να δούμε τι δουλειά έχει κάνει στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Για τον Europa League ο ΠΑΟΚ, δεύτερος προκριματικός.
0: Ο ΠΑΟΚ πώς πρέπει να περάσει?
2: Τρεις πρέπει να περάσει. Και ο ΠΑΟΚ μόνο που έχει τη δεύτερη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, εάν αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, να πάει στο τρίτο προβληματικό του Conference League.
0: Μάλιστα. Έχει ένα κανονάκι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να μην χρειαστεί για κανέναν. Γεια σου, βρε Θανάση. Για κάνε και πρόβλεψη, ρε Θανάση.
2: Τώρα θέλετε να χαταγώσετε τις ελληνικές ομάδες.
0: Α, είδες, θα λες μόνος. Γεια σου, Θανάση. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Άσε, μην κάνεις τίποτα, Θανάση. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, ο Δούφου λέει, Χρήστε, μην κάνετε κι εσείς το στερεοτυπικό λάθος. Τα στρατεύματα δεν ήταν ναζιστικά ούτε χιτλερικά. Ήταν γερμανικά, όσο και αν αυτό δεν βολεύει. Δούφου. Δημήτρη δηλαδή, δεν είναι κανένα στερεοτυπικό λάθος. Διάβασα το μήνυμα του ακροατή.
1: Φίλος ακροατής το έγραψε.
0: Και εν πάση περιπτώσει τώρα πείτε με και Γερμανούς. Είναι πολλά τα χρόνια που έχω άποψη. GBU 57, Γιάννη τρόμαξε με τα ρομπότ που μπορούν να αυτονομούνται και να σκοτώνουν τους ιδιοκτήτες τους. Ναι. Άκουσα ένα όχ. Αυτά παλιά που ήταν επιστημονική φαντασία μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Όντως τρόμαξα. Έχω και τον αδερφό μου εδώ που με τροφοδοτεί με τέτοια. Ναι, έχω τρομάξει. Δηλαδή να έχεις το σπίτι σε μερικά χρόνια. Φαντάζομαι και οι επόμενες γενιές ακόμη πιο έντονα γιατί θα μεγαλώσουν με αυτά. Να το έχεις στο σπίτι. Αλλά είναι ένα αυτονομημένο.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω να σου πω κάτι. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά να σου πω ότι την πιθανότητα, να έχουμε την υγεία μας και να γεράσουμε καλά και να πάνε όλα καλά, το πιθανότερο είναι ότι θα μας γυροκομίσουν ρομπότ.
1: Όχι.
0: Όχι, ξεόχι, επειδή...
1: Εννοείς δηλαδή, θα
0: το πω, ναι. Επειδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη ανθρώπων να ασχοληθούν με το κομμάτι της φροντίδας των ηλικιωμένων, και επειδή δεν είναι επάγγελμα που λες «γεια σας, καλημέρα, θα πάω να κάνω αυτό» και επειδή υπάρχουν γενικά διάφορες άλλες τύπου δουλειές, οι Κινέζοι ήδη το έχουν ξεκινήσει πολύ έντονα.
1: Τη φροντίδα ηλικιωμένων δηλαδή.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Είναι και στα νοσηλευτές και είναι συγκλονιστική η εξέλιξη των κινέζικων ρομπότ. Ο Έλον Μάσκ έχει προβλέψει, αυτός ο τύπος, έχει προβλέψει ότι αυτό που φτιάχνει αυτός, η Τέσλα, τον Optimus, θα μπορεί να κάνει όλες αυτές τις δουλειές τέλεια. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτό που φανταζόμαστε εμείς, καταρχάς αυτά που γίνονται ήταν ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
1: Αντί να φροντίζει, θα αυτονομείται κιόλας και θα δεν ξέρεις τι.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν έφτασα εκεί. Ναι. Εγώ έφτασα να σου πω ότι μην το θεωρείς κάτι απίθανο, ότι θα το ζήσουν. Σε διέκοψα σε αυτό που λες, ότι οι άλλες γενιές. Το πιθανότερο.
1: Να το ζήσουμε κι εμείς.
0: Αν έχουμε την υγεία μας και είναι όλα καλά και πάνε τα πράγματα έτσι όπως.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν θα το ζήσουμε, θα το έχει σπίτι σου.
1: Ναι. Αυτό λέω, γι' αυτό απαντάω και στο GPU 57 ότι ναι, τρόμαξα, γιατί το να το έχω σπίτι μου και να αυτονομείται και να κάνει ό,τι θέλει αυτό, προφανώς και με τρομάζει. Και δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Πώς θα το πω, δεν θέλω. Δεν θέλω να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ και AI και οτιδήποτε άλλο. Θέλω, ναι, προφανώς και βοήθεια στους ανθρώπους, αλλά μέχρι ένα σημείο, ένα όριο. Και πάντα τον έλεγχο εμείς. Θα δούμε τι πλαίσιο θα φτιαχτεί.
0: Ναι, επίσης.
1: Αλλά δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε.
0: Ο Γιώργος λέει: Παιδιά, αυτό που έγινε είναι εντυπωσιακό, αλλά έχει τρομακτικό. Κάντε ρεπορτάζ. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ όση πρόσβαση μπορούμε να έχουμε σε αυτά τα θέματα, Γιώργο, γιατί δεν έχουμε ούτε τρομακτική ενημέρωση. Έχουμε μόνο τις επίσημες πηγές. Η ίδια η OpenAI έβγαλε ανακοίνωση και η εταιρεία που δέχθηκε την επίθεση από το σύστημα αυτό της OpenAI, το οποίο αυτονομήθηκε, πρέπει να πούμε. Είναι ένα σύστημα τεχνητή, κατάσκοπο τον ονομάζουν, τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος αυτονομήθηκε. Η εταιρεία που δέχτηκε την επίθεση, που στο τέλος την απέκρουσε την επίθεση, κατάφερε να την εντοπίσει, δηλαδή μέσω του τμήματος κυβερνοασφάλειας την οποία διαθέτει, είπαν όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
1: Ναι.
0: Το πρωτόγνωρο πολλές φορές είναι τρομακτικό. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό, αλλά για όλους εμάς που δεν ξέρουμε, δεν σκαμπάζουμε τόσα από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι και τρομακτικό. Ο Τάκης λέει: Υπάρχουν Ναζί και Χιτλερικοί που δεν ήταν Γερμανοί. Τι μπαρούφα πέταξε ο άλλος. Ναι, υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Εννοείται.
1: Παιδιά, μην το συζητάμε.
0: Ναι. Η Μαρίνα λέει: Γιατί δεν λέτε ποιος θα δείξει τον ΠΑΟΚ. Θα σας πω εγώ ευθύς αμέσως.
1: Νομίζω το κανάλι Open θα δείξει τον ΠΑΟΚ. Αν είμαι. Τουλάχιστον αυτό διάβασα.
0: Περίμενε, θα το δει. Το δείχνει το Open. Έχει δίκιο. Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ, Open στις 8 και ο Sky. Και εμείς και δεν καταλάβατε, θέλετε να διαφημίσουμε το Open. Διαφημίζουμε το Sky που δουλεύουμε.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Νία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorinipavlaexperience.com.
3: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi.
3: Να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me.

0: σε σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Νίκος από την Καλαμάτα, παιδιά, να οδηγήσει αμάξι και αυτό να θέλει να αυτοκτονήσει.
1: Α, το καλό τώρα. Ναι. Φαντάσου.
0: Αν μας γυροκομίσουν τα ρομπότ, λέει ο GPT-57, και δεν αυτονομούνται και φέρονται ευγενικά, όχι όπως οι άνθρωποι φέρονται βία σε ηλικιωμένους, αν φέρονται σωστά τα ρομπότ, θα είναι καλό και αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό να μην βγει μόνο. Ο Ιώτα Γάμα λέει: ενώ οι άνθρωποι δεν τρελαίνονται και κάνουν κακό στους άλλους ανθρώπους. Ναι, ρε παιδιά.
1: Καλά, παιδιά, τώρα δεν συγκρίνουμε τους ανθρώπους με τα ρομπότ.
0: Επίσης, ο Ανδρέας βάζει τη σωστή διάσταση και λέει: παιδιά, αυτά που θα είναι για το σπίτι, λέει, θα μαζεύουν και ελιές.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα.
1: Ναι, θα μαζεύουν.
0: Σοβαρό πρόβλημα. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο λέει: σας παρακαλώ, μην λέτε ανακρίβειες. Είναι δουλειά μου και είναι τραγικά αυτά που ακούγονται. Βγάλτε έναν άνθρωπο τη δουλειά να σας εξηγήσει. Σας παρακαλώ. Αν εννοείς για την OpenAI, ανακρίβεια δεν είναι τίποτα. Είναι αυτό που είπε η OpenAI και η εταιρεία η άλλη. Αυτά δεν είπαμε ότι δεν έχουμε ρεπορτάζ. Τώρα, τι είναι, αν λέει ανακρίβειες η OpenAI, λέμε και εμείς ανακρίβειες.
1: Θα μεταφέρουμε και εμείς αυτό.
0: Αλλά... είπαμε από την αρχή ότι δεν. Και ο Πάμπλο Μιχάσο. Όλο αυτό, βρε Πάμπλο, το ποιος πρόδωσε την Κύπρο το 1974, η Ελλάδα, η δικτατορία του Ιωαννίδη, γιατί το 40 ο Χίτλερ ήταν πλέον δικτάτορας, όχι εκλεγμένος καγκελάριος της Γερμανίας. Ναι. Λοιπόν, η κίνηση έχει ανέβει λίγο, ανεβαίνουν λίγο τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού, αλλά όχι τίποτα τρομερό. Κάτι μου θέλεις να πεις για να κλείσει, Γιαννάκο?
1: Τώρα δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο. Για το Πασόκ ήθελα να πω ότι
0: χαμός. Τι πάλι με το Πασόκ?
1: Χαμός. Νότι, έχω 30 δεύτερα. Λέω, διαβάζω. Λευτέρης Καρχημάκης, ναι, το πρωί εδώ σε εμάς, ναι, σε αφεντιές μας. Το Πασόκ θα καταργήσει τον νόμο Πυρακάκη.
0: Μάλιστα.
1: Νάντια Γιαννακοπούλου.
0: Ναι.
1: Μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Χαμός το Πασόκ, δεν είναι γνωστό.
1: Δεν είναι, να ένας θητής και άλλος δεν το λέει.
0: Έτσι, επειδή έχω το μικρόφωνο, να πω από την αρχή τη θέση μου, ότι το Πασόκ θα έπρεπε το Πασόκ να είχε κινήσει τη διαδικασία για την ίδρυση ιδιωτικών, θέλετε, ιδιωτικών
1: ορφανοτροφικών, όπως θα θέλετε,
0: πανεπιστημίων στην Ελλάδα και όχι κανένας άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό μόνο. Να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας

0: www.mordo.com.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Πέμπτη σήμερα και έχουμε αγωνιστεί ενημέρωση φίλοι μας με τον συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV και όπως έχω πει σε αρκετές εκπομπές η ενημέρωσή του για τους αγώνες και τα ρεπορτάζ του για το σύνολο των αγώνων είναι μοναδικά. Τόσο για Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP αλλά και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Τον καλωσορίζουμε και πάλι και θα του δώσουμε άμεσα το λόγο για να μας ταξιδέψει στη Φόρμουλα 1 όπου στο Βέλγιο στην πίστα του Βελγίου ο Κίμι Αντωνέλη πήρε άλλη μια νίκη δύσκολη μετά από τη μεγάλη μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ. Αγαπητέ συνάδελφε, καλό απόγευμα.
12: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Όπως τα είπες ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη για τον Κίμι Αντωνέλη, αλλά όσο δύσκολη και να είναι μια νίκη, είναι πάντα μια νίκη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στη φάση στην οποία βρισκόμαστε, μόλις έναν αγώνα πριν από τη μεγάλη καλοκαιρινή διακοπή της Φόρμουλα 1, την διακοπή των 4 εβδομάδων. Καθώς ο Αντωνέλη, ο οποίος θυμίζω, Άρη, ότι στους 2 από τους 3 αγώνες που είχαν προηγηθεί του Grand Prix του Βελγίου είχε εγκαταλείψει λόγω προβλημάτων στο μονοθέσιό του, κατάφερε με αυτή τη νίκη να αξιοποιήσει και το γεγονός ότι ο άμεσος συνδιεκδικητής του τίτλου, ο Τζορτζ Ράσελ, εγκατέλειψε μόλις στον πρώτο γύρο του αγώνα και έτσι να χτίσει μια διαφορά πλέον 50 βαθμών στη βαθμολογία. Έχει 204 έναντι 154 του teammate του στην Mercedes του George Russell. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Άρη, ότι είναι
11: Μια μεγάλη διαφορά, έτσι.
12: Είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Όχι βεβαίως ότι δεν καλύπτονται, το είδαμε την περασμένη εβδομάδα που πάλι τα συζητάγαμε, η διαφορά ήταν στους 25 και αρκούσε μια εγκατάλειψη του Ράσελ και μια νίκη του Αντωνέλη για να πάει τη διαφορά στους 50. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ξαναμειωθεί στους 25 στον επόμενο αγώνα, εάν ο Αντωνέλη δεν βαθμολογηθεί και βαθμολογηθεί ο Ράσελ. Το διατάφτα είναι ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα, με δεύτερο, όπως πολύ σωστά ανέφερε, στον Σαρλ Λεκλέρ και στην τρίτη θέση τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος για ακόμα μια φορά βάλθηκε να μας αποδείξει ότι ακόμα και στη φετινή χρονιά που δεν διαθέτει το καλύτερο μονοθέσιο, είναι τόσο ικανός οδηγός που μπορεί πραγματικά, ειδικά σε πίστες που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως αυτή του Βελγίου, να είναι άκρος ανταγωνιστικός. Να δούμε τι μας ξημερώνει αυτό το Σαββατοκύριακο, διότι αύριο το μεσημέρι ξεκινά ουσιαστικά η δράση στο Grand Prix της Ουγγαρίας στην πίστα του Χαγκαρόρινγκ.
11: Μια πολύ δύσκολη πίστα, έτσι.
12: Μια πολύ δύσκολη πίστα, μια πολύ απαιτητική πίστα, η οποία έχει κάποιες ευθείες, όχι πάρα πολύ μεγάλες με εξαίρεση την ευθεία κίνησης τερματισμού, έχει τεχνικά κομμάτια και είναι μια πάρα πολύ φιλική πίστα για τους θεατές, διότι υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία, εάν καθίσει κανείς, μπορεί να δει παραπάνω από το 60 με 70% της διαδρομής της πίστας. Είναι από τους προορισμούς που πραγματικά εγώ θα τους έβαζα για κάποιον που δεν έχει πάει να δει Φόρμουλα 1, θα τον έβαζα ως προορισμό την λίστα που πρέπει να επισκεφτεί κανείς.
11: Και εμείς έχουμε πάει στη συγκεκριμένη πίστα αυτή που προανέφερες και ανέφερα κι εγώ. Με την BMW θυμάμαι όχι για Φόρμουλα 1, αλλά για μια παρουσίαση και κάναμε αγώνες μέσα στην πίστα. Ήταν και άλλοι συνάδελφοι από εδώ από Ελλάδα που πήγαμε.
12: Ακριβώς.
11: Δεν είναι πολύ καλή εμπειρία. Λοιπόν, για πάμε.
12: Το Σαββατοκύριακο που είχαμε και αγώνα WRC, άρα είχαμε το Ράλι Εσθονίας, ήταν ο αμέσως επόμενος αγώνας από το Eco Rally Ακρόπολης. Και εκεί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, διότι ο Σάμι Πάγιαρη, ο 24χρονος Φινλανδός οδηγός της Toyota, πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του στο WRC. Δεν είχε ξανά κερδίσει ο Πάγιαρη. Έγινε μάλιστα ο 7ος νεότερος σε ηλικία οδηγός στην ιστορία του WRC που κατακτά νίκη και ο 18ος διαφορετικός Φινλανδός οδηγός ο οποίος καταφέρνει να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου Άρη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η μάχη του Πάγιαρη, ο οποίος πήρε αυτή τη νίκη αφήνοντας τη δεύτερη θέση τον Όλιβερ Σόλμπερκ και ο Πάγιαρη και ο Σόλμπερκ με το Γιώτα Ντι Αργιάρης, ενώ στην τρίτη θέση ανέβηκε ο Αντριάν Φουρμό, ο Γάλλος οδηγός της Hyundai.
11: Κάτι άλλο έχουμε?
12: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο από πλευράς δράσης. Μπαίνουμε πλέον σε μια καλοκαιρινή φάση, την οποία δεν θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Την άλλη εβδομάδα θα μπορέσουμε να πούμε για Ουγγαρία. Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα μπορέσουμε να πούμε κάποια πράγματα για τον αγώνα της Φινλανδίας στο WRC, με τον οποίο ουσιαστικά θα πάει και το WRC για λίγες εβδομάδες διακοπών.
11: Να σε ευχαριστούμε και πάλι. Καλό απόγευμα, καλό καλοκαίρι και σε εσένα και καλές διακοπές να έχεις.
12: Ευχαριστώ επίσης. Καλή συνέχεια.
11: Ήταν κυρίες και κύριοι ο φίλος μας Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, αγαπητός συνάδελφος και φίλος από την Κοσμοτέ TV, που μας δίνει ξεχωριστή ενημέρωση. Κάθε εβδομάδα τον έχουμε αγώνες Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP, αλλά και ελληνικούς αγώνες. Καλό απόγευμα φίλοι μας και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές, καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους.
0: Η ώρα είναι 6.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
14: Δεξιά. Αριστερά.
13: Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
14: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούση, επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια λόγω τροχαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιοφάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιάς στο ύψος του Αλίμου. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού Προέδρου για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτήν την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6,5% στα 100,2 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν, θεωρώντας το υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Ντρόουν επιτέθηκαν σε δύο ακόμη δεξαμενόπλοια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί τον εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές του κλάδου. Τις τελευταίες ημέρες έχουν δεχθεί επίθεση κοντά στον τερματικό σταθμό 5 δεξαμενόπλια. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδριασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το ΚΙΣΕΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών είναι και η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δις ευρώ. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσχες, είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα, για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 60χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Τρίτης επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην περιοχή της Ακρόπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια. Στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές κλινικές. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά στην Αιτωλό Ακαρνανία. Κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νεούτσα, όπου βρίσκεται το μνήμιο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει φωτιά από τον Νεούτσα προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά σε ομοιρία σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαβαρίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκτιμάται ότι ένας άνδρας είναι οπλισμένος με μαχαίρι, αλλά δεν είναι σαφές εάν βρίσκεται ακόμη εντός του κτηρίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την τράπεζα.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

0: Το καλοκαίρι τα θέλει τα μπιτάκια του. Και αυτό εδώ, Harry Styles, είναι ωραίο για να κουνιέσαι ρυθμικά μέσα στο αμάξι ή και στο γραφείο. Όσοι έχετε ξεμείνει ακόμα στο γραφείο. Ένα τέμπο σωστό, ένα τέμπο ρυθμικό. Νομίζω το χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω μέρες τέτοιες, όσοι είμαστε ακόμα εδώ και μετράμε μία-μία τις μέρες του Ιουλίου, προσδοκώντας να έρθει και να έρθει και ανώδυνα ο Αύγουστος, ο μήνας που εκτελεί ενίοτε, όπως λέει και ο ποιητής, χρέη Θεού, κάνοντας θαύματα. Μέχρι τότε ο Ιούλιος θα έχει πάντα τη φήμη του ζώρικου μήνα, του μήνα που μέσα στα χρόνια άνοιξαν πληγές, αρκετές πληγές, κάποιες μένουν ακόμα ανοιχτές. Μια τέτοια μέρα είναι νομίζω και αυτή η σημερινή. Το ημερολόγιο κάθε Ιούλιο, τέτοια μέρα, τα τελευταία 8 χρόνια βαραίνει. Είναι το μάτι, είναι η μέρα που πέρασε και άφησε πίσω της μια μαύρη σελίδα. Μια σελίδα που θα ρίσει πως ακόμα καπνίζει πάνω από στάχτες και από καΐδια. Ό,τι λόγια είχαμε να πούμε για το μάτι νομίζω τα έχουμε πει, απλά κάθε χρόνο τέτοια μέρα που για πολύ κόσμο ο χρόνος μετρά αντίστροφα για διακοπές, όταν σε κάποιο ραδιόφωνο καλή ώρα ή σε μια ανοιχτή τηλεόραση ακούς ξανά εκείνα τα ηχητικά, εκείνα τα ντοκουμέντα, τα όσα είπαν άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί, σε πιάνει ένα βούρκωμα, μια ανατριχίλα και έπειτα εκείνη η διαπίστωση, η πολύ ανθρώπινη, τι τέλος είχαν αυτές οι ψυχές. Καλό σας απόγευμα στον Sky για τους 100,3. Είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 13 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Λιάλιο από την Καθημερινή, ο οποίος βρίσκεται τώρα καθοδόν για εγγένεια. Είναι μέρες καλοκαιρινές, πολύ μετακινήστε και από ό,τι διαβάζω έχουμε τα εγγένεια. Στην πραγματικότητα ολοκληρώνεται ένα πολύ μεγάλο έργο, Ε65, Γιώργο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Αγιόφυλλο Τρικάλων. Βρισκόμαστε στα σύνορα του νομού Τρικάλων με το νομό Γρεβενών. Εδώ έχει στηθεί μία σκηνή, γιατί περίπου σε ένα μισάωρο θα ξεκινήσει η τελετή των εγγενείων για την απόδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 45 χιλιόμετρων του Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Είναι ο τελευταίος από τους αυτοκινητόδρομους από τη γενιά των αυτοκινητοδρόμων του 2007-2008 που παραδίδεται, με πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολύ μεγάλες υπερβάσεις στο κόστος σε σχέση με το πώς είχε αρχικά σχεδιαστεί.
0: Το τετραπλάσιο, σήμερα.
1: Το τετραπλάσιο. Αρκεί να πούμε ότι όταν είχε υπογραφεί η σύμβαση το 2008, η συμμετοχή του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έργο θα ήταν 500 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε η συμμετοχή το 1,5 δις, συν περίπου 540 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις στον παραχωρησιούχο και στον κατασκευαστή, και οι δύο ανήκουν στην εταιρεία Τέρνα, για καθυστερήσεις σε διάφορους όρους του συμβολαίου, να το πούμε έτσι, γιατί την ευθύνη των οποίων αποδέχθηκε το δημόσιο. Έτσι ξεκινήσαμε από τα 500 εκατομμύρια και φτάσαμε στα 2,1 δισεκατομμύρια. Ξεκινήσαμε για το 2011 και φτάσαμε στο 2026. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι μια θετική ημέρα. Καλό είναι βέβαια να τα θυμόμαστε όλα αυτά για την ιστορία των δημοσίων έργων στην Ελλάδα.
0: Έτσι, από τα 3 έτη το κάναμε 18.
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο, κατάφυτο, λίγο μετά τα μετέωρα που είναι πάντα εντυπωσιακά. Αυτός ο δρόμος θα φέρει την απόσταση Λαμία Εγνατία σε 1 ώρα και 45 λεπτά από αύριο το πρωί που θα κυκλοφορείτε. Τι άλλο να πούμε.
0: Χαίρεσαι να ταξιδεύεις πάντως.
1: Θα είναι πολύ καλός για τη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάει στα Γρεβενά ή στη Κοζάνη κλπ. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον από την Αθήνα.
0: Γλιτώνεις
1: πολύ δρόμο. Και βέβαια είναι ένας ωραίος αυτοκινητόδρομος.
0: Ναι, σύγχρονος. Μετά από τόσα χρόνια λοιπόν το αξίζουμε.
1: Πήρε 15 χρόνια περισσότερο, αλλά τα καταφέραμε.
0: Γιώργο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, και ο Πρωθυπουργός θα είναι εκεί σε λίγο, έτσι
1: βέβαια. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι εδώ ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. τοπικοί παράγοντες, δήμαρχοι, μητροπολίτες, παπάδες. Ξέρετε τώρα ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα εγγένεια, όλοι οι τοπικοί παράγοντες, δημοτικοί σύμβουλοι, αυτά όλοι. Ωραία. Χαρούμενοι, φωτογραφίζονται κλπ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Σε ευχαριστώ που χώρεσες έτσι στο ασφιχτικό πρόγραμμα. Έτσι, 5 λεπτά να μας πεις και εμάς, γιατί είναι μέρες που ο κόσμος ταξιδεύει. Και από αύριο, μια διαδρομή που διαρκούσε αρκετές ώρες, νομίζω ο χρόνος πέφτει στο μισό, ίσως και κάτι παραπάνω. Μια ώρα και 45 λεπτά από αύριο η διαδρομή από τη Λαμία μέχρι την Εγνατία Οδό στο ύψος των Ρεβενών, παρακαλώ. Σπουδαίο έργο. Εντάξει, είπαμε, το πληρώσαμε περισσότερο. Καθυστέρησε και αρκετά χρόνια παραπάνω. Αντί για 3 έφτασε να διαρκέσει 18. Αλλά το έχουμε. Είναι πραγματικότητα. Θα είναι πραγματικότητα από αύριο. Τώρα, μιας και πιάσαμε τα των μετακινήσεων, να σας πω ότι παρότι μήνας έχει 23 Ιουλίου. Έχουμε προβλήματα. Κυκλοφοριακά προβλήματα εννοώ. Στην Αττική Οδό αυτή την ώρα εντοπίζονται περισσότερα. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνέσιος Μαρούση. Αν κατεβαίνετε τον Κηφισό, θα συναντήσετε κίνηση από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Το Ανωδικό επίσης έχει κίνηση από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια. Ο λόγος είναι ότι προηγήθηκε ένα τροχαίο. Έχουμε κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας, είπαμε, πρέπει να πιάσει κανείς 15 Αύγουστο για να δει τη σταδίου άδεια. Και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στο ύψος του Αλίμου. Είναι τέλος Ιουλίου. Μέχρι χθες είχαμε συνθήκες καύσωνα. Σήμερα πήρε να δροσίσει λιγάκι, ευτυχώς. Και οι δρόμοι είναι ακόμη μποτιλιαρισμένοι. Όπως επισημαίνει σήμερα η Καθημερινή και στο κύριο άρθρο της, η λύση δεν είναι μόνο οι νέοι αυτοκινητόδρομοι. Μόνιμη η λύση, οικολογική και οικονομική, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο στους καιρούς που διανύουμε, είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά πώς μπορεί κανείς να τα προτείνει στους πολίτες όταν κάτι μέρες σαν και αυτές μπαίνεις στο σειρμό και βράζεις, σαν σφίζοντες θερμοθάλαμοι, όπως λέγει και η Καθημερινή, είναι τα μέσα μεταφοράς. Έχουν γίνει κάποια βήματα για να μην τα μηδενίζουμε όλα στις δημόσιες μεταφορές, με ρυθμό αργό όπως συνήθως προχωρούμε, όμως χρειάζονται ακόμα πάρα πολλά. Χρειαζόμαστε ακόμα δείγματα σημαντικά γραφής για να επενδύσουμε και εμείς στην αξιόπιστη μετακίνηση και να αφήσουμε το γιο ταχύ στα πάρκινγκ μας. Βέβαια, πότε ήταν, προχθές, προκηρύχθη διαγωνισμός ώστε και αυτοί οι σειρμοί που δεν έχουν κλιματισμό, γιατί υπάρχουν και αυτοί και αν σου τύχει τι θα κάνεις, θα μπεις και θα βράσεις, προκηρύχθη και διαγωνισμός για να αποκτήσουν και αυτοί κλιματισμό. Μιλάμε για παλιούς σειρμούς που έχουν εκεί κοντά στα 30 χρόνια κυκλοφορίας.

0: Λοιπόν, πήρε να δροσίσει, αυτό είναι μεν θεωρητικό. Αύριο θα βρέξει κιόλας. Αύριο είναι Παρασκευή, αύριο ξεκινάει η άδεια, ξεκινούν οι διακοπές για πολύ κόσμο. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και μετά έρχεται φουριόζος ο Αύγουστος. Φαντάζομαι εσείς που ταξιδεύετε έχετε ενημερωθεί ότι αύριο από το μεσημέρι, τουλάχιστον μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, θα έχουμε βροχές. Σε κάποια σημεία της χώρας μάλιστα θα είναι μπουρίνια, θα είναι ισχυρές βροχές, θα είναι καταιγίδες, σποράδες, κεντρική και βόρεια έδεια. Τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας μπαίνουν από αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Και εμείς εδώ στην Αττική θα δούμε βροχούλα. Ακούω τη Χριστίνα να λέει ότι κυρίως αύριο τέτοια ώρα θα ξεκινήσουν οι ουρανοί να μαυρίζουν και μετά θα ρίξει αρκετά. Το καλό βεβαίως και παρήγορο για εσάς, ιδίως που ξεκινούν οι διακοπές σας, είναι ότι αυτό θα κρατήσει πολύ λίγο. Από το Σάββατο το απόγευμα ο καιρός θα ανοίξει ξανά. Λοιπόν, έλεγα και νωρίτερα πως αυτή η μέρα είναι μια μέρα που βαραίνει πολύ. Πάντα κοντοστεκόμαστε στο ημερολόγιο και θυμόμαστε τι συνέβη πριν από 8 χρόνια. Ο Ιούλιος δικαίωσε τότε, πριν από 8 χρόνια, με την τραγωδία του Ματιού, τη φήμη που έχει πως είναι ένας μήνας που αφήνει πληγές ακόμα ανοιχτές. Για κάποιους είναι βέβαιο ότι παρότι έχουν περάσει πια 8 χρόνια, απομακρυνόμαστε από εκείνη τη μέρα, οι πληγές παραμένουν ακόμα ανοιχτές. Η κυρία Κατερίνα Μαλά είναι μαζί μας, ήταν εκεί, το βίωσε όλο αυτό. Ήταν στους τυχερούς όμως, γιατί επιβίωσε. Υπήρχαν γειτονές της, γνωστοί, φίλοι εκεί στο μάτι, που δεν είχαν την ίδια τύχη. Γεια σας, καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, σας άκουσα να λέτε για την ημέρα που και εμείς σας τηλεφωνούμε. Έχουμε αναπτύξει έτσι ένα κώδικα όλα αυτά τα χρόνια, μια
1: σχέση
0: έτσι, εντός εισαγωγικών. Τα λέμε, θυμόμαστε, εκφράζουμε και πώς να το πω, το σεβασμό μας στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που είχαν ένα μαρτυρικό τέλος. Σας άκουσα λοιπόν να λέτε πιάνει ο Ιούλιος και πιάνεται και η ψυχή μας μαζί.
1: Ναι, αλήθεια είναι ότι μόλις καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει ο Ιούλιος και αρχίζουμε και αναφερόμαστε στο μήνα αυτό, ξεκινάει να βαραίνει κάπως το μέσα μας.
0: Σήμερα, κυρία Μαλά, που έχουν περάσει 8 χρόνια και αν δεν κάνω λάθος, σε λίγη ώρα από τώρα ξεκινούν και οι εκδηλώσεις μνήμης, ναι, εκεί στο μάτι. Έχει αλλάξει κάτι μέσα σας, πώς έχει γράψει όλο αυτό, λειτουργεί ο χρόνος υπηρετικά?
1: Εγώ θεωρώ ότι 8 χρόνια αγωνιζόμαστε για την αλήθεια. 8 χρόνια προσπαθούμε, πέρα από το κομμάτι το ποινικό και το δικαστικό, να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι το μάτι ήταν ένα έγκλημα. Ούτε φυσική καταστροφή ήταν, ούτε μια συνθήκη η οποία δεν μπορούσε να αποφευθεί, ούτε τίποτα. Όσοι έχουν παρακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία, αυτό ήταν ξεκάθαρο. Αλλά θεωρώ ότι οι πρώτες αρκετές μέρες, δηλαδή το πρώτο διάστημα που εμείς δεν μπορούσαμε να αμυνθούμε σε αυτή την προπαγάνδα που διοχετεύτηκε στην κοινή γνώμη οργανωμένα, περί ευθύνης του ίδιου του τόπου, της ρηθερημοτομίας κτλ. Σταθήκαμε αδύναμοι να την πολεμήσουμε στο ξεκίνημά της. Με αποτέλεσμα αυτό να διοχετευτεί σε ολόκληρη τη συνείδηση της κοινωνίας. Και για κάποιο λόγο η κοινωνία δεν θέλησε να ακούσει την αλήθεια μας ή δεν επέτρεψαν κάποιοι να ακουστεί πραγματικά η αλήθεια. Και θεωρώ ότι μετά τα ντέμπι αυτό είναι πλέον και ασίδηλο. Δηλαδή δεν είναι καν, έχει αποδειχθεί ότι η αλήθεια μπορεί και να επιχρωματίζεται και ότι είναι διαφορετικό το να έχεις πεθάνει με μια κυβέρνηση ή να έχεις πεθάνει με μια άλλη κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρότι η υπόθεση έχει κριθεί δικαστικά, το παρακολουθήσαμε, θεωρείτε ότι δεν δόθηκαν οι απαντήσεις που αναμένατε στις αίθουσες?
1: Θεωρούμε ότι στο κάδρο των ευθυνών πάρα πολλοί μείναν έξω, προστατεύτηκαν. Δηλαδή μπήκανε μέσα επί της ουσίας αυτοί που δεν μπορούσαν να μην μπουν. η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, η επικεφαλής, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο ηλικιωμένος τέλος πάντων που έβαλε τη φωτιά. Πολλοί μείναν εκτός σκάδου. Όμως αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι εάν ο πραγματογνώμονας τότε είχε υποκύψει στους εκβιασμούς του τότε αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, το μάτι μπορεί να ήταν κάτι άλλο από αυτό που είναι σήμερα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Υπήρξε μια εξέλιξη σημαντική τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών επισκέφθηκε και πάλι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για το ζήτημα εκείνο του ομαδικού τάφου. Έτσι, για το...
1: Δεν είναι μόνο το ζήτημα του ομαδικού τάφου, είναι και το ζήτημα. Δηλαδή η αφορμή ήταν πρώτον το θέμα της ύπαρξης ενός ομαδικού τάφου που σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι περιλαμβάνει 16 αταυτοποίητα DNA. Που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι και ενδεχομένως 16 αταυτοποίητες σωροί. Είναι μια γυναίκα η οποία είχε βρεθεί λίγες μέρες μετά την 23η Ιουλίου πνιγμένη και με εγκάβματα, η οποία παρέμεινε στα ζήτητα στο νεκροτομείο του Σχιστού για πάρα πολλούς μήνες και τελικά ετάφη. Και το θεωρώ ότι το χειρότερο όλο και το πιο ανατριχιαστικό είναι το ότι έχουμε αποδεδειγμένα πλημελή διαχείριση των σωρών από τους ανθρώπους που θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ υπεύθυνοι. Θέλω να πω το εξής, ότι μέσα στο δικαστήριο ακούστηκε συγγενής, ο οποίος είπε ότι μερικές μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου δέχτηκε τηλεφώνημα από ανώτατο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών, που του είπε ότι σας έχουμε παραδώσει λάθος σωρό, αλλά να μην μπλέξουμε την εισαγγελία, να πάρω εγώ 2-3 δικούς μου ανθρώπους και να έρθουμε να ξεθάψουμε τη λάθος ώρα και να θάψουμε τη σωστή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του κανονικά και αποστρατεύθηκε με τους βαθμούς του, με δόξα και τιμή. Που σημαίνει ότι αυτό που εμείς πολεμάμε, δηλαδή το να κατανοήσει η κοινωνία ότι αυτό που το μεγάλο ζητούμενο είναι ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της ευθύνης, δεν το έχουμε πετύχει στο βαθμό που θα έπρεπε να το πετύχουμε.
0: Μάλιστα. Άρα εξού και αυτή η προσφυγή, λοιπόν, αυτό το νέο αίτημα έχει να κάνει με την πια, πώς να το πω, με την αποκατάσταση σε ένα ηθικό πεδίο.
1: Είναι άλλο ένα κομμάτι της αλήθειας το οποίο έχει θαυτεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σημαντικό όμως να πούμε ότι έγινε τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης όλης αυτής της ιστορίας. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που εμείς λέμε και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι πώς γίνεται ο τότε υπαρχηγός επιχειρήσεων της 23ης Ιουλίου λίγες μέρες μετά να γίνεται αρχηγός. Πώς είναι δυνατόν κάποιος που είναι υπαρχηγός επιχειρήσεων, που σημαίνει ότι σίγουρα θα είναι ελεγχόμενος, να ορίζεται αρχηγός και μετά αυτός ο αρχηγός να είναι αυτός που αναλαμβάνει να εκβιάσει το Δημήτρη Τολιότσιο, τον πραγματογνώμονα, για να φτιάξει, να κατασκευάσει επί της ουσίας μια πραγματογνωμοσύνη ακριβώς πάνω στη γραμμή της προπαγάνδας. Γι' αυτό και σας είπα στο ξεκίνημα ότι ενδεχομένως εάν είχε υποκύψει ο πραγματογνώμονας το μάτι να είχε μια άλλη τύχη.
0: Κυρία Μαλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ και να προσέχετε.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Καταρίνα Μαλά, κάτοικος Ματιού, το έζησε όλο αυτό και μέχρι και σήμερα 8 χρόνια μετά, όπως ακούσατε, για αυτούς τους ανθρώπους, για τους συγγενείς των θυμάτων, σε ένα ηθικό επίπεδο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, η αποκατάσταση δεν έχει έρθει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, στους τίτλους των ειδήσεων στις 18:30 και επιστρέφουμε αμέσως κοντά σας.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούση, επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια λόγω τροχαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιοφάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλυμού. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 101 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Ντρόουν επιτέθηκαν σε 2 ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί τον εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα 3 πηγές του κλαδού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά στην Ατολό Ακαρνανία. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ 6 και 35 πρώτα λεπτά και έχουμε διαγωνισμό. Επομένως, να σας πω ότι και σήμερα σας δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής προσφορά της Golden Star Ferries. Επιλέγετε τον προορισμό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετεί το δίκτυο της Golden Star Ferries. Επιλέγετε και πότε θα ταξιδέψετε βάσει διαθεσιμότητας και καλές διακοπές εύχομαι. Λοιπόν, προϋπόθεση για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό είναι να μας καλέσετε τώρα. Να καλέσετε στο 210-48-00-170-174 τη Ρούλα Βρετάκου. Να αφήσετε το όνομα και το επώνυμό σας. Και στο τέλος της εκπομπής, ως σύνθηστα, θα κάνουμε την κλήρωση. Αν λοιπόν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Είναι ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, προσφέροντας άνεση, προσφέροντας ταχύτητα και κυρίως αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Μαζί μας αυτό το απόγευμα είναι το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, που φέρνει πια στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους, την ιστορία των 77 ετών που κουβαλά, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα το Κιλ και στην καινοτόμο διδασκαλία, 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία, στο μεταξύ και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση, να προσθέσω, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Ψάξτε το, έχει ενδιαφέρον, killgreece.gr. Λοιπόν, χθες δεν ξέρω πόσοι από εσάς ήσασταν τέτοια ώρα στην ακρόαση. Έκανα αναφορά σε ένα ρεπορτάζ της LIFO για το πώς πρέπει να διαβάζουμε διάφορους απολογισμούς που έρχονται από δήμους. Καλή ώρα, από το Δήμο της Αθήνας, ας πούμε, που μας ενημερώνει ότι έχουν από την αρχή της τρέχουσας δημοτικής θητείας έχουν φυτευτεί δεξιά μας και αριστερά μας περίπου 13.000 δέντρα. Ακούγεται πολύ, αποδίδει όμως, κάνει τη διαφορά στον αστικό ιστό. Αποζητούμε ανάσες δροσιάς όλοι μας, όσοι είμαστε τέτοιες μέρες στην πόλη. Θέλουμε τον ίσιο, θέλουμε τη δροσιά, θέλουμε αυτό το αεράκι που δεν βρίσκει το δρόμο όμως για να έρθει να μας δροσίσει. Ζήτησε λοιπόν την βοήθεια του κυρίου Θεοχάρη Ζάγκα. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας του Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να μας εξηγήσει πώς πρέπει να διαβάζουμε τους απολογισμούς και γιατί λίγες πόλεις στην Ελλάδα είναι πόλεις πράσινες και δροσερές. Κυρίως οι μεγάλες πόλεις, και δεν το συζητώ, το παράδειγμα το πιο εμφατικό είναι η Αθήνα, είναι πόλεις αφόρητες το καλοκαίρι. Γεια σας κύριε Ζάγκα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, 12.500 δέντρα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι και 20.000, έτσι. Θέλω να πω, δεν θα βγει και κανείς να τα μετρήσει ένα προς ένα. Και δεν μας κάνουν αίσθηση. Γιατί?
1: Εντάξει, είναι μια καλή προσπάθεια, θα έλεγε κάποιος, αλλά αυτό είναι η αρχή. Όταν φυτεύουμε, αρχίζουμε. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια αυτή. Θα πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια να δούμε τα ποσοστά επιβίωσης, να γίνουν οι σωστές ενέργειες διαχείρισης αυτών των δέντρων στο μέλλον, να μην αφαιθούν στην τύχη τους. Αν αφαιθούν στην τύχη τους, να ξέρετε, ένα μικρό ποσοστό θα επιβιώσει. Επομένως, ας κρατάμε μικρό καλάθι γενικότερα. Από εκεί και ύστερα υπάρχει και ένα θέμα γενικότερο για το πώς διαχειριζόμαστε και τα υπάρχοντα δέντρα και όχι μόνο αυτά τα οποία φυτεύουμε.
0: Δηλαδή?
1: Και πώς θα τα διαχειριστούμε στο μέλλον. Πώς θα παρακολουθούμε σε αιτήσια βάση, στην τρέχουσα πραγματικότητα, ας το πούμε έτσι, πώς θα διαχειριζόμαστε από πλευράς κλάδευσης, από πλευράς υγείας γενικότερα και σταθερότητας. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα και ένα σοβαρό αντικείμενο, ένα σοβαρός κλάδος, με πολύ ενδιαφέρον, αν θέλετε, για τις σύγχρονες πόλεις. Αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν δίνουμε τη δέουσα βαρύτητα, ούτε εμείς ως γεωτεχνική γενικότερα, mm-hmm. ούτε και οι αρμόδιες δημοτικές αρχές.
0: Ναι.
1: Εξάλλου τα δέντρα δεν ψηφίζουν.
0: Σωστά,
1: αλλά
0: πολύ καλό.
1: Υπάρχει ένα κίνημα, να ξέρετε, διεθνώς για τα δικαιώματα των δέντρων εφ' εξής, που εμένα με βρίσκει απολύτως σύμφωνο.
0: Τι
1: και ήταν μια
0: σκέψη
1: μου, αν θέλετε, και αποτέλεσε και μια επιβεβαίωση για αυτό που σκεφτόμουν. Είναι οι μόνοι οργανισμοί στις πόλεις, ναι. οι οποίοι απορρυπαίνουν, ενώ όλοι οι άλλοι, όλες οι άλλες δραστηριότητες και όλα τα άλλα όντα που υπάρχουν μέσα σε μια πόλη ρυπαίνουν. Επομένως θα έπρεπε να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής και μεγαλύτερης αναγνώρισης.
0: Υπάρχει κάποιος που να τα παρακολουθεί συστηματικά? Δεν ξέρω, και Ζάγκα, λέω.
1: Κανονικά θα έπρεπε οι υπηρεσίες πρασίνου. Αλλά ναι. εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Άρα τοπική αυτοδιοίκηση
1: πρασίνου,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Τον Δήμο. Και αυτό συμβαίνει μέσα στα όρια των Δήμων, αν θέλετε. Mm-hmm. Τα περιαστικά δάση είναι άλλων αρμοδιότητα, οι οδοί, ας πούμε, οι μεγάλοι οδικοί άξονες άλλων και ούτω καθεξής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα στις πόλεις αρμόδιοι είναι οι Δήμοι, που όφυλαν να έχουν πολύ καλά οργανωμένες υπηρεσίες πρασίνου. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο αντικείμενο πάει στους ιδιώτες και, εντάξει, δεν με βρίσκει εμένα αυτό
0: ασύμφωνο,
1: mm-hmm. έτσι, συμφωνώ. Αλλά όλοι μας θα πρέπει να παρακολουθούμαστε, να αξιολογούμαστε για το έργο το οποίο προσφέρουμε. Και αυτό που μας αναθέτει κάποιος και μας πληρώνει θα πρέπει να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι. Υπάρχει μια, πώς να το πω, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει μια σύσταση. Λέει ότι η αναλογία είναι 8 έως 10 τετραγωνικά μέτρα μόνιμου πράσινου ανακάτοικο. Ναι. Εμείς φαντάζομαι ναι. είμαστε πολύ,
1: είμαστε πολύ χαμηλότερα. Να ξέρετε, είμαστε το 2 με 3 στις μεγαλοπόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 2,5 με 3, ας το πω έτσι επίκως. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για νέες φυτεύσεις κλπ. Και δεν είναι μόνο αυτός ο αριθμός, τα 8 με 10 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Αυτά τα 8 με 10 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα και να είναι καλής ποιότητος. Δηλαδή να διαχειρίζονται σωστά τα δέντρα, κυρίως που αποτελούν το μόνιμο πράσινο και δευτερευόντως η θάμνη εντός των πόλεων. Το καζόν είναι αμελητέα ποσότητα, να ξέρετε, για την Ελλάδα τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να το λογαριάζουμε καν σε αυτή την ιστορία που μιλάμε τώρα. Ναι. Βεβαίως, οι Γερμανοί, να σας πω για παράδειγμα, λένε ότι το καζόν είναι αντιοικονομικό και αντιοικολογικό.
0: Αντιοικονομικό γιατί.
1: Γιατί χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού, τις οποίες δεν έχουμε.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Εντάξει. Και το λένε οι Γερμανοί ότι δεν τις έχουν αυτοί, πόσο μάλλον εμείς.
0: Μάλιστα. Προσωπικό για να τα καταρτισμένο σχετικά, κύριε Ζάγκα, θέλω στις υπηρεσίες πρασίνου τώρα, αν πάμε μαζί και κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε ποιοι δουλεύουν στις υπηρεσίες πρασίνου. Κάνει ο καθένας ό,τι του ουρθεί. Είναι άνθρωποι γεωπόνοι, είναι καταρτισμένοι.
1: Είναι ένα ειδικό αντικείμενο που ακόμα και οι γεωτεχνικοί, και ενώ τους γεωπόνους, τους δασολόγους και τους τεχνολόγους δασοπόνους και γεωπόνους αντίστοιχα, που εάν δεν εξειδικευτούν επ' αυτού είναι άσχετοι. Και μιλάει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, ο οποίος έχει δύο παιδιά, ένα γεωπόνο και ένα δασολόγο, έτσι.
0: Δηλαδή μπορεί να κάνουν και κακό πάνω, όχι επί του ετού, εννοώ λόγω της αμάθειας ή της ημιμάθειας.
1: Εάν το αγνοούμε το αντικείμενο, βεβαίως θα κάνουμε κακό. Και δεν πρέπει εδώ να κρυβόμαστε και να λέμε «Α, ξέρω, ξέρω, ξέρω». Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με κάποια εκπαίδευση, αν θέλετε, με κάποια πιστοποίηση ως αποτέλεσμα σεμιναρίων μακροχρόνιων, όχι μιας ώρας, δύο ώρων, πέντε ώρων, δέκα ώρων κλπ. Είναι, όπως σας είπα, ένα πολύ σοβαρό αντικείμενο και όλοι όσοι ασχολούνται, από τους γεωτεχνικούς μέχρι και τους χειριστές των πριονιών και των αλυσοπριώνων, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Και πιστοποιημένος δενδροκόμος εν Ελλάδη, τουλάχιστον σε γνώση δική μου, είναι μόνο ένας.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Που βρίσκεται στην Αθήνα και, αν θέλετε, πυροβολείται και από μια ομάδα γεωτεχνικών. Καλά έχει πιάτσα.
0: Α, μάλιστα. Και αυτά που βλέπουμε, τα δέντρα που είναι εγκλωβισμένα κάτω από τσιμέντο, που περπατάμε δεξιά και αριστερά στα πεζοδρόμια.
1: Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα που φύγεται τώρα. Αυτά θα έπρεπε να λύνονται την ίδια στιγμή που διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Και πώς αντιμετωπίζονται αυτά? Αντιμετωπίζονται με την σύνταξη, αν θέλετε, ή την κατάρτιση των μητρώων των δέντρων, όπου κάθε δέντρο έχει τη δική του ταυτότητα, mm-hmm. παρακολουθείται, αν θέλετε, σχεδόν καθημερινά, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο θα πρέπει να ελέγχεται από τον αρμόδιο γεωτεχνικό που έχει την ευθύνη αυτής της περιοχής, και να προτείνονται τα κατάλληλα μέτρα για την καλύτερη, αν θέλετε, ανάπτυξη και,
0: αυτό
1: λειτουργία,
0: δεν γίνεται,
1: και λειτουργία αυτού του δέντρου.
0: Δεν γίνεται.
1: Δυστυχώς,
0: είναι
1: δυστυχώς,
0: πιο πιθανό να ξυλώσει, ας πούμε, ένα δέντρο με βαθιές ρίζες στο πεζοδρόμιο, να πέσεις εσύ γιατί περπατάς και αμέριμνος να σκοτωθείς, να τρέχεις μετά να διεκδικείς το δίκιο σου, ούτε το δέντρο είναι καλά, ούτε ο πολίτης που περπατάει στο πεζοδρόμιο.
1: Έτσι όπως το λέτε, και το αντίδοτο από πλευράς αρμοδίων, αν θέλετε, υπηρεσιών των Δήμων, είναι αυτές οι φοβερές κλαδεύσεις που προσβάλλουν, αν θέλετε, τη μορφή του δέντρου αλλά και τη λειτουργικότητά του. Όταν διαχειριζόμαστε ένα δέντρο, αυτό που προσέχουμε πρωτίστως είναι η αισθητική του εικόνα και η λειτουργικότητά του. Τα δέντρα αποτελούν αισθητικά στοιχεία, σημαντικά αισθητικά στοιχεία στην πόλη.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό, και πάντοτε ένα δέντρο να κρατάει την τυπική του μορφή. Η φλαμουριά να παραμένει φλαμουριά, ο πλάτανος παραμένει πλάτανος. Και όχι ένα ξώανο, ένας κορμός με δύο κλαδιά ατάκτως ηρημένα, αν θέλετε, πάνω στο τέλος του κορμού, στο ψηλότερο σημείο του κορμού.
0: Mm.
1: Και επίσης, αυτό που λέω, η λειτουργικότητά του, όλες οι ευεργετικές επιδράσεις που μας προσφέρει το δέντρο προέρχονται από τη φυλλωσιά του. Εάν ένα δέντρο παραμένει χωρίς φύλλα και χωρίς κλαδιά, είναι σαν να μην υπάρχει. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε σοβαρά ζητήματα, γιατί κάτι τέτοιο που μιλάμε εμείς δεν συμβαίνει. Δεν είναι ο κανόνας σε μια πόλη. Είναι η εξαίρεση, θα έλεγα. Κάποια δέντρα τη γλιτώνουν όπου τα συνεργεία δεν μπορούν να πηγαίνουν να τα κακοποιήσουν.
0: Ναι, δεν πηγαίνουν από αμέλεια.
1: Όχι από αμέλεια, από αδυναμία.
0: Από αδυναμία.
1: Δεν υπάρχει πρόσβαση.
0: Δεν υπάρχει πρόσβαση.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, καταλαβαίνω ότι λέμε για το πράσινο στις πόλεις. Είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω όμως, σε πολλά επίπεδα.
1: Ναι,
0: θέλω
1: δυστυχώς
0: να σας κάνω μια ερώτηση τελευταία, κύριε
1: ναι.
0: Ζάγκα. Επειδή εμείς εδώ σας θαυμόσω τα τελευταία πολλά χρόνια, αυτό είναι ένα από τα θέματα που το βάζουμε πολύ ψηλά. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει διοργανώσει πάρα πολλές δενδροφυτεύσεις. Ενδιαφέρεται πρακτικά, δηλαδή, και το αποδεικνύει με τις δράσεις του για το περιβάλλον. Έχουν πάντα τέτοιο πρόσημο κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνει. Η δενδροφύτευση αποδίδει πάντα? Δώστε μας να καταλάβουμε πώς λειτουργεί.
1: Ναι, ακούστε, η δενδροφύτευση αποδίδει.
0: Αποδίδει πάντα.

0: όταν φυτεύουμε απλά αρχίζουμε. Από εκεί και ύστερα, σε κάθε στάδιο εξέλιξης ενός δέντρου θα πρέπει να παίρνουμε κάποια μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε και εδώ τη νεαρή φάση, την φάση της πλήρους ρόμης, την όρημη φάση και ούτω καθεξής, και σε κάθε φάση από αυτές πρέπει να παίρνουμε κάποια μέτρα για την καλύτερη αύξηση των δέντρων και την προστασία τους, αν θέλετε, και την λειτουργία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζάγκα, για την κουβέντα αυτή, γιατί νομίζω ήταν χρήσιμη και είναι ωραίο να συζητάμε και αυτά τα θέματα. Τώρα ιδίως μας το επιτρέπει με έναν τρόπο η επικαιρότητα, αν και η επικαιρότητα δεν είναι καλή. Βλέπω ότι υπάρχει μια έκρηξη με ένα νεκρό σε εργοστάσιο στα Χανιά, είναι μια τελευταία εξέλιξη.
0: Κρίμα, κρίμα.
1: Ναι, θα επανέλθουμε για τους ακροατές. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κύριε Ζάγκα.
0: Και σε εσάς και καλές εκπομπές σαν αυτή που κάνετε σήμερα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ο κύριος Χάρης Ζάγκας είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε να διαχειριστούμε σωστά το χρόνο μας. Ακούσατε τι είπε, έτσι. Να θυμηθούμε εκείνη τη φράση του Καζαντζάκη: όσο υπάρχουν στον κόσμο παιδιά, ζώα και λουλούδια, μη φοβάστε, όλα θα πάνε καλά. Αλλά ούτε παιδιά κάνουμε πια, τα ζωάκια. Έτσι και έτσι. Λουλούδια πάλι. Να, τα ακούσατε. Μάλλον έχουμε λόγους να φοβόμαστε. Πάμε διαφημίσεις. Θα συναντήσουμε τον Απόστολο Έλληνα, γιατί έχουμε εξελίξεις στην ιστορία αυτή με την στη Λαμία, με τα κοτόπουλα και τα κρούσματα που είχαμε, τα σοβαρά κρούσματα σαλμονέλας που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Και έχουμε και μια έκρηξη με ένα σοβαρά τραυματία σε εργοστάσιο στα Χανιά. Θα το παρακολουθήσουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Λοιπόν, επιστροφή εδώ 7 λεπτά πριν από τις 7. Πάμε να δώσουμε πρώτα το λόγο στον συνάδελφό μας από την Κρήτη, το Χάρη Λεοντάκη, διότι όπως σας έλεγα νωρίτερα, έχουμε μια εκτακτή είδηση. Έχουμε έκρηξη με ένα νεκρό σε εργοστάσιο στα Χανιά. Γεια σου, Χάρη, καλησπέρα.

0: Όχι, όχι, δεν είναι νεκρός. Δεν υπάρχει νεκρός.
1: Δεν υπάρχει νεκρός.
0: Όχι, όχι. Α, είναι ένας άνθρωπος
1: ο οποίος. Ευχαριστώ έχει... που μας λες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό βλέπω και.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Α, πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία.
0: Τρόμαξε έτσι όπως το είπατε. Γιατί τον είδα τον άνθρωπο. Έχει τραυματιστεί, είχε εγκάπματα, αλλά είχε τις αισθήσεις του. Μιλούσε με τους ανθρώπους γύρω του. Mm-hmm. Μόλις τώρα τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ. Είναι μια επιχείρηση που φτιάχνει πολυεστερικά τμήματα σε βάρκες πλοίων. Είχε μέσα έφλεκτα υλικά. Προφανώς κάτι συνέβη και υπήρξε μια έκρηξη και προκλήθηκε η πυρκαγιά όπου προκάλεσε για τα εγκάπτωση.
1: Αν δεν υπάρχει νεκρός, είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ναι, ναι, όχι. Δεν,
1: γράφεται αυτή την ώρα κάτι τέτοιο. Είσαι εκεί όμως, μας το λες και το επιβεβαιώνεις με το ρεπορτάζ. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι σώος, έτσι. Έχει φύγει, έχει πάει με το ασθενοφόρο.
0: Μόλις τώρα τον παρέλαβε το ασθενοφόρο, ο άνθρωπος είχε τις αισθήσεις του και μιλούσε κανονικά.
1: Σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Καλό ρεπορτάζ. Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη. Και πάμε στη Λαμία τώρα, στον Απόστολο Έλληνα, διότι εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες πάρτιδες κοτόπουλου από διαφορετικούς προμηθευτές. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, αν είστε από τη Λαμία, αν σκοπεύετε να πάτε στη Λαμία, το αν καταναλώσετε εκεί κοτόπουλο είναι κακή ιδέα μετά και τα όσα έχουν συμβεί τις προηγούμενες εβδομάδες. Γεια σου, Απόστολε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Καταρίνα. Ζούμε στον αστερισμό της σαλμονέλας.
1: Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Κάτι έχει πάει λάθος.
2: Καταστήματα που πολλούν κοτόπουλα και λοιπά, είτε παρασκευασμένα είτε άψητα, δεν έχουν καθόλου δουλειά πια, έχει νεκρώσει δουλειά.
1: Α, ναι.
2: Λοιπόν, βέβαια δεν λειτουργούν παίρνουν μαγαζιά, ή μάλλον ανοιχτά είναι, αλλά δεν μπαίνει πελάτης μέσα. Λοιπόν, τώρα όμως τα νεότερα που έχουμε δεν είναι ακριβώς κρούσματα, είναι αποτελέσματα νεότερα των εργαστηριακών ελέγχων που είχαμε στο εργαστήριο της Καλκίδας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και τον ΕΦΕΤ, και βρέθηκε ότι οι δύο επιπλέον παρτίδες προϊόντων από επιχειρήσεις της Λαμίας ήταν προσβεβλημένες με τον ιό της σαλμονέλας. Να πούμε ότι προφανώς αυτοί οι δύο προμηθευτές δεν είχαν πουλήσει τελευταία, αλλά είχαν χρησιμοποιήσει όμως τον ίδιο χώρο, ίδιους χώρους με τα κοτόπουλα που είχαν σαλμονέλα για να τα αποθηκεύσουν στα ψυγεία, και μάλλον χρησιμοποίησαν και εργαλεία, δηλαδή μαχαίρια, τα οποία δεν τα είχαν απολυμάνει, και έτσι μεταδόθηκε στα νεότερα αυτά σπαρτίδες νεότερες. Να πούμε πάντως ότι οι έρευνες έδειξαν ότι τα βρέθηκαν δείγματα σαλμονέλας σε φιλέτο και σε κοτόπουλο και σε ζουβλάκι κοτόπουλο σε δύο διαφορετικούς χώρους εστίασης. Mm-hmm. Στη μία, μάλιστα, ο μοναδικός ασθενής που είχε εμφανίσει συμπτώματα στο παρελθόν, δεν έχουμε κάτι καινούριο, δεν είχε καν καταναλώσει πουλερικά. Αυτό είναι σχετικό αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, ότι ναι, μεν είχαν αποθηκευτεί στον ίδιο χώρο με άλλα τρόφιμα και δεν είχαν απολυμανθεί οι χώροι αυτοί.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να πούμε πάντως ότι μέχρι στιγμής εμπλέκονται τρεις συνολικά προμηθευτές. Ναι, ναι. Ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλα στοιχεία, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται τα νεότερα αποτελέσματα από τον ΕΟΔΗ. Πάντως, το θετικό είναι πως εδώ και μια εβδομάδα δεν έχει αναφερθεί κανένα νέο περιστατικό αδιαθεσίας από κατανάλωση έτοιμου φαγητού.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα νεότερα.
1: Σημαντικό. Αλλά φαντάζομαι, υπό το φόβο των ίδιων.
2: Ο φόβος υπάρχει.
1: Κανείς δεν καταναλώνει κοτόπουλο στη Λαμία.
2: Έτσι,
1: εντάξει.
2: Έτσι.
1: Και θα πάρει και κάποιο χρόνο σίγουρα αυτή η ιστορία μέχρι να κοπάσει.
2: Καταρίνα, υπάρχει, λένε οι ειδικοί και οι γιατροί κλπ., ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην μεταδοθεί στον άνθρωπο, αλλά πρέπει να γίνεται καλή παρασκευή του εδέσματος με κοτόπουλο, mm-hmm. να ψήνεται να μαγειρεύεται στους 65 βαθμούς Κελσίου κλπ. Τώρα yeah. αυτό βεβαίως, εντάξει, το λένε, αλλά δύσκολα το αποδέχονται οι καταναλωτές, και υπάρχει, όπως είπες πολύ σωστά, αυτός ο φόβος.
1: Επιφυλακτικότητα,
2: βεβαίως.
1: Λοιπόν, Απόστολο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Καταρίνα.
1: Καλή συνέχεια. Μια χαρά. Ο Απόστολος Έλληνας, πατριώτης μου, έτσι, από την Λαμία και ο Απόστολος. Πάμε διαφημίσεις. Έχει φτάσει η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων. Θυμίζω το διαγωνισμό Golden Star Ferries. goldenstarferries.gr. Μπαίνετε, βλέπετε τα δρομολόγια, τα πλοία που σας εξυπηρετούν. Εμείς σας δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής βάσει διαθεσιμότητας όποτε θέλετε και σε όποιον προορισμό θέλετε, βάσει των προορισμών που εξυπηρετεί το δίκτυο της Golden Star Ferries. 2-10-48-00-170-174 για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην Ρούλα Βρετάκου. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο των 7.
3: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
6: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
5: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
6: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσο.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιοφάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε εργοστάσιο επεξεργασίας πολυεστέρα στα Χανιά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Παρελήφθη πριν από λίγο από ασθενοφόρο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6,69% στα 100,37 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ενώ εξαπαλεί σε επίθεση στο Ιράν, θεωρώντας το υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν έστειλε στην Ιεμένη διοικητές των φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξαρτήματα για πυράβλους και ντρόουνς. Ντρόουνς επιτέθηκαν σε δύο ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί τον εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές του κλάδου. Τις τελευταίες ημέρες έχουν δεχθεί επίθεση κοντά στον τερματικό σταθμό 5 δεξαμενόπλια. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσχες, είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισόδημα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Ετωλό Ακαρνανία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί Τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το Τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Στα αθλητικά, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-δυτική 4-6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29-30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30-32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Θα σας απογοητεύσω αν νομίζετε ότι επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου δεν έχει κίνηση. Έχει κίνηση, παραμένουν καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση θα καθυστερήσετε. Στην κάθοδο του Κηφισού επίσης από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Βάλτε το κέντρο, που έχει επίσης σημαντική κίνηση από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, και λιγάκι παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο και εδώ προς Πειραιά, προς το λιμάνι, προς το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στο ύψος του Αλίμου θα χρειαστεί να κόψετε λιγάκι ταχύτητα. Θα μας τρελάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο δήλωσε ότι το σκέφτεται. Σκέφτεται μια μαζική επίθεση κατά του Ιράν, μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη. Εντάξει, ο Τραμπ έτσι είναι. Βγαίνει, κάνει μια εμπριστική δήλωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δένουμε κόμπο τα όσα λέει. Είναι όμως πολύ ενδεικτικό, πολύ ενδεικτική και αυτή του η δήλωση, ότι το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει στη Μέση Ανατολή, εκεί στα στενά του Ορμού. Είμαστε τώρα. Έχω χάσει και το μέτρημα. 10η, 12η ημέρα αναταραχής. Έχει πάει περίπατο αυτή η ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης. Και γιατί μας νοιάζει και μας καίει αυτό? Γιατί για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το Brent, το πετρέλαιο τύπου Brent, που είναι και ο δείκτης φόβου, δείχνει ότι ξεπερνά μάλλον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά τις προειδοποίησεις αυτές του Τραμπ πως θα χτυπήσει και θα χτυπήσει ανηλαιώς το Ιράν, το Σχούθι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις βάσεις, διότι σήμερα σε πάρα πολλά σπίτια, σε πάρα πολλές οικογένειες δόθηκε, πώς να το πω, άναψε το πράσινο φως, αυτό που σε οδηγεί στα πανεπιστήμια, στην ανώτατη εκπαίδευση. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χατζητέρας, είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Του ζήτησα να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση των φετινών βάσεων, ποιες σχολές ανέβηκαν, ποιες κατέβηκαν, ποιες έπεσαν, μια ακτινογραφία, όπως συνήθως λέμε αυτές τις μέρες, των βάσεων. Γεια σας κύριε Χατζητέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, τέλος η αγωνία σε πολλά σπίτια.
1: Βγήκαν
0: σήμερα,
1: οι
0: βγήκαν οι βάσεις, άρα τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Για τους περισσότερους τώρα είναι γλυκιά η ταλαιπωρία που ακολουθεί, να βρουν σπίτι, να το επιπλώσουν, οικοσκευή και πάει λέγοντας.
1: Η αλήθεια είναι ότι βγήκαν νωρίτερα παρά ποτέ φέτος, και νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή εξέλιξη των τελευταίων ετών, να ξέρουμε έγκαιρα το αποτέλεσμα. Το παλεύαμε για πολλές δεκαετίες.
0: Πολλές, αλήθεια.
1: Και ευτυχώς συμβαίνει, είναι από τα καλά του συστήματος. Από εκεί και πέρα η ζήτηση είναι περίπου σταθερή για τις νομικές σχολές και τις ψυχολογίες, οι οποίες δεν εμφάνισαν κάποια άνοδο ως αποτέλεσμα των επιδόσεων των υποψηφίων. Ξέρετε κυρία Δράκου, πάντοτε οι βάσεις ανεβαίνουν όταν τα θέματα είναι εύκολα και κατεβαίνουν όταν τα θέματα είναι δύσκολα. Αυτός είναι ένας απαράβατος κανόνας. Στις νομικές και τις ψυχολογίες, το πρώτο επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, φέτος είχαμε πτωτικές τάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί που η ζήτηση ήταν μεγάλη και επίσης οι επιδόσεις των υποψηφίων ήταν πολύ καλές, ήταν στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των πολυτεχνιακών σχολών. Όλα τα πολυτεχνία εμφάνισαν μεγάλες ανόδους. Σχετίζεται με τις επιδόσεις των υποψηφίων, ειδικά στο μάθημα της φυσικής. Σταθερή ζήτηση πάντοτε για τις ιατρικές σπουδές, και οι καλύτερες επιδόσεις οδήγησαν σε μια αύξηση της τάξης των 375 μορίων τις πιο χαμηλές ιατρικές στην περιφέρεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πάντοτε υπάρχει ζήτηση για όλες αυτές τις σπουδές που προαναφέραμε. Σίγουρα αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι σχολές της πληροφορικής, που είναι σε δύο επιστημονικά πεδία και στο δεύτερο και στο τέταρτο, παρουσίασαν μεγάλη άνοδο και ήταν ζητούμενα και τα περιφερειακά τμήματα, καταρρίφτοντας έτσι έναν μύθο ότι Τα παιδιά δεν θέλουν να σπουδάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας.
0: Α, είναι όταν πάνω οι σπουδές... πληροφορική, ε.
1: Ναι. Ξέρετε, όταν οι σπουδές είναι συναρπαστικές και εφάπτονται και των ζητουμένων στην αγορά εργασίας, υπάρχει αυτό το φαινόμενο της μεγάλης σύντησης που τροφοδοτεί την άνοδο.
0: Ναι.
1: Πέρα από τις επιδόσεις δηλαδή των υποψηφίων.
0: Νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή πάντως, κύριε Χατζητέα, δεν μπορεί κανείς, εντάξει, προφανώς το να τελειώσεις την ιατρική, την νομική, το πολυτεχνείο, ένα από τα τμήματα του πολυτεχνείου, είναι παραδοσιακά και νομίζω θα είναι πάντα έτσι, καλές σχολές, καλά πτυχία, αλλά πια με τις ανάγκες να αλλάζουν, με την τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνει όχι μόνο προς, και να ενισχύει όχι μόνο τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις ανθρωπιστικές σπουδές. Αν έχεις έναν μέντορα σωστό, έναν άνθρωπο να σε πάρει από το χέρι και να σου ανοίξει λίγο, να σου διευρύνει τον τρόπο σκέψης, κάθε πτυχίο μπορεί να είναι ένα πολύ δυναμικό πτυχίο με την αντίστοιχη εξειδίκευση, όπως αυτή έρχεται με τα πτυχιακά πια που τα κάνουν όλοι σε σχέση με τα περασμένα χρόνια, που ήταν όλο και λιγότεροι όσοι φτάναν στο μεταπτυχιακό και πολύ περισσότερο στο διδακτορικό.
1: Απόλυτα σωστό αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο τα 451 τμήματα που έχουμε στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι σχεδόν τριπλάσιος και ο αριθμός των μεταπτυχιακών που υπάρχουν μόνο στα δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με το παρελθόν, γιατί καλώς ήρθαν στην ελληνική πραγματικότητα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και τα κολέγια, τα οποία έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, οι ευκαιρίες είναι πολύ περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν. Τα προσέθετα και τις σχολές της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα παλιά ΙΕΚ, τα οποία είναι αναβαθμισμένα και οδηγούν σε πολύ σύγχρονες ειδικότητες που και αυτές έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας, ναι, και είναι και μια χρήσιμη εναλλακτική για όσους έχουν μείνει εκτός των τυχών.
0: Και νομίζω και μέσω των ΙΕΚ φτάνεις και πιο γρήγορα στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν θες να κάνεις μια καριέρα, γρήγορα να επαγγελματικά να εξελιχθείς και να πάρεις και λεφτά, βεβαίως.
1: Δεν για νομίζω ότι. Σε 2,5 χρόνια μπορεί να
0: είναι. Αυτοί που δουλεύουν από χόμπι. Παίρνει, δηλαδή βγαίνεις άμεσα καταρτισμένος στην αγορά εργασίας.
1: Το ζητάει αυτό. Είμαστε σε μια εποχή που καλύτερες οι δεξιότητες παρά η πολύ γενική γνώση και τα πτυχία. Συμβαίνουν όλα αυτά. Απ' την άλλη μεριά, αν θέλουμε να δούμε και την αρνητική όψη του πράγματος, αυτό το οποίο θα επισημάναμε είναι ότι για έκτη συνεχόμενη χρονιά έχουμε πολλές κενές θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πάνω από 10.000 κάθε χρόνο, και φέτος ήταν λίγο κάτω από τις 10.000 κενές θέσεις. Και δεν είναι θέσεις οι οποίες αφορούν μόνο αυτό που λέμε λευκές κόλλες, δηλαδή αδιάφορους υποψηφίους που πηγαίνουν έτσι εντελώς απροετοίμαστοι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει προσοχής και αναθεώρηση, και έτσι και αλλιώς οι πανελλαδικές εξετάσεις που είναι κοινωνικά αποδεκτές για το αδιάβλητό τους είναι μέσα στη συζήτηση όλων και της πολιτείας και των κομμάτων γύρω από το τι μέλη γενέστε, έτσι ώστε το σύστημα να μην είναι μόνο αδιάβλητο αλλά να είναι και απόλυτα αντικειμενικό και κυρίως να δώσει και μια νέα πνοή στο Λύκειο, που έχει γίνει πλέον έτσι ένας προθάλαμος αυτής της διαδικασίας, ένα Λύκειο 4 μαθημάτων.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι όλα αυτά στην δημόσια συζήτηση. Μπορεί με συνενέσεις, γιατί δεν υπάρχουν και πολύ διαφορετικές απόψεις, να οδηγηθούμε σε κάποιο αποτέλεσμα.
0: Για να δούμε, γιατί για πολλά πολλά πολλά χρόνια, κύριε Χατζητέγα, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, πάνω κάτω, γιατί εντάξει, τα παλαιότερα χρόνια αυτή τη συζήτηση την κάναμε με ένα μήνα καθυστέρηση έτσι, των βάσεων, συζητάμε πάνω κάτω τα ίδια, πανελλαδικές, τα θέματα, ο βαθμός δυσκολίας, τα μηχανογραφικά, οι βάσεις, και μετά έτσι, δεν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις. Μπορεί να είμαστε κοντά στο τέλος αυτού του συστήματος. Μπορεί να έχει φτάσει και αυτό τα όρια του. Θα δούμε. Ναι. Κάποιοι λένε βέβαια ότι το πιθανότερο είναι απλώς να το δούμε αναβαπτισμένο και όχι παραλλαγμένο σε σημαντικό βαθμό.
1: Θέλει προσοχή, αφενός μένει στη διατήρηση του αδιάβλητου. Χρειάζεται να είναι ηπιότερο, χρειάζεται να είναι σε διαφορετικό χώρο εκτέλεσης, δηλαδή ουσιαστικά όλα αυτά να συμβαίνουν εντός του σχολείου, γιατί οι πανελλαδικές είναι ένας θεσμός εκτός του σχολείου. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η κοινωνία μας είναι όρημη να δώσει πρακτικές και απλές λύσεις, και όλα αυτά ακούγονται και στο δημόσιο διάλογο για την παιδεία, ναι, ακούγονται και στον πολιτικό διάλογο. Νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μία σύνθεση και μία συνένεση να δώσει μία προοπτική σε αυτή την κατεύθυνση, η οποία είναι και η ευρωπαϊκή προοπτική.
0: Σωστά. Θα το δούμε. Για την ώρα, ας μείνουμε στις βάσεις, που είναι και, θέλω να πω, αυτό δεν το είπαμε και μου το επισημαίνουν ακροατές και είναι σωστή επισήμανση. Είναι και ένας δείκτης προς τα που πάει η κοινωνία. Δηλαδή, ήθελα να πω, πέρυσι συζητούσαμε για τις στρατιωτικές σχολές, που ήταν πολύ δημοφιλείς, αλλά έπαψαν να είναι. Τώρα, μία ακροάτρια μας ρωτάει αν μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο στις χαμηλές βάσεις στις φιλοσοφικές σχολές. Καλά, όχι ότι δεν έχουμε δει ακραία πράγματα να μπαίνει κανείς και με τέσσερα, ας πούμε, στις ξένες φιλολογίες, αγγλική ή γαλλική, αλλά αυτό δείχνει και κάτι στην εποχή, ας πούμε, της τεχνικής
1: νοημοσύνης. Σίγουρα δείχνει το δύσκολο μονοπάτι των σχολών που συνδέονται με την εκπαίδευση, που συνδέονται αποκλειστικά με την εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα τα παιδαγωγικά τμήματα, τα οποία έφτασαν στον αδύρ της τελευταίας 25 ετίας. Ναι. Θυμάμαι 25 χρόνια πριν οι παιδαγωγικές σχολές να ανταγωνίζονται στα ίσα τις νομικές.
0: Την έστρια εποχή μου. Εγώ έδωσα το 2003 εξετάσεις πανελλαδικές και Χατζητέγα, και τα παιδαγωγικά ήταν στο Θεό. Ήταν το μεγάλο κύμα συνταξιοδότησης. Συμμαθητές και συμμαθήτριες που επέλεξαν τώρα βρίσκονται στον τόπο κατοικίας τους. Δεν ταλαιπωρήθηκαν δηλαδή. Δεν πέρασαν αυτή τη διαδικασία του διορισμού, που έχει έτσι και ένα επώδυνο στοιχείο για κάποιους.
1: Αυτό είναι ένα στοιχείο, δηλαδή η απαξίωση των παιδαγωγικών σχολών και όσων σχολών συνδέονται με την εκπαίδευση. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί κάποιος να τελειώσει μια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η οριζόντια κινητικότητα είναι μεγαλύτερη παραποτέ. Υπάρχουν και πολύ περισσότερες ευκαιρίες από το παρελθόν. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα της μετέπειτα της επόμενης μέρας σε πάρα πολλά παιδιά να βρουν αυτό το οποίο θέλουν και να οδηγηθούν στην αγορά εργασίας.
0: Λοιπόν, καλή σταδιοδρομία να ευχηθούμε στα παιδιά όπου κι αν πέρασαν. Και πάντα έχεις βρίσκει στον τρόπο, δεν λέει και τίποτα. Θέλω να πω, η σχολή στην οποία θα μπουν σε λίγο καιρό από τώρα δεν σημαίνει ότι θα τους ακολουθεί εσάι. Πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που με άλλα πράγματα ασχολήθηκαν, έτσι, στην πορεία.
1: Σταθμός είναι, δεν είναι προορισμός.
0: Σταθμός, ακριβώς.
1: Το είπε και η υπουργός σήμερα, οπότε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ο κύριος Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός αναλυτής, ήταν μαζί μας για τις βάσεις. Έχουμε πυρκαγιά σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμμων στα Χανιά της Κρήτης. Τι γίνεται σήμερα το απόγευμα στα Χανιά? Με ενημερώνει η Μελίνα Σαμαραδέλη, που μελείται δημοσιογραφικά την εκπομπή. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

Λοιπόν, ένα ωραίο ρεπορτάζ δημοσιεύει σήμερα η Deutsche Welle για το τι γίνεται στη Γερμανία, στην άλλοτε κρατεά οικονομική δύναμη της Ευρωζώνης. Έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων στην Γερμανία, με συγχωρείτε. Είναι χιλιάδες οι χαμένες θέσεις εργασίας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ανησυχητικό σημάδι για το μέλλον της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, για το μέλλον γενικά της οικονομίας. Αυτά είναι τείχη που πέφτουν και συμπαρασύρουν το φαινόμενο του ντόμινο. Όπως λέει λοιπόν το ρεπορτάζ της Deutsche Welle, τον Ιούνιο το ποσοστό των πτωχεύσεων για τις προσωπικές εταιρείες και τις ανώνυμες εταιρείες στη Γερμανία ήταν κατά 80% υψηλότερο σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016 ως του 2019, δηλαδή πριν την περίοδο από την πανδημία του κορονοϊού.

0: Και οι εκτιμήσεις επίσης είναι δυσίωνες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι πολλές οι θέσεις που ενδέχεται να χαθούν τα επόμενα χρόνια, κυρίως από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας που πλήττεται πολύ τα τελευταία χρόνια και θα εξακολουθήσει να πλήττεται. Το ερώτημα που θέτει η Deutsche Welle είναι: βιώνουμε αυτή τη στιγμή μια αναγκαία αναδιάρθρωση της αγοράς ή μάλλον μια διαρθρωτική αδυναμία να αναπτύξουμε τις αγορές στην Γερμανία? Αλλά φαντάζομαι το ίδιο ερώτημα μένει να το απαντήσουν και πολλές οικονομίες. Η δικιά μας δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση. Deutsche Welle είπα και να πω ότι μακάρι να υπάρξει ένα θαύμα και να μην γίνουν τα πράγματα βάσει προγράμματος. Αυτό που ξέρουμε ότι το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle που ακούτε και εδώ μέσα από την συχνότητα του Sky, οι διεθνείς ειδήσεις, οι συνάδελφοι που πάντα μας βοηθούν με τις ανταποκρίσεις τους, κλείνει τον Ιανουάριο που μας έρχεται μετά από 62 χρόνια λειτουργίας. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες, γίνονται κάποιες προσπάθειες στο παρασκήνιο. Αυτή η απόφαση να ανατραπεί, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει ή όχι να είμαι αισιόδοξη. Μακάρι. Λοιπόν, σας θυμίζω το διαγωνισμό μας. Αν φίλες και φίλοι ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferry. Στο νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Ανδρωτίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Σας ταξιδεύουμε, υπόσχεται η εταιρεία, όπως πραγματικά σας αξίζει. Εμείς, επειδή το αξίζετε, σας δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια και σήμερα. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Ο νικητής επιλέγει οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου και βεβαίως διαλέγει το πότε θα ταξιδέψει βάσει διαθεσιμότητας. Καλέστε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, καλέστε στη Ρούλα Βρετάκου, αν θέλετε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι είναι μαζί μας η Vodafone και αυτό το απόγευμα. Η Vodafone δίνει τα εργαλεία σε εσάς που έχετε επιχειρήσεις και αγωνιάτε κάθε μέρα με αυτό που ακούτε και διαβάζετε. Τι θα κάνετε για να τις κρατήσετε θωρακισμένες ή hacker, κακόβουλα λογισμικά, πλήθος ψηφιακές απειλές. Αρκετά και τα εργαλεία όμως με τα οποία σας θωρακίζει η Vodafone. Με το Vodafone Business μπορείτε να εξασφαλίσετε ασφάλεια στην επιχείρησή σας. Σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεστε στο vodafone.gr / business. Διαφημίσεις, οι υπόλοιπες έρχονται τώρα. Τίτλοι ειδήσεων στις 7:30, σε 2 λεπτά από τώρα. Επιστρέφοντας, θα συναντήσουμε τον Εμίλιο. Να δούμε τι γίνεται. Κόβει εισιτήρια, πουλάει η Οδύσσια σαν το ζεστό ψωμάκι. Αλλά έχουμε και εξαιρετικές επανεκδόσεις για όσους αγαπάτε το σινεμά και τα θερινά αυτήν την εβδομάδα.
1: Φεύγουμε!
2: Τα πήρες όλα,
1: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
6: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
5: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά, στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να υποστεί σοβαρά εγκάφματα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 101 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα 28χρονος Αιγύπτιος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Πολυχρόνου Χαλκιδικής επανήλθε με την σωτήρια επέμβαση ναυαγοσώστη που του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: 10,3 στα ραδιοφωνά σας και να σας θυμίσω κάτι το οποίο αμελώ να το κάνω καθημερινώς, αλλά πρέπει να το φροντίσετε εγκαίρως. Έχουμε ένα ραντεβού το Σεπτέμβριο, το καθιερωμένο μας ραντεβού. Αυτό τη συναυλία. Συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο και τα σπουδαία του τραγούδια φέτος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αυτός είναι ο τίτλος της ξεχωριστής συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στην οποία και σας προσκαλούμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Είναι πολλοί και όλοι τους εκλεκτοί οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν αφιλοκερδώς και θα ερμηνεύσουν τα ωραία τραγούδια του Μάνου, του Μάνου Λοΐζου. Είναι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Ζαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη από τη νέα γενιά που όμως κάνει θράψη. Τα εισιτήριά σας τα κλείνετε στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες βρίσκεται στο όλοι μαζί μπορούμε.gr και να το θυμίσω, αν και νομίζω ότι το ξέρετε πια, πως τα χρήματα που συγκεντρώνουμε από αυτή και όσες συναυλίες έχουμε διοργανώσει τα διαθέτουμε στις δράσεις που κάνουμε για την προστασία του περιβάλλον. Αγοράζουμε δέντρα και σας καλούμε λίγο αργότερα μέσα στη χρονιά να αναδασώσουμε παρέα, να κάνουμε τις δενοφυτεύσεις μας. Λοιπόν, πάμε τώρα μια βόλτα μέχρι τα Κύθυρα, εκεί όπου κάνει τις διακοπές του Εμίλιος Χαρμπής. Του ζήτησα να βγει, ανταποκρίθηκε. Τον ευχαριστώ δύο φορές λοιπόν που θα πούμε για τις κινηματογραφικές αφήξεις αυτής της εβδομάδας. Αν και νομίζω είναι οι επανεκδόσεις που έτσι τραβούν περισσότερο το ενδιαφέρον μας. Γεια σου Εμίλιε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σου Πεδένα.
0: Ωραία, περνάς εκεί στα όμορφα Κύθυρα.
1: Ωραία, εντάξει, είναι δύσκολο να περάσει ωραία.
0: Είναι δύσκολο. Ωραίο φαγητό, υπέροχες παραλίες. Αν έχεις ντε και διάθεση, δεν έχω πάει, να σκαρφαλώσεις, να κάνεις έτσι και ωραίες,
1: καλά,
0: να περπατήσεις.
1: Ναι.
0: Σε αποζημιώνει.
1: Λίγο περπάτημα, ναι. Αλλά τα δύο πρώτα σίγουρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πριν μας πεις, να ρωτήσω τι γίνεται με την Οδύσσια. Κάθε μέρα και ένα συνάδελφο στο γραφείο έρχεται και μας λέει είδα την Οδύσσια, έπαθα την πλάκα μου. Δεν έχω ακούσει, αν και υπάρχουν και αυτοί, πολλούς που να μην τους αρέσει το έργο αυτό του Νόλαν που έχει πολύ συζητηθεί.
1: Ναι, εγώ έχω ακούσει κάποιους, ακόμα και αυτοί βέβαια βρίσκουν πολλές αρετές, δηλαδή κανείς δεν θα πει ότι είναι για πέθαμα. Νομίζω, ναι, σαν τα Κύθυρα είναι και εδώ δύσκολο να μην βρεις τις αρετές και τα όμορφα στοιχεία. Έχει πάει πάρα πολλοί κόσμος να τη δει και συνεχίζει να πηγαίνει. Νομίζω ότι θα πάμε για ένα ρεκόρ μεγάλο για τα εγχώρια. Εντάξει, για τα παγκόσμια δεδομένα. Στα παγκόσμια δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί η ταινία είναι rated R, οπότε στην Αμερική είναι δύσκολο να ανοίξει πάρα πολλές αίθουσες να τη δει τόσους πολλούς κόσμους. Και πάλι βέβαια το άνοιγμα ήταν πάρα πολύ δυνατό. Ήταν το τρίτο μεγαλύτερο της χρονιάς στην Αμερική. Επίσης από ταινίες οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, όπως το Toy Story και το Super Mario Bros, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να τις ξεπεράσει μια ταινία με rated R, δηλαδή είναι για άνω των 18 για να το πούμε έτσι, χωρίς την συνοδεία γονέα. Τέλος πάντων, και το άνοιγμα και εδώ ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ήταν 151.000 στην Ελλάδα, 159.000 εισιτήρια. Εντάξει, αυτό είναι ένα νούμερο για να καταλάβει κανείς να έχει μια τάξη μεγέθους όπως το υπάρχω, όπως το Παποδίστρια, ένα τέτοιο νούμερο είναι για τα ελληνικά δεδομένα. Πηγαίνει ο κόσμος να το δει και μονοπολεί τις αίθουσες και γι' αυτό αυτή την εβδομάδα, όπως είπες και εσύ, έχουμε κυρίως επανεκδόσεις, γιατί κανείς διανομέας, ας πούμε, δεν τολμάει να βγάλει κάτι απέναντι στην Οδύσσια. Εκτός από τις επανεκδόσεις, οι οποίες πάντα έχουν το κοινό τους και θα δουλέψουν ανεξάρτητα. Mm. Έχουν και προβολές που είναι και λίγο σκόρπιες, ξέρεις, δεν είναι κάθε μέρα απαραίτητα.
0: Και τι επανεκδόσεις πάντως. Πολύ ωραία. Μία και μία.
1: Έχουμε ωραία πράγματα.
0: Για πέμπτη.
1: Λοιπόν, έχουμε κλασικό Hollywood. Έτσι, μια θέση στον ήλιο. Ταινία του George Stevens το 1951. Elizabeth Taylor, Montgomery Clift. Αυτό νομίζω αρκεί. Είναι ένα ερωτικό δράμα, κλασικό Hollywood, κέρδισε 6 Oscar. Μία υπόθεση έτσι λίγο νουάρ, ένα ερωτικό τρίγωνο έχουμε εδώ πέρα, το οποίο μπλέκεται με το νουάρ. Αλλά το βασικό που το κάνει έτσι ξεχωριστό είναι το ταξικό πρόσημο που έχει η ταινία, γιατί ένας της εργατικής τάξης τα φτιάχνει με μια κοπέλα επίσης από εκεί, από το εργοστάσιο που δουλεύει, αλλά ταυτόχρονα ερωτεύεται και την πλούσια, την Elizabeth Taylor, προκειμένου. Και μετά έχουμε ένα έγκλημα που μας βγάζει και στο τελευταίο κομμάτι της ταινίας, είναι δικαστικό, γίνεται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Mm-hmm. Είναι πολύ κλασικό φιλμ με έτσι ωραίες ανατροπές.
0: Και νουάρ και κοινωνικό σχόλιο και δράμα.
1: Και ένα φοβερό ζευγάρι πρωταγωνιστών. Φοβερό ζευγάρι πρωταγωνιστών, έτσι. Ναι. Αυτοί από μόνοι τους μαγνητίζουν ακόμα και σήμερα, δηλαδή τόσα χρόνια μετά. Δεν γίνεται να το.
0: Καλονί εντωμεταξύ και οι δύο, ρε παιδί μου, είναι αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: και μια τεράστια έχουμε...
1: Φυσικά. Μετά έχουμε και Κιούμπρικ, θα βρει στο μέτωπο. Μια ταινία που σπάνια, δηλαδή σε σύγκριση με άλλες του Κιούμπρικ, θα δούμε σταθερινά, αλλά μια σπουδαία ταινία, είναι η πρώτη του χολιγουδιανή ταινία με τον Κέρκ Ντάγκλας. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Mm-hmm. Είμαστε εδώ, που αυτό είναι πολεμικό δράμα. Είμαστε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στα χαρακόμματα. Πάλι μια ιστορία έτσι που έχει και εδώ ένα ταξικό πρόσημο. Ωραία ταινία. Μας δείχνει τι θα γίνει ο Κιούμπρικ τα επόμενα χρόνια που θα κάνει τα πολύ σπουδαία του. Αλλά εδώ είναι μια πρόγευση. Ασπρόμαυρη ταινία. Ωραία, μικρή διάρκεια κιόλας. 88 λεπτά μόνο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι σαν και ο Μπρικ, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλες οι ταινίες είναι από εξαιρετικές ως αριστοκύμα. Ναι.
0: Και είναι αυτό που λοιπόν, λέω, ότι δεν έχεις και την ευκαιρία να τη δεις σε σχέση με όλες τις άλλες. Έτσι, που ναι. Κάπου θα τις πετύχεις είτε σε επανεκδόσεις είτε σε πλατφόρμες. Αυτή, ναι, είναι μια καλή ευκαιρία όσοι εντρυφούν στο σύμπαν Κιούμπρικ και την έχουν χάσει να τη δουν σε ένα θερινό.
1: Σωστά. Λοιπόν, και η τρίτη ταινία είναι ισπανική, είναι το «Θρέψε κοράκια» του Κάρλο Σάουρα. Ο Κάρλο Σάουρα είναι από τους πιο σημαντικούς ισπανούς κινηματογραφιστές του 20ου αιώνα. Η ταινία αυτή είναι το 1976 και μεταφέρει ακριβώς, να μιλάμε για 1976 στην Ισπανία, μιλάμε για την μεταπολιτευτική, μεταφρανκική Ισπανία. Μεταφέρει ακριβώς αυτό το κλίμα μέσα από μια ιστορία πολύ... πολύ τρυφερή, mm-hmm. γιατί έχει την πρωταγωνίστρια της ένα μικρό κορίτσι, το οποίο έτσι επιστρατεύει και τη φαντασία του πολύ. Είναι μια αλληγορία, έχει και το φανταστικό στοιχείο, μια αλληγορία γύρω από αυτή την τραυματισμένη Ισπανία εκείνης της εποχής, τη τραυματισμένη κοινωνία, η οποία όμως προσπαθεί να βρει το βηματισμό της. Όμορφη ταινία, πολύ γλυκιά. Και αυτή δύσκολο να τη βρεις, έτσι, δηλαδή σπάνια, εγώ δεν θυμάμαι να την έχω ξαναδεί στα προγράμματα των θερινών. Καλή ευκαιρία να τη δούμε.
0: Μάλιστα. Και πολιτικό και ψυχολογικό δράμα, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έχω ακούσει και εγώ τα καλύτερα για αυτή την ταινία. Μπορούσα πραγματικά αυτή θα έλεγα να δω, τώρα δεν έχει και καμία σημασία, προσωπική μου γνώμη. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Κοίτα, από εκεί και πέρα υπάρχει και το 7 ψυχοπαθή, το οποίο είναι μια πολύ πιο καινούργια ταινία.
0: 7 ψυχοπαθή.
1: Ναι, το 7 Psychopaths, αυτό είναι μια καινούργια ταινία, δηλαδή καινούργια, μιλάμε για 15 χρόνια πριν, η οποία επανεκδίδεται και αυτή. Mm-hmm. Εντάξει, πιο πολύ προς το κωμικό εδώ. Και αυτό αρκετά καλό. Εντάξει, αυτές είναι ταινίες. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν βγάζει κανείς ταινίες τώρα για αυτή τη βδομάδα και για την επόμενη. Απέναντι στην Οδύσσια.
0: Πού να παλέψουν. Ναι, πού να το
1: παλέψουν.
0: Δεν υπάρχουν και αίθουσες. Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Καλά, εν τω μεταξύ το διάβαζα και δεν το πίστευα. Κάποιοι YouTubers, προφανώς για να τραβήξουν κόσμο και να πάρουν τα κλικς, φτιάξανε ένα αυτοσχέδιο δούριο ύπο. Που χαρτώνει, φόρεσαν τα κατάλληλα ρούχα και μπούκαραν έτσι σε ένα σινεμά να πάνε να δούνε μέσα στην κοιλιά του κήτους, στην κοιλιά τέλος πάντων του ύπου, την Οδύσσια. Ό,τι θες ακούω.
1: Θα γίνουν πολλά τώρα, μην ψάχνεις να βρεις. Εδώ η αλήθεια, βάλαμε στην Trafalgar Square ολόκληρο τεράστιο δούριο ύπο,
0: Ναι,
1: δηλαδή γίνονται πολλά τώρα. Είναι και ένα marketing event πολύ μεγάλο αυτό. Η ταινία κόστησε πάρα πολλά χρήματα. Πρέπει να τα φέρει πίσω. Νομίζω θα τα φέρει πίσω.
0: Θα τα φέρει.
1: Τελικά. νομίζω θα τα φέρει. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε αφήνουμε να επιστρέψεις στις βουτιές σου, στα όμορφα κύθυρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Ο Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Καθημερινή. Δύο ειδήσεις έτσι στα γρήγορα πριν τις επόμενες διαφημίσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτή την ιστορία που πρωταγωνίστησε χθες στο αστυνομικό δελτίο, το θανάσιμο τραυματισμό του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πολύ άμεσα η αστυνομία προχώρησε στην εξιχνίαση του εγκλήματος, συλλαμβάνοντας έναν 28χρονο Αιγύπτιο. Πριν από λίγο μάθαμε ότι του ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος βεβαίως. Ο άνθρωπος αυτός είναι κατ' ομολογία δράστης, έχει ομολογήσει ότι χτύπησε θανάσιμα τον δικηγόρο μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχει ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού, μας το έλεγε νωρίτερα και ο Γιώργος Ολιάλιος, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην Καλαμπάκα. Ο Πρωθυπουργός είναι στην Καλαμπάκα και αυτήν την ώρα μιλά στην τελετή που έχει στηθεί για την παράδοση του Ε65, του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν από εκεί, από την Καλαμπάκα, είπε ότι η Ελλάδα των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. 10, 9, 8, 7, 7.
3: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τελευταία υπενθύμηση για τον διακονισμό μας. Προσφορά της Golden Star Ferries, ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε έναν τυχερό. Εισιτήριο για δύο, μετεπιστροφής για όποιον προορισμό του δικτύου της Golden Star επιθυμείτε. Βάση διαθεσιμότητας πάντα. 2-10-48-00-172-174. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο έτσι όπως, συγγνώμη, όχι το δελτίο, την εκπομπή, έτσι όπως την αρχίσαμε, δηλαδή με το μάτι. Μιας και τα δελτία έχουν ξεκινήσει, αναφέρομαι στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και βλέπω ότι πρώτο θέμα είναι αυτή η επέτειος, η θλιβερή επέτειος, 8 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη τη στιγμή που για αρκετό κόσμο ο χρόνος πάγωσε και... Εκείνοι σηκώνουν τον Γολγοθά τους, εμείς απλώς μια φορά το χρόνο, ακούγοντας τις μαρτυρίες, ακούγοντας τα ηχητικά ντοκουμέντα, ανατριχιάζουμε. Το ζήτημα είναι, συζητήσαμε και για τις δικαστικές ας πούμε εκκρεμότητες που υπάρχουν στην ιστορία του Ματιού. Το ζήτημα είναι να το δούμε και λίγο πρακτικά. Τι έχει αλλάξει το μάτι 8 χρόνια μετά. Έχουμε ακούσει στο παρελθόν και μετά από όσα συνέβησαν εκεί πως είναι και άλλες οι περιοχές που ρημοτομικά μοιάζουν με το μάτι. Επομένως σε ακραίες συνθήκες καιρού όπως θα μπορούσαν να είναι οι χθεσινές συνθήκες. Έτσι θυμίζω ότι ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Τουρνάς δύο μέρες πριν είπε ότι η πρόβλεψη η μετεωρολογική προσομοίαζε πολύ με τις καιρικές συνθήκες που είχαμε τη μέρα του ματιού. Έχει αλλάξει κάτι? Έχουμε θορυβηθεί από αυτό το οποίο ζήσαμε? Ό,τι πιο μαύρο κυριολεκτικά έχουμε ζήσει σαν έφωνος τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Τάσος Μπομπόνης είναι μαζί μας. Ξέρει πολύ καλά την περιοχή, ζει εκεί. Έχει και διπλή ιδιότητα βέβαια γιατί είναι μηχανικός. Θέλω να εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Γεια σας κύριε Μπομπόνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνει κυρία Δράκου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις. Είναι πάντα φορτισμένη αυτή η μέρα και ιδίως για εσάς που κινείστε εκεί και ζωντανεύουν αυτές οι αναμνήσεις. Θέλω όμως να μας πείτε και με την ιδιότητα του μηχανικού αν και κατά πόσο έχει αλλάξει κάτι, θα μπορούσε να αλλάξει κάτι. Ξέρετε, πολλοί προσπάθησαν και με έναν τρόπο να κρυφτούν πίσω από τη ρημοτομία του ματιού για τα όσα συνέβησαν.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η ρημοτομία προς το παρόν είναι ακριβώς όπως ήταν. Έχουμε πάει σε επίπεδο σχεδιαστικό, έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Εφαρμογή βέβαια τόσα χρόνια μετά δεν έχει γίνει. Δεν ξέρουμε και πότε και αν θα γίνει. Τώρα πρόσφατα, ας πούμε, παρότι ολοκληρώθηκε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο το οποίο μας είχε ανακοινωθεί το 19, ότι θα ήταν έτοιμο το 21, ανακοινώθηκε τελικά η ολοκλήρωσή του και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το 25 πέρσι. Mm-hmm. Και έκτοτε δεν έχει γίνει μεταγραφή του στο κτηματολόγιο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χτίσει νόμιμα πλέον κανένας ακόμα. Οπότε βέβαια αυτό το σχέδιο το οποίο μπορώ να πω ότι δεν ήταν της αποδοχής των κατοίκων του Ματιού σε μεγάλο ποσοστό γιατί δεν έγινε διαβούλευση με φορείς αλλά δεν εισακούστηκαν οι απαιτήσεις μας και οι προτιμήσεις μας γενικά σε αυτό το σχέδιο. Δεν ξέρουμε αν και πότε θα υλοποιηθεί γιατί είναι ένα σχέδιο με ιδιαιτερότητες, με πάρα πολλούς πεζόδρομους, κόβονται οικόπεδα, κόβονται κήποι μεταξύ των σπιτιών για να δημιουργηθούν μικρά οικοδομικά τετράγωνα. Ο Δήμος, μια πόλη με 700 κατοίκους, 600 μόνιμους, αδυνατεί να το συντηρεί με όλα αυτά τα έξοδα, το έχει δηλώσει από τότε. Οπότε είναι εντελώς αβέβαιο το πότε θα υλοποιηθεί αυτό το πράγμα.
0: Ή και το αν, κύριε Μπομπόνη. Ήδη έχουμε φτάσει στα 8 χρόνια. Δηλαδή πότε, ποια κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιοι ακόμα, προφανώς δεν είναι δουλειά μόνο της κεντρικής κυβέρνησης, θα ασχοληθούν με αυτό που λέγεται νέα ρημοτομία του ματιού.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον πρώτο χρόνο που έγινε η πυρκαγιά, ο τότε πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας είπε το στοίχημα δεν είναι να αποκατασταθεί

0: το μάτι, αλλά να είναι και πρώτη μουσικισμό σε ένα χρόνο. Και φτάσαμε το 2019, που ήρθε η καινούργια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να πει ότι καθάρισε το οικόπεδο, όχι γιατί ήταν δύσκολο, αλλά γιατί τελικά κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ξεκίνησαν κάπως τα πράγματα με μια ιδιαίτερη διάθεση. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι δεν γίναν. Γίναν πάρα πολλά πράγματα. Μπήκανε τιμές γιατί οι αποζημιώσεις από τις φυσικές καταστροφές ήταν μόνο από σεισμούς και δεν περιλάμβαναν άλλα πράγματα τα οποία γίνονται ζημιές από μια πυρκαγιά. Δηλαδή, ας πούμε, εξοπλισμός οικιακός, σοβαντίσματα κτλ. Είχε μόνο δομικά στοιχεία κυρίως. Οπότε μπήκαν πάρα πολλά άρθρα που να γίνουν πλήρες αποζημιώσεις. Είχαμε πάει στα ολικώς κατεστραμμένα στα 750 ευρώ. Το 2020, αν θυμάμαι, το έκανε η νέα κυβέρνηση στα 1000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 2000 και όσοι δεν έχουν καταφέρει, γιατί οι δάνεια δεν έδωσαν άτοκα δάνεια τράπεζες όπως υποτίθεται είχε νομοθετηθεί, δεν έχουν καταφέρει, δεν μπορούν πλέον με τα λεφτά που παίρνουν να ολοκληρώσουν τα σπίτια τους, όσοι λίγοι έχουν μείνει και δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Άρα υπάρχουν ακόμα σπίτια τα οποία.
0: Υπάρχουν δηλαδή ακόμα σπίτια, δεν μπορώ να σου πω το νούμερο, αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν. Γιατί έπαιρνες κάποια χρήματα, υποτίθεται, στην αρχή, μετά έπαιρνες άλλο ένα ποσοστό και έμενε το 20% αφού ολοκληρώσεις. Καταλαβαίνετε ότι με 800 ευρώ το τετραγωνικό, όταν αυτή τη στιγμή το κόστος είναι 2, που πρέπει να ολοκληρώσεις για να πάρεις τα υπόλοιπα 200, mm-hmm. δεν μπορεί να τελειώσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν μια οικονομική βοήθεια από αλλού.
1: Μάλιστα. Ναι. Πολύ σιγά. Εγκαταλείπουν αυτή τη διάθεση στη διαδρομή, γιατί ναι. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ξέρετε, το ΜΑΤΙ είναι ένας σταθμός στην ιστορία μας από πολλές απόψεις. Από τότε και μετά, από όταν συνέβη ό,τι συνέβη, είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Ήρθε η ιστορία του 112, μπαίνει ένα ολόκληρο κράτος σε συναγερμό σε αντίστοιχες μετεωρολογικές συνθήκες. Παρόλα αυτά, σε ό,τι αφορά το πού χτίζει κανείς και, πώς να το πω, άλλους αντίστοιχους οικισμούς που μοιάζουν, έτσι, προσομοιάζουν με τη ρημοτομία του Ματιού, δεν έχουμε δει να γίνεται και τίποτα. Δηλαδή, αν κανείς καθίσει και σκεφτεί σε ποιες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν, είναι πευκόφυτες, υπάρχουν στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, εξοχικά σπίτια, πολύ πυκνή δόμηση, λίγες οδοί διαφυγής και είναι και εκτεθειμένες σε. Υπάρχουν κατεβασιές ενώ σε ισχυρούς ανέμους. Είναι πάρα πολλές αυτές οι περιοχές. Παντού υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Για Δράκο, έτσι όπως το λέτε ακριβώς είναι. Τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκε ένα μεγάλο ποσό για να γίνουν πάρα πολλά τοπικά πολεοδομικά. Αλλά το θέμα είναι ότι αν θα εφαρμοστούν ποτέ και πότε και πώς. Γιατί όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλο πολιτικό και τοπικό κόστος. Και είναι πολύ δύσκολο τώρα κάποιον που έχει την περιουσία του να του πεις ήδη πρέπει να σου πάρω το σπίτι ή πρέπει εδώ να περάσει ένας δρόμος.
1: Αλλά το βλέπουμε να βγαίνουν και καινούργια σπίτια για να μην ενοχληθεί.
0: Ναι. Εντάξει, και είναι μια παθογένεια ετών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να θέλει. Δεν ξέρω αν μπορεί να υλοποιηθεί πια. Και εννοείται ότι δεν είναι μόνο το ΜΑΤΙ. Εμάς το όραμά μας, σαν επιτροπή, ήταν το ΜΑΤΙ να είναι ένα πρότυπο αντιμετώπισης και των πυρκαγιών αλλά και των οικισμών που είναι αντίστοιχοι. Γιατί υπάρχουν εκατοντάδες οικισμοί αντίστοιχοι. Απλώς τώρα τι γίνεται, ενημερώνεις το 112, φεύγεις. Οπότε στην ουσία δεν έχουμε νεκρούς, αλλά φυσικά καταστροφές έχουμε πάρα πολύ μεγάλες. Και αποζημιώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τώρα προσπαθούν να μειώσουν από τις ζημιώσεις με την υποχρεωτική ασφάλιση, ότι σε περίπτωση που δεν είσαι ασφαλισμένος δεν αποζημιώνεσαι. Οπότε έχουμε αποδεχτεί ότι δεν θα έχουμε ανθρώπινα θύματα, αλλά θα έχουμε υλικές καταστροφές. Εγώ αυτό βλέπω ότι γίνεται, γιατί το πολιτικό κόστος πια όλες οι κυβερνήσεις κάθε φορά θέλουν να εκλεγούν, δεν μπορούν να τα βάλουν με όλη αυτή την κατάσταση την οποία και οι ίδιοι δημιούργησαν, έτσι, διότι
1: ναι,
0: όταν σου δίνουν ρεύμα, τηλέφωνο, κάνεις. Και υπάρχουν και παράδοξο. Φανταστείτε ότι υπήρχαν άνθρωποι που είχαν χτίσει σπίτια σε νόμιμα στο ΜΑΤΙ, γιατί ήταν στους κεντρικούς δρόμους, mm-hmm. οι οποίοι είχαν, ας πούμε, έπρεπε να χτίσουν 150 μέτρα. Κάναν μια υπέρβαση και χτίσαν 200. Τα νομοποίησαν τα επιπλέον 50, νόμιμα με την νομοποίηση που τους έδινε το κράτος τη δυνατότητα να κάνουν. Όταν κάνει και το σπίτι τους, λένε δεν μπορείς να χτίσεις πάλι 200, γιατί ήταν παράνομα τα 50.
1: Κύριε Μπομπόν.
0: Και τελειώνω σε αυτό, ναι. Και χτίσαν 150. Κάποιοι που είχαν χτίσει χωρίς άδεια εντελώς και είχαν χτίσει 300 τετραγωνικά σε ένα μικρό οικόπεδο παράνομα, επειδή κάει και όλο το σπίτι, Ο νόμος έλεγε ότι θα τους αποζημιώσουν να χρήσουν ξανά 300, ό,τι υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης σας λέω, έχει διάφορα παράδοξα.
1: Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, όμως νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: είστε καλά. Λοιπόν, Κώστα, έναν αριθμό από το 1 μέχρι και το 59.
2: 33.
1: Λοιπόν, 33 είναι ο κύριος Νάσος Θεμαλέκας που κέρδισε τα ακτοπλοϊκά. Βασίλης Κουφόπουλος έρχεται. Εμείς αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά μέχρι τότε. Να προσέχετε. Γεια σας.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
13: Το παλιό ρολό
12: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου 2026, 8 και 3 πρώτα λεπτά και ξεκινάει το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Ο Κώστας Πάνος ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Γιώργαρ και η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στην αρχισυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4 και ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κορυφώνονται αυτή την ώρα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Πριν από λίγη ώρα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βιτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, το Τρισάγιο, ενώ θα ακολουθήσει το προσκλητήριο των νεκρών. Στη συνέχεια θα γίνει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το Τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η σωρός της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για την ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά, στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Πρόκειται για εργαζόμενο, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα 100 δολάρια του βαρέλι για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην Τεχεράνη, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδοαραβικών πετρελαιοφόρων. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν έστειλε στην Ιεμένη διοικητές των φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξαρτήματα για πυράβλους και ντρόουνς. Καταδικάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών τις απειλές των Χούθη κατά της Νασιφλοείας και προς την Σαουδική Αραβία. Αμετάβλητα διατήρησε το επιτόκιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Στην ελληνική επικαιρότητα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Μετά την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα έως και τα Γρεβενά, ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, καθώς σε λίγες ώρες τίθεται σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσει το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κισαία κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Μεταξύ αυτών είναι και αυτοαποκαλούμενη ασπίδα του Οδυσσέα, του Αχιλέα, συγγνώμη. Ο θόλος αμυντικής θωράκης της χώρας συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν ως το πρωί της Δευτέρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσεις είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα για 430 άτομα διαπιστώθηκε πως είχαν αποκρύψει εισοδήματα με συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήμιμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το απόγευμα σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Τώρα, κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θαλάσσια περιοχή στον πολύχρονο Χαλκιδικής, επανήλθε μετά τη σωτήρια επέμβαση των αυγουστών που του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Σκάφος το οποίο επέβαιναν 10 άτομα προσάραξε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αποστόλων Χανίων. Παράλληλα, σημειώθηκε εισρωή υδάτων. Στο σημείο σπέβδουν ένα σκάφος του λιμενικού και 3 ιδιωτικά σκάφη. 8 επιβάτες έχουν πήρε συνελεγή από παραπλέον σκάφος και μεταφέρονται στο παλαιό λιμάνι Χανίων. Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.
στο χώρο της εκπαίδευσης. Μεγάλη άνοδο πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά, 58.182 φετινοί γενικοί υποψήφοι των γενικών ηλικίων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ λιγότεροι από τους περσινούς που ξεπερνούσαν τους 62.000. Προσοχή, κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο, σε κόκκινο σε γεναγερμό θα βρίσκονται οι Σποράδες, Κεντρική και η Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Ιμαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει να πραγματοποιούνται προσλήψεις μέσα σε λίγα λεπτά, όπως ανέφερε στο Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκδοτων των αναγκών όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού τηλεφώνου, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση και ειδικότητα. Στη συνέχεια, έρχεται η ειδοποίηση στον εργαζόμενο, που σπατά επιβεβαίωση αν συμφωνεί και ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα της Εργάνης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους την εφαρμογή Εργάνη App. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Έτολο Καρνανία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά. Επίγουσα προκατακτική εξέταση για ανεξέλεκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτου και του Αγίου Νικολάου στη Συθονία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Εκτός των ελληνικών σύνορων, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε ομηρία σε υποκατάστημα τράπεζας που εργαζόταν στο Ρέγκενσπουργκ της Βαυαρίας. Η ομηρία έληξε μετά την επέμβαση της αστυνομίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, ο οποίος έφερε μαχαίρι, έχει συλληφθεί. Το κίνητρο του δράστη εκτιμάται πως ήταν η ληστεία. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές που επιδεινώνονται από τον άνεμο και τις ψηλές θερμοκρασίες μένονται σε διάφορες περιοχές της Νότιας Ευρώπης, στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, όπου χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τουριστική περιοχή. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες μέρες στη Γαλλία, ενώ στον Μπορντό τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά στην ομαρχία της Γιρόντ, αυξάνοντας σε 12.000 τον αριθμό των τουριστών και των κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στη Νότια Ιταλία, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες, όπου δεκάδες εστίες πυρκαγιές σε δασικές περιοχές και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης μένονται στη Σικελία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Περισσότερες από 160 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 24 ώρες στην Καλαβρία. Και στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να καίει την επαρχία Γκουανταλαχάρα και έχει κάνει στάση 300.000 στρέμματα από την περασμένη Πέμπτη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει απόψε την ΠΑΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο αποκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί σε 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις υποχρεώσεις του στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται αυτή την ώρα από την Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο συλλόγους για τον δεύτερο αποκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε κυρίες και κύριοι το βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στην αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων. 8 χρόνια πριν, στις 23 Ιουλίου του 2008, 18, ο χρόνος πάγωσε στο μάτι και σε εκείνη τη φωνική πυρκαγιά με τους 104 νεκρούς. Μια τραγωδία που έχει καταγράφει στη συλλογική μνήμη για όλους τους συμπολίτες μας που χάθηκαν άδικα και αβοήθητοι. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Βαγγέλης Κοχολάκος.
1: Και ο χρόνος, λένε, μοιάζει να έχει σταματήσει. Στις 23 Ιουλίου του 2018, την ημέρα που το μάτι βυθίστηκε στις φλόγες, σήμερα συγγενείς των 104 θυμάτων, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής επέστρεψαν στον τόπο της τραγωδίας για να τιμήσουν όσους δεν γύρισαν ποτέ σπίτι. Στο Νέο Βουτζά τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων και ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών. Σε μια τελετή, λένε, όπου η σιωπή μιλούσε πιο δυνατά από κάθε λέξη. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο μάτι, όπου θα προβληθούν εικόνες από την φωνική πυρκαγιά. Εκεί θα ακουστούν και μαρτυρίες που θα ξαναζωντανέψουν τον εφιάλτη εκείνης της ημέρας. Στιγμές που σημάδεψαν ανεξίτηλα μια ολόκληρη κοινωνία και εξακολουθούν να στοιχιώνουν όσους τις έζησαν και συνομιλήσαμε μαζί τους σήμερα, Λένα. Η πιο φορτισμένη στιγμή αναμένεται να έρθει λίγο αργότερα, όταν εκατοντάδες άνθρωποι θα βαδίσουν σιωπηλά μέχρι την Αργυρά Εκτή. Εκεί, Λένα, να θυμίσουμε, είναι το σημείο όπου 26 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και χάθηκαν αναζητώντας διέξοδο προς τη θάλασσα. Εκεί θα αφήσουν και 104 αναμένα φαναράκια να ταξιδέψουν στο σκοτάδι για ένα από τα θύματα της τραγωδίας. Όλοι μας είπαν εδώ, Λένα, ότι θα έχουν δώσει μια υπόσχεση ότι το μάτι δεν θα σβήσει ποτέ από τη συλλογική συνείδηση.
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. 8 χρόνια πριν, 23 Ιουλίου του 2018, ο χρόνος πάγωσε στο μάτι και σε εκείνη τη φωνική πυρκαγιά 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
2: Το έγκαυμα σου καίει και την ψυχή.
3: Το ημερολόγιο γράφει 23 Ιουλίου και βουβός πόνος σκεπάζει το μάτι ακριβώς 8 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά.
2: Έχω κρατήσει την αγανάκτηση και ένα τεράστιο γιατί. Γιατί να γίνει όλη αυτή η καταστροφή, αυτή η τραγωδία, γιατί να είμαστε τόσο βαριά τραυματισμένοι.
3: Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, στο κόκκινο λιμανάκι, κάτοικοι, συγγενείς και φίλοι τιμούν τη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις φλόγες.
4: Μόλις ολοκληρώθηκε η επιμνημόσυνη δέηση με συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες αλλά και κατοίκους των γύρω περιοχών να έρχονται εδώ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κόκκινο λιμανάκι για να αφήσουν ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων.
3: Για δεκάδες οικογένειες ο χρόνος σταμάτησε πριν 8 χρόνια, την ημέρα της πυρκαγιάς.
5: Δεν χάσαμε άνθρωπο, αλλά το ότι έχεις μεγαλώσει ένα σπίτι, έχεις όλες τις αναμνήσεις, τόσα ζώα που κάηκαν και τα χάσαμε που εμείς τα έχουμε σαν οικογένεια.
6: Ξυπνάς ένα μέρα και δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις ούτε το κοκαλάκι και τα μαλλιά σου. Το πιο απλό να σας πω, σε όλα τα χαρτιά, ταυτότητά σου, γράφει το όνομά σου και η διεύθυνσή σου γράφει προσωρινή.
3: Οι εκδηλώσεις μνήμης έρχονται λίγα 24 ώρα μετά την αναφορά του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητείται η διερεύνηση της διαχείρισης, ταυτοποίησης και ταφής των θυμάτων.
7: Σε αυτή τη χώρα, τον 21ο αιώνα, σαν μια ευρωπαϊκή χώρα, υπάρχει ομαδικός τάφος με αταυτοποιητά μέλη, με ταυτοποιημένα μέλη, με υπολείμματα ζώων και αντικείμενα.
3: Συγγενείς, εγκαυματίες και άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους ζητούν δικαιοσύνη.
8: Αυτό που θυμάμαι ήταν η απόλυτη σιωπή, δηλαδή ότι ο κόσμος σκεγότανε και το μόνο που ακουγόταν ήταν τζιτζίκια, δηλαδή λες και θέλανε να έχουμε τα περισσότερα θύματα που γινόντουσαν. Δεν υπήρχαν ούτε ανοιχτές οι σιρήνες των λιγοστών οχημάτων που μπορεί να υπήρχαν στη Μαραθώνος. Δεν άκουγες τίποτα.
3: Η φωτιά στο μάτι καταγράφεται ως η δεύτερη πιο πολύ νεκρή δασική πυρκαγιά παγκοσμίως στον 21ο αιώνα. Ο τραγικός απολογισμός ήταν 104 νεκροί και περισσότεροι από 180 τραυματίες και εγκαυματίες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν μέχρι σήμερα να δίνουν το δικό τους αγώνα αποκατάστασης. Το πρωί η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη συμπλήρωση 8 ετών από την εθνική τραγωδία με ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.
0: Ο Γιώργος Πορτοψάλης στο ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Τα κόμματα ερμηνεύουν τις εξελίξεις και θα το δοκούν. Η μεν κυβέρνηση στέκεται στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η δε αντιπολίτευση βλέπει σκοπιμότητα χειρισμών και βάζει στο κάδρο τον Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα φουντώνει και η κόντρα για τα όσα είχε ισχυριστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενος στον τόπο του δυστυχήματος. Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προτάσει η κυβέρνηση σε σχέση με τις παραπομπές για την υπόθεση των Ντεμπών. Με την αντιπολίτευση να εξαπολύει η επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου για μεθοδεύσεις.
10: Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί περί της παραπομπής ή μη του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο νότο ειδικό δικαστήριο. Έχουμε πιθανότατα μία εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί, ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες.
11: Έχει μιλήσει για αποστολή που είχε από τον Πρωθυπουργό και από το κεντρικό κράτος, από την κυβέρνηση, να πάει στα Τέμπη και να κάνει ό,τι κάνει. Δεν ήταν προφανώς ένας απλός βουλευτής, ούτε ένας υπουργός της περιφέρειας της κυβερνητικής.
12: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αριουπάγου. Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αριουπάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι, να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Προφανώς η δικαιοσύνη είναι μία. Προφανώς κάθε απόφαση, πρόταση, διάταξη είναι απολύτως σεβαστή.
9: Την ίδια ώρα στα Ύψη ανεβαίνει κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη φράση του Γιώργου Φλωρίδη περί μπαζώματος.
13: Έλεγε λοιπόν ο κ. Φλωρίδης, όσοι μιλάνε για αλλήλους είναι για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προσπάθησε να παρέμβει και να προκαταλάει απόφαση της δικαιοσύνης. Τώρα ποιος είναι για τα μπάζα.
10: Η φράση είναι όσοι από τους πολιτικούς, το τόνισα 10 φορές εκεί, όσοι από τους πολιτικούς ασχολούνται με το μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
9: Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
14: Η εισαγγελική πρόταση πράττει το αυτονόητο και χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη καθυστερεί ανεπίτρεπτα.
15: Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας.
16: Έτσι, ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη και θα είναι μέρα-μεσημέρι.
17: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ, απαντώντας σε ερωτήσεις της βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, ο διευθύνων σύμβουλος στο σιδηροδρόμο της Ελλάδος ανέφερε πως τα τρία χρόνια μετά τα Τέμπη δεν λειτουργεί το σύστημα αυτόματης προστασίας. Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
18: Αίσθηση έχει προκαλέσει η απάντηση του διευθύνοντα συμβούλου των σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστου Παλιού στην ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία συνεδρίαζε γιατί είχε καλέσει προς ακρόαση τα πρόσωπα τα οποία είναι προτινόμενα για τη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας. Όταν λοιπόν επανειλημμένα ερωτήθηκε από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για το περιβόητο σύστημα ETCS, που είναι ένα σύστημα ασφαλείας ή αλλιώς η αυτόματη πέδηση, αν είναι σε λειτουργία, τότε εκείνος της απάντησε πως ναι, μεν είναι ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο έχει εγκατασταθεί, παρόλα αυτά δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό προκάλεσε την αντίδραση τόσο της κυρίας Αποστολάκη, αλλά και των υπόλοιπων παρευρισκομένων στη συγκεκριμένη επιτροπή.
0: Στο ρεπορτάζ η Άντζη Κούκη. Μιλώντας ομογενής, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης προσδιορίζει τον χρόνο των εκλογών και λίγο αργότερα στην ίδια γραμμή ήταν και ο Υπουργός Άμυνας Γιώργος Παπακοσταντίνου. Αναλυτικά το ρεπορτάζ από τηλεόραση του Γκάγκη από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
19: Είναι την άνοιξη του 2027, τα λέγαμε εδώ και τις προηγούμενες ημέρες. Έχει όμως αξία αυτό το χρονοδιάγραμμα, όπως ακολουθήθηκε στις 9 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνει για 14η φορά τις τελευταίες 20 ημέρες ότι θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 2027, απευθυνόμενος σε ομογενείς, καλώντας τους μάλιστα να αξιοποιήσουν το εφόδιο που τους έδωσε μετά με τη μεταρρύθμιση της επιστολική ψήφου η κυβέρνηση. Λίγες ώρες αργότερα βρίσκονται στο τραπέζι του Κησέα μαζί με τον Νίκο Δένδια, όπου γεμίζουν το οπλοστάσιο Κυσαίου των Ενόπλων Δυνάμεων. Και ακριβώς τρεις ώρες μετά τη συνεδρία στο Κυσαία, από την παρουσίαση και την εξειδίκευση της ασπίδας του Αχιλλέα, ο Νίκος Δένδια σε μια σχετική ερώτηση, αν θέλεις, ενισχύει και τα προεκλογικά πυρομαχικά της κυβέρνησης, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΔΕΘ και το βήμα της δεν θα είναι απλώς το καλάθι των παροχών για τους επόμενους μήνες. Από εκεί θα παρουσιαστεί ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος τετραετίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και είναι
20: που
19: επίσης...
20: θα είναι σε δόσεις που φτάνουν κάπως μέχρι την άνοιξη του 2027.
19: Ακριβώς, και ένα από τα σημαντικά κομμάτια για το πρόγραμμα τετραετίας θα είναι προφανέστατα και το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα δεκαετίας, που όπως δεσμεύτηκε και το ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Νίκος Δένδιας, θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο. Αλλά εδώ έχουμε μια συντονισμένη κίνηση. Εξίσου συντονισμένη θα μπορούσε να πει, όπως έλεγε μάλιστα και ένας συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα σε ό,τι αφορά τόσο στον χρόνο των εκλογών, όσο και με τον τρόπο με τον οποίο θα ξεδιπλωθεί αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης.
0: Ο Γιώργος Πάου Κωνσταντίνου στο ρεπορτάζ. Αναταραχή στο Πασόκ προκαλεί ο νόμος Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και κατάργησή του ή μη. Με την Άντια Γιανακοπούλου να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί στα όργανα του κόμματος. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
9: Το θέμα της κατάργησης του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δημιουργεί αναμπαμπούλα και στο Πασόκ, με τη βουλευτή του κόμματος Νάντια Γιανακοπούλου να δηλώνει ότι η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη δεν έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και κομματικές πηγές να σημειώνουν ότι ο νόμος Πιερακάκη θα καταστεί άνευ αντικειμένου μετά την αναθεώρηση του συντάγματος με την πρόταση του Πασόκ, καθώς ο νόμος Πιερακάκη προβλέπει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και το Πασόκ λέει αναθεώρηση για να υπάρξουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Είναι προφανές, έλεγαν πηγές, ότι το Πασόκ διαφωνεί με ένα νόμο που καταψήφισε. Βεβαίως, να σου θυμίσω εδώ ότι η Νάντια Γιανακοπούλου είχε εκφράσει τις έντονες ενστάσεις της στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν αποφάσισε την καταψήφιση του νόμου Πιερακάκη. Είχε, όπως τελικά, ψηφίσει με βάση την κομματική γραμμή. Καταψήφισε και η κυρία Γιανακοπούλου. Είχε εκφράσει όμως τότε τις έντονες ενστάσεις της.
0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης Τζολέτος έχει το ρεπορτάζ.
21: Αυτός είναι νέος εμφύλιος, γιατί είναι πάλι δύο ομάδες. Και είναι χαρακτηριστικό πως οι ανεξαρτητοποιημένοι πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 15. Άρα λοιπόν, να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί υπάρχει ένας φόβος ότι ουσιαστικά οι 15 λειτουργούν ως μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς. Πράγμα το οποίο δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας. Τα πυρά πέφτουν περισσότερο στο Σωκράτη Φάμελο. Είναι γεγονός πως δεν έχουμε ξαναδεί αρχηγό από τη μεταπολίτευση και μετά να ανεξαρτητοποιείται από το κόμμα του. Ο κύριος Πολάκης σήμερα του είπε να φύγει, να ζητήσει συγγνώμη και είπε τη θέση του να πάρει η Δώρα Αυγέρη. Αλλά και αυτό πρέπει να σου πω δεν είναι σίγουρο, γιατί θυμίζουμε η κυρία Βιέρη ήταν παρούσα στις 26 Μαΐου στα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
20: Φαντάζομαι δεν την έχουν ρωτήσει την κυρία Βιέρη, δεν το έχουμε μάθει εμείς. Σε επίπεδο μεταγραφών, καλοκαίρι είναι, αρχίζει η νέα έτσι, πολιτική σεζόν από Σεπτέμβρη, τι μαθαίνουμε.
21: Έχουμε 52 ανεξάρτητους βουλευτές και σήμερα ρωτήθηκε η κυρία Δούρου αν θα υπάρχουν προσθήκες. Είπε το εξετάζουμε συντεταγμένα, είπε θα μιλήσει με την κυρία Κασιμάτη που ετοιμάζεται για το Πασόκ. Και να κλείσει η Βουλή, ζυμώσει σίγουρα θα έχουμε, γιατί κάποιοι ψάχνουν πολιτική στέγη πριν πάμε στις εκλογές.
0: Αντώνης Αντζολέτος, στο Κυσαία, κυρίες και κύριοι, δίνει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα, το αντιβαλιστικό δίκτυο προστασίας της χώρας μας, το οποίο θα απλωθεί σε 35 μήνες από τώρα. Στην αιχμή του δώρατος, η Ισραηλινή τεχνογνωσία του Iron Drone και τρία ακόμη συστήματα. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που ενισχύονται διαρκώς, αυτή είναι η νέα εποχή σε έναν κόσμο που αλλάζει με συνεχείς προκλήσεις. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Πακοσταντίνου.
19: Το Κυσαία βάζει στη φαρέτρα των ενόπλων δυνάμεων την ασπίδα του Αχιλλέα, που μέχρι τον Ιούνιο του 2029 θα έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια.
22: Μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
1: Στην πρώτη γραμμή το Spider για τις κοντινές απειλές, drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα το Barak ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνικού. Σε αυτή την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot ως ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας. Με τον Νίκο Δέν για να δίνει το στίγμα για την τύχη που θα έχουν κρίκοι της αλυσίδας αεράμινας όπως η S-300.
2: Θα μου επιτρέψετε να το περιγράψω ως απερχόμενο τμήμα του προστασίου μας.
1: Στο πακέτο των εξοπλιστικών, η ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας με 3 αεροσκάφη C-390 Millennium για μεταφορά προσωπικού, οχημάτων και εφοδίων, ενώ θα είναι και τα πρώτα τάνκερ ανεφοδιασμού.
2: Παρατείνουν την παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Ραφάλ, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
1: Ο στρατός Ξηράς αποκτά 10 V-BAT drones κάθετης απογείωσης που εντοπίζουν κινήσεις και στόχους. Η πολεμική αεροπορία ενισχύεται με Heron UAV μεγάλης αυτονομίας που μπορούν να επιτηρούν για ώρες νησιά, σύνορα και θαλάσσιες περιοχές. Οι ειδικές δυνάμεις ενισχύονται με τα υποβρύχια Victa που μεταφέρουν αθόρυβα, στελέχη και εξοπλισμό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ενώ παράλληλα ο στρατός Ξηράς αποκτά νέους πυράβλους Hellfire για πλήγματα ακριβίας.
2: Το Σεπτέμβρη θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας.
1: Σε αυτό το φόντο η Ελλάδα έλαβε σήμερα και την πρώτη δόση ύψους σχεδόν 120 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα SAFE.
0: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ. Το Αμερικανικό State Department ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 επειδή δεν έχει ξεφορτωθεί τους ρωσικούς S-400 για τους οποίους εξ αρχής είχε αποκλειστεί. Ο Μιχάλης Ιγνατίου με τις τελευταίες πληροφορίες.
4: Το State Department επιβεβαιώνει ξανά. Μήπως και το εμπεδώσουν οι Τούρκοι ότι η πώληση των μαχητικών F-35 δεν θα πραγματοποιηθεί για όσο διάστημα η Τουρκία διατηρεί στο εδαφός της στο ρωσικό σύστημα S-400. Μπορεί να είναι μια επαναλαμβανόμενη θέση, αλλά έχει σημασία, Λένα, ότι ακολουθεί τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα ότι είναι επιθυμία του να πωλήσει τα F-35 στην Τουρκία. Με απλά λόγια, ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί να υλοποιήσει την υπόσχεσή του προς τον Ταγίπ Ερντογάν και έχει σημασία επίσης ότι η θέση αυτή γίνεται αποδεκτή πλέον από το Λευκό Οίκο. Για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική είδηση, διότι στην επιστολή του State Department προς τον βουλευτή Wesley Bell τονίζεται ότι η απάντηση δίνεται εκ μέρους του Λευκού Οίκου. Και να σημειώσουμε ότι ο κύριος Μπέλ έγραψε στον πρόεδρο Τραμπ για τις ανησυχίες του σε ό,τι αφορά την πώληση των F-35, αλλά και σε ό,τι αφορά την Τουρκία και τις σχέσεις με τη Χαμάς. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφές, Λένα, και δεν αλλάζει. Η Τουρκία πρέπει να διώξει από το έδαφος το ρωσικό σύστημα S-400 για να ξεκινήσουν, αν ξεκινήσουν, οι διαδικασίες για την αγορά των F-35.
20: Καταλαβαίνουμε, Μιχάλη, όμως, ότι η Ουάσιγκτον και συγκεκριμένα ο πρόεδρος Τραμπ δίνει κάποια συγχωροχάρτια στην Τουρκία. Ένα από αυτά είναι η Χαμάς και το πώς χειρίζονται την οργάνωση.
4: Δυστυχώς δίνεται συγχωροχάρτη, όπως το είπε, στην Τουρκία για τις σχέσεις της με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Το State Department εκ μέρους του Λευκού Οίκου ισχυρίζεται ότι η Τουρκία αξιοποίησε τους δεσμούς της με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς για να εξασφαλίσει την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου του πρόεδρου Τραμπ για την Γάζα. Φυσικά αυτό, Σελένα, είναι ένας ισχυρισμός. Δεν πρόκειται για γεγονός, διότι όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η Τουρκία ενθάρρυνε τη Χαμάς να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ. Φυσικά στην επιστολή αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ έχουν μακροχρόνιες ανησυχίες για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς, αλλά αυτό φυσικά δεν είναι εμπόδιο για τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα.
23: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
26: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα
3: μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
26: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
27: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
28: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Σε επικίνδυνη φάση έρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχώς μεταλλάσσεται. Οι Χούθοι κάνουν πράξεις απειλές και χτυπούν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στη Ερυθρά Θάλασσα. Στο ερώτημα αν ο πόλεμος επέστρεψε και αν πλέον θα μιλάμε για γενικευμένη σύραξη, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει δυνάμεις που μπορούν να στηρίξουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πριν δούμε όμως τι συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, πριν όμως δούμε το τι θα συμβεί στη Σαουδική Αραβία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζούμε μπροστά την Πυρηνική Συμφωνία και στο παραπέντε αυτής ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει και όρο για το Ισραήλ. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Αθηνά Παπακώστα.
29: Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοινώνουν ότι έπληξαν όχι ένα, αλλά δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με διάφορους βαλιστικούς και πυράβλους κρούζ, καθώς επίσης και με ντρόν.
29: Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά και ξεκαθαρίζει πως για κάθε νέα τυχόν επίθεση υπεύθυνη θα θεωρείται η Τεχεράνη.
30: Θα επιβληθεί στο Ιράν μεγάλη στρατιωτική τιμωρία, καθώς και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη.
29: Το σενάριο διπλής εμπλοκής στα δύο κρισιμότερα θαλάσσια περάσματα της Μέσης Ανατολής, Μπαμπελ Μαντέμ και Ορμούζ, είναι πλέον ορατό. Και όσο η ναυσιπλοεία παραμένει όμηρος, το Brent εκτοξεύεται και πάλι πάνω από τα $100 το βαρέλι. Ήδη η Ουάσιγκτον έχει εξαπολύσει για 12η συναπτή νύχτα νέα πλήγματα κατά του Ιρανικού εδάφους. Με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να επιμένουν ότι το Πεντάγωνο διευρύνει τις στρατιωτικές επιλογές του απέναντι στην Τεχεράνη, μετακινώντας την περιοχή δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, επιπλέον μαχητικά F-16 και F-35, καθώς και αεροσκάφη, εν αέριο ανεφοδιασμού. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις κατά χωρών του κόλπου, όσο ταυτόχρονα δυναμώνει και ο μεταξύ τους λεκτικός πόλεμος.
31: Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού.
0: Η πολιτική του Πρόεδρου είναι κεφάλι αντί οφθαλμού.
29: Πολιτείων Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά ανακατεύει την τράπουλα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να συνδέει την προσχώρηση του Ριάντ στις συμφωνίες του Αβραάμ, που συνεπάγονται την αναγνώριση του Ισραήλ.
32: Όπως είχε πει ο πρόεδρος Τραμπ, η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ειρήνη δια της ισχύως.
29: Αν και μέχρι στιγμής το Ριάντ επισήμως δεν έχει αντιδράσει σχετικά, μέχρι σήμερα όσον αφορά στις συμφωνίες του Αβραάμ υποστήριζε ότι δεν θα τις υπογράψει εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για έναν οδικό χάρτη προς την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους.
0: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ, είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα από την επικαιρότητα. Και μπορεί η χώρα χθες να έπιανε υψηλές θερμοκρασίες, στην Αλεξανδρούπολη όμως έπεσε χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού και κατέστρεψε πολλές καλλιέργειες. Στο ρεπορτάζ, η Μέρη Σκανδάλη.
33: Μια ξαφνική χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με δυνατούς ανέμους πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το χαλάζι που ήταν σχεδόν σε μέγεθος καρυδιού δημιούργησε εκτεταμένες καταστροφές στις αγροτικές παραγωγές της περιοχής.
2: Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Είναι σε μια εποχή που όλες οι καλλιέργειες είναι σε προχωρημένο επίπεδο, άρα η ζημιά που έγινε είναι μια αναστρέψιμη. 30-35.000 στρέμματα έχουν πληγεί από την Θεομηνία.
33: Οι ζημιές αφορούν κυρίως βαμβακοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, καλλιέργειες προπαραγωγής, κυπευτικά, φασόλια, καθώς και δενδρόδεις καλλιέργειες. Σήμερα γίνει αυτοψία στην περιοχή.
2: Ήρθε την προσωπία του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία. Και δεύτερο χρόνο θα ανοίξουν οι αιτήσεις για να μπορέσουν να κάνουμε αίτηση για τη ζημιά. Όπως ξέρετε, πέρσι το καλοκαίρι διληψιδρία. Το χειμώνα είχαμε μια πλημμύρα και τώρα ήρθε να χαλάζει σαν το κερασάκι στην τούρτα.
33: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην Ορεστιάδα αλλά και στη Σαμοθράκη, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Η Μέρη Σκανδάλη στο ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούς.
9: Να πούμε ότι αύριο λοιπόν θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Ωστόσο, τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα θα είναι περίπου από το μεσημέρι και μετά. Στην κεντρική Μακεδονία βλέπετε ότι έχω τριών ειδών κύκλους. Ένα πορτοκαλί, ένα κόκκινο και δύο πορτοκαλί, ένα κόκκινο και τον κίτρινο. Γιατί τα έχω αυτά? Γιατί ας πάμε από τη Βόρεια Ελλάδα στην κεντρική Μακεδονία, δηλαδή στους νομούς Πιερίας, Σιμαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Εκεί τα φαινόμενα θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Στη Θεσσαλία είναι δύο κομμάτια. Είναι το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας στο πορτοκαλί, αλλά τα παράλια του νομού Λαρίσης και του νομού Μαγνησίας, εκεί θα είναι στο κόκκινο.
10: Και όταν λες το κόκκινο, γιατί εσύ προφανώς για να έχεις βάλει τους κύκλους και τα χρώματα βάσει κάποιων μοντέλων τα έχεις βάλει.
9: Σωστά.
10: Να μας εξηγήσεις λίγο ποιες οι διαφορές, αν είναι θέμα διάρκειας ή θέμα έντασης.
9: Και τα δύο. Το κόκκινο θα είναι και διάρκεια και ένταση μεγαλύτερη από ό,τι θα είναι το πορτοκαλί. Άρα λοιπόν θέλουν οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας θέλουν μια προσοχή μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες περιοχές που έχουν τους κύκλους. Επίσης στη Φωκίδα και την κεντρική και βόρεια Εύβοια σας είπα το κόκκινο, η Φωκίδα στο πορτοκαλί. Για μένα η Αττική και η Νότια Εύβοια είναι στο κίτρινο.
10: Δηλαδή
9: θα βγάλει βροχή καταιγίδα το απόγευμα και μέχρι το βράδυ περίπου, από το απόγευμα μέχρι το βράδυ εδώ στην Αττική.
10: Καταιγίδα υψηλόβροχο.
9: Όχι, μπορεί να βγάλει και καταιγίδα, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονη όσο στις υπόλοιπες περιοχές. Άποψή μου με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα.
10: Την καταγράφουμε και δεν πέφτεις έξω. Λοιπόν, να δούμε τώρα και πότε εξασθενούν όλα αυτά τα φαινόμενα.
9: Πηγαίνοντας προς το βράδυ, βλέπετε όλα τα φαινόμενα περιορίζονται μέσα στο Αιγαίο. Θα παραμείνει μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου τα έντονα φαινόμενα σε κόκκινο ακόμα των σποράδων
10: επιμένει
9: και βόρεια Εύβοια. Επιμένει εκεί. Και επίσης θα είναι έντονα τα φαινόμενα στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Θάσο, Λίμνο και Σαμοθράκη. Και στη συνέχεια, στις υπόλοιπες περιοχές θα έχει βροχές απλώς. Το Σάββατο τώρα θα ξεκινήσει η μέρα με βροχές μέσα στο Αιγαίο. Έντονα φαινόμενα θα ξασθενούν σιγά σιγά όσο περνάει η μέρα και στη συνέχεια μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Θα βελτιωθεί ο καιρός για να πάμε σε Κυριακή και Δευτέρα.
10: Επιστροφή
9: πια
10: στο καλοκαίρι.
9: Ακριβώς, να το. Και η Κυριακή και η Δευτέρα με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και επιστροφή στο καλοκαίρι. Μία μέρα είναι, θα περάσει.
0: Η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη. 8 και 40 πρώτα λεπτά είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Δραματικές ώρες για χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες στην ιδιωτική Γαλλία, όπου μια μεγάλη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε μαζικές εκενώσεις. Στο ρεπορτάζ η Αθηνά Παπακώστα.
11: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου η μεγάλη πυρκαγιά κινείται με ταχύτητα στην περιοχή της Ζιρόντ, δυτικά του Μπορντό και κοντά στον τουριστικό κόλπο του Αρκασόν. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και παραθυριστές απομακρύνθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από κάμπινγκ και οικισμούς, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές. Μέχρι στιγμής, λένε, έχουν καεί τουλάχιστον 3.100 εκτάρια. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και δυνάμεις του γαλλικού στρατού με προσωπικό και οχήματα, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο μέσα σε συνθήκες έντονης ζέστης και ξηρασίας.
0: Η Αθηνά Τεζάρη στο ρεπορτάζ. Επιστροφή στην Ελλάδα σε μια δολοφονία με πολλές κοινωνικές προεκτάσεις συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον γνωστό ποινικό λόγο. Πρόκειται για έναν Αιγύπτιο 28 ετών σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη. Ο δολοφονημένος Σταύρος Γεωργίου γνώριζε ελάχιστα τον νεαρό που του επιτέθηκε. Ασκήθηκε ποινική δίωξη ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε αυτή την υπόθεση φρίκης θύματα είναι και τα δύο ανήλικα παιδιά του. Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρης.
30: Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από βίντεο όπως αυτό που εξασφάλισε ο Sky και φέρεται να τον δείχνει να περπατάει μαζί με τον δικηγόρο το βράδυ της Κυριακής πηγαίνοντας προς το γραφείο του.
1: Φαίνεται ένα άτομο το οποίο παραπέμπει στα χαρακτηριστικά του Σταύρου Γεωργίου. Πρόκειται για ένα άτομο ψηλό, έχοντας λευκά μαλλιά, κρατάει ένα χαρτοφύλακα.
30: Παράλληλα, άνδρες της σήμανσης εντόπισαν δακτυλικά του αποτυπώματα στο χώρο του εγκλήματος, τα οποία τον έδεσαν με την υπόθεση. Ενδεικτικό του μένους με το οποίο ξυλοκόπησε τον δικηγόρο αποτελεί το γεγονός πως έσπασε το χέρι του. Υποστήριξε πως τραυματίστηκε πέφτοντας από ηλεκτρικό πατίνι. Όπως υποστήριξε ο καθομολογίαν δράστης, τσακώθηκε με τον ποινικολόγο και τον σκότωσε.
4: Είχαμε γνωριστεί εκείνη την μέρα. Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα. Δεν του έκλεψα ούτε χρήματα ούτε κινητό. Τον υπολογιστή του πήρα.
30: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης φέρεται να πούλησε τον υπολογιστή του Σταύρου Γεωργίου έναντι 50 ευρώ. Ο 28χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει δώσει τη δική του εκδοχή για τα κίνητρα του φόνου.
12: Συνελήφθη στον δρόμο ουσιαστικά από τους αστυνομικούς και μάλιστα συνελήφθη στα όρια του αυτοφόρου.
30: Ο Αιγύπτιος καθομολογίαν δολοφόνος του 73χρονου δικηγόρου αναζητείται από τις αρχές καθώς τον περασμένο Μάιο είχε ασελγήσει σε βάρος ανήλικου κοριτσιού. Είναι σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου, το οποίο είχε απορριφθεί.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ. Ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στην συνταγματική αναθεώρηση. Στη δύση αυτή τη πολιτική περίοδου, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί νέο πεδίο τριβής χωρίς πιθανότητα συνεννόησης. Άπτοτε, την αντιπολίτευση καταγγέλνουν διαδικασίες εξπρές και η μεν κυβέρνηση του χρόνου πολιτική δηλία και μικροκομματική πολιτική άρνηση. Η τριήμερη συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο, κυρίες και κύριοι, στην Ολομέλεια τη Βουλή. Η Χρύσα Μπάτου έχει το ρεπορτάζ.
13: Χωρίς συνένεση αλλά με ευθείες βολές από την αντιπολίτευση για διαδικασίες εξπρές, χωρίς απαιτούμενο χρόνο και διάλογο, ξεκίνησε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
14: Εσείς με αυτή σας τη στάση καταστρατηγείτε το πνεύμα του συντάγματος. Δεν θέλετε η συζήτηση αυτή να καταστεί επίδικο των βουλευτικών εκλογών. Και τι λέτε? Όχι, δεν σας τις δίνω τις ψήφους. Φανερώνει πολιτικά δηλεία.
13: Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ανέβασαν τους τόνους με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για μικροκομματική πολιτική άρνηση από το γεγονός πως στη σημερινή πρωτείνουσα Βουλή κανένα από τα προσαναθεώρηση άρθρα δεν θα λάβει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων.
15: Αυτή η αντίληψη ανέδειξε δυστυχώς την αδυναμία της αντιπολίτευσης να διαλέγεται και να μπορεί να συμφωνεί με τους αντιπάλους για ένα εθνικό και κοινωνικό καλό εξαιτίας του φόβου απώλειας ψήφου.
16: Δεν θέλουμε λευκές επιταγές. Κανένας δεν πρέπει να έχει λευκή επιταγή για τα μεγάλα ζητήματα.
13: Και προεκλογικές σκοπιμότητες και μπαλώματα διαφάνειας έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
17: Το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν δίνει καμία συνένεση στις προωθούμενες αλλαγές.
18: Αν ζούσε ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για σύνταγμα. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
19: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εντάσσει την αναθεωρητική διαδικασία στις προεκλογικές της σκοπιμότητες.
20: Η τρέχουσα διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης που είναι πολύ σοβαρή, πολύ βαθιά και την οποία την θυσίασε στο βωμό της πολιτικής της επιβίωσης.
21: Είπατε, κύριε Βορύδη, ότι οι προτάσεις σας έχουν βαρύ ιδεολογικό χαρακτήρα. Εννοείται βαρύ, χουντικό, πρόσημο. Αυτός είστε.
13: Η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο στην Ολομέλεια με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.
0: Και παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Η βροχή αλλάζει το σχεδιασμό. Βέβαια, κάποιοι, όπως έχουν δηλώσει, δεν θα παραστούν και αυτή η στάση τους δεν οφείλεται στη βροχή. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
11: καιρικές αυτές συνθήκες είναι ικανές και αρκετές προκειμένου να μην δούμε φέτος αυτές τις τυπικές εικόνες με το παραδοσιακό κιόσκι των πολιτικών αρχηγών στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου και την καθιερωμένη αυτή εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας να μετακομίζει λοιπόν σε εσωτερικό χώρο και μάλιστα σε μια μεγάλη αίθουσα, αρκετά μεγάλη θα πω εγώ, για να χωρέσει τους 1.700 και πλέον καλεσμένους. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πρώτη φορά με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους βουλευτές αλλά και τους υπουργούς να συνοδεύονται λοιπόν με τη σύζυγο ή τη σύντροφό τους. Χίλιοι είναι αυτοί που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα παρευρεθούν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αρκετοί θα απουσιάζουν και θα ξεχωρίσουν για τις απουσίες τους. Μπορούμε να δούμε και στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, λοιπόν, ότι το παρόν δεν θα δώσουν οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακεραλοπούλου, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμαλής, Αλέξης Τσίπρας, Βασιλική Θάνου αλλά και Παναγιώτης Πικραμένος, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί Κυριάκος Βελόπουλος, Ρένα Δούρου, Δημήτρης Νατσιός και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ αστερίσκος παραμένει μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.
0: Η Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ. Είναι ο Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στις υποθέσεις, στις υποθέσεις της μαύρης οικονομίας. 8.000 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, πολιτικοί και υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ξέχασαν να υποβάλουν το πόθεν έσχες, είτε υπέβαλαν καινή κόλλα. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
3: Είναι πρόσωπα τα οποία προέρχονται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από πολεοδομίες, από πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι γιατροί, είναι δημοσιογράφοι. Κατά την ενδελεχή έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Λένα, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 άτομα δεν υπέβαλαν πόθεν έσχεση, κατέθεσαν λευκή κόλλα. Αυτό σημαίνει ότι δεν δήλωσαν οικονομικά στοιχεία και τον τρόπο κτήσης. 430 άτομα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. 350 δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες και απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 900.000 ευρώ. 80 άτομα έκαναν καινή δήλωση, δεν δήλωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα ο φάκελος με τα αποτελέσματα της έρευνας διαβιβάζεται στο ελεγκτικό συνέδριο, έτσι ώστε να γίνει ο καταλογισμός των ποσών, αλλά και στην εισαγγελία, η οποία θα διαπιστώσει αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις.
0: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ. Η υπόθεση τώρα με τα λεγόμενα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ο εκπρόσωπος εταιρείας που έχει πουλήσει στους Δήμους τα σπιτάκια αυτά αποφασίζει να τραβήξει την πρίζα και το κάνει όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέλαβε την υπόθεση. Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Σουλιώτης.
5: Η εταιρεία Τεχάν που πούλησε τα σπιτάκια ανακύκλωση σε Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, υπόθεση για την οποία διεξάγει έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενημέρωσε ότι πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία τους, τραβώντας μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά την πρίζα από τα περίφημα σπιτάκια που στήχησαν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Προχθές, λένε, μεταδώσαμε την είδηση ότι οι εσωτερικές υποθέσεις έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη και Ασπρόπυργο, κατόπιν σχετικής εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι την 1η Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά δηλαδή την αστυνομική έφοδο, η εταιρεία απέστειλε στον ΕΣΝΑ, στους Δήμους δηλαδή της Αττικής, επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο. Τι σημαίνουν αυτά? Ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο. Τι σημαίνουν αυτά? Η εταιρεία δηλαδή σταματάει να συγκεντρώνει το ανακυκλώσιμο υλικό από τα σπιτάκια, κάτι που έκανε

0: Αττικής δηλαδή, να αναλάβουν εκείνοι έστω προσωρινά την λειτουργία των σπιτιών ανακύκλωσης μέχρι ότου βρεθεί μια μονιμότερη λύση. Παρακαλούνται οι Δήμοι να μην απομακρύνουν, αποξυλώσουν τα σπιτάκια, είναι η φράση με την οποία καταλήγει η σχετική επιστολή. Πολλές δεκάδες, εάν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, λένε κυριολεκτικά στα σκουπίδια.
1: Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Σουλιώτης, 8:50 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Γυρίζουμε, κυρίες και κύριοι, σελίδα στο βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην κλιματική κρίση. Η Ιρλανδία λιώνει με δραματικούς ρυθμούς που πλέον γίνονται ορατοί ακόμη και μέσα σε λίγους μήνες. Ρεπορτάζ του Sky News καταγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια επιστημόνων να κατανοήσουν πώς τα νερά από τους παγετώνες μπορούν να επηρεάσουν ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια ρεύματα του Ατλαντικού μαζί και το κλίμα ολόκληρης της Ευρώπης. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
2: Η Γροιλανδία λιώνει μπροστά στα μάτια των επιστημόνων. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, ο πάγος υποχωρεί κατά ολόκληρα μέτρα.
1: Αυτός ο ηλιακός ηλέκτης, όταν εγκαταστήσαμε το σταθμό τον Απρίλιο, βρισκόταν στην επιφάνεια του πάγου. Δηλαδή, μου λέτε, μέσα σε τρεις μήνες ο πάγος, ο Παγετώνας, ήλιωσε τόσο πολύ.
2: Και ο πάγος που χάνεται μετατρέπεται σε νερό. Στην αρχή σχηματίζει μικρά αυλάκια, στη συνέχεια γίνεται χύμαρος και τελικά ένα ολόκληρο ποτάμι που κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
1: Ο Tom Clark, δημοσιογράφος Sky News, λέει ότι κάθε μικρό ωριάκι, κάθε ρεύμα ποταμού πάνω στο πάγο κάλυμα καταλήγει σε ποτάμι, σε αυτό το ποτάμι. Και μόνο κοιτάζοντάς το μπορεί κανείς να καταλάβει πώς σε μια χρονιά τήξης έως και 500 δισεκατομμύρια τον νερού μπορούν να φύγουν από το παγοκάλυμα της Ιρλανδίας και καταλήξουν στη θάλασσα.
2: Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την άνοδο της στάθμης των θαλασσών. Αυτή η τεράστια ποσότητα γλυκού νερού πέφτει στον Βόρειο Ατλαντικό και μπορεί να επηρεάσει ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια ρεύματα του πλανήτη.
3: Salty water flows north from the tropics.
1: Αλμυρό νερό κινείται προς το βορρά από τους τροπικούς, θερμαίνοντας το κλίμα στη Βόρεια Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς φτάνει στην Αρκτική. Το νερό ψύχεται, βυθίζεται και στη συνέχεια αρχίζει ένα αργό ταξίδι προς τον Άτο. Υπάρχουν όμως πλέον ισχυρές ενδείξεις ότι το ρεύμα επιβραδύνεται. Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν για ένα σημείο καμπής που πλησιάζει γρήγορα και μπορεί να διακόψει τα ρεύματα που κρατούν την Ευρώπη ζεστή.
2: Γι' αυτό οι επιστήμονες κινούνται πάνω στους παγετώνες, αναζητώντας με αισθητήρες το νερό που κυλά κάτω από την επιφάνειά τους.
1: Γνωρίζουμε ότι αν η θερμοκρασία αυξηθεί τόσο, θα λιώσει αυτή η ποσότητα νερού. Το νερό όμως περνά αμέσως κάτω από τον πάγο και καταλήγει στον ωκεανό ή αποθηκεύεται και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να απελευθερωθεί. Αυτό ακριβώς μπορεί να μας δείξει ο αισθητήρας.
2: Σε ένα από τα πιο αφιλόξενα σημεία του πλανήτη, οι επιστήμονες αναζητούν απαντήσεις σε ένα φαινόμενο που ξεκινά στη Γροιλανδία, αλλά μπορεί να αλλάξει τον χειμώνα ολόκληρης της Ευρώπης.
1: Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης, το ρεπορτάζ. Εγκλιγκιώδες πρόστιμο, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα, επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Google για παραβιάσεις κανόνων ανταγωνισμού σε υπηρεσίες της. Η Αθηνά Παπακώστα με το ρεπορτάζ.
4: 890 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα πρόστιμο μαμούθ ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κύρωση που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για τις ψηφιακές αγορές. Και ναι, η απόφαση αυτή διακινδυνεύει την πυροδότηση τυχόν μιας νέας κρίσης με την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 2 πρόστιμα σε ένα. Το πρώτο ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επιβλήθηκε στην Google για προνομιακή μεταχείριση των δικών της υπηρεσιών τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης, και το δεύτερο, ύψους 430 εκατομμυρίων ευρώ για την παρεμπόδιση δημιουργών εφαρμογών να κατευθύνουν τους πελάτες τους σε άλλα εικονικά σημεία πώλησης. Για απόφαση η οποία θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των υπηρεσιών της, μιλάει Google για ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού, κάνει λόγο η Κομισιόν.
1: Και ερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο πρωτοφανές περιστατικό με μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο και χάκαρε συστήματα της startup εταιρείας Hanging Face. Ήταν ένα ξυπνητήρι για τους κινδύνους και το πώς μπορεί η τεχνολογία να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί χωρίς όρια ασφαλείας. Το πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γυρίσει boomerang και να αποτελέσει όπλο κυβερνοεπιθέσεων. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης στο ρεπορτάζ.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη δραπέτευσε και εξαπέλυσε αυτόνομα μια άνευ προηγουμένου κυβερνοεπίθεση. Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως συνέβη στην πραγματικότητα και ανοίγει ένα νέο ανησυχητικό κεφάλαιο στην κυβερνοασφάλεια.
5: You kind of describe it quite aptly that it's like a sci-fi movie. It's like the mad scientist creates the creation and then it.
1: Μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας, είναι σαν τον τρελό επιστήμονα που δημιουργεί κάτι, το δημιουργήμα του ξεφεύγει από το κουτί και αρχίζει να δράνει ανεξέλεκτα.
2: Να εντοπίσει και να εκμεταλλευτεί ψηφιακές αδυναμίες. Η εταιρεία πίστευε ότι το σύστημα βρισκόταν απομονωμένο σε ένα ασφαλές εικονικό εργαστήριο

0: Η τεχνητή νοημοσύνη όμως βρήκε ένα άγνωστο κενό, έσπασε τους περιορισμούς, συνδέθηκε στο διαδίκτυο και συνέχισε μόνη της.
1: Και φαίνεται το μοντέλο επιχείρησε πράγματα να λύσει το πρόβλημα, το έκανε όμως με έναν τρόπο που ήταν προφανώς ανατρεπτικός και ανεπιθύμητος για την εταιρεία.
0: Στόχος έγινε η Hugging Face, μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Ο ψηφιακός πράκτορας εκτίμησε ότι εκεί θα έβρισκε τις πληροφορίες για να φέρει εις πέρα στην αποστολή του και εισέβαλε στα συστήματά της.
1: Πρόκειται για το πρώτο σημαντικό περιστατικό που έχουμε δει κατά το οποίο ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποίησε αυτόνομα μια κυβερνοεπίθεση χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Είναι ακριβώς ο κίνδυνος για τον οποίο προειδοποιούν εδώ και καιρό οι ειδικοί.
0: Τόσο μακρινό μέλλον, στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα διαθέτει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να ξεπεράσει τη συνολική ανθρώπινη νοημοσύνη σε περίπου 5 χρόνια.
2: 5 years.
3: Roughly 5 years is my guess. There really won't be anything.
1: Περίπου σε 5 χρόνια, αυτή είναι η εκτίμηση που δηλώνει ο Elon Musk. Ουσιαστικά δεν θα υπάρχει τίποτα που η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορεί να κάνει καλύτερα από τον άνθρωπο.
0: Δεν αφορά μόνο τα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και το εάν οι δικλείδες ασφαλείας μπορούν να συμβαδίσουν με την ολοένα μεγαλύτερη αυτονομία της.
1: Ποιο ήταν το έγκλημά τους? Αυτός είναι ο τίτλος του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ στο BBC για το πώς βομβαρδίστηκε το σχολείο Θηλαίων στο Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου. Εκεί, κυρίες και κύριοι, σκοτώθηκαν 156 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά. Παρά τις ενδείξεις ότι πρόκειται για αμερικανικό χτύπημα, η Ουάσιγκτον δεν το έχει παραδεχθεί. Δίπλα στο σχολείο υπάρχει μια κατάσταση των φρουρών της Επανάστασης και υπάρχει θεωρία ότι έγινε λάθος στόχευση. Το χτύπημα αυτό αποδεικνύεται μία από τις πιο καθοριστικές τραγωδίες αυτού του πολέμου.
4: Εκεί που κάποτε υπήρχαν παιδικά γέλια, πλέον βρίσκει κανείς μόνο συντρίμμια. Η κάμερα του BBC και η δημοσιογράφος Ναουάλ Αλ-Μαγκάφι μπαίνουν στο σχολείο της πόλης Μινάμπ στο Ιράν, που χτυπήθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Αμαϊνέχ δίδασκε στο σχολείο την ώρα της επίθεσης. Το μόνο που θυμάται είναι να προσπαθεί να βγει κρατώντας ματωμένους μαθητές στα χέρια της και αδυνατώντας να δει από τους καπνούς.
1: Δεν μπορείς πλέον να το αποκαλεί σχολείο. Εδώ υπάρχουν μόνο οι απομείναντες τείχοι που μυρίζουν θάνατο, πένθος και αίμα.
4: 156 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά, σκοτώνονται από την επίθεση. Αυτή η μάνα έχασε την 9χρονη κόρη της Ενταγές. Κάθε απόγευμα συγκεντρώνονται μαζί με άλλους γονείς στα μνήματα των παιδιών τους.
1: Υπήρχε μόνο η μυρωδιά καπνού και παιδικά μαλλιά. Εύχομαι ο Τραμπ να καταστραφεί. Εύχομαι ο Τραμπ να πνιγεί στο αίμα αυτών των παιδιών.
4: Ο Ρεζέ ήταν ανάμεσα στους πρώτους διασώστες που έφτασαν στο σημείο, αντικρίζοντας γονείς που αναζητούσαν απεγνωσμένα κάτω από τα συντρίμμια ένα σημείο ζωής.
1: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για αρκετές μέρες. Ακόμη και σήμερα, όταν κλείνω τα μάτια, θυμάμαι αυτές τις εικόνες που είδα εδώ.
4: Η πιο αιματηρή επίθεση σε άμαχο πληθυσμό κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου αποδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένας όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.
1: Και η αθλητική σας ενημέρωση με τον Αντώνη Κρητικό.
5: Ο Παναθηναϊκός στη μάχη των προκριματικών του Conference League. Το ταξίδι για τη League Face ξεκινά από την Ουγγαρία και την αναμέτρηση με την Πάξη και ο Τζέικοπ Νίστρουπ δήλωσε έτοιμος για την πρόκληση.
6: The goal is clear. You need to take one game at a time. You need to respect every opponent.
5: Την κρισιμότητα του αγώνα που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky επισήμανε και ο εκ των αρχηγών του τριφυλιού Adam Τσέριν.
7: We will go step by step. This is our mentality. So tomorrow is the first very important game of the new season, and we'll try to start it in the best possible way.
5: Η σπουδαία μεταγραφή ολοκληρώθηκε και ο Χρήστος Τζόλης είναι παίκτης της Arsenal. Έναντι 40 εκατομμυρίων, ο Έλληνας εξτρέμ φόρεσε τη φανέλα με το κανόνι στο στήθος. Επέλεξε το νούμερο 17 και είναι έτοιμος για την επιστροφή στον μαγικό κόσμο της Premier League. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, έφτασε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και δήλωσε ανυπόμονος να γνωρίσει το κοινό των Ερυθρόλευκων.
8: I'm super excited to play for you guys. Played against you a few times. Had some decent games against you, so to be able to come there and be a part of that family.
5: Επιλογή του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Αμερικανός κατέγραψε μέσο όρο 12 πόντων και 7 ασίστα ένα αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε!
2: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ο Κώστας Πανός ήταν στον ήχο, η Μαρία Γιώργου και η Αγγελική Καρδιόλακα στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Βασίλης Χουφόπουλος στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 9 και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργου.
10: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
11: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
10: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
12: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η είσοδος της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού Προέδρου για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτήν την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 7,96% στα 101,55 δολάρια το βαρέλι. Ο Αμερικανός Προέδρος δήλωσε σήμερα στο Αξιός ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Στο μεταξύ, ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνί. Καταδικάζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, καθώς σε λίγες ώρες τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο, σε κόκκινο συναγερμό, θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Χανίων. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το απόγευμα σε ένα κριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Στην αθλητική ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, όπου αυτήν την ώρα αντιμετωπίζει την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο αγώνας μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο συλλόγων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 1-2 προηγείται ο ΠΑΟΚ στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σοζή.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα στιγμιότυπα, Sky 100,3, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκίνησε η αναμέτρηση της ΠΑΚΣΗ με τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες, κυρίες και κύριοι, ισόπαλες χωρίς τέρματα στο 8ο λεπτό του δεύτερου προκριματικού για το UEFA Conference League. Ο Παναθηναϊκός έχασε μία ευκαιρία λίγο νωρίτερα και η ΠΑΚΣΗ παρά λίγο να απειλήσει πριν από ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας, θερινά στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει την καλοκαιρινή του άδεια. Θα είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Και μείνετε συντονισμένοι, διότι εδώ θα, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα και όχι μόνο, θα δούμε όλα τα κεντρικά θέματα και ταυτόχρονα με ενδιαφέρουσες συζητήσεις, παρεμβάσεις στο ραδιοθάλαμο και τηλεφωνικά θα επιχειρήσουμε τα ζητήματα της σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και της εκπαίδευσης. 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Και μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, γιατί όλα αρχίζουν εδώ. Εδώ είναι η ενημέρωσή σας, εδώ είναι τα δεδομένα. Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-3 στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάξη Παναθηναϊκός, ισόπαλες οι δύο ομάδες, χωρίς τέρματα, 12ο προς 13ο λεπτό του αγώνα. 9 και 13 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δραπέτευσε, όπως ακούσατε λίγο νωρίτερα, και ήταν εντός εισαγωγικών δραπέτευσε και ήταν σε θέση να χακάρει τα συστήματα. Και η εκτίμηση του Elon Musk είναι ότι σε 5 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Οπότε, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ μπροστά σε ένα κορυφαίο ζήτημα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη. Είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Καλησπέρα, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχετε, όπως διαβάσαμε, κάνει σημαντική έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας και είστε από τους λίγους Έλληνες ακαδημαϊκούς που έχετε πετύχει μια σειρά από σπουδαία πράγματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς αξιολογείτε αυτή την πρόοδο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ενθουσιάσει, να μας ανησυχεί?
1: Εννοείται αυτό που αναφέρετε πριν λίγο, την πρόοδο με την αυτονομία, ναι, των συστημάτων της νοημοσύνης.
0: Σας ρωτάμε γιατί είστε ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, οπότε είστε σε θέση να...
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ καλά σας λόγια. Θέλω να πω ότι...
0: Λίγο, θα σας ακούμε λίγο πιο δυνατά, κύριε Χαλκιαδάκη, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σας, παρακαλώ.
1: Ναι,
0: καλύτερα.
1: Ωραία. Καταρχάς, σας ευχαριστώ καλά σας λόγια και να πω ότι υπάρχουν αρκετοί Έλληνες ευτυχώς, τόσο εντός συνόρων και εκτός συνόρων, που κάνουν αξιόλογο έργο στην νοημοσύνη. Και ελπίζω το Ελληνικό Πανεπιστήμιο να έχει τις δυνατότητες να βγάζει καλό ανθρώπινο δυναμικό. Με ευκαιρία το ότι βγήκαν και οι βάσεις σήμερα, θέλω να πω επίσης καλή αρχή σε όλους τους πρωτοετής φοιτητές σύντομα και καλό κυνήγι για σπίτια.
0: Oh, ναι, το πρώτο άγχος ξεπεράστηκε, το δεύτερο τώρα μόλις ξεκινάει. Έχετε δίκιο. Και είναι ένα πολύ ακριβό κυνήγι.
1: Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, ναι, το να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη η οποία έχει μεγάλη δυνατότητα αυτονομίας, μεγάλα περιθώρια αυτονομίας, να είναι εντελώς αυτόνομη, να φτιάξουμε αυτό που λέμε αυτόνομους πράκτορες, αυτό στην πραγματικότητα ήταν το όραμα που υπήρχε από τις απαρχές της τεχνητής νοημοσύνης. Απλά, κυνηγώντας αυτό το όραμα και το επιστημονικό όραμα, τεχνολογικό όραμα, ίσως να μην είχαμε συνειδητοποιήσει για μια σειρά ετών και τους κινδύνους οι οποίοι θα ήταν επακόλουθα αυτής της επιτυχίας όταν αυτή ερχόταν. Και φαίνεται ότι αυτή η επιτυχία είναι κοντά στο να έρθει και να πραγματοθεί. Οπότε, ίσως λίγο αργά, ελπίζω όχι τόσο αργά, έχουμε συνειδητοποιούμε πλέον και τους κινδύνους που αυτή η εξέλιξη μπορεί να φέρει, οπότε...
0: Ωραία, μπορούμε να δούμε αυτούς τους κινδύνους έτσι όπως αναπτύσσονται με δεδομένη την επιτυχημένη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, καταρχήν, σας έδειξα σε ένα παράδειγμα πριν από λίγο για κυβερνοεπίθεση, που έγινε από ένα συντακτής νοημοσύνης χωρίς καμία ανθρώπινη ούτε παρέμβαση ούτε παρένεση, αν κατάλαβα καλά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Το οποίο...
0: Μόνη της βρήκε τη διέξοδο, αναζήτησε μία λύση και υπερεύει. Ξεπέρασε.
1: Και όπως είπατε, αναζήτησε μία λύση γιατί της είχε τεθεί ένα πρόβλημα. Και δεν είναι, αυτό που καμιά φορά παρανοεί ο κόσμος είναι ότι, ας πούμε, στο μυαλό μας, ότι την νοημοσύνη κακόβουλα θα πράξει και θα θέλει το κακό μας ή οτιδήποτε άλλο. Ενώ τα πράγματα είναι πιο απλά και ίσως και πιο επικίνδυνα με μια έννοια, γιατί δεν χρειάζεται να πράξει κακόβουλα και με κακή πρόθεση την νοημοσύνη. Μπορεί απλά να παρεξηγήσει αυτό το οποίο εμείς θα τη ζητήσουμε, να μην υπάρχει, ας πούμε, σωστό alignment, όπως λέμε, σωστή ευθυγράμμιση μεταξύ των δικών μας θέλω και προτιμήσεων και στόχων και αυτό που θα πράξει η τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να θέλει να πράξει κάτι για το καλό το δικό μας, αλλά τελικά τα πράγματα να πάνε πολύ στραβά. Σε ένα άλλο παράδειγμα πρόσφατα, ας πούμε, νομίζω, εντάξει, εκεί πάει και λίγο αλλού, δηλαδή, τέλος πάντων, θα μπορούσε επίσης, και υπάρχουν κορυφαίοι ερευνητές που νομίζουν, που πιστεύουν ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό ή το έχουμε φτάσει, κάποιες σχήματα εκδόσης νοημοσύνης να αποκτήσουν τη δυνατότητα της... του sentience που λέμε, να αισθάνονται το περιβάλλον και επίσης να αισθάνονται και να ίσως και να αποκτήσουν και μια μορφή συνείδηση.
0: Αυτή είναι, θα είναι τρομερή εξέλιξη. Συνέστημα.
1: Ναι,
0: συνείδηση.
1: Θα είναι, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει και ούτε είναι απαραίτητο για να πάνε κάποια πράγματα καλά ή κακά να γίνει. Απλά σε εμάς ακούγεται τρομακτικό, θα μπορούσε να συμβεί και τότε ενδεχομένως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για ένα νέο είδος, ας πούμε, στον πλανήτη. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι οπωσδήποτε πρέπει να συμβεί για να πάνε κακά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτά τα συστήματα τα οποία αναφέρατε, ας πούμε, δεν νομίζω ότι έχουν αυτή τη στιγμή κάποιες μορφή συνείδηση και όμως τα πράγματα πήγαν αρκετά λάθος. Πόσο μάλλον αν δώσουμε τον έλεγχο και σε ένα σωρό, από μόνοι μας σε ένα σωρό επικίνδυνα πράγματα όπως τη διαχείριση, ας πούμε, του ηλεκτρικού δικτύου ή τη διαχείριση όπλων, πυρηνικών εγκαταστάσεων και ούτω καθεξής. Οπότε φτάνουμε πλέον σε ένα σημείο που πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά το πόσο έλεγχο θα είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε.
0: Αν μπορούσαμε
1: το οποίο είναι λίγο, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε, είναι λίγο αντιφατικό με αυτό το όραμα που είχαμε πάντα, ότι ναι, θέλουμε να αφήσουμε έλεγχο, γιατί θα θέλαμε κάποιοι να αυτές οι οντότητες, αυτές οι έξυπνες μηχανές να κάνουν καλύτερα τα πράγματα αντί για μας αυτές και χωρίς εμείς να κουραζόμαστε και θα ήταν και είναι κάτι που μπορεί να έχει πολύ θετικές επιπτώσεις. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς, ότι το πόσο καλά πραγματικά θα μπορέσουν να κατανοήσουν το τι εμείς θέλουμε. Και υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα, αν θέλετε, ότι και εμείς πολλές φορές δεν ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι καλά τι θέλουμε.
0: Ναι, σωστά και αυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση ότι είμαστε πιο κοντά στα βιβλία του Ισαάκ Ασίμοφ όπως το «Εγώ το ρομπότ» ή στον δυσίωνο κόσμο του Φίλιπ Ντίκ όπου τα ρομπότ έχουν αυτονομηθεί και τα ανδροειδή έχουν συναισθήματα και για την ταινία Blade Runner.
1: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή έχουμε συνειδητοποιήσει, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ή τέλος πάντων, όχι αρχίζουμε, νομίζω ότι πλέον ακόμη και το ευρύ κοινό συνειδητοποιεί τους κινδύνους.
0: Ναι.
1: Έχουμε καλές πιθανότητες να πράξουμε αυτά που πρέπει να πράξουμε, αρκεί να επικρατήσει και μια κοινή λογική. Για παράδειγμα, για να πούμε πολύ απλά το κατά τη γνώμη, όχι μόνο εμένα, πολλών ερευνητών της νοημοσύνης και το τι πρέπει να γίνει. Θα έπρεπε, για παράδειγμα, να καθίσουν να τα βρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα, που είναι οι πιο μεγάλοι παίκτες αυτή τη στιγμή στο οικονομικά, αν θέλετε, και τεχνολογικά στο τομέα της νοημοσύνης, έτσι ώστε να θέσουν κάποια πλαίσια τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν σεβαστά. Νομίζω όσο δεν μιλάνε σοβαρά οι ΗΠΑ με την Κίνα, θα υπάρχει πρόβλημα. Οπότε, πολύ πρακτικά, όπως κάποτε οι ΗΠΑ με τη Σοβιετική Ένωση τότε είχαν έφτασει συμφωνίες για τα πυρηνικά όπλα, θα έπρεπε καταρχάς οι μεγάλοι παίκτες, αυτοί οι δύο, δυστυχώς η Ευρώπη δεν νομίζω ότι σκεταλέγεται στους πολύ μεγάλους παίκτες, αλλά αν αυτοί οι δύο ξεκινήσουν, τότε τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά για τον κόσμο. Να πούμε ότι η Ευρώπη έχει πολύ ωραία νομοθετήματα. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουν να
0: τα εφαρμόσουν.
1: Να τα εφαρμόσουν,
0: ναι. Είναι λίγο άργες τις αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Καλώς βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ.
0: Κύριος Γιώργος Χαλκαδάκης, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης και Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εκ των κορυφαίων ερευνητών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Η Πάξη με τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός με την Πάξη. Οι δύο ομάδες ισόπαλες είναι χωρίς τέρματα. 0-0 στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης και βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο και μας περιμένει πολύ υπομονετικά κυρία Αμαλία Κωνσταντοπούλου. Είναι ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του φορέα The Tipping Point in Education. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου, είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είναι η μέρα εκπαίδευσης αυτή η απόψινη, διότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, τα οποία γίνονται με τη μία και μόνη μέθοδο, την εμφανιζόμενη ως αδιάβλητη αυτή των εξετάσεων που στηρίζεται από τα Γαλλία, όλα απ' έξω. Μέχρι να μάθουν οι μαθητές και το τελευταίο κόμμα.
2: Πραγματικά. Εντάξει, αν μη τι άλλο, είναι ένα θεσμός αδιάβλητος, τουλάχιστον. Σίγουρα όμως ένας νέος δεν κρίνεται μόνο από αυτές τις γνώσεις που θα έχει εκείνη τη στιγμή, αυτές τις συγκεκριμένες ώρες, αλλά κυρίως από τις δυνατότητες που έχει, τις δεξιότητες και το πώς είναι ο ίδιος, τι δυνατότητες έχει.
0: Πάντως είναι το κρίσιμο σημείο. Το πρώτο κρίσιμο σημείο για κάποιο παιδί στα 18 του χρόνια. Έτσι, είναι η πρώτη γερή εξέταση όπου δεν του ζητάνε να αξιολογήσει, να αναπτύξει, να δείξει την κριτική του ικανότητα, αλλά να πει αν έμαθα απ' έξω 50.000 σελίδες, λόγω χάρη. Και 50.000 τύπους στη φυσική, στη χημεία, στα μαθηματικά.
2: Ισχύει, όλοι περάσαμε από αυτό.
0: Ναι.
2: Έχουμε μια ανάλογη εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι τώρα μου ήρθε στο μυαλό η φράση, η πρόταση ενός μαθητή μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε στον οργανισμό, για τα οποία μπορώ να σας μιλήσω.
0: Φυσικά.
2: Στο οποίο είχε συμμετάσχει σε ένα focus group και το πρόγραμμα αυτό, ένας από τους βασικούς του στόχους ήταν πώς τα παιδιά θα ξαναγαπήσουν το σχολείο. Και η απάντηση που είχε δώσει και μου είχε μείνει είναι ότι το σχολείο είναι ένα εργοστάσιο το οποίο μας προετοιμάζει για τις πανελλήνιες.
0: Ναι.
2: Οπότε πραγματικά νομίζω, ειδικά στην εποχή μας, το ερώτημα που τίθεται και λόγω των εξελίξεων των νέων τεχνολογιών είναι πόσο ελκυστικό είναι πλέον το σχολείο. Για ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος όταν απευθύνει σε ένα νέο άνθρωπο και πώς μάλλον σε ένα παιδί, πρέπει να είναι κάτι πολύ γοητευτικό, πολύ ελκυστικό, πολύ συναρπαστικό, γιατί και το σχολείο είναι μια σχέση. Πώς πας σε μια σχέση και περιμένεις να σε εμπνεύσει, αντίστοιχα πρέπει να γίνεται και στο σχολείο. Οπότε και εμείς μέσα από τον οργανισμό αυτό το χάσμα.
0: Προσπαθείτε να δώσουμε λοιπόν τα στοιχεία του οργανισμού, την ταυτότητα, ποια είναι η αποστολή σας, τι κάνετε.
2: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, το Tipping Point ιδρυθήκαμε το 2016, εσύ ως κλείνουμε 10 χρόνια φέτος, αναγνωρίζοντας την πάρα πολύ απλή ανάγκη ότι όλοι όταν καλούμαστε στα 16-17 μας να πάρουμε αποφάσεις για το τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας και δεν έχουμε την εμπειρία, αλλά και τις περισσότερες φορές επηρεαζόμαστε αποκλειστικά από το στενό μας οικογενειακό κύκλο και το σχολικό μας περιβάλλον. Και ακόμα περισσότερο δεν γνωρίζουμε ποιες είναι και οι πραγματικές ανάγκες που έχει η αγορά εργασίας, ώστε να κάνουμε ένα σωστό matching και με τις επιλογές μας. Άρα θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα, έχοντας και εμείς αυτή την εμπειρία φυσικά, σε μαθητές και μαθήτριες που βρίσκονται ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό νησί στην Ελλάδα. να συναντήσουν ανθρώπους πρότυπα, μέντορες όπως το ονομάζουμε, από όλο τον κόσμο, προκειμένου να μάθουν περισσότερο για αυτό που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, είτε νέες τάσεις, νέα επαγγέλματα, πώς λειτουργεί η αγορά εργασίας, ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται και να τους προετοιμάσουμε για την αγορά εργασίας. Όλο αυτό, φανταστείτε ότι υπάρχει μια κοινότητα, γίνεται με δύο βασικούς τρόπους. Έχουμε μια μεγάλη κοινότητα Ελλήνων που αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 3.000, που είναι ανά τον κόσμο και προέρχονται από διαφορετικά backgrounds. Άρα τα παιδιά μπορούν να συνδέονται στην καθημερινότητά τους στο δημόσιο σχολείο από έναν μηχανικό στην Άσα μέχρι έναν αγρότη που βρίσκεται στο διπλανό χωριό, και να λύνουν τις απορίες τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να έχουν αυτά τα ερεθίσματα και πρόσβαση σε αυτή τη γνώση που διαφορετικά δεν θα είχαν.
0: Ναι.
2: Και ο δεύτερος τρόπος είναι βοηθώντας τους και μέσα από workshops και δραστηριότητες να αναπτύξουν βασικά soft skills, όπως λέμε, τις ήπιες δεξιότητες, που είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων, και πλέον τα Gen AI skills, δηλαδή το πώς μπορούν να αξιοποιούν υπεύθυνα, ηθικά και δημιουργικά εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό κάνουμε περισσότερο focus στους εκπαιδευτικούς. Επιμορφώνουμε εκπαιδευτικούς δηλαδή σε σχέση με...
0: Άρα δουλεύετε σε δύο επίπεδα, και με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, και ταυτόχρονα φέρνετε, είστε μια γέφυρα επικοινωνία στον κόσμο που δεν μπορεί να κατορθώσει να συνδέσει το σχολείο.
2: Ακριβώς.
0: Τους επαγγελματίες, τους ανθρώπους καθημερινότητας.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν την εμπειρία τους βιωματικά μέσα στην τάξη. Είχαμε ξεκινήσει με 3 σχολεία, τώρα πλέον απεριθμούμε πάνω από 1.000. Δηλαδή φανταστείτε.
0: Πάνω από 1.000.
2: Ναι, δηλαδή φέτος, αυτό το σχολικό έτος, οι μαθητές που συμμετείχαν στα προγράμματά μας ήταν περίπου 17.500 μαθητές.
0: 17.500.
2: Ναι, είναι μεγάλος αριθμός, έχει αυξηθεί πάρα πολύ, και όλο αυτό βέβαια το έχει κάνει εφικτό η τεχνολογία, διότι από την αρχή του οργανισμού στρατηγικά είχαμε επιλέξει όλα να γίνονται εξ αποστάσεως και μέσα από μια ειδική πλατφόρμα που κάνει εύκολο όλα αυτοί οι εμπλεκόμενοι να έχουν ένα σωστό experience και μια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα τους βοηθήσει να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Να σημειώσω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μέντορες, είναι εθελοντές, όλοι αυτοί που βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, και δίνουν το χρόνο τους για να δώσουν πίσω αυτή τη γνώση και να βοηθήσουν τους μαθητές. Φυσικά πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι εκπαιδευτικοί, διότι εμείς δεν είμαστε μέσα στο σχολείο, είναι οι εκπαιδευτικοί, οπότε ξεκινάμε με αυτούς, οι οποίοι είναι και οι πρεσβευτές μας κατά τόπους στα σχολεία. Γι' αυτό έχουμε και ένα μεγάλο δίκτυο που αγγίζει τους 3.500. Και να πούμε ότι όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, φυσικά όλο αυτό είναι κάτι το οποίο το επιλέγουν να το κάνουν, ούτε πληρώνονται γι' αυτό, ούτε δηλαδή θέλουν τον χρόνο, και είναι δικό τους, είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν να δώσουν το κάτι παραπάνω στους μαθητές. Τώρα τα τελευταία 3 χρόνια, όπως καταλάβατε, δίνουμε έμφαση στο πώς τα παιδιά θα πάρουν πιο συνειδητές αποφάσεις
0: που είναι κρίσιμες
2: ακριβώς
0: σε αυτήν την ηλικία. Περιμένετε για λίγο, γιατί έχουμε φτάσει σε 9.30, οπότε ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για τους τίτλους των ειδήσεων από τον Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Ανοσύρο μια γυναίκα, η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού Προέδρου για χτυπήματα εναντίον των Χούθη και του Ιράν. Ένας Αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το Ιρανικό νησί Κέσμ, κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Ευβοία και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Ευβοία. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόβου. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞΗ στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. 0-0 το σκορ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Το παιχνίδι μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία, στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο συλλόγων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1 στο 61 λεπτό της αναμέτρησης. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3 και στιγμιότυπα 2-10-48-0-170-170 ως και 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, είναι η κυρία Αμαλία Κωνσταντακοπούλου. Νωρίτερα κάναμε λάθος το κλασικό, διότι πιο επίθετο έχουμε πολύ κοντινό, αυτό λέμε συνήθως, το διορθώνουμε. Λοιπόν, και είναι η αφορμή μας, κυρίες και κύριοι, η λειτουργία του The Tipping Point, ενός εκπαιδευτικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού, το οποίο είναι μια επί της ουσίας πλατφόρμα που φέρνει σε επικοινωνία, σε επαφή με καταξιωμένους μέντορες, με μαθητές, τους οποίους βοηθάνε να ενημερωθούν για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιλογές. Δηλαδή, το πιο κρίσιμο ζήτημα για τα παιδιά που είναι από τα 15 ως τα 18, για να έχουν μια εικόνα για το πού μπορούν, αν θέλουν και τα καταφέρουν, να κατευθυνθούν. Λοιπόν, άρα εσείς λοιπόν έχετε το στοιχείο, κάνετε τη γέφυρα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιες είναι οι αντιδράσεις που λαμβάνετε από τα παιδιά?
1: Καταρχάς, οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ θετικές. Άμα σκεφτείτε ότι την εκθετική αύξηση που έχουμε στις συμμετοχές, ότι από 3 σχολεία πλέον είμαστε στα 1000 και έχουμε λίστα αναμονής από σχολεία, προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματά μας κάθε χρόνο, η οποία αυξάνεται συνεχώς και αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε κάθε χρονιά. Και υπάρχει αυτή η ανάγκη, γιατί τα παιδιά δεν υπάρχει από κάπου αλλού και η κατάλληλη πληροφορία, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή θα μου πείτε έχουν πρόσβαση σε άπειρη πληροφορία, το ίντερνετ και όλα αυτά, αλλά δομημένη πληροφορία.
0: Και η πληροφορία στην οποία
1: και τεκμηριωμένη ακριβώς, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και επίσης ο τρόπος που γίνονται όλες αυτές οι live συνεδρίες δίνουν την ευκαιρία και να υπάρχει μια μεγαλύτερη σύνδεση μέσα στο σχολείο. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τα παιδιά τη μάθηση μέσα στο σχολείο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι πλέον μέσα σε αυτό το live session ο εκπαιδευτικός είναι ο facilitator της συζήτησης. Δηλαδή είναι σαν να φεύγει ο expert.
0: Σωστά.
1: Έτσι, και μπορεί να έχει τη γνώση και ένας άλλος εκτός από τον εκπαιδευτικό. Και επίσης μια τέτοια διαδικασία δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει η σχέση μεταξύ των μαθητών με τον εκπαιδευτικό, γιατί πλέον ο εκπαιδευτικός αρχίζει να μαθαίνει και έρχεται πιο κοντά στους μαθητές, για το ποια είναι τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα, ποιες είναι οι ανησυχίες τους, και έχουμε δει αυτό να αλλάζει, δηλαδή οι μαθητές να βλέπουν διαφορετικά τον εκπαιδευτικό μετά από συμμετοχή σε τέτοιου είδους
0: προγράμματα. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροάτρες και οι ακροατές πώς λειτουργούν. Είναι οι υπολογιστές ανοιχτοί, έχουν πάρει, φαντάζομαι, οι μαθητές τους κωδικούς τους, έτσι, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
1: Θα σας πω, συνδέεται μία τάξη με έναν μέντορα. Αυτό πώς γίνεται, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός περίπου μία εβδομάδα πριν πραγματοποιηθεί η συνεδρία, μπαίνει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, θέτει την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια της την ημέρα, την ώρα, τη διάρκεια της συνεδρίας, γιατί η ζήτηση έρχεται από το σχολείο. Οπότε, για να μην διαταραχθεί το ρολόγιο, θέτει το σχολείο το πότε. Οπότε, μετά δίνει κάποιες πληροφορίες για το ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνει το μέντορας. Για παράδειγμα, μαθητές αλφαλικίου, θέλω να μάθω για το τάδε θέμα, όλα τα σχετικά. Και μετά, μέσα από μία λίστα μεντόρων, από ένα μεγάλο πουλ μεντόρων, που είναι σχετική με τη θεματική αυτή, δηλαδή με λέξεις κλειδιά, βρίσκουν τα αντίστοιχα προφίλ. Επιλέγουν 4-5 μέντορες για τη συγκεκριμένη συνεδρία, προκειμένου να υπάρξει κάποιος διαθέσιμος την ημέρα και την ώρα που έχει θέσει το σχολείο. Και μετά πατάει send αυτόματα, και αυτό πάει αυτόματα αυτή η πληροφορία πάει αυτόματα στα email των μεντόρων. Οπότε οι μέντορες έχουν μπροστά τους ότι το σχολείο σας έχει προσκαλέσει την τάδε συνεδρία την ημέρα αυτή και την ώρα. Και ο μέντορας έχει τη δυνατότητα να αποδεχτεί ή να απορρίψει αυτή την συνεδρία. Ο πρώτος μέντορας που την αποδέχεται είναι και αυτός που την πραγματοποιεί. Αυτόματα πάει email στο σχολείο που λέει ότι τάδε ο μέντορας έχει αποδεχθεί συνεδρία, και εκεί τότε ξεκινάει μέσα στην τάξη μια συζήτηση με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με βάση το προφίλ του μέντορα να δημιουργήσουν την ατζέντα της συζήτησης. Δηλαδή να θέσουν τα ερωτήματά τους οι μαθητές, τι τους απασχολεί. Δηλαδή ο στόχος δεν είναι απλά να έρθει κάποιος να τους μιλήσει, δηλαδή κάτι που μπορούν να δουν στο YouTube, να ακούσουν μια ομιλία παθητικά. Είναι να εμπλακούν, να κάνουν engage, όπως λέμε, μέσα στη συζήτηση. Οπότε δημιουργούν την ατζέντα. Αυτή η ατζέντα είναι διαθέσιμη στον μέντορα, προετοιμάζεται και την ώρα της συνεδρίας συνδέονται οι δύο πλευρές. Εμείς εκείνη την ώρα κάνουμε observe τη συνεδρία, φυσικά, χωρίς να φαινόμαστε να ακούμε, αλλά γνωρίζουν και οι δύο πλευρές ότι.
0: Και συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτρες.
1: Και συμμετέχουν όλοι.
0: Ενώ ενεργή η συμμετοχή του θέλουν.
1: Αυτό είναι ο στόχο. Ναι, αυτό
0: είναι ο στόχο. Είναι, είναι μια αγκαρία που.
1: Όχι, αυτό είναι ο στόχο και το ωραίο είναι ότι μετά από μία-δύο φορέ, γιατί αυτό δεν γίνεται μία φορά.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι ένα πυροτέχνημα, δηλαδή κάτι που θα γίνει μία φορά και θα γίνει ένα σούσρο μία εβδομάδα και τέλο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που υλοποιείται καθόλου τη διάρκεια τη σχολική χρονιά και έχουν τη δυνατότητα, εμεί βάζουμε ένα όριο minimum 10 session, δηλαδή 10 ανθρώπους τέτοιους να συναντήσουμε μέσα στο ακαδημαϊκό έτος, για να μπορέσουμε να έχουμε και αποτελέσματα.
0: Άρα είναι πολλή δουλειά, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι ad hoc.
1: Όχι, κανένα πρόγραμμα δεν είναι ad hoc. Δεν είναι ad hoc για να μπορούμε να κάνουμε μετρήσιμα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Και να μετρήσουμε και το impact. Και, οπότε την ώρα της συνεδρίας ο μέντορας παρουσιάζει τον εαυτό του, μιλάει, δίνει κάποιες πληροφορίες με βάση τις ερωτήσεις που έχουν θέσει οι μαθητές και μετά ξεκινάει η συζήτηση. Και γι' αυτό είναι trained και οι μέντορες. Δηλαδή πριν μπουν στο pool το δικό μας, στην κοινότητα που λέμε, τους κάνουμε onboarding, δηλαδή training για το πώς πρέπει να πραγματοποιηθούν αυτές οι συνεδρίες.
0: Μια μικρή διακοπή, κύριε Κωνσταντακόπουλου. Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ προηγείται της Μπάξη με 1-0 αυτογκολ της παίχτη της γηπεδούχου ομάδας 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρα λοιπόν επιστρέφουμε στη συζήτηση με εσάς.
1: Ναι.
0: Ζητώ συγγνώμη για διακοπή. Άρα έχετε, εκπαιδεύετε και τους μέντορες για να δούμε που θα πούνε, για να είστε και σίγουροι το τι θα πούνε, γιατί μπορεί να προέρει να μην προκύψει κάποια αρνητική έκπληξη, διότι έχει απέναντί του εφήβους, τραλαμένους.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε και πολύ προσεκτικοί στο recruitment. Δεν κάνουμε, άμα δείτε, δεν έχουμε ποτέ open call για μέντορες. Ναι. Όλοι οι μέντορές μας προέρχονται.
0: Και πώς επιλέγετε αυτή,
1: δηλαδή. Μέσα από συνεργασίες που κάνουμε με πανεπιστήμια, με φορείς που έχουν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Σύλλογος Βιολίνων Βιοπιστημόνων Αμερικής. Είναι πάρα πολύ δηλαδή. Οπότε το πρώτο φιλτράρισμα.
0: Δεν είναι κάποιος επιστήμονας του YouTube, ας πούμε, που λέει τη θεωρία ότι είναι επίπεδη και είναι μπροστά στους μαθητές που παρουσιάζει το σχέδιο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και μας το κρύβουν.
1: Όχι, το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος αριθμός των μεντόρων προέρχεται μέσα από συνεργασίες. Ναι. Ακριβώς για να υπάρξει το πρώτο φιλτράρισμα από τους ίδιους τους φορείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια win-win συνεργασία, γιατί και οι ίδιοι φορείς έχουν σαν σκοπό να κάνουν ευρέως γνωστή τον κλάδο τους, την επιστήμη τους. Και επίσης συνεργαζόμαστε και με πάρα πολλές εταιρείες που υλοποιούμε προγράμματα. Για παράδειγμα, μπορούν να εταιρείες που μπορεί να δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής. Οπότε εκεί δημιουργούμε μια κοινότητα μεντόρων που είναι εργαζόμενοι δικοί τους.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε εταιρείες που συνεργαζόμαστε και που αφορούν τον κλάδο της ενέργειας. Οπότε δημιουργούμε και αντίστοιχα προγράμματα που εστιάζουν σε κλάδους συγκεκριμένους. Για παράδειγμα, για τα επαγγελματικά λύκεια που σχεδιάζουμε διαφορετικά προγράμματα και ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι διαφορετικός, γιατί είναι διαφορετικές οι ανάγκες που έχουν τα παιδιά αυτά. Είναι άλλες ειδικότητες και είναι και πιο κοντά στην αγορά εργασίας, θα μπορούσαμε να πούμε, από τους άλλους μαθητές στα γενικά λύκεια. Οπότε τους προετοιμάζουμε διαφορετικά εκεί. Εκεί μπορούν να κάνουν ακόμα και προσωμείωση συνέντευξης με ανθρώπους σε HR από εταιρείες. Όλα αυτά τα κάνουμε, γίνονται στο σχολείο με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών.
0: Είναι εντυπωσιακό. Είναι σαν να περιγράφουμε κάποιο σχολείο άλλης χώρας. Είστε σίγουροι ότι γίνεται εδώ?
1: Ναι, αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Αν έρθετε μία μέρα στο γραφείο,
0: ναι,
1: πλέον από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο, κάθε μέρα ο μέσος όρος αυτών των ζωντανών συνεδριών που πραγματοποιούνται είναι 50 με 60. Δηλαδή
0: 50,
1: ταυτόχρονα, ναι, είναι 60 σχολεία, μπορεί να είναι από το Καστελόριζο, τη Λέρο, την Αθήνα, δηλαδή, και να συνδέονται. Ναι.
0: Θυμάστε παλιά το μάθημα ΣΕΠ?
1: Το θυμάμαι.
0: Σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Ήταν η μεγάλη ώρα της ξεκούρασης.
1: Ήταν η μεγάλη ώρα της ξεκούρασης.
0: Είχε μπει ως καινοτομία. Τώρα λοιπόν εσείς κάνετε αυτό στην πραγματικότητα, αλλά σε σύγχρονη πλήρη μορφή, σε ένα νέο.
1: Ακριβώς.
0: Άγριο κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Που πρέπει να είναι οι μαθητές
1: υπεραιτή. Ναι, και επίσης αυτό δίνει δυνατότητα και σε ένα μαθητή να καταλάβει αν και αυτό που έχει στο μυαλό του είναι αυτό πραγματικά που.
0: Ναι.
1: Που
0: δεν είναι σαν τεστ δεξιοτήτων που λέμε ποιες είναι οι ικανότητες τους κτλ. Συμμετέχουν όλοι μαζί, ακούνε έναν άνθρωπο, έναν μέντορα,
1: λύνουν
0: να περιγράφει, λύνουν απορίες, τι είναι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το επάγγελμά του στον τομέα της ενέργειας. Τι είναι η πληροφορική σήμερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Συνδέουμε και με τα πανεπιστήμια, έχουμε συνεργασίες.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να μάθουν μέσα από το ίδιο το πανεπιστήμιο τι σημαίνει το τάδε τμήμα, τη δυνατότητα τη έχει. Και. Πάρα πολύ βασικό επίσης είναι ότι έχουμε εμπλουτίσει τα προγράμματα αυτά, όπως σας είπα και νωρίτερα, με δραστηριότητες και εργαστήρια τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες που χρειάζονται πλέον στην εποχή μας, που είναι ακόμα πιο σημαντικό από το να έχει μια πάγια γνώση όπως ήταν παλιότερα.
0: Ναι. Τι ζητάνε οι μαθητές και οι μαθήτριες?
1: Κοιτάξτε, μέσα στα χρόνια, επειδή και εμείς προσπαθούμε λίγο να το χαρτογραφήσουμε, έχουν αλλάξει. Δηλαδή, εκεί υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή, δηλαδή στο COVID. Πριν το COVID μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν πιο πολύ με τουρισμός που ήταν στην Ελλάδα, επιχειρηματικότητα, αυτά ήταν λίγο στα top, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μετά το COVID είχαμε πάρα πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ το κομμάτι της τεχνολογίας.
0: Αναπόφευκτα.
1: Και επίσης και το κομμάτι που έχει να κάνει με την ψυχολογία, θα μπορούσα να πω.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τάση.
1: Ναι.
0: Οι σχολές ψυχολογίας είναι στα ύψη.
1: Ακριβώς.
0: Σε εκλέγουν πάρα πολλοί μαθητές στα δημόσια ΕΕ και πλέον έχουν και μεγάλη απήχηση και οι ιδιωτικές σχολές. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που δεν είναι πανεπιστήμια, που είναι και κερδοσκοπικά.
1: Πλέον, να πω την αλήθεια τώρα, μια γνώμη θα πω, ότι κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχουν ενισχυθεί και οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες περισσότερο πλέον στην εποχή μας.
0: Ακριβώς για να υπάρχει. Συμφωνήσω, γιατί χωρίς τα κλειδιά αυτά δεν μπορείς.
1: Ακριβώς. Για να υπάρχει αυτό το αντίβαρο και αυτή η ισορροπία στις νέες εξελίξεις που υπάρχουν με τις νέες τεχνολογίες.
0: Άμα δεν ξέρεις κοινωνιολογία, τα βασικά της κοινωνιολογίας.
1: Πλέον θα τεθούν πολλά τεράστια ζητήματα.
0: Ναι. Όταν λέμε και με ανθρωπιστικές επιστήμες, εννοούμε κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, ανθρωπογεωγραφία, όλες και άλλες συναφείς που έχουν τα εργαλεία έτσι ώστε να εξηγούν και με άλλους όρους την ανθρώπινη συμπεριφορά. Είτε κοινωνικούς, είτε να βάζουν τον άνθρωπο σε σχέση με το χώρο,
1: σωστά,
0: με την κουλτούρα του κτλ. Είναι μια γνώση που απαραίτητη έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά έχει υποχωρήσει γιατί πάμε σε μια, λέτε, μια πιο τεχνοκρατική κοινωνία.
1: Ναι, ακριβώς. Πιο τεχνοκρατική. Εννοείται ότι είμαστε. Ότι οι νέες τεχνολογίες που εξελίσσονται και όλα αυτά θα συνεχίζουν να εξελίσσονται με μεγάλο ρυθμό. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία, ένα αντίβαρο. Γιατί είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να μην χαθεί η συνείδηση του ανθρώπου και το. Γιατί εκεί θα κρυφθούν όλα, έτσι.
0: Να μην χαθεί το συνέστημα με άλλα λόγια.
1: Ακριβώς. Πόσο η ανθρωπιά θα υπάρχει πλέον στον άνθρωπο για να διαχειριστεί όλες αυτές τις εξελίξεις.
0: Ναι, φυσικά. Γιατί δεν είναι όλα μέσω μιας οθόνης και ενός ασύρματο ίντερνετ. Υπάρχει και ανθρώπινη επαφή.
1: Ακριβώς.
0: Που πρέπει τα παιδιά να μην τη χάσουν. Έχουν όταν κάποιο παιδί, ας πούμε, τι ζητάνε τα παιδιά που είναι στο Καστελόριζο?
1: Τα παιδιά που είναι στο Καστελόριζο.
0: Ή σε άλλες εκκριτικές περιοχές.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές ζητάνε να ενημερωθούν για επαγγέλματα που αφορούν τον τόπο τους.
0: Ναι.
1: Να πω την αλήθεια. Δηλαδή,
0: λογικό, μόνο.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πρέπει να μείνουν και λογικό.
1: Ακριβώς. Ναι, και όχι. Και είναι και στόχος των προγραμμάτων μας να αναδεικνύουμε και τέτοια πρότυπα. Γι' αυτό
0: να δώσουμε σαν παράδειγμα ενός επαγγελματίας. Δηλαδή, πέρα από τον τουρισμό. Με την αγροτική, ας πούμε, παραγωγή.
1: Ναι, ας πούμε στην Κρήτη, δηλαδή σε σχέση με την παραγωγή του ελαιολάδου.
0: Πολύ βασικό.
1: Πάρα πολύ. Ας πούμε, θυμάμαι στο ένα. Στην Κρήτη, ορεινό χωριό. Στο Φουρφουρά, που ας πούμε είναι κτηνοτρόφοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα παιδιά με το που σχολούσαν από το σχολείο έτρεχαν να πάνε στις δουλειές
0: στα ζώα.
1: Ναι, μας το έλεγα, μετέφεραν οι εκπαιδευτικοί αυτό. Οπότε εκεί τους συνδέεις με έναν κτηνοτρόφο μια μεγάλη παραγωγή, μια πιο εξελιγμένη, πώς τη χρησιμοποιεί,
0: πώς
1: εξελίσσει. Ναι, γιατί αυτό δηλαδή είναι τυχαίο ότι στην αρχή ανέφερα ότι μπορούν να συνομιλήσουν από ένα μηχανικό στην Άσα μέχρι ένα αγρότη. Γιατί ο στόχος του προγράμματος δεν είναι απλά να δουν κάποιον που μπορεί να είναι στο Χάρβαρντ, δηλαδή είναι μόνο ευτυχισμένο. Ο άνθρωπος που είναι στο Χάρβαρντ. Είναι το να δεις ότι έχεις και εσύ αυτή τη δυνατότητα, να δουν τις δυνατότητες που έχουν, άσχετα που είσαι, που μένεις, αλλά παράλληλα να αναδείξουμε και πρότυπα που συνδέονται με την τοπική οικονομία. Και να δουν παραδείγματα στα οποία παραδοσιακά επαγγέλματα μπορούν πλέον να εξελιχθούν και υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Ναι. Και να είναι και φιλικά προς το περιβάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, στις ελιές υπάρχουν τα απόβλητα του καρπού. Τι τα κάνουν αυτά? Παλιότερα, ας πούμε, τα άφηναν παραδιπλαγή ακόμη και σήμερα. Το παιδί, αν πάει, δει μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής, για παράδειγμα στην Ιταλία, θα δει ότι υπάρχει διαχείριση αυτού του πολύματος και ξαναγίνεται αυτή η λάσπη, γίνεται οργανική ύλη που χρησιμοποιείται στην ανακύκλωση. Ναι. Δεν το αφήνουμε έξω και βρωμάει, ας πούμε, και να πάει στο ποτάμι και χύνεται στη θάλασσα και δίθεν καθαρίζει.
1: Ακριβώς. Αυτό.
0: Ναι, άρα είναι με την Άσα που αναφέρατε το παράδειγμα, έχετε συνδεθεί δηλαδή.
1: Ναι, με έναν Έλληνα στην Άσα, τον κύριο Παπαδόπουλο, το οποίο τα παιδιά είχαν συνδεθεί.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, έχουμε και άλλους που έχουν περάσει από την Άσα, είναι βέβαια στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και μπορούν να τους μιλήσουν. Θυμάμαι Κυπουρό. Κυπουρός διαστήματος που, ζούσε, που μπορούσε να τους εξηγούσε πώς μπορεί να είναι αυτό και τι κάνει. Θυμάμαι αντίστοιχα.
0: Κυπουρός διαστήματος.
1: Μία... Ναι, ναι.
0: Με τι νερό.
1: Θυμάμαι.
0: Πώς θα ποτίσει.
1: Είχαν και αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι το άλλο
0: είναι
1: παράδειγμα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς, ναι. Άλλο παράδειγμα που θυμάμαι και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήταν από τα πρώτα που είχαμε κάνει, που κι εμείς δεν είχαμε ακόμα αυτή την εμπειρία που έχουμε τώρα. Θυμάμαι, ήταν σε ένα επαγγελματικό λύκειο, σε ένα χωριό στη Λίμνο και είχαν. Τα παιδιά είχαν συνδεθούν μάλλον με έναν μηχανικό στη Γερμανία που δούλευε στην BMW. Ωραία. Λοιπόν, οπότε με το που ξεκινάει το session και ανοίγει η οθόνη, βλέπουμε τους μαθητές πάνω στα θρανία. Πάνω στα θρανία, να φωνάζουν, να πηδάνε, ο καθηγητής να έχει πάθει εγκεφαλικό, να μην ξέρει τι να κάνει, ο μέντορας έχει εμφανιστεί πάνω στα θρανία, να φωνάζουν, να πηδάνε.

0: Μέντορ εννοείται, καταλάβαινε και όλα τα σχετικά. Οπότε συνδέονται. Πάλι μαθητές ανήσυχοι, όχι σε αυτό το βαθμό, λίγο πιο τέτοιο. Και ξεκινάει ο μέντορας να τους ρωτάει τι θα κάνουν, με τι ασχολούνται και τι θέλουν να κάνουν. Και ξεκινάει ο ένας μαθητής. Και τον ρωτάει έναν μαθητή, η οποία βέβαια η στάση του σώματός του έδειχνε βέβαια ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή ήταν.
1: Ναι,
0: καθόντουσαν όπως να είναι, καταλάβατε. Ναι. Ξαπλωμένοι στις καρέκλες, καλά τα σχετικά. Λοιπόν, και ξεκινάει ο μέντορας, ρωτάει έναν μαθητή και λέει, αυτός μένα μου αρέσει να λύνω μηχανάκια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και λέει ο μέντορας ότι, okay, λέει, θα σου εξηγήσω, λέει, τι κάνουμε εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Ότι εσύ σ' αρέσει να λύνεις μηχανάκια, ωραία, μετά τι θα κάνεις. Μετά ναι. Το λύκειο με αυτό. Θα πάω, ναι. Λέει, σε ένα.
1: Σε ένα συνεργείο.
0: Σε ένα συνεργείο, ναι, μπράβο, ναι. Πήγα να πω γκαράζ, συνεργείο.
1: Ναι, παλιά λέγαμε γκαράζ.
0: Σε ένα συνεργείο να δουλέψουμε. Ναι. Λοιπόν, και αρχίζει και του εξηγεί ο μέντορας ότι εμείς αυτή τη στιγμή αρχίζουμε να σχεδιάζουμε πώς θα μπορούμε από το ρολόι να λέμε, να προγραμματίζουμε στο αυτοκίνητο να έρθει να μας πάρει 8 η ώρα το πρωί για να πάμε στη δουλειά. Ούτως ώστε έτσι οι πόλεις να είναι πιο φιλικές, να υπάρχει στο περιβάλλον. Λοιπόν, αρχίζουν τα παιδιά, τα βλέπεις, αλλάζει η στάση του σώματός τους, γίνεται πιο. Αρχίζει να έχει ενδιαφέρον, να τους μιλάει διαφορετικά, όχι με επιστημονικούς όρους και όλα τα σχετικά. Και τα παιδιά, μιλάμε, άλλαξε όλη η τάξη και συνέχισε όλο το πρόγραμμα να υλοποιείται κανονικά. Οπότε, είτε αυτός ο άνθρωπος, θέλω να πω, ήταν σε μια θέση τέτοια, σε μια μεγάλη εταιρεία στη Γερμανία, γιατί τα παιδιά ήταν σε ένα χωριό στη Λίμνο, ο τρόπος που τους μίλησε, σε μια οικία γλώσσα, μίλησε σε αυτό που θα καταλάβουν στον κόσμο τους. Ναι,
1: πατήθηκε το κουμπί, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Άλλαξε η διάθεση.
0: Και. Οπότε έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Μπορεί να είναι άνθρωποι, θέλω να πω, στην NASA ή οτιδήποτε. Και παρόλα αυτά, βλέπουμε αυτό το φίλο.
1: Άρα, τους παρουσιά τους δείχνεται δείγματα, εικόνες από το πιθανό τους μέλλον.
0: Mm-hmm. Ναι, ακριβώς.
1: Τι θα μπορούσε να συμβεί αν ακολουθήσει αυτή την πορεία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν υπήρχε ποτέ, νομίζω, τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε τέτοια διάθεση. Ο καθένας ήταν ο μονόδρομος των φροντιστηρίων για κάτι που. Και ακολουθούσε κάτι που δεν είσαι πολύ σίγουρος. Ήταν οι δέσμες.
0: Ναι.
1: Που ήταν κάτι γενικό. Και εδώ εμφανίζεται η αντίφαση, ότι ενώ το σύστημα είναι εκεί, παραμένει παγιωμένο. Οι ανάγκες, έτσι όπως μας περιγράφεται, έχουν αλλάξει παντελώς.
0: Παντελώς, ναι.
1: Είναι άλλα τα δεδομένα.
0: Ναι, ακριβώς. Ισχύει αυτό.
1: Γιατί διαφορετικά με τον δρόμο που χαράσετε, μπορεί να υπάρξει μια στοχοπροσύλωση των παιδιών από την Λίμνο να θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Που τους παρουσιάστηκε. Ναι. Γιατί αυτή έχει μια φοβερή προοπτική και για το νησί τους.
0: Ακριβώς.
1: Και να μην θέλουν να μπουν στην ιατρική σχολή, λέμε για παράδειγμα, ή να πάνε κάπου αλλού. Που να είναι ηχθειοκαλλιέργειες, ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Λέμε τώρα τυχαία.
0: Λέμε τυχαία, ναι.
1: Μεσολόγγι, παλιά ήταν.
0: Από
1: το Μεσολόγγι, τα χέλια, τα ωραία. Τα καπνιστά. Το αυγοτάραχο. Και η απελευθέρωση του. Και
0: η
1: έξοδος του Μεσολογγίου.
0: Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Αυτά λοιπόν, αυτές οι βιωματικές εμπειρίες διαδραματίζονται καθημερινά πλέον σε αυτά τα σχολεία.
1: Ωραία, και πώς στηρίζεται το όλο πρόγραμμα.
0: Εννοείται πόρους.
1: Ναι, οι πόροι. Είναι τεράστιες οι ανάγκες. Δηλαδή, μόνο 50 συνδέσεις.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εμάς τα έσοδά μας είναι μέσα από συνεργασίες που έχουμε με ιδρύματα κοινοφελή.
1: Ναι.
0: Όπως για παράδειγμα, εμείς ξεκινήσαμε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Mm-hmm. Τώρα συνεργαζόμαστε με όλα τα ιδρύματα, Ίδρυμα Λάτσι, Ίδρυμα Λεμός που είναι στο Λονδίνο, ακόμα και με το ίδρυμα του Βασιλιά Καρόλου στην Αγγλία. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά ιδρύματα, τα οποία οι δωρεές τους γίνονται μάτς με κάποιο πρόγραμμα. Δεν είναι γενικά.
1: Ναι,
0: όπως αντίστοιχα, συνεργαζόμαστε με πάρα πολλές εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής τους κοινωνικής ευθύνης.
1: Οπότε έρχονται και εισφέρουν και έχετε και στην δυνατότητα να.
0: Ακριβώς. Οπότε καλύπτονται τα έξοδα του κάθε προγράμματος, τα οποία είναι καταγεγραμμένα το προϋπολογισμός του έργου, αντίστοιχα με τα προγράμματα αυτά και τα υποστηρίζουν αυτοί οι χρηματοδότες. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνεργασίες που διαρκούν χρόνια, και αυτός ήταν και ο στόχος από την αρχή, να έχουμε σταθερούς συνεργάτες που μας εμπιστεύονται, που μπορούμε να δείξουμε και το έργο μας και να ξέρουν γιατί το κάθε ευρώ, πού πηγαίνει, γιατί πηγαίνει, ποιο είναι το impact ακριβώς, και για να μπορέσουμε κι εμείς να προχωρήσουμε, να μεγαλώσουμε και να μπορέσουμε να

0: να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Τα αποτελέσματα πώς τα μετράτε, δηλαδή την απήχηση των προγραμμάτων?
0: Υπάρχουν διάφορα εργαλεία, ναι, στα οποία, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ένα, όπως λέμε, pre-test, δηλαδή το τεστ που γίνεται στην αρχή του προγράμματος, mm-hmm, από τους συμμετέχοντες, όπου εκεί συμπληρώνουν ερωτηματολόγια και μετά στο τέλος το post-test και βλέπουμε τις διαφορές. Σε κάθε live session αξιολογούν οι μαθητές, ναι, και τον μέντορα και την εμπειρία τους.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο ήταν και στην αρχή ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το συνηθίσω.
1: Δεν μπορούσα κατά τη συνειδητοποίηση.
0: Όχι, ναι, ότι αυτοί θα αξιολογήσουν. Δεν θα αξιολογηθούν αυτοί.
1: Από άλλο πλανήτη.
0: Ναι, ακριβώς. Ότι αξιολογούν αυτοί τον μέντορα και ο μέντορας βλέπει τις αξιολογήσεις του. Ναι. Και, είναι και οι αξιολογήσεις είναι εμφανείς του κάθε μέντορα στο προφίλ του σε όλα τα σχολεία. Δηλαδή μπορούν να δουν κάθε. Ναι, ακριβώς. Και οι εκπαιδευτικοί. Και στο τέλος του κάθε προγράμματος συμπληρώνω αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που έχουμε σχεδιάσει εκπαιδευτικά με βάση τους στόχους και τα KPIs που έχουμε θέσει από την αρχή του προγράμματος. Και έτσι βγαίνει το impact report στο τέλος. Σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε και focus groups.
1: Παρακολουθείτε κάποιο παιδί αν ακολούθησε μια πορεία που στην αρχή.
0: Τώρα πλέον που έχουμε πάει, που έχουμε περάσει χρόνια. Γιατί στην αρχή δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Ναι, πλέον το βλέπουμε, κάνουμε συνεντεύξεις, έχουμε πάρα πολλά.
1: Δηλαδή να ήταν σε μια ηλικία 16-17.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και να ακολουθεί.
0: Ναι. Έχουμε πολλά τέτοιες περιπτώσεις.
1: Για παράδειγμα, σε ποια επαγγέλματα?
0: Έχουμε σε επαγγέλματα. Μου έρχεται πρώτα τώρα μια κοπέλα από έξω από την Καλαμάτα, η οποία μας είχε επισκεφτεί και στο σχολείο όταν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Που είναι στο οικονομικά.
1: Ναι.
0: Που ήταν ένας άλλος μαθητής, μάλλον η μαθήτρια, ναι, ήταν μια μαθήτρια από ένα χωριό Στίχιο, που είχε συμμετάσχει, θυμάμαι, σε μια συνεδρία η οποία θα μιλούσαν για το STEM και είχαν, ναι, συνδεθεί με έναν μέντορα που είναι στο CERN, ναι, έτσι, και τους μιλούσε για το STEM και μετά στην αξιολόγηση της έγραψε ότι δεν περίμενε να μου αρέσει το STEM, αλλά επειδή είμαι κορίτσι, ξέρω ότι δεν μπορώ να το κάνω. Και βλέποντας αυτό, μιλήσαμε με τον εκπαιδευτικό και συνονοηθήκαμε να κάνουμε άλλο ένα session, μια συνεδρία, αντίστοιχη θεματική, αλλά με γυναίκα μέντορα. Να δει, δηλαδή.
1: Το ότι υπάρχει.
0: Ότι υπάρχει, ναι, ακριβώς. Οπότε αυτή η κοπέλα ξεκίνησε και έβαλε αυτό το στόχο που τον πέτυχε.
1: Να σας το πω. Αλλαγή ζωής, έτσι. Δηλαδή, επιτρέπει, δίνεται δυνατότητα σε παιδιά να αλλάξουν οι πάντα τη ζωή τους και να ξεπεράσουν τα εμπόδια που θέτει η ίδια κοινωνία για το φίλο.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι, ναι.
1: Δήθεν η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι αστειότητες.
0: Ναι.
1: Μεγάλη καινοτομία αυτό για μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει,
0: ναι,
1: βαριά στερεότυπα ακόμη, ειδικά στην επαρχία.
0: Έχουμε και αντίστοιχο πρόγραμμα για αυτό το θέμα που το, ναι, λέμε Profession Has No Gender, όπου, ναι, ουσιαστικά αναδεικνύουμε, ναι, γυναίκες σε θέσεις, ναι, που δεν μπορούν να φανταστούν ότι. Ναι, υπάρξουν, ναι. Αλλά δεν αφήνουμε απ' έξω τα αγόρια. Γιατί και τα αγόρια είναι μέρος αυτής της συζήτησης. Οπότε εκεί αναδεικνύουμε και πρότυπα σε επαγγέλματα που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε άντρες. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε πιο ανθρωπιστικά ή στη φροντίδα του ανθρώπου δεν τη συναντάμε εύκολα.
1: Σωστά. Ναι,
0: άντρες.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε αναδεικνύουμε και πρότυπα,
1: ναι, και
0: που είναι. Ναι.
1: Ναι. Το ίδιο. Η δουλειά είναι δουλειά, δεν αλλάζει.
0: Ακριβώς.
1: Το φύλο δεν επηρεάζει συνήθως.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πραγματική αποκάλυψη η λειτουργία της δικής σας πλατφόρμας, The Tipping Point. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Η κυρία Αμαλία Κωνσταντακοπούλου ήταν για μια ώρα περίπου στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από το σταθμό στις 10 με την Αγγελική Καρδιόλακα και μετά στην επόμενη ώρα το αφιέρωμα που επιμελήθηκε ο Στέφανος Ζικολαίδης για το μάτι. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η σωρώστες μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Τα 100 δολάρια το βαρελί για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 7,96% στα 101,55 δολάρια το βαρέλι. Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Στο μεταξύ, αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, καθώς σε λίγες ώρες στήθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Παθέ με την Εγνατή Οδό στα Γρεβενά. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Συνελήφθη άνδρα στοιχείο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με θαμνοκοπτικό μηχάνημα. Από διαρροή καυσίμου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και έχοντας έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψος 1.800 ευρώ. Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάβη και σωστικές λέμβους στα Χανιά, στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Χανίων. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το απόγευμα σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένει να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Περίπου 3.500 κάτοικοι του Δήμου Αλντέα Ντελφένσνο, που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, εγκατέλειψαν σήμερα τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους λόγω της εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς που μένεται ανεξέλεγκτη σε κοντινή απόσταση. Και στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. στο 1-0 προηγεί το Παναθηναϊκό στο ημίχρονο. Το παιχνίδι μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Τώρα ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σούζα.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη βόρη 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε τα θερινά στιγμιότυπα. 5η 23 Ιουλίου 2026. Ο Δημήτρης Γκατζόγλου απουσιάζει εξαιτίας της θερινής του άδειας. Θα είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Στέφανο Νικολαίδη. Κυρίες και κύριοι, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την τραγωδία στο μάτι. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, για να δώσουμε τις τελευταίες αθλητικές εξελίξεις πριν προχωρήσουμε στο θέμα. Ο ΠΑΚΣ, ο Παναθηναϊκός, προηγείται της ΠΑΚΣ με 1-0 από το πρώτο ημίχρονο με αυτογκόλ της γηπεδούχου ομάδας. Τον ΠΑΟΚ τον είχαμε αφήσει, κυρίες και κύριοι, που ήταν στο 3-1 να προηγείται της Δυναμό Κιέβου. Η μετάδοση του αγώνα ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός είναι ζωντανά από την τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα. 10 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Να δούμε, δώσουμε και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 των Ουκρανών εκτός έδρας και υπάρχει ο δεύτερος γύρος, κυρίες και κύριοι, ο δεύτερος αγώνας στην Τούμπα. Λοιπόν, πάμε στα δύσκολα, και ενώ ο Παναθηναϊκός διπλασιάζει τα τέρματά του. Έβαλε γκολ να δούμε αν. Ναι, είναι ο Σαντίνο, ο οποίος έβαλε και το δεύτερο γκολ. Να δούμε αν υπάρχει υπόδειξη όχι για offside. Δεν υπάρχει. Και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0. Με τον Στέφανο Νικολαίδη, κυρίες και κύριοι, τώρα για να επιστρέψουμε στην σκληρή πραγματικότητα της τραγωδίας στο μάτι, θα προσεγγίσουμε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα.
1: Πολύ δύσκολο, Βασίλη. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπάρχουν πράγματι ημερομηνίες οι οποίες δεν ξεθοριάζουν όσο και αν παίρνουν τα χρόνια, έτσι. 23 Ιουλίου, νομίζω, είναι σίγουρα μία από αυτές. Η τραγωδία στο μάτι, η φωνική πυρκαγιά στο μάτι, δεν είναι μόνο βεβαίως οι 104 άνθρωποι που χάθηκαν. Είναι οι οικογένειες, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν πίσω, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν, αλλά συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να κουβαλούν τις δικές τους πληγές, αν μη τι άλλο. Έτσι. Άλλες φαίνονται, άλλες από αυτές τις πληγές, άλλες από αυτά τα τραύματα, άλλα από αυτά τα τραύματα φαίνονται με γυμνό μάτι, αλλά πάλι όχι. Η μνήμη όμως, και αυτό ήταν και η αφόρμηση που θα ήθελα να κάνουμε τη σημερινή συζήτηση, τη σημερινή ανασκόπηση, δεν είναι μια υποχρέωση μιας μέρας, νομίζω. Είναι μια διαρκής ευθύνη, έτσι. Διότι μια κοινωνία που ξεχνά τις τραγωδίες της κινδυνεύει να τις ξαναζήσει. Απόψε λοιπόν, σε αυτό το πρώτο μισάωρο, από τις 10 μέχρι τις 11, έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρίνα Καρίδα, σε πρώτη φάση, η οποία είναι επιζήσασα και είναι και συγγραφέας ενός εκ των πιο συγκλονιστικών βιβλίων που προσωπικά έχω διαβάσει, Μάτι, 23 Ιουλίου 2018. Κυρία Καρίδα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά που την αποδεχτήκατε εσείς. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Okay. Θέλετε να μας πείτε για αυτές λίγο, η προσέλευση πώς ήταν, το κλίμα, η ατμόσφαιρα, η σκέψη σας?
2: Το κλίμα είναι πάντα βαρύ. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό ένα δρόμενο που γίνεται με κάποια φαναράκια που αφήνουμε στη θάλασσα όσα και τα θύματα, τα οποία ταξιδεύουν, τα παίρνουν τα κύματα και ταξιδεύουν όλα μαζί μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, και είναι πραγματικά, νιώθεις ότι είναι σαν να είναι όλες οι ψυχές μαζί. Παρευρίσκονται μέσα στο νερό και τα δύο ψαροκάικα από τους ψαράδες που είχαν σώσει κόσμο εκείνο το βράδυ. Και όλο αυτό είναι ένα ιδιαίτερο μνημόσυνο, πέρα από την τυπικότητα όλων των υπόλοιπων εκδηλώσεων. Είναι κάτι που είναι πολύ εξαγνιστικό και πολύ τρυφερό.
1: Σωστά. Τώρα, έχουν περάσει 8 χρόνια. Κι όμως, μου φαίνεται απίστευτο μόνο και μόνο που το αναφέρω. Για εσάς, η 23η Ιουλίου, μία οκταετία αργότερα, πώς ξημερώνει, αναρωτιέμαι?
2: Τώρα στις εκδηλώσεις συναντήθηκα με μία εγκαυματία. Είναι μία κυρία η οποία παρέμεινε στο νοσοκομείο για 17 μήνες μετά την ημέρα της φωτιάς. Σκεφτείτε δηλαδή ότι από τις 23 Ιουλίου του 2018 ξαναγύρισε στο σπίτι της το Δεκέμβριο του 2019. Και έχοντας μια αναπηρία, κάνοντας πλέον αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα εξαιτίας των εγκαυμάτων και των λοιμόξεων που είχε πάθει, Αυτό που μου είπε σήμερα και σας το μεταφέρω για να καταλάβετε, είναι η απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε. Μου λέει κάθε χρόνο νιώθω περισσότερο θυμωμένη.
1: Περισσότερο θυμωμένη.
2: Ναι.
1: Αντί να νιώθει δικαίως επομένως, νιώθει θυμό. Αυτό είναι δηλαδή το συμπέρασμα.
2: Ακριβώς.
0: Για την πορεία των πραγμάτων, για την εξέλιξη που έχουν λάβει. Από εικάζουμε προφανώς.
2: Εννοείται τη δικαστική.
0: Ναι, δεν εννοώ. Προσπαθώ να ρωτήσω γιατί υπάρχει ο θυμός.
2: Είναι για όλα. Είναι για τις συνέπειες τις οποίες τις ζεις κάθε μέρα και βαραίνουν και περισσότερο. Και ξέρετε και για τους εγκαυματίες. Το έγκαυμα είναι ένας από τους σοβαρότερους τραυματισμούς που μπορεί να υποστεί το ανθρώπινο σώμα, σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα. Οπότε, όσο περνάει ο καιρός, οι συνέπειες βαραίνουν ακόμα παραπάνω στον οργανισμό. Δηλαδή, η συγκεκριμένη γυναίκα παλεύει πλέον με πολλές θρομβώσεις, γιατί μεγαλώνοντας και ηλικιακά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ, μετράει διπλάσια από ό,τι θα πάθαινε ούτως ή άλλως.
1: Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Υπάρχουν στιγμές, μιας που αναφέρεστε στο χρόνο, έτσι. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεστε ότι ο χρόνος έχει βοηθήσει. Εντάξει, νομίζω είναι εντελώς περιττή αυτή η ερώτηση μετά από αυτή σας την περιγραφή. Ή απλώς έμαθε κανείς να συνυπάρχει με αυτόν τον πόνο, που στην πορεία αυτός ο συμβιβασμός καταλήγει σε θυμό, σε μένος, έτσι.
2: Ναι, μοιραία συνυπάρχεις, μοιραία προχωράς παρακάτω. Ένα από στους λόγους που ακούστηκαν σήμερα ήταν ότι οφείλουμε, οφείλουμε ως κοινωνία, πρώτα απ' όλα η πολιτική ηγεσία του τόπου μας, αλλά και οι υπόλοιποι ως κοινωνία, να δούμε τι ακριβώς συνέβη, να δούμε την αλήθεια των πραγμάτων και μέσα από αυτά να προσπαθήσουμε να μην ξανασυμβεί. Γιατί και αυτό είναι μια μορφή δικαίωση. Στη δική μας περίπτωση αυτό δεν έχει έρθει ακόμα, ενώ ότι δεν γνωρίζει το σύνολο της κοινωνίας τι ακριβώς συνέβη στο μάτι, και αυτό εξακολουθεί να είναι μια ανοιχτή πληγή για όλους.
1: Ναι. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι επομένως μετά τις πρώτες ημέρες, να πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω, αυτό που ίσως δεν είδε ποτέ η κοινή γνώμη, που όπως επισημάνατε και εσείς, κυρία Καρίδα, ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι μετά τις πρώτες μέρες?
2: Θεωρώ ότι το πιο δύσκολο κομμάτι που έχει υποστεί η κοινότητα εδώ, εκτός από τον τραγικό χαμό των ανθρώπων που έφυγαν, και εκτός βέβαια το ότι να λάβουμε υπόψη μας ότι εκείνη την ημέρα ήταν αντιμέτωποι με την πιθανότητα του θανάτου χιλιάδες άνθρωποι, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή δεν είναι τα θύματα, προφανώς τα θύματα είναι αυτοί που έφυγαν, αλλά σκεφτείτε ότι εκείνη την ημέρα τυχαία σώθηκε όποιος σώθηκε. Η πορεία ήταν κοινή. Το αποτέλεσμα δεν ήταν κοινό για όλους. Παρόλα αυτά, το ότι ακόμα στο δημόσιο διάλογο δεν έχει αποκατασταθεί το τι συνέβη και εξακολουθεί να αναπαράγεται η προπαγάνδα, δρόμοι, αδιέξοδα,
0: αυτά που ακούστηκαν αρχικά.
2: Ακριβώς, τα οποία όχι μόνο, να σκεφτείτε ότι κατά τη δικαστική διαδικασία δεν τολμήσανε ούτε από την πλευρά των κατηγορουμένων να ακουστούν στο δικαστήριο όλα αυτά. Όχι μόνο δεν κατέρευσαν και δεν ισχύουν, δεν τόλμησε κανένας να τα επικαλεστεί κατά τη δικαστική διαδικασία, και είναι τρομερό το ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι 8 χρόνια μετά να εξακολουθεί στο δημόσιο διάλογο να αναπαράγεται κάτι το οποίο είναι ψευδές.
0: Άρα αυτά που μεταδόθηκαν εκείνες τις πρώτες στιγμές που διοχετεύτηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τα αίτια της καταστροφής έχουν εντυπωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων ως στα αίτια, ενώ
2: ακριβώς
0: η δικαστική πορεία της υπόθεσης έχει λάβει άλλο δρόμο.
2: Ακριβώς, και έχει αποδειχτεί ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ίσχυε, και ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει το θυμό ακόμα περισσότερο. Δηλαδή έχεις υποστεί μια τραγική καταστροφή από την απώλεια των ζώων μέχρι την απώλεια των σπιτιών. Περίπου 4.000 σπίτια κάηκαν, μπορείτε να φανταστείτε, μια περιοχή όπου 4.000 σπίτια δεν είναι κατοικήσιμα την επόμενη μέρα. Και συγχρόνως να έχεις να αντιμετωπίσεις και τα ψεύδι του τι έφταιξε για όλο αυτό.
0: Να δούμε λίγο την ιστορία. Δηλαδή με βάση τώρα, αυτά είναι αυτά που έχουν μεταδοθεί, διοχετευτεί και μεταδοθεί. και έχουν μια συγκεκριμένη απήχηση στο κοινό για τα γεγονότα. Εσείς θα ήθελα να δούμε με όσα βιώσατε και μετά ακούσατε τις διηγήσεις των ανθρώπων. Ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα, τι στα αλήθεια συνέβη στο Μάρι.
2: Ωραία. Λοιπόν, τα πραγματικά γεγονότα και σύμφωνα και με την. Γιατί πλέον μιλάμε για μια υπόθεση που έχει εκδικαστεί, έχει τελεσιδικήσει και δεν μιλάμε για κάτι που νομίζω εγώ ή που είναι η γνώμη μου, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί και έχει αποδειχθεί. Εκείνη την ημέρα ήμασταν τελείως μόνοι και αβοήθητοι. Δεν έγινε καμία παρέμβαση στο να πιάσουν τη φωτιά καταρχάς στην αρχή της. Είχε υποτιμηθεί η φωτιά. Η φωτιά και για επί μία ώρα ανενόχλητη, σε χαμηλή βλάστηση, σε ήδη προηγούμενη καμένη περιοχή. Αν δεν την είχαν υποτιμήσει και έστελναν εκείνη τη στιγμή πυροσβεστικά μέσα, θα μπορούσε να μην εξελιχθεί καν αυτή η φωτιά.
0: Άρα το πρώτο ζήτημα είναι ότι η φωτιά ξεσπάει και σε έκταση που έχει ήδη καεί και υπάρχει υποτίμηση
2: και
0: από
2: ότι... Μία ώρα έκανε για να μπει σε κατοικημένη περιοχή. Αυτό που ακούσαμε εμείς τότε, αυτό που ακούσατε όλοι σας, είναι ότι ήταν ένα πολύ γρήγορο φαινόμενο το οποίο δεν μπορούσαν να το αποτρέψουν.
0: Άρα δεν ίσχυε αυτό ότι έτρεχε με ταχύτητα άνους.
2: Πάρτε μια μικρή... Η φωτιά ξεκίνησε στις 4:20.
0: Ναι.
2: Μπήκε στο Νέο Βουτζά, είναι η πρώτη κατοικημένη περιοχή και είναι και εντός σχεδίου πόλης περιοχή επίσης ο Νέος Βουτζάς. Και μπήκε στο Νέο Βουτζά γύρω στις 5:30, μία ώρα μετά. Υπήρχε περιθώριο και να σταματήσουν την εξέλιξη της φωτιάς και να ειδοποιήσουν τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Και μετά πέρασε τηλεφόρο μαραθώνος και μπήκε στο Μάτι μετά τις 6 το απόγευμα. Ναι.
0: Μισό λεπτό, μια μικρή διακοπή, γιατί έχουμε μια φωτιά σε δασική έκθεση στην τοπική κοινότητα Λιβάδι στη Θεσσαλονίκη. Το έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, τις δεύτερες ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Μέχρι στιγμής ενημερώνει η πυροσβεστική ότι η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.
1: Πολύ σημαντικό. Ας πούμε.
0: Αυτά από την πυρκαγιά στη δασική έκταση Λιβάδι στην Θεσσαλονίκη. Ξανά ο λόγος σε εσάς. Συγγνώμη, κυρία Καρίδα, για την διακοπή.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: νομίζω όλες ότι είναι από το πρωί αυτή η φωτιά στο Λιβάδι. Αν
0: ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά τώρα είμαστε πια στο βράδυ. Και πάντα είναι αγχωτικό αυτό.
1: Με βάση αυτά που περιγράψατε.
0: Μισό λεπτό, γιατί είμαστε. Άρα έχουμε μια απόσταση 2 ώρων από την έναρξη που ξεκινάει η πυρκαγιά μέχρι που φτάνει στον οικισμό. Άρα δεν είναι η υψηλή ταχύτητα των ανέμων που, όπως λεγόταν τότε, που ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί από τα εναέρια μέσα, αλλά μια αδράνεια των αρχών. Ποιον?
2: Επίσης.
0: Ναι.
2: Αρχικά της πυροσβεστικής.
0: Πυροσβεστικής.
2: Μία συνεννόηση. Θα φτάσουμε στο κομμάτι της συνεννοησίας. Δεν έστειλαν όσα πυροσβεστικά, δεν έστειλαν δυνάμεις. Εδώ δεν επενέβη κανένας. Υπήρχαν μόνο κάτι εθελοντικά πυροσβεστικά μέσα. Είχαν δώσει όλη τους τη βάση στη φωτιά στην Κινέτα.
0: Η οποία είχε ξεσπάσει το πρωί, μεσημέρι.
2: Από το πρωί. Αλλά την ώρα πλέον που ξέσπασε η δική μας φωτιά, η Κινέτα έχει οριοθετηθεί. Να επισημάνω δε ότι στην Κινέτα έγινε εκένωση εκείνη την ημέρα πόρτα-πόρτα. Έβγαζαν τον κόσμο οι αστυνομικοί πόρτα-πόρτα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο στο Μάτι, δεν έγινε καμία εισήγηση. Το επόμενο λοιπόν λάθος, ότι ενώ είχαν όλη την εικόνα ότι η φωτιά από τη στιγμή που δεν έχει περιοριστεί και δεν έχουν στείλει ενέργεια μέσα, πηγαίνει προς κατοικημένη περιοχή, δεν γίνεται εισήγηση εκένωσης. Η εισήγηση εκένωσης από τη στιγμή που η φωτιά έχει ξεπεράσει τους 3 δήμους, εμπλέκονται ο Δήμος Πεντέλης που ξέσπασε στην αρχή, ο Ραφίνας Πικερμίου και ο Μαραθώνος που ανήκει και το Μάτι. Ο Νέος Βουτζάς είναι ο μισός Ραφίνας Πικερμίου, ο μισός Μαραθώνος. Εμπλέκονται 3 δήμοι, άρα πρέπει να γίνει ένα συντονιστικό όργανο από την περιφέρεια και να δοθεί εντολή εκένωσης. Δεν γίνεται αυτό. Όλα αυτά δεν γίνονται γιατί πέφτουμε σε διάφορες παθογένειες του τύπου. Ο υπεύθυνος που θα έπρεπε να εισηγηθεί την εκένωση εκείνη την ημέρα έλειπε ταξίδι στο Παρίσι, αλλά δεν είχε ειδοποιήσει στην υπηρεσία ότι λείπει, οπότε η υπηρεσία νόμιζε ότι θα ειδοποιήσει. Αυτός έλειπε. Διάφορα τέτοιου είδους μπάχαλα. Υπάρχει ασυνεννοησία στην αστυνομία. Λένε στην αστυνομία να ρυθμίσει την κυκλοφορία και η αστυνομία σταματάει την κίνηση στη λεωφόρο Μαραθώνος και από τα δύο ρεύματα και το ρεύμα των ανθρώπων που έρχονταν από την Αθήνα και πήγαιναν προς τη Νέα Μάξη και το Μαραθώνα, αλλά και αυτούς που πήγαιναν προς την Αθήνα σταματάει την κίνηση της λεωφόρου Μαραθώνος και εκτρέπει όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα μέσα στον οικισμό Μάτι.
1: Τώρα μιλάμε για ποια ώρα περίπου? Έχει,
0: είναι στο Αγίου στο απόγευμα.
2: Το απόγευμα.
1: Ναι. Okay.
2: Από την ώρα που η φωτιά έχει περάσει τη λεωφόρο Μαραθώνος ανενόχλητη. Έχει κάψει 17 ανθρώπους στο Βουτσά. Περνάει ανενόχλητη τη λεωφόρο Μαραθώνος και κατεβαίνει προς τον οικισμό Μάτι.
1: Μάλιστα.
2: Συγχρόνως λοιπόν η αστυνομία σταματάει την κίνηση στη λεωφόρο Μαραθώνος εφόσον έχει την εικόνα ότι η φωτιά έχει περάσει τη λεωφόρο. Αλλά αντί να αφήσει τις εξόδους από το Μάτι ανοιχτές για να μπορούμε εμείς να φύγουμε, αντιθέτως στέλνει και τα διερχόμενα αυτοκίνητα μέσα στον οικισμό και από τις δύο πλευρές.
1: Και πλέον...
2: εμείς, έχουμε... ναι. Εμείς φανταστείτε ένα πι. Η επάνω πλευρά του πι είναι η λεωφόρος Μαραθώνος η οποία καίγεται. Οι δύο άκρες του πι είναι τα δύο άκρα από τα οποία εμείς δεξιά και αριστερά θέλουμε να φύγουμε. Και ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα κομβόι διερχόμενων αυτοκινήτων οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τη φωτιά και πανικοβάλλονται και εγκλωβίζουν και εμάς και οι ίδιοι. Το οικόπεδο με τα 26 θύματα είναι ένα τέτοιο κομβόι αυτοκινήτων. Τα περισσότερα από τα 26 θύματα είναι διερχόμενοι άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους και γύριζαν στα σπίτια τους.
1: Και πλέον όλοι έχουν εγκλωβιστεί.
2: Και κανένας από αυτούς να μην βρίσκονται εκεί.
0: Ναι. Ακολουθώ. Γιατί τους έδωσαν μια λανθασμένη οδηγία.
2: Θυμόσαστε τα δίδυμα που τα ψάχναν οι γονείς τους στην τηλεόραση. Φαντάζομαι ότι είναι μια εικόνα που οι περισσότεροι Έλληνες μπορεί να τη θυμούνται. Που τα είχαν δει κάτι κοριτσάκια σε μια βάρκα και τα μπερδέψαν και νόμιζαν ότι ήταν τα δικά τους παιδιά. Πρόκειται για τις δίδυμες αδελφές Φιλιππούλα, 9 χρονών παιδάκια, τα οποία είχαν ξεκινήσει από το κέντρο της Αθήνας και πήγαιναν με τους παππούδες τους για μπάνιο. Και αντί η αστυνομία στη διασταύρωση της Αθήνας να τους σταματήσει και να τους πει ξαναγυρίστε πίσω προς την Αθήνα από την οποία έρχεστε, τους έστειλε μέσα στο Μάτι. Δύο παππούδες με δύο μικρά παιδάκια που πήγαιναν για μπάνιο βρέθηκαν αγκαλιά παρθακωμένοι.
1: Τι να πει κανείς. Τα λόγια είναι φτωχά.
0: Άρα λοιπόν εκεί έχουμε την λανθασμένη απόφαση της τροχέας να εκτρέψει την κυκλοφορία των οχημάτων μέσα στον οικισμό Μάτι και να υπάρξει ο συνισθημός γιατί. Εσείς ταυτόχρονα που όταν είστε μέσα επιχειρούσατε να βγείτε. Και άρα
2: ακριβώς.
0: Η φωτιά έρχεται κατά πάνω.
2: Έχουμε το επόμενο τραγικό. Ναι. Είμαστε 5 χιλιόμετρα απόσταση από τη Ραφίνα.
0: Ναι.
2: Το λιμεναρχείο η Ραφίνα είναι από το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας. Η Ραφίνα όχι μόνο δεν σταματάει τα πλοία που έρχονται από τα νησιά 23 Ιουλίου γεμάτα αυτοκίνητα και γεμάτα κόσμο τα οποία κατεβαίνουν και αυτά στην περιοχή και την επιβαρύνουν. Όχι μόνο λοιπόν δεν σταματάει τα πλοία, αλλά δεν παρεμβαίνει επιχειρησιακά να σώσει τον κόσμο που κολυμπάει με στη θάλασσα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν καταφύγει στα αυτές.
0: Και έχουν φτάσει λοιπόν.
2: Και έχουμε φτάσει αφενός 750 άτομα να διασωθούν από ψαροκάικα που βγήκαν με δική τους πρωτοβουλία να μαζέψουν τον κόσμο και όχι το λιμενικό. Mm. Έχουμε φτάσει να έχουμε 3.000 περίπου άτομα τους κατοίκους της περιοχής, τις ακτές, που να επισημάνω εδώ ότι αυτές το Μάτι είναι γκρεμί. Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο Google.
0: Ναι, έτσι έχουμε δει.
2: Και
0: δεν
2: θα δείτε ότι δεν έχουμε καμία παραλία εδώ. Έχουμε γκρεμούς από 10 έως και 30 μέτρα ύψος. Το οικόπεδο που επίσης όλοι έχετε ακούσει ότι κλείσανε τις διόδους προς τη θάλασσα. Δεν υπάρχουν διόδους στη θάλασσα. Γκρεμή είναι. Εμείς κατεβαίνουμε από κάτι σκαλιά που έχουν φτιάξει κάτοικοι μέσα από τους γκρεμούς και κάνουμε μπάνιο ανάμεσα σε βράχια και χοινούς. Γι' αυτό και στο Μάτι δεν έρχεται και κανένας ξένος για μπάνιο. Δεν μπορεί, δεν έχει παραλίες. Δεν είναι ένα μέρος που μπορεί να έρθει κάποιος.
0: Ναι.
2: Σε αυτούς τους γκρεμούς λοιπόν και έχοντας ένα θερμικό φορτίο άνω των 500 βαθμών από τα πέφκα που καίγονται μέχρι την άκρη των γκρεμών έχουν καταφύγει περίπου 3.000 άνθρωποι. 750 από αυτούς έχουν μπει μέσα στο νερό, κολυμπάνε επί 7 ώρες.
0: 7 ώρες.
2: 7 ώρες μπήκαν στο νερό οι άνθρωποι στις 5.30 το απόγευμα και τους βγάλαν μετά τις 12 το βράδυ. Τα ψαροκάικα, ξαναλέω.
0: Τα
2: πλοία της γραμμής.
1: Μόνοι οι
2: καπετάνοι
1: τους.
2: Από πλοίο της γραμμής
0: δεν έριξαν
2: έχοντας την αγωνία μέσα στο σκοτάδι. Φανταστείτε οι συνθήκες επίσης. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ο καπνός δεν αφήνει κανέναν να αναπνεύσει. Πνίγονται οι άνθρωποι, λιποθυμάνε. Δεν έχουν ορατότητα. Είναι σκοτάδι, έχει νυχτώσει πλέον. Υπάρχουν άνθρωποι που τους μαζέψανε από την Λούτσα. Σκεφτείτε πόσο μακριά. Έρχονται τα πλοία της γραμμής και συνειδητοποιούν ότι μπορεί να σκοτώσουν ναυαγούς, ανθρώπους που κολυμπάνε.
0: Γιατί έχουν
2: βγει. Σταματάνε οι καπετάνοι και μαζεύουν τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Και δεν έχουν οι καπετάνοι ενημέρωση από το λιμενικό ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Κυρία Καρίδα, μια μικρή διακοπή. Παρακαλώ, γιατί έχουμε φτάσει στις 10.30. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως ξανά σε εσάς. Τίτλοι των ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Φωτιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν από τις 10 σε δασική έκταση στην κοινότητα Λιβάδη στην Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη και του Ιράν. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούς, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Παρουσία του Πρωθυπουργού για τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάξε στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. 2-1 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 100,3, είμαστε εδώ με την κυρία Μαρίνα Καρίδα. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας, τη συζήτησή μας 8 χρόνια μετά, τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Κυρία Καρίδα, καλησπέρα σας ξανά. Είχαμε μείνει στο σημείο όπου μας αφηγηθήκατε για το λιμεναρχείο, το οποίο δεν είχε δώσει εντολή και επί της ουσίας οι άνθρωποι, οι επιζώντες, όσοι προσπαθούσαν να επιζήσουν από την πύρινη λέλαπα, επί της ουσίας είχαν πάρει την κατάσταση στα δικά τους χέρια.
2: Ακριβώς. 9 άνθρωποι λοιπόν πνίγηκαν σε αυτή τη διαδικασία. Λάβετε υπόψη σας ότι όσοι πνίγηκαν, πνίγηκαν μπροστά στα μάτια των οικογενειών τους. Έβλεπε μάνα να πνίγεται το παιδί της και έπρεπε η ίδια, έπρεπε μοιραία, συνέχιζε να κολυμπάει αφήνοντας πίσω το πνιγμένο σώμα του παιδιού της. Ο 24χρονος Βίκτορας Μίχας, που πνίγηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας και της αδερφής του, ξεβράστηκε μία εβδομάδα μετά. Μία εβδομάδα μετά βρήκανε το πτώμα του. Την επόμενη Δευτέρα.
1: Ναι, και αυτό συνεχίστηκε.
2: Και εφόσον λοιπόν όλα αυτά διαδραματίστηκαν περίπου μέχρι τις 11.30-12 το βράδυ, από εκεί και πέρα έχουμε το άλλο τραγικό πρωτότυπο. Εδώ στην περιοχή πυροσβεστικά μέσα δεν ήρθανε καθόλου ποτέ, γιατί πλέον το φαινόμενο είχε εξελιχθεί, είχε τελειώσει και δεν χρειάζονταν να έρθει κανένα. Καλούσαν, επειδή είχαμε πάρα πολλούς τραυματίες, καλούσαν το ΕΚΑΒ, όπου έλεγαν ότι δεν μπορούμε να έρθουμε γιατί φοβόμαστε, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στην περιοχή. Οπότε τους τραυματίες τους μετέφεραν οι ίδιοι κάτοικοι με δικά τους μέσα, με ό,τι μπορούσε. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μετέφεραν, ένας άνθρωπος ήρθε και μετέφερε με το μηχανάκι του 13 ηλικιωμένους. Με ό,τι μέσο μπορούσαν. Πάλι εθελοντές μετέφεραν τους τραυματίες μέχρι τη διασταύρωση της Ραφίνας και από εκεί τους παραλάμβανε το ΕΚΑΒ. Και επίσης οι διασώστες ήρθαν την άλλη μέρα από το μεσημέρι και ύστερα απλά για να μαζεύσουν πτώματα. Το τραγικό λοιπόν είναι ότι εκείνο το βράδυ και κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας οι ίδιοι συγγενείς έμπαιναν μέσα στον οικισμό και έψαχναν μέσα στα σπίτια τους και έβρισκαν στους δρόμους τις καρέκλες του σπιτιού, μέσα στα σπίτια τους, απαντρακωμένους τους γονείς τους, τα παιδιά τους. Τα θύματα τα βρήκαν σχεδόν όλα οι ίδιοι συγγενείς τους.
1: Όλα όσα μας περιγράφεται είναι συγκλονιστικά, δεν νομίζω ότι χωρούν περαιτέρω σχολιασμό. Επειδή πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, κυρία Καρίδα, κάτι τελευταίο από εμένα τουλάχιστον. Τι είναι αυτό που θέλετε να θυμάται η κοινωνία για το Μάτι και φοβάστε ότι αρχίζει να το ξεχνά ενδεχομένως?
2: Πριν σας απαντήσω αυτό, θέλω να ολοκληρώσω λέγοντάς σας ότι υπάρχει ένας ομαδικός στάθος στην ΕΜΑΤΗ, ο οποίος έχει με τα έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών εκείνης της εποχής περιγράφει ότι ζητήθηκε αυτός ο τάφος για 16 αταυτοποίητες ορούς που δεν υπήρχε DNA να βρουν ποιοι είναι, μάλλον πρόκειται για εργάτες γης που βρίσκονταν στην περιοχή. Αυτό που πρέπει η κοινωνία να θυμάται πρώτα απ' όλα είναι η κοινωνία να αποκαταστήσει στη συνείδησή της ότι αυτό που συνέβη στο Μάτι θα μπορούσε να συμβεί τον καθένα, διότι αυτή η διαχείριση αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι σημαντικότερη από τα όποια κομματικά μας πιστεύω, και αυτή πρέπει να τη διεκδικούμε όλοι οι Έλληνες όταν βλέπουμε ότι δεν προφυλάσσεται από αυτούς που είναι υπεύθυνοι να το κάνουν.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Κυρία Καρίδα, ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή κατά βάση που συνομιλήσαμε απόψε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
2: Γεια.
1: Ήταν η κυρία Μαρίνα Καρίδα, επιζήσασα από την Πύρινη Λέλαπα στο Μάτι και συγγραφέας βεβαίως αυτού του συγκλονιστικού βιβλίου, Βασίλη Μάτι, 23 Ιουλίου 2018. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
0: Η μαρτυρία στην οποία επανέρχονται όλοι για να διαβάσουν όσοι επιθυμούν τι είναι αυτό που συνέβη, και είναι η διήγηση που έρχεται κόντρα στο αφήγημα το επίσημο εκείνων των ημερών. Θυμίζω πως γύρω σε 9 η ώρα το βράδυ υπήρξε και αυτή ενώ εξελισσόταν η τραγωδία και υπήρχε αυτή η αδυναμία εκτίμηση κατάστασης, η ζωντανή ενημέρωση τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από κορυφαίους υπουργούς. Για την κατάσταση, τι ήταν αυτό που συνέβαινε, αυτό ζωντανά στην τηλεόραση.
1: Τέλος πάντων, ναι, η αλήθεια είναι τώρα από την κυρία Μαρίνα Καρίδα θα περάσουμε σε άλλο ένα άτομο το οποίο βίωσε από πάρα πολύ κοντά όλη αυτή την τραγωδία, την Λιδία Γερακάκη. Λιδία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Στέφανε, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας. Λιδία, θα μου επιτρέψει τον Νικό, διότι γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε. Αν γυρίσεις το βλέμμα πίσω, τι νιώθεις ότι έχει αλλάξει περισσότερο μέσα σου?
2: Καταρχάς νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσω ότι για οποιονδήποτε από εμάς συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου δεν υπάρχει η αίσθηση του χρόνου μετά από όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή τα 8 χρόνια για μένα είναι λες και ήταν χθες. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει χρόνος μετά από αυτό. Είναι κάθε μέρα κάτι το οποίο ζει μέσα μου και ξέρω πως όταν το λέω αυτό μιλάω και εκ μέρους όλων των υπόλοιπων ανθρώπων που έζησαν από πολύ κοντά αυτή την ημέρα και επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο. Είναι το συλλογικό τραύμα που λέμε που έχουμε. Για μένα όντας 19 χρονών τότε, δηλαδή στα ξεκινήματα της ενήλικης ζωής μου, ήταν πιο πολύ ότι κατέρευσε για μένα η ψευδέστηση ότι ζω σε ένα κράτος που υπάρχει προστασία του πολίτη, που υπάρχουν μέτρα που θα με προστατεύσουν στη στιγμή ενός ατυχήματος, στη στιγμή μιας κρίσης. Δηλαδή κατέρευσε τόσο άμεσα αυτή η ιδέα στο μυαλό μου ότι κάποιος θα με προστατεύσει και συνειδητοποίησα ότι για το υπόλοιπο της ζωής μου είμαι μόνη μου. Εγώ και οι πολίτες.
1: Ναι. Η ουσιαστική ενηλικίωση είναι αυτή. Η ουσιαστική, όχι μόνο στα χαρτιά δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
1: Και αυτό το οποίο μου προξενεί εντύπωση, Λιδία, είναι ότι επειδή επιλέγεις να εκφράζεσαι και μέσα από τα social media, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό ήταν και ένας τρόπος να ξαναπάρεις τον έλεγχο της δικής σου αφήγησης, της δικής σου αλήθειας?
2: Ήταν ένας τρόπος νομίζω να αποκαταστήσω την αλήθεια για όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Δεν θεωρώ ότι το έχω κάνει τόσο πολύ μέσα από το δικό μου αφήγημα, έτσι όπως το έθεσες τουλάχιστον. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο η αλήθεια. Δηλαδή, έχω προσπαθήσει να αποκαταστήσω την αλήθεια γιατί πέρασε το αφήγημα της κυβέρνησης στην κοινή γνώμη ως κάτι το οποίο δεν το αμφισβήτησε κανένας ποτέ. Mm-hmm. Και με πλήγωνε και μας πλήγωνε όλους πάρα πολύ αυτή η διαχείριση από την κοινωνία. Οπότε προσπάθησα όσο μπορούσα εγώ τουλάχιστον μέσα από την πλατφόρμα που είχα από τα social media να ανοίξω τα μάτια σε όσο περισσότερο κόσμο μπόρεσα να φτάσει η φωνή μου στα αυτιά.
0: Να δούμε τη μαρτυρία αυτή. Λοιπόν, να θυμηθείτε, σας παρακαλούμε, τι είναι αυτό που βιώσατε τότε. Γιατί η σημασία έχει να ακούγεται αυτή η φωνή, να υπάρχει αυτή η μνήμη και να διαδίδεται κόντρα σε άλλα τα επίσημα αφηγήματα.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι αυτό το οποίο προσπάθησα και εγώ έτσι να κάνω όλα αυτά τα χρόνια, ότι η δικιά μας φωνή έχει την ουσία να ακούγεται. Θεωρώ ότι πλέον, 8 χρόνια μετά, έχω αρχίσει να βλέπω ότι σιγά σιγά έχει οριμάσει λίγο και η κοινωνία σε αυτό το κομμάτι. Ενδέχεται να παίζει ρόλο και οι τραγωδίες που έχουν ακολουθήσει ίσως. Αλλά είχαμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά εμπόδια σε αυτό στην αρχή και πλέον νομίζω ότι έχει αρχίσει λίγο η φωνή μας να ακούγεται, έχει αρχίσει να φτάνει στα αυτιά των πολιτών και ελπίζω ότι πλέον θα είναι έτσι και δεν θα αμφισβητείται η φωνή μας, δεν θα χρειάζεται να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα, ότι δεν είμαστε εμείς οι θύτες της κατάστασης αυτής.
0: Ότι δεν φταίτε εσείς δηλαδή που βρεθήκατε εκεί εκείνη τη στιγμή.
2: Ακριβώς,
0: πάντα μεταφέρεται
2: ότι δεν έφταγαμε εμείς, ότι δεν έφταιγαν οι δρόμοι, ότι δεν υπήρχαν αδιέξοδα, όλα αυτά τα οποία ανέφερε και η κυρία Καρίδα προηγουμένως, ότι ήταν πράγματα τα οποία αποδείχτηκαν και στο δικαστήριο πλέον έμπρακτα, ότι δεν αποτέλεσαν παράγοντας τον οποίο οδήγησε στο θάνατο.
0: Ωραία, θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς τη γνώμη σας με βάση αυτά που βιώσετε. Πρώτον, ποιος έχει την ευθύνη και γιατί, ποια ήταν τα λάθη που έγιναν και από ποιους.
2: Τα λάθη ήταν απουσία. Ήταν η απουσία του κράτους, η απουσία όλων των φορέων. Η απουσία της πυροσβεστικής, η απουσία του λιμενικού, η απουσία της αστυνομίας. Δηλαδή ήταν σαν να μην λειτουργούσε τίποτα, σαν να είχαν πάρει όλοι ρεπό ή τέλος πάντων να ήταν σαν αστείο εκείνη τη μέρα. Δηλαδή εμείς δεν πιστεύαμε ότι, λέγαμε δεν είναι δυνατόν να μην λειτουργεί τίποτα από όλα αυτά, να μην έχουν δοθεί εντολές, να μην είναι κανείς και τίποτα στη θέση τους εντυμότητες ώστε να έρθουν ακόμα και μετά τη φωτιά να μας διασώσουν από τις θάλασσες. Δηλαδή αυτό που λέγατε και στην προηγούμενη συζήτηση, ναι, ότι οι διασώσεις γίνανε με καΐ και από ψαράδες.
0: Θυμάμαι τότε δύο πράγματα. Ότι είχε εμφανιστεί ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, ναι, και πει ότι είχε στείλει εντολή να έρθει ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού να παραλάβει. Αυτό προφανώς δεν έγινε.
2: Δεν ισχύει καν.
1: Την επόμενη μέρα τα είχε πει αυτά. Ναι, ναι. Ναι.
0: Και ότι μετά συνέντευξη τύπου ο κύριος, τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τότσκας, είχε πει
1: ότι ψάχνω να βρω λάθος και δεν βρίσκω.
0: Δεν βρίσκω, ναι, ναι. Και θα τα έκανα.
2: Αυτά ήταν εξοργιστικά. Μπορείτε να φανταστείτε πώς τα ένιωσε αυτή η μητέρα που ανέφερε και η κυρία Καρίδα πριν, που είδε το γιο της να πνίγεται στα μάτια της και τον ξέβρεσε μετά από μία εβδομάδα και να ακούει το ίδιο βράδυ αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είναι τόσο εξοργιστικά που ήταν πραγματικά ψυχοφθόρο και αυτή η διαχείριση από το κράτος, την κυβέρνηση, και το ότι όλα αυτά δεν τα ακούγαμε, ότι η κοινωνία δεν τα άκουγε, δεν είχε φτάσει στα αυτιά της κοινωνίας και ακούγαμε άλλα πράγματα.
0: Υπήρξε όμως και μία απόπειρα συγκάλυψης των ευθυνών της πυροσβεστικής και εκεί ήταν η στεναρή στάση του πραγματοποιού γνώμονα, Δημήτρη Λιώτσιου, ο οποίος πήγε κόντρα.
2: Ακριβώς.
0: Με όλη την ανώτερη ικανότητα, η ηγεσία.
1: Στότε πιέσεις, ναι.
0: Στότε πιέσεις.
2: Ακριβώς. Με πάρα πολλές πιέσεις, με απειλές προς την ίδια τη ζωή και αυτός ο άνθρωπος είχε την ακεραιότητα να πραγματικά να προσπαθήσει να βγάλει την αλήθεια στο φως. Ήταν πραγματικά ο μόνος άνθρωπος που προσπάθησε να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Μια χαρακτηριστική ατάκα θυμάμαι. Θάψω και θα σε θάψουμε.
0: Όχι, η ατάκα ήταν θα γράψεις ευθύνες ανωτέρων σου, θα μαζευτούμε και θα σε σκίσουμε.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά είναι και σε ηχητικό ντοκουμέντο που υπάρχει προσβάσιμο στο YouTube τους όλους.
0: Ναι, ναι, ναι. Την έρευνα τη δημοσιογραφική για να αναδείξει την υπόθεση σε αυτό το σκέλος της περιπέτειας του πραγματονόμου Λιώτσιου έκανε η Μαριάννα Κακαουνάκη από την εφημερίδα Καθημερινή. Και έτσι στάθηκε και έτσι υποστηρίχθηκε η αλήθεια σε αυτό το σκέλος. Γιατί φανταστείτε να μην υπήρχε και αυτό. Δηλαδή να έγινε κάποιος να λέει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες.
2: Ακριβώς. Είναι τόσο σημαντικό.
0: Όλα έγιναν σωστά.
2: Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε καν το αποτέλεσμα που έχουμε τώρα στο δικαστήριο αν δεν υπήρχε αυτό. Το οποίο δεν λέω ότι είναι ακριβώς η δικαίωση που ψάχναμε, αλλά ούτε αυτό δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αν δεν υπήρχε.
0: Το τρομερό όμως είναι ότι δεν είναι ερώτηση, είναι σχόλιο. Το τρομερό είναι το κράτος με τις μορφές του σε αυτή την περίπτωση γνωρίζει το ασφάλον που έχει διαπραχθεί, έχει μπροστά του μια τραγωδία και επιχειρεί να τη συγκαλύψει. Mm-hmm. Δεν έχει δηλαδή το στένος να λάβει την ευθύνη. Οι άνθρωποι που έσφαλαν.
2: Ναι, είναι τρομερό.
0: Αυτό είναι το δεύτερο πολύ ισχυρό χτύπημα στους ανθρώπους. Συγγνώμη για το σχόλιο, γιατί...
2: Καθόλου, ίσα-ίσα. Είναι ακριβώς αυτό που αισθανόμαστε κι εμείς. Ήταν πραγματικά, ίσως, ακόμα πιο επίπονο κιόλας, με μια έννοια.
1: Να κάνω μια ερώτηση, Λιδία. Οι άνθρωποι της ηλικίας σου τότε, 19-20 χρονών, νυν 25... γνωρίζουν με βάση όσα μας περιγράφεις αυτά τα λεπτά, γνωρίζουν πραγματικά τα γεγονότα αυτά, τι συνέβη στο μάτι?
2: Θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να γνωρίσουν. Δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν έτσι από την αρχή. Εγώ, όπως είπαμε και στα social media, έχω προσπαθήσει με οποιοδήποτε δικό μου δυνατό μέσο να κάνω γνωστές αυτές τις πληροφορίες. Δεν νομίζω ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες, τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που βρίσκονται και μέσα στο βιβλίο ή που τέλος πάντων μπορεί κάποιος να αναζητήσει online με κάποια απλή αναζήτηση σε δημοσιογραφικά άρθρα ή σε βίντεο που υπάρχουν. Uh-huh. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, έχω μία αισιοδοξία ότι σιγά σιγά οριμάζει η κοινή γνώμη με μία έννοια και αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι οι περισσότερες από αυτές τις τραγωδίες που έχουν συμβεί στη χώρα μας είναι ευθύνη και έγκλημα του κράτους και όχι τελικά των πολιτών. Οπότε ευελπιστώ πως υπάρχει αυτή η κατανόηση, ας πούμε. Mm-hmm. Ευελπιστώ πως υπάρχει αυτή η γνώση.
1: Δεν φοβάσαι δηλαδή ότι αρχίζει ενδεχομένως να γίνεται μια μακρινή είδηση όλο αυτό?
2: Το ελπίζω. Δεν ξέρω, αλλά ελπίζω πως δεν θα είναι μια μακρινή είδηση. Σήμερα τουλάχιστον έχω δει πάρα πολλά πράγματα στην επικαιρότητα να βγαίνουν για την επέτειο τουλάχιστον. Mm-hmm. Οπότε βλέπω ότι αυτό μου δίνει κάπως μία ελπίδα ότι ο κόσμος δεν θα το ξεχάσει. Τουλάχιστον όχι πριν τη δεκαετία. Δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα μετά.
1: Είπες ελπίδα. Είπες για μένα τη μαγική λέξη. Mm. Σήμερα για σένα αυτή η λέξη ελπίδα τι σημασία έχει, τι σημαίνει? Θέλω να πω, έχει αλλάξει το νόημά της μετά και τη δικαστική απόφαση, μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, όλα όσα ακολουθούν, όλα όσα θα ακολουθήσουν?
2: Δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω ότι για μένα πιο πολύ έχει αλλάξει η έννοια της λέξης εμπιστοσύνη παρά της λέξης ελπίδα. Νομίζω ελπίδα είναι κάτι, αυτό που λένε το κλισέ, ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Νομίζω ότι ισχύει, γιατί το νιώθω εγώ μέσα μου. Δηλαδή, μέχρι και την τελευταία στιγμή και στο δικαστήριο ήλπιζα. Πάντα θα ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Πάντα θα ελπίζω ότι θα κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή, έτσι ώστε να μην επαναληφθεί ένα επόμενο μάτι ποτέ ξανά στην Ελλάδα και στον κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι η ελπίδα είναι κάτι το οποίο ελπίζω ότι δεν θα αλλάξει μέσα μου, τουλάχιστον όχι πολύ άμεσα, εφόσον δεν έχει ήδη αλλάξει μετά από αυτή τη μέρα.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό. Παρεπιπτόντως, επειδή προηγουμένως...
0: Μισό λεπτό, ναι. Γιατί έχουμε σε εξέλιξη τη φωτιά στο λιβάδι της Θεσσαλονίκης, είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε δασική έκταση, μακριά από τα σπίτια, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία και μας το μεταφέρει με Έλληνα Σαμαραδέλη.
1: Ναι. Λιδία, να επιστρέψουμε σε σένα. Σε δικαστικό επίπεδο τώρα παραμένουν κάποιες εκκρεμότητες? Πριν από λίγες μέρες, αν θυμάμαι καλά, έγινε και μια σχετική προσφυγή στον Αριοπάγο.
2: Ναι, έτσι ξέρω. Η αλήθεια είναι πως εγώ πλέον ζω και στο εξωτερικό, οπότε είμαι λίγο μακριά από όλες τις εξελίξεις. Ίσως αυτή ήταν μια καλή ερώτηση να κάνατε στην Μαρίνα Καρίδα προηγουμένως. Αλλά από όσο ξέρω, αυτό ισχύει που μόλις ανέφερε, Στέφανε.
1: Ναι, ναι. Τώρα, αν μπορούσες να μιλήσεις για ένα λεπτό σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε απόψε ή θα μας ακούνε μετά, έτσι, από το διαδίκτυο, χωρίς να θέλω να προσθέσω κάτι εγώ, χωρίς καμία άλλη ερώτηση από εμένα, τι θα ήθελες εσύ να τους πεις για να τους μείνει ως επιμήθειο, ας πούμε?
2: Νομίζω ότι το μήνυμά μου θα είναι παρόμοιο με αυτό που ακούστηκε και νωρίτερα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το παρελθόν μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα στο μέλλον. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε τις ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν το μάτι. Είναι συγκλονιστικές πραγματικά, δηλαδή δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε διαβάσει ή δει εικόνες από εκείνη τη μέρα, βίντεο κτλ. Δεν θα ταυτιστεί με κάποιον από όλους τους ανθρώπους εκεί και το πώς βίωσαν αυτή τη μέρα. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τόσο καλά το παρελθόν, το τι ακριβώς έγινε εκείνη τη μέρα, την απουσία του κράτους, έτσι ώστε να το κρατάμε και να είμαστε, ας πούμε, να κρατάμε το κράτος και την κυβέρνηση υπόλογο για κάθε επόμενη πυρκαγιά που θα έχουμε, να ξέρουν πως δεν θα συγχωρέσουμε ξανά τέτοια τραγωδία, τέτοιο απολογισμό.
1: Ποτέ πια κανένα άλλο μάτι, επομένως.
2: Ακριβώς. Χωρέσουμε ξανά τέτοια

0: τους θανάτους των ανθρώπων να είναι μάταιοι. Αυτή είναι τουλάχιστον ένας τρόπος να υποσχεθούμε στους εαυτούς μας ότι δεν θα υπάρξουν άλλα τέτοια θύματα, δεν θα υπάρξουν άλλα τόσα παιδιά που θα πεθάνουν με τέτοιο τρόπο.
1: Ναι. Είναι τεράστιος αγώνας, δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Γιατί πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα επιχειρήσουν είτε να υποτιμήσουν, είτε να υπονομεύσουν, είτε να σχεδόν να ισχυριστούν ότι τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη.
2: Μα υπήρξε τώρα, με συγχωρείς Βασίλη που θα κάνω ένα σχόλιο σε αυτό, υπήρξε την ίδια ώρα που καίγονταν άνθρωποι, υπήρχε τότε αναπληρωτής υπουργός της τότε κυβέρνησης που έγραφε στο Facebook: οι νεκροί θολώνουν το τοπίο, την εικόνα, ας πούμε.
1: Άραστε. Δεν το θυμάμαι, αλλά μια μικρή διακοπή έλξε ο αγώνας στην, ανάμεσα στην Μπάξη και τον Παναθηναϊκό. Νικήτρια η ομάδα της Αθήνας με 2-1. Υπάρχει δεύτερος επαναληπτικός, υπάρχει επαναληπτικός αγώνας σε μια εβδομάδα από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
2: Λιδία Γερακάκη, αγαπητή Λιδία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που δίνετε αυτό το φως σε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον αυτή τη μέρα σήμερα. Και αυτό, ελπίζω να μην έχουμε ποτέ ξανά να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο.
2: Το λιγότερο που μπορεί να κάνει.
1: Θέλει δουλειά πολύ για να φτάσουμε.
2: Για να γυρίσει ο ήλιος.
1: Θέλει δουλειά πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
2: Ναι. Λιδία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μοιραστείτε μαζί μας.
2: Ήταν η Λιδία Γερακάκη, επιζήσασα από την Πύρνη Λέλα Παστομάτη, είναι και ασχολείται και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, YouTuber. Έδωσε τη δική της σκοπιά ενός νέου.
1: Σοκ, είναι μιας νέας γυναίκας. Μια αυτές τις μαρτυρίες είναι σοκαριστικές, γιατί οι γυναίκες αυτές που επέζησαν τις τραγωδίες είδαν μεταξύ τους, είδαν στα μάτια τους όλο τον όλεθρο. Αυτό που συνέβαινε και κανείς να μην ασχολείται.
2: Δεν πρέπει να ξεριζωθεί.
1: Η φράση ήταν σαν να έχουν πάρει όλοι ρεπό.
2: Τα λέει όλα.
1: Ναι, δείχνει είναι το χαρακτηριστικό πρόβλημα της αδιαφορίας που υπάρχει, που υπήρχε τον καιρό εκείνο στο μηχανισμό.
2: Μα έγιναν πρόσφυγες αυτοί οι άνθρωποι, έγιναν πρόσφυγες στη δική τους γειτονιά, εντός αγωγικών, έτσι.
1: Και, μετά, και πάντα μιλώντας με διάσταση των ανθρώπινων τις τραγωδίες, δεν είναι η μοναδική. Δηλαδή, πριν από το Μάτι υπήρχε η τεράστια πλημμύρα και καταστροφή στη Μάνδρα της Αττικής.
2: Και εκεί θρύνησαμε θύματα. Ναι.
1: Αφού έγινε το Μάτι και η καταστροφή αυτή, 104 νεκροί, ήρθε το δυστύχημα στα Τέμπη. 57 νεκροί. Νέα παιδιά που είχαν πάρει το τρένο. Άνθρωποι που πήγαιναν στη δουλειά τους. Θέλετε να πάμε πιο πίσω. Τραγωδία της Μαρφίν. Στη δουλειά τους ήταν οι άνθρωποι. Και εκεί σοκ, και εκεί προβλήματα, και εκεί αβελτηρίες, και εκεί λάθη. Άρα λοιπόν, οι τραγωδίες επαναλαμβάνονται. Συνεπώς, τι είναι αυτό που συμβαίνει? Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις ευθύνης τότε ήταν άξιοι για αυτή τη δουλειά? Αποδείχθηκε πράγματι ότι όχι. Ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Αποδόθηκε δικαιοσύνη. Και δεν αναφέρομαι, η δικαιοσύνη αποδίδεται με την ποινή από το δικαστήριο, με την
2: σε ηθικό όμως, επίπεδο.
1: Ναι, αλλά και στην πράξη, όταν το κράτος αλλάζει, όταν δεν πάει για τσίπουρα, δεν πάει για σουβλάκια, είναι εκεί.
2: Το θέμα είναι πώς η κοινωνία, το θέμα είναι πώς προσλαμβάνεται, αν θα έρθει κάθαρση. Το θέμα είναι ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες, πώς θα έρθει η κάθαρση, αν θα έρθει ποτέ αυτή η κάθαρση. Και όταν λέω κάθαρση, δεν εννοώ απαραίτητα μόνο την τιμωρία, εννοώ τη δικαίωση. Έτσι,
1: και αυτή η τραγωδία. Και η τραγωδία στο Μάτι επιχειρήθηκε ξανά να πολιτικοποιηθεί, να γίνει να παραχθεί ένα πολιτικό κομματικό όφελο.
2: Που ήταν να εργαλειοποιηθεί.
1: Εσχρό σε κάθε περίπτωση. Και με άλλες τραγωδίες.
2: Βέβαια. Μα σχεδόν.
1: Δηλαδή αυτό είναι το πράγμα.
2: Σχεδόν
1: είναι
2: σε κάθε τραγωδία το βλέπουμε αυτό. Ναι, δυστυχώς. Είναι. Αντί να εστιάσουμε δηλαδή στον άνθρωπο, αντί να εστιάσουμε στα αίτια, για να μην ξανασυμβούν ούτε Τέμπη, ούτε Μάτι.
1: Και τώρα που το συζητάμε, θυμάμαι παλαιότερα, εδώ, στον αέρα, το ναυάγιο του Σαμίνα, έξω από την Πάρο.
2: Βέβαια.
1: 84 νεκροί.
2: Και τις φωτιές νωρίτερα στην Ηλία που υπήρχαν.
1: Κάνα οι φωτιές στην Ηλία. 2007. Έτσι. Που ήταν που σάρωσε το πύρινο μέτωπο, είχαν έρθει στο λεκάμι. Αλλά και χάσαν πάλι τη ζωή τους άνθρωποι. Αλλά είναι κάτι σοκαριστικό που και τότε έβλεπες ότι ποτέ ένας υπουργός δεν αναλάμβανε την ευθύνη.
2: Πότε.
1: Δεν είχε πει, ρε παιδί μου, ότι

0: είμαι εγώ εδώ, εγώ είχα, εγώ είχα αυτά τα κλειδιά του Υπουργείου. Εξ αρχής φταίω εγώ γιατί συμβαίνει αυτό. Από θέση αρχής, γιατί είμαι εδώ. Άρχω, αποφασίζω ότι θα είναι αυτός ο σταθμάρχης, αυτός ο λιμενάρχης και αυτός ο επικεφαλής πυροσβεστικής.
1: Καλά, εδώ
0: εκεί ξεκινάει το πράγμα.
1: Εδώ έχουμε δει και το άλλο. Έχουμε δει να γίνεται ανάληψη πολιτικής ευθύνης και να μένει εκεί. Σου λέει,
0: α, καλά, ναι.
1: Αναλαμβάνω μετά, πολιτική ευθύνη, ναι, ναι. Τελεία.
0: Μετά βρήκαν ότι η πολιτική ευθύνη δεν κοστίζει. Δηλαδή, και συνέχισαν να πορεύονται, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν και πάντα είναι η απορία μου, κοιμούνται οι άνθρωποι. Δηλαδή. Αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. Είναι εντάξει. Είναι αυτό που κάθε φορά μας ξεπερνά σε σχέση με αυτό. Σε σχέση με τις τραγωδίες.
1: Εγώ θα γίνω πιο κοινικός. Θα σου πω ότι πολλοί, όχι όλοι, μην είμαστε και απόλυτοι.
0: Όχι,
1: κοινικοί, ναι. Όχι απόλυτοι, κοινικοί. Να πατάμε τα πόδια μας στη γη και να μην είμαστε θεροβάμονες. Πολλοί από αυτά τα άτομα δεν νομίζω να μπαίνουν σε τέτοια διαδικασία. Να το φιλοσοφήσουν λίγο, να πούνε, α, μπορώ να κοιμηθώ εντάξει, είμαι εντάξει.
0: Άρα,
1: με τον εαυτό μου.
0: Συμπερασματικά, γιατί θα ξανάρθουν οι κάλπες.
1: Ναι.
0: Και οι άνθρωποι θα βρεθούν μπροστά σε διλήμματα. Έχει σημασία η ψήφος.
1: Α, βέβαια.
0: Ποιον σταυρώνεις.
1: Πάντα
0: δεν
1: είναι
0: μόνο το κόμμα. Ναι, ναι, βέβαια. Έχει σημασία. Αν το σταυρώνεις γιατί έχεις ακούσει, έχει ένα επίθετο, θα σε βάλει στο δημόσιο κτλ. Αν δίνεις με τέτοια ψήφο, να περιμένεις ότι θα είναι και αντίστοιχο αυτό που θα εισπράξεις.
1: Και ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η αποχή. Δηλαδή το να μην απέχεις.
0: Άλλη συζήτηση.
1: Το να μην απέχεις.
0: Τεράστια, ναι.
1: Έτσι, γιατί βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι λένε δεν πάω, είναι όλοι οι ίδιοι, δεν πάω, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Μετά να διαμαρτύρονται για ποιο λόγο ακριβώς δεν αλλάζει κάτι, χωρίς καν οι ίδιοι να έχουν επιχειρήσει να βάλουν το δικό τους λιθαράκι. Αυτό εμένα προσωπικά με ξεπερνάει δηλαδή.
0: Λοιπόν, έχοντας ολοκληρώσει αυτό το θέμα, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Τέλειωσε ο αγώνας στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Μπάξη και την περιμένει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με 3-2 εκτός έδρας επιβλήθηκε τη Δυναμό Κιέβου ο ΠΑΟΚ και έχει την επόμενη εβδομάδα την δεύτερη αναμέτρηση. Ένα μισό θετικό βήμα και από τις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Να δούμε, μακάρι σε μια εβδομάδα ακριβώς θα περιμένουμε τον επαναληπτικό. Ως Παναθηναϊκός μιλάω τώρα. Εμείς οι φίλαθλοι του Τριφυλιού. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Εντάξει, είδαμε σήμερα ένα πρώτο δείγμα της ομάδας. Βεβαίως δεν μπορεί να λάβεις ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανείς ασφαλή συμπεράσματα. 23 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο.
0: Η ουσία είναι σε αυτή την περίοδο η ουσία είναι το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Και το συμπέρασμα παράγεται.
1: Και με μισό μηδέν να κερδίσεις.
0: Παράγεται και το αποτελέσματος.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν πράγματα που προφανώς θα πρέπει να διορθωθεί και είναι δουλειά του προπονητή που έχει αναλάβει αυτή την πολύ δύσκολη αποστολή να έχει για τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε μια ομάδα σε πλήρη λειτουργία, σε ικανοποιητική λειτουργία και πλήρη και να περνάει σε αυτήν την εποχή.
1: Ο οποίος φαίνεται πάντως παρά το νεαρό σχετικά τη ηλικία του, άκρος μπάρου το καπνισμένος.
0: Ναι, είναι σκληρός και δυναμικός. Αλλά όλα αυτά, ξανά λέμε, είναι.
1: Θα φάνουν. Και ναι, κρίνονται
0: είναι όταν σφυρίζει ο διαιτητής στη λήξη του αγώνα και η ομάδα, η κάθε ομάδα πετυχαίνει μία νίκη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ο Στεφάνος Νικολαίδης ήταν στο ραδιοθάλαμο για αυτή την ώρα με το αφιέρωμα που ετοίμασε ο ίδιος για το μάτι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Εγώ αμένω. Λοιπόν, δουλειά μας είναι. Σε δευτερόλεπτα το δελτίο ειδήσεων στις 11 από τον Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλογα και μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής στιγμιότυπα θα είναι μαζί μας η Μαρία Νταλιάνη.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την μεγαλύτερη ως τώρα επίθεση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα στο Άξιος. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτές τις επιθέσεις και το Ισραήλ, εάν τους το ζητούσε. Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλει σε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Η Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει δύο πολεμικά πλοία της που βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6% στα 99,8 δολάρια το βαρέλι. Φωτιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν από τις 10 σε δασική έκταση στην κοινότητα Λιβάδη στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Συνελήφθη άνδρα στοιχείο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με θαμπνοκοπτικό μηχάνημα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.800 ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία Υπηρία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, καθώς σε λίγες ώρες τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, διεξάγονται αστυνομικές έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Χανίων. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηρόδρομων Ελλάδας, Χρήστος Παλαιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Περίπου 3.500 κάτοικοι του Δήμου Αλντέα Ντελ Φρέσνο, που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, εγκατέλειψαν σήμερα τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους λόγω της εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς που μένεται ανεξέλεγκτη σε κοντινή απόσταση. Και στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: 11 και 11 πρώτα λεπτά στιγμιότυπα Sky 100,3-2-10-48-0-0-104 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια πια, όλοι παλεύουν, δηλώνει Τάκης Φίσας, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Το τριπφύλι επιβλήθηκε της επίσης πράσινης μπάξη στην Ουγγαρία με 2-1 και περιμένει την αντίπαλό της σε μια εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νωρίτερα η Δυναμό Κιέβου βοηθήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 3-2, ο δεύτερος αγώνας στην Τούμπα. Λοιπόν, μηνύματα Κροατών πριν περάσουμε στην επόμενη προσκεκλημένη. Ο Τάκης λέει: έχετε συνομιλήτρια μια επιζήτηση και εσείς διακόπτε για να πείτε το ποδόσφαιρο. Τι ευθύνη έχει το κράτος για τα κατορθώματα αναρχοφασιστών στη Μαρφίνη? Πολύ επιπόλαια αντιμετώπιση εκ μέρους σας, λέει ο Τάκης. Αυτή είναι η αντίληψή του και την μεταφέρουμε. Απλώς μπορούμε να σημειώσουμε διαφωνία μας στο εξής. Ότι ο σταθμός είναι ενημερωτικός. Δηλαδή ασχολούμαστε και με αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα. Δεν δώσαμε έμφαση στο αποτέλεσμα. Δεν εξηγήσαμε τι έγινε, πώς μπήκε η φάση. Μεταδώσαμε το αποτέλεσμα και συνεχίσαμε τη συζήτηση. Είναι μια πάγια τακτική. Όπως ας πούμε έχουμε μια είδηση για μια φωτιά. Ζητούμε συγγνώμη τον συνομιλητή μας, μεταδίδουμε την πληροφορία για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη και επαναρχόμαστε. Το διευκρινίζω για να μην υπάρχουν θέματα. Τέλος πάντων, μην καταθέτω την άποψή μου. Ο Γιώργος, ένα σχόλιο σχετικά με τη Μαρφίν που αναφέρατε. Εκείνη τη μέρα δούλευα στο δρόμο, τα καταστήματα της Μαρφίν ήταν κλειστά, στο κέντρο ακόμη και το υποκατάστημα της Συγκρού εκείνου σταδίου ήταν γιατί ήταν ανοιχτό, ποτέ δεν κατάλαβα. Ήταν μια δύσκολη μέρα, μέρος υπήρχαν απεργίες και γιατί δεν πήραν μέτρα ασφαλείας στο υποκατάστημα της σταδίου. Την ίδια ώρα που είχαν πάρει μέτρα για τα υπόλοιπα, λέει ο Γιώργος και βάζει μια ακόμη διάσταση σε αυτή την ιστορία. Ο Γιώργος Καραπουλάκης, ο αυριανισμός δυστυχώς ζει και βασιλεύει. Είναι ισχυρό αυτό που γίνεται και με κάποιες ακροδεξιές φυλάδες και περιθωριακές ιστοσελίδες γραφικών μακελάριδων με αφορμή το θάνατο γνωστού ποινικολόγου. Δημοσιεύουν ισχυρότητες και ανακρίβες. Θεωρώ πως η ΙΣΥΑ πρέπει να παρέμβει άμεσα. Καλά. Το καλά είναι για την ΙΣΥΑ που πρέπει να παρέμβει άμεσα. Η ΙΣΥΑ είναι σε άλλο χώρο χρόνο και σφαίρα επιρροής. Έχει μια πολύ καλή σχέση με υπουργούς. Προγράμματα είναι σε ένα άλλο δικό της χρόνο και με τα θέματα ουσίας δημοσιογραφικού επαγγέλματος, προάσπισης του, εξήγησης, αιτιολόγησης των πραγμάτων, δεν είναι απέχει, γιατί δεν θέλει να χαλάσει το χατήρι κανενός. Και εκεί έχουμε τη συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων, δηλαδή συνδικαλιστικές παρατάξεις προέρχονται από όλα τα κόμματα, δηλαδή συμπράττουν από κοινού. Το ΠΑΣΟΚ ως ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, νυν ΝΕΑΡ, νυν δεν ξέρω ΕΛΑΣ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι η ΙΣΥΑ. Και έτσι λαμβάνονται κατά πλειοψηφία αποφάσεις. Μην έχουμε πολλές αυταπάτες. Πάρα πολλά μηνύματα για την εκπαίδευση και για την νέα αυτή πλατφόρμα, το Tuning Point, που φέρνει κοντά τους μαθητές με τους μέντορες και εξηγεί τι είναι, τι έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν τα νέα παιδιά, ποια επαγγέλματα μπορούν να ακολουθήσουν, ποιους κλάδους της επιστήμης ή ποιες δεξιότητες μπορούν να αναπτύξουν. Αυτά, κλείνουμε αυτή την ενότητα στο ραδιοθάλαμο, η συνάδελφος Μαρία Νταλιάνη, για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη, δηλαδή. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές σου, Βασίλη, και σε σένα και στους συνεργάτες εκπομπής και σε όλους όσους κάνετε βάρδια εδώ στο Sky Radio. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε έτσι εύκολα, απλά ήταν πολύ συγκλονιστικά αυτά που υπόθηκαν την προηγούμενη ώρα και μένω σε αυτό που στο τέλος, στο κομμάτι της ευθύνης και του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και να το συνδέσω, να κάνω μια γέφυρα με τα πολιτικά που θες να πάμε αμέσως, έχει μεγάλη σημασία για ποιο λόγο κατεβαίνει κανείς στην πολιτική, έχει μεγάλη σημασία πώς αισθάνεται την ευθύνη από όποια θέση και να είναι, πόσο σεβασμό έχει στην ανθρώπινη ζωή από όποια θέση και να είναι. Οι ακροατές σου έβλαν πολλά ερωτήματα, δύσκολες οι απαντήσεις και είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε μπροστά μας, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία, γιατί έχουμε την μεγάλη τύχη να ζούμε σε δημοκρατία, έχουμε τη μεγάλη τύχη να μπορούμε να αλλάξουμε κυβέρνηση, να μπορούμε να αλλάξουμε τα μέλη της Βουλής, να μπορούμε να αλλάξουμε τους δημάρχους, να μπορούμε να αλλάξουμε τους δημοτικούς συμβούλους, να μπορούμε να αλλάξουμε τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις για τη ζωή μας, και όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε εμείς βαθιά και πρέπει να τα σκεφτούν και αυτοί που βγαίνουν μπροστά και λένε θέλω να πάρω αυτή την ευθύνη, θέλω να πάρω την ευθύνη να κυβερνήσω τη χώρα, θέλω να πάρω την ευθύνη να καθίσω στο έδρανο της Βουλής. Θέλω να πάρω την ευθύνη να κάτω στην καρέκλα του Δημάρχου. Να γίνω αρχηγός της πυροσβεστικής, της αστυνομίας. Να είμαι δημοτικός σύμβουλος. Όλα αυτά είναι ένα πλέγμα. Δεν είναι κάτι έξω από εμάς, εκεί έξω στο διάστημα. Έτσι.
0: Είναι, φυσικά, είναι,
1: είναι μια αλληλεπίδραση δυνάμεων και υπάρχει μια ευθύνη του καθενός μας σε οτιδήποτε κάνουμε. Και μόνο των δημοσιογράφων ασφαλώς.
0: Φυσικά εννοείται, γιατί το επάγγελμα είναι να αφορά την καταγραφή των γεγονότων, τη διερεύνησή τους σε βάθος και την ανάδειξη των ζητημάτων που κάθε φορά η εκάστοτε εξουσία επιχειρεί να συγκαλύψει. Γιατί στην περίπτωση της τραγωδίας στο Μάτι, η πυροσβεστική υπηρεσία επιχείρησε να αλλοιώσει τα γεγονότα.
1: Και μάλιστα αν θυμάμαι, γιατί δεν... ξέρεις, αν κάνεις λίγο πολιτικό ρεπορτάζ μπορεί να μπεις και σε μία γυάλα.
0: Ναι.
1: Για να φτάσεις στο πραγματικό ρεπορτάζ που είναι τι πραγματικά συνέβη και να το ψάξεις όπως ή να το ακούσεις όπως ξεκάθαρα ακούσαμε τη μαρτυρία στην, το, πρώτο μισάω, το προηγούμενο μισάωρο, ναι, της εκπομπής σου. Δεν είναι εύκολο. Υπήρχαν και απειλές εναντίον,
0: φυσικά,
1: κάποιων πυροσβεστών οι οποίοι ήθελαν να παρουσιάσουν τα γεγονότα όπως πραγματικά
0: το
1: είναι.
0: Είχαμε... του, ναι, Λότσκιου,
1: ναι,
0: ο οποίος βρέθηκε ένα πρωί, σηκώθηκε,
1: ακούσαμε,
0: και είδε ότι η μηχανή του ήταν πειραγμένη.
1: Ακούσαμε πυροσβέστες αξιωματικούς να λένε ότι αυτή η περίπτωση δεν ήταν.
0: Εσένα, ναι, ναι,
1: θα σε θάψουμε γιατί.
0: Θα συλλογιστούμε του ανατέλου.
1: Ναι, ήταν να πάρει κάποια προαγωγή, νομίζω. Αν,
0: ναι, και
1: καλά,
0: μετά τον έστειλαν στη Μύκονο και μετά τον έστειλαν κάπου στη Μακεδονία. Γιατί...
1: Ναι, και άλλες περιπτώσεις που να λένε, ακούστηκαν κάποια ηχητικά που να λέει ένας αξιωματικός ότι κοίταξε, αυτόν θα τον βάλουν εδώ και γι' αυτό θα του στείλω να έχει αποτέλεσμα, γιατί θέλω εγώ να τον θάψω. Mm. Δηλαδή, τρομερά πράγματα. Βεβαίως δεν συμβαίνουν, συμβαίνουν στην κοινωνία, έτσι, είμαστε μεταξύ μας. Είμαστε μεταξύ μας. Δεν συμβαίνουν κάπου στο διάστημα,
0: ναι,
1: αυτά,
0: ναι,
1: στον,
0: ναι,
1: Άρη.
0: Είναι εδώ ανάμεσά μας και όποιος είναι...
1: Και έτσι σκέφτονται, και σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, γιατί είναι συνηθισμένο δυστυχώς οι υπηρεσίες να μην λογοδοτούν, σε αντίθεση με την Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχει απολογισμός, αξιολόγηση των θέσεων, είναι, δηλαδή... Αλλά συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης των Αξιωματικών. Ένα όργανο. Αλλά έχουμε δει ένα πολύ. Τι έγινε πραγματικά. Ποιος, για τα περιστατικά αυτά, για θανάτους, τι είναι, υποθέσεις, υπάρχει κάποια έκθεση, κάποιος να μπει να διαβάσει τι συνέβη σε αυτή την υπηρεσία. Όλα είναι τόσο καλά ή όλα είναι τόσο αρνητικά.
1: Και τουλάχιστον να έχουμε μία διακοπή και να έχουμε μία ελπίδα ότι αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί. Και η κοπέλα στο τέλος που επιβίωσε από την τραγωδία είπε αυτό, εξέφρασε ελπίδα και έχει βαθιά απόσταση. Κατάλαβε, ξεκίνησε τη συζήτηση λέγοντας ότι εκείνη τη βραδιά κατάλαβα ότι είμαστε μόνοι μας. Δεν περιμένουμε βοήθεια από πουθενά.
1: Ναι, ήταν ένα τρομερό πράγμα αυτό που συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν ξέρω τι μπορούμε να προσθέσουμε και αν χρειάζεται να προσθέσουμε. Απλά μερικά χρόνια μετά έρθαν τα Τέμπη.
0: Ναι.
1: Που ήταν άλλο ένα τρομερό πράγμα. Και ήταν τηρουμένων των αναλογιών ένα επίσης πολύ μεγάλο σοκ. Γιατί υπήρχε η πεποίθηση ότι μετά από το Μάτι ήταν όλοι πιο υπεύθυνοι. Δηλαδή για
0: εικόνα,
1: μένα.
0: Πάλι.
1: Για, ναι,
0: εικόνα. Γιατί για να το κάνεις αυτό πρέπει πραγματικά να δουλέψεις με το πρόβλημα.
1: Για μένα ήταν τρομερό το γεγονός. Σου τρώω το χρόνο από την κεντροαριστερά που ξέρω ότι θέλεις να μάθεις τις εξελίξεις. Αλλά για μένα ήταν τρομερό η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι δεν είχαμε την 717. Δεν είχαμε, ας πούμε, τα super duper τρένα τα οποία να κινούνται, να μιλούν όλοι μεταξύ τους, να παρακολουθεί ένα σύστημα ακριβώς την κατάσταση και να μπορεί το σύστημα να παρέμβει και να σταματήσει τα τρένα να μην τρακάρουν μεταξύ τους. Με επίγνωση λοιπόν ότι δεν τα είχαμε αυτά, δεν είχαμε έναν ΟΣΕ και ένα μηχανισμό ο οποίος να περάσει στους μηχανοδηγούς και στους σταθμάρχες την απλή συνειδητοποίηση ότι αυτή τη στιγμή εσύ φίλε μου είναι σαν να οδηγείς ένα αεροπλάνο, είσαι 30.000 πόδια και αν την κάνεις τη στραβή θα πεθάνουν. Ναι. Αλλά απλά μπαίνανε μέσα και οδηγούσαν ένα τρένο, λες και είσαι στο Λούνα Πάρκ. Δηλαδή δεν υπήρχε συνειδητοποίηση γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Γιατί αν γνωρίζεις ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, είσαι 10 φορές πιο υπεύθυνος. Αν δεν έχεις τον ηχολήπτη απέναντί σου, τι κάνεις. Δεν έχεις ένα άγχος.
0: Φυσικά εννοείται.
1: Αυτό. Αυτοί φάνηκαν ότι δεν υπήρχε καμία.
0: Τίποτα. Δεν ήταν.
1: Έτσι, αυτό. Αυτό. Ήταν
0: βάδιζαν στα τυφλά. Άρα και εκεί επαναλαμβάνω το πρόβλημα. Και μετά έχουμε μικρογραφίες των δυστυχημάτων σε επίπεδο ατυχημάτων. Γιατί κάποιος απλώς δεν κάνει τη δουλειά του. Σας δω δύο περιστατικά των τελευταίων 20 ημερών. δρομολόγιο από Πειραιά για Χανιά με το πλοίο Κίσαμος. Εξέρχεται του λιμένος της Μήλου, το Κίσαμος σβήνει μηχανή του, ο καπετάνης προφανώς εκάζουμε γιατί δεν ξέρουμε τι, δεν έχει δοθεί ακόμη πόρισμα. Το στέλνει στα βαθύ, έρχεται πολύ κοντά με τη στεριά, με στη νύχτα όλο αυτό, για να μην φύγει το πλοίο ακυβέρνητο στο Πέλαγος. Καταγράφεται, αυτό είναι βράδυ Παρασκευής, κοιμούνται οι άνθρωποι μέσα στο πλοίο και ξυπνάνε και βλέπουν τη στεριά δίπλα τους στη Μήλο. Και μετά το πρωί παραμένουν μέσα στο πλοίο γιατί δεν επιτρέπεται η απομάκρυνσή τους, αλλά και κανείς δεν τους λέει περίπου τι έχει συμβεί. Και ανακοινώσεις είναι...
1: Χαμηλά είπα. Είχε δύο επιλογές ο καπετάνιος.
0: Ναι, έκανε, όχι, θα μπορούσε να το είχε φύγει το πλοίο. Λοιπόν, και προχθές, πότε ήταν την κυρία, πριν από δύο μέρες, το πλοίο Έλυρος έχει προγραμματισμένο στο λιμάνι της Σούδας.
1: Εκεί που συγκρούστηκαν, λες.
0: Ναι, που είναι δίπλα η βάση.
1: Ναι.
0: Για όποιον έχει πάει στην Κρήτη, ο κόλπος της Σούδας είναι πολύ μεγάλος και καταλήγει σε μια αποβάθρα με δύο θέσεις. Εκεί αράζουν, δένουν μάλλον, τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν το δρομολόγιο. Υπάρχουν δύο προγραμματισμένα δρομολόγια μέσα στη μέρα. Δεν υπάρχει, δεν αλλάζει ο χρόνος.
1: Είναι
0: 10 η ώρα το πρωί.
1: Τράκεραν μεταξύ τους.
0: Δεν φεύγει άλλη ώρα. Δεν φεύγει 10 και μισή, δεν φεύγει 11. Είναι 10.
1: Τζα. Βασίλη, μάθαμε γιατί. Και,
0: όχι, δεν μάθαμε. Γιατί τώρα
1: ποτέ δεν μάθαμε.
0: Μα δεν είναι τώρα, βγαίνουν. Και εκεί είναι το πρόβλημα και της δημοσιογραφίας, αλλά και των αρχών. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε οι διάλογοι, αν υπήρξαν διάλογοι μεταξύ του Λιμεναρχείου και των δύο πλοίων που συγκρούστηκαν, γιατί το άλλο μετέφερε, είχε και βιτιοφόρα. Είχε.
1: Καύσιμο.
0: Ναι, καύσιμο.
1: Α, ωραία.
0: Και βρέθηκε, συγκρούστηκαν οι δύο πλώρες. Υπήρχαν μέσα τα πληρώματα και οι επιβάτες.
1: Κάποιος λόγος θα υπάρχει.
0: Ναι, αλλά αν παρατηρούμε το φαινόμενο, είναι άλλα δύο ατυχήματα, δεν είναι δυστυχήματα, αλλά πάλι βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εκεί δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν. Εκεί άρα κάπως δημιουργείται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που πρέπει να απαντηθεί και πρέπει να απαντηθεί πρώτον μαθαίνοντας το τι είναι αυτό που συνέβη και δεύτερον οι άνθρωποι αυτοί είναι για αυτές τις δουλειές. Δεν είναι, δεν το ξέρουμε. Πρέπει να εκπαιδευτούν. Έχουν προβλήματα στην ενδοεπικοινωνία. Είναι ασύρματα, γιατί στην περίπτωση των Ντεμπών μάθαμε ότι τίποτα δεν λειτουργούσε τελικά. Όλα τα συστήματα, το ένα μετά το άλλο, τα λέω μιλώντας γενικά, είχαν προβλήματα. Προβλήματα όμως και
1: Η υπηρεσία όμως το ήξερε αυτό.
0: Ναι, η υπηρεσία
1: το ήξερε ότι είχαν προβλήματα. Ναι, εκεί είναι το θέμα.
0: Ασυνεννοησία και διαφορία στο μάτι και μετά συγκάλυψη. Τραγωδία στη Μάνδρα. Υπόθεση Μαρφίν. Άλλο ζήτημα.
1: Άλλο ζήτημα η Μαρφίν.
0: Ναι. Αλλά και πάλι και εκεί αβελτηρίες και προβλήματα. Κατέρωθεν. Και το κοινωνικό και αυτή προφανώς ο άλλος που σήκωσε το χέρι, όπλοι ή σχεδίασε, έριξε τη Μολότοφ μέσα με τη συνοδεία αυτή η καταδρομική ομάδα και μετά η όλη διαχείριση του προβλήματος. Γιατί ήμουν συμπτωματικά ήμουν εκεί μπροστά, αμέσως λίγο μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και είδα όλες τις προσπάθειες που γίνονταν. Το πρώτο πυροσβεστικό που ήρθε, που ήταν λίγο παρακάτω, δυστυχώς είχε μικρή σκάλα. Και δεν μπορούσαν να κατέβουν οι άνθρωποι που ήταν πάνω έξω στο μπαλκόνι.
1: Τρομερά
0: δεν έφτανε
1: πράγματα.
0: Η σκάλα, αλλά δεν υπήρχε, δεν είχαν και το. Δεν είναι σεντόνι, είναι το.
1: Ένα πλέγμα.
0: Το πλέγμα αυτό που αν πέσεις μπορείς να σωθείς. Άρα. Αν δεν λύνουμε, δεν επισημαίνουν συμπερασματικά, χωρίς κομματική διάθεση. Γιατί είναι, αν δεν επισημαίνονται και τα προβλήματα και δεν λύνονται, τότε επαναλαμβάνονται. Στην Ιωστή. Είναι μαθηματικό. Πάμε για θεώρημα δηλαδή, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη χώρα, αν δεν αλλάξει η αντίληψη. Γιατί έρχονται εκλογές τώρα. Έχει μια επικαιρότητα το θέμα αυτό, γιατί έρχονται εκλογές.
1: Έρχονται εκλογές.
0: Okay. Δεν ξέρω. Έρχονται κάποια, αλλά δεν είναι προγραμματισμένες. Το Σεπτέμβριο ήταν η ημερομηνία για το Σεπτέμβριο και μετά είναι το τέλος της λήξης της θητείας στα μέσα του 27.
1: Πότε γυρνάς από την άδειά σου?
0: Κάτσε να φύγουμε. Δεν έχει σημασία. Εδώ ο σταθμός συνεχίζει να ενημερώνει. 15 του μήνα θα είμαστε 16.
1: Γιατί είπε ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς να γυρίσουν στις 17 μετά τις 17.
0: Έχω πάρει εκεί, το σχετικό μήνυμα.
1: Εκεί, εκεί έτσι και, προς το, και η εβδομάδα ναι. ακόμα η επόμενη του Αυγούστου. Παρ' όλα αυτά οι πηγές λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι 70-30 στο μυαλό του Πρωθυπουργού. 70 τον, την άνοιξη και 30 το... Ναι. Το φθινόπωρο. Πριν από λίγο καιρό ήταν 60-40. Μάλιστα. Άρα μειώνεται η πιθανότητα. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός άλλα λέει και άλλα πράττει. Γιατί αυτό λέει αιμονικά για τέλος της άνοιξης, αλλά οι πράξεις δείχνουν φθινόπωρο. Θα δούμε.
0: Ούτως ή άλλως γίνεται προετοιμασία. Το πότε θα γίνει ο αγώνας είναι εξαρτάται από πότε θα είναι έτοιμη η κυβερνητική ομάδα να... και θα δει ότι έχει ούριο άνεμο για να.
1: Αποφάσεις.
0: Για να ανοίξει τα πανιά.
1: Οι κορδέλες πάντως έχουν αρχίσει και κόβονται. Σήμερα υπήρχε άλλη μια πολύ σημαντική. Να πούμε ότι ένας πολύ μεγάλος δρόμος, ο Ε65, ξεκινάει να λειτουργεί από αύριο. Μην πάτε απόψε, ναι. όσοι μας ακούτε. Από αύριο θα ανοίξει ο δρόμος για τους απλούς κοινούς θνητούς. Σήμερα έγιναν τα εγγένεια. Ναι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο δρόμος?
0: Εγνατία με Γρεβενά, δεν είναι?
1: Ξεκινάς εκεί που είσαι στην Εθνική Οδό και πας για Θεσσαλονίκη. Ναι. Όταν φτάνεις στη Λαμία, ναι. στρίβεις αριστερά και αντί να κάνεις εκείνες τις τρομερές ανηφόρες του Δομοκού,
0: ναι, ναι.
1: που ανέβαινες, κατέβαινες, μετά πήγαινες Καρδίτσα, περνούσες Τρίκαλα, ένας εσχρός δρόμος τέλος πάντων, έχει γίνει ένας καινούργιος αυτοκινητόδρομος όπου από την Εθνική Οδό, από το ύψος περίπου της Λαμίας, σε βγάζει Εγνατία.
0: Τρομερό.
1: Μέσω Γρεβενών.
0: Είναι αντίστοιχος αυτός που πάει Καλαμάτα?
1: Ναι.
0: Ο δρόμος Αντώνη Σαμαρά με τις 7.
1: Αυτό. Δύο είναι μία παντού, ναι. κάποιες σύραγγες κτλ. Είδα ότι έχει ενδιαφέρουσες ανηφόρες. Δηλαδή είχε ένα, ναι. μία γεωμορφ, ένα ανάγλυφο πολύ περίεργο. Ναι. Ο δρόμος είναι σαν σκηνικό Χόλιγουντ. Έχει ορισμένα σημεία όπου έχει ανηφόρες, κατηφόρες, καμπύλες διαρκώς. Στην ευθεία του όμως, όχι με στροφές. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό στην οδήγηση.
0: Ναι. Αυτές είναι οι πραγματικές υποδομές της χώρας και είπε ο Πρωθυπουργός, να εδώ πάνε τα λεφτά.
1: Και είπε και ναι, τα λεφτά του ταμείου ανάκαμψης και αποκάλυψε και μια λεπτομέρεια.
0: Και εδώ είναι η σωστή απάντηση βέβαια. Και εδώ.
1: Και εδώ. Και αποκάλυψε και ένα προσωπικό του, ας πούμε, λίγο παραπολιτικό, να το πούμε περιστατικό, το είπε δημόσια. Είπε ότι το 11 το Φλεβάρι ήταν με τις δύο κόρες του και πήγαιναν στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Και για κάποιο λόγο ήταν κλειστό ο παθέ η Εθνική Οδός και πήγαν από τον παλιό δρόμο, δηλαδή μέσα από τα χωριά, τα βουνά ναι. κτλ. Και κάποια στιγμή βρήκε σε κάτι λακκούβες, κρατήρες, αυτή τη λέξη ναι. χρησιμοποίησε. Κρατήρες. Έσκασαν δύο λάστιχα και είπε όμως κατάφερα να το οδηγήσω και φτάσαμε στα Γρεβενά, 3 ώρα τα ξημερώματα αντί για 7 η ώρα το απόγευμα. Και αυτό το περιστατικό το περιέγραψε στην πρόεδρο της Κομισιόν, την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και της είπε: Κοιτάξτε, Ούρσουλα, αυτός ο δρόμος πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί ναι. είχε σταματήσει λόγω έλλειψης χρημάτων. Και έτσι μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και ολοκληρώθηκε ο δρόμος.
0: Ευτυχώς. Ναι, φαίνεται, δηλαδή, και εδώ δείχνει και την επιμονή του Πρωθυπουργού ότι βλέπει κάτι και το πάει μέχρι τέλους σε αυτό.
1: Και το επόμενο στοίχημά του, η επόμενη μεγάλη κορδέλα είναι στην Κρήτη, στον ΒΟΑΚ. Επίσης ένας δρόμος Καρμανιόλα που τον περιμένει το νησί πάρα
0: πότε
1: πολλά χρόνια.
0: Θα γίνει αυτός.
1: Μου διαφεύγει τώρα.
0: Όχι, δεν υπάρχει, γιατί είναι
1: το χρονοδιάγραμμα.
0: Τμήματα τα οποία φτιάχνονται και τώρα πανηγυρίζουν ορισμένοι εκ των κυβερνητικών ότι θα βάλουν κόνους στη διαδρομή από την Κίσαμο μέχρι τα Χανιά και ότι θα κόψουν τις φυλοσιές. Δηλαδή, ως μεγάλο έργο, παρουσιάζεται το αυτονόητο. Ότι εκεί που δεν υπάρχει μπάρα, θα βάλουν κόνους, πορτοκαλί.
1: Στον διάμεσο, λες, στα ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Που γίνονται οι αγώνες ταχύτητες των κριτικών με τα τζιπ αυτά που έχουν τα τεράστια, που είναι με τα μαύρα φημέ τζάμι και μπορεί και κάποιος να οπλοφορεί. Τα έχουμε δει αυτά, δεν τα λέμε έτσι. Λέει, θα βάλουν κόνους και θα κόψουν τα δέντε, τους θάμνους, θα τους καθαρίσουν. Μα αυτό είναι αυτονόητο. Δεν είναι επανάσταση. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται κάθε τόσο να καθαρίζεται η περιοχή.
1: Πάντως, λογικά θα το κάνει πριν τις εκλογές. Είναι πολύ μεγάλη η Κρήτη, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Πολιτικά η Κρήτη είναι μεγάλη υπόθεση. Ήταν γαλάζια στις προηγούμενες εκλογές. Ήταν γαλάζια η μισή πράσινη στις ευρωεκλογές, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μεγάλη υπόθεση η Κρήτη. Πολιτικά. Και ο ΒΟΑΚ πολύ μεγαλύτερη.
0: Θέλει πολύ δουλειά. Είναι πάρα πολύ μακριά από το να πούνε ότι έχει ολοκληρωθεί.
1: Εντάξει. Δίνουν παραπάνω λεφτά στους εργολάβους γιατί έχουν υπάρξει καθυστερήσεις και είναι και αυτό ένα θέμα που αφορά τις οικονομικές πτυχές των έργων.
0: Μαρία Νταλιάνη, κυρίες και κύριοι. 11:30 πρώτα λεπτά. Η τίτλη των ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την μεγαλύτερη ως τώρα επίθεση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα στο Axios. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτές τις επιθέσεις και το Ισραήλ, εάν τους το ζητούσε. Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent. Σιρήνες συναγερμού είχε σαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ σε δασική έκταση στην κοινότητα Λιβάδη στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Ανοσύρο μια γυναίκα η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Έχει συλληφθεί ένα άτομο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 και στιγμότυπα 11 και 34 πρώτα λεπτά με τη συνάδελφο Μαρία Νταλιάνη. Κύριε Σχύρη, πορευόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε τα του Πρωθυπουργού των σημερινών εγγενείων του Ε65. Η Εγνατία έρχεται πιο κοντά, η Θεσσαλονίκη ομοίως, ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη περιμένει. Πολλά τα ζητήματα στο νησί, γιατί είναι και ο ΠΚΠ, αλλά να δούμε γιατί γίνεται παρακαλώ στην αντιπολίτευση, γιατί έχουμε το νέο κόμμα Ελλάς και την επαναπροώθηση του Αλέξη Τσίπρα και ταυτόχρονα την πορεία φθοράς του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι να δούμε τώρα στην αντιπολίτευση και τι να δούμε.
0: Έχει σημασία, γιατί τόσα κόμματα μπορεί να συνεργαστούν,
1: λοιπόν,
0: μπορεί να συνεργαστούν.
1: Ωραία, οκ. Okay.
0: Είναι Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πώς να τα κατατάξουμε πλέον.
1: Ωραία, πάμε για να κάνουμε μια.
0: Και νέα αριστερά.
1: Πάμε να του ρίξουμε στα βαριά πολιτικά,
0: ναι,
1: στους,
0: ναι, ναι,
1: ακροατές σου. 11.30 το βράδυ, 12
0: έχει
1: παρά.
0: Έχει σημασία να ακούσουμε το τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, το σκηνικό αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ελλάς, η αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, έχει παγιωθεί στην δεύτερη θέση. Αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τις 26 Μαΐου που βγήκε αυτό το κόμμα στον ορίζοντα, γιατί δεν υπήρχε πριν. Να το θυμηθούμε και αυτό. Είναι πολύ φρέσκο. Και το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι η διαφορά της αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ είναι 6 μονάδες. Δεν είναι 1, 2, 3, είναι 6 μονάδες. Αυτή είναι μια πολύ καλή διαφορά. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας με το δεύτερο κόμμα.
0: Ο πρώτος με τον δεύτερο που έχεις πει.
1: Ο πρώτος με τον δεύτερο, την οποία την έχουμε δει, είναι διψήφια. Πάντα, απλά έχουμε δει σε διαφορετικές δημοσκοπήσεις αλλού να είναι βαρύ διψήφια, να είναι 15 και αλλού να είναι 10. Υπήρχε και μία που θεωρήθηκε μια δημοσκόπηση που έβγαλε κάτι που δεν έδωσε καμία άλλη, της Real Polis για το Protagon, η οποία είχε δώσει 21% σοκάροντας τους πάντες στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είχε το 2 μπροστά,
0: ναι,
1: η οποία έδωσε μονοψήφια διαφορά, 9. Εγώ το κρατάω αυτό, Βασίλη. Αυτό το. Και βεβαίως και οι άνθρωποι που κάνουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι άνθρωποι οι οποίοι ο καθένας με τα δικά του εργαλεία ψάχνει, βρίσκει και στο τέλος κρίνεται από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ να έχει παγιωθεί στην τρίτη θέση. Mm-hmm. Όπου βρίσκεται μεταξύ ενός μονοψήφιου και ενός ρηχού διψήφιου, δηλαδή βρίσκεται μεταξύ του 9 και του 11. Ας πάρουμε το 11. Έτσι, μη στεναχωρούμε κόσμο στη Χαριλάου Τρικούπη. Mm-hmm. Ας πάρουμε το 11. Και αυτό που αποτελεί επίσης έκπληξη είναι η μεγάλη πτώση της Μαρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, το οποίο πριν από ένα χρόνο, όταν το μετρούσαν, δεν μας έλεγαν, οι δημοσκόποι βεβαίως ήξεραν τα νούμερα. Το έβρισκαν πάρα πολύ ψηλά. Όταν λέω πάρα πολύ ψηλά, είναι εντυπωσιακό το πόσο ψηλά. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού βρίσκεται στο 5 με 6%. Και αυτός που κρατάει δυνάμεις, που περιμέναμε ότι θα τον είχε διαλύσει η Καριστιανού, είναι ο Βελόπουλος, ο οποίος νιώθει την αναπνοή του Βελόπουλου ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή στην τέταρτη θέση.
0: Το μυστικό στο Βελόπουλο είναι απλό, έτσι.
1: Για πες.
0: Μία ώρα σε κάθε περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό της χώρας.
1: Έχει.
0: Κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Και υπάρχουν ακροατές.
0: Υπάρχει κοινό. Μία ώρα κοινό. Κάθε μέρα, μεσημέρι, απόγευμα, κεραλιφές, όλο αυτό και πολιτική. Αυτό. Παλιότερες εκπομπές, νεότερες, είναι όλο αυτό. Παίζει. Υπάρχει μία
1: Παίζει.
0: Ώρα. Γιατί λίγο δεν καταλαβαίνω.
1: Πουλάει κέντρο, ο Βελόπουλος.
0: Εδώ στο κέντρο δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει τοπικό κανάλι. Τοπικό σημαίνει κανάλι ότι είναι το τοπικό καφενείο. Άρα κοιτάνε όλοι. Όλοι οι τοπικοί παράγοντες παίρνουν από εκεί. Στο τοπικό καφενείο, με τις κάμερες μπροστά, υπάρχει και μια τέτοια ώρα.
1: Είναι ψηλά. Είχα ταξιδέψει μια φορά σε μια ΔΕΘ τα προηγούμενα χρόνια οδηγώντας από Θεσσαλονίκη και άκουγα, νομίζω, αυτό το κανάλι. Είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά. Ναι. Να πούμε ότι ο κ. Βελόπουλος δεν θα είναι στην δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας αύριο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Η οποία θα γίνει indoor, θα γίνει μέσα στο Προεδρικό, τα ξέρεις αυτά. Δεν θα γίνει στους κήπους, θα γίνει μέσα. Όπου θα ανοίξουν όλα, σου κάνω μια παρένθεση τώρα στον ερμό σου, θα ανοίξουν όλα τα σαλόνια του Προεδρικού Μεγάρου. Το κιόσκι θα είναι ένα σαλόνι στο δεύτερο όροφο.
0: Ναι.
1: Θα επιστρατευτεί το πιάνο που έπαιζε η Βασίλισσα Αμαλία.
0: Ωραία.
1: Οι ελπίδες μας όλες στον Νικόλα Φαραντούρη, που ελπίζω να μην τον σταματήσει κανείς αν έχει παρόρμηση, να το αφήσουν να εξελιχθεί αυτό.
0: Θα έχει φέρει όλες τις κάμερες, όλα τα κινητά θα είναι.
1: Για να έχει ένα ενδιαφέρον, δεν μπορώ να φανταστώ 700 ανθρώπους. Θα υπάρχουν 700 άνθρωποι στο Προεδρικό. Μπορούμε να το φανταστούμε στα σαλόνια, δηλαδή πόσα σαλόνια. 700 άνθρωποι μέσα. Θα πρέπει το air condition να δουλεύει full. Η υγρασία θα είναι αφόρητη. Στον κήπο ήταν αφόρητα.
0: Και δεν θα καπνίζουν, έτσι.
1: Δεν θα πρέπει να καπνίζουν.
0: Όχι, θα πρέπει, υπάρχει νομοθεσία.
1: Αν θα ξεμοναχιαστούν, θα πάνε σε κανένα δωμάτιο. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα ανοίξουν εκεί πέρα για να μιλήσουν κάποιοι. Το κιόσκι λοιπόν θα είναι στο δεύτερο όροφο σε ένα σαλόνι. Και ποιοι θα καθίσουν στο κιόσκι τώρα, έτσι, στο σαλόνι? Ο Πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
0: Θεσμικό του ΚΚΕ.
1: Θεσμικότατος. Σε αντίθεση, ο κύριος Κουτσούμπας δεν είπε ποτέ ο άνθρωπος τόσα χρόνια αυτά που είπε, Ρένα Δούρου, λέω τώρα. Φρέσκοι πρόεδροι κομμάτων που θέλουν να σώσουν τη χώρα. Θα παρίσταται. Και εκ μέρους του κυρίου Βελόπουλου, που θέλω να καταλήξω, θα είναι ο βουλευτής Βιλιάρδος στη θέση του. Οι άλλοι δεν θα είναι οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν θα είναι ο Κωνσταντοπούλου, δεν θα είναι ο Νατσιός, δεν θα είναι ο Βελόπουλος. Και θα είναι ο κύριος Βιλιάρδος που θα καθίσει εκ μέρους του Κυριάκου Βελόπουλου. Η σύζυγη τώρα, βεβαίως και θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Από τη στιγμή, ενώ επιτρέπεται να είναι η σύζυγη, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει, ας πούμε, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έχει σύζυγο να τον συνοδεύσει. Ο κύριος Βιλιάρδος δεν ξέρω. Ο Νικήτσα Κλαμάνης όχι. Άρα δεν βλέπω να είναι η κυρία Μάρεβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη δίπλα στον Πρωθυπουργό, ούτε και η σύζυγος του κυρίου Τασούλα. Άρα θα έχουμε 4 άντρες.
0: 4 κοστούμια.
1: Στο σαλόνι, ναι. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον, που δεν ξέρω, ας πούμε, το ενδιαφέρον.
0: Θλιβερό το να λες όχι πάντως στην. Σε αυτή τη σημαντική επέτειο, ακόμη και αν διαφωνείς. Δηλαδή, η δημοκρατία σου επιτρέπει να διαφωνείς. Αλλά πρέπει να είσαι παρόν και να διατυπώνεις διαφωνίες σου. Ενώ την ίδια ώρα, διάφοροι που ιδεολογικά ήταν αντίθετοι με την δημοκρατία και την αποκατάστασή της, δηλαδή υποστήριζαν τους δικτάτορες και τα κόμματα που προέκυψαν αργότερα, είναι πρώτο τραπέζι πίστα. Είναι μια φοβερή αντίφαση αυτή να έχεις πολεμήσει τη δημοκρατία με κάθε δυνατό μέσο και έξω κοινοβουλευτικά και εντός κοινοβουλίου και να παρέσεις τη ιερή δημοκρατία και αυτοί που πιστεύουν στη δημοκρατία να απουσιάζουν. Πρόβλημα.
1: Έχω την εντύπωση ότι η Ρένα Δούρου έψαχνε τρόπο να κάνει αισθητή η διακριτή την παρουσία της και βρήκε αυτό. Να πει δηλαδή ότι
0: μικρά λεπτομέρειες.
1: Ότι δεν πηγαίνει. Ναι, κατά τη γνώμη μου συμφωνώ μαζί σου, λεπτομέρειες.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια. Αξιολογώ, για να επιστρέψω στα κόμματα. Αν είχε μια προοπτική να κερδίσει ένα 5% ήταν ο Πολάκης. Γιατί θα μάζευε.
1: Γιατί είναι ο Πολάκης.
0: Γιατί είναι ο Πολάκης, θα πήγαινε. Α, οργή Πολάκης. Εντάξει, θα μάζευε αυτό το αντισυστημικό.
1: 5, θα του έδινε 5.
0: Κάθε υπερβολή.
1: Θα έμπαινε στη Βουλή όμως.
0: Θα έμπαινε στη Βουλή. Το 5 δέξει το
1: κάθε υπερβολή.
0: Ναι, αλλά με τον Πολάκη, με όλο αυτό που κουβαλάει και αν το δίσκεται στα social media, είχε μια προοπτική. Να, ακόμα Πολάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, ναι. Τώρα λοιπόν θα είναι ένα κόμμα των υπολείπων, των τελευταίων των μηχανισμών που θα έχει μια συμπάθεια στον Αλέξη Τσίπρα και αν φτάσει 3% θα είναι ο σύμμαχος, η σύμμαχη. Η νεά τι θα κάνει, γιατί έχουμε αγωνία επίσης.
1: Περίμενε. Πώς τον βλέπεις τον Νίκο Κοντζιά?
0: Είχε μια επικοινωνία με τη Ρένα Δούρου, νομίζω.
1: Καλά το πας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα σενάριο.
0: Πρώην Υπουργός Εξωτερικών κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ως προσωπικότητα εννοώ. Δεν έχει κάτι.
0: Πολύ σχεδής. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαβάσει πάρα πολύ. Ξεκίνησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Καταρχήν από το ΚΚΕ. Υποστηριχτής του ενιαίου συνασπισμού το 89. Για όσους δεν θυμούνται, το 89 τι είχαμε? Τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και του ενιαίου συνασπισμού. Δηλαδή ήτη ΚΚΕ. Και ΚΚΕ εσωτερικού που συγκρότησαν τον τότε συνασπισμό. Το Πασόκ το είχε καταγγείλει ως το Βρώμικο 89.
1: Με στόχο τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Με στόχο τον Ανδρέα Παπανδρέου και την καταλήστευση των ψήφων του κινήματος. Μετά υπήρξε η συνεργασία τρικομματική, για όσους θυμούνται, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Νέα Δημοκρατία συνασπισμός, κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στην επόμενη.
1: Μέχρι το 93.
0: Αντώνη Σαμαρά, Σιμπηλίδη, πτώση κυβέρνηση.
1: Δεν θα είναι ο κύριος Σαμαράς.
0: Α, όριστε,
1: αύριο. Τα βγάζεις ένα-ένα τα θέματα, τις ειδήσεις. Έχει απαντήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα είναι στη δεξίωση αύριο, ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ξέρω, νομίζω ίσως το ενδιαφέρον είναι αν θα παίξει πιάνο ο κύριος Φαραντούρης.
0: Μάλλον,
1: στο πιάνο της Βασίλισσας.
0: Εκεί θα. Χαμός θα γίνει.
1: Εκεί θα, ναι.
0: Για πρωινάδικα με σημεριανάδικα. Λοιπόν, 93.
1: Ο Νίκος Κοντζιάς. Θα το συμπληρώσουμε μετά. Πες αυτό και να σου πω.
0: Ξεκινήσαμε
1: γιατί
0: ήταν υποστηριχτής του ενιαίου συνασπισμού και είχε και βιβλίο. Μετά μπήκε επί, όταν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου στο Υπουργείο Εξωτερικών με κυβέρνηση Πασόκ, μπαίνει στο διπλωματικό σώμα νομίζω με εξετάσεις και μπαίνει στην ιεραρχία του Υπουργείου και τα λοιπά και τα λοιπά, πολυγραφώντας, πολυεπίπεδος, συγκροτημένο λόγο, αυτά. Τώρα.
1: Έχει πει σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου για τον Νίκο Κοντζιά, ναι αλλά εγώ αυτόν δεν τον έκανα ποτέ κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Από σύμβουλο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα σχέδιο λοιπόν, το οποίο θα δούμε αν θα εξελιχθεί, ότι στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πια ένα πολύ μικρούλι κόμμα, είναι μεταξύ του 1,2 και 1,8% στις δημοσκοπήσεις, σε μερικές μόλις που ανοιχνεύεται, υπάρχει ένα σχέδιο να βάλουν τον Νίκο Κοντζιά επικεφαλής του ψηφοδελτίου, με σκοπό να είναι, γιατί κατάλαβες τώρα, είναι μια προσωπικότητα, ναι, που μπορεί να πει ίσως κάποια πράγματα, να είναι πιο. Και σε τι θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό? Θα είναι ενδιαφέρον στο πώς θα τοποθετείται ο Νίκος Κοντζιάς απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που τους ενώνουν και που τους διχάζουν. Υπάρχουν οι πρέσπες, υπάρχει η στάση του Πάνου Καμένου εκείνη την εποχή απέναντι στις πρέσπες. Όλα αυτά που έγιναν. Άρα λοιπόν το να έχεις τον Νίκο Κοντζιά ως αιχμή και μηντιακά κιόλας, γιατί θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο φαντάζομαι θα θες να το καλέσεις και εσύ στην εκπομπή σου και να συνομιλήσετε έτσι σε αυτή την περίπτωση.
0: Εννοείται.
1: Θα το καλούν λοιπόν πάρα πολύ, θα μιλάει, θα τον ρωτάνε για την περίοδο του 15-19, τι έγινε τότε.
0: Και έχει γράψει και ένα αναλυτικό βιβλίο για την συμφωνία των Πρεσπών.
1: Ναι, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν εξελιχθεί αυτό και αν η σημερινή επικοινωνία της Ρένες Δούρου με τον Νίκο Κοντζιά οδηγεί σε κάτι τέτοιο και αν θα είναι το αντίβαρο στην έλλειψη του Πολάκη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έφτασε κοντά, δεν ήπιε κοντά στην πηγή.
0: Και μετά άφησε υπονοούμενα και οι επιχειρηματίες, τα οποία μπορούσε να διαβάσει πίσω από τις λέξεις, διακρύβεται ο Αλέξης. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια αδιόρατη συμπάθεια για την Ελλάς του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχουν ακόμη φίλες δυνάμεις που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να κάνουν κάτι αν έχουν ένα σοβαρό ποσοστό, αν φτάσουν στο 3% εννοώ, σαν συμμαχία.
1: Μιλάς εντός του ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Ναι, ναι, εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, κοίταξε, εκεί τώρα η εκτίμηση είναι ότι αυτές οι φίλες δυνάμεις και μαζί τους εγώ θα έβαζα και το ρόλο του Σοκράτη Φάμελου στο παιχνίδι, ναι, αυτό. Τη χάσαν την ευκαιρία σε εκείνη την Κεντρική Επιτροπή που έγινε 6 Ιουνίου, πότε είχε γίνει? Αρχές Ιουνίου. Είχε γίνει μια κεντρική επιτροπή, αν θυμάσαι, όπου είχε βγει ο Σοκράτης Φάμελος και είχε πει: εμείς δεν θα κάνουμε αντεπαρθητικό ψηφοδέλτιο, ναι, ναι, κτλ. Το άφησε όμως μισό. Δηλαδή δεν το προχώρησε. Δηλαδή δεν είπε.
0: Ναι, ναι, ήταν πάλι όλο το. Και μετέωρο το βήμα. Οπότε.
1: Ήταν μετέωρο το βήμα και ήταν η μοναδική ευκαιρία, γιατί τότε τον είχε ο Φάμελος στο συσχετισμό στην Κεντρική, ναι, Επιτροπή. Αν έκανε το επόμενο βήμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ τολμηρό, και ποιο θα ήταν αυτό? Αναστέλλω τη λειτουργία του κόμματος.
0: Ναι.
1: Πώς το ακούς, δεν είναι σοκαριστικό? Θα μπορούσε όμως να το περάσει εκείνη την Κεντρική Επιτροπή. Όχι διαλύω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αναστέλλω. Έτσι λοιπόν θα έλεγε, δεν θα κατεβάσουμε ψηφοδέλτια σε επόμενες εκλογές. Σου λέω τώρα για ένα πολύ τολμηρό.
0: Στέλνε τον κόσμο στην Ελλάς. Θα ήταν ένα,
1: ναι,
0: κομμάτι.
1: Αλλά θα κρατούσε το κόμμα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το κόμμα το έχασε.
0: Το έχασε, ναι, έφυγε.
1: Έχει πάει στην ομάδα Ρένα Δούρου Νίκος Παπάς.
0: Ναι.
1: Με τον Παύλο Πολάκη να έχει ένα άλλο ρόλο πλέον. Το έχει χάσει. Εκεί ήταν το game changer, ας πούμε.
0: Να κλείσει την πόρτα σε αυτή την ιστορία. Ελλάς, θέλουμε τις πληροφορίες για ένα νέο κόμμα. Ένας πολύ διαφορετικός Αλέξης Τσίπρας φάνηκε στην ιστορία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Το πάει καλά.
0: Ναι.
1: Το πάει καλά. Δεν έχει κάνει μέχρι τώρα λάθος.
0: Με Γαβρόλου να έχει υποστηρίξει και τις δύο θέσεις.
1: Δεν έχει κάνει μέχρι τώρα σημαντικό λάθος ο Αλέξης Τσίπρας. Βγάζει μπροστά νέα πρόσωπα τα οποία είναι άγνωστα. Την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, που είναι πολύ αξιόλογη,
0: ναι,
1: και επιστημονικά πολύ επαρκής. Την Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία στέκεται. Πάρα πολύ καλά στέκεται.
0: Πρώην συνήγορος του παιδιού πριν από μερικά χρόνια.
1: Νομικός, μανιάτισα.
0: Έτσι. Με συγκροτημένο λόγο.
1: Με συγκροτημένο λόγο. Ακριβώς. Δεν βγαίνει δηλαδή.
0: Ξεχωρίζει τα παράθυρα.
1: Ακριβώς. Δεν βγαίνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Βγάζει άλλα πρόσωπα μπροστά, τα οποία είναι νέα πρόσωπα. Το θέμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι και το θέμα που θα έχει και η Νέα Δημοκρατία. Είναι η μάχη με το χρόνο. Είναι δηλαδή πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι σε αυτή τη μάχη με το χρόνο, στην περίπτωση που οι εκλογές πάνε στην άνοιξη του 27, δηλαδή και πάνε και αργότερα, δηλαδή πάνε το Μάιο, ας πούμε. Δεν πάνε το Μάρτιο, πάνε το Μάιο. Ενώ ότι θα είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα και εκεί θα πρέπει να επιδείξει πολύ μεγάλες αρετές, αντοχές και αυτοσυγκράτηση για να συνεχίσει να το πηγαίνει ως τώρα και να μην κάνει λάθη.
0: Ναι, θα
1: έχει δεξαμενές, λαμβάνει.
0: Θα εισπράττει, περιμένει στη γωνία με την ίδια τακτική να εισπράττει κόσμο, θα εκπέμπει μια σοβαρότητα, θα μιλάνε πολύ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στην εποχή της διακυβέρνησης μιλούσαν όλοι, κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήταν το πιο εύκολο θύμα, κυβέρνηση θύμα. Δηλαδή, ο καθένας έλεγε και μια ατάκα που ήταν αμέσως, που συγκρότηταν με την πολιτική της κυβέρνησης την εποχή εκείνη. Ήταν αλαλούμ με όρους παλαιούς. Άρα, τώρα, όσο περισσότερο κρατιέται μακριά από τα μίντια και έχει αυτή την πολιτική, κερδίζει κόσμο, δείχνει μια σοβαρότητα. Πέρασε την ιστορία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, είμαστε. Είναι και μια πραγματικότητα τώρα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
1: Προκάλεσε κρίση το Πασόκ με αυτή τη θέση.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μα και το Πασόκ τώρα τι είναι, κάθεται και λέει, αφού όλοι τα παιδιά του θα πηγαίνουν στην ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι αντίστοιχο με την πράξη.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Και να κάνουν και ένα σοβαρό πανεπιστήμιο. Δηλαδή τα πανεπιστήμια, να μην είναι τα πανεπιστήμια. Πως τον London School of Πετράλωνα.
1: Σωστό.
0: Να είναι πραγματικό London School και όχι κάτι υποδιέστερο, να μην είναι όλα αυτά τα
1: τη χάρπαστα.
0: Ναι, κάποιος που αναβαθμίσει κάποιος. Δηλαδή να είναι κάτι που να τρέχει πραγματικά σοβαρά.
1: Και κάποιος να σέβεται τους γονείς και τα
0: χρήματα που θα δίνουν.
1: Ακριβώς, και τον κόπο των παιδιών και τα όνειρά τους.
0: Και το μέλλον των παιδιών. Δηλαδή,
1: μην κοροϊδεύουν. Να μην κοροϊδεύουν, με λίγα λόγια. Κοίταξε όμως, αυτό προϋποθέτει ένα μεγαλύτερο σχέδιο. Γιατί στις αγγλοσαξονικές χώρες που υπάρχει αυτό το μοντέλο της εκπαίδευσης, στην τριτοβάθμια, η σύνδεση. Δηλαδή, κανείς δεν σου δίνει τα λεφτά τζάμπα. Η σύνδεση που υπάρχει για να πάρεις μεγάλες χορηγίες, για να μπουν μέσα, η σύνδεση που υπάρχει με ιδιωτικά κεφάλαια, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, έτσι.
0: Και αξιολόγηση όλου του συστήματος και το
1: καθήκοντα. Δηλαδή, για ποιο λόγο να έρθει ένας τύπος, πες μου τώρα κάποιον, πες μου ένα όνομα οποιοδήποτε, για να σου φτιάξει ένα super duper
0: καταπληκτικό.
1: Δηλαδή, για ποιο λόγο να έρθει ένας τύπος, πες μου τώρα κάποιον, πες μου ένα όνομα οποιοδήποτε, για να σου φτιάξει ένα super duper καταπληκτικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να το κάνει αυτό να είναι υψηλού επίπεδου, με τι λεφτά,

0: πρόγραμμα αεροδιαστημικής και εσύ και αυτός θα το πάρει μετά στην αμυντική του να το κάνει drone.
1: Προφανώς. Κάτι που χρειάζεται περισσότερο έτσι να μπορεί να εξελιχθεί. Άρα όταν αυτό το ζήτημα δεν λύνεται, τότε υπάρχει πρόβλημα και εκεί τα πολιτικά κόμματα δεν αντιμετωπίζουν ακόμη την πραγματικότητα αυτή. Βεβαίως ο νόμος έχει προβλήματα. Τα λεγόμενα μη κερδοσκοπικά θυμίζουν, για όσους είναι πιο παλαιούς, την διάταξη που υπήρξε το 89 για να γίνει η έναρξη τη λειτουργία της ειδικής τηλεόρασης, την περιέγραφαν ως μη κρατική. Δηλαδή, και ξεκίνησε χωρίς προϋποθέσεις, έτσι, χήμα. Και μετά ήρθε ο νόμος Βενιζέλου το 1989, ξεκινάει η ιδιωτική τηλεόραση. Το 1995 με το νόμο 2328 είναι ο πρώτος νόμος, κανονικός
0: νόμος. Που τακτοποιεί το τοπίο, έτσι.
1: Τακτοποιεί, αλλά Βενιζέλος, δηλαδή. Γιατί είναι μέγιστος.
0: Καλά, δεν το σκεφτώ. Δηλαδή, κάτι θα σκέφτηκε.
1: Εννοείται. Σκέφτηκε σειρά έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διατογμάτων για την εφαρμογή του νόμου.
0: Σούπερ.
1: Πώς εκδόθηκαν από αυτά τις προβλέψεις, ελάχιστα. Αλλά ήταν η βάση, τέλος πάντων. Αλλά αυτός είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Πολύ επίπεδος. Αλλά έτσι κινήθηκε. Άρα ξεκίνησε μια κατά αντιστοιχεία η αγορά της ιδιωτικής τηλεόρασης το 6 χρόνια πριν και λειτουργούσε χωρίς σοβαρό νομικό πλαίσιο. Όπου καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Άρα στρεβλό εξ αρχής. Περίπου και αυτό είναι τώρα εδώ. Δηλαδή είχαν την ευκαιρία να το οργανώνουν σωστά μετά από διάλογο και να είχαν φτιάξει μια καλή αγορά. Δεν μπήκαν καν σε αυτό.
0: Στην πραγματικότητα έχουμε μια σκιαμαχία αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι βέβαιο, εκτός αν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη, ότι θα μείνουμε με το άρθρο 16 ως έχει. Είναι βέβαιο ότι δηλαδή στη συνταγματική αναθεώρηση δεν θα λυθεί αυτό το θέμα το επόμενο διάστημα. Άρα κλωτσάμε το τενεκεδάκι ακόμα παρακάτω και μένουμε με αυτά που έχουμε. Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί μας λείπει εντελώς η εθνική αυτοπεποίθηση σε αυτό το θέμα και υπάρχουν δυνάμεις κατά τη γνώμη μου και σε πολλά κόμματα. Δηλαδή μπορεί να βλέπεις ότι έχουν κάθετες διαφωνίες στη Βουλή και στα τηλεοπτικά πάνελ και στα ραδιοφωνικά πάνελ, αλλά υπάρχουν δυνάμεις ακόμα και σε κόμματα που λένε όχι με τίποτε, που βλέπουν πολύ θετικά και έχουν και ιδέες και μπορούν.
1: Α, βασικά η κοινωνία
0: αλλά
1: είναι
0: έτοιμη. Έχεις μία σκιαμαχία. Εδώ έχεις μία σκιαμαχία. Και βλέπεις πώς εγκλωβίστηκε το Πασόκ σε αυτή την υπόθεση.
1: Ναι, ναι, το Πασόκ που δεν πραγματικά προσπαθεί να. Ένας τρίτος προσπαθεί να καταλάβει ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του για τα πράγματα.
0: Δηλαδή, θέλει να περάσει μια διατύπωση μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά. Έχει ψηφίσει παρόν και σε αυτή τη διάταξη, σε όλες τις διατάξεις της αναθεωρητές. Να πούμε ότι τη Δευτέρα ολοκληρώνεται στη Βουλή το πρώτο κομμάτι για την ψηφοφορία. Θα έχουμε την τελική τέλος Αυγούστου. Και είχαμε και ένα μικρό τζαρτζάρισμα, να το πω έτσι πολύ απλά. Όταν βγήκαν κάποιοι βουλευτές και υποψήφιοι, ο συντονιστής του προγράμματος, ο Λευτέρης Καρχημάκης, που είπε εμείς δεν θα εφαρμόσουμε τον νόμο Πιερακάκη.
1: Ναι.
0: Που ο Τσίπρας είπε θα τον εφαρμόσουμε.
1: Ναι, ναι, εκεί το κέρδισε.
0: Έτσι, εκεί έγινε. Και βγήκε και η Νάντια Γιαννακοπούλου και είπε, παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι θα ψηφίσουμε και δεν ξέρω αυτή την άποψη ότι θα τον εφαρμόσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Μετά από ποια διεργασία τη βγάλαμε? Έγινε καμία συνεδρία, έβαλε θέμα ξανά το γνωστό θέμα όργανα, ποιος παίρνει τις αποφάσεις για το ποιες είναι οι θέσεις του Πασόκ.
1: Φανταστείτε να ήταν και πολύ στο Πασόκ.
0: Είπες μια μεγάλη κακία τώρα.
1: Ναι, δηλαδή είναι γιατί το Πασόκ στα προηγούμενα, στα παλιά χρόνια είχαμε τους λοχαγούς, τους γεννηματικούς, τους εξυγχρονιστές που ήταν μια τάση και μετά έγινε κυβέρνηση, τους Παπανδρεϊκούς που ήταν ισχυρή ομάδα. Τους Σακικούς, τους Χατζοπουλικούς, θυμόμαστε. Δηλαδή έχει τεράστια ανθρωπογραφία. Πολύ στην διαδρομή. Και τώρα κατέληξε να είναι.
0: Ήταν 45 όμως τα 45, 46, 47%. Ήταν αυτά τα μεγέθη, ισχυρός δικοματισμός. Τώρα πάει
1: και
0: να χτιστεί.
1: Πολιτική, και πολιτική, συγγνώμη. Είχε και πολιτική.
0: Είχε και πολιτική.
1: Είχε πολιτική.
0: Επί της ουσίας.
1: Επί της ουσίας. Δηλαδή έβγαινε ο Λαλιώτης και λέει, παιδιά, θα γίνει αυτό το έργο. Και το πήγαινε μέχρι τέλους το έργο. Καλό, κακό, το πήγαινε. Δεν λέμε ότι ήταν. Φτιάξαμε το μετρό.
0: Ναι. Έβγαινε ο αείμνηστος Μητσοτάκης και έλεγε θα έχουμε ιδιωτικά λεωφορεία.
1: Ναι.
0: Και είχαμε ιδιωτικά λεωφορεία. Το θυμόμαστε. Οι νοικοκυρέοι.
1: Έχω ανέβει και σε ΡΕΟ. Δεν θυμάστε, γιατί όταν υπήρχε η απεργία της ΕΑΣ, κυκλοφορούσαν τα ΡΕΟ, τα στρατιωτικά οχήματα, και μετά έρθαν ιδιωτικά λεωφορεία, και μετά αυτό δεν λειτουργήσε ποτέ, και μετά επανήλθε

0: όταν επανεξελέγει το 93 το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου και πήρε την ξανά τη διαδρομή.
1: Είχε όμως άποψη ο επίτιμο, ο αείμνηστος, ναι. Την εφάρμοσε έτσι.
0: Ναι, μα
1: και
0: θα πρέπει σκληρά. Να λες την πολιτική σου ποια αυτό. Είναι και να προχωράς παραβάλλοντας.
1: Και να το υλοποιείς κιόλας.
0: Το Πασόκ εδώ, αυτό
1: και
0: το
1: να
0: Πασόκ...
1: το θέτεις και δηλαδή, στην κρίση του κόσμου τελικά.
0: Το Πασόκ έχει ένα κοινό που περιμένει να ακούσει κάτι που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητά του, που να του δίνει μια λίστα προβλήματα. Δεν το
1: 13η δεν σε πείθει, σε δώσεις, σύνταξη.
0: Δεν
1: έχεις συνταξιούχους στην οικογένεια, δεν περιμένουν πώς και πώς. Σε 2-3 δόσεις.
0: Η απάντηση είναι αυτή. Η πραγματική απάντηση δεν αρκεί. Δηλαδή, κανείς δεν το πιστεύει ότι θα γίνει, γιατί η συζήτηση χάνει τη μετάφραση αν υπάρχουν τα εργαλεία, αλλά η πραγματικότητα των ανθρώπων είναι ότι απλώς δεν αρκεί.
1: Ίσως να είναι και λίγο ξενέρωμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βγαίνει και λέει: θα δώσω 13η σύνταξη και αυτό δεν το υποστηρίζει μέχρι τέλος. Το βάζει σε δόσεις κι αυτό.
0: Ναι,
1: σε κάποια χρόνια δηλαδή. Παμάνπια.
0: Ναι, ούτε, δεν είναι δηλαδή όλο αυτό.
1: Ούτε μια προεκλογική της προκοπής.
0: Ναι, και η ουσία είναι πια. Ότι αν υπάρχει αυτή η περιγραφόμενη κυβερνητική επιτυχία και υπάρχει αυτό το υπερπλεόνασμα, κάπως θα πρέπει οι ειδικότεροι ημών να μας πούν αν μπορεί αυτό να αποκατασταθεί ή όχι. Και να τελειώσει η συζήτηση.
1: Ξέρεις πόσα λεφτά δίνουμε το χρόνο στις συντάξεις?
0: Μου διαφεύγει, συγγνώμη.
1: 35 δις.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Δίνουμε 35 δις σε συντάξεις. Και αυτό συμβαίνει πριν φτάσουμε σε λίγα χρόνια. Θα είμαστε στο πικ. Γιατί έχουμε το πτώνο στο θέμα της υπογεννητικότητας και γιατί οι άνθρωποι που είναι τώρα στα 50 τους και είναι απόλυτα ενεργοί επαγγελματικά κτλ. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ κάτι που έρχεται, είναι πολύ κοντινό. Ναι, οπότε θα κρασάρει το σύστημα. 35 δις για τις συντάξεις του προϋπολογισμού δεν είναι καθόλου λίγα χρήματα.
0: Ναι, αλλά και κάπως πρέπει να λειτουργούν οι άνθρωποι που δεν έχουν. Άρα πρέπει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να μειωθούν οι τιμές. Εκεί δεν έχουμε παρεμβάσεις.
1: Έχεις άλλες απορίες, γιατί νομίζω.
0: Όχι, ολοκληρώσαμε.
1: Μόνο τα είπαμε όλα για την κεντροαριστερά. Θα πας στη δεξίωση του Προέδρου αύριο.
0: Δεν έχουμε δουλειές. Σοβαρά. Είναι για τους ανθρώπους που λαμβάνουν την πρόσκληση. Εμείς είμαστε εδώ να καταγράφουμε τα γεγονότα. Για να λέμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Περιμένουμε. Ο κόσμος είναι σε μια αναζήτηση. Και υπάρχει μια υποβόσκουσα αθόρυβη οργή η οποία εκδηλώνεται στο παρκάρισμα, στο φρενάρισμα, σε τέτοια πραγματικότητα, γιατί δεν βρίσκουν διέξοδο κάποιον να του πει: παιδιά, το πρόβλημα θα το λύσουμε έτσι.
1: Θα δούμε. Θα πείσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και ο κόσμος θα πει: ας πάρω αυτά που μου δίνει και είναι σίγουρα, ή.
0: Μα γιατί πρέπει να είναι το να δώσουμε ένα επίδομα. Πια. Δηλαδή, και να μιλήσουμε το πρόβλημα, πώς μπορούν να ζουν όλοι με αξιοπρέπεια.
1: Τα παίρνω αυτά που μου δίνει και πάω αλλού. Θα δούμε. Αυτά είναι τα στοιχήματα του φθινοπόρου.
0: Λήξη αγώνα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η Μαρία Νταλιάνη, δημοσιογράφος. Το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα. Με την Αθηνά Μαράκη, ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Μελίνα Σαμαραδέλη, δημοσιογραφική υποστήριξη. Ρούλα Βρετάκου, τηλεφωνικό κέντρο. Βασίλης Κουφόπουλος, μικρόφωνο. Μετά Άρης. Ναι. Ο Άρης Πρωτοσάλτε, τώρα η Αθηνά Μαράκη. Καλό βράδυ.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
2: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
4: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα στο Άξιος. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτές τις επιθέσεις και το Ισραήλ, εάν τους το ζητούσε. Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούς, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τάσνιμ. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς. Η Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει δύο πολεμικά πλοία της που βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών του Ορμούς μετά τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Την ίδια ώρα, στα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6% στα 99,8 δολάρια το βαρέλι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στο Λιβάδι, στο Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με την επιχειρησιακή πίεση να συγκεντρώνεται στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσή του, απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Συνελήφθη εντωμεταξύ άνδρας στοιχείο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με θαμνοκοπτικό μηχάνημα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.800 ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδόμων και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμεινε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πένδυση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα υποδεχθεί τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιν Πινγκ στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Σπάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 12.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, 5η 23 Ιουλίου. Ευχόμενος τα καλύτερα. Παίρνουμε μια κάποια ανάσα δροσιά σήμερα. Δεν έχει αλλάξει εντελώς ο καιρός. Ξεκίνησε η αλλαγή του καιρού χθες το πρωί. Όλα αυτά τα μπουρίνια μετακόμισαν από την Κέρκυρα, από τη Δυτική Ελλάδα στην Ανατολική Ελλάδα, πήγαν Εύρο και εκεί στην περιοχή στο Άκρον, το ανατολικό της πατρίδας. Εχθές δεν ήταν συννεφιά, δεν ξέρω κάτι, τώρα δεν θέλω να μπω στα δουλειά των μετεωρολόγων, αλλά ήταν ένα πράγμα αποπνικτικό όπως όλα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, υγεία πάνω απ' όλα για να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας, στις υποχρεώσεις μας, στο ό,τι θέλουμε να κάνουμε, είτε κατοικούντες, είτε εμείς εδώ της ελλαδικής επικάτειας, είτε εσείς κυρίες και κύριοι συμπατριώτες από τον κόσμο, ενώ συμπατριώτες που ζείτε σε άλλα κράτη και εσείς ομογενείς που κάποιοι ξημών μπαίνετε στην παρέα μας για να πάρετε γεύση πατρίδας. Ξεκινούμε.

Όχι κύριε Κορδικόρη μου, δεν θα ξεχάσω να κάνω αναφορά σήμερα με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας στο μάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας αγαπητέ Δήμητρη. Ξεκινώ από τα τρέχοντα όμως. Μου γράφει λοιπόν ένας φίλος, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μου άζει το ονοματεπώνυμο, αλλά με πάση πτώση δεν είναι τώρα μικρή σημασία έχει αυτό. Η μισή περιοχή Ψηρή έχει μείνει χωρίς ρεύμα από χθες στις 12 παρατέταρτο έως 6 το πρωί που μου στέλνει το μήνυμα. Στο τηλεφωνικό δεν διέει η κλασική απάντηση ότι έχει σπεύσει συνεργείο για αποκατάσταση από χθες. Τεράστια ζημιά μου λέει στο μήνυμα, το καταλαβαίνω. Κάποιος από όλους τους εργαζόμενους ΔΔΕ να αναλάβει μια υποχρέωση σαν γραφείο εσωτερικών υποθέσεων, πώς να το πω, δεν κάνω ένα παραλληλισμό. Ζητώ συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω εγώ, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε του ΔΔΕ, μπαίνω στα πόδια σας, αλλά εμένα αυτό με ενδιαφέρει είναι η σωστή ενημέρωση, η σοβαρή ενημέρωση του κοινού και ας διαρκέσει η αποκατάσταση ένα μήνα. Πώς να το πω, δηλαδή, το λέω πολύ χοντρά. Μπορούν να ξέρουν οι πολίτες το ακριβές. Η σωστή πληροφόρηση σταματάει κάθε παραπληροφόρηση και σταματάει και κάθε ανοησία η οποία γεννάται από την παραπληροφόρηση. Άρα, ένα γραφείο εσωτερικών υποθέσεων που να παρακολουθεί με αντικειμενικό τρόπο και ας είναι και εις βάρος της εταιρείας τα συνεργεία είτε τα συνεργαζόμενα που προφανώς παίρνετε εργολαβικά είτε τα δικά σας, να παρακολουθούν με ακρίβεια και το ίδιο θα έλεγα και να ενημερώνουν με ακρίβεια το κοινό. Το ίδιο θα έλεγα και για την ΕΙΔΑΠ. Στέλνει η ΕΙΔΑΠ συνεργείο συνεργαζόμενο, κάνει μια σύμβαση με μια εταιρεία, λένε ότι αποκαθίσταται η βλάβη, κατεβαίνει ο άνθρωπος να δει αν δουλεύει το συνεργείο. Του έχουν πει ότι εργάζονται. Το συνεργείο όμως έχει φύγει. Έχει βραδιάσει, έχει σκοτεινιάσει, δουλέψανε όσο δουλέψανε και έφυγαν. Αυτό εκθέτει την ΕΙΔΑΠ. Η ίδια συμβουλή, θα έλεγα, να με συγχωρείτε πάλι που μπαίνω στα πόδια της διοικήσεως, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΕΙΔΑΠ. Ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά, δεν είναι η δουλειά μου, αλλά εγώ το βλέπω από την πλευρά του πολίτη. Ο πολίτης και εγώ και όπως οι όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε ακρίβεια. Ναι, το ρεύμα θα αποκατασταθεί μετά από τόσες ώρες. Τώρα σταμάτησαν, δεν δουλεύουν. Θα φάνε τον πινελίκι τους, αλλά θα ξέρουμε ότι λέτε αλήθεια. Αντιστοίχως για την ΕΙΔΑΠ. Προσπαθήστε να κάνετε ένα τέτοιο πράγμα, να παίρνει ο πολίτης ενημέρωση. Δεν ξέρω ελληνικά πώς θα το πω αλλιώς, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω άλλες λέξεις. Ο Αλέξης Λαζάνης διαμαρτύρεται για την αδιαφορία της ΕΙΔΑΠ, η οποία τον αναγκάζει να επικοινωνήσει με μένα. Από την Παρασκευή 8 Ιουλίου ως περιπατητής εντόπισε στη συμβολή των οδών Παπάγου και Διογένου στην περιοχή του Χαλανδρίου διαρροή νερού από φρεάτιο. Συναισθανόμενος την ευθύνη του ως πολίτης, τηλεφώνησε στην ΕΙΔΑΠ. Την επόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου, περνώντας ξανά από το ίδιο σημείο, εντόπισε ξανά τη διαρροή. Επικοινώνησε και πάλι με την εταιρεία, αναφέροντας το γεγονός. Έκτοτε και έως σήμερα έχει επικοινωνήσει άλλες 2-3 φορές, αναφέροντας το γεγονός, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι χθες καμία αντίδραση από την εταιρεία. Τα υπόλοιπα ΕΙΔΑΠ, τι να σας πω, δικό σας θέμα. Επαναλαμβάνω, Παπάγου και Διογένους. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία όταν τελειώσει κάποια στιγμή το νερό. Δεν θέλω να τελειώσει, αλλά καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία ότι παιδιά τελειώνει το νερό και πρέπει να κάνουμε οικονομία. Όταν δεν το δείχνει πρώτα η εταιρεία που διαχειρίζεται το νερό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, πραγματικά δεν ξέρω άλλες λέξεις. Το μόνο, και ας κρύβεται πίσω Αλέξης, λοιπόν, το μόνο που έχω να πω, πάμε στο επόμενο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι προσπαθήστε για την αξιοπιστία σας.

Βρήκε και το επόμενο μήνυμα που ήθελα για την ΕΙΔΑΠ. Το είχα κάπου βάλει εδώ στην άκρη. Μου το υπογράφει ο κύριος Μπεκιάρης. Κωνσταντίνος Μπεκιάρης μου το έστειλε προχθές την Τρίτη. Στις 20 Ιουλίου περίπου στις 11 το πρωί σημειώθηκε διακοπή νερού στην περιοχή Καλλίπολης Πειραιά, στην οδό Θεοχάρη και Κρεβατά. Συνεργεία έσκαβαν για να περάσουν οπτικοί ή να έκοψαν τη σωλήνα. Καλώντας σε ΕΙΔΑΠ, το αυτόματο σύστημα μας ενημέρωσε ότι η βλάβη θα επισκευαστεί αργά το μεσημέρι εκτός απρόπτου. Περνώντας από το σημείο, είδα το συνεργείο να δουλεύει. Κατά τις 7 το βράδυ, επικοινώνησα πάλι με την ΕΙΔΑΠ που δίνει τον αριθμό και ενημέρωση από το αυτόματο σύστημα ήταν ότι η αποκατάσταση θα γίνει αργά το βράδυ. Κατά τις 9, μπαίνοντας στο site, έγραφε ότι η αποκατάσταση θα γίνει μέχρι τις 11. Στις 10 το βράδυ πήγα στο σημείο και τα συνεργεία είχαν φύγει χωρίς να έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Αυτό ήθελα, σας έλεγα προηγουμένως. Μόνο και μόνο την αλήθεια, αν λέτε, θα υπάρχει αξιοπιστία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα δικά σας, The DA, ADAP. Εγώ πάντως στεναχωριέμαι πάρα πολύ που πληρώνουμε ένα υπέροχο αγαθό όπως είναι το νερό, υπέρτατο αγαθό, το οποίο μάλιστα στην πόλη μας είναι ένα εξαιρετικό νερό, το οποίο το πίνουμε, το καταναλώνουμε, δηλαδή βγαίνει από τη βρύση μας. Δεν το έχουν, ξέρετε, αυτό το αγαθό πάρα πολλοί άνθρωποι σε άλλα κράτη και σε άλλες πόλεις. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα ακριβό προϊόν το οποίο διυλίζεται, καθαρίζεται και ανοίγουμε τη βρύση και το πίνουμε απευθείας, το πίνουμε. Και την ίδια ώρα, βέβαια, στεναχωρείμαι πάρα πολύ που βλέπω λαμπρούς συμπολίτες οι οποίοι με εκείνο το μαμολάστιχο πλένουν με το ίδιο νερό που το οποίο είναι πανάκριβο, το έχουμε το πανάκριβο ενώ στη διαδικασία να καθαριστεί, γιατί το πίνουμε απευθείας να διυλιστεί και όλα και όλα και τα σχετικά, με αυτό το ίδιο νερό και με εκείνο το λάστιχο να πίσω το πάω στο πλυντήριο που έχουν άλλα συστήματα πεπιεσμένου νερού, να το καταλάβω, αλλά με αυτό το λάστιχο πλένουμε το αυτοκίνητο, γιατί πάνω απ' όλα το αυτοκίνητο απ' έξω πρέπει να είναι καθαρό. Να λάμπει, φίλε μου, γιατί έχουμε επενδύσει όλο μας το είναι πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Αλλά τώρα τι κάθομαι και λέω. Όλα τέλεια, όλα υπέροχα, προχωρούμε. Παναγιώτη Νταντή, σας ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, να είστε καλά, καλημέρα σας. Αλέξανδρε Γαλάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω επίσης τον φίλο Θανάση Μαρκάκη από την Πολωνία για τις δύο επιστολές του στις 21 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Μαρκάκη, και να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητέ Παναγιώτη Σαρίπουλε, καρδιοχειρουργέ από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Θα πάω τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω 8 και 18 πρώτα λεπτά την επιστολή ενός δασκάλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μάλλον της εισαγωγικής εκπαιδεύσεως, ακόμη πιο σημαντικό κατά την άποψή μου. Είναι λοιπόν ο κύριος Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού, ο οποίος μου έγραψε επιστολή την περασμένη Παρασκευή με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε τον Γρηγόρη Ψαριανό στις 9 το πρωί της περασμένης Παρασκευής αναφορικώς με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Μου γράφει λοιπόν ο άνθρωπος. Αφορμή για το ακόλουθο μήνυμά μου είναι η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ψαριανό και ειδικά η χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση των παιδιών πάνω στην ιστορία, στην αρχαιολογία, διαπίστωση με την οποία συμφωνώ. Αυτό στο οποίο διαφωνώ είναι πως γι' αυτό φταίει η συνδικαλιστήλα, σε εισαγωγικά, και η δημοσιοπαλληλική νοοτροπία που επικαλούμαστε ο Ψαριανός και εγώ. Είμαι προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού ενός δημόσιου σχολείου. Τώρα σας αναφέρω την περίπτωση, κατά την άποψή μου βάζω πρόλογο, της εξαιρέσεως. Αλλά εγώ θα επιμείνω, κύριε φίλη μου, εσείς τα δικά σας και εγώ τα δικά μου. Βεβαίως θα διαβάσω την επιστολή σας, εννοείται. Είμαι προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού, μου γράφει ο κύριος Φίλης, και ενός δημόσιου σχολείου σε μια λαϊκή συνοικία της Δυτικής Αττικής. Σε αυτό το σχολείο συμβαίνει να βρισκόμαστε μια πολύ ωρεξάτη παρέα
νηπιαγωγών, η οποία τροφοδοτείται και με νέες εξίσου ορεξάτες συναδέλφους κάθε χρόνο διαφόρων ειδικοτήτων, αγγλικά, παραελεστή, διεξής, κοινωνικές λειτουργοί κτλ. Ένα από τα πεδία δεξιοτήτων που έχουμε εστιάσει στο σχολείο μας είναι η γνώση της ιστορίας και κυρίως του κλασικού αλλά και αρχαϊκού και προϊστορικού πολιτισμού μας. Έχουμε τέτοιο πλούτο γύρω μας στην Αττική που είναι έγκλημα και ως άτομα και ως εκπαιδευτικοί να μην ασχολούμαστε με αυτόν τον τομέα. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με τις συναδέλφους για το πώς μπορούμε να βάλουμε τα μικρά παιδιά σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο με τρόπο αντίστοιχο στις προσλαμβάνουσες της ηλικίας των 4 και 5 ετών. Το έχουμε καταφέρει και όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το νηπιαγωγείο από το 2012. Τα παιδιά μας έχουν γίνει μικροί αρχαιολόγοι που εξερευνούν και μας ξεναγούν κάθε χρόνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Εθνικό Αρχαιολογικό, στον Λόφο της Ακρόπολης και αλλού. Σχετικά μπορείτε να δείτε την επίσκεψή μας στο Μουσείο Ακρόπολης πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεναγήσαμε την τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και το blog του σχολείου μας, όπου μπορείτε να δείτε τις επισκέψεις μας στα διάφορα μουσεία, και μου δίνει ο άνθρωπος τις διευθύνσεις και ευχαριστώ πολύ, κύριε φίλη. Αυτό που με στεναχωρεί είναι όταν βλέπω στα διάφορα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τα οποία επισκεπτόμαστε, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια να πληρώνουν ξεναγούς να λένε κάποια πράγματα στα παιδιά. Η σχολική επίσκεψη δεν είναι αυτό. Είναι δουλειά στο σχολείο από παιδαγωγούς που έχουν ήδη εμπνευστεί και έχουν μάθει για τον πολιτισμό μας, οι οποίοι με παιχνιώδη, απλό και παραστατικό τρόπο κάνουν ένα ταξίδι στα βασικά εκθέματα του μουσείου, αναδεικνύουν όμορφες ιστορίες πίσω από τα γάλματα και την εποχή, και στο μουσείο πλέον τα παιδιά βιωματικά ζουν κάτι για το οποίο έχουν μάθει στο σχολείο. Είναι βιωματική κορύφωση ενός ταξιδιού η επίσκεψη στο μουσείο. Και δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα αυτό κανένας άλλος εκτός από τον δάσκαλό τους. Όχι μόνο δεν θα έπρεπε να προσλαμβάνονται τρίτοι να κάνουν αυτές τις ξεναγήσεις, αλλά θα έπρεπε τα παιδιά να έχουν καταφέρει να μας ξεναργούν μέσα στο μουσείο, γράφει ο κύριος Φίλης. Προσέξτε, τεκμέρεται από το περιεχόμενο της επιστολής ότι ο κύριος Φίλης είναι η εξαίρεση. Και ότι η δημοσιοί υπαλλήλα και η συνδικαλιστήλα, την οποία εκείνος μας εγκαλεί ότι τη χρησιμοποιούμε, τεκμέρεται πάλι από την επιστολή ότι ισχύει με βάση τα επιχείρηματα που ο ίδιος ο κύριος Φίλης χρησιμοποιεί. Δηλαδή, όταν μου λέει ότι όταν βλέπει ότι στα άλλα σχολεία η ξενάγηση στο σχολείο δεν έχει γίνει προετοιμασία και γίνεται από επαγγελματίες ξεναγούς, σημαίνει, κύριε φίλη μου, αυτό που σημειώναμε με τον Γρηγόρη Ψαριανό. Καταλαβαίνω, ξέρω, εγώ θέλω να αναδείξω την προσπάθειά σας και γι' αυτό διαβάζω μεγάλο μέρος της επιστολής σας. Αυτό που κατά τα άλλα εμείς κάνουμε στο νηπιαγωγείο, λέει ο κύριος Φίλης, δεν μας το είπε κανένας να το κάνουμε. Όπως εσείς ασχολείστε με την ιστορία γιατί είδατε ότι μπορείτε να το κάνετε, έτσι και εμείς επιλέξαμε να οργανώνουμε πρώτα την επίσκεψη εκ των προτέρων, έτσι ώστε τα παιδιά να ζήσουν όλο αυτό το οποίο περιεγράφει παραπάνω. Καταλήγοντας, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα βρίσκουμε πολύ εύκολα εμπόδια, υπαρκτά ίσως, που δεν μας αφήνουν να εξελιχθούμε, λέει ο κύριος Φίλης, να δουλέψουμε, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μας. Όμως ο μόνος λόγος που αυτό συμβαίνει είναι πως δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, δεν θέλουμε να δουλέψουμε και δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Όταν συμβούν αυτά τα τρία, όλοι, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε σερβιτόροι, θα δούμε όλα γύρω μας να ανθίζουν. Με εκτίμηση και αισιοδοξία, Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος 12ου νηπιαγωγείου Καματερού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε φίλη, για την επιστολή σας. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι αυτό στο οποίο καταλήγεται στην τελευταία πρόταση. Όταν μάθουμε να συνεργαζόμαστε, προσπαθεί η εκπαίδευση, φαντάζομαι και εσείς το κάνετε στο σχολείο σας, στο νηπιαγωγείο, να μάθετε τα μωράκια, τα μικρά παιδιά από νεαρή ηλικία, πολύ νεαρή ηλικία, να μάθουν να συνεργάζονται, ανεξαρτήτως αν πολλές φορές στην εξέλιξη ένα σημείο αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά γιατί τα υπόλοιπα ψιλοτεμπελιάζουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τουλάχιστον το ένα αγόρι, κορίτσι θα έχει μάθει το τι θα πει συνεργασία, αν, έστω και αν είναι κοπιώδης αυτή η προσπάθεια να μάθεις να συνεργάζεσαι. Όταν το καταφέρουμε, θα χρησιμοποιήσω πιθανώς ένα μπακαλιάρο και εγώ τώρα, μπορεί να γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία.

Με το ίδιο θα κάνουμε εισαγωγή και στις παρά 25, έτσι, γιατί μου αρέσει πολύ. Περασμένη Κυριακή προς μεσημέρι μπαίνω στην Αθήνα προερχόμενος από τη λεωφόρο Κηφισού, από την οδό, από τη λεωφόρο Αθηνών, και έχω κατεύθυνση την Αχιλλέως. Ανεβαίνω υπερηφάνως στον ανισόποδο της Αχιλλέως. Ανεβαίνω, πάω να πάρω την αριστερή στροφή και παθαίνω, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, γκάγκα. Παγώνω, διότι είναι δύο κτίσματα σκιάχτρο τα οποία με υποδέχονται προς το κέντρο της πόλης με κατεύθυνση την πλατεία Καραϊσκάκη. Ένα κτίριο σκελετός, παλιό τυπογραφείο offset λέει απ' έξω, ρημαγμένο στα δεξιά μου, όπως προβάλλει. Εγώ είμαι στον ανισόπεδο, επαναλαμβάνω, Αχιλλέως, ανισόπεδο κόμβο πάνω στη γέφυρα και πέφτω, δηλαδή τα χάνω, προσπαθώ να κατηθώ. Κάνω λίγο αριστερά το μάτι μου, ένα δεύτερο σκιάχτρο κτίριο στην είσοδο της πόλεως και μπροστά μου η πλατεία Καραϊσκάκη. Δεξιά και αριστερά αργότερα στην Αχιλλέως διάφορες είναι οι ονομαζόμενοι μαντράδες ταξί προς ενοικίαση. Δεν πάω στο ταξί, προς το παρόν τη τριδίσεων να μείνω λίγο σε αυτά τα δύο κτίρια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα στο Άξιος. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτές τις επιθέσεις και το Ισραήλ, εάν τους το ζητούσε. Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Την ίδια ώρα, στα 100 δολάρια το βαρέλι, αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent. Σύρινες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και drones. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στο Λιβάδι, στο Δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου κεντρικής Ελλάδας Ε65. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι, εγώντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, λογομάχησε με το ζευγάρι που έμενε στο σπίτι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τις Πάξεις στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. 23 Ιουλίου 2026, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, είτε ζείτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Ο Παναγιώτης, μετά την καλημέρα του, και ευχαριστώ πολύ, καλημέρα Παναγιώτη, μου λέει ότι απολύτως αντιπαθεί τον συνδικαλισμό, αλλά το ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται, δεν δουλεύουν όπως πρέπει, δεν φταίει ο συνδικαλισμός, αλλά ο δημόσιος υπαλληλισμός. Δεν φταίει δηλαδή η διεκδίκηση, αλλά το βόλεμα. Καλή συνέχεια. Αντιθέτως, εγώ αγαπητέ μου Παναγιώτη, πιστεύω ότι στην συνδικαλιστήλα οφείλεται ο ξεπεσμός σε πολλά πεδία του δημόσιου τομέα. Διότι ο συνδικαλισμός είναι ακριβώς για να υποστηρίζει τη συνδικαλιστήλα. Να υποστηρίζει αυτήν την δημοσιοπαλλική νοοτροπία και αντίληψη. Ο συνδικαλισμός τους προστατεύει και τους καλύπτει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε. Χούλιο και Έλα Μορ. Έχω μείνει παγωμένος πάνω στη γέφυρα της Αχιλλέως με κατεύθυνση την πλατεία Καρισκάκη. Δύο ικριώματα, δεξιά και αριστερά, δύο κτίρια τα οποία σε μια κανονικότητα θα τα είχαμε γκρεμίσει ή θα τα είχαμε κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Εμείς έχουμε λατρεία σε αυτόν τον τόπο στα μπετονένια ικριώματα. Είμαστε ρακοσυλλέκτες κτηρίων. Μην τα αντιγίζετε. Δηλαδή οτιδήποτε χρέπει είναι σαν την συνδία που έχουν την Αγελάδα και τη λατρεύουν. Δηλαδή εμείς λατρεύουμε τα χρέπια, κανένα ναό, τίποτε. Το χρέπει, κτίριο γκρεμισμένο, και παθαίνουμε μια ιστερία αν κάποιος πάει και το ακουμπήσει. Να πιέσουμε τον ιδιοκτήτη να το πουλήσει. Να πιέσουμε, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν θα πω εγώ τι θα πρέπει να γίνει, δεν το ξέρω. Εγώ απλώς λέω, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε. Φαντάζομαι και τον λατρεμένο τουρίστα, τον οποίο μάλιστα τον ανεβάζουμε και στο διόροφο λεωφορείο να κάνει το tour των Αθηνών. Δεν θέλω να, επειδή μπήκα, είχα πολύ πολύ καιρό να επισκεφθώ τους γύρω δρόμους εκεί κεραμικού και τα λοιπά, για να βγω από την Αχιλλέως να πάω να πάρω τον προορισμό μου προς την Πειραιώς και να ανέβω προς τα πάνω. Είχα πολύ καιρό να καθώ μέσα στα στενά, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μια παρατημένη Αθήνα. Δεν θα είμαι εύκολος να πω φταίει ο Δούκας. Το ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν κάνει αυτή τη δουλειά δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει πρωθυπουργός, δεν θα θέλει να ασχοληθεί με την Αθήνα, αλλά για να γίνει πρωθυπουργός, φαντάζομαι, δηλαδή θέλει ή και άλλα αξιώματα. Δεν του αρκεί το Δήμαρχος Αθηναίων, γιατί δεν το έχει. Είναι σαφές. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο έχει ως πολιτικός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα κάνω ψυχανάλυση του ανθρώπου. Ένα έχω να πω όμως, επειδή τις προάλλες και ο Περιφερειάρχης Χαρδαλιάς παρουσίασε το έργο του, πάλι δεν κατάλαβα αυτό το έργο στο Μοσχάτο πώς θα τελειώσει. Ψάχνω, μπήκα στη σελίδα της Περιφέρειας, πάλι δεν κατάλαβα. Ας πούμε, τώρα πάλι θα μπω στα λειτουργικά άλλων χώρων που δεν, ναι, μπορεί θα πού, γιατί χώνεις εσύ τη δημούρη σου μέσα. Είναι να πω ότι γιατί φτιάχνετε στις ιστοσελίδες σας, αγαπημένο μου Νίκο Χαρδαλιά, με bold γράμματα, το έργο Χ θα τελειώσει τότε. Έργο Ψ δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν ξέρω, βάλτε όποια απάντηση θέλετε, αλλά δηλαδή θέλω να πω ότι να χτυπάμε και να λέμε αναμόρφωση εδώ κάτω του Φαλιρικού Όρμου. Πότε νομίζετε, πότε? Δεν ξέρω, προς το παρόν είναι ποτέ. Αλλά μπορεί να σας αδικώ εγώ τώρα, γιατί τώρα βλέπω και την κυρία συνάδελφο από την ΕΡΤ στα εγγένεια του Ε65. Είναι πολύ μεγάλο έργο το ότι ενώσαμε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με την Εγνατία Οδό. Πολύ μεγάλο έργο. Καλημερίζω τα Γρεβενά και τους εξαγχιστία συμπατριώτες μου στα Γρεβενά. Είμαι γαμπρός εξισίγουρ δηλαδή. Λοιπόν, να στείλω πάνω, γιατί για τα Γρεβενά είναι μοναδική ευκαιρία τα Γρεβενά να εξελιχθούν σε Αράχοβα του αύριο, δηλαδή του επόμενου χειμώνα. Φαντάζομαι και ελπίζω, γρεβενιώτες, να έχετε περισσότερο μυαλό, θέλω να πω, από τους συμπατριώτες στην Αράχοβα, οι οποίοι επλούτησαν όλα αυτά τα χρόνια, εννοείται, αλλά τον δρόμο που διασχίζει μέσα την Αράχοβα δεν μπόρεσαν να τον απομακρύνουν από την ψυχούλα τους και τον κράτησαν ακόμη δρόμο διάβασης αυτοκινήτων, περάσματος αυτοκίνητων και όχι διάβασης πεζών. Τι να πω. Φαντάζομαι ότι εσείς πάνω στα Γρεβενά, γιατί σε μόλις 3 ώρες να φτάνει κάποιος σε έναν ορεινό προορισμό, πολύ ορεινό προορισμό και πολύ καθαρό ορεινό προορισμό και πολύ η ομορφιά φύσης, δεν συγκρίνεται τώρα ο νομός Γρεβενών και τα ορεινά του με άλλο σημείο της πατρίδας, να φτάνει κανείς σε 3 ώρες ξεκούραστα, άκοπα, σχεδόν και με ασφάλεια, το μεγαλύτερο θέμα, ασφάλεια, κυκλοφορώντας έναν δρόμο εξαιρετικής κατασκευής, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Φαντάζομαι να έχετε λίγο νιονιό παραπάνω. Ζητώ συγγνώμη που έτσι μιλάω λίγο ελευθερόστομα. Να έχετε νιονιό εκεί πάνω, να εκμεταλλευτείτε αυτό που σας δίνει σήμερα ο Ε65. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν και τα ταρατατζούμ, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ όσο με ενδιαφέρει το γεγονός ότι ελπίζω να αξιοποιήσετε το εργαλείο που λέγεται σύγχρονος ασφαλής δρόμος. Next song please.

0: μετά το Χούλιο και ένας Ντέιβ Μπάουι χρειάζεται. Στις 12 Ιανουαρίου του 2026 η κυρία Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, η κυρία Ζηροπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, μου έστελνε το βιβλίο της με τον τίτλο «Ψυχή μου προς τα επάνω» για το θέατρο της Χρύσας Σπηλιώτη. Σας στέλνω το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε πρόσφατα για τη Χρύσα Σπηλιώτη, ηθοποιό και θεατρική συγγραφέα που έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Τουρναβίτη στην πυρκαγιά στο μάτι το 2018. Η Χρύσα Σπηλιώτη υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου που αγαπήθηκε από το κοινό όλων των ηλικιών για τις ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και για τις εμφανίσεις της σε παιδικές εκπομπές που έγραψε και παρουσίαζε. Που έγραφε και παρουσίαζε. Ως συγγραφέας άφησε πίσω της 10 θεατρικά έργα, βαθιά ανθρώπινα και διαρκώς επίκαιρα, που την αναδεικνύουν σε μια από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Το παρόν βιβλίο, ως μελέτη αφιέρωμα στη μνήμη της, εξετάζει με σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία το σύνολο του καλλιτεχνικού της έργου και πλαισιώνεται από πολύτιμες μαρτυρίες ανθρώπων του θεάτρου που φωτίζουν την προσωπικότητά της και τη δημιουργική της διαδρομή. Θα χαρώ πολύ αν το κρίνετε σκόπιμο να κάνετε στην εκπομπή σας μια σύντομη αναφορά στο βιβλίο αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Με εκτίμηση, Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος θεατρικών σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Κράτησα λοιπόν αυτό το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, για να το φέρω στη σημερινή επέτειο και να πω ακριβώς μέσα από τα λόγια της κυρίας Ζηροπούλου να υποθούν δύο κουβέντες για την Χρύσα Σπηλιώτη και το σύζυγό της Δημήτρη Τουρναβίτη, που δυστυχώς είναι μέσα στον κατάλογο, μέσα στα θύματα αυτής της τραγωδίας που έζησε η Ελλάδα μας, η κοινωνία μας το 2018. Το μόνο που έχω να πω τώρα είναι ότι ούτε για αυτήν την τραγωδία, αλλά ούτε και για την άλλη τραγωδία στην Ηλία, ούτε και για την προηγούμενη τραγωδία στην Λακωνία που είχε προηγηθεί τις ίδιες εκείνες μέρες του 2007, ξέρετε, πρώτα κάηκαν άνθρωποι στη Λακωνία και μετά την ίδια μέρα, γιατί θυμάμαι ήμασταν σε συνεχή ροή ενημέρωσης, έκανα εκπομπές επί ώρες. Τότε λοιπόν από τη Λακωνία περάσαμε στην Ηλία και δεν θέλαμε να πιστέψουμε πως την ίδια μέρα καίγονταν συνάνθρωποι μας μέσα, εγκλωβισμένοι μέσα στα δάση από δασικές πυρκαγιές, έχοντας αυτά τα πρωτόγνωρα που ζούσαμε, μάλλον αυτά τα πρωτόγνωρα όσα ζουν σήμερα στην Ισπανία, όπου και εκεί δυστυχώς εγκλωβίζονται άνθρωποι μέσα στις φλόγες. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, μετά την ιστορία, μετά την τραγωδία στο Μάτι, ήρθε η τραγωδία στη Μαρφίν, ήρθε η τραγωδία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις προηγηθήσεις τραγωδίες η κοινωνία έκατσε ήσυχη, διότι τις περιπτώσεις των θυμάτων δεν τους πήρε στην πλάτη της η αριστερά και τα άλλα ακροδεξιά κόμματα για να κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, και έμειναν ήσυχοι άνθρωποι, αστεί άνθρωποι. Δεν πήρε κανείς την ευθύνη από τη δεξιά να σηκώσει κλίμα και να κάνει διάφορες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εναντίον του Τσίπρα. Έμεινε η ντροπή που νιώσαμε όλοι για τον Τσίπρα με τη διαχείριση της τραγωδίας, ντροπή πραγματικά, για την οποία ποτέ ο ίδιος δεν είπε σε αυτό το περίφημο rebranding βιβλίο ένα συγγνώμη για το γεγονός ότι ήταν ντροπιαστικός ως πρωθυπουργός στη διαχείριση, επαναλαμβάνω, όχι στην ευθύνη. Δεν μπορεί κανείς να αποδώσει ευθύνη σε έναν πρωθυπουργό για ένα δυστύχημα. Είναι τόσο ηλιθιώδες και τόσο τόσης μεγάλης προσπάθειας χειραγώγησης της κοινωνίας που κανένας ζωικός άνθρωπος πλην των ακροδεξιών που δεξιών ακροδεξιών και πλην αριστερών που θέλουν να κάνουν και μαζί και των σοσιαλιστών, δυστυχώς, και γι' αυτό ο Νίκος Ανδουλάκης δεν αναγνωρίζει σήμερα τον εαυτό του στα ποσοστά που έκαναν εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όμως ναι, πράγματι Η αριστερά έχει μόνον εκείνη αυτό που ονομάζεται πλασματικό ηθικό πλεονέκτημα, στο οποίο τσιμπάει δυστυχώς η κοινωνία ακόμη, να θυματοποιεί τα θύματα και να λέει τα θύματα είναι δικά μας, είναι δικά μας παιδιά, και να τα παίρνει αγκαλιά. Δεν θυμάμαι στην ιστορία κανενός άλλου κόμματος το πανό που έχει, που έχουν απλώσει στην πολυκατοικία που στεγάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, του 1% του διαλυμένου ΣΥΡΙΖΑ, που οι 40 του, 45 του βουλευτές έχουν φύγει και περιμένουν το σταθμάρχη Τσίπρα να τους πει περάστε παρακαλώ, ελάτε στο κόμμα. Δεν είναι τέτοια ξεφτύλα αποστασίας που δεν την έχουμε ζήσει από το 65, που ήμασταν ψιλογεννημένοι τότε, ενώ στα δύο χρόνια και πολλοί ακόμη αγέννητοι. Μη γνωρίζονται σε ιστορία βέβαια. Αλλά αυτή είναι η δύναμη της αριστεράς, να πουλάει το παραμύθι το οποίο γεύεται η κοινωνία. Το γεγονός δηλαδή ότι 8 στους 10 δεχθήκατε να χειραγωγηθείτε πέρσι από παραμύθια είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία θα μας συνοδεύει και θα μας πηγαίνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εισαγγελική πρόταση παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4, είναι μια πρόταση εισαγγελική, δεν μπορώ ούτε και να την σχολιάσω, έχει όλα τα στοιχεία ο εισαγγελέας ο οποίος κάνει αυτήν την πρόταση. Το αν θα περάσει ή όχι θα το δούμε πάλι στην εξέλιξη της δικαιοσύνης. Πράγματι αυτό που έχουμε να πούμε ως αντικειμενικό δεδομένο είναι ότι όταν συνέβη το δυστύχημα, δυστυχώς η Ελλάδα δεν είχε πρωτόκολλο για το πώς συμπεριφέρονται οι αρχές οι οποίες θα πάνε να δουν τι ακριβώς έγινε και να συνδράμουν σε τραυματίες και να διευκολύνουν την αποκατάσταση εκεί στο πεδίο της τραγωδίας. Δυστυχώς τέτοιο πρωτόκολλο δεν είχαμε και πήγαν όλοι μαζί, οι αστυνομίες, πυροσβεστικοί, πήγαν οι πολιτικοί και έγινε εκεί αυτό που τώρα προσπάθησε στη συνέχεια η αντιπολίτευση να το κάνει πολιτικό θέμα, μια τραγωδία πάνω δυστυχώς στην προηγούμενη τραγωδία. Και κλείνω με την επόμενη είδηση. Διαβάζω στο State Department, υπευλήθη ερώτηση, και το State Department απάντησε ότι η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Γυρίζει το μυαλό μου πίσω σε κάποιες δύο Παρασκευές πριν, αν δεν κάνω λάθος, που εκείνο το πρωί εμείς ακούμε την είδηση που έρχεται από την Τουρκία που λέει, είπε η Χιουριέτ, ένας δημοσιογράφος της Χιουριέτ, που είναι μια εφημερίδα που τη γράφει ο ίδιος Ερντογάν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, είπε η Χιουριέτ ότι παίρνουμε τα F-35. Και παρέλυσε η χώρα, παρέλυσε η Ελλάδα, πω παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Η είδηση πήγε στον Κουβά βέβαια, την ίδια μέρα πήγε στον Κουβά η είδηση, αλλά με αυτό δεν ασχοληθεί κανείς, γιατί την άλλη μέρα το Σάββατο, άσε που Παρασκευή βράδυ είχαμε φύγει όλοι για να πάμε παραθήνα λος, και Σαββατοκύριακο τώρα ποιος να ασχολείται με μια είδηση που πήγε στον Κουβά, η οποία όμως για κάποιες ώρες είχε παραλύσει τη χώρα. Πω! Η συμφορά μας βρήκε, η συμφορά, παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί και πώς, κανέναν δεν αφορούσε, ήμασταν με το μαγιό έτοιμοι να κάνουμε μπλουμ με το αντιλιακό, ο αμάν πήραν τα F-35 οι Τούρκοι. Έτσι δεν δείχνεις ότι είσαι σοβαρή κοινωνία. Ας τους πολιτικούς. Πολιτικοί είναι πολιτικοί. Φαντάζομαι τους αξιολογούμε όλη την σοβαρότητά τους. Φαντάζομαι. Οι πολιτικοί είναι πολιτικοί. Ενδεχομένως αυτοί οι πολιτικοί να μας αξίζουν, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο με αυτούς, ή γιατί τους επιλέγουμε να είναι οι πολιτικοί μας. Άρα, εγώ ξαναγυρίζω σε εμάς και με συγχωρείτε που πηγαίνω κόντρα σε αυτήν την λατρεμένη κοινωνία στην οποία ζω κι εγώ, εννοείται. Και ζητώ συγγνώμη για την αθυροστομία μου που αντί να τα ρίχνω στους πολιτικούς, διαρωτώ με, είναι αυτοί που αξίζουμε, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο με αυτούς. Αλλά και άλλα τέτοια που θα μου βάλετε πιπέρι στο στόμα, γι' αυτό και σταματώ. Με το θέμα των κτηρίων ή των ικριωμάτων και των με την εικόνα της Αθήνας από την είσοδο, από την πλευρά της οδού της Λεωφόρου Αθηνών και συνέχεια της Αχιλλέως, θα συνεχίσω και μετά τις 9. Γιατί έχει μείνει στο, έχω πει το μισό μου σχόλιο και το υπόλοιπο μισό απευθυνόμενος τόσο στον Δήμαρχο όσο και στον Περιφερειάρχη Αττικής. Με αυτούς που έχουμε, αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς έχουμε. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης. Καλημέρα Νίκο.
1: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.
0: Μια εικόνα πολύ γρήγορα, γιατί βλέπω ότι ο κύριος πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς, οι κατσαπλιάδες είναι από κάτω. Δεν ξέρω, τι κάνουν αυτοί, δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτοί δέχονται, τους βαράνε.
1: Ίσως εξής, πρέπει να παρατηρούμε και δεχομένως πολλές φορές σε αυτές τις χώρες δεν παρατηρούμε τις εσωτερικές διεργασίες. Είναι προφανές ότι έχει αλλάξει η χέρια η εξουσία και την έχουν πάρει πιο ακραία. Είναι ξεκάθαρο αυτό σε σχέση με αυτούς
0: που έχουν πάρει. Κανονικοί κατσαπλιάδες δηλαδή. Κανονικοί όχι ντεμή, κανονικοί κατσαπλιάδες βεβαίως.
1: Μα έχουν μπει
0: με τη ματσέτα στο στόμα. Ναι.
1: Έχουν μπει στη μέση Χούθη. Είναι ξεκάθαρο και αυτό πρέπει να έγινε. Στην κηδεία λογικά του Χαμενέη, εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Έχουν γραφτεί και δημοσιεύματα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τι έγινε εκείνη τη μέρα και νομίζω ότι έκτοτε βλέπουμε μια άλλη κατάσταση, μια πολύ πιο επιθετική κατάσταση και θα έλεγα και μια πιο επικίνδυνη κατάσταση, η οποία δεν κλιμακώνεται γιατί οι ΗΠΑ δεν την κλιμακώνουν, απλώς χτυπάνε ήπια σε έναν πόλεμο φθοράς μεταξύ τους, το οποίο αυτό τι προκαλεί σταθερή άνοδο του τιμών της ενέργειας και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, δημιουργούν θέμα από εκεί και πέρα εξάπλωσης στην περιοχή, από την άλλη πλευρά πλέον της Αραβικής Χερσονήσου προς την Ερυθρά Θάλασσα, με κίνδυνο όχι πλέον μόνο για την ενέργεια αλλά και για τις ροές των εμπορευμάτων. Καθώς απειλείται να κλείσει ο δρόμος προς το Σουέζ. Εδώ είναι ζητήματα τα οποία προκαλούν μεγάλη ζημιά παράλληλα με την επαναφορά των θεμάτων για δασμούς, για τιμωρία των άτακτων φαρμακοβιομηχανιών που επιμένουν να παράγουν φτηνά γενώσιμα φάρμα για τους Αμερικανούς στην Ινδία και πρέπει να τα φέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά δημιουργούν ακρίβεια. Παντού ακρίβεια. Το οποίο η οποία αλήθεια είναι επηρεάζει πρώτα προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και από εκεί και πέρα εξαπλώνεται παντού. Άρα οι κυβερνήσεις σε όλο τον δυτικό κόσμο έχουν αυτό ως βασικό γνώμονα και βασικό γνώμονα πολιτικής. Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα κάνουμε και εκλογές κι εμείς εδώ.
0: Μισό λεπτό. Πριν πάμε στις δικές μας εκλογές, θα προηγηθούν κάποιες άλλες εκλογές, ενώ στις ΗΠΑ, γι' αυτό και προετοιμάζει το κοινό, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Τραμπ, ότι παρεμβαίνουν οι Κινέζοι, ότι παρεμβαίνουν οι εξωγήινοι και ότι αν βγει κανένα αποτέλεσμα δυσμενές για τον ίδιο, ότι κοιτάξτε, μας πείραξαν τις εκλογές. Λοιπόν. Μας πήρε το σύστημα.
1: Είναι προφανές ότι απευθύνεται σε ένα στενό ακροατήριο.
0: Κοιτάξτε, μας πείραξαν τις εκλογές. Λοιπόν. Μας πήρε το σύστημα.
1: Είναι προφανές ότι απευθύνεται σε ένα στενό ακροατήριο δικό του, το οποίο αρέσκεται και την πιστεύει αυτή τη θεωρία. Για τους υπόλοιπους.

0: Ο ψεκασμός, λέει, τον Αύγουστο, ψεκαζόμαστε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτό. Ψεκαζόμαστε, έχει τελειώσει η ιστορία.
1: Ναι, είναι και εύκολες οι απαντήσεις και δεν υπάρχουν διλήμματα. Είναι χαρακτηριστικό το θέμα πανδημίας και με εμβόλιο, που όλοι μιλάνε για τις επιπτώσεις μετά, μιλάνε για τις επιπτώσεις των εμβολίων, όχι για τις επιπτώσεις του ιού, της πανδημίας. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, γιατί ο καλός ψεκασμένος προφανώς δεν θα ασχοληθεί με την αρρώστια.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Νίκο, να το πει κανένας άλλος, αυτό το καταλαβαίνω. Όταν τα ακούς και από γιατρούς, εκεί ναι, είναι ναι. Που λες, Παναγιά μου, τώρα με τι έχω να κάνω εδώ, πού βρίσκομαι, κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα. Να το πω εγώ και εσύ, εντάξει, ναι, δεν έχω ιδέα. Αλλά να διαιρωτάτε ο ίδιος ο επιστήμον και λέει μήπως εκείνο, μήπως το άλλο, πάει τέλειωσε. Μόλις ο γιατρός πει μήπως, άντε καλά. Άντε γεια, μου λέει και ο Τσουκαλάς. Άντε γεια. Λοιπόν, Νίκο, συνεχίζουμε μετά τις 9. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί θα συνεχίσουμε μισό λεπτό? Γιατί σήμερα το θέμα σου θα είναι μικρομεσαίη φορολογία και πώς θα τους γαλιφάρει στην έκθεση ο Πρωθυπουργός. Με πραγματικές γαλιφιές, όχι θεωρία, γαλιφιά κανονικά, δηλαδή αποτέλεσμα ότι παιδιά θα σας ελαφρύνουμε τα πάντα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε, καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθήνα Μαράκη. Τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε χθες στο Άξιος. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτές τις επιθέσεις και το Ισραήλ αν τους το ζητούσε. Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Η Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει δύο πολεμικά της πλοία που βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών του Ορμούς μετά και τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6,9% στα 100,5 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε χθες το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούς, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τάσνιμ. Σύρινες συναγερμού είχαν χθες βράδυ στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ στο λιβάδι της στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα είχαν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα με την επιχειρησιακή πίεση να συγκεντρώνεται στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσή του απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη άντρα στοιχείο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με θαμνοκοπτικό μηχάνημα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.800 ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημώνοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σόκα έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκαν στον Ιατροδικαστή Χανίων και στο Διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας, καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης, 23 Ιουλίου. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντά μας, και εύχομαι μετά από ένα δεύτερο 24ωρο απόψε ή τουλάχιστον νωρίς αύριο το πρωί να έχει δροσίσει και στην Αθήνα με έναν τρόπο. Φαντάζομαι θα το καταφέρουμε. Ένα 24ωρο, μάλλον χθες το πρωί, τη νύχτα από την Τρίτη προς Τετάρτη εξελίχθηκαν τα μπουρίνια στην Κέρκυρα. Χθες είχαμε τα μπουρίνια στην Ανατολική Ελλάδα. Κάποια στιγμή τα κατέβηκε ο καιρός αυτός, η αλλαγή του καιρού, και εδώ προς την Ανατολική χώρα θα τη διασχίσει όλη και θα έρθει σε εμάς. Ξεκινούμε.

0: Ο κύριος Δημήτρης Παπαδάκης στα μηνύματα 1003 που έχουμε εδώ την πλατφόρμα μου έγραφε χθες. Μετά την καλημέρα του. Επειδή στο μόνος που υπάρχει περίπτωση να δείξετε πραγματικό ενδιαφέρον και να κινητοποιήσετε κάποιους, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι 30 μέτρα από την έξοδο του μετρό Συγκρού Φίξ, στη γωνία Φαλήρου 42 και Δράκου, υπάρχει ετοιμόροπο τριώροφο κτίριο, άκρος επικίνδυνο για τόσο κόσμο που περνά από εκεί. Στείλτε ένα συνεργάτη σας να δει και θα το επιβεβαιώσετε. Προφανώς είναι θέμα δήμου, περιφέρειας ή δεν ξέρω, αλλά είναι πρόσφατη η πτώση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αν πέσει αυτό το κτίριο, το οποίο σας αναφέρω, θα υπάρξουν θύματα. Αξίζει να ασχοληθείτε. Δεν ξέρω τι άλλο περισσότερο θα μπορούσα να κάνω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα σας κύριε Δημήτρη Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει εδώ ο Γιώργος Βραχνός που είμαστε μαζί στο Ρεδοθάλαμο και έχει την ευθύνη του ήχου ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια ετοιμόροπα στην ευρύτερη περιοχή Κουκακίου μάλιστα. Περιέγραφα προηγουμένως κυρίες και κύριοι για εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας ότι κατά την είσοδό μου την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα μέσω της λεωφόρου Αθηνών και στη συνέχεια του ανισόπεδου κόμβου στην οδόν Αχιλλέως, ακριβώς την ώρα που είμαι στην κορυφή και κάνω και με πηγαίνει ο δρόμος, έχει μια αριστερή κλίση αυτή η γέφυρα, ακριβώς πάνω στην κλίση εκεί που κάνει αριστερά πριν ανταμώσω την Αχιλλέως στην ευθεία της προς την πλατεία Καραϊσκάκη, βλέπω δεξιά και αριστερά μου και φχάνεται το βλέμμα μου την ώρα που οδηγώ δύο φρικιά, κτίρια φρικιά. Είναι καταραίοντα κτίρια τα οποία όμως έχουν πάνω τους, είναι grand guignol, δηλαδή γυρίζεις ταινία ο δολοφόνος που δολοφονούσε, πώς θα το πω, μέσα στο σκοτάδι και διάφορα τέτοια αυτά τα θρυλεροειδή. Λοιπόν, αυτά είναι μια ιδέα. Αλλά φαίνεται ότι αγαπητέ Δημήτρη Παπαδάκη, προσθέτω και τη δική σου πληροφορία τώρα, είναι ότι έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε λατρεία, είμαστε κλωσάρ ετοιμόρροπων κτηρίων. Πόσο κλωσάρ μαζεύει, υπάρχουν και άλλοι μανιακοί, οι οποίοι μαζεύουν διάφορα και στηβάζουν διάφορα πράγματα, ρακοσυλλέκτες ας πούμε, είτε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες. Εμείς είμαστε ρακοσυλλέκτες κτηρίων. Δεν τα ακουμπάμε αυτά τα κτίρια καθόλου, τα αφήνουμε. Τώρα, ούτε τον ιδιοκτήτη τον πιέζουμε, εννοείται, γιατί δεν μπορούμε να πειράξουμε την ιδιοκτησία του αλίμονο, ούτε τα κάνουμε κάτι στο μεταξύ. Θα πρότεινα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε Αθηναίων, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί δεν είναι μόνο θέμα ενός προσώπου, ότι ο κύριος Δούκας δεν είναι για δήμαρχος, το ξέρουμε αυτό, δεν είναι. Αλλά αυτόν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, με αυτόν θα κυλήσουν και τα επόμενα χρόνια έως ότου τελειώσει η θητεία του. Και κύριε Περιφερειάρχα, απευθύνομαι και σε εσάς, μήπως μπορείτε να συνεργαστείτε με τον Δήμαρχο Αθηναίων, εσείς κύριε Περιφερειάρχα, ή κύριε Δήμαρχε εσείς με τον Περιφερειάρχη, κύριε Περιφερειάρχα εσείς με τον κύριο Δήμαρχο, να κάνετε κάτι με αυτά τα κτίρια. Είναι πάρα πολύ άδικο να μας έρχονται όλοι αυτοί οι έρμοι, να είναι καλά οι άνθρωποι, να μας αφήνουν τα 22, 23, 24 δισεκατομμύρια, θα μου το επιβεβαιώσει τώρα ο Νίκος, κάθε χρόνο να έρχονται και από την Αθήνα, να είναι η πόλη η οποία είναι του τριημέρου, η πόλη μας, και να βλέπουν αυτό το μαύρο χάλι. Το πρώτο πράγμα το οποίο σημειώνουν οι επισκέπτες μας είναι η κατάσταση των κτηρίων, η κατάσταση με τα γραφίτι με τη μουντζούρα. Αυτό δεν είναι γραφίτι, δεν είναι ένα πράγμα τέχνης, είναι μια μουντζούρα μάλιστα. Είναι μια ιδέα δηλαδή. Οι άνθρωποι λοιπόν έρχονται και διαμαρτύρονται. Μόλις χθες Τετάρτη ο Δημήτρης Ριγόπουλος στη δεύτερη σελίδα στη στήλη Αθηναϊκά Πλας Λύπη Μαργαρίτα, γράφει ο Δημήτρης, η ιστορική έδρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο έλεος της Ανομβρίας και της Παρακμής. Εμείς δεν μπορούμε ακόμη να δείξουμε την τριλογία. Ας ξεκινήσω από αυτό το βασικό πριν πάω στα κτίρια ή κρυώματα. Μήπως κύριε Περιφερειάρχα, σε συνδυασμό με τον Δήμαρχο, μήπως κύριε Δήμαρχε, σε συνδυασμό με τον Περιφερειάρχη, συμφωνήσετε να προσλάβετε μια εταιρεία security, ιδιωτική, και αφού καθαρίσετε, γιατί ξέρω χθες το βράδυ σε μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Φρέντι Μπελέρης, γνώρισα έναν κύριο ο οποίος μου είπε, είμαι εγώ της εταιρείας που έχω αναλάβει για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων με μια συμφωνία που έχουμε κάνει 1,5 χρόνο πριν, θα το βάλουμε τώρα μπροστά γιατί το καθυστερούσε ο Δήμος, δεν ήθελε, να καθαρίσουμε τις προσώψεις των κτηρίων που είναι μουτζουρωμένες. Μπράβο λοιπόν κύριε Δήμαρχε. Κάνατε τη συμφωνία με αυτήν την εταιρεία. Μήπως λοιπόν να ξεκινήσει το πράγμα από την τριλογία, την οποία τριλογία όμως εμφανώς θα την περιφρουρήσετε, έτσι ώστε κάθε τοξικομανής, κάθε άλλος που είναι σε μια κατάσταση ως αποσυνάγωγος της κοινωνίας και όλα τα υπόλοιπα βλαστάρια μας, τα οποία επειδή ο μπαμπάς είναι κουκουρούκου, η μαμά είναι επίσης κουκουρούκου, προσπαθούν να βγάλουν, γιατί δεν ζουν καλά, το καταλαβαίνω, και προσπαθούν να βγάλουν το ότι δεν ζουν καλά, να το εκτονώσουν πάνω στο κτίριο, να καταλάβουν όλοι αυτοί μαζί, και μαζί και άλλοι ιδεολειπτικοί, αναρχικοί, αναρχοαυτόνομοι, αντιεξουσιαστές, διάφοροι παπάρες και διάφοροι αριστερούλιδες, ότι η τύχη αυτή, ο τείχος δηλαδή της τριλογίας των κτηρίων, ο τείχος των κτηρίων αυτών, δεν είναι για να βγάζουμε πάνω τη μαλακία μας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Μπράβο. Να το δείξετε περιφρουρώντας τον χώρο με μια εταιρεία security για όσο χρειαστεί, ώστε να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι αυτόν τον τοίχο δεν πάμε να τον μουτζουρώσουμε. Λέω, προτείνω ταπεινά, συγγνώμη κύριε Δημαρχέ μου που μπαίνω στα πόδια σας, συγγνώμη κύριε Περιφερειάρχα μου που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, είμαι βλαμμένος και εγώ βέβαια που κάθομαι και ασχολούμαι, το ξέρω, έχω και εγώ τη δική μου βλαμενίαση, αλλά μήπως λέω να πειραματιστείτε λίγο, να συνεργαστείτε έτσι ώστε αυτή η πόλη μας να μην έχει αυτήν την εικόνα, και μετά να δείτε και τα κτίρια, να τα σκεπάσετε με έναν τρόπο, μη βλέπουμε και μη βλέπουν και αυτοί που έρχονται, και ειδικότερα αυτοί που ανεβαίνουν και στο διόροφο. Τι βλέπουν οι φουκαράδες, τι τους δείχνουμε με εκείνον το διόροφο, τι φωτογραφίζουν, μπας περιπτώσει. Νίκο Φιλιππίδη, πόσοι έρχονται, καλημέρα, πώς ο τουρισμός της Αθήνας αυτοτελώς?
1: Αλλά ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια.
0: Μπράβο.
1: Αλλά
0: πόσο μας αφήνουν αυτά, πόσα λεφτά μας αφήνουν αυτοί οι έρμοι?
1: Ακριβές νούμερο, ναι, να έχει υπολογιστεί δεν υπάρχει. Ετησίως είναι 32,4 δισεκατομμύρια.
0: Α, 32, όχι 22 που είπα, είναι λάθος. 32
1: σε όλη την Ελλάδα. 32.
0: 32 σε όλη την Ελλάδα. Ζητώ συγγνώμη για το λάθος που έκανα προηγουμένως.
1: Είμαστε στα 5,5 δις φέτος, το πεντάμινο πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, μέχρι τέλος Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε για ρεκόρ, είμαστε στο σύν 25% το πεντάμινο.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται και αυτοί το πεντάμινο, αντιλαμβάνεσαι, είναι όλοι το 80% είναι Αθήνα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι που αναμένεται να δούμε 7 και 8 εκατομμύρια. Και πάλι υπολοιπόμαστε κάθε άλλη ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, δεδομένου ότι όλες παίρνουν 4 και 5 φορές τον πληθυσμό τους. Αλλά έχουν φτιάξει προϊόν. Εμείς το προϊόν μας είναι σε 10 τετράγωνα επί της ουσίας, το τουριστικό προϊόν, ενώ το προϊόν το φυσιολογικό που θα περίμενε κανείς ότι θα έχει η Αττική είναι από το Δατό ή μέχρι το Ιούνιο. Εδώ φτάνουμε και σε έρευνες που έχουν κάνει η Ένωση Ξενοδόχων της Αθήνας. Το 50% των τουριστών δεν γνωρίζει για την παραλιακή ζώνη της Αθήνας. Το 80% δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν νησιά σε απόσταση μίας ώρας από την Αθήνα, που μπορείς να πας να τα επισκεφθείς ημερησίως και να επιστρέψεις. Έχουμε τέτοιου είδους θέματα οργάνωσης του προϊόντος, και κατά τα άλλα φωνάζουμε τι, ότι δημιουργείται μεγάλη ρήπανση, ότι στριμώχνεται ο κόσμος, ότι έχουμε υπερτουρισμό. Δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Τι συζητάμε, το κοροϊδευόμαστε? Στο Παρίσι, το Παρίσι έχει 40 εκατομμύρια τουρίστες. Το Άμστερνταμ έχει 25 εκατομμύρια τουρίστες, με τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, ετησίως. Το θέμα είναι πώς έχεις αποφασίσει να τους δουλέψεις ώστε να μην ενοχλούν, ώστε να μην νιώθουν και οι ίδιοι άσχημα και να μην νιώθουν άσχημα.
0: Στο Άμστερνταμ έχει τακτοποιήσει πρώτα το Άμστερνταμ και το Παρίσι, αλλά ας μείνουμε στο Άμστερνταμ που λες είναι ομοειδή μεγέθη. Έχουν τακτοποιήσει τα της ζωής των κατοίκων. του Άμστερνταμ. Και μετά φροντίζουν και τους επισκέπτες. Πρώτα έχουν τακτοποιήσει τους δικούς τους. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε τακτοποιήσει εμάς τον εαυτό μας. Κατάλαβες, αυτό είναι το. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι δεν μπορεί να έχεις, όπως έγραφε ο Δημήτρης Ριγόπουλος χθες στην Καθημερινή, να έχεις το παρτέρι μπροστά από την Εθνική Βιβλιοθήκη, την παλαιά του, τη τριλογία, δηλαδή να το έχεις να είναι ξεραμένο σαν αλόνι που είχες βάλει σιτάρι και πέρασε από πάνω να πάρεις το σιτάρι και έμεινε το χωράφι και πρέπει να το κάψεις τώρα και ό,τι έχει απομείνει για να είναι και του χρόνου δυνατό το χωράφι. Δεν μπορεί να είναι έτσι σε αυτό το έλεος, κύριε Δήμαρχέ μου, δεν γίνεται δηλαδή. Εκτός και αν είναι της περιφέρειας το παρτέρι μπροστά από τη βιβλιοθήκη, δεν ξέρω. Ας πάνε τα βρούνε δηλαδή. Αυτό προσπαθώ να τους ενώσω. Δεν ξέρω. Ναι.
1: Γι' αυτό και
0: γιατί,
1: σε
0: συγγνώμη να το πω και πολύ ξεκάθαρα, γιατί έχω παράπονα και από τον Δήμαρχο και από τον Περιφερειάρχη. Για να είμαι. Όχι για να τα φέρω σε ίσα βάρκα, ίσα νερά, όχι καθόλου. Αν ήμουν ικανοποιημένος έναν από τους δύο, θα το έλεγα ευθαρσός. Αλλά και οι δύο δεν κάνουν. Τώρα, ξέρω ότι ενοχλώ και τους πειράζω και τους δύο, αλλά. Αν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της πόλης, θα χάσω εγώ και θα κερδίσουν εκείνοι. Έλα, Νίκο, με συγχωρείς.
1: Γι' αυτό και η οργάνωση σε όλες τις μεγάλες πόλεις είναι με Μητροπολιτικό Δήμο, ο οποίος έχει ενιαία πολιτική, ενιαία πεζοδρόμια, ενιαία συστήματα αποχέτευσης, ενιαίους δρόμους, ενιοποιημένα όλα, ενιαία συστήματα καθαριότητας, ενιαία λειτουργία γενικώς. Εδώ το έχουμε αποφασίσει να. Συζητάμε πρώτα για το ποιον είναι ευθύνη. Άμα τότε το λύσουμε ποιο είναι η ευθύνη, μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε, πάντα σε λάθος χρόνο, έτσι, και πάντα με λάθος τρόπο.
0: Ή τώρα για να το κλείσω και να πάμε στο θέμα μας, ή κύριε Πρωθυπουργέ, καλέστε τους και τους δύο και πείτε τους, θέλω να μου αλλάξετε την εικόνα του λεκανοπεδίου. Λογικό που θα έπρεπε να έχετε κάνει πολύ πιο νωρίς, όχι τώρα τελευταία ώρα. Τελευταία ώρα στο τέλος της τετραετίας, θα έπρεπε από το 23 με το 40% να πείτε θέλω να μου αλλάξετε την εικόνα της Αθήνας. Όπως κύριε Πρωθυπουργέ θα έλεγα ότι πρέπει να φωνάξετε και τον Υπουργό Αμήνης και να τον ρωτήσετε Νίκο μου τι θα γίνει με το μνημείο του Αγνός Στρατιώτη, θα το φτιάξουμε, πόσο θέλει ακόμη ο κύριος Βαρότσος να μελετήσει το χώρο, πόσα χρόνια θα το μελετάμε. Θέλω να πω δηλαδή αυτά είναι δουλειά του Πρωθυπουργού, δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο, συνεχίσεις.
1: Λοιπόν, μιλάγαμε για μικρομεσαίους.
0: Ναι.
1: Θα είναι το βασικό θέμα της προεκλογικής περίοδου, ξεκάθαρα. Έχουν όλοι πέσει πάνω τους. Έχουν όλοι στοχεύσει και η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση. Ήδη η εξωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ έχει ανακοινώσει πρόγραμμα 7 παρεμβάσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο το ανακοίνωσε στο επαγγελματικό επιμελητήριο πριν 2 εβδομάδες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Το οποίο η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πώς παλεύεται αυτό. Ανακοίνωσε τις 72 δόσεις που τώρα έφερε η κυβέρνηση από 48, θα τις κάνει 120, απαλλαγή από ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις από 10 σε 20.000 ευρώ. Είπε ότι τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φόρου 0 δεν θα υπάρχει, καταργείται ο τεκμαρτός τρόπος, άρα γυρίζουμε στο 0 φόρο για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Άρα φοροδιαφεύγουμε ελεύθερα. Φοροδιαφύγει, παιδιά, ναι, ναι. Ένα πρόβλημα με υπογραφή Νίκου Ανδουλάκη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω πώς παλεύεται αυτό, αν παλεύεται. Φαντάζομαι χρηματοδοτήσεις. Πρέπει να σου πω ότι μία από τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης είναι να βάλει τους μικρομεσαίους και τους αυτοαπασχολούμενους να πληρώνουν κάτι. Τι? Να πληρώνουν τον φόρο του βασικού μισθού.
0: Ναι, το φόρο του νεοπροεκλογωμένου. Ναι, το πρώτο και βασικό είναι μη μας δουλεύουν ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Μη μας δουλεύουν. Δηλαδή, okay, δεν θέλω να πληρώσουν φόρο, το καταλαβαίνω. Κανείς δεν θέλει να πληρώσει φόρο. Πληρώνουμε μόνο οι μπίπηδες φόρο. Ωραία. Εμείς οι μπίπηδες. Αυτοί που τα δηλώνουμε όλα. Μάλιστα, ωραία. Ξέρουμε τι είμαστε. Το έχουμε καταλάβει πλέον. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μη μας δουλεύουν και απάνω ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, έλεος. Πείτε το αλλιώς. Πώς θα το πω, βρε παιδί μου. Ναι,
1: ναι, κοίτα, όμως αυτό πιάνει.
0: Πιάνει, βέβαια.
1: Έχει αποτέλεσμα. Ναι. Έχει αποτέλεσμα. Εγώ βλέπω ότι είναι πρώτο θέμα στην προτεραιότητα. Όλοι αναζητούν τρόπους.
0: Εννοείται ότι κλαίει η δημοσιογραφία. Εννοείται. Το 98% της δημοσιογραφίας κλαίει, οδύρεται για το τι παθαίνουν οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Κλαίνε και τα αφεντικά της δημοσιογραφίας. Του 98% είμαστε σε μια μύρλα όλοι μαζί και Παρασκευή μεσημέρι δεν υπάρχει ψυχή στην Αθήνα. Κλαίμε όλοι στην παραλία του Σαββατοκύριακο. Εννοείται και στα ξενοδοχεία. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Επειδή ακριβώς λοιπόν δεν βγαίνουν και αναζητούνται τρόπους να βγουν, πρόσεξε, σε μια χώρα που το ΑΕΠ έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία πάνω 50%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη κοντά, πάμε για τα 245
0: δισεκατομμύρια. Ναι, αλλά εμείς είμαστε σε αγοραστική δύναμη κάτω από τους Βούλγαρους. Τι είμαστε, κύριε Φιλιππίδη, τώρα, με συγχωρήστε. Αποφάσισε, ναι, τι είμαστε, αφού είμαστε κάτω από τους Βούλγαρους.
1: Σωστό.
0: Και,
1: σωστό,
0: και πεθαίνουμε και τελειώνει ο μισθός στις 10 του μήνα. Η κυρία Λιακούλη στις 15 δεν έχει. Δηλαδή έχει τελειώσει ο μισθός.
1: Η αλήθεια
0: γιατί
1: είναι ότι...
0: Γιατί είναι η αίρια και η πασιονάρια της, του πώς, μέχρι πότε φτάνει ο μισθός. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι στη Βουλγαρία δύσκολα θα μπορούσαν να διατηρηθεί το επίπεδο ζωής που έχουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Η κυβέρνηση θα μπει και είναι, νομίζω, ο Πρωθυπουργός το δήλωσε ευθαρσώς ότι θα μπει σε αυτή η συζήτηση και άρα μεγάλο μέρος του πακέτου, όχι του προεκλογικού που θα κάνει μετά, αλλά της ΔΕΘ. Θα περιλαμβάνει τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι συζητήσεις βρίσκονται γύρω από την ελάφιση, δηλαδή περισσότερες εξαιρέσεις, όχι κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου. Θα επιχειρηθεί με κάποιους τρόπους και να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι πράγματι έχει αυξηθεί η φορολογική συμμόρφωση σε ένα βαθμό, όχι μεγάλο, αλλά έχει αυξηθεί και πλέον έχουν και περισσότερα εργαλεία να δουν τις πραγματικές δαπάνες. Ποιες είναι αληθινές, ποιες δεν είναι. Οι δαπάνες είναι αυτές που μειώνουν το φορολογικό εισόδημα και καταλήγει εκεί στα 3.500 το χρόνο, 300 ευρώ το μήνα. Γιατί πολύ απλά περνούν οτιδήποτε δαπάνη και δεν ελέγχεται. Τώρα πλέον υπάρχει και ηλεκτρονικός τρόπος διασταύρωσης για μεγάλο μέρος των δαπανών. Για παράδειγμα, η υπόθεση βενζίνη, που είναι η βασική δαπάνη των περισσότερων, γίνεται πλέον υποχρεωτική με τιμολόγιο από το νέο έτος. Άρα θα επιχειρηθεί να ελαφρυνθεί ο τεκμαρτός τρόπος. Η συζήτηση για την προκαταβολή φόρου στοιχίζει πολύ, αλλά ειδικά για τις κατηγορίες των αδύναμων μικρομεσαίων είναι σταθερά στο τραπέζι, μαζί μέχρι και φτάνει η συζήτηση μέχρι τη μείωση του εταιρικού φόρου από το 22% στο 20%.
0: Νίκο μου, καλές διακοπές.
1: Να σε καλά, μου, και καλά. Να καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, με υγεία. Ευχαριστώ τις ευχές μου στην οικογένεια. Διάλειμμα εδώ.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος πως εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση και κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Την ίδια ώρα τα $100 το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent. Σύρινες συναγερμού ήχησαν χθες βράδυ στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και drones. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 χτες βράδυ στο Λιβάδι, στο Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα από το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, λογομάχησε με το ζευγάρι που έμενε στο συγκεκριμένο σπίτι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί από το αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πριν συνεχίσουμε, πρώτο συνεχίσουμε και καλωσορίσατε όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας και στη συντροφιά μας. Υπενθυμίσω ότι θα είμαστε μαζί ως 11 το πρωί.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πρωτού καλημερίσω τον αρεοπαγίτη εισαγγελέα, με συγχωρείτε, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη. Δύο-τρία μηνύματα από εσάς. Πρώτα απ' όλα ο φίλος που υπογράφει απλά Γιώργος μου λέει μια αναφορά στο έργο του Βασίλη Κατσαργύρη, μαθηματικού, μεταξύ των θυμάτων στο Μάτι, ο οποίος ήταν μαθηματικός στο Βαρβάκιο, συγγραφέας του σχολικού βιβλίου, ο οποίος εμείησε χιλιάδες μαθητές στα μαθηματικά, νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Θυμάμαι σε μια παλαιότερη πυρκαγιά στο Βουτζά, λέει ο φίλος απλά Γιώργος, που ο αείμνηστος Βασίλης Κατσαργύρης έλεγε σε δημοσιογράφους «Θα μας κάψουν ζωντανούς, προφητικά». Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Ντούκας μου λέει «Μόνο που την αρμοδιότητα για τις κατεδαφίσεις των κτηρίων έχει αποκεντρωμένη διοίκηση». Ωραία, πολύ ωραία. Καταλαβαίνω αγαπητέ κύριε Ντούκο, αγαπητέ Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι στο κατακερματισμένο μας κράτος με τις πολλαπλές αρμοδιότητες ακριβώς τα έχουμε φτιάξει έτσι για να μην υπάρχει αρμοδιότητα. Διότι αποκεντρώσαμε την αυτοδιοίκηση αλλά κρατήσαμε την αποκεντρωμένη διοίκηση για να θυμίζει την παλιά νομαρχία, την οποία νομαρχία την κάναμε περιφέρεια και την αποκεντροποιήσαμε. Ζητώ συγγνώμη για το ρήμα σκοπίμως, το χρησιμοποιώ λοιπόν, αλλά και ταυτοχρόνως κάναμε και την πρώτου βαθμού τοπική, είχαμε την πρώτου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, κάναμε τη δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, κρατάμε και την αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά τα κτίρια είναι στη θέση τους. Μπράβο μας, θερμά συγχαρητήρια, προχωρούμε. Ο Διονύσης μου έγραφε χθες στις 8 και 42 πρώτα λεπτά. Λέμε με φίλους χθες το απόγευμα, δηλαδή απόγευμα Τρίτης, να πάμε Γλυφάδα για φαγητό. Δεν κάναμε κάποια κράτηση. Μεσολαβώ τώρα, μπαίνω εμβολήμως στο μήνυμά του. Κακός κάκιστα Διονύση μου. Πού ξεκινάς χωρίς κράτηση πλέον να πας να φας? Αυτά τα λέω εγώ, συνεχίζει ο Διονύσης. Ήταν αρκετά νωρίς και με καύσωνα. Λέμε θα βρούμε εύκολα. Αν δε, όλα τα εστιατόρια γεμάτα με κρατήσεις. Θαυμαστικό. Πήγαμε σε άλλο δήμο στην Αργυρούπολη για να βρούμε κάπου να κάτσουμε. Υπάρχει πείνα έξω, σε παρένθεση. Γι' αυτό ψάχνουμε να φάμε. Χαχα, περαστικά. Αν θα σε ακούσει η κυρία Λιακούλη, γιατί τελειώνει ο μισθός στις 12 του μηνός, και εσύ τώρα πας να μπεις εμβολίμως, να κάνεις Διονύση μου προπαγάνδα υπέρ του Κούλη. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να σοβαρευτείς και εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Ένας άλλος φίλος μου λέει επειδή παραθερίζω στα στήρα, είναι ένα θέμα που έχω πιάσει εδώ και καιρό για το πώς καταλαμβάνουμε μόνοι μας την παραλία, αλλά αν έρθει κανένα μπιτσόμπαρο τότε πέφτουμε όλοι μαζί εναντίον του και λέμε έσχος κατάλληλος στην παραλία, ενώ η δική μας ομπρέλα είναι θεάρεστη ομπρέλα, διότι έχουμε το δικαίωμα να μπαστακώσουμε την ομπρέλα μας στην παραλία, επειδή ακριβώς το σπίτι μας είναι πίσω από τον δρόμο που βλέπεις την παραλία. Μου λέει ο Θοδωρής, επειδή παραθερίζω στα στήρα και μόλις τώρα το πρωί έφυγα από εκεί, υπάρχουν δεκάδες εγκατεστημένες ομπρέλες με τα παρελκόμενά τους. Μια χρονιά, όχι πολύ παλιά, ένας τύπος άφηνε ολόκληρη ψισταριά στην παραλία, αλυσοδεμένη με ένα-δύο τραπέζια, καρέκλες και ξαπλώστρες. Γι' αυτό και αυτός ο Έλλην, συμπατριώτης, είναι πάρα πολύ μπροστά. Εμείς είμαστε γατάκια δίπλα του, διότι εννοείται προς ο καλός νοικοκύρης. Ο ονομαζόμενος και Κιμπάρης, τουρκιστή, είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει, εκτός από την μπαστακωμένη ομπρέλα στην παραλία, εννοείται εκτός από τα τραπεζοκαθίσματα, να έχει και την ψισταριά. Πού θα ψήσεις κύριέ μου, αν δεν ψήσεις τη δική σου ψισταριά? Πολύ ωραία. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ποτοσάντε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας πάρα πολλά. Λοιπόν, θα ήθελα να θίξουμε ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι δεν έκανε η κυβέρνηση μια προσπάθεια. Έχει κατηγορηθεί από την αντιπολίτευση ότι την κάνει τελευταία στιγμή και όλο αυτό δημιουργεί μια ιστορία ότι στο παραπέντε των εκλογών. Αλλά ας προσπαθήσουμε τώρα να πάρουμε μια νομική άποψη από εσάς, κύριε Αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να θα μας είναι χρήσιμη. Θα θέλαμε λοιπόν καθαρώς τη νομική σας άποψη. Ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν, νομίζετε?
1: Καταρχήν, κύριε Ποτοσάλτε, προσωπικώς δεν με ενδιαφέρει το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, άλλωστε δεν είναι και δικό μου θέμα αυτό. Θα τα βρουν, πιστεύω, οι πολιτικοί. Εγώ το μόνο που μπορώ να εκφράσω τώρα είναι τη νομική μου απλά άποψη για την συνταγματική αναθεώρηση που έπρεπε ήδη να έχει γίνει από καιρό και η οποία είναι η εξής. Αλλά καταρχήν θέλω να πω, κύριε Ποτοσάλτε, ότι είναι αλήθεια ότι αυτή η χώρα είναι μια χώρα η οποία έχει ιστορία, πολιτιακή ιστορία, δηλαδή σαν κράτος, 200 χρόνια. Τα 200 χρόνια αυτά περάσαμε 7 πολέμους, 4 εμφυλίους πολέμους, 7 πτωχεύσεις, δηλαδή πτωχεύσαμε 7 φορές και 8 μεταπολιτεύσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτή η χώρα μπόρεσε και στάθηκε στα πόδια της και σήμερα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, έχει ένα πολύ καλό οικονομικό επίπεδο σε σχέση με πάρα πολλές άλλες χώρες του πλανήτη. Όμως, κύριε Ποτοσάλτε, σε όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει κάτι το οποίο διαπερνά όλη τη χρονική αυτή περίοδο. Και αυτό λέγεται διαφθορά. Λέγεται διαφθορά. Από τότε που ήρθαν τα πρώτα δάνεια της ανεξαρτησίας του 1824 έως και προσφάτως, αυτό το οποίο κυριαρχεί σε αυτή τη χώρα είναι κατασπατάληση, διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Δυστυχώς τότε και εκείνοι οι πρώτοι οπλαστηγοί μας, οι οποίοι πήραν τα πρώτα δάνεια, αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι που πολέμησαν για τη χώρα, μόλις ήρθαν τα λεφτά από την Αγγλία, τα πρώτα δάνεια της ανεξαρτησίας, έπεσαν απάνω και τα κατασπατάλησαν και όχι μόνο αυτά, και έως και τελευταία ό,τι δάνεια, γιατί όπως είχε πει παλιά και ένας υπουργός οικονομικών, το κύριο εισόδημα της Ελλάδος δυστυχώς είναι ο εξωτερικός δανεισμός. Η διαφθορά, κύριε Ποτοσάλτε, την οποία και εγώ υποτίθεται από τη δουλειά μου τόσα χρόνια την βιώνω σε επίπεδο επαγγελματικό, αφήνει δύο μεγάλα κακά, έχει δύο μεγάλες συνέπειες. Πρώτον, γίνεται κατεστημένη αντίληψη στον κόσμο, δηλαδή η συνήθεια, αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια, η έξις, είναι ότι χειρότερο. Όταν μαθαίνουμε και ζούμε με τη διαφθορά, αυτή η διαφθορά γίνεται κανονικότητα. Δηλαδή στο τέλος θεωρούμε ότι όλα αυτά τα πράγματα έτσι έπρεπε να είναι. Και αυτό είναι ότι χειρότερο, γιατί αυτό αλλοιώνει την αντίληψή μας για την ηθική, αλλά αλλοιώνει και την ίδια τη φύση μας. Το δεύτερο, η δεύτερη βαριά συνέπεια είναι ότι χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στο πολιτικό σύστημα. Βλέπω τώρα αυτές τις μέρες που γίνεται η συζήτηση και μιλάνε οι συγητές, όλοι μιλάνε για την ανάταξη του πολιτικού συστήματος, για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το πολιτικό σύστημα. Αυτό δηλαδή είναι το ζητούμενο. Το θέμα είναι ότι πώς αυτό το πράγμα θα επιτευχθεί. Με ποιον τρόπο. Νομίζω λοιπόν, κύριε Ποτοσάλτε, πλησιάζοντας πια στα 40 περίπου χρόνια της εισαγγελικής μου πορείας, δηλαδή ως νομικός της πράξης και όχι θεωρητικός, πιστεύω ότι τρεις μεγάλες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο Σύνταγμα τώρα, αυτή τη στιγμή, για να έχουμε μια πιο ποιοτική, πιο καλή και πιο συμβατή με το επίπεδο του λαού μας κοινωνία, δημοκρατία. Και αυτό είναι. Πρώτον, το άρθρο 86 του Συντάγματος. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί για το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι εάν οι πολιτικοί δεν καταλάβουν, οι πολιτικοί της Ελλάδος, ότι και αυτοί πρέπει να δικάζονται όπως οι άλλοι πολίτες, όπως όλοι οι άλλοι πολίτες, τότε δυστυχώς δεν προχωρήσαμε στο θέμα αυτό. Εάν μπορεί ο πολιτικός να πιστεύει ότι με κάποιον τρόπο θα ξεφύγει την ποινική τιμωρία, εάν βάλει το χέρι του στο μέλι, για να το πω πιο απλά, τότε δυστυχώς δεν κάναμε κανένα βήμα στο τομέα αυτό. Και πρέπει να σας θυμίσω, το θυμάστε άλλωστε, ότι μόλις πριν λίγα χρόνια, στη συνταγματική αναθεώρηση του 19, κατορθώσαμε να πείσουμε τους πολιτικούς μας ότι και αυτοί οι πράξεις τους θα πρέπει να παραγράφονται όπως όλων των απλών πολιτών, δηλαδή τα κακουργήματα σε 20 χρόνια. Γιατί τα δικά τους κακουργήματα υποπροϋποθέσεις θα μπορούσαν να παραγραφούν σε 7 μήνες. Και αυτό πραγματικά ήταν μια ντροπή. Έχει αλλάξει αυτό. Όμως, αυτό το οποίο θα πρέπει συνολικά, καθολικά πια να αλλάξει, είναι να υπαχθούν με αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις, γιατί δεν μπορεί ένας πολιτικός να σέρνεται επί χρόνια στα δικαστήρια και να υπάρχει αυτή η εικόνα σε βάρος του, να υπαχθούν πλήρως στο ελληνικό δικαστικό σύστημα όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όχι μόνο η προανάκριση, η προδικασία που λέμε εμείς, αλλά και η κύρια διαδικασία να επαφίεται στην κρίση των Ελλήνων δικαστών, επαναλαμβάνουμε αυστηρές προϋποθέσεις, με κλήρωση του προσωπικού του δικαστικού που θα εμπλακεί από την αρχή του έτους, ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες μεροληψίας ή παρέμβασης. Αλλά θα πρέπει και αυτοί κανονικά να δικάζονται από τους Έλληνες δικαστές, όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Ένα δεύτερο σημείο, στο οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει σοβαρά αλλαγή, είναι το θέμα του ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Αυτό είναι μια δικιά μας ελληνική πρωτότυπη πατέντα. Δηλαδή, ο βουλευτής υπό υποπροϋποθέσεις γίνεται και υπουργός και έχει ταυτόχρονα τη θέση και του βουλευτή και του υπουργού. Η άποψη την οποία σχημάτισε ο κ. Ποντοσάλτε επί τόσα χρόνια είναι ότι ο βουλευτής που γίνεται υπουργός δεν είναι ούτε βουλευτής, δεν είναι ούτε υπουργός. Βουλευτής δεν είναι γιατί δεν συμμετέχει στη Βουλή. Ως γνωστόν, η Βουλή είναι η λεγόμενη νομοθετική εξουσία. Εκεί παράγονται οι νόμοι, οι καλοί νόμοι για το κράτος, για την κοινωνία, για τη δημοκρατία μας. Και αυτοί οι νόμοι θα πρέπει να είναι συντεταγμένοι με σωστό τρόπο, να είναι εύχρηστοι και να εφαρμόζονται από όλους τους πολίτες. Όταν λοιπόν ο βουλευτής είναι ταυτόχρονα και υπουργός, δεν ασκεί νομοθετική εξουσία. Ασχολείται με το Υπουργείο του. Επομένως, είναι τιτουλάριος βουλευτής και πραγματικά είναι υπουργός. Ούτε όμως υπουργός είναι στην πραγματικότητα. Γιατί γίνεται υπουργός, κύριε Ποντοσάλτε, γι' αυτό πρέπει να τα πούμε, γιατί η εκπομπή σας πάντα μιλούσε ανοιχτά για τα θέματα αυτά. Ο υπουργός, ο οποίος γίνεται βουλευτής, στην πραγματικότητα δεν είναι πραγματικός υπουργός. Γιατί το μυαλό του είναι, λόγω της θέσεως αυτής, να κάνει πιο πολλά ρουσφέτια ώστε να ξαναβγεί βουλευτής στην περιφέρειά του. Θυμάμαι ότι μου έλεγε παλιά ένας πρώην πρωθυπουργός. Είχε δώσει χρήματα παραμονές εκλογών σε έναν υπουργό να πληρώσει την Ελλάδα και αυτός πλήρωσε μόνο την περιφέρειά του. Με αποτέλεσμα να σαρώσει στις βουλευτικές εκλογές εν τον αντιπάλτο και να μην απλήρωσε την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτές οι δυο εξουσίες δεν μπορεί να συμπλέκονται και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ο βουλευτής είναι πάντα βουλευτής και πρέπει να είναι πάντα βουλευτής. Ο υπουργός πρέπει να είναι πάντα υπουργός και να μην έχει καμία σχέση με την νομοθετική εξουσία. Γιατί είναι και το άλλο επιχείρημα, κύριε Ποντοσάλτε. Ο βουλευτής υποτίθεται ότι ελέγχει την κυβέρνηση. Την ελέγχει. Όταν είναι ο ίδιος υπουργός, ποια κυβέρνηση θα ελέγξει, αφού είναι και αυτός μέλος της κυβερνήσεως. Και τώρα ας μην κρυβόμαστε, κύριε Ποντοσάλτε. Όλοι οι βουλευτές, με το που γίνονται βουλευτές, προσπαθούν να βρουν άκρες στο Μαξίμου, στο εκάστοτε Μαξίμου, και να πάρουν μια θέση υπουργού. Να πάρουν μια θέση υπουργού, οι πιο πολλοί από αυτούς όχι με σκοπό να βοηθήσουν την Ελλάδα να ανακάμψει σε επίπεδο διοίκησης, αλλά να μπορέσουν να ξαναβγούν βουλευτές. Γιατί ως υπουργοί έχουν την άνεση να κάνουν πιο πολλά τους φέτια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν φτάσαμε στο 2026 και ακόμη δεν μπορούμε να παραδεχθούμε κάποια βασικά πράγματα, αυτό σημαίνει ότι ήδη είμαστε πολύ πίσω. Και αυτή τη στιγμή με τη διαφορά, όπως ξέρετε, χρόνια τώρα είμαστε στις τελευταίες θέσεις και παλεύουμε με τη Βουλγαρία. Μια είναι τελευταία αυτή, μια εμείς, μια αυτή, μια εμείς. Και γι' αυτό πρόκειται. Πότε θα αλλάξει λοιπόν αυτή η κατάσταση? Είναι κάτι πολύ απλό που ζητάνε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Κοντά σε αυτό, κύριε Ποντοσάλτε, μια συνταγματική και επαναλαμβάνω συνταγματική αλλαγή που πρέπει να γίνει, ενώ τώρα δεν είναι, είναι να καταργηθεί ο Σταυρός Προτίμησης. Ο Σταυρός Προτίμησης, όπως είχε πει παλιά ένας μεγάλος παλιός πολιτικός, εξαχριώνει τον βουλευτή. Αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες με τον ΟΠΚΕΠΕ, όπου βουλευτές εμπλέκονται, εγώ δεν θέλω να πω αν είναι ποινικά ή όχι, αυτό δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, όμως μια εμπλοκή τους υπήρχε. Στην ουσία τι ήταν αυτό? Αυτό στην ουσία ήταν ότι οι ψηφοφόροι τους, οι παράγοντες οι οποίοι τους στηρίζουν και μαζεύουν σταυρούς για αυτούς, τους πιέζαν. Θέλουμε λεφτά, θέλουμε εκείνο, κοίταξε εκείνο, το άλλο το θέμα που αφορά με τις επιδοτήσεις. Και όλοι οι βουλευτές ήταν υποχρεωμένοι για να μπορέσουν να ξαναβγούν, στην ουσία δηλαδή δεσμευμένοι, να κάνουν ακόμα και παράνομες πράξεις, παράτυπες θα πω εγώ, γιατί το παράνομο πήγαινε στο έγκλημα, να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των ψηφοφόρων τους, ώστε να μπορούν και αυτοί μετά να πάρουν τις ψήφους. Άρα λοιπόν στην ουσία υπάρχει μια ανακύκλωση, η οποία δημιουργεί ένα χάος στο πολιτικό σύστημα γενικά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε βουλευτές τόσο πολύ. Και βλέπουν αυτοί ότι παίρνει ο γείτονας μια παράνομη ενδεχομένως επιδότηση ή καινόμενη που αυτοί δεν μπορούν να πάρουν και δεν μπορούν να πάρουν οι ίδιοι. Πέραν το γεγονότος ότι το ξέρετε αυτό, όλοι οι παραμονές εκλογών προσπαθούν να βρουν δεξαμενές ψήφων. Άλλος έχει ομάδα, ποδοσφαιρικές ομάδες, άλλος έχει την εκκλησία. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, υπήρχαν εδώ βουλευτές οι οποίοι λέγανε «Α, αυτοί θα βγουν σίγουρα, έχουν την εκκλησία». Ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, ποδοσφαιρικές ομάδες. Αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν σε μια πιο καλή δημοκρατία. Και πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά τα πράγματα. Και πρέπει τα κόμματα, τα οποία είναι συνταγματικοί οργανισμοί και δεν μπορούν να τα σάλτουν, να ανακάμψουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 19 του Συντάγματος και είναι φυτώριο ιδεολογιών και προσώπων νέων πολιτικών, έχουν γίνει στην ουσία καταστήματα ευρέστας εργασίας για κομματικά στελέχη και αποτυχόντες υποψήφιους βουλευτές. Μα δεν είναι κόμματα αυτά, δεν είναι δημοκρατία αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι τρεις αλλαγές θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στο Σύνταγμα σήμερα που μιλάμε, ώστε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο πολιτικό σύστημα για μια πιο ποιοτική ελληνική δημοκρατία.
0: Πολύ καλά. Δεν έχω σιωπήσει ξανά σε προσκεκλημένο, κύριε Φλωρίδη, αυτό να ξέρετε. Μόνον, τα είπατε όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο από τη δική μου πλευρά να πω ότι και στην πλευρά της δικαιοσύνης να γίνει μια προσπάθεια ακόμη μεγαλύτερη για την επιτάχυση των διαδικασιών και την έκδοση των αποφάσεων.
1: Κύριε Ποντοσάτε, σας πω κάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια επιβάρηση. Το λέμε αυτό πάρα πολύ καιρό, το λέμε τόσα χρόνια, δεκαετίες πια. Πρέπει να γίνουν ορισμένες βασικές αλλαγές στη δικαιοσύνη, οι οποίες δυστυχώς δεν γίνονται. Και πρώτα-πρώτα, ας το δούμε σοβαρά. Δεν μπορεί η Ελλάδα σήμερα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, να έχει πενταπλάσιο περίπου αριθμό δικηγόρων. Δεν γίνεται αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιβιώσουν. Και για να επιβιώσουν, πρέπει να φέρουν σε εμάς συνέχεια υποθέσεις στα δικαστήρια. Και όταν έχονται τόσες πολλές υποθέσεις, όταν ήμουν στην Αγγλία και Ποτοσάλτε, ο συμβιβασμός των υποθέσεων εκεί, ξέρετε τι ποσοστό φτάνει, περίπου 90%. Οι διάδικοι είναι υποχρεωμένοι εισαγωγικά να συμβιβαστούν, γιατί όπως λέμε και εμείς από παλιά, λέμε στα δικαστήρια, ο χειρότερος συμβιβασμός είναι η καλύτερη δίκη. Πρέπει να συμβιβαστούν για το δικό τους όφελος. Όμως αυτό το πράγμα προϋποθέτει ότι ο δικηγόρος πρέπει να ζει καλά, και ο δικηγόρος και οι δικηγόροι παντού σε όλο τον κόσμο ζουν αξιοπρεπώς. Εδώ στην Ελλάδα, με τον τεράστιο αυτό αριθμό των δικηγόρων, είναι αδύνατο να υπάρξει επιτάχυνση. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, οι πρώτοι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας, και το τονίζω αυτό, γιατί πραγματικά οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι οι πρώτοι επιστημονικοί σύλλογοι σε μια χώρα, είναι αυτοί που εγγυούνται τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών και τα προσωπικά τους στη λύση των προσωπικών τους προβλημάτων, που δεν μπορεί να κάνει κανείς άλλος αυτό. Δεν μπορεί αυτός ο κλάδος να δυστυχεί. Και να φτάνουμε σήμερα σε πραγματικά έκτροπα, τα οποία δεν θέλω να τα αναφέρω τώρα από την εκπομπή σας. Όμως τα πράγματα δεν είναι καλά. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να μειωθεί ο αριθμός των εισαγωμένων στους δικηγορικούς συλλόγους, ώστε σταδιακά να μειωθεί αυτός ο αριθμός, και έτσι οι δικηγόροι θα φέρουν πιο λίγες υποθέσεις στα δικαστήρια. Στενάζουν πια τα δικαστήρια. Σας το λέω αυτό τώρα, μετά πλησιάζω τα 40 χρόνια που έχω στον κλάδο. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοια υπερφόρτωση. Και αυτό το πράγμα δεν σταματάει δυστυχώς. Πρέπει να μπουν ορισμένοι κανόνες, ώστε ναι, να μπορεί ο πολίτης να πάει στα δικαστήρια, να προσφύγει στα δικαστήρια, αλλά όταν πραγματικά υπάρχει μια προαξία κανόνες, ώστε ναι, να μπορεί ο πολίτης να πάει στα δικαστήρια, να προσφύγει στα δικαστήρια, αλλά όταν πραγματικά υπάρχει μια προαξιολόγηση ότι το ζήτημά του μπορεί να βρει λύση. Αυτή η προαξιολόγηση γίνεται σε όλο τον κόσμο.

0: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου, όπου εκεί αντιλαμβάνεστε ότι είναι χιλιάδες οι προσφυγές, όλοι προσφεύγουν εκεί. Υπάρχει ένα όργανο που αξιολογεί, προαξιολογεί και βάζει απευθείας στο αρχείο κάτι που το οποίο έχει ήδη προδικαστεί ή δεν έχει μέλλον. Εδώ σε εμάς είμαστε επαφωμένοι και μια είπε στον Άριο Πάγο. Τώρα σας μιλάω για το Supreme Court της χώρας. Ο Άριος Πάγος είναι υποχρεωμένος, ο Άριος Πάγος, και μια χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Παρακαλώ, 2.000 ευρώ. Δηλαδή ένα πράσινο του ΠΟΚ. Να το εξετάσει. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται δικαστήριο, ορίζεται εισηγητής, ορίζεται συμβούλιο, δικάσιμο συμβούλιο και βγαίνει απόφαση για 2.000 ευρώ και τίποτα σαν. Ναι. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να προχωρήσουν και αυτές δεν είναι στο δικό μας το χέρι. Είναι της πολιτείας το χέρι, του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φλωρίδη. Επαξίως παίρνετε εδώ τον χαρακτηρισμό του Πέστα Χρυσόστομε που διαβάζω σε πολλά μηνύματα για εσάς. Το ραντεβού μας από το φθινόπωρο ξανά. Ορίστε.
0: Αυτά τα λέω εδώ και όχι.
1: Το ξέρω, τα λέτε χρόνια, αλλά ένα ευκαιρία τώρα.
0: Και αυτά, αν γίνεται στον δρόμο, αυτά λέει και ο κόσμος. Δυστυχώς, σαν να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι κουφό.
1: Ναι.
0: Δεν ακούει. Μα είναι απλά πράγματα και αυτά πρέπει να γίνουν τώρα. Πόσο ακόμα θα απαξιωθεί το πολιτικό σύστημα, είναι κρίμα γιατί έχουν πολύ καλούς πολιτικούς και έντιμους, το πιστεύω, έντιμους πολιτικούς, οι οποίοι δεν αξίζουν αυτής της μεταχείρισης εξαιτίας λίγων πολιτικών, επαναλαμβάνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη.
0: Είστε καλά,
1: καλημέρα σας. Τώρα, σας παρακαλώ τώρα, ποιος τα στέλνει σε ποιον προφανώς. Τώρα μου λέει ο κύριος Μαθιός, Άρη μου, εισαγγελείς τα στέλνουν στα δικαστήρια, όχι δικηγόροι. Σας το είπε προηγουμένως, τα απάντησε επ' αυτού ο κύριος Φλωρίδης. Εσάς δε, κύριε Ελευθέρη Καλετζόπουλε, δεν ξέρω τώρα, απευθύνεστε με μια κακία απέναντί μου σε ό,τι αφορά στον Θάνο Τζίμερο. Ο μόνος άνθρωπος που φιλοξενώ τον Θάνο Τζίμερο. Ακόμη και τώρα που έχει φύγει από την πολιτική, λέγεται Άρης Πορτοσάλτε. Και μου λέτε τώρα είναι αργά. Εγώ φταίω που δεν ψηφίστηκε ο Τζίμερος. Τι να σας κάνω, εγώ φταίω. Ας τον ψήφισε η κοινωνία. Λες και εγώ είπα μην ψηφίζετε Τζίμερο. Έλεος δηλαδή. Οι φίλοι του Τζίμερου που εκφράζεστε μέσω της εκπομπής. Έλεος. Όπως λέγεται και στο διαδίκτυο, κάπου όπα. Καλημερίζω κλείνοντας και το δεύτερο μέρος σημερινής μας εκπομπής την κυρία Ζέτα Μακρύ, η οποία μου λέει ωραία συντροφιά στο ταξίδι, πηγαίνετε για τα εγγένεια του δρόμου Ε65, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα γραφίτι επιτέλους. Διάλειμμα δεύτερο, ειδήσεις και ερχόμαι για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Με νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, προσθέτει ότι οι ζημιές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το δίκαιο και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση και κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Η Γερμανία εχθές ανακοίνωσε ότι αποσύρει 2 πολεμικά πλοία της που βρίσκονται κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών τορμούς, μετά και τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Τα 100 ευρώ το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6,9% στα 100,5 δολάρια το βαρέλι. Σύρινες συναγερμούχησαν χθες βράδυ στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και drones. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε χθες το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά Τορμούς, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τάσνιμ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσή του απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη άντρα στοιχείο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με θαμνοκοπτικό μηχάνημα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.800 ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας, που έμενε στο σπίτι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ τους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιά στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 23 Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους και για όλες, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια είτε κατοικείτε στο εξωτερικό, να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ημέρα, και όπως μαθαίνω από εξωτερικούς ανταποκριτές ήδη φυσάει, άρα έχουμε αλλαγή καιρού, έχουμε αλλαγή καιρού. Εγώ δεν το νιώσα νωρίς το πρωί που κατέβαινα να σας πω την αλήθεια, αλλά έχουμε ήδη αλλαγή καιρού. Γιατί έλεγα ότι δεν μπορεί, περάσει ένα 24ωρο, μην χρειαστεί να πάρουμε και δεύτερο 24ωρο. Άρα από τώρα κάπως τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν κάνω ακόμη πρόλογο, φίλες και φίλοι, προκειμένου να καλωσορίσω τον κύριο Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη. Ο κύριος Χαραλαμπάκης είναι ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σήμερα κοσμήτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου ΚΙΛ. Κύριε καθηγητά, κύριε Χαραλαμπάκη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάντη και σε εσάς και στους ακροατές μας.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε Χαραλαμπάκη για αυτήν τη συζήτηση που θα κάνουμε με την ευκαιρία αυτής της μεταρρυθμίσεως. Χαρακτηρίζεται ιστορική, είναι γεγονός στην
3: ενότητα
2: εκπαίδευση, με την δυνατότητα που παρέχεται στους πολίτες να επιλέγουν ανάμεσα σε ένα δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο και σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο, και επιτέλους το ζούμε, θα ζήσει η ελληνική κοινωνία από εδώ και μετά, η ελλαδική κοινωνία για να είμαι ακριβής, αυτήν την δυνατότητα της επιλογής. Τώρα, εσείς έχετε υπηρετήσει το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πώς αντιμετωπίζετε αυτήν την μεταβολή στο ακαδημαϊκό πεδίο?
3: Κοιτάξτε, είναι ένα τεράστιο στοίχημα για όλους μας. Για όλους όσοι ασχολούμαστε με την ανώτατη εκπαίδευση, γιατί πράγματι η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες, στις οποίες, με όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, στις οποίες αυτό ήταν κάτι το αυτονόητο, δεν υπήρξε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά από την πλουσιότατη εμπειρία σας, τόσο εύκολη. Χρειάστηκε να περάσουμε από πολλά κύματα και μέχρι που τόλμησε η κυβέρνηση να προωθήσει αυτή την μεταρρύθμιση. Έχουμε χάσει πάρα πολλά χρόνια πάνω σε αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα προσωπικό βίωμα για να καταλάβετε και από μια άλλη πλευρά το πόσο αναγκαίο ήταν αυτό το πράγμα. Πριν από αρκετά χρόνια είχα διατελέσει πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠΗ, περισσότερος κόσμος το ξέρει ως ΔΙΚΑΤΣΑ. Είναι αυτή η κρατική αρχή που αναγνωρίζει τα πτυχία από τα ολοδαπά πανεπιστήμια. Είχα βάλει λοιπόν τότε τους συνεργάτες μου, επειδή είχαμε τα στοιχεία στη διάθεσή μας, να κάνουν μια έρευνα και να μου πούν πόσα Ελληνόπουλα εκείνη τη χρονική στιγμή σπουδάζονταν στο εξωτερικό, δηλαδή είχαν φύγει από την πατρίδα τους, και δεν εννοώ τα Ελληνόπουλα της Διασποράς ή τα γεννημένα στο εξωτερικό, αυτά μόνο που φύγαν από την πατρίδα τους για να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό, γιατί δεν έβρισκαν τρόπο να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Ξέρετε τι αριθμό μου βγάλαν τότε, κύριε Πρωτοσάλτε? Πάνω από 100.000 σε μία χρονική στιγμή. Εάν αυτό, κάντε μια απλή μαθηματική πράξη, το πολλαπλασιάσετε επί 30-35.000 που είναι όπως λένε τα στατιστικά δεδομένα, ένας μέσος όρος κόστους σπουδών ενός παιδιού στο εξωτερικό, καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας έχανε 3,5 δις το χρόνο.
2: Ναι.
3: Δεν θα πω τίποτε άλλο.
2: Ναι.
3: Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν.
2: Τώρα, πριν από λίγο, στο προηγούμενο ημίωρο, ο αντισαγγελεύς του Αρείου Πάγου, ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης,
3: τόνισε... άκουσα με μεγάλη προσοχή.
2: Ναι. Και τόνιζε το γεγονός ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ του πληθυσμού της πατρίδας μας και του αριθμού των δικηγόρων, κύριε καθηγητά, κύριε Χαραλαμπάκη. Λέμε πόσες ακόμη νομικές υπάρχουν, ακόμη περιθώριο, και έρχεται και το ΚΙΛ με μια νομική σχολή. Πώς το χειρίζεστε αυτό το θέμα?
3: Εντάξει, καταρχήν αυτό... Πράγματι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δικηγόρων. Βέβαια θα μου επιτρέψει ο φίλτατος κύριος εισαγγελέας, τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια και τον εκτιμώ πάρα πολύ, να κάνω μια μικρή διόρθωση σε αυτά που είπε, από τη δική μου σκοπιά τουλάχιστον. Τεράστια ευθύνη για τον πληθωρισμό των δικαστηρίων φέρουν και οι δικαστικοί και οι εισαγγελείς. Εάν δείτε πόσες υποθέσεις στέλνουν οι εισαγγελείς στο ακροατήριο που δεν ήταν για ακροατήριο, ενώ έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τον νόμο να τη θέσουν στο αρχείο, θα βλέπατε και μια άλλη σκοπιά αυτής της υπερφόρτωσης, αν θέλετε, των δικαστηρίων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δικαστικά συμβούλια, που πολύ συχνά, θα είμαι σκληρός αλλά πρέπει να το πω, αντί να εντρυφήσουν στην υπόθεση και να τολμήσουν να πούν ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι όριμη για ακροατήριο, γιατί δεν προκύπτουν ευθύνες του κατηγορουμένου, περιορίζονται σε μια απλή αντιγραφή του κατηγορητηρίου.
2: Αλλά σε αυτό θα πούμε, αυτό συμβάλλει στην καθυστέρηση των διαδικασιών εντός δικαιοσύνης.
3: Όμως, είναι μονοπλευρή.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά ο αριθμός των δικηγόρων είναι άλλο πεδίο. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δύο διαφορετικά πεδία.
3: Βεβαίως, έχετε δίκιο και θα έρθω αμέσως σε αυτό. Υπάρχει λόγος στις τρεις μεγάλες και εξαιρετικές, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί σε μία από αυτές είχα την τιμή να υπηρετήσω για πολλά χρόνια. Οι τρεις νομικές σχολές της χώρας μας είναι υψηλότατο επίπεδο, από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Σας το λέω ξανά. Υπάρχει όμως λόγος να έχουν 500 φοιτητές στο έτος η κάθε μία. Μπορεί κανείς πράγματι να επιτελέσει το σοβαρότατο και υπευθυνότατο λειτουργήμά του ως ακαδημαϊκός δάσκαλος, έχοντας 500 παιδιά μπροστά του, όταν στα αντίστοιχα τμήματα στα ξένα πανεπιστήμια δεν υπερβαίνουν τους 30, 40, 50. Είναι δηλαδή τόσο εκτός πραγματικότητας οι Ολλανδοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, που επιβάλλουν ολιγομελή τμήματα στις νομικές σχολές, και όχι μόνο στις νομικές, και σε άλλες σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης. Πώς να λειτουργήσεις με 500 άτομα ανά έτος μπροστά σου? Καταλαβαίνετε ότι εδώ το θέμα του υπερπληθωρισμού των νομικών ανυφίσταται, γιατί κατ' εμέ δεν είναι τόσο οξύ, διότι υπάρχουν και άλλα παρεμφερή και συναφή επαγγέλματα ή ασχολίες με τις οποίες μπορεί να ασχοληθεί ένας νομικός. Δεν είναι απαραίτητα να είναι δικηγόρος ακροατηρίου, όπως πολλοί από εμάς. Άρα χώρος υπάρχει. Αλλά πέραν τούτου, αντί να εξορθολογήσουμε τον αριθμό των εισακτέων στα δημόσια πανεπιστήμια, να τα ανακουφίσουμε, να δώσουμε στους συναδέλφους τον χρόνο και την άνεση να επιτελέσουν ακόμα καλύτερα το λειτουργήμά τους, που το επιτελούν οι περισσότεροι με πολύ μεγάλο σεβασμό σε αυτό που κάνουν. Λέμε τώρα για υπερπληθωρισμό φοιτητών νομικής. Νομίζω ότι το βάρος το θέτουμε στη λάθος πλευρά.
2: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου ΚΙΛ, ποια είναι τα μαθήματα κορμού του ελληνικού δικαίου τα οποία θα διδαχτούν οι υποψήφοι σας, και πώς αυτό θα συνδυαστεί με την βρετανικό δίκαιο?
3: Και εδώ έχουμε δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι προσφέρουμε το κλασικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρουν και οι κρατικές νομικές σχολές, λίγο πολύ με τα ίδια μαθήματα, με την ίδια λίγο πολύ κατανομή, δηλαδή τις κλασικές νομικές σπουδές που κάθε παιδί που μπαίνει σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο, σπουδάζει στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν διαφέρει σε τίποτα το δικό μας, ο κορμός του δικού μας προγράμματος από αυτό που θα σπούδαζε ένα παιδί στο Αριστοτέλειο, στο Δημοκρίτιο ή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στη νομική του σχολή. Εκείνο που είναι, αν θέλετε, κάτι που διαφοροποιεί το πρόγραμμα του ΚΙΛ από... Και επίσης ξέχασα να πω ότι εννοείται ότι το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζει το ισότιμο, δηλαδή αυτός που θα πάρει το πτυχίο του θα γραφτεί στο δικηγορικό σύλλογο, δεν χρειάζεται αναγνώριση το πτυχίο του, είναι σαν να έχει πάρει ένα πτυχίο από μια κρατική νομική σχολή. Εκείνο όμως που δίνει σε εμάς και μια ιδιαιτερότητα είναι το εξής. Παράλληλα με αυτό, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί και 6 μαθήματα βρετανικού δικαίου, ειδικά μαθήματα βρετανικού δικαίου, που αν τα διδαχθεί και τα περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις, ταυτόχρονα και παράλληλα μπορεί να γραφτεί και ως μέλος στον Βρετανικό Δικηγορικό Σύλλογο. Δηλαδή θα έχει μια δυσυπόστατη οντότητα, νομική οντότητα ο αποφυτός μας, και αυτό σήμερα που η παγκοσμιοποίηση, ο χώρος της νομικής είναι από τους πρώτους τους οποίους έχει παρισφρήσει η παγκοσμιοποίηση, το γνωρίζετε και εσείς με την πλουσιότητα εμπειρία σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Πολύ ωραία. Τώρα, επειδή παρουσιάζω εγώ τα μηνύματα του Πανεπιστημίου ΚΙΛ, βλέπω υπάρχει ένα άλλο στο πρόγραμμα σπουδών, ένα σκέλος εκπαίδευσης που αφορά στην διερευνητική εγκληματολογία.
3: Ναι, αυτό είναι ένα ειδικό πρόγραμμα. Δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα σπουδών της νομικής, το κλασικό. Είναι ένα άλλο παράλληλο πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο έχουν ήδη εγγραφεί κάποιοι φοιτητές και το παρακολουθούν στο πρώτο έτος, το οποίο είναι, όσοι έχουν δει CSI New York και τα λοιπά στην τηλεόραση καταλαβαίνουν, έχει να κάνει με τις ανάγκες που υπάρχουν στη σημερινή εποχή του εξυγχρονισμού της εγκληματολογικής προσέγγισης του εγκλήματος και όλων όσων συμβαίνουν, της αστυνομικής διερεύνησης μιας υποθέσεως κτλ.
2: Είναι αυτό, κάτι παράλληλο, λέτε, το οποίο θα είναι ένα επιπλέον προσόν για τον πτυχιούχο.
3: Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με τις βασικές σπουδές της νομικής. Δεν είναι, δηλαδή, το παρακολουθούν τα παιδιά που σπουδάζουν νομική, κλασική νομική, αλλά υπάρχουν τα παιδιά που τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί είναι μοναδικό στην Ελλάδα, από τα λίγα στην Ευρώπη, πολύ πρωτοποριακό, και δίδει σε κάποιους που έχουν πράγματι ένα ενδιαφέρον για το φαινόμενο της εγκληματολογίας και της εγκληματολογικής προσέγγισης τη δυνατότητα να κάνουν σπουδές που θα τους αναδείξουν, αν θέλετε, σε μια πολύ μικρή, σε ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων που θα κατέχουν αυτό το αντικείμενο.
2: Κλείνουμε με ένα σύντομο μήνυμά σας στους υποψηφίους γονείς, φοιτητές, φοιτήτριες, παρακαλώ.
3: Πρώτον, είμαι και εγώ γονιός, δεύτερον και ως ακαδημαϊκός δάσκαλος πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω τι σημαίνει, ποια είναι η ψυχική, η ηθική, η οικονομική, η προσωπική ταλαιπωρία όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των έρμοντων γονέων που περνάνε, η δοκιμασία που περνάνε σε αυτές τις μέρες, με την ευκαιρία που ότι σε λίγα λεπτά από ό,τι έχω πληροφορηθεί θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να πω, και πιστέψτε με, το λέω με το χέρι στην καρδιά, ότι όσοι πετύχουν, μπράβο, και να κοιτάξουν να το εκμεταλλευτούν για να κάνουν καλές σπουδές. Και όσοι δεν πετύχουν, δεν τελειώνει ο κόσμος σήμερα εδώ. Η ζωή δίνει πάντα δεύτερες ευκαιρίες, ειδικά για ένα νέο 18-19 χρονών, και δεύτερες και τρίτες. Ας μείνουν ψύχρεμοι και ας βρουν τρόπο να δράξουν τη δεύτερη ή την τρίτη ευκαιρία που τους δοθεί.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπάκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι και καλή επιτυχία.
3: Το ίδιο και σε εσάς και στους ακροατές.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, κοσμήτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου, του μη κρατικού Πανεπιστημίου ΚΙΛ. Ο κύριος Χαραλαμπάκης, σήμερα ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου, δίδαξε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ναι, απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι του στην άμμο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Σύριζες συναγερμού είχαν χθες βράδυ στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, το απόγευμα χθες η 40χρονη μετέβησε σπίτι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Λογομάχησε με το ζευγάρι που έμενε στο σπίτι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σήμερα ένα από τα θέματα της ημέρας είναι αυτή η εισαγγελική πρόταση να παραπεμφθεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα στελέχη, ο κύριος Τριαντόπουλος, στο ειδικό δικαστήριο μαζί με άλλα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη προκειμένου να εξεταστούν συνθήκες αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Δεν θα μπω στο να κρίνω την πρόταση του εισαγγελέα, δεν το συζητούμε, έχει περισσότερα στοιχεία, ξέρει τα πάντα και εκείνος θα κάνει αυτή την πρόταση, θα εξεταστεί από το δικαστικό συμβούλιο και θα αποφανθούν το τι πρέπει να κάνει η δικαιοσύνη αναφορικώς με την παραπομπή ή όχι στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι με το άκουσμα της είδησης ξεκίνησε ο χορός της αντιπολίτευσης για άλλη μια φορά, η οποία εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών, και να σημειώσω ότι αν πρέπει να συζητήσουμε κάτι για εκείνη τη χρονική στιγμή που συμβαίνει το δυστύχημα είναι το ότι δυστυχώς η Ελλάδα, το κράτος μας ως κράτος, δεν διαθέτει πρωτόκολλο για το πώς αντιμετωπίζονται οι αντίστοιχες περιπτώσεις. Δυστυχώς, δεν διαθέτει. Ναι, έχουμε ελλείψεις στο κράτος μας. Εδώ δεν είχαμε Επιτροπή Αντιμετώπισης Διαλεύκανσης Τροχαίων Δυστυχημάτων και Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων και την συστήσαμε αργότερα. Αλλά αυτό πες είναι η Επιτροπή Διερεύνησης. Εδώ δεν είχαμε το πρωτόκολλο, το τι κάνει, ποιος είναι ο ρόλος και τι κάνουν, πώς είναι μοιρασμένο, τι κάνει το κεντρικό κράτος, τι κάνει η αυτοδιοίκηση, τι κάνει η αστυνομία, τι κάνει το πυροσβεστικό σώμα. Απλώς θέλω να πω ότι η λέξη μπάζωμα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και τη βρήκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και το πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό. 8 στους 10 Έλληνες πιστήκατε ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει τι πράγμα, τι συγκαλύπτει. Το ατομικό λάθος ενός σταθμάρχη, ο οποίος έβαλε 2-3 να συγκρουστούν, τι καλύπτει. Γιατί η ξυλολιάδα δεν υπήρχε, αλλά φτιάχτηκε η ξυλολιάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα διερευνηθούν στην ακροαματική διαδικασία και νωρίτερα, αν υπάρχουν ευθύνες στον κύριο Τριαντόπουλο, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Αν λοιπόν έχουμε να πούμε για εκείνη τη χρονική στιγμή κάτι, είναι ότι πράγματι δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Αλλά αν θυμηθώ τις συνθήκες δυστυχημάτων που έγιναν στον ευρωπαϊκό χώρο με επίκεντρο την Ισπανία και σε άλλα κράτη όμως, αλλά μετά το δυστύχημα των Ντεμπών, είναι ότι θυμόμαστε πως πήγαν στο ίδιο σημείο Γερανοί, πάτησαν πάνω στην επιχωμάτωση και όχι στα μπάζα, έγιναν δηλαδή στηρίγματα για να μπορέσουν να κρατήσουν οι Γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια που είχαν ανατραπεί προκειμένου να αναζητηθούν από κάτω είτε ζωντανοί είτε τραυματίες. Γι' αυτό το λόγο έγιναν όλα αυτά. Δεν προχωρώ παρακάτω, διότι η αντιπαράθεση αυτή έχει τοξικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται δυστυχώς άλλη μια φορά από την αντιπολίτευση, η οποία, παρά το γεγονός ότι πήγε στον κουβά πολλές φορές, επιμένει, διότι η ένδυα πολιτικών θέσεων και οι φιλοδοξίες γεννούν και περιπτώσεις Σαλμά και τις περιπτώσεις Σαλμά, το λέω αναφορικώς με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει εξεταστεί πολλαπλώς και δεν έχει εντοπιστεί κάτι ως προς τις κατηγορίες που το αποδόθηκαν στη σκευωρία Νοβάρτης, αλλά και προς την πλευρά των άλλων πολιτικών κομμάτων που ψάχνουν να βρουν, ακριβώς γιατί υπάρχει ένδυα πολιτικών θέσεων, να βρουν τρόπους να επιτεθούν στην κυβέρνηση. Τέλος. Χθες άνοιξα το θέμα για τον ξενώνα στέγων, τον οποίον έκλεισε ο Δήμος Αθηναίων σήμερα με δύο φιλοξενούμενους. Την κυρία Μαρία Στατηγάκη, είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων Ισότητας Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας, την οποία θα καλημερίσω σε λίγο αφού σας διαβάσω ένα email, και τον Κώστα Μπακογιάννη, τέος δήμαρχο, ο οποίος και εκείνος περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Όπως σας είπα χθες, θα επικοινωνούσα με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Επικοινώνησα με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Μόνο που ο κύριος Βαρτζόπουλος την επικοινώνησα με ποια λογική. Να έρθει ο κύριος Βαρτζόπουλος να μας εξηγήσει τη λογική για αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. Αλλά ο κύριος Βαρτζόπουλος μου λέει, δεν είμαι πια υπουργός. Τι να εξηγήσω κάτι που έκανα τώρα ως βουλευτής, που έκανα ως υπουργός. Δεν την κατάλαβα τη λογική. Okay, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και διαβάζω την επιστολή που έλαβα. Άκουσα τη ραδιοφωνική σας εκπομπή με καλεσμένους τον κύριο Μπακογιάννη και την κυρία Στατηγάκη. Στο τέλος της εκπομπής είπατε ότι θα επανέλθετε στο θέμα και ότι θα αναζητήσετε τον κύριο Βαρτζόπουλο. Σας προτείνω να αναζητήσετε και τον κύριο Θεοχάρη, πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ. Για την ιστορία, ο ΕΟΠΑΕ είναι πλέον ο Κανά, το ΚΕΘΕΑ και το 18 Άνω που ενοποιήθηκαν, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτοί οι τρεις οργανισμοί ενοποιήθηκαν και έγιναν ΕΟΠΑΕ. Και να το ψάξετε και πιο πέρα το θέμα σε σχέση με την απεξάρτηση, διότι η συγχώνευση δεν έγινε και δεν γίνεται ανέμακτα. Γίνονται συγχωνεύσεις δομών χωρίς προειδοποίηση, γίνονται μετακινήσεις προσωπικού χωρίς συνένεση. Όσοι δεν ανήκουν στους συμμετέρους έχουν και ανάλογη μεταχείριση. Υπάρχουν δύο σύλλογοι εργαζομένων που ένας είναι φιλικός προς τη διοίκηση και ο άλλος όχι. Δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που να ορίζει το καθηκοντολόγιο των εργαζομένων, με αποτέλεσμα όλες οι ειδικότητες να καλούνται να γίνουν εργαζόμενοι γενικών καθηκόντων και στο ενδεχόμενο που αρνείται να υπάρχει η απειλή της δυσμενούς μετάθεσης. Συγγνώμη που θα το γράψω, αλλά θέλω να διατηρηθεί η ανωνυμία μου. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και τον χρόνο σας. Αγαπητοί μου, έχω διαβάσει αντίστοιχη επιστολή που μου έχει σταλεί πριν από 15 μέρες. Τώρα το θέμα μας δεν είναι αυτό. Καταλαβαίνω, αυτό αφορά εσάς εκεί στην ενοποίηση που διαμαρτύρεστε γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Μπακογιάννη και την κυρία Στατηγάκη. Λοιπόν, εγώ καλημέρα σας, κυρία Στατηγάκη.
4: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας, κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα σας. Και αρχίζω με εσάς, κύριε Μπακογιάννη.
5: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκριση. Εγώ, κύριε Μπακογιάννη, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι ευκαιρίας δοθήσεις με την ενοποίηση έκλεισε ο Δήμος τον ξενώνα. Έχετε να πείτε κάτι άλλο επ' αυτού?
5: Όχι, εγώ κύριε, επειδή κοιτάξτε τώρα, μπορούμε να μιλάμε ατελείωτα και να ρίχνουμε τον μπαλάκι των Αθηνών ο ένας τον άλλον. Εγώ θέλω να σταθώ στην ουσία, στην πραγματικότητα της Αθήνας. Ποια είναι αυτή? Όποιος κάνει μία βόλτα στην πόλη θα αντιληφθεί ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ανθρώπους ξαπλωμένους στα πεζοδρόμια, στις εισόδους των πολυκατοικιών, στα πάρκα, στα μπαγκάκια. Παραδομένους ανθρώπους, ξεχασμένους, αόρατους για πάρα πολλούς από εμάς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση οι ίδιοι, επιβαρύνουν όμως και τις γειτονιές. Σκεφτείτε ένα παιδάκι το οποίο πρέπει να βγει από την έξοδο μιας πολυκατοικίας και συναντά αυτή την εικόνα. Τι είχαμε κάνει εμείς όταν ήμασταν στο Δήμο? Είχαμε πάρει την πρωτοβουλία ως Δήμος, ως αυτοδιοίκηση και είχαμε δημιουργήσει μια δομή, που μπορούσε να στεγάσει σχεδόν 80 ανθρώπους, μια δομή detox, η οποία πετύχε με δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έδινε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα δεύτερο δικαίωμα στη ζωή και είδα με τα μάτια μου ανθρώπους που ήταν λιωμένοι κυριολεκτικά σε ένα πεζοδρόμιο να σηκώνονται όρθιοι και να βγαίνουν μπροστά. Και δεύτερον, ανακούφιζε αυτή η δομή τις γειτονιές της Αθήνας. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία
3: σε κάποιο
5: του Δήμου.
3: Βαθμό, οποία, σε κάποιο βαθμό.
5: Προφανώς, έχετε ναι. δίκιο. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου, η οποία είχε αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από τον Bloomberg, από τους πάντες. Και η συζήτηση που κάναμε εμείς ήταν: τι ωραία που έχουμε αυτή τη δομή, πως επειδή δεν αρκεί, πρέπει να δημιουργήσουμε και μια δεύτερη και μια τρίτη δομή. Και μάλιστα, αν θυμάστε, γιατί τα έχουμε συζητήσει και πριν τις εκλογές του 2023, δικιά μας προεκλογική δέσμευση ήταν να δημιουργήσουμε και άλλη μια δομή, γιατί βλέπαμε ότι αυτό δουλεύει, ότι είχε αποτέλεσμα. Έρχεται τώρα ο Δήμος Αθηναίων και αυτή τη δομή την κλείνει. Το Μάιο μας είπε ότι θα αναβαθμιστεί η δομή. Σήμερα η δομή αυτή, η αναβάθμιση της πια είναι ότι έκλεισε. Κλείδωσε. Τώρα, θέλετε να παίξουμε το παιχνίδι και να πούμε ότι δεν φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Στο τέλος, ποιος την πληρώνει? Ο Αθηναίος.
3: Ναι. Λοιπόν, κυρία Στατικάκη, έχετε αντίλογο σε αυτή τη λογική?
4: Βεβαίως. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο κ. Μαγκογιάννης, ότι το πρόβλημα υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας. Αυτή η δομή αφορά στέγη, υπνοτήριο μάλλον, ξενώνα εξαρτημένων, δεν λύνει το πρόβλημα, και κυρίως η εξειδίκευσή της, το να φροντίζεις άτομα εξαρτημένα, δεν είναι δουλειά του Δήμου. Συμφωνήσαμε το Σεπτέμβριο του 2025 και με το Υπουργείο και με τον...
3: Ωραία. Δεν είναι δουλειά του Δήμου. Να πάω παρακάτω, κυρία Στατικάκη.
5: Συγγνώμη,
3: κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ.
4: Την έφτιαξε ο κύριος Μπακογιάννη σε μια άλλη εποχή. Τώρα έχουμε τον ΠΑΕ.
3: Κυρία Στατικάκη, πείτε μου, ο καινούριος φορέας παρέχει αυτό που έφτιαξε ο κύριος Μπακογιάννης?
4: Πού το παρέχει? Ο καινούριος φορέας. Έχει υπνοτήρια, έχει κέντρα ημέρας. Στη Σουρμελή έχει δικά του. Έχει διάφορες δομές τις οποίες είναι για εξαρτημένα άτομα. Αυτή τη δομή πρέπει να την έχει ο ΕΟΠΑΕ, γιατί ακριβώς.
3: Όχι, μισό λεπτό, την έχει, κυρία Στατικάκη.
4: Την
3: έχει ή πρέπει να την έχει?
4: Όχι. Έχει υπνοτήριο αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΑΕ και έχει και 8 εκατομμύρια από την περιφέρεια, από το
3: ΠΕΣ. Κυρία Στατικάκη, με συγχωρείτε, υπεκφεύγεται. Με συγχωρείτε.
4: Δεν υπεκφεύγω καθόλου.
3: Επιτρέψτε μου. Μισό λεπτό. Κύριε Μπακογιάννη, ο ΕΟΠΑΕ τα έχει αυτά. Μισό λεπτό, κυρία Στατικάκη. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Είμαι λίγο γρήγορος εγώ, να με συγχωρείτε. Κύριε Μπακογιάννη, τα έχει αυτά όπως διατείνεται η κυρία Στατικάκη, ο ΕΟΠΑΕ? Έχει.
5: Δεν αρκούν.
3: Άρα έχει. Ναι.
5: Είναι απλά μαθηματικά.
3: Μισό λεπτό, ένας. Κυρία Στατικάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Μπακογιάννη, άρα...
5: Απλά και μαθηματικά.
3: Ναι.
5: Έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε μία δομή. Ξέρουμε ότι δεν μας αρκεί. Αντί να φτιάξουμε άλλες, κλείνουμε τη δομή που έχουμε και λέμε ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά.
3: Όταν φτιάξατε εσείς τη δική σας, όταν φτιάξατε αυτή τη δομή, ο ΕΟΠΑΕ, αυτός ο ΚΕΘΕΑ, είχε πάλι και εκείνο, είχε εκείνη την εποχή. Ένας, μα δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Αφήστε να καταλάβω το θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το καταλάβω και θα δικαιωθείτε όλοι. Κύριε Μπακογιάννη, όταν φτιάξατε εσείς τον φορέα, η ΚΕΘΕΑ και τα άλλα που ήταν πριν την ενοποίηση είχαν αντίστοιχους...
5: Βεβαίως είχαν, για όνομα του Θεού, αλλά... και υποτιμάμε το έργο αυτό των ανθρώπων.
3: Είχαν, άρα είπατε να φτιάξουμε και ένα παραπάνω να διευκολύνουμε. Κατανοητόν.
5: Είπαμε ότι χρειαζόμαστε και άλλες.
3: Το κατάλαβα. Και άλλες δομές.
5: Σήμερα η κανονική συζήτηση που θα έπρεπε να κάνουμε δημοσίως, ναι, αλλά και ιδιωτικά, θα ήταν πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες δομές. Όχι να διαφωνούμε και να κλείνουμε δομές. Θα πρέπει να συμφωνούμε για τα επόμενα, όχι να καταργούμε τα προβλήματα.
3: Το κατάλαβα. Κυρία Στατικάκη, απαντήστε σε αυτό και θα κλείσουμε το θέμα, γιατί δεν έχει νόημα η κουβέντα παρακάτω.
4: Εγώ απαντώ ότι συμφωνήσαμε με τον ΕΟΠΑΕ να αναλάβει την ευθύνη αυτής της δομής ως εξειδικευμένος φορέας, γιατί εκεί μέσα είναι άτομα εξαρτημένα. Ο Δήμος αναλαμβάνει τα άτομα αυτά αφού επεξαρτηθούν, να τους βρει δουλειά κτλ. Δεν μπορεί να αναλάβει τα θέματα εξάρτησης. Με αυτή τη λογική λοιπόν, ο
3: γραφείο
4: ευρέωσης
3: εργασίας ο Δήμος,
4: πρέπει να κάνει τη δική του δουλειά καλύτερα. Συγγνώμη, ο κάθε φορέας πρέπει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, γι' αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί. Ο ΕΟΠΑΕ φτιάχτηκε και αυτή τη δουλειά. Δεν είναι δυνατόν να επομίζεται ο Δήμος Αθηναίων ένα τεράστιο κόστος για τη σήμανση που είχε κάνει ο κ. Μπακογιάννης. Θα ήταν πολύ υπέρογγη σε σχέση με το κόστος αυτής της δομής. Και δεν είναι εξειδικευμένος ο Δήμος Αθηναίων. Αναγκάζεται να πληρώσει πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο ποσό για αυτή τη δομή. Τώρα πρέπει να την αναλάβει ο ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είναι εξειδικευμένος και έχει και τα αντίστοιχα χρήματα, όπως είπα προηγουμένως. Δεν καταλαβαίνω. Η ίδια κυβέρνηση πρέπει ο κάθε φορέας να κάνει αυτό που πρέπει και με δημοσιονομικούς κριτήρια να μην ξεφεύγει.
3: Δεν είναι επιλογή. Ο δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, είπε αυτό δεν το θέλω διότι δεν το θέλω. Τελεία. Είναι επιλογή.
4: Κυρία Στατηγάκη,
3: δεν απαγορεύεται αν με πείτε. Κυρία Στατηγάκη, δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Επαναλαμβάνω, ο διοικών έχει μπροστά του έναν κατάλογο. Αυτά τα κρατώ, τα άλλα δεν τα κρατώ. Αυτά θα κάνω, τα άλλα δεν τα κάνω. Τελεία.
4: Είναι δικαίωμα. Και έχει αποδεχτεί ο καθήνα.
3: Κυρία Στατηγάκη, μην πετάτε
4: την. Να αναλάβει τη φορά.
3: Κυρία Στατηγάκη, αναγνωρίζουμε δημοκρατικά στον εκλεγμένο να αποφασίσει τι κρατάει, τι πετάει. Δεν χρειάζονται παραπάνω λόγια.
4: Και τι κοστίζει το κάθε πράγμα.
3: Κυρία Στατηγάκη, κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ. Κυρία Στατηγάκη, εννοείται ότι όταν ο διοικών αποφασίζει τι κρατάει, τι πετάει, βάζει κάποιες παραμέτρους. Κάποιες παραμέτρους. Οι παράμετροι λοιπόν που πήρε, δεχόμαστε ότι ο κύριος Δούκας εξέτασε με παραμέτρους και δεν κάθισε ένα πρωί φυσώντας τα δάκτυλά του να πει τι πετώ, τι κρατώ, και με βάση τις παραμέτρους που βάλατε είπατε αυτό το θέλω, το άλλο δεν το θέλω, τελεία. Κύριε Μπακογιάννη, μια κουβέντα κλείσαμε. Κυρία Στρατηγάκη, δεν έχει νόημα
4: κόστος,
3: τώρα.
4: Αρμοδιότητα και κόστος.
3: Κυρία Στρατηγάκη, σας παρακαλώ, μην ετεροπροσδιορίζετε το θέμα σε σχέση με τον ΕΠΑΕ. Ο Δήμος είχε παραλάβει, ο κύριος Δούκας, παρέλαβε την προηγούμενη διοίκηση 10 πράγματα, σχηματικά το λέω. Ήθελε να κρατήσει κάποια από αυτά τα 10 και άλλα να μην τα κρατήσει. Είναι απόφαση του κυρίου Δούκα. Μην μου το βάζετε σε σχέση με άλλους παράγοντες.
4: Για ποιο λόγο, κύριε Πορτοσάλη, το θέμα είναι για ποιο λόγο δεν το κρατάει.
3: Το εξηγήσατε. Είπατε ότι μας κόστιζε πολύ. Κυρία Στατηγάκη, μας είπατε, μας κόστιζε πολύ και δεν το θέλαμε. Ωραία. Ο κύριος Μπακογιάννης, κυρία Στατηγάκη, δεν έχει νόημα η κουβέντα τώρα, το καταλάβαμε.
4: Δεν έχουμε την αρμοδιότητα.
3: Το καταλάβαμε. Okay. Κύριε Μπακογιάννη, ορίστε παρακαλώ.
5: Πολύ ήρεμα, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να ανεβάζουμε τους τόνους. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που το οποίο νομίζω μπορεί να διαπιστώσει οποιοδήποτε ακροατή είναι ότι εδώ υπάρχει μια διαφορά νοοτροπιών. Η δικιά μας άποψη είναι ότι ό,τι συμβαίνει με στην πόλη και ό,τι πρόβλημα έχει η πόλη είναι η δουλειά του Δήμου. Δεν μπορεί ο Δήμος να λέει ότι αυτό δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Από εκεί και πέρα, η κοινωνική πολιτική και η φροντίδα προφανώς κοστίζει. Όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν υπέρογκο το κόστος αυτής της κοινωνικής δομής. Θα σας πω το εξής πάρα πολύ απλό και νομίζω δεν μπορεί να με διαψεύσει κανείς, γιατί τα νούμερα είναι αμήλικτα. Τοποθέτησε η διοίκηση Δούκα κάποιους μικρούς κάδους για τα σκυλάκια στην πόλη. Δεν ξέρω αν τους έχετε δει, είναι αυτοί που έχουν και ένα σακουλάκι. Ωραία είναι αυτοί οι κάδοι, άσχετα βέβαια αν τα σακουλάκια έχουν τώρα τελειώσει. Μια χαρά. Οι κάδοι αυτοί από μόνοι τους, το κόστος τους ισοδυναμεί με 2 χρόνια λειτουργίας αυτής της δομής. Άρα λοιπόν, από ένα σημείο και μετά, είναι και θέμα προτεραιότητων.
3: Αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένως.
5: Όπως αντιλαμβανόμαστε την πόλη.
3: Ο καθένας ό,τι νομίζει.
5: Αλλά εδώ έχουμε έναν δίθεν προοδευτισμό, ο οποίος όμως είναι βαθιά υποκριτικός. Γιατί ο Δήμαρχος λείπει. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να λειτουργήσει αυτή η δομή? Να αρχίσουμε να μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ και να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του? Αν χρειαστεί να το κάνουμε. Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά κάπως θα πρέπει και ο ίδιος λίγο να ασχοληθεί με την πόλη και μια πόλη η οποία πονάει.
3: Πονάει αντικειμενικά.
4: Σας ευχαριστώ
3: πολύ. Κύριε Μπακογιάννη. Σας ευχαριστώ. Κυρία Στατηγάκη, κλείσαμε. Κυρία Στατηγάκη, Κυρία Σταντιγάκη, σας παρακαλώ, δεν έχει νόημα. Είπατε ποιες είναι οι επιλογές σας και τα κριτήριά σας. Είπε ο κ. Μπακογιάννης ποια είναι τα κριτήριά του και ποιες οι επιλογές του. Καλημέρα σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεγονός είναι πάντως ότι εγώ βλέπω ανθρώπους να στέρνονται στα πεζοδρόμια. Και αυτό δεν είναι πολιτισμικά, καταβυθίζει το ότι βλέπουμε ανθρώπους. Δεν θα πω αν είναι οι τουριστικές περιοχές, δεν είναι τουριστικές περιοχές που δεν αφορά κανέναν αυτό, μα είναι πολιτισμικά, μας καταβυθίζει το γεγονός ότι ζουν άνθρωποι να σέρνονται στα πεζοδρόμια. Καλημέρα σας κυρία Σταντιγάκη, καλημέρα σας κύριε Μπακογιάννη.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνω με δύο μηνύματα. Ο Αλέξανδρος Ζούμπος έγραφε νωρίτερα στις 10 και 20 με αφορμή τη συζήτηση μεταξύ μη κρατικών και κρατικών πανεπιστημίων τα εξής. Βεβαίως χρειάστηκαν πολλά κύματα, χρειάστηκε η απαξίωση των ελληνικών πανεπιστημίων. Ας υποδεχτούμε τις νέες στρατιές γιατρών τύπου από Ρουμανία, από Βουλγαρία, τώρα και με ελληνικό αγορασμένο πτυχίο και δικηγόρων. Κύριε Ζούκο, καλημέρα σας. Αυτή η αντίληψη του αγορασμένου, επειδή είναι ιδιωτικό, μη κρατικό το πανεπιστήμιο και άρα είναι αγορασμένο το πτυχίο, είναι μια ιδεολειπτική προσέγγιση. Θα μου επιτρέψετε και να ζητώ συγγνώμη, γιατί αν ανοίξουμε τέτοια συζήτηση, τότε θα πάμε στο δημοκρατικό 5 των δημοσίων πανεπιστημίων και τι φουρνιές πτυχιούχων βγήκαν. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Όλα αυτά τα λύνει η αγορά. Το θέμα είναι δηλαδή το ποιος είναι καλός επαγγελματίας και ποιος δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι οι Έλληνες πολίτες, κύριε Ζούμπο μου, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να πάνε σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο ή σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ζήτημα επιλογής και ευτυχώς παρέχεται και αυτό στον τόπο μας πλέον. Κλείνω με την κυρία Χαρά Πετρουνάκη από την Καλλιθέα, η οποία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διατυπώνει την σημερινή ημέρα μνήμης. Μνημεία τεμπών 5. Ένα στον τόπο της τραγωδίας, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στον Γκάζι, άλλο ένα πρόσφατα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και το πρώτο και καλύτερο πάνω και μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Μνημείο Μάτι 1 στον τόπο της τραγωδίας. Χαρά Πετρουνάκη, Καλλιθέα. Θα πρόσθετα δε και το εξής. Μνημείο για τους δολοφονημένους της Μαρφίν 1 και σπασμένο για να μην και σπασμένο διαρκώς για να μην υπάρχει μνήμη των δολοφονημένων της Μαρφίν από τα παιδιά αυτά τα οποία σε οποίους έδειξε θαλπορή δημοσιογραφία διαχρονικώς. Καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Ξεκίνησε πριν από λίγο νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση, οι επιθέσεις έχουν στόχο την απόδοση ευθυνών στο Ιράν και τη μείωση των απειλών που προέρχονται από το σώμα των φρουρών της Επανάστασης κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχβάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν και δυτικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Εν τω μεταξύ, με νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νέο τέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Η Γερμανία, εντωμεταξύ, ανακοίνωσε χθες ότι αποσύρει 2 πολεμικά πλοία της που βρίσκονται κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών του Ορμούς μετά και τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσή του, απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη άντρα στοιχείου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με θαμνοκοπτικό μηχάνημα. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.800 ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοση στο αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά.